0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα με τη χάρη του Κυρίου θα ανοίξουμε το Λόγο του Κυρίου. Θέλω να μας μιλήσει το Πνεύμα του Θεού, να μας αγγίξει, θέλω να μας ανοίξει πράγματα. Εννοείται ότι θα διαβάσουμε κάτι που το έχουμε ξαναδιαβάσει. Εννοείται ότι θα ακούσουμε κάτι που το έχουμε ξανακούσει, αλλά το Πνεύμα του Θεού μπορεί να δώσει αποκάλυψη και να μας δώσει πρόοδο να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί που ο Θεός θέλει. Στη Β' Σαμουήλ, στο 5 στο 4, Β' Σαμουήλ 5-4, εκεί μας μιλάει για τα έτη που βασίλεψε ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ, όπως ξέρουμε, ήταν ένας ευλογημένος άνθρωπος του Κυρίου. Λέει 30 ετών ήταν ο Δαβίδ όταν έγινε βασιλεύς και βασίλευσε 40 έτη. Πάμε λίγο στο 9. Και κατόκισε ο Δαβίδ εν τίνει φρουρίο και ονόμασε αυτό η πόλης Δαβίδ. Και έκαμε ο Δαβίδ οικοδομάς κύκλο από Μιλό και Έσο. Και προεχώρη ο Δαβίδ και εμεγαλύνεται και Κύριος ο Θεός των δυνάμεων ήταν μετ' αυτού. Και απέστειλε ο Χιράμ, ο βασιλεύς της Τύρου, πρέσβης προς τον Δαβίδ και ξύλα κέδρινα και ξυλουργούς και κτίστας και οκοδόμησαν οίκον εις το Δαβίδ. Και εγνώρισε ο Δαβίδ ότι ο Κύριος κατέστησε αυτό βασιλέα επί τον Ισραήλ και ότι ύψωσε την βασιλεία αυτού δια των λαών αυτούν Ισραήλ. Διαβάσαμε για την ευλογία που παίρνει ο Δαβίδ από τον Θεό, έρχεται τον εγκαθιδρύει, είναι βασιλιάς πια και είναι αποδεκτός, έχει πεθάνει ο Σαούλ, οι εχθροί του, αυτός που τον βασάνιζε και τον κυνηγούσε και αρχίζει ο Θεός να φέρνει ευλογία. Από έξω η ευλογία ήρθε από τον βασιλιά της Τύρου, τον Χιράμ. Έρχονται, λέει, ξύλα, έρχονται τεχνίτες για να κατασκευαστεί ένας οίκος στο Δαβίδ. Καθώς το διάβαζα αυτό, κατάλαβα ότι ο Θεός θέλει να έχουμε έναν οίκο και να είμαστε προστατευμένοι. Κανένας δεν θέλει να είναι ασκεπής. Θέλει όλοι να είμαστε μέσα σε ειρήνη, σε ησυχία. Το σπίτι είναι ο τόπος που ξεκουράζεσαι, είναι ο τόπος της ασφάλειάς σου. Είναι η προστασία σου από τη βροχή, από τον ήλιο. Είναι ο τόπος όπου κατοικούμε και ακόμα όταν θέλουμε να συστηθούμε, ξέρεις, λέμε, το σπίτι μου, η διεύθυνσή μου είναι αυτή και η κατοικία μου είναι εκεί, μπορείς να με βρεις, μπορείς να έρθεις όταν θέλεις να σε βοηθήσω. Ξέρετε ποιοι δεν δίνουν τη διεύθυνση? Αυτοί που είναι παράνομοι. Οι παράνομοι δίνουν ψεύτικη διεύθυνση. Αλλά εμείς, όπως και ο Δαβίδ, καθιέρωσε τη βασιλεία του και η βασιλεία του Θεού, η Άγιοι του Θεού,

0: δεν έχουν να κρύψουν τίποτα, είναι φανεροί σε όλα. Και ομολογούμε ότι κατοικούμε μέσα σε έναν ασφαλή οίκο. Ο Κύριος έχει δώσει σε μας οίκο να είμαστε ασφαλισμένοι και λέμε παντού ποιος είναι αυτός. Συμφωνούμε? Αμήν. Ο Δαβίδ λοιπόν εγκαταστάθηκε στο φρούριο Σιών, έτσι λέει, και το ονόμασε η πόλη του Δαβίδ. Εκείνη η περιοχή, το διαβάσαμε, ονομαζόταν αλλιώς Μιλό. Μιλό θα πει πληρώτης. Όταν λοιπόν ο βασιλιάς κυρίευσε τον τόπο και είπε εδώ θα μείνω, εδώ υπάρχει πληρότητα, ο Κύριος άρχισε να τον γεμίζει, άρχισε να έρχονται οι ευλογίες. Ήρθανε ξύλα και από πού? Από μέσα? Όχι, απ' έξω. Όταν το χέρι του Θεού κινηθεί, θα έρθουν οι δυνάμεις και οι ευλογίες από εκεί που δεν το περιμένεις. Απλά είναι θέμα εσύ να πας εκεί που ο Θεός θέλει, να μπεις κάτω από εκεί που θέλει, να ασφαλιστείς και να πεις εδώ εγώ θα μείνω, δεν πηγαίνω πουθενά, δεν αλλάζω τόπο, εδώ είναι η πληρότητα, εδώ είναι η Μιλό. Διαβάζω στο 10, Β' Σαμουήλ 5:10. Και προεχώρει ο Δαβίδ και μεγαλύνετο και ο Κύριος των δυνάμεων ήταν μετ' αυτού. Υπάρχουν πνευματικές έννοιες, νόμοι, αρχές εδώ σε αυτά τα εδάφια. Όταν είσαι εκεί που ο Θεός θέλει, όταν είσαι εκεί που ο Θεός έχει οδηγήσει, ο Θεός είναι πάντα μαζί σου. Αμήν. Και στο 13, και έλαβε προσέτη ο Δαβίδ παλακάς και γυναίκας εκ της Ιερουσαλήμ, αφού ήρθε εκ Χεβρών, και γεννήθησαν εις αυτόν, εις τον Δαβίδ, οι και θυγατέρες. Πού έγιναν όλα αυτά? Στον οίκο που με τη βοήθεια του βασιλιά και με τους ξυλουργούς που του έστειλε, όλους αυτούς τους καλλιτέχνες, φτιάχτηκε ένα τέλειο σπίτι. Και όταν φτιαχτεί ένα τέλειο σπίτι, αρχίζουν οι ευλογίες και έρχονται, αδερφοί. Η σκέπη λοιπόν, ο οίκος, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και ο Δαβίδ εφράνθηκε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, μέσα σε αυτό τον τόπο. Ησύχασε, παρόλα αυτά έκανε και μάχες και κατακτούσε. Δεν πάει να πει ότι αν μας φέρει ο Κύριος σε μια ευλογία, θα σταματήσουμε, θα συνεχίσουμε τις μάχες μας και θα κατακτήσουμε. Ο άνθρωπος του Θεού, όταν είναι κάτω από σκέπη, όταν είναι σε ησυχία, όταν είναι κάτω από την ευλογία του Θεού, έχει δυνατότητα να εξέρχεται και να κάνει μάχες πνευματικές, να κατακτάει και να είναι δημιουργικός άνθρωπος. Ο άνθρωπος που είναι ασκεπής, που δεν έχει σκέπη, είναι αυτός που δεν έχει τις ευλογίες. Θέλω σήμερα να ανοίξουν τα πνευματικά μας μάτια. Σας παρακαλώ, θέλω να δούμε αυτό που ψάχνουμε. Ξέρω ότι όλοι ψάχνουμε, όλοι θέλουμε κάτι, θέλουμε το παραπάνω και ο Δαβίδ αυτό ήθελε, αλλά να πρέπει να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να δούμε πώς θα έρθει αυτό. Υπάρχουν μυστικά μες στο Λόγο, τα οποία είναι τα κλειδιά της Βασιλείας. Και αμέσως μετά, αφού έγινε αυτό, ήρθε στην καρδιά του Δαβίδ να φτιάξει έναν οίκο για τον Κύριο. Σκέφτηκε ο Δαβίδ, και πολύ καλά σκέφτηκε, πιστεύω το σκεφτόμαστε και όλοι εμείς, να φέρει την κιβωτό του Κυρίου και την έβαλε πάνω σε μια άμαξα καινούρια όπως θυμόμαστε, και άρχισαν να κάνουν θυσίες, ολοκαυτώματα. Θυμόσαστε που μιλήσαμε για τα ολοκαυτώματα, για τις θυσίες, τις ειρηνικές προσφορές, όλα αυτά. Τα έκαναν όλα αυτά χωρίς μεγάλη χαρά ότι έρχεται η κιβωτό μέσα στον τόπο που έχει ετοιμάσει ο Δαβίδ, και μεγάλη εφροσύνη. Και λέει στο 6:17, Β' Σαμουήλ 6:17, και έφεραν την κιβωτό του Κυρίου και έθεσαν αυτήν εις τον τόπον αυτής, εις το μέσον της σκηνής την οποία έστησε δι' αυτήν ο Δαβίδ, και προσέφερε ο Δαβίδ ολοκαυτώματα και ειρηνικάς προσφοράς ενώπιον του Κυρίου. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέχρι τώρα είναι όλα καλά. Πολύ ωραία, ένας βασιλιάς πάει πολύ ωραία. Πάμε λίγο στο 7, Β' Σαμουήλ 7. Αφού δε κάθισε ο βασιλεύς εν το οίκο αυτού και ανέπαυσεν αυτόν ο Κύριος πανταχώθεν από πάντων των εχθρών αυτού. Πάρτε λίγο αυτό το ανέπαυσε ο Κύριος πανταχώθεν. Ανέπαυσε ο Κύριος από όλους τους εχθρούς. Είπε ο βασιλεύς προς τον Άθα τον προφήτη, ιδέ τώρα εγώ κατοικώ εν οίκο κεδρίνω Είδε και βοτός του Θεού κάθεται εν μέσω παραπετασμάτων. Και είπε ο Νάθαν προς το βασιλεία, είπαγε κάμε πάντο εν την καρδία σου, διότι ο Κύριος είναι μετά σου. Βλέπουμε λοιπόν, πέρασαν οι διωγμοί, οι ταλαιπωρίες, βασανίστηκε ο Δαβίδ στη ζωή του. Πολέμους, αλλά τώρα τι έχει έρθει, η ανάπαυση, το πρώτο όμορφο μέρος της ζωής του. Είναι ένα μήνυμα για όλους εμάς που θέλουμε να κατακτήσουμε και να μπούμε στο φρούριο και πρέπει να μπούμε στο φρούριο, στην πληρότητα, ο Κύριος να μας φτιάξει και να μας δώσει βοήθεια ώστε να έχουμε έναν οίκο αναπαύσεως. Θέλω ο Κύριος να αναπαύσει τον οίκο μας, τον φυσικό και τον πνευματικό. Ψαλμός 32:7. Σύ είσαι η σκέπη μου, θέλεις με φυλάτη από θλίψεως, αγαλίαση, λυτρώσεως, θέλει με περικυκλώνει. Όταν είμαστε σκεπασμένοι κάτω από τον Κύριο, η θλίψη θα φύγει. Θα έρθει η αγαλίαση και λύτρωση και θα μας περικυκλώσει. Όλοι μιλάμε για αυτό το υπέροχο έργο που πρέπει να γίνει, να έρθει σωτηρία. Ποιος θα το κάνει, αδελφοί, το έργο? Πείτε μου, ποιος θα το κάνει? Ποιος θα μας περικυκλώσει με σωτηρία? Εμάς και όλους τους άλλους. Ο Κύριος. Διαβάσαμε λοιπόν στο Β' Σαμουήλ 7:1-3 ότι ο Δαβίδ εκφράζει την πρόθεσή του να κατασκευάσει εις τον Θεό έναν οίκο. Λέει, γιατί να έχω εγώ ένα οίκο και ο Θεός να μην έχει, να είναι σε παραπετάσματα. Πολλές φορές ακούμε ότι και λέμε όλοι μας ότι θέλω να κάνω για τον Θεό πράγματα. Το λέμε αυτό? Το λέμε? Θέλουμε να κάνουμε για τον Θεό πράγματα και μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Αλλά εάν ρωτούσαμε τον Θεό πραγματικά και του λέγαμε πραγματικά εγώ θέλω να κάνω αυτό, εσύ τι θέλεις, θα μας έδινε μια απάντηση σαν αυτή που έδωσε εδώ ο Νάθαν στο Δαβίδ. Πάμε Β' Σαμουήλ 7:4. Καθώς λοιπόν είχαν αυτή τη συζήτηση ο βασιλιάς Δαβίδ και ο Νάθαν, το βράδυ έπεσε να κοιμηθεί ο Νάθαν και ο Κύριος του λέει, ξύπνα, θέλω να σου μιλήσω. Έτσι έγινε πριν 3 μέρες, 2:30 το βράδυ. Ο Κύριος με ξύπνησε και άρχισε να μου δείχνει πράγματα. Θα σας πω τι μου έδειξε ο Κύριος. Γι' αυτό έφτιαξα αυτό το μήνυμα. Κατευθείαν, καθώς μου μίλησε, μεταξύ, ξέρετε, δεν μπορούσα να συνέλθω, πήρα ένα μολύβι και άρχισα να γράφω, ήμουν δίπλα στο γραφείο και άρχισα και έγραφα. Και λέω, εκείνη την ώρα ξύπνησα και λέω, θα τα θυμάμαι όλα. Αλλά ευτυχώς που τα έγραψα, γιατί το πρωί δεν θυμόμουν τίποτα. Και είναι όλα γραμμένα εκεί. Ο Κύριος λοιπόν έρχεται να απαντήσει και να φέρει μια ισορροπία σε αυτό που λέμε εμείς, Κύριε, θέλω να κάνω για σένα πράγματα. Έρχεται ο Κύριος να πει, θέλω να κάνεις αυτά που εγώ θέλω να κάνεις και όχι αυτά που εσύ νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις. Τη δε νύχτα εκείνη έγινε λόγος του Κυρίου προς τον Νάθαν λέγον, είπαγε και είπε προς τον δούλο μου τον Δαβίδ, ούτω λέγει ο Κύριος. Δηλαδή, ο βασιλιάς μιλάει με τον προφήτη και ο Θεός τι κάνει? Ακούει. Ακούει τι λένε. Το ξέρεις ότι ακούει ο Θεός κάθε σου συζήτηση. Γι' αυτό το λέει εδώ πέρα. Ή λέτε μόνο άκουγε τις συζητήσεις περί βασιλιά και Νάθαν? Δεν νομίζω. Νομίζω ότι εκεί αυτό αντιπροσωπεύει όλους τους ανθρώπους, όλους τους Αγίους. Όλο το βασίλειο ιεράτευμα και όλο το προφητικό κίνημα του Θεού. Πήγαινε, λέει, και πες στον Δαβίδ. Ούτω λέγει ο Κύριος, εσύ θέλεις οικοδομήσεις σε με οίκον για να κατοικώ. Διότι δεν κατόκισα εν οίκο αφής ημέρας ανεβίβασα τους Ισραήλ εξ Αιγύπτου μέχρι της ημέρας ταύτης, αλλά περιερχόμην εντός σκηνής και παραπετασμάτων. Πανταχού όπου περιπάτησα με τα πάντων των Ιών Ισραήλ. Ελάλησα ποτέ προς την άκρη των φυλών του Ισραήλ, εις τον οποίον προσέταξα να ποιμάνει τον λαό μου τον Ισραήλ, λέγον, γιατί δεν οικοδομήσατε εις εμέ οίκο κέδρινο. Τώρα λοιπόν, ούτω θέλεις, είπε προς τον δούλο μου τον Δαβίδ, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, Εγώ σε έλαβα εκ της μάντρας. Απόπιστε των προβάτων, για να είσαι ηγεμόν από το λαό μου τον Ισραήλ. Και ήμουν μετά σου πανταχού όπον περιπάτησας, και ξολόθρευσα πάντα στους εχθρούς σου απεμπροσθέν σου, και σε έκαμαν ονομαστό κατά το όνομα των μεγάλων των επί της γης. Και θέλω διορίσει τόπο δια των λαών μου τον Ισραήλ, και θέλω φυτέψει αυτούς, και θέλουσι κατοικεί εν τόπο οι δύο εαυτών, και δεν θέλουσι μεταφέρεστε πλέον, και η ή της αδικίας δεν θέλουσι καταθλίβει αυτούς πλέον ως το πρώτερον. Και ως από των ημερών κατέστησας κριτάς επί των λαών μου Ισραήλ, και θέλω σε αναπαύσει από πάντο τον εχθρό σου. Ο Κύριος προσέτει, αναγγέλει προσέ, ότι ο Κύριος θέλει οικοδομήσει οίκο εισέ. Αφού πληρωθώσει οι μέρες σου και κοιμηθείς μετά των πατέρων σου, θέλω να στήσει μετά σε το σπέρμα σου, το οποίο θέλει εξέλθει εκ των σπλάγνων σου, και θέλω στερεώσει τη βασιλεία αυτού. Αυτός θέλει οικοδομήσει οίκο στο όνομά μου, και θέλω στερεώσει τον θρόνο της βασιλείας αυτού έως αιώνας. Εγώ θέλω είστε εις αυτόν πατήρ, και αυτός θέλει είστε με Υιός. Εάν πράξει ανομίαν, θέλω σοφρονήσει αυτόν εν ράβδο ανδρών και διαμαστιγώσεων ιών ανθρώπων. Το έλεος μου όμως δεν θέλει αφαιρεθεί από αυτού, ως αφήρησα αυτό από του Σαούλ, τον οποίον εξέβαλον από εμπροσθέν σου. Και θέλει στερεωθεί ο οίκος σου και η βασιλεία σου εμπροσθέν σου έως αιώνος. Ο θρόνος σου θέλει είστε εστερεωμένος εις τον αιώνα. Κατά πάντα τους λόγους τούτους και καθ' όλην ταύτην την όρασιν, ούτω ελάλησε ο Νάθαν προς τον Δαβίδ. Βλέπουμε λοιπόν, ο Δαβίδ ήταν μια χαρά, σου λέει, έχω ωραίο σπίτι τώρα και αυτά, θέλω να κάνω για τον Θεό πράγματα. Και λέει ο Κύριος, όπα, μισό λεπτό. Ξέρεις από πού σε πήρα, Δαβίδ? Ξέρεις ποιος είναι ο κατασκευαστής του σύμπαντος? Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Και έρχεσαι εσύ να μου φτιάξεις σπίτι? Έχεις δυνατότητα εσύ να κάνεις εμένα οίκο να χωρέσω? Έτσι νιώθω όταν λέμε εμείς στον Κύριο ότι, Κύριε, εγώ θα κάνω για σένα αυτό, θα κάνω το ένα ή θα κάνω το άλλο, ή θα έχω όραση να κάνω για σένα πράγματα. Κάπως έτσι είναι σαν να του μιλάμε. Και έρχεται ο Θεός να φέρει μια ισορροπία. Είσαι βασιλιάς, γιατί εγώ σε κάλεσα να είσαι βασιλιάς. Δεν το επέλεξες εσύ, εγώ το κάλεσα, εγώ σε κάλεσα. Την εποχή εκείνη να φυλάς πρόβατα ήταν η πιο ταπεινωτική δουλειά. Ήσουν ο τελευταίος. Αλλά εγώ τι έκανα, σε έφερα πρώτο. Αμέσως ο Κύριος θέλει να πάρει τα μάτια του Δαβίδ από τα υγιεινά και να το μεταφέρει αμέσως στα επουράνια. Του μιλάει για το μέλλον. Ξέρεις το μέλλον, Δαβίδ? Όχι. Τότε γιατί μιλάς? Πόσες φορές κάνουμε σχέδια για το μέλλον και δεν πάμε στον Θεό που μιλάει για το μέλλον? Μας έχει πει ο Κύριος ακριβώς περί του οίκου, ακριβώς πως φτιάχνεται ο οίκος, ακριβώς πως είναι η Εκκλησία, πως είναι ο Χριστός, πως πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Τα έχει εξηγήσει όλα τέλεια, τα γράφουν οι γραφές. Παρόλα τα αυτά, εμείς θέλουμε ακόμα να του πούμε πως θα γίνουνε. Συμφωνούμε? Ο Κύριος θα μας εξηγήσει και θα μας το πει ξεκάθαρα, ότι δες τον οίκο σου, το πνευματικό και το φυσικό, και δες πού βρίσκεσαι και έλα να το φτιάξουμε. Το μοντέλο είναι εκεί, αδερφοί. Ο σχεδιαστής, ο καλλιτέχνης, ο αρχιτέκτονας, ο χτίστης είναι αυτός. Τα έχει βάλει όλα σε τέλεια τάξη. Σε κάλεσα λοιπόν από έναν απλό άνθρωπο και σε έκανα βασιλιά. Ωστόσο ήταν καλό που είχε μια καρδιά να φτιάξει για τον Θεό. Ξέρετε, αυτό ήταν που μας κάλεσε ο Κύριος. Αυτό είδε στην καρδιά μας. Έβλεπε και όλα τα άλλα που έχουμε, τα αγαθά, τα όμορφα, τα στολίδια της καρδιάς μας, τα έβλεπε όλα. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, έλα, μου κάνεις. Ο Κύριος θέλει να φτιάξει ένα τόπο αναπαύσεως στον Δαβίδ και σε όλους τους ιούς του, τους πνευματικούς. Αλλά ξέρετε κάτι, αδερφοί, δεν μπορεί ο άνθρωπος να φτιάξει οίκο αναπαύσεως. Ο Θεός φτιάχνει οίκο αναπαύσεως, όσο και να παιδευόμαστε, όσο και να βάλουμε την αρχιτεκτονική μας να λειτουργήσει για να φτιάξουμε οίκο αναπαύσεως, θα αποτύχουμε. Ίσως έχουμε αποτύχει στο παρελθόν και ίσως να αποτύχουμε ξανά. Ο Θεός διορίζει τον τόπο και τον κτίστη. Και θέλω να μας ανοίξει ο Κύριος λοιπόν να καταλάβουμε τι είναι αυτός, ποιος είναι αυτός ο τόπος και ποιος είναι αυτός ο κτίστης. Πάμε λίγο Β' Σαμουήλ 7:10. Το διαβάσαμε αυτό, κάτι μας λέει εκεί. Β' Σαμουήλ 7:10. Και θέλω διορίσει τόπον δια των λαών μου τον Ισραήλ και θέλω φυτέψει αυτούς και θέλουσι κατοικεί εν τόπο οι δύο αυτών και δεν θέλουσι μεταφέρεστε πλέον και η ή της αδικίας δεν θέλουσι καταθλίβει αυτούς τώρα όπως το πρώτερον. Ποιος είναι αυτός που διορίζει τόπο για τον Ισραήλ? Πείτε μου, ο Κύριος. Δαβίδ, γιατί του τα λέει όλα αυτά? Γιατί ο Δαβίδ νόμιζε ότι αυτός μπορεί να κάνει τα πάντα. Νόμιζε ότι είναι η απατηλή καρδιά που μας πιάνει μερικές φορές. Να φτιάξω οίκο για το Θεό, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο. Μα Δαβίδ, ό,τι έχεις δεν είναι δικό σου. Ο βασιλιάς της Τύρου ήρθε, έστειλε τεχνίτες και σου φτιάξανε ένα οίκο. Και ξαφνικά είχε και υπέροχα πράγματα ο Δαβίδ μέσα του. Έχουμε υπέροχα πράγματα μέσα μας. Αλλά χρειάζεται μια ισορροπία κάπου κάπου. Να μας θυμίζει ότι μας πήρε πίσω από τα πρόβατα που βόσκαμε προβατάκια. Είμαστε απλοί καθημερινοί άνθρωποι και μας έκανε βασίλειο ιεράτευμα, έθνος Άγιο. Μας έδωσε δικαίωμα να στεκόμαστε μπροστά στον Θεό και να διεκδικούμε ευλογίες ουράνιες, να κατοικούμε μέσα στον Χριστό. Ο τόπος λοιπόν που φύτεψε τον Ισραήλ ήταν ένας τόπος για να μην μεταφέρεται. Ένα δέντρο για να φέρει καρπό πρέπει να μείνει φυτεμένο. Και ο Θεός έχει αυτή την ιδιότητα να φυτεύει κάτι και να σου λέει «κάτσε εδώ, μη μετακινηθείς». Κάθε φορά που μετακινόντουσαν οι Ισραηλίτες, κόβονταν οι ρίζες τους, έχαναν τη δύναμή τους. Είχε ταλαιπωρηθεί ο λαός από όλες αυτές τις μετακινήσεις. Ξέρετε πόσες φορές αλλάζουμε τα σχέδια για τη ζωή μας? Εγώ θα κάνω για τον Θεό αυτό. Μετά από 6 μήνες αλλάζει το σχέδιο. Μετά από 3 μήνες έχουμε άλλο σχέδιο. Μετά από 5 μήνες άλλο σχέδιο. Και τελικά δεν πραγματοποιούμε κανένα σχέδιο γιατί με κανένα δεν ξεκινάμε. Γιατί δεν έχουμε καταλάβει ότι ο Θεός μας έχει φυτέψει σε έναν τόπο και περιμένει εκεί να φέρουμε καρπό. Τον πρώτο καρπό θα τον φέρεις εκεί που σε φύτεψε ο Θεός. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με την καρδιά μας. Είχε λοιπόν ανάγκη από έναν οίκο για να σκεπαστεί. Ο Δαβίδ και ο Κύριος του τον έδωσε, αλλά έπρεπε να του δώσει να καταλάβει τώρα και τι είναι ο πνευματικός οίκος. Ο Δαβίδ είχε παλάτι, αλλά ο Θεός του μιλάει για έναν άλλο οίκο, πνευματικό. Η σκέπη, η πνευματική, το σχέδιο είναι του Θεού, το πόσο ο Θεός σκεπάζει. Στο τέλος του 7:11, ακούστε λέει, ο Κύριος προσέτει, αναγγέλει προσέ ότι ο Κύριος θέλει οικοδομήσει οίκο εισέ. Τι το αναγγέλει ο Κύριος? Ότι εγώ θα σου οικοδομήσω οίκο. Μα Κύριε, έχω οίκο. Πνευματικό οίκο, Δαβίδ. Για να το λέει αυτό ο Κύριος, ξέρετε τι νιώθω? Ότι δεν έχουμε αντιληφθεί ακόμα το ότι είμαστε Άγιοι άνθρωποι του Θεού και κατοικούμε σε έναν τόπο Άγιο. Και ο Θεός έχει απαιτήσεις από μας, γιατί κατοικούμε μέσα στο Χριστό, ο Χριστός κατοικεί μέσα μας. Μέσα στο Χριστό κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας. Έχουμε μια τέλεια σχέση με τον ουράνιο Πατέρα. Ωστόσο έχουμε τα σχέδιά μας για τα σχέδιά Του. Έρχεται και ανατρέπει ο Θεός. Έρχεται και ανατρέπει όλη αυτή τη διάθεση του Δαβίδ. Δαβίδ του λέει μισό λεπτό. Το διαβάσαμε, αφού πληρωθούν λέει οι μέρες σου και κοιμηθείς μετά των πατέρων σου, θέλω να στήσει μετά σε το σπέρμα σου. Μιλάει προφητικά για τον Ιησού και ο Παύλος μας εξηγεί πάρα πολύ ωραία. Θέλω να πω λίγα λόγια γι' αυτό. Πράξεις 13, 22-23. Πράξεις 13, 22-23. Και μεταστήσεις αυτόν, ανέστησε εις αυτούς βασιλιά τον Δαβίδ, περί του οποίου και είπε μαρτυρήσας, εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ, άδρα κατά την καρδία μου, ως της θέλει κάμι πάντα τα θελήματά μου. Από του σπέρματος τούτου ο Θεός κατά την επαγγελία αυτού ανέστησε εις τον Ισραήλ σωτήρα τον Ιησού. Βλέπουμε ότι η υπόσχεση του Θεού, ο Παύλος μας λέει ότι ήρθε. Πάμε λίγο στη Ρωμαίους 1, 3 και 4 θα διαβάσουμε. Ρωμαίους 1, 3 και 4. Περί δε του Υιού αυτού, ως εγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιωσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Μας λέει λοιπόν ότι αυτός είναι ο οίκος που θα έφτιαχνε ο Θεός μέσα από το Δαβίδ. Και Ρωμαίος 1:6, πάμε λίγο στο 6, μεταξύ των οποίων είστε κι εσείς προσκεκλημένοι του Ιησού Χριστού. Ξέρεις, όταν φτιάξει κάποιος ένα σπίτι, δεν μπορείς να πας απρόσκλητος, σε καλεί και πας. Ο Κύριος λέει ότι μας έχει προσκαλέσει σε αυτόν τον οίκο. Ο Ιησούς μας έχει προσκαλέσει σε αυτόν τον πνευματικό οίκο που ο Κύριος είχε υποσχεθεί στο Δαβίδ. Ακούστε τι λέει ακόμα, Κολοσσαείς 1:19. Θέλω να το εδραιώσουμε αυτό να μας μείνει μέσα μας, Κολοσσαείς 1:19. Διότι εν αυτό ευδόκησε ο Πατήρ να κατοικήσει παν το πλήρωμα στον οίκο που λεγότανε Ιησούς. Κολοσσαείς 2:6-9. Καθώς λοιπόν παρελάβατε τον Χριστόν Ιησού, εν αυτό περιπατείτε, εριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό και στερεούμενοι εν την πίστη, καθώς εδιδάχτητε περισσεύοντες εν αυτή μετά ευχαριστίας. Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει τις δια της φιλοσοφίας και της ματαιάς απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων κατά τα στοιχεία του κόσμου και όχι κατά Χριστό. Διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και είστε πλήρης εν αυτό, ώστις είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Τι μας λέει ο Κύριος, ότι ο Θεός όρισε το σπέρμα αυτό να είναι ο οίκος που θα κατοικούσε μέσα το πλήρωμα της θεότητας, όλος ο Θεός, όλη η δύναμη του Θεού, και όποιος ακούσει αυτό το μήνυμα είναι προσκεκλημένος και αυτός για να έχει αυτή την κατοίκηση. Η Εκκλησία είναι αυτός ο οίκος, αδερφοί. Η Εκκλησία είναι ο τόπος, η μηλό, η πληρότητα, οι Άγιοι μεταξύ τους. Καθώς είναι γεμάτοι από το Πνεύμα του Θεού, ο Χριστός φανερώνεται μέσα από αυτούς και κατ' επέκταση ο Θεός. Είμαστε, λέει, πλήρης εν αυτό που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, ο Χριστός. Όλες λοιπόν τις εργασίες του οίκου του πνευματικού τις ορίζει ο Χριστός και ο Λόγος Του. Ο Χριστός και ο Λόγος Του. Είναι κεφαλή κάθε αρχής και εξουσίας. Μας λέει στην Εβραίους ότι «Πας οίκος κατασκευάζεται υπό την ως, ο δε κατασκευάσας τα πάντα είναι ο Θεός». Όταν λοιπόν εμείς λέμε στον Κύριο, ξέρεις Κύριε, εγώ θα κάνω αυτό για σένα, θα κάνω το ένα ή θα κάνω το άλλο, όπως εγώ νομίζω, είναι σαν να του λέμε, εσύ δεν ξέρεις και εμείς θα το κάνουμε όπως εμείς νομίζουμε. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο Θεός ξέρει και τον τρόπο και τον τόπο και πώς γίνονται όλα, απλά εμείς πρέπει να συντονιστούμε με τον αρχιτέκτονα που λέγεται Κύριος Ιησούς. Ο κατασκευαστής λοιπόν είναι ο Θεός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εβραίους 3:6. Ο δε Χριστός ως Υιός επί του οίκου αυτού, του οποίου εμείς είμαστε οίκος. Που κατοικεί ο Χριστός μέσα μας. Ο Χριστός μας λέει λοιπόν ότι θα μας αναπαύσει και θα μας ξεκουράσει εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την παρησία και το καύχημα της ελπίδος. Εβραίους 3:14. Διότι μέτοχοι εγίναμε του Χριστού εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την αρχή της πεποιθήσεως. Αν μείνουμε στον οίκο που ο Θεός φρόντισε και κατασκεύασε για μας, σκεφτόμαστε πάντοτε αυτό που θέλει Αυτός και συγκρίνοντας τους δύο οίκους, τον πνευματικό μας και τον σαρκικό μας, θα δούμε μεγάλες αλήθειες εκεί μέσα. Ο προφήτης Αγκαίος μας προβληματίζει καθώς μας βάζει να σκεφτούμε το πνευματικό οικοδόμημα με το φυσικό οικοδόμημα και να συγκρίνουμε. Αγκαίος 1:5-6. Τώρα λοιπόν, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, συλλογίστηκε τα σοδού σας. Λέει, σπήρατε πολύ και εσοδεύσατε ο λίγο. Τρώγετε και δεν χορταίνεστε, πίνετε και δεν ευχαριστιέστε, ενδύεστε και δεν θερμαίνεστε και ο μισθοδοτούμενος μισθοδοτείται δια βαλάντιων τετρυπημένων. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, συλλογίστε τα σοδού σας. Λέει ότι πρέπει να σκεφτούμε, ενώ σπέρνω δεν θερίζω. Δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό που τρώω. Δηλαδή να το δούμε πνευματικά αυτό. Ακούμε το Λόγο του Θεού και δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Μας ταΐζει ο Κύριος και δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Έχουμε οίκο και δεν θέλουμε. Θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που ο Θεός μας έχει ορίσει. Πάντα ψάχνουμε και δεν ικανοποιούμαστε με τίποτα. Και υπάρχει πνευματική φτώχεια. Πρέπει να συλλογιστούμε. Πρέπει να δούμε αυτά τα παραδείγματα σαν πνευματικά παραδείγματα. Πρέπει να σκεφτούμε, ο Κύριος κατοικεί πλούσια μέσα μου. Είμαι, μήπως είναι επισκέπτης ο Κύριος. Μήπως έρχεται μόνο για βοήθεια. Ξέρετε, υπάρχει η βοήθεια του Δήμου. Φωνάζεις κάποιον για να σε βοηθήσει όταν δεν μπορείς. Μήπως φωνάζουμε τον Χριστό σαν βοήθεια του Δήμου να μας βοηθήσει όταν έχουμε κάποια αρρώστια. Μήπως. Το κάνουμε μόνο για την βοήθεια που μας παρέχει και δεν ζούμε μέσα στην ειρήνη του Χριστού. Αγκαίος 1:2, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ο λαός του τους λέγουσι, ο καιρός δεν ήλθε. Ο καιρός να οικοδομήσω με τον οίκο του Κυρίου. Και απαντάει στο 1:4, είναι καιρός εσάς να κατοικείτε εσείς εν φατνωτής οίκους, ο δε οίκος τούτος να είναι έρημος. Ο καθένας μας πρέπει να φροντίσει τον οίκο του, τον φυσικό όπως και τον πνευματικό. Αν σκεπαστούμε, αδερφοί, κάτω από τον Κύριο, μετανοώντας και επιστρέφοντας από κάθε απομάκρυση, όπως επέστρεψε ο άσωτος Υιός, γιατί μόνο ο οίκος του Πατρός μας προσφέρει πληρότητα, αλλιώς, σας λέω τώρα αυτό που ο Κύριος μου έδειξε, θα κοιμόμαστε το βράδυ ξεσκέπαστοι, εκτεθειμένοι, διότι Αυτός φτιάχνει οίκο και όχι εμείς. Ο Κύριος θα γκρεμίσει οτιδήποτε είναι φτιαγμένο από χέρι ανθρώπου. Ψαλμός 91:1. Ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου, υπό την σκιά του Παντοκράτορας θέλει διατρίβη. Μου έδειξε ο Κύριος ένα πνεύμα να οδηγεί, ένα πολύ ισχυρό πνεύμα, να θέλει να οδηγήσει κάθε άνθρωπο, αλλά ξέρετε, ο διάβολος ιδιαίτερα τα έχει με την Εκκλησία, με τους Αγίους, με αυτούς που αγαπάνε τον Θεό. Να θέλει να οδηγήσει τον άνθρωπο να μην είναι σκεπασμένος, να είναι κατά της σκέπης που ο Θεός έχει βάλει. Και μπορούμε να σκεφτούμε σε ένα σπίτι όταν ο διάβολος κάνει επίθεση, τα παιδιά εναντιώνονται στη μαμά, η μαμά εναντιώνεται στον μπαμπά, ο μπαμπάς τα βάζει με τον Θεό γιατί δεν υπάρχει τάξη. Μέσα στην Εκκλησία τι γίνεται, οι Άγιοι του Θεού συζητάνε πράγματα τα οποία νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν οίκους πνευματικούς. Ο Κύριος δεν ευαρεστείται και θα έρθουνε, εννοείται ότι θα έρθουνε, και όπως το έχουμε δει στο παρελθόν, εναντίον της εξουσίας. Δηλαδή θα τα βάλουν με την εξουσία. Είδα λοιπόν αυτό το φοβερό πνεύμα να οδηγεί τους ανθρώπους και τους έπειθε να είναι χωρίς σκέπη. Να μην θέλουν τη σκέπη πάνω από το κεφάλι τους. Και ήταν μαζί άλλο ένα πνεύμα. Ήταν βράδυ, το βλέπα ζωντανό. Ήτανε η αποστασία αυτό. Μαζί με ένα άλλο πνεύμα που ήταν η πορνεία. Ήταν η πορνεία της σάρκας, καθαρή πορνεία. Και συνομιλούσαν, άκουσαν να μιλάνε. Έλεγε η αποστασία στην πορνεία, δεν πειράζει, δεν κάνουμε και τίποτα κακό. Και είδα μία πόρνη γιαγιά, μεγάλη, έμπειρη στην πορνεία. Δίδασκε την άλλη. Δεν έχω πάθει κάτι, δηλαδή μια χαρά είμαι. Δεν πειράζει, δεν κάνουμε κάτι κακό. Και ξαφνικά ένιωσα τον Κύριο να με ξυπνάει. Ήτανε τόσο ζωντανό, αδερφοί, τόσο ζωντανό. Είδα τους δαίμονες να εργαζόντουσαν σε αυτό. Είχανε δικαίωμα, εργαζόντουσαν. Και λέω, Κύριε, λέω, όχι. Πρέπει, εσύ φτιάχνεις ένα οίκο πνευματικό και ο διάβολος θα χαλάσει, λέω, όλη αυτή, λέω, το έργο σου με τα πνεύματα αυτά. Ζαχαρίας 1:16. Δια τούτο, ούτω λέγει ο Κύριος, εγώ επέστρεψα στην Ιερουσαλήμ ενικτυρμής. Ο οίκος μου θέλει ανοικοδομηθεί εν αυτή, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και σχοινίον θέλει εκτανθεί επί την Ιερουσαλήμ. Το σχοινίο είναι το μέτρο, είναι ο νόμος ή κάλαμος αλλιώς, που ορίζει και μετράει πώς οικοδομείς. Πώς πρέπει να συνοικοδομηθούμε. Και όποιος συνοικοδομείται μέσα στην Εκκλησία του Θεού, στην Ιερουσαλήμ, πρέπει να ξέρει ότι δεν εξαιρείται του ελέγχου και της παιδείας του Κυρίου. Θέλω, αδελφοί, να σκεφτούμε πολύ καλά αυτό το μήνυμα. Έφερα αυτό το παράδειγμα του Δαβίδ, γιατί ο Δαβίδ είχε μια καλή καρδιά. Είμαστε καλές καρδιές. Αλλά στο ζήλο μας για να κάνουμε πράγματα για τον Θεό, ίσως προτρέξουμε και δεν ευαρεστηθεί ο Θεός. Ο Θεός έχει θέσει τον τρόπο που ο οίκος φτιάχνεται, τον τρόπο που η Εκκλησία λειτουργεί, τον τρόπο που Αυτός θέλει για να φυτέψει, να αυξήσει και να προοδεύσει. Μήπως άθελά μας κάνουμε σχέδια σύμφωνα με το νου μας και δεν εκπληρωθούν τα σχέδιά μας και απογοητευτούμε. Ας είναι η καρδιά μας σαν του Δαβίδ. Β. Σαμουήλ 7:18. Τότε εισήλθε, αφού άκουσε από τον Νάθαν τον προφήτη όλη αυτή το λόγο του Θεού, εισήλθε ο βασιλεύς Δαβίδ και κάθισε ενώπιον του Κυρίου και είπε, «Τι είμαι εγώ, Κύριε Θεέ, και τι ο οίκος μου, ώστε με έφερες μέχρι τούτο». Στο 20. «Και της δύναται να είπε πλέον ο Δαβίδ, προσέ, διότι εσύ γνωρίζεις τον δούλο σου, δέσποτα Κύριε». Στο 27. «Διότι εσύ, Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ, απεκάλυψας εις τον δούλο σου, λέγον, οίκον θέλω οικοδομήσει εισέ, δια τούτο ο δούλος σου έβρικε την καρδιά αυτού ετοίμη να προσευχηθεί προσέ την προσευχήν ταύτην». Ποιος μας φτιάχνει οίκο, αδερφοί μου, πείτε μου. Αμήν. Ο Κύριος. Τον οίκο τον φτιάχνει ο Θεός. Ας ησυχάσουμε μπροστά Του. Ας έχουμε ειρήνη μαζί Του. Ειρήνη στο πνευματικό μας, ειρήνη στον φυσικό μας οίκο. Ας ζητήσουμε τις ευλογίες που Αυτός έχει για μας, όχι προτρέχοντας, αλλά αφήνοντας Αυτόν να τις φανερώσει. Θέλω να θυμώσετε το εξής. Μόλις ησύχασε, ο Χιράμ έφερε τις ευλογίες. Πρέπει να ησυχάσουμε. Στην προσευχή, στην κοινωνία με τον Κύριο, πρέπει να ησυχάσουμε μεταξύ μας, οικογένειες, ζευγάρια. Η Εκκλησία πρέπει να έρθει σε μια τέλεια ησυχία ενώπιον του Κυρίου. Και ο Κύριος θα αρχίσει να οικοδομεί νέα πράγματα. Έρχεται κάτι νέο, πολύ ωραίο. Ας φυλάξουμε τον εαυτό μας από αυτό το φοβερό πνεύμα της αποστασίας και της πορνείας. Ας φυλαχτούμε. Το σώμα είναι άγιο. Ο Κύριος θέλει να είμαστε άγιοι, καθαροί. Και οφείλουμε όλοι να διατηρήσουμε τον οίκο του Θεού άγιο. Ο Κύριος σας ευλογεί πλούσια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Άγιο Λόγο Του, γιατί αδελφοί, ο Λόγος Του είναι αυτός που μας ανοίγει τα μάτια να βλέπουμε και να οδηγούμαστε στη ζωή μας, καθώς είμαστε παιδιά του Κυρίου μας. Βλέπετε ότι ο Κύριος με την ανάληψή Του έφυγε και άφησε τη μαρτυρία Του μέσα από τους Αποστόλους και μέσα από το Λόγο Του, τον Άγιο. Και ο Λόγος Του είναι, αδελφοί, η βακτηρία μας που μας οδηγεί, και δεν είναι να ακούμε απλά κάποιος μιλάει τα πράγματα του Θεού, αλλά ο Κύριος χρειάζεται να μας ανοίξει τα μάτια μας και τα ότα μας τα πνευματικά, για να μπορούμε να συλλάβουμε το θέλημα του Κυρίου με όλη μας την καρδιά. Ο τίτλος του μηνύματος σήμερα είναι «Τα πάντα κοινά». Και αυτό το βλέπουμε μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, στην πρωτοϊδρυθήσα, θα λέγαμε, εκκλησία του Κυρίου, καθώς ιδρύθηκε η εκκλησία του Κυρίου, λέει ένα από τα υπέροχα εδάφια στην Καινή Διαθήκη, είναι αυτό που λέει στις πράξεις το 2.42. «Και ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάση του άρτου και εν τις προσευχές». Βλέπετε ότι

σε εδάφιο. Θα δούμε πόσες φορές σήμερα θα συναντήσουμε αυτή τη λέξη. Και πάντες οι πιστεύοντες ήσαν ομού και είχαν τα πάντα κοινά. Γι' αυτά τα πάντα, τα κοινά, ο Κύριος θέλει να μας μιλήσει σήμερα. Γιατί είναι μια παρεξηγημένη έννοια, ορισμένοι βολεύονται σε αυτό και λένε ότι να, βλέπεις, είχαν πουλήσει τα πάντα και δεν χρειαζόταν να δουλέψει κανένας, περνάγανε όμορφα και ωραία, δεν δούλευε κανένας και ζούσαν με τα έτοιμα. Ναι, αλλά τα έτοιμα κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Και όποιος δεν θέλει να δουλεύει, λέει, ας μην τρώει κιόλας, λέει ο Αποστολός Παύλος. Άρα ήταν μια ιδιαίτερη, θα λέγαμε, κατάσταση που είχαν έρθει, ξέρουμε πολύ καλά, για να διδαχτούν το Ευαγγέλιο, έπρεπε να μείνουν στην Ιερουσαλήμ, υπήρχαν έξοδα, υπήρχαν που να τους φροντίσουν, που να τους ταΐσουν, τόσους χιλιάδες κόσμος ήταν, χιλιάδες κόσμος ήταν. Και αναγκάστηκαν οι χριστιανοί τότε της Ιερουσαλήμ να πουλήσουν ό,τι είχαν και δεν είχαν, ώστε να μαζευτεί ένα ποσό, ώστε να μπορούν να το διαθέσουν, ώστε να διδαχτεί ο λαός του Θεού και μετά να πάει και να κηρύξει παντού το λόγο του Κυρίου. Αλλά αυτά τα πάντα κοινά δεν έχει να κάνει μόνο με οικονομικά. Δεν έχει να κάνει μόνο το ότι πούλησαν τις περιουσίες τους, θα δούμε σήμερα. Είχαν τα πάντα κοινά και θέλω σήμερα έτσι να μας αποκαλύψει ο Κύριος, αδερφοί, το πόσο κοινά πράγματα έχουμε. Δηλαδή, πολλοί θεωρούν ότι τα κοινά που έχουμε μεταξύ μας σαν χριστιανοί είναι να μαζευόμαστε την Κυριακή, να μαζευόμαστε, ξέρω εγώ, το Σάββατο, την Τετάρτη, προσευχόμαστε μαζί, αυτά είναι τα κοινά μας. Μια κοινή συνάντηση, συνάθρηση. Αλλά θα δούμε πόσο κοινά έχουμε μεταξύ μας. Πόσα κοινά έχουμε μεταξύ μας. Και αυτά θα πρέπει να τα δούμε, αδερφοί, με το πνευματικό μάτι, ώστε να καταλάβουμε, όταν λέμε αδερφέ μου ή αδερφή μου, να έχουμε αποκάλυψη και αντίληψη σωστή όσον αφορά τα αδέρφια μας. Ότι έχουμε ένα κοινό αγώνα, έχουμε μια κοινή προσπάθεια. Έχουμε πολλά κοινά μεταξύ μας. Και αυτά τα κοινά, κάποια ίσως από αυτά, ανακαλύψουμε σήμερα μέσα από το Λόγο του Θεού. Οι πρώτοι χριστιανοί, αυτό που κυριαρχούσε στην Εκκλησία ήταν ότι, αδερφοί, υπήρχε πραγματική αγάπη. Το λέει μέσα και ο Κύριος, λέει στην Εκκλησία της Εφέσου, την πρώτη σου αγάπη αφήκας. Δηλαδή, το κυρίαρχο που υπήρχε ήταν η πραγματική αγάπη, μια ανιδιοτελής αγάπη μεταξύ τους. Και επίσης το άλλο που κυριαρχούσε ήταν το πραγματικό ενδιαφέρον να μάθουν. Να μάθουν για τον Κύριο. Να μάθουν για το έργο του. Να μάθουν για τα πνευματικά πράγματα που ο Κύριος ήθελε να τα γνωρίσουν. Είχαν πολλά να μάθουν. Φανταστείτε τώρα πόσα χρόνια εμείς ακούμε. Έτσι. Και με όλα αυτά τα μέσα που έχουμε. Και μαθαίνουμε και μαθαίνουμε και μαθαίνουμε. Και πάρα πολλά πράγματα δεν τα ξέρουμε, αδερφοί. Πάρα πολλά πράγματα που έχει ο Κύριος θησαυρούς για να μας τις αποκαλύψει. Πόσο μάλλον εκείνη, σε ένα μικρό διάστημα που έπρεπε να μάθουν. Άρα το κοινό χαρακτηριστικό ήταν ότι αγαπούσαν τον Κύριο, αγαπούσαν ο ένας τον άλλον και αγαπούσαν να μάθουν, ήθελαν και είχαν τη δίψα να μάθουν για τα πράγματα του Κυρίου. Είχαν σίγουρα πολλούς προβληματισμούς, ιδιαίτερα οι γυναίκες τις βλέπουμε, καθώς δεν μετείχαν στις συναγωγές οι γυναίκες που ήταν Εβραίες. Αλλά και από όλο τον κόσμο, φανταστείτε τι ερωτηματικά είχαν μέσα τους και όταν βρισκόντουσαν μαζί μίλαγαν για αυτά, δεν μίλαγαν ούτε για τα κεντήματα, ούτε για τέτοιου είδους θέματα. Είχαν δίψα να μάθουν. Είχαν δίψα να μάθουν. Κοίταξα τον όρο κοινωνία σε ένα λεξικό, στη Wikipedia. Και μου άρεσε

0: ορισμός που έδινε, λέει, με τον όρο κοινωνία, εννοείται το σύνολο των ανθρώπων που συμβιώνουν σε κάποιο τόπο ή σε μια ιστορική περίοδο και έχει ευρία εφαρμογή όσον αφορά την ανθρωπότητα ή τη στενή εφαρμογή της όσον αφορά ομάδες ανθρώπων στο χώρο και το χρόνο ως έννοια. Δηλαδή θα πρέπει να ξέρουμε ότι μπορεί ο καθένας να είναι σπίτι του, να έχουμε διαφορετικές εργασίες μεταξύ μας, αλλά είμαστε μια ξεχωριστή, θα πρέπει αυτό να το καταλάβουμε σαν χριστιανοί, είμαστε μια ξεχωριστή κοινωνία. Δεν είμαστε, δεν ανήκουμε στον κόσμο, δεν ανήκουμε ο ένας, ο καθένας και πάνω του. Ο καθένας μας, αδερφοί, είναι ένα μέλος του σώματος του Χριστού. Και διαβάζω παρακάτω. Σε ένα εναλλακτικό ορισμό ως κοινωνία φέρεται η διαρκής στον χρόνο συνεργατική ομάδα, τα μέλη της οποίας ανέπτυξαν οργανωμένα πρότυπα σχέσεων μέσω της διαρκούς αλληλοεπίδρασής τους. Υπάρχει μια εργασία μέσα σε αυτό που γίνεται. Και ο καθένας μας έχει να δώσει σε αυτή την όμορφη κοινωνία που ο Κύριος μας έχει βάλει μέσα. Κατά την ενέργεια ενός εκάστου μέλους, λέει, γίνεται η αύξηση του σώματος, προς οικοδομία αυτού, εν αγάπη, λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Ο καθένας μας λοιπόν έχει να δώσει πράγματα. Και όταν λέει επίσης ότι να θεωρούμε αλλήλους επερέχοντες, ο καθένας μας έχει, αδερφοί, κάποια χαρίσματα τα οποία οι υπόλοιποι δεν τα έχουν σε αυτό το μέτρο. Και με τη ζωή του, με τις πράξεις του, ο καθένας από μας, αδερφοί, θέλει να δώσει. Ο Κύριος θέλει να δώσει. Και ακούστε τι λέει, οι κοινωνίες διαμορφώνουν διάφορα πρότυπα συμπεριφοράς που τα θεωρούν απαράδεκτα ή αποδεκτά. Αυτά τα πρότυπα συμπεριφοράς σε μια σταθερή κοινωνία είναι γνωστά ως κοινωνικοί κανόνες. Δηλαδή, μέσα στην κοινωνία αυτή που ζούμε, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ή είναι αποδεκτά ή είναι απορριπταία, απαράδεκτα. Και πολλοί ίσως κάνουν αυτό το βήμα και έρχονται σε αυτή την κοινωνία του Κυρίου, αλλά δεν τους ταιριάζουν αυτοί οι κοινωνικοί κανόνες, που δεν είναι κοινωνικοί κανόνες σε εμάς, είναι του Κυρίου οι κανόνες. Θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους όπως αυτοί θέλουν, χωρίς κάποιος να τους επιβάλλει το οτιδήποτε, έτσι το θεωρούν εκείνοι. Όμως, αδερφοί, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Κύριος είναι αυτός που μας οδηγεί και μας λέει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό και το αποτέλεσμα του κακού, αλλά και του καλού. Εκείνοι λοιπόν οι χριστιανοί, όπως είπαμε πριν, μιλούσαν μεταξύ τους για θέματα της πνευματικής ζωής. Είχαν μια σχέση μεταξύ τους. Μπορεί να ήταν από διαφορετικές κάστες. Ο Μαθαίος ήταν τελώνης. Τους τελώνες τους είχανε, δεν τους ήθελαν σπίτια τους καν, να φάνε μαζί. Μπορεί να ήταν ψαράδες. Φαντάσου τώρα ένα κατανάγκη φοροφυγά και έναν ο οποίος είναι στις ΔΟΕ, ξέρω εγώ, και να συνυπάρχουν μαζί. Έτσι. Λοιπόν, κάπως έτσι ήταν με τον Μαθαίο η ιστορία. Όμως, αδερφοί, βλέπετε ότι ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος τα φτιάχνει όλα αυτά. Αμήν, τα φτιάχνει όλα αυτά. Υπήρχαν βοσκοί, αγράμματοι, όμως υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι ήταν μέσα, ακόμα λέει και πολλοί των ιερέων πίστεψαν. Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν γραμματιζούμενοι και είχαν ξοδέψει όλη τους τη ζωή στη διδασκαλία, στα γράμματα κτλ. Γενικά υπάρχουν δύο απόψεις στους χριστιανούς. Η μία είναι αυτή που θεωρεί η άποψη και η στάση ότι είναι απαραίτητη η κοινωνία μεταξύ των αδερφών. Η σχέση, η αλληλοεπίδραση, η ενότητα, η όμορφη επικοινωνία των σκέψεων, των αντιλήψεων, των συναισθημάτων, το να μεταδώσει ο ένας τον άλλον την αγάπη του, τη φροντίδα του, την προστασία του, το να είμαστε φύλακες ο ένας τον άλλο, αυτό είναι το πρώτο, θεωρούν απαραίτητη την κοινωνία. Και η άλλη άποψη είναι εκείνη που λένε ότι θα τα καταφέρουν μόνοι τους, εξαιτίας του ότι μπορεί να έχουν κάποιο κοσμικό φρόνημα που δεν τους ενδιαφέρει και θεωρούν τους κανόνες του Κυρίου ότι δεν μπορούν να τους στηρίξουν και θέλουν να ζήσουν μια ελεύθερη ζωή λόγω ασυγχωρητικότητας, γιατί δεν μπορούν να συγχωρέσουν, να συνυπάρξουν, λόγω πικρίας ή λόγω μεριμνών θεωρούν ότι θα τα καταφέρω μόνος μου. Όμως ο Κύριος αρφή δεν μας δίδαξε αυτό το δεύτερο. Μας κήρυξε και μας ζητάει από μας αρφή να θεωρούμε απαραίτητη την κοινωνία μεταξύ των αδελφών. Γιατί είμαστε σώμα του Κυρίου. Πέθανε ο Κύριος για να γίνουμε εις όλοι μας. Όλοι μας. Και επίσης θα πρέπει να ξέρουμε και από την ιστορία του κόσμου, της κοινωνίας έξω στον κόσμο, ότι όποιο κράτος απομονώθηκε, βλέπε Βόρεια Κορέα αυτή τη στιγμή, έτσι, μόνο με τα όπλα έχουν, όλα τα άλλα είναι, όποια κράτη απομονώθηκαν και δεν ζουν σε αυτή την αλληλοεπίδραση ο ένας με τον άλλον, και όχι μόνο κράτη, και άνθρωποι οι οποίοι έμειναν, ξέρω εγώ, μόνοι τους κάπου, δεν είχαν αύξηση, δεν είχαν πρόοδο. Όσο έχουμε κοινωνία, το βλέπω και από τη δουλειά μου, έτσι, όσο μιλάω με ανθρώπους πάνω στη δουλειά μου, είτε αυτό είναι στο εμπορικό κομμάτι, είτε είναι στο τεχνικό κομμάτι, δεν ντρέπομαι να ρωτήσω τη γνώμη τους, δεν ντρέπομαι να ζητήσω να δω πού βρισκόμαστε, αν υπάρχει κάτι καινούριο. Και έτσι τι γίνεται, εξελίσσομαι. Και ο Θεός θέλει να εξελισσόμαστε όλοι μας, να αυξανόμαστε πνευματικά. Και αυτό γίνεται, αδερφοί, καθώς έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Αμήν, καθώς έχουμε κοινωνία. Μ' αρέσει ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο στο Μαλαχία, στο 3.13, που δείχνει αυτές τις δύο ομάδες των ανθρώπων. Υπάρχουν άνθρωποι, Ισραηλίτες τώρα, που οι λόγοι τους ήταν σκληροί, λέει, ενάντια στον Κύριο, και έλεγαν τώρα μεταξύ τους, μάταιον είναι να δουλεύει τι στο Θεό. Και τι η ωφέλεια ότι εφυλάξαμε τα διατάγματα αυτού και ότι περιπατήσαμε πενθούντες ενώπιον του Κυρίου των δυνάμεων. Μάταιο είναι. Μάταιο είναι να βοηθάω και οικονομικά το έργο του Κυρίου. Μάταιο είναι, γιατί να μην τα διαχειρίζομαι εγώ όπως εγώ θέλω, ξέρω εγώ. Μάταιο είναι να φυλάξουμε τα διατάγματά του. Εντάξει, τα βασικά τα ξέρουμε, λένε ορισμένοι. Μάταιο είναι να περπατήσουμε πενθούντες, ο ένας να προσεύχεται για τον άλλον, να πενθεί ο ένας για τον άλλον, ενώπιον του Κυρίου. Μάταιο είναι. Και τώρα λέει, μακαρίζουμε τους περηφάνους, νέοι εργαζόμενοι την ανομία υψώθησαν, νέοι πειράζονται στο Θεό και αυτοί εσώθησαν, κατά την άποψή τους. Αυτό είναι το πρώτο πακέτο των ανθρώπων, οι οποίοι, αδελφοί, απλά παίρνουν μια απόφαση. Ναι, μεν γνωρίζουμε το Θεό, γνωρίζουμε τα πράγματα του Κυρίου, αλλά παίρνουμε τη δικιά μας, το δικό μας δρόμο, τέλος πάντων. Υπάρχει όμως και άλλη ομάδα ανθρώπων. Λέει, τότε οι φοβούμενοι των Κύριων ελάλουν προς αλλήλους. Και ακούστε τι έλεγε. Προσέξτε τη φράση. Υπήρχαν οι άνθρωποι που έλεγαν αυτά, όμως οι φοβούμενοι των Κύριων ελάλουν προς αλλήλους. Δηλαδή τι είχαν? Κοινωνία μεταξύ τους. Ο ένας τον άλλον. Αδερφέ μου, τ' άκουσες αυτό? Τ' άκουσες αυτό που λένε οι άλλοι άνθρωποι? Τ' άκουσες που γύρισαν την πλάτη στον Κύριο? Και ακούστε τι λέει. Και ο Κύριος προσήχε και ήκουε. Άρα στην κοινωνία, καθώς έχουμε κοινωνία μεταξύ μας, καθώς μιλάμε ο ένας με τον άλλον, καθώς υπάρχει αυτή η αλληλοεπίδραση, καθώς υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση για τα πνευματικά πράγματα και για τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε σαν παιδιά του Θεού. Ο Κύριος προσέχει και ακούει. Και γράφει βιβλίων ενθυμίσεως ενώπιον αυτού περί των φοβουμένων τον Κύριο και των ευλαβουμένων το όνομα αυτού. Προσέχει και ακούει. Μπορεί να μην έχουν βγει από το στόμα σου αυτά που έλεγαν η πρώτη ομάδα. Μπορεί όμως μέσα στην καρδιά σου όλο αυτό να έχει πάρει διαστάσεις και να λες τώρα τι να τρέχω, πού να πάω. Μάταιον είναι να δουλεύει. Και πού είναι η σωτηρία του Κυρίου. Και πού είναι οι ψυχές. Ξέρω ένα πράγμα, αδερφοί, ότι ο κόπος μας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Ξέρετε πολύ καλά και για τη Σιτία χρόνια και για την Ιερά Πέτρα χρόνια που πάμε. Λοιπόν, μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι ο λιγοστά άτομα, όμως και φανταστείτε ότι υπάρχει μια εκκλησία από τα αδέρφια εκεί στην Ιερά Πέτρα στην Ολλανδία, στην Αγγλία, που πει ο αδερφός ο Θέμης στην Ολλανδία. Αδέρφια τα οποία από τη Σιτία υπάρχουν στην Κύπρο, υπάρχουν αδέρφια παντού, γιατί έτσι γίνεται και στην Ιερουσαλήμ. Μετά που έγινε ο διωγμός, σκορπίστηκαν όλοι. Αυτό τι σημαίνει, ότι το να δουλεύεις τον Κύριο είναι μάταιο? Όχι, αδερφοί, ο λόγος του Κυρίου δεν θα γυρίσει κενός, αλλά θα φέρει αποτέλεσμα. Αμήν, θα φέρει αποτέλεσμα. Και δεν είναι σωστό να βλέπουμε αδέρφια παντού. Παντού. Παντού υπάρχουν. Σε όλο τον κόσμο. Αμήν. Λοιπόν, δεν είναι μάταιο. Αλλά μου κάνει εντύπωση αυτή η κοινωνία που έχουν οι φοβουμένοι τον Κύριον. Δεν είναι μόνοι τους. Ελάλουν προς αλλήλους. Ο ένας και ο Κύριος προσήχε και άκουγε και έγραφε στο βιβλίο της ενθυμίσεως και θέλουσι είστε ο εμού, λέει, ακούστε τι λέει, και θέλουσι είστε εμού, λέει Κύριος το δυνάμει. Θα είναι δική μου αυτή. Θα είναι δική μου. Μπορεί να είχαν τα ίδια ξεκινήματα με τους άλλους, μπορεί να είχαν την ίδια διδασκαλία με τους άλλους, αλλά η δική του είναι αυτή οι οποίοι φοβούνται τον Κύριο και έχουν κοινωνία μεταξύ τους. Εν τη μέρα εκείνη όταν εγώ ετοιμάζω τα πολύτιμά μου και θέλω σπλαχνιστεί αυτούς καθώς πλαχνίζεται ο άνθρωπος τον ιόν αυτού ώστις δουλεύει αυτόν. Προσέξτε τι λέει επίσης. Θέλω σπλαχνιστεί αυτούς, δηλαδή δεν ήταν τέλειοι. Φοβόταν τον Κύριο, αλλά όταν λέει θέλω σπλαχνιστεί αυτούς σημαίνει ότι ο Κύριος θα κάνει χάρη και έλεος σε αυτούς. Και μια μεγάλη παγίδα που πέφτουν ορισμένοι είναι ότι δεν έχουμε κοινωνία με τους άλλους αδερφούς, γιατί έχουν πολλά κουσούρια, βρε παιδί μου. Πολλά κουσούρια έχουν. Λες και εμείς δεν έχουμε κουσούρια. Όλος ο κόσμος έχει. Και όλοι έχουμε ανάγκη τη χάρη και το έλεος του Θεού. Τότε θέλετε επιστρέψει και διακρίνει μεταξύ δικαίου και ασεβούς, μεταξύ του δουλεύοντος το Θεό και του μη δουλεύοντος αυτόν. Εκεί τώρα στο τέλος θα υπάρξει η κρίση. Ποιος δουλεύει στον Κύριο. Ποιος περπατεί σύμφωνα με τα βήματά του. Ο Κύριος, αδερφοί, έδωσε τη ζωή του για τα αδέρφια του. Έδωσε τα πάντα. Θυσιάστηκε. Ακόμα και για τον Ιούδα. Ναι, ακόμα και για τον Ιούδα θυσιάστηκε που τον πρόδωσε. Και σίγουρα ο Κύριος θα προσευχήθηκε και για τον Ιούδα. Ο Κύριος θα λυπήθηκε τον Ιούδα. Ήταν τόσα χρόνια μαζί και έπεσε στην παγίδα αυτή. Έτσι και εμείς, ο Θεός θέλει, αδερφοί, να έχουμε αυτή την όμορφη αγάπη και κατανόηση. Και κατανόηση. Ο ένας για τον άλλον. Γιατί αυτό που προέχει, αδερφοί, είναι ο στόχος του Κυρίου. Να είμαστε όλοι μαζί. Δεν ήταν ότι μεταξύ τους δεν είχαν προβλήματα στην πρώτη εκκλησία. Σίγουρα είχαν πολλά προβλήματα. Σίγουρα ήταν διαφορετικοί χαρακτήρες και διαφορετικές προσωπικότητες. Αλλά ο Κύριος, αδερφοί, δεν παράγει αντίγραφα. Προσέξτε, δεν είναι να κάνουμε τον άλλον όπως εμείς είμαστε, να αντιγράφουμε τον εαυτό μας. Ο Κύριος δημιουργεί ανεξάρτητες προσωπικότητες. Και αυτό θα πρέπει να το σεβαστούμε όλοι μας, να το αποδεχτούμε όλοι μας. Όπως ο Θεός έφτιαξε την πλάση, έτσι, με τόσο όμορφη ποικιλία και ομορφιά, έτσι και τα παιδιά του. Το κάθε κρίνο του μέσα στον κήπο του έχει διαφορετικό άρωμα και διαφορετική όψη. Και με αυτόν τον τρόπο ο Θεός θέλει να αντιμετωπίζουμε, αδερφοί, τις καταστάσεις που είναι γύρω μας. Ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να καταλάβουμε ότι έχουμε τόσα πολλά κοινά μεταξύ μας. Ο διάβολος μας δίνει τον μεγεθυντικό φακό για να διακρίνουμε τα πόσο πράγματα μας χωρίζουν από τους υπόλοιπους, ώστε να μας απομονώσει και να μην γευτούμε και να μην γευόμαστε αυτή την όμορφη κοινωνία που ο Θεός θέλει. Όμως ο Κύριος, αδερφοί, σου λέει πέταξε το μεγεθυντικό φακό. Δες πρώτα το μάτι σου, βγάλε αυτό το δοκάρι το μάτι σου και μετά έλα εσύ να δεις και τον αδερφό σου, ώστε να μπορείς να τον βοηθήσεις. Έτσι. Ας δούμε κάποια κοινά που έχουμε, γιατί αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Πρώτα απ' όλα έχουμε κοινό παρελθόν. Θα πει κανένας, μα τι κοινό παρελθόν? Ο άλλος ήταν στα μπαρ, ο άλλος ήταν ορθόδοξος, φουλ, ξέρω εγώ, άλλος ήταν από εδώ, άλλος ήταν από εκεί, άλλος ήταν θρησκόληπτος, άλλος ήταν κλέφτης, άλλος ήταν ψεύτης, άλλος ήταν μέσα στα ναρκωτικά, μέσα στο αλκοόλ, μπορεί να ήταν χίλια δυο. Και θέλω να διαβάσω στην Εφεσίους το 2.11 και παρακάτω. Αυτό τον κορμό κυρίως θα μελετήσουμε σήμερα, να δούμε κάποια κοινά. Κάποια σημαντικά κοινά. Κοινά πράγματα που έχουμε, που μας ενώνουν. Γιατί για να είμαστε σε μια κοινωνία θα πρέπει να αντιληφθούμε τα κοινά που έχουμε. Σαν Έλληνες έχουμε κάποια κοινά μεταξύ μας. Έχουμε πρώτα απ' όλα κοινό παρελθόν. Έτσι. Έχουμε κοινούς αγώνες που έχουμε κάνει στο παρελθόν. Που μας έχουν χαρακτηρίσει σαν κράτος, σαν έθνος. Εμείς τι κοινό παρελθόν? Ακούστε τι λέει, Εφεσίους 2.11. Δια τούτο ενθυμίστε ότι εσείς υποτέθνικοι κατά σάρκα, η λεγόμενη ακροβιστία, υπό της λεγόμενης περιτομής της χειροποίη του εν της αρκή, ότι είστε εν το καιρό εκείνο, στο παρελθόν, χωρίς Χριστό. Κανένας από εμάς δεν είχε το Χριστό. Δεν το γνώριζε. Τον είχαμε ακούσει, μπορεί να λέγαμε για το Χριστό, αλλά δεν τον ξέραμε. Δεν ήταν δικός μας και δεν ήμασταν δικοί του. Απειλωτριωμένοι από τις πολιτείες του Ισραήλ. Δεν είχαμε καμία σχέση με την πολιτεία και με το πολίτευμα του Ισραήλ. Ήμασταν ξένοι των διαθηκών της επαγγελίας. Αυτό σημαίνει ότι οι επαγγελίες δεν ίσχυαν για μας. Ελπίδα δεν είχαμε. Και όντες εν το κόσμο χωρίς Θεού. Αυτό είναι το κοινό μας παρελθόν. Όλοι μας. Είτε πλούσιοι, είτε φτωχοί, είτε γραμματιζούμενοι, είτε αγράμματοι, είτε βοσκοί, είτε καθηγητές πανεπιστημίου. Είχαμε ένα κοινό παρελθόν. Δεν είχαμε τον Κύριο. Ήμασταν μέσα στην αμαρτία, μέσα στην ανομία. Ο καθένας μας ξέρει πού. Και ο Κύριος ήρθε να μας καλέσει. Είχαμε όλοι μας λοιπόν βεβαρημένο παρελθόν και όλοι μας θα έπρεπε να πάμε στην κόλαση. Όλοι μας. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, το παρελθόν μας. Όχι να το αναλογιζόμαστε, αλλά να καταλαβαίνουμε το μεγάλο έργο που έκανε ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Αμήν, μέσα στη ζωή μας. Κοινό παρελθόν και τώρα έχουμε κοινό παρόν. Τώρα όμως, λέει στην Εφεσίους το 2.13, δια του Ιησού Χριστού, σεις υποτέοντες μακράν, εγίνατε πλησίον δια του αίματος του Χριστού. Διότι αυτό είναι η ειρήνη ημών, ώστις έκαμε τα δύο εν και έλυσε το μεσότυχο του φραγμού. Μπορεί να ήμασταν Ιουδαίοι, άλλοι να ήταν εθνικοί. Αυτά είναι τα δύο εν. Μπορεί να ήταν, να ήσουν άντρας ή μπορεί να ήσουν γυναίκα. Όλα αυτά τελειώσανε. Αυτοί οι περιορισμοί που υπήρχαν ακόμα και στο ναό, που ήταν η αυλή των γυναικών, η αυλή των εθνών, όλα ο Κύριος τα διάλυσε. Γι' αυτό λέει το μεσότυχο του φραγμού. Τα διάλυσε όλα αυτά. Καταργήσα στην έχθρα εν τη σαρκή αυτού. Δεν υπάρχει έχθρα μεταξύ μας. Οι Ιουδαίοι έλεγαν τους απεριτμήτους και τους Έλληνες ότι ήταν σκυλιά και αντίστροφα βέβαια οι υπόλοιποι, έτσι, παν μη Έλλην βάρβαρος, έλεγαν οι Έλληνες. Αυτή την έχθρα ανάμεσα στους εθνικούς και τους Ιουδαίους, στους άντρες, τις γυναίκες, στους πλούσιους και τους φτωχούς, ο Κύριος τις κατάργησε. Γιατί κατάργησε την έχθρα? Για να γίνουμε ένα και να έχουμε ένα κοινό παρόν. Το νόμο των εντολών εν της διατάγμαση διανακτήσει σε αυτόν τους δύο εις ένα νέον άνθρωπον φέρον ειρήνη και να συνδιαλάξει αμφωτέρους εις εν σώμα προς το Θεό δια του Σταυρού θανατώσας δια αυτού την έχθρα. Ξανά μιλάει για την έχθρα. Άρα απαγορεύεται, καθώς ο Κύριος κατάργησε την έχθρα, να έχουμε εμείς έχθρες. Δεν υπάρχει έχθρα μεταξύ των ανθρώπων του Θεού που δεν μπορεί ο Κύριος να τη διευθετήσει, να την φτιάξει όταν υπάρχει μέσα στην καρδιά αγάπη και συγχωρητικότητα. Δεν υπάρχει. Αμήν. Και ότι εμείς δεν μπορούμε, αδερφοί, μπορεί ο Κύριος να το κάνει. Αμήν. Υπάρχουν πράγματα και καταστάσεις που μπορεί να βιώνουμε στις σχέσεις μας, όμως θα πρέπει να βαδίζουμε με πίστη. Αμήν. Με πίστη. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε εμείς τους άλλους. Ο Κύριος μπορεί. Και έχει τους τρόπους για να το κάνει. Έχει τους τρόπους για να το κάνει ο Κύριος. Αμήν. Έχουμε κοινό παρόν. Είμαστε μαζί και θα πρέπει να είμαστε μαζί ένα. Έκαμε τα δύο ένα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και έχουμε και μια κοινή πόλη. Και ελθόνε κήρυξε Ευαγγέλιον Ειρήνης, διαβάζω παρακάτω, εις εσάς τους μακράν και εις τους πλησίων. Διότι δι' αυτού έχουμε αναμφότερη την είσοδο προς τον Πατέρα δι' ενός πνεύματος. Άρα λοιπόν δεν είστε ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Ήρθε λοιπόν και κήρυξε ειρήνη. Και έτσι έχουμε και δυο μαζί είσοδο προς τον Πατέρα. Βρισκόμαστε πλέον σε ένα κοινό τόπο. Σε μια κοινή πόλη. Σε ένα κοινό πολίτευμα. Δεν ήμασταν πλέον ξένοι και πάρικοι όπως ήμασταν πριν, που είχαμε στο κοινό μας παρελθόν, αλλά είμαστε συμπολίτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Είμαστε μαζί, συμπολίτες. Αμήν. Και όταν μιλάμε για συμπολίτες, δεν μιλάμε για συμπολίτες σε μια πόλη η οποία είναι, ξέρω εγώ, σαν τον Άγιο Νικόλαο, ο καθένας και πάνω του και κάνει ό,τι θέλει. Όχι, είμαστε μέσα σε Αγίους. Συμπολίτε των Αγίων. Άγιοι. Για φαντάσου να είσαι μέσα σε μια, πώς να το πούμε, σε ένα περιβάλλον. Αληθινό περιβάλλον, δηλαδή απτό ανθρώπινο περιβάλλον, με όλους τους Αγίους του Θεού να κάνεις παρέα με τον Αβραάμ, με τον Ισαάκ, να κάνεις παρέα με τον Ιώβ, με τον Δανιήλ, να κάνεις παρέα με όλους αυτούς τους ανθρώπους του Θεού. Έτσι θα πρέπει να βλέπεις τα αδέρφια σου. Αμήν, έτσι πρέπει να βλέπεις τα αδέρφια σου. Σαν συμπολίτες των Αγίων και οικοί του Θεού, δηλαδή είμαστε μέσα στην οικογένεια του Θεού, μέσα στο σπίτι του Θεού. Έχουμε μια κοινή πόλη, που αυτή η πόλη είναι το σπίτι του Θεού. Θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και θα πρέπει, το ξαναλέω, να μάθουμε, να μας αποκαλυφθεί ότι αδελφοί έχουμε πάρα πολλά κοινά μεταξύ μας. Καθώς είμαστε συμπολίτες, έχουμε τα ίδια προνόμια, τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ευθύνες. Είμαστε σε ένα πολίτευμα που υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν αρχές, υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μας θα πρέπει να μας διέπουν. Τα προνόμια είναι ότι ο Κύριος, αδερφοί, μας προστατεύει, μας φυλάει, μας σώζει, και αν πέσει κάποιος ο Κύριος τον σηκώνει. Έχουμε δικαιώματα. Ποιος μας τα έδωσε τα δικαιώματα? Ο Κύριος. Αμήν. Λέει, με παρησία μπορούμε να εισέλθουμε στα Άγια των Αγίων. Ένα παράδειγμα είναι με τον Απόστολο Παύλο που επικαλέστηκε σαν Ρωμαίος πολίτης. Μια δύο φορές νομίζω έγινε αυτό. Τον Κέσαρα. Και μόλις έμαθαν ότι είναι Ρωμαίος πολίτης, αμέσως σήκωσαν τα χέρια ψηλά. Σου λέει, ωπ, εδώ δεν μας παίρνει. Υπάρχουν προνόμια. Έτσι και ο διάβολος, αδελφοί, καθώς μαθαίνουμε ότι έχουμε προνόμια και δικαιώματα, δεν μπορεί να μας πειράξει παραπάνω από αυτό που ο Κύριος μπορεί να το επιτρέψει. Έχουμε λοιπόν κοινά προνόμια και κοινά δικαιώματα. Έχουμε κοινή ευθύνη, ευθύνες. Ακούστε τις ευθύνες μας, καθώς είμαστε συμπολίτες των Αγίων. Βλέπουμε κοινά πράγματα, κοινά δικαιώματα, κοινές ευθύνες. Φιλιππησίους 1:27. Μόνο πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού για να ακούσω, είτε όταν έλθω και σας είδω, είτε ενώ είμαι απόν, την κατάστασή σας, ότι στέκεστε εις εν πνεύμα συναγωνιζόμενοι εν μια ψυχή για την πίστη του Ευαγγελίου. Και μη φοβιζόμενοι εις ουδέν από τον εναντίον, το οποίο εις αυτούς μένει είναι ένδειξης απώλειας, εις εσάς δε σωτηρίας και τούτο από Θεού. διότι σε εσάς εχαρίστη το υπερ Χριστού, ου μόνον το να πιστεύετε εις Αυτόν, αλλά και το να πάσχετε υπέρ αυτού, έχοντες τον αυτόν αγώνα, ο οποίον είδετε εν εμοί και τώρα ακούετε εν εμοί. Αγώνες. Και ποια είναι η μεγαλύτερη μας ευθύνη? Μεγαλύτερη μας ευθύνη λοιπόν είναι να πολιτευόμαστε αξίως του Ευαγγελίου. Σε δύο σημεία μιλάει εκεί ο Απόστολος Παύλος και στον Τίτο. Μιλάει για τις γυναίκες. Να μην βλασφημείτε, λέει, το Ευαγγέλιο. Θα πρέπει να έχουν, λέει, τρόπο ιεροπρεπή και τα λοιπά, και τα λοιπά. Για να μην βλασφημείτε το Ευαγγέλιο. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε ευθύνη. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε ευθύνη, αδερφοί. Ευθύνη για τη σωτηρία των ψυχών. Ευθύνη το να παίρνουμε την απόφαση, ναι, να συμπάσχουμε, να έχουμε τον κοινό αγώνα μας. Ναι, δεν έχουμε, ξέρετε, όπως στην Ορθοδοξία, τους ιερείς και τους λαϊκούς. Όχι, όλοι μας είμαστε πρέσβες, πρεσβευτές του Κυρίου, πρέσβεις του Κυρίου. Όλοι μας θα πρέπει να δώσουμε το Ευαγγέλιο παντού. Έχουμε λοιπόν κοινή ευθύνη, έχουμε κοινό αγώνα, έχουμε κοινό εχθρό, που είναι ο διάβολος. Έτσι, ο διάβολος, και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, θα πρέπει να μάχεται η Εκκλησία όλοι μαζί. Θυμάστε που έχουμε μιλήσει για το ατομικό χρίσμα, αλλά και για το συλλογικό χρίσμα. Υπάρχει το ατομικό χρίσμα, υπάρχει το χρίσμα της διακονίας, και υπάρχει και το συλλογικό χρίσμα, το οποίο είναι το πιο ισχυρό όταν η Εκκλησία μαζεύεται, όπως την πρώτη Εκκλησία, και εσείς τι λέει ο τόπος. Και μαρτυρούσαν τον Κύριο και δεν φοβόντουσαν τίποτα, καθώς τους απειλούσαν. Γιατί ξέρετε, ο διάβολος, αδελφοί, μισεί τον Κύριο. Μισεί και εκείνους που τον αντιπροσωπεύουν, τον Κύριο. Μας μισεί, και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαστε μόνοι μας. Και χρειαζόμαστε τη στήριξη, την υποστήριξη, την αγάπη ο ένας του άλλου. Και έχουμε κοινό προορισμό. Διαβάζω επίσης την Εφεσίους. Επικοδομηθέντες στο θεμέλιο των Αποστόλων, των Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμονογούμενη αυξάντης ναών Άγιο του Κυρίου, εν το οποίο κι εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύμα. Θυμάστε στην Αποκάλυψη τα 12 θεμέλια της πόλης εκείνης ήταν τα ονόματα των 12 μαθητών του Κυρίου. Αυτός είναι ο προορισμός μας, η δόξα του Κυρίου. Πρέπει να το καταλάβουμε. Να φαντάσου τώρα, είχα δει ένα βίντεο που υπήρχε ένας αγώνας τρεξίματος, τέλος πάντων, και πήγαινε η πρώτη, η δεύτερη, και ξαφνικά σκοντάφτει η μία αθλήτρια και σταματάει αυτή που ήταν από πίσω της, τη σηκώνει, παρόλο που θα έχανε τη θέση της. Και είχα δει κι άλλο ένα το ίδιο, που πήγαινε ο πρώτος, ο οποίος δεν άντυχε στα τελευταία μέτρα, και έρχεται ο δεύτερος μετά, τον έβλεπε ότι δεν, και τον πήρε μαζί του και τον έβαλε να τερματίσει πρώτος. Έτσι. Έτσι και εμείς θα πρέπει να έχουμε, αφού ο Κύριος, αδελφοί, μας βάζει αγάπη μέσα μας, θα πρέπει να έχουμε αυτό το κοινό γνώρισμα μέσα μας. Να πιάσουμε ο ένας τον άλλον και να τον τραβήξουμε με όλη μας τη δύναμη, να φτάσουμε όλοι μαζί στον κοινό μας προορισμό, που είναι η παρουσία του Κυρίου. Αμήν. Εκεί είναι ο προορισμός μας, ολονών μας. Έχουμε κοινό παρελθόν, έχουμε κοινό παρόν, έχουμε κοινό εχθρό, έχουμε κοινά πάρα πολλά πράγματα, κοινό αγώνα, κοινές ευθύνες, είμαστε μέσα σε μια πόλη πνευματική. γιατί είμαστε αδερφοί. Και θέλω να τελειώσουμε την Εφεσίου στο 4.1 που λέει εκεί πέρα για κάποια έτσι άλλα κοινά θα λέγαμε που έχουμε. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ δέσμιος εν Κυρίω να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε. Με τα πάστα ποινοφροσύνης, πραότητος, μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, ακούστε, υποφέροντες αλλήλους αγάπη, είναι ένα μέρος του αγώνα μας κι αυτός. Η μακροθυμία είναι ένα μέρος του αγώνα μας και πιστέψτε με, αδερφοί, είναι σκληρός αγώνας αυτός να υποφέρεις. Είναι πολύ εύκολο να πάρεις το καπελάκι σου και να πεις εγώ και ο Κύριος και φεύγω. Αλλά ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να υποφέρουμε, είναι μέρος του αγώνα μας για να είμαστε πάντες εν. Σπουδάζοντας να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος για το συνδέσμο της ειρήνης, και ακούστε τι λέει, ένα σώμα είμαστε, ένα πνεύμα έχουμε, μας έχει δοθεί, μας κάλεσε ο Κύριος σε μια ελπίδα, έχουμε πλέον ελπίδα, μια ελπίδα, ενώ θυμάστε αυτό στην αρχή που λέει ελπίδα μη έχοντες, τώρα έχουμε μια ελπίδα της προσκλήσεώς σας, έχουμε ένα Κύριο, έχουμε μια πίστη, βαπτιστήκαμε σε ένα βάπτισμα όλοι μας, έχουμε ένα Θεό ο οποίος είναι πατέρας πάντων, όν επί πάντων και δια πάντων ημών, και εν πάση ημών. Αδερφοί, τι λέτε, πόσα είναι αυτά που μας χωρίζουν και πόσα είναι αυτά που έχουμε κοινά. Τι λέτε, ο Κύριος να μας ευλογεί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού μου, σε ευχαριστούμε Κύριε για τον Άγιο Λόγο Σου Κύριε. Για άλλη μια φορά έρχομαστε να μείνουμε στα πόδια Σου Πατεράγιε. Θέλουμε Κύριε σήμερα να μας δώσεις ησυχία Κύριε μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο πνεύμα μας, καθαρότητα Κύριε μέσα στο νου μας Πατεράγιε. Να μπορέσουμε να ακούσουμε Κύριε Ιησού Χριστέ Κύριε αυτά Κύριε που θέλεις Κύριε να μας πεις, να τα εμπεδώσουμε, να τα κατανοήσουμε, να τα καταλάβουμε Κύριε. Καθώς Εσύ θέλεις να μας δώσεις τη δύναμη να κάνουμε Κύριε σάρκα Κύριε το Λόγο Σου Κύριε στις μέρες μας Κύριε. Να μπορεί Κύριε να φανεί Κύριε σε κάθε άνθρωπο η εργασία του Πνεύματός Σου Κύριε, η αγάπη Σου και η παρουσία Σου να εκφράζεται Κύριε τέλεια Κύριε μέσα από τα αγκία που Εσύ διάλεξες Πατεράγε, για να φανερώνεις το μεγαλείο Σου. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου Πατεράγε. Αμήν. Σήμερα θα μπούμε σε ένα δωμάτιο μέσα να κουτσομπολέψουμε λιγάκι, να δούμε πράγματα που κάποιοι ανθρώποι τον καιρό εκείνο δεν τα είδανε, αλλά ο Κύριος τα φανερώνει σε εμάς. Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία του Ιωσήφ, όμως θα ξανακάνουμε μια μικρή γρήγορη επανάληψη. Ξέρουμε ότι ο Ιωσήφ ήταν ένα από τα 12 παιδιά του Ιακώβ, ένας από τους γιους της Ραχήλ, την γυναίκα που ο Ιακώβ αγάπησε, και προφανώς ήταν ένας ωραίος νέος, ένα πνευματικό παιδί, ένα παιδί μάλλον θα το πω πιο με διαφορετικό τρόπο, ένα παιδί που αγαπούσε με όλη του την καρδιά τον Θεό. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι η αγάπη αυτή που είχε στον Θεό, η αγάπη αυτή που είχε στο να κάνει το θέλημα του Κυρίου, οδήγησε τα αδέρφια του στην ζήλια. Και ξέρουμε την ιστορία ότι κάποια στιγμή που πήγε να δει και να βρει τα αδέρφια του που βόσκαν τα πρόβατα, τα αδέρφια του τι κάνανε? Θέλανε στην αρχή να τον σκοτώσουν, να τον δολοφονήσουν. Οι πιο ψύχρεμοι επενέβησαν και το ρίξαν σε ένα πηγάδι και περιμένανε να δουν τι θα κάνουν με τον Ιωσήφ. Και όταν είδανε ανθρώπους που μαζεύανε δούλους, τότε πουλήσανε τον Ιωσήφ για δούλο. Ξέρουμε πως κατάληξε στην Αίγυπτο. Κατάληξε στο παλάτι ενός μεγάλου προσώπου στην Αίγυπτο, του Πετεφρή. Και ξέρουμε ότι η γυναίκα του Πετεφρή, θα μπορούσαμε να πούμε, του ρίχτηκε, καθώς ήταν ένας όμορφος νέος. Παρόλα αυτά ο Ιωσήφ στάθηκε. Και βλέπουμε ότι το ότι στάθηκε με τον Θεό ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί, σε παρένθεση, σε αυτόν, γιατί ξέρουμε ότι μετά ρίχτηκε πιο κάτω ακόμα, μέσα στις φυλακές. Παρόλα αυτά, η καρδιά του Ιωσήφ δεν ξέφυγε ποτέ από την καρδιά του Θεού. Βλέπουμε κάποια στιγμή ότι βλέπουνε δύο όνειρα, ένα ο αρτοποιός που κλείστηκε και αυτό στη φυλακή μαζί με τον ηνοποιό του παλατιού, και εξηγεί τα όνειρα. Στον ένα του λέει του ηνοποιού ότι θα τον ελευθερώσει ο Κύριος και θα τον ξαναβάλει στη θέση του, ενώ του αρτοποιού του λέει ότι ο Φαραώ θα τον σκοτώσει. Βγαίνουν τα όνειρα, ξεχνάει ο ηνοποιός να μιλήσει για τον Ιωσήφ στο Φαραώ, συνεχίζουν τα χρόνια να είναι μέσα στην φυλακή ο Φαραώ. Και κάποια στιγμή που ο Φαραώ βλέπει ένα όνειρο που ζητούσε την εξήγηση, τότε ο ηνοποιός θυμήθηκε τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ εξήγησε το όνειρο στο Φαραώ που είχε να κάνει με την ξηρασία, τη μεγάλη ξηρασία, την εφταετή ξηρασία που ερχόταν στην Αίγυπτο. Και καθώς ζήτησε συμβουλή ο Φαραώ τι θα κάνουμε γι' αυτό, ο Ιωσήφ του είπε, και έτσι ο Φαραώ είδε αυτή την σοφία, την σύνεση, και το Πνεύμα του Θεού ήταν επάνω στον Ιωσήφ και τον έβαλε κάτω από αυτόν. Θα μπορούσαμε να πούμε με την ακρίβεια ίσο με τον Φαραώ, μόνο τη σφραγίδα πλέον είχε ο Φαραώ. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ιωσήφ δοξάστηκε. Και κάποια στιγμή συμβαίνει κάτι απροσδόκητο. Έρχονται τα αδέρφια του που τα στέλνει ο Ιακώβ, καθώς η πείνα ήταν και στον Ισραήλ, έστειλε τα παιδιά του ο Ιακώβ για να φέρουν τροφή από την Αίγυπτο, γιατί είχε ακουστεί ότι η Αίγυπτος είχε τροφή. Αναγνωρίζει τα αδέρφια του ο Ιωσήφ, αυτοί δεν τον αναγνωρίσανε μέσα στη δόξα που ήτανε, και τι γίνεται, του ζήτησε να έρθει και ο Βενιαμίν, και όταν ήρθε πλέον και ο Βενιαμίν, βλέπουμε αργότερα ότι ο Ιωσήφ φανερώθηκε στους αδερφούς του. Και ήταν σε ένα δωμάτιο, είναι στη Γένεση, στο 45 κεφάλαιο και ένα, θα μπούμε τώρα λίγο στο δωμάτιο, που ο Ιωσήφ διάταξε όλους να φύγουν. Βγήκαν όλοι έξω, δεν έμεινε κανένας Αιγύπτιος, ήταν μόνο αυτός και τα αδέρφια του. Και βλέπουμε, ο λόγος μας δείχνει ακριβώς τι έγινε αυτή τη στιγμή που ήταν αυτοί μόνοι τους. Βλέπετε, έχουμε ένα προτέρημα, αμήν, να βλέπουμε πράγματα που οι άλλοι, ενώ ήταν στη δική τους εποχή, οι άλλοι δεν τα είδανε με τα μάτια τους, εμείς τα βλέπουμε με τα μάτια μας. Αμήν. Ή, να το πω διαφορετικά, πρέπει να τα δούμε με τα πνευματικά μας μάτια. Γι' αυτό μας δείχνει ο Κύριος αυτές τις όμορφες εικόνες μέσα από την Αγία Γραφή. Και λέει ότι έφτασε σε ένα σημείο πλέον ο Ιωσήφ που δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον εαυτό του μπροστά στα αδέρφια του. Λέει, τότε ο Ιωσήφ δεν ειδηνήθη να συγκρατήσει εαυτόν ενώπιον πάντων των παρισταμένων έμπροσθεν αυτού και εφώνησε. Εκβάλλατε πάντας από μου και δεν έμεινε ουδής με ταυτού, ενώ ο Ιωσήφ αναγνωρίζονται στους αδερφούς αυτούς. Και κοιτάξτε, όταν έφτασε στο σημείο να τους λέει, ξέρετε κάτι, είμαι ο αδερφός σας, ο Ιωσήφ, μας δείχνει μια σκηνή, λέει, και άφηκε φωνή μετακλαθμού. Δεν είναι αυτό που βλέπεις, παρόλο που είναι όμορφες αυτές οι ταινίες που βλέπουμε, του Ιωσήφ, του Ιερεμία, από το Χόλιγκουντ, δηλαδή από όλους αυτούς και τους χριστιανούς που κάνουν την προσπάθειά τους να μας φέρουν χριστιανικές ταινίες, και να δούμε, και είναι όμορφες. Παρόλα αυτά, ο λόγος του Κυρίου είναι πολύ πιο όμορφος. Αμήν. Όταν τον κατανοήσεις και βλέπεις τις εικόνες μέσα, καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Και φανταστείτε λίγο τη φωνή που έβαλε ο Ιωσήφ, που ήταν φωνή κλαθμού, που ακούστηκε, την άκουσαν όλοι. Δηλαδή, γύρω-γύρω ακούστηκε φωνή του κλαθμού. Δηλαδή, δεν ήταν αυτό το κλαματάκι. Και λέει, και άφηκε φωνή μετακλαθμού και άκουσαν οι Αιγύπτιοι, άκουσε δε και ο οίκος του Φαραώ. Δηλαδή, η φωνή του έφτασε μέχρι το σπίτι του Φαραώ, μέχρι εκεί που ήταν ο Φαραώ, μέσα στο παλάτι. Και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδερφούς αυτού, εγώ είμαι ο Ιωσήφ, ο πατήρ μου ετιζεί και δεν είναι δύνατο η αδερφή αυτού να αποκριθώσει προς αυτόν, διότι εταράκτησαν εκ της παρουσίας αυτού. Μόλις είδαν ότι ο Ιωσήφ ζει και δεν είναι δούλος, αλλά είναι βασιλιάς μπροστά τους, ταράχθηκαν από την παρουσία. Θα μπορούσαν να είχαν σκεφτούν, πάμε στην Αίγυπτο τώρα, μπορεί να μας δει ή να δούμε πουθενά τον Ιωσήφ, να είναι κανένας δούλος, κανένας πεταμένος. Ποιος ξέρει που είναι μέσα στην Αίγυπτο χαμένος. Λέτε να μην είχαν αυτή τη σκέψη. Πηγαίναν, κατεβαίνανε στην Αίγυπτο και ξέρανε ότι ο Ιωσήφ είχε πουληθεί δούλος. Και άρα η σκέψη τους, ένα μέρος της σκέψης του, ήταν ότι ο Ιωσήφ ήταν δούλος μέσα στην Αίγυπτο. Και τον βλέπουν τώρα να είναι μπροστά τους βασιλιάς. Να είναι ένδοξος. Γι' αυτό τι έγινε, ενώ τους ρωτούσε, ο Ιωσήφ δεν μπορούσαν να βγάλουν μιλιά, και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδερφούς αυτού, πλησιάσατε προς εμέ παρακαλώ, και πλησίασαν. Δηλαδή, θέλω να δούμε λίγο την καρδιά του Ιωσήφ. Σκέψου να σου έχουν κάνει τα αδέρφια σου αυτά τα πράγματα. Σκέψου να σου έχουν συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο. Να έχουν σκεφτεί να σε σκοτώσουν τα αδέρφια σου, ο αδερφός σου. Να έχει σκεφτεί να σε σκοτώσει. Να τα βλέπεις αυτά. Να τους ακούς που ζυγίζουν τη ζωή σου. Που τελικά αποφασίζουν να σε πουλήσουν δούλο. Σε πουλάνε δούλο. Δεν τους ενδιαφέρει πού θα πας και τι θα γίνεις. Και ξαφνικά ο Κύριος κάνει το απροσδόκητο. Πέρασες εσύ μια ζωή δύσκολη. Πήγες εκεί, η γυναίκα του Πετεφρίσου κόλλησε. Αντιστάθηκες και πήγες μέσα πού? Στα μπουντρούμια, έζησες στη φυλακή. Και τώρα ο Κύριος σου φέρνει μπροστά σου αυτούς που ήταν η αιτία. Τι γίνεται? Τι κάνεις? Τα βουλάκια μου. Με θυμάστε? Ξέρετε ποιος είμαι εγώ? Ξέρετε τώρα ότι η ζωή σας είναι στα χεράκια μου? Όμως ο Ιωσήφ τι τους λέει? Πλησιάσετε σε μένα παρακαλώ. Θέλω να δούμε τις εικόνες, αδελφοί. Ανοίγει την αγκαλιά του ο Ιωσήφ και τους λέει πλησιάστε σε μένα. Μη φοβάστε. Εγώ είμαι ο Ιωσήφ, ο αδερφός σας, τον οποίον εσείς πουλήσατε στην Αίγυπτο. Τώρα λοιπόν μη λυπάστε. Μη δε ασφανεί σε εσάς σκληρό ότι με πωλήσατε. Ε? Γιατί? Επειδή εις διατήρηση ζωής με απέστειλε ο Θεός εμπροσέν σας. Ήξερε το πώς δούλευε ο Θεός επάνω του. Αμήν.

σπέρμα σας, να σας διατηρήσω στη ζωή και εσάς και τα παιδιά σας, και να διαφυλάξω τη ζωή σας με τα μεγάλης λυτρώσεως. Μπορεί, αδερφοί, ένας, σε παρένθεση, φυσικός άνθρωπος να μιλάει με αυτόν τον τρόπο? Μπορεί. Τώρα λοιπόν δεν με απεστήλατε εδώ εσείς, αλλά ο Θεός. Αμήν. Βλέπετε ότι δεν τον ενδιάφερε τι έγινε και πώς έγινε και πώς μου φέρθηκε αυτός και πώς μου συμπεριφέρθηκε ο άλλος. Αυτό που ήξερε είναι ότι του συμβαίνει, ο Θεός το επιτρέπει και έχει τον δικό του λόγο που το επιτρέπει. Αμήν. Γι' αυτό τι λέει? Δεν με απεστήλατε εδώ εσείς, αλλά ο Θεός, και έκαμε και με έκαμε πατέρα εις το Φαραώ και κύριο πάντως του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της γης της Αιγύπτου. Δεν λέει ότι με έκανε ποδιέστερο από το Φαραώ. Τι με έκανε? Πατέρα στο Φαραώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Φαραώ, ότι του έλεγε ο Ιωσήφ, αν και τυπικά ήταν πάνω από τον Ιωσήφ, ό,τι του έλεγε ο Ιωσήφ, ό,τι τον συμβούλευε ο Ιωσήφ, ο Φαραώ τι έκανε? Το έκανε. Ποιος? Ο Φαραώ. Που ο Φαραώ τι ήτανε? Ο Θεός για τους Αιγυπτίους επί της γης. Ήταν η ενσάρκωση του Ρα. Και ο Θεός επί της γης, ο ήλιος, ξέρω εγώ, ο Άμον, ο Ρα και ο ήλιος της Αιγύπτου και τα λοιπά και τα λοιπά, ήταν κάτω από την εξουσία του Γιάχβε, του Θεού ενός Εβραίου. Σπεύσατες, ανεβείτε προς τον πατέρα μου και πείτε προς αυτόν και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέει στο 13, απαγγείλατε λοιπόν προς τον πατέρα μου πάσαν τη δόξα μου εν Αιγύπτο και πάντα όσα είδατε και σπεύσατες καταβιβάσατε τον πατέρα μου εδώ. Και μετά δείχνει την τελευταία εικόνα και λέει και πέσον επί τον τράχυλο του Βενιαμίν, του μικρότερου αδερφού του, έκλαψε. Και ο Βενιαμίν έκλαψε επί τον τράχυλο εκείνου. Και κατεφίλησας πάντα στους αδερφούς αυτού, έκλαψαν επ' αυτούς και μετά ταύτα ομίλησαν οι αδερφού μετ' αυτού. Για να ανοίξει το στόμα των αδερφών έπρεπε να σπάσει η καρδιά τους. Έπιασε, τους αγκάλιασε, έκλαψε πάνω από αυτούς και άνοιξε καρδιά τους και μπορούσαν πια να μιλήσουν. Είναι δυνατόν, αδερφοί, να υπάρχει τέτοια καρδιά μέσα σε έναν άνθρωπο? Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε για να μπορέσει ο Κύριος να αλλάξει την καρδιά μας είναι ότι όταν τελειώσουμε, άραγε όταν φτάνουμε στο τέλος της ζωής μας, κοντεύει το πνεύμα μας να φύγει, τι θα σκεφτούμε? Θα μπορούμε να καταλάβουμε αν αυτό τελικά που... Ποιος ήταν, μάλλον θα μπορούσα να το πω διαφορετικά, ποιος ήταν ο σκοπός της ζωής μου? Τον πέτυχα τελικά το σκοπό της ζωής μου? Αυτά που έπρεπε να κάνω στη ζωή μου τα τελείωσα? Βλέπετε, εχθές άκουγα μια συνέντευξη μιας τραγουδίστριας και έλεγε δεν βρίσκω ένα σκοπό μέσα στη ζωή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχω. Ποιος είναι ο λόγος της ύπαρξής μου? Και έτσι αυτό, λέει, για τον άνθρωπο είναι πάρα πολύ αδιανόητο. Είναι κάτι που είναι δύσκολο, τον πνίγει. Και έτσι αρπάχτηκα από κάποια πράγματα. Ναι, ο σκοπός είναι να ζήσω, να αγαπήσω κτλ. Κτλ. Εμείς έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας, ο σκοπός της ύπαρξής μας? Στο κατά Ιωάννη 17 και 3. Κοιτάξτε τι λέει ο Ιησούς. Αυτή δε είναι η αιώνια ζωή. Δεν μιλάει για ζωή. Αμήν. Δεν μιλάει για μια ζωή που είναι 70-80 χρόνια νευρωστία. Δεν μιλάει για μια ζωή που μπορεί να ήταν σαν του Μαθουσάλα και ήταν 960 έτη, ξέρω εγώ. Δεν μιλάει για αυτή τη ζωή.
Μιλάει

0: μια ζωή που δεν έχει τέλος. Και δίνει ένα σκοπό, λέει, αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν εσέ τον μόνο αληθινό Θεό και τον οποίον απέστειλας Ιησού Χριστό. Επιμένω στο κήρυγμα, γιατί επιμένω ότι ο Θεός είναι, τι είναι? Αγάπη. Αμήν. Και ο Ιησούς είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού. Και ο Ιωσήφ κατάφερε να γίνει η έκφραση της αγάπης του Θεού στους αδερφούς του. Αμήν. Μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες και όλα αυτά τα τραγικά, σε παρένθεση, που συνέβησαν μέσα στη ζωή του, δεν αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας του, ή θα μπορούσα να πω αυξήθηκε η σχέση του με τη γνώση και το θέλημα του Κυρίου. Και λέει στο 4 ο Ιησούς, εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργο ετελείωσα, το οποίο μου έδωκας δια να κάμω. Βλέπετε, ο Ιησούς ήξερε το στόχο του και το σκοπό του. Αμήν. Και όταν έφτασαν οι τελευταίες του ώρες επί της γης, 33 χρονών και μισό, νεότατος, δεν νοιαζότανε, γιατί στα 33 του και μισά, 33 και μισό έτος, τελείωσε το έργο του Κυρίου. Και ήξερε ότι από εδώ και πέρα με περιμένει η αιωνιότητα. Και ότι ο θάνατος δεν μπορεί να με νικήσει, δεν έχει εξουσία επάνω μου. Θα σταυρωθώ, θα ταφώ για 3 μέρες και θα αναστηθώ. Το ήξερε ο Κύριος. Αμήν. Το ήξερε. Γιατί? Γιατί ο λόγος το λέει. Και τώρα λέει, δόξασόν με, Πάτερ, πλησίωσου με τη δόξα την οποίον ήχουν παρά σου πριν γίνει ο κόσμος. Το πιστεύεις ότι ο Κύριος έχει δόξα για σένα πριν δημιουργήσει καν τον κόσμο? Μέσα στην πρόθεσή του απαρχής και για τον Ιησού και για όλο το ανθρώπινο γένος ήταν «ας κάμουμε τον άνθρωπο καθηκόνα και ομοίωση δική μου». Αμήν. Δεν είναι δόξα αυτό? Να κάνει εμένα τον μηδαμινό, τον καθηκόνα και ομοίωση δική του. Να καθίσω στο θρόνο του, όπως βλέπουμε στην Αποκάλυψη, που είναι έτοιμη η θρόνη. Προκαταβολής κόσμου. Ο Ιωάννης τους έχει δει πριν 2000 χρόνια. Και τους έχει δει και καθόμαστε εκεί. Αμήν. Έχει τελειώσει αυτό. Είναι δεδομένο για τον Κύριο. Και πάμε στην ουσία του κηρύγματος. Λέει στην Α' Πέτρου στο 4 κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Πάντων δε το τέλος επλησίας. Είτε έτσι είτε αλλιώς πλησιάζει. Και μας δίνει συμβουλές. Λέει, φρονίμως λοιπόν διάγεται. Λέει, και να γρυπνούμε στις προσευχές. Όμως στο κείμενο, κοιτάξτε τι λέει. Πάντων δε το τέλος ίγγικεν. Σοφρονήσατε ουν και νύψατε εις προσευχάς. Λέει να σοφρονήσουμε. Τι είναι η σοφροσύνη? Η σοφροσύνη, μια και είναι μια όμορφη ελληνική λέξη, και όπως την θεωρούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, είναι η αρετή της έμφρονος συνείδησης, της μετριοπάθειας, του αυτοελέγχου. Περιλαμβάνει τη συνειδητή διαχείριση των επιθυμιών μου. Αμήν. Τη συνειδητή διαχείριση στις επιθυμίες μου. Την αποφυγή των υπερβολών και την ορθή κρίση στις αποφάσεις. Λέει, είναι μια έννοια με βαθιές ρίζες στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και στη χριστιανική παράδοση. Στην αρχαία φιλοσοφία, τόσο Πλάτων όσο και Αριστοτέλης, ορίζει την σοφροσύνη ως την υγεία της ψυχής. Και λέει ότι αποτελεί τη χρυσή τομή που βάζει τάξη στα πάθη και στις ειδονές, εξασφαλίζοντας ότι το λογικό κυριαρχεί. Στη χριστιανική παράδοση συνδέεται με την εγκράτεια, το ίδιο πάλι, την καθαρότητα του νου, το σωστό φρόνημα και την προστασία από κάθε είδους έλλειψης υπερβολής. Ενώ το να νύψουμε στις προσευχές μας, που είναι ρήμα, και το νύψατε εδώ είναι προστακτική αορίστου, που προέρχεται από το αρχαίο ρήμα νύφο, το οποίο σημαίνει παραμένω νυφάλιος, παραμένω εγκρατής, παραμένω άγρυπνος. Και βλέπετε, σε όλο αυτό ο Θεός έδωσε, όταν έδωσε το πνεύμα του στον Ιησού Χριστό, γιατί όταν σκεφτόμαστε τι άραγε να μας δώσει ο Κύριος, τι σκεφτόμαστε, τι θέλουμε να μας δώσει, τι ζητάς από τον Κύριο, ε? Τι ζητάμε, καμιά φορά λέμε προφητεία, τα θαύματα, τις οράσεις, το ένα, το άλλο. Κάποια στιγμή όμως ο Σολομώντας ζήτησε σοφία. Αμήν. Και ο Κύριος χάρηκε που του ζήτησε ένας άνθρωπος σοφία, ο Σολομώντας, και του έδωσε υπεροχή σοφίας. Κοιτάξτε όμως τι είχε ο Ιησούς. Στον Ισαΐα 11:1 και λέει: και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ, και κλάδος θέλει αναβεί εκ το ριζόν αυτού, και το πνεύμα του Κυρίου θα αναπαυθεί επ' αυτόν. Τι πνεύμα έχει ο Κύριος? Πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου είχε ο Ιησούς μας. Και γι' αυτό λέει θα τον κάνει οξύνου εις τον φόβο του Κυρίου. Όταν καταλαβαίνεις τον Κύριο, καταλαβαίνεις ότι ο Κύριος είναι αγάπη. Αμήν. Και ενώ του ζητάμε του Κυρίου να έχουμε σοφρονισμό μέσα μας, να μπορούμε να είμαστε άγρυπνοι στις προσευχές μας, προχωράει παρακάτω ο Πέτρος και τι λέει? Προπάντων. Α, μιλούσαμε για σοφρονισμό, μιλούσαμε για τη σοφία, μιλούσαμε για το πνεύμα της βουλής, της δυνάμεως, και ο Απόστολος Πέτρος μας πάει πιο πέρα και μας λέει προπάντων. Τι σημαίνει προπάντων? Πριν απ' όλα, πάνω απ' όλα. Πάνω από το πνεύμα της βουλής, πάνω από το πνεύμα της σοφίας, πάνω από το πνεύμα της σύνεσης, πάνω από το πνεύμα. Να έχετε, λέει, ένθερμο εις αλλήλους αγάπη. Στο κείμενο όμως λέει κάτι διαφορετικό. Και θέλω να δούμε την διαφορά. Προπάντων, λέει, την εις σε αυτούς αγάπη εκτενή έχοντες. Το ξαναπώ. Προπάντων, της εις εαυτούς αγάπη, τη δικιά σου αγάπη, να έχεις εκτενή. Το καταλαβαίνουμε? Ότι η αγάπη καλυπτεί πλήθος αμαρτιών. Η λέξη εκτενή προέρχεται πάλι από την αρχαία ελληνική γλώσσα, και ευχαριστούμε τον Κύριο που έχουμε το προνόμιο να διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη στη γλώσσα που γράπτηκε, και η λέξη εκτενής είναι επίθετο και προέρχεται από την αρχαία ελληνική γλώσσα και αναφέρεται σε κάτι που έχει μεγάλο μήκος, μεγάλη διάρκεια, που αναλύεται με λεπτομέρεια. Είναι λέξη σύνθετη και παράγεται από το ρήμα εκτείνω, εκ που είναι η πρόθεση που δηλώνει κίνηση από μέσα προς τα έξω. Δηλαδή για να μπορέσω να εκτείνω την αγάπη μου πρέπει μέσα μου να είμαι τι? Γεμάτος. Αμήν. Για να μπορώ να εκτείνω αγάπη πρέπει να έχω γεμίσει από αγάπη. Και από αυτό, σε παρένθεση, το περίσσευμα της αγάπης μου, από αυτό που με ξεχυλίζει, να μπορώ να το επεκτείνω. Να μπορώ σε να το επεκτείνω και σε άλλους ανθρώπους. Ο όρος εκτείνω, και το εκ είναι αυτό, από μέσα προς τα έξω, και το τίνω είναι αρχαίο πάλι ρήμα που σημαίνει τεντώνω, απλώνω, κατευθύνω. Κοιτάξτε τι όμορφες λέξεις μας λέει, να έχουμε σε αυτόν εκτενή την αγάπη μας. Να είμαστε γεμάτοι και να απλώνουμε. Ο όρος εκτενή σημαίνει κάτι που εκτείνεται σε μεγάλο βαθμό. Μάλλον το τίνο, το αρχαίο ρήμα, δείχνει ότι κάτι που εκτείνεται σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή είναι μακροσκελής, αναλυτικός ή εκτεταμένος. Περιγράφει κάτι που δεν είναι σύντομο ή περιληπτικό, αλλά αναπτύσσεται, εξετάζει σε βάθος και με κάθε λεπτομέρεια. Μπορούμε τώρα να καταλάβουμε, αδερφοί, την αγάπη που θέλει ο Κύριος να έχουμε. Μπορούμε να κατανοήσουμε την αγάπη που θέλει να έχουμε. Άρα το πρώτο πράγμα που μας δίνει ο Κύριος αυτό, το πνεύμα του σοφρονισμού που μας λέει μέσα λόγος του Κυρίου, να είμαστε σόφρονες, να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τους πειρασμούς, τις δυσκολίες, όλα αυτά που περνάμε. Να καταλαβαίνουμε ότι σε παρένθεση για τα πάντα που περνάμε φταίει ποιος? Ο Θεός. Αμήν. Ακόμα και αν με αδικεί ο αδερφός μου, ο Θεός το επιτρέπει. Είναι έτσι? Αν με αδικεί η μητέρα μου, ο πατέρας μου, μες στην οικογένεια, τα αδέρφια μου, ο Θεός το επιτρέπει. Γιατί εργάζεται την τελειοποίησή του μέσα μου. Τελειοποιεί την αγάπη του μέσα μου. Γιατί ο Κύριος προφανώς θέλει να κάνει κάτι μεγάλο, σε παρένθεση μαζί σου και μαζί μου, που για να γίνει αυτό το μεγάλο πρέπει η αγάπη μας να υπερχειλήσει τα αγκία μας. Και όταν κατανοήσουμε ότι μέσα στις δυσκολίες μας είναι ο Θεός, όταν κατανοήσουμε ότι μπορεί να μας ρίχτει και η γυναίκα του Πετεφρή και αυτή να είναι καλύτερη μας ευκαιρία. Εάν πήγαινε με τη γυναίκα του Πετεφρή, τι θα γινότανε? Θα περνούσε μια χαρά στην Αίγυπτο. Θα έχει την εύνοια σαν ένας δούλος της γυναίκας του Πετεφρή, ένα φυσικό μυαλό. Τι θα σκεφτότανε? Τώρα την έκανα λαχείο, κανένας δούλος δεν περνάει σαν και εμένα. Αυτό θα σκεφτότανε. Παρόλα αυτά αντιστάθηκε στον πειρασμό και κατάλαβε ότι και αυτό παρακυρίου είναι. Πήγε στη φυλακή και ήξερε ότι και στη φυλακή που είναι, στα μεγάλα βάθη της φυλακής που είναι, ήτανε παρακυρίου. Σας το έχω πει και άλλη φορά, το λένε ο άρχοντας των ονείρων. Το όνειρό του ήταν ότι θα έρθουν κάποια στιγμή τα δεμάτια, οι αδερφοί του, και θα τον προσκυνήσουν. Και αντί αυτού ήτανε μέσα στη φυλακή και τα αδέρφια του ήτανε στον Ισραήλ, μακριά από αυτόν, καμία σχέση. Πώς θα πληρωθεί το όνειρο? Μα τι μου λες τώρα, Κύριε, τι είναι αυτά? Τι είναι αυτές οι προφητείες, τι είναι αυτά τα όνειρα, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο? Αυτά που γίνονται στη ζωή μου είναι εναντίον από αυτά που βλέπω. Πού είναι αυτά τα στάχια που θα με προσκυνήσουνε? Πού είναι ο ήλιος και η σελήνη που θα έρθουν και θα πέσουν στα πόδια μου? Παράξενα πράγματα μπορεί να συμβούν σε έναν χριστιανό. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και έρχεται ξαφνικά ο Αρτοπιός με τον Ινοπιό να του πούνε το όνειρό του. Α, ξέρουμε ότι εσύ μπορείς να εξηγήσεις τα όνειρα και είδα αυτό το όνειρο. Μπρε, δεν μας παρατάς εσύ και τα όνειρά σου. Εγώ έχω καεί εδώ με τα όνειρά μου. Αυτό δεν θα έλεγες? Αυτό δεν θα έλεγα? Ξέρεις, είχα δει κι εγώ ένα όνειρο. Ήρθε ο ήλιος, η σελήνη, με προσκυνήσανε τα στάχια. Δεν αλλοιώθηκε η αγάπη του Κυρίου μέσα του. Αμήν. Όχι μόνο δεν αλλοιώθηκε, αλλά αυξηνόταν. Αυξανόταν. Μέσα στη φυλακή η αγάπη του Ιωσήφ για τον Θεό αυξανόταν. Μέσα στη δυσκολία αυτό που περιμένει ο Κύριος είναι να κατανοούμε ότι μας αγαπάει. Το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε όταν κάτι πάει στραβά στη ζωή μας, πείτε μου τι είναι. Εγώ το έχω ακούσει από πολλά αδέρφια. Ο Θεός με ξέχασε. Ο Θεός εμένα δεν με αγαπάει. Μα πώς δεν σε αγαπάει αφού ο Θεός είναι αγάπη? Μα αφού είσαι παιδί του, δείτε πώς μιλάει στον Ισραήλ. Γι' αυτό είπαμε στην αρχή αυτό στην προτροπή. Λέει, εσύ είσαι κληρονομιά μου, εσένα θέλω να κληρονομήσω. Σε έβγαλα μέσα από τη δυσκολία σου, μέσα από την Αίγυπτο, μέσα από την πλάνη, μέσα από το σκοτάδι, για να σε κάνω δικό μου. Να σου δώσω να φας όλα αυτά τα αγαθά που έχω ετοιμάσει για σένα. Ήξερε ότι ο Ισραήλ θα τον παρατήσει? Τον αγαπάει τον Ισραήλ μέχρι σήμερα ο Κύριος? Κάνει πολέμους, σκοτώνει ανθρώπους. Ο Κύριος σκέφτεται την επιστροφή του. Αμήν. Σκέφτεται το πώς ο Ισραήλ του θα επιστρέψει. Και την ίδια αγάπη ο Θεός έχει για τα έθνη. Προσπαθούσε ο Κύριος να την περάσει μέσα στους Ισραηλίτες. Οι προφητείες μιλούσαν για τους εθνικούς και δεν τις κατανοούσαν. Σήκωνε τον Ιωνά να πάει στην Νινεβή και ο Ιωνάς πήγαινε στις Θαρσίς. Και όταν τον έστρεφε ξανά στην Νινεβή για να κάνει το κήρυγμα και να σωθούν οι Νινεβίτες, ο Ιωνάς είχε καθίσει πάνω για να δει ότι η Νινεβή δεν θα δεχτεί το κήρυγμά του και θα έρθει τελικά κρίση από τον Κύριο, και δεν του άρεσε που οι Νινεβίτες δεχτήκαν το κήρυγμα και νηστέψανε. Νευρίασε. Και τα έβαλε και με το Θεό. Και ο Κύριος τι του λέει για τους Νινεβίτες? Παιδιά μου είναι. Παιδιά μου είναι. Βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί, την καρδιά του Θεού για μας, το πώς σκέφτεται ο Θεός για μας και το πώς σκεφτόμαστε εμείς για Αυτόν. Απέχει πολύ η καρδιά μας από την καρδιά του Θεού να την κατανοήσουμε. Γι' αυτό έδωσε, λέει, εις Αυτόν οξύνου στον Ιησού Χριστό, για να γνωρίζει το φόβο του Κυρίου. Ο φόβος είναι η αγάπη του. Όταν απορρίψουμε αυτή την αγάπη, απορρίπτουμε τον Κύριο μέσα στη ζωή μας. Θα το δούμε λίγο παρακάτω αυτό το πράγμα. Λέει στην Έξοδο 19:4, «Σεις είδατε όσα έκαμα στους Αιγυπτίους και σας εσήκωσα ως επιπτερίγωνα ετού και σας έφερα προς τον εαυτό μου». Πώς τους σήκωσε? Σαν ένας αετός που του σηκώνει στα πτερίγια του. Κρατήστε τα αυτά. Τώρα λοιπόν, εάν το όντι υπακούσετε εις την φωνή μου και φυλάξετε τη διαθήκη μου, θέλετε είστε σε μέ ο εκλεκτός από πάντων το λαό, διότι η δική μου είναι πάσα γη. Στην ουσία, ξέρετε τι τους είπε? Εάν κατανοήσετε, εάν καταλάβετε την αγάπη που σας έχω, τότε θα επακούσετε τη φωνή μου. Εάν ο άνθρωπος κατανοήσει την αγάπη που του έχει ο Θεός, τότε μπορεί να ακούσει τη φωνή του. Αλλιώς το βλέπει σαν ένα μπαμπούλα που του έχει βάλει νόμους. Μα αν έχει βάλει νόμους μέσα στη ζωή μας, είναι Γιατί ξέρει ότι εάν παραβείς αυτό το νόμο, αυτό θα φέρει καταστροφή μες στη ζωή σου. Όχι θα σε καταστρέψει ο Θεός, εσύ θα καταστρέψεις τη ζωή σου. Φέρνει ένα κατάλογο, ο Κύριος το λέω πάρα πολλές φορές στα κηρύγματα, μου πει είναι απλός. Και σου λέει, ξέρεις κάτι, σου έφτιαξα ένα κατάλογο τι είναι καλό να τρως και τι όχι. Γιατί μας το έφτιαξε αυτό, γιατί θέλει ο Κύριος να μας απαγορέψει να τρώμε τα χταπόδια και τα μύδια. Αυτό ήταν το σκεπτικό του Κυρίου όταν μας το έγραψε αυτό μες στον κατάλογο του τι πρέπει να τρως. Ο άνθρωπος σκέφτεται τι είναι το σωστό για αυτό και γίνεται vegan. Ο άλλος γίνεται vegan. Τα κόβει όλα. Κόβει τα αυγά, κόβει τα γάλατα, κόβει ό,τι ζωικό είναι, τα κόβει. Α, ο Θεός δεν θέλει να τρώμε αυτό. Πού το διάβασες αυτό, φίλε μου? Τώρα διαβάζαμε ότι μας έδωσε το γάλα, το τυρί, μας έδωσε τον τάβρο, μας έδωσε το μοσχάρι, μας έδωσε... Άλλα λέει ο Θεός και άλλα κάνουν. Και αυτό που απαγορεύει ο Θεός, ο άνθρωπος το κάνει. Όχι το απαγορεύει, για να πω τη σωστή λέξη, είναι ότι σου λέει ότι δεν το έκανα για αυτό το λόγο, για να έχεις υγεία στο σώμα σου. Αμήν. Το έχω κάνει για έναν άλλο λόγο. Αλλιώς θα μπορούσαμε να φάμε πάνω στη γη ό,τι κινείται. Τι τρώνε οι Κινέζοι? Κατσαρίδες. Κατσαρίδες κι εμείς. Τις περνάνε και σε σουβλακόξυλα, τις κάνουν σουβλάκι. Πάρτε. Τραγανές, ωραίες. Αν δεν τις έχεις δοκιμάσει, δεν μπορείς να ξέρεις τη γεύση τους. Για να τις τρώνε. Έχει άλλους λαούς που περιμένουν έξω από τη φωλιά του αρουραίου και βάζουν παγίδες στον αρουραίο. Βγαίνει και μετά το βάζουν στα κάρβουνα. Ο Θεός σου λέει, δεν το έχω φτιάξει παιδί μου αυτό το πράγμα για να το φας. Άρα οτιδήποτε μας λέει μέσα ο Κύριος είναι από μια καρδιά αγάπης. Ξέρει πως έχει φτιάξει το σώμα μας, ξέρει πως έχει φτιάξει το DNA μας κτλ. Κτλ. Έρχεται στη δουλειά προχτές ένας 12θεϊστής και μου λέει, ξέρεις γιατί το 666 το έχει μέσα στη γραφή και εναντιώνεται σε αυτό το 666? Του λέω, όχι, του λέω. Για πες μου. Μου λέει, γιατί είναι αριθμός του DNA? Και μου λέει, 6 τάδε, 6 τάδε, 6 τάδε. Ξέρω που μου έλεγε κάτι παράξενα εκεί. Του λέω, και ποιος σου το πες ένα αυτό? Γιατί του λέω, εγώ που βλέπω για το DNA, αλλά ακούω. Του λέω, σου πω κάτι. Ξέρεις ότι το DNA, του λέω, το έχουν ανακαλύψει μόλις τώρα τελευταία και είναι πάρα πολύ πολύπλοκο που ακόμα δεν το έχει συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Τι είναι και πώς είναι και πώς δουλεύει. Και εσείς κατευθείαν βγάλετε το 666. Και για να σου πω και κάτι για το 666, το 666, του λέω, είναι ένας αριθμός. Θα το βρεις παντού. Στην Αγία Γραφή. Θα γυρίσεις και θα φτάσεις στην 666 σελίδα. Δεν την έχει κόψει κανένας. Εκεί είναι, του λέω. Δεν είναι κακό νούμερο, του λέω. Δεν είναι κακός αριθμός το 666. Είναι ένας αριθμός που θα μπορούσε να είναι στο τηλέφωνό μου, που μπορούσε να είναι στην πινακίδα του αυτοκινήτου μου κτλ. Κτλ. Η γραφή σου λέει ότι είναι ο αριθμός του ονόματος αυτού που θα έρθει. Έχει ένα όνομα και αριθμητικά βγαίνει αυτό. Το όνομα είναι κακό. Ή για να σου το πω διαφορετικά, όχι το όνομα είναι κακό. Αυτός που αντιπροσωπεύει αυτό το όνομα είναι κακός. Το κατάλαβες, του λέω? Είναι τόσο απλό, του λέω. Τόσο απλό. Οι άνθρωποι έχουν άλλα τον άλλο μέσα στο μυαλό τους. Βαβυλώνα. Και δεν μπορούν να καταλάβουν τι λέει ο Θεός, γιατί το λέει. Γιατί σε αγαπάει και θέλει να σε προστατέψει. Θα δεις και έχει ο Κύριος πρόβλημα με κάποιους αριθμούς. Και γι' αυτό λέει, εάν φυλάξεις τη διαθήκη μου, θα είστε σε με εκλεκτός από πάντων το λαό, διότι η δική μου είναι πάσα γη και εσείς θέλετε είστε σε με βασίλειο, ιεράτευμα, άγιο έθνος. Αυτοί είναι οι λόγοι τους οποίους θα πει στον Ισραήλ. Τους ακούμε ο Ισραήλ. Εμείς είμαστε ο Ισραήλ τώρα. Αμήν. Εμείς είμαστε ο πρίγκιπας μαζί με τον Θεό. Λέει λοιπόν ο Κύριος κατά Λουκά στο 13 κεφάλαιο και 34 εδάφιο, λέει, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, Υφωνεύουσα τους προφήτες και λιθοβολούσα στους απεσταλμένους προς αυτήν. Ποσάκης ηθέλησα να συνάξω τα τέκνα σου καθόν τρόπο. Η όρνη στα ορνήθια αυτής υπό το σπτέρυγάς μου και δεν θελήσατε. Δηλαδή, σας έστειλα προφήτες, σας έστειλα απόστολους. Άλλους τους σκοτώσατε, άλλους τους λιθοβολήσατε. Για ποιο λόγο τους έστειλαν αυτούς? Για να είναι βασίλειο ιεράτευμα, ένα έθνος άγιο. Το πέτυχε ο Ισραήλ? Όχι. Αυτό που έκανε κάθε φορά ήταν, άμα έβλεπε κανένα προφήτη που του έλεγε την αλήθεια, πανγκ, πέτρες, να το λιθοβολεί, να το σκοτώνει. Γιατί? Γιατί αυτός εκφράζει την αγάπη του Θεού. Είναι κακό να λιθοβολείς αυτόν που εκφράζει την αγάπη του Θεού. Αμήν. Σήμερα έχουμε άλλο τρόπο να λιθοβολούμε, έχουμε άλλο τρόπο να σκοτώνουμε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να λιθοβολείς και να σκοτώνεις μέσα από την καρδιά σου και ανθρώπους, γιατί δεν θέλεις απλά να ακούσεις την αγάπη του Θεού. Για να αλλάξει η ροή της ιστορίας σου. Για να πάει προς το καλύτερο. Σήμερα ο Ισραήλ θα ήταν ένα έθνος άγιο, ένα εκλεκτό έθνος που θα μιλούσε για τις αρετές του Κυρίου. Αυτό θέλει να κάνει και ως τη χιλιετή βασιλεία πλέον. Και κοιτάξτε τι είναι. Όλα τα έθνη σήμερα τι είναι? Εναντίον του. Όλοι είναι εναντίον του. Και το επιτρέπει ο Κύριος για να έρθει η μετάνοια και να ζητήσουν αυτόν που εξεκέντησαν, να ζητήσουν την αγάπη του Θεού για να σωθούν. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί? Γιατί όλο αυτό τον καιρό την απέρριψαν. Και έφτασε ο Ιησούς, σε παρένθεση, η αγάπη του Θεού, ο Ιησούς, να εκφράζει τον Πατέρα μέσα από αυτό το εδάφιο. Εδώ δεν εκφράζει το Ιησούς. Εκφράζει το ίδιος ο Πατέρας, ο ίδιος ο Θεός, και λέει «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η πόλη του Κυρίου». Ποια είναι η πόλη, η νύμφη του Κυρίου? «Υφωνεύουσα τους προφήτες και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν». Πόσες φορές θέλησα να σας συνάξω, να συνάξω τα τέκνα σου? Με τον ίδιο τρόπο που η κότα, για να την πω με την ονομασία της τώρα, σκεπάζει τα μικρά της κάτω από τις πτέρυγές της. Τα βάζει μέσα και νιώθει, τα παιδιά της νιώθουν τη ζεστασιά της μητέρας. Δηλαδή, ο Θεός ήθελε να μας βάλει κάτω από τις πτέρυγες αυτές και να νιώσουμε την αγάπη Του, να νιώσουμε τη ζεστασιά Του, να νιώσουμε ότι είναι ο Πατέρας μας. Αυτό θέλει. Αυτή είναι αυτή η εικόνα που μας δείχνει εδώ. Αλλού τον βλέπουμε να έχει τις πτέρυγες του αετού, να μας βάζει πάνω του για να μας οδηγεί εκεί που θέλει ο Κύριος. Λέει στην Β' Θεσσαλονικής ο Παύλος στο 2 και 10. Για αυτούς που είναι μέσα στην αμαρτία και στο τέλος θα έρθει η κρίση. Και λέει και θα έρθει και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμμένων, αυτοί που θα χάσουν τη ζωή τους. Διότι δεν εδέκτησαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν. Τι δεν δέχτησαν? Όταν λες δεν δέχομαι τον Ιησού, ή δεν δέχομαι το λόγο του Ιησού, δεν δέχομαι κάποιο μέρος από το λόγο του Ιησού, δεν δέχεσαι την αγάπη του. Εκθέτεις τον εαυτό σου μέσα σε έναν κίνδυνο. Εκθέτεις την ψυχή σου σε ένα κίνδυνο. Και αυτό ακριβώς είναι το ίδιο με αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός. Πιο πάνω, στέλνει προφήτες, στέλνει αποστόλους, αλλά δεν δέχονται την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν. Σήμερα ο κόσμος δέχεται την αγάπη της αλήθειας. Πήγε να μιλήσει στους ανθρώπους που έχουν το δικό τους σκεπτικό. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι ό,τι θέλει να είναι. Τι θέλεις να είσαι? Θέλω να είμαι δέντρο. Είχαν τελευταία ένα πρόβλημα, αλλά δεν θυμάμαι πού ήταν, που το διάβαζα. Λέω, ρε, που έχει φτάσει ο κόσμος μας και δεν το έχουμε πάρει είδηση. Σε ένα κράτος, ξέρετε, δηλώνουν κάποιοι ανθρώποι, δηλώνουν ότι είναι ζώα. Στην Πορτογαλία ήτανε. Εγώ είμαι γάτης. Εγώ είμαι σκύλος. Εγώ είμαι γελάδα. Εγώ είμαι άλογο. Και είναι υποχρεωμένο το κράτος, σε παρένθεση, να δεχτεί την ιδιότητα αυτού του ανθρώπου. Εγώ είμαι άλογο. Και τους βλέπεις να βάζουν από πάνω μια μάσκα του αλόγου, να τρέχουν ανάλογα, να χλιμιντρίζουν κτλ. Ο σκοπός της ζωής του είναι να είναι ένα άλογο. Και όταν αρρωσταίνει, πού πηγαίνει? Στο κτηνίατρο. Και ο κτηνίατρος του λέει: φίλε μου, τι ήρθες εδώ να κάνεις? Εγώ ζώα φτιάχνω. Μα κι εγώ είμαι άλογο. Δεν με ενδιαφέρει τι είσαι, να πας στο γιατρό. Και έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι εκεί. Δεν είναι αστεία αυτά. Είναι πραγματικές ειδήσεις. Γιατί απλά ο άνθρωπος θέλει να είναι αυτό που είναι. Δεν φτάνει που λέμε εγώ είμαι γυναίκα, αλλά θέλω να είμαι άντρας. Εγώ είμαι άντρας, αλλά θέλω να είμαι γυναίκα. Πάμε και παρακάτω, ακόμα παρακάτω. Ας δούμε πού θα φτάσουμε στο τέλος. Και όταν τους μιλήσεις για την αγάπη του Θεού, μπορεί ο άνθρωπος αυτός να δεκτεί την αγάπη του Θεού. Φίλε μου, ο Θεός σε έφτιαξε καθ' εικόνα και ομοίωση δική του. Δεν είσαι ζώο. Αμήν. Είσαι άνθρωπος. Και αντιπροσωπεύεις την εικόνα του Θεού. Και μιλάει τώρα ο Παύλος για αυτό που πρέπει να εκφράζουμε εμείς, σαν τον Ιωσήφ. Λέει στη Β' Κορυθίου, στο 12 κεφάλαιο και 15 εδάφιο, εγώ με άκρα χαρά θέλω δαπανήσει και όλος δαπανηθεί υπέρ των ψυχών σας. Αν και ενώ σας αγαπάω περισσότερο, αγαπώμαι ο λιγότερο. Κοιτάξτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Εγώ, λέει, θέλω δαπανήσει τη ψυχή μου. Θέλω δαπανήσει τη ψυχή μου υπέρ των ψυχών σας. Δηλαδή, έφτασε ένας άνθρωπος να γίνει η έκφραση, ο Παύλος, της αγάπης του Θεού. Και δεν τον ενδιάφερε η ζωή του. Ενώ ήταν ένας καλός επιστήμονας για την εποχή του, ενώ ήταν η ζωή του στρωμένη πολύ καλά μπροστά του, λέει, θεώρησα σκουπίδια τα πάντα για το έξοχο της γνώσεως του Θεού μου. Όταν λοιπόν τα θεωρείς όλα σκουπίδια για να καταλάβεις το Θεό, τι καταλαβαίνεις? Ότι ο Θεός είναι, τι είναι ο Θεός? Αγάπη. Και όταν το καταλάβεις αυτό, τότε μπορείς να εκφράσεις την αγάπη του. Λέει, θα δαπανήσω τη ζωή μου ολόκληρη για τις ψυχές σας, για σας, για να κηρύττω την αλήθεια. Δηλαδή, ο Θεός, αδερφοί, θέλει να μας χρησιμοποιήσει. Αμήν. Άλλους πολύ, άλλους λίγο. Δεν θα φτάσουμε όλοι τον Παύλο, και ούτε ο Θεός μας έχει προγνωρίσει να γίνουμε σαν τον Παύλο, και ας μην ακούγομαι πολύ πιστός, με μεγάλη όραση. Ο Θεός ξέρει για τον κάθε ένα τι έχει δώσει και τι θέλει να πετύχει ο κάθε ένας μας. Όμως ο κάθε ένας μας μπορεί να γίνει έκφραση της αγάπης του Θεού σε κάποιο σημείο. Αμήν. Υπάρχουν αδερφοί χριστιανοί, σε παρένθεση, που τους βλέπεις και ασχολούνται πάρα πολύ με τους φτωχούς. Και πάνε μετά οι άλλοι χριστιανοί και του λένε, δεν θα σωθείς με τα έργα σου. Τι σε ενδιαφέρει αν δεν σωθεί αυτός με τα έργα του? Δεν εκφράζει ένα μέρος της αγάπης του Θεού? Μην το κρίνεις. Εκφράζει ένα μέρος της αγάπης του Κυρίου. Και επειδή εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, ή να το πω διαφορετικά, δεν μου είναι δοσμένο να το κάνω και μου έχει δώσει ο Κύριος κάτι άλλο, πρέπει να νιώθω καλά εγώ ότι κάνω το σωστό. Ενώ αυτός δεν το κάνει το σωστό. Πρέπει να γίνει σαν τον Μανώλη, σαν τον Παύλο, σαν τον... Δεν γίνεται αυτό, αδερφέ. Ο Θεός θέλει να εκφράσουμε την αγάπη του με οποιοδήποτε τρόπο μας έχει δώσει, είναι δοσμένο σε εμάς να την εκφράσουμε την αγάπη του. Και από κάθε ένα μέρος ξεχωριστά ο Κύριος να εκφράσει την πλήρη αγάπη του μέσα από το σώμα του, μέσα από την εκκλησία του. Και γι' αυτό λέει, με άκρα χαρά λέει, εγώ θα δαπανήσω, θέλω δαπανήσει και όλος δαπανηθεί υπέρ των ψυχών σας. Αν και ενώ σας αγαπώ περισσότερο, αγαπάμε ο λιγότερο. Και καταλήγουμε στην Έξοδο 25:17 και λέει, και θέλεις κάμι το ηλαστήριο κρυσού καθαρού, δύο πύχων και ημίσιας το μήκος αυτού και μίας πύχης και εμίσιας το πλάτος αυτού. Δεν υπάρχει τίποτα πιο πολύτιμο μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου από το ελαστήριο. Δεν υπάρχει. Είναι φτιαγμένο από καθαρό χρυσάφι που δείχνει τη θεότητα. Και τι λέει? Και θέλεις κάμι δύο χερουβίμ εκκρισίου. Σφυρίλατα θέλεις κάμι αυτά επί των δύο άκρων του ελαστηρίου. Και κάμε ένα χερούβ επί του ενός άκρου και ένα χερούβ επί του άλλου άκρου εκ του ελαστηρίου. Θέλεις κάμε τα χερουβίμ επί των δύο άκρων αυτού. Και θέλουσε κτίνει τα χερουβίμ επάνωθεν τα πτέρυγας. Κοιτάξτε τώρα, τα χερουβίμ φτιαγμένα με τι? Με φτερούγες. Εμείς νομίζουμε ότι θα μας δώσει ο Κύριος τις φτερούγες για να πετάμε. Έχεις δει κανένα άγγελο χωρίς φτερά? Πώς θα πετάει? Τον έστειλε ο Θεός, πώς θα προσγειωθεί, πώς θα φύγει? Ο Αβραάμ όταν είδε αγγέλους, τους τρεις αγγέλους, έψαχνε από πίσω. Πού τα έχουν κρυμμένα τα φτερά τους? Ο Θεός μας έχει δώσει φτερά, αδερφοί. Αμήν. Αλλά τα φτερά του είναι πνευματικά φτερά. Είναι πνευματικά, όπως και τα δικά του φτερά τι είναι? Πνευματικά φτερά. Και μας έχει βάλει, ή να το πω διαφορετικά, θέλει να μας βάλει, γιατί η θέση μας είναι πάνω στο ελαστήριο. Στο ό,τι πολύτιμότερο ο Θεός έχει. Μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης ήταν ο νόμος. Και ο νόμος είναι εκεί για να κρίνει. Αμήν. Η ράβδος του Αρών, το μάνα που αντιπροσωπεύει το λόγο, η ράβδος του Αρών αντιπροσωπεύει τη διακονία. Είναι πολύτιμα όλα αυτά που έχει. Όμως μας λέει ο Πέτρος, προπάντων δε, πάνω από αυτά τα πολύτιμα, ο Κύριος έβαλε τον Ιησού Χριστό, που στην ουσία ο ηλασμός μας είναι ο Ιησούς, που εκφράζει τι? Τι εκφράζει? Την αγάπη του. Αμήν. Τώρα στις Πανελλήνιες τα παιδιά δυσκολεύονται, πάρα πολλά παιδάκια αυτοκτονούν. Έχει βέβαια και τα καλά παιδιά που, όπως ήμουν και εγώ στον κόσμο, ζουν στον κόσμο τους. Και είναι ωραίοι, τους βλέπεις. Λέει εγώ ένας, εγώ πήγα και να γράψω έτσι, λέει. Για να ρίξω, λέει, τις βάσεις. Αν το σκεφτόντουσαν όλοι αυτό, οι βάσεις θα ήταν, αν είχαν όλοι αυτό το νου. Όταν περνούσαν τις Πανελλήνες τα παιδιά μου, τους έλεγα, διαβάστε, κάντε αυτό που θα κάνετε, προσευχηθείτε και ο Θεός θα κάνει τη δουλειά του. Και καμιά φορά βλέπεις τα μαγικά κόλπα του Κυρίου. Αμήν. Κάνεις εσύ το μέρος σου, δεν έχεις το άγχος. Στο παίρνει ο Κύριος το άγχος, θέλει να το πάρει ο Κύριος το άγχος και μετά πας να γράψεις και σου έρχονται ερωτήσεις που τις ξέρεις. Αμήν. Γιατί είναι εκεί ποιος? Ο Κύριος. Αγαπάει τον λαό του. Και μέσα στις δυσκολίες ο Κύριος είναι εκεί που φαίνεται. Και λέει, θα κάνεις αυτά τα χερουβίμ από χρυσάφι σφυρίλατα, θέλεις να κάνεις αυτά επί των δύο άκρων του λαστηρίου. Και κάμε ένα χερούβ επί του ενός άκρου και ένα χερούβ από το άλλο άκρο. Και θέλεις κάμε τα χερουβίμ επί των δύο άκρων αυτού και θέλεις εκτείνει τα χερουβίμ επάνω τα πτέρυγας, επικαλύπτοντα με τα πτέρυγας αυτόν το ελαστήριο. Και τα πρόσωπα αυτών θέλουν βλέπει το ένα προς το άλλο. Πού βλέπουνε? Πού βλέπουνε? Το ένα βλέπει στην Ανατολή και το άλλο στη Δύση. Έχουν τα νότα τους στραμμένα το άλλο, το ένα προς το άλλο. Σκεπάζουν την κυβωτό και ο ένας βλέπει τον άλλο. Γιατί θέλει ο Θεός να βλέπουμε ένας τον άλλο? Γιατί? Για να βλέπουμε την εργασία του. Αμήν. Τα χερούβ ήταν σφυρίλατα, που δείχνει ότι έγινε χειρονακτική εργασία. Δεν ήταν ηχητά σαν τα υπόλοιπα μέρη. Ήταν σφυρίλατα. Έγινε προσωπική, λεπτομερή εργασία. Και ο Κύριος μας δείχνει την εργασία Του μέσα από τα αδέρφια μας. Αμήν. Μπορούμε να δούμε το έργο των χειρών Του. Μπορούμε να καταλάβουμε πώς ξεκίνησε ένας άνθρωπος, σε τι κατάσταση ήταν και πού ο Κύριος τον έχει φέρει. Όταν δέχεσαι την αγάπη του Κυρίου, τότε δέχεσαι τις σφυριές του Κυρίου πάνω που σε σφυριλατούνε και σε τελειοποιούνε, σε κάνουν όμορφο. Αμήν. Σου δίνουν φτερά. Δεν καλύπτεις μόνο τους άλλους, καλύπτεις ακόμα και το ελαστήριο. Καλύπτεις το ελαστήριο και εκεί συμβαίνει κάτι όμορφο πάνω στο ελαστήριο, αδερφοί. Και λέει, και θέλεις επιθέσει το ελαστήριο επί της κυβωτού άνωθεν. Και θέλεις θέση εν τη κυβωτό τα μαρτύρια τα οποία θέλω δώσεις σε. Και λέει, και εκεί θέλω γνωριστεί προς σε. Κοιτάξτε πού διάλεξε ο Κύριος να τον γνωρίσουμε. Πού διάλεξε ο Κύριος να τον γνωρίσουμε. Στην τέλεια έκφραση της αγάπης Του. Βλέπετε, η τέλεια έκφραση της αγάπης Του πριν ήταν φραγμένη με το καταπέτασμα. Δεν μπορούσε κανένας να περάσει. Και ο Κύριος αυτό το καταπέτασμα με την αγάπη Του επάνω στο σταυρό τι έκανε, τι το έκανε. Το άνοιξε. Και έσπασε φραγμούς εκείνη την ώρα. Δεν υπάρχει άρσεν και θύλη. Δεν υπάρχει κόκκινος, κίτρινος, πράσινος, μαύρος. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχει σκύθς ή δούλος. Ή Εβραίος ή βάρβαρος. Όλα είναι ένα. Ανοίγει ο Κύριος την αγάπη Του. Και όταν ανοίγει ο Κύριος το καταπέτασμα, υπάρχει μία σκέψη. Ή θα μπω μέσα στην αγάπη Του, θα δεκτώ αυτή την αγάπη Του για να μπορέσω να γνωριστώ σε αυτόν εκεί μέσα, να μπω μέσα στα Άγια των Αγίων σαν ιερέας, να το γνωρίσω προσωπικά τον Κύριο, ή θα πιάσω μια βελόνα και θα αρχίσω πάλι τι να το κάνω. Να το ράβω αυτό και να μείνω στους νόμους ότι είναι εκεί πέρα. Τι διαλέγουμε, αδερφοί? Τι διαλέγουμε? Αγάπη. Εάν την κατανοήσουμε την αγάπη Του και γεμίσουμε εμείς αγάπη, γιατί αυτό είναι αυτό που θέλει ο Κύριος. Το πρώτο είναι να κατανοήσεις το πόσο ο Θεός σε αγαπάει και όλες οι συμβουλές που μας δίνει στη ζωή μας είναι για το καλύτερό μας. Όταν λοιπόν ο Κύριος σε γεμίσει αυτή την αγάπη, αρχίζει πλέον αυτή η αγάπη και τι κάνει? Βγάζει φτερά. Όχι το Red Bull. Η αγάπη του Κυρίου βγάζει φτερά. Αμήν. Βλέπεις τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία. Άμα δείτε λίγο την κότα και τον αετό μοιάζουν. Είναι και τα δύο πτηνά. Η φάτσα τους μοιάζει. Άλλη δουλειά της κότας και άλλη δουλειά του αετού. Η κότα τα βλέπει όλα από πού? Από κάτω. Ο αετός τα βλέπει από πού? Από ψηλά. Ή θα έχουμε εκτενεί την αγάπη μας για να ανοίξουμε τα φτερά μας, ή τα φτερά μας θα είναι συνέχεια σαν της κότας. Ναι, αμήν. Καλά ήτανε, σκεπάζει τα ορνήθια της, αλλά ο Κύριος θέλει να πετάξουμε μέσα στην παρουσία Του. Το πόσο λοιπόν θα εκτείνουμε, αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, για να γυρίσουμε πάλι σε αυτό, προπάντων να έχετε εις σε αυτούς εκτενή την αγάπη σας. Αμήν. Όταν λοιπόν εγώ πληρώνομαι, γεμίζω από την αγάπη του Κυρίου, όταν εγώ καταλαβαίνω την αγάπη του Κυρίου, τότε μπορώ αυτή την αγάπη τι να την κάνω κιόλας? Να την επεκτείνω. Αμήν. Και αυτή η αγάπη ακριβώς είναι που πολλές αμαρτίες τις καταστρέφει. Αμήν. Η αγάπη κακό δεν κάνει. Αμήν. Αμήν, αδερφοί. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγια, θέλουμε σήμερα να εργαστείς μέσα μας. Αυτό το λόγο, Κύριε, που ο Πέτρος, Κύριε, μας λέει, ή μάλλον το πνεύμα σου μέσα από τον Πέτρο, Κύριε, μας λέει. Και σήμερα εμείς το αναμεταδίδουμε, Κύριε. Δεν είναι λόγια δικά μας, δεν είναι σκέψεις δικές μας, Πατεράγε, αλλά είναι λόγια δικά σου, ουράνια, Κύριε. Και παρόλο που μας λες να διάγουμε, Κύριε, τον βίο μας, Κύριε, καθώς το τέλος των πάντων πλησιάζει, με σοφρονισμό, Κύριε, καθώς μας λες να είμαστε άγρυπνοι, Κύριε, στις προσευχές μας, έτοιμοι, Πατεράγε, μας λες ότι προπάντων, Κύριε, να έχουμε σε αυτούς εκτενή την αγάπη μας, Πατεράγε. Γι' αυτό ζητάω να επισκεφθείς τις καρδιές μας, Πατεράγε. Και θέλω να μας συγχωρέσεις, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε, γιατί είμαστε άνθρωποι. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το μέγεθος της αγάπης σου, Κύριε. Γιατί δεν έχουμε βιώσει ποτέ τέτοια αγάπη, Πατεράγε. Δεν έχουμε βιώσει τέτοια αγάπη από τους γονείς μας, από ανθρώπους γύρω μας, Κύριε. Διαβάζουμε, Κύριε, αυτή την αγάπη, Κύριε, που έγινε σάρκα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και θέλουμε, Κύριε, και εμείς, Πατεράγε, να τη γνωρίσουμε πρώτα απ' όλα μέσα από Σένα, Πατεράγε. Να μας ανοίξεις την πνευματική μας διάνοια, Κύριε. Να μας κάνεις το νου μας οξύ, Πατεράγε, ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε, Κύριε, το βάθος, Κύριε, το πλούτο, Κύριε, το μήκος, Κύριε, της αγάπης σου, Πατεράγε. Για να μπορέσει αυτή η αγάπη, Κύριε, να μας ελκύσει, Πατεράγε. Να δυναμώσει τη δική μας ελλιπή αγάπη, Πατεράγε. Ώστε να μπορέσουμε να την επεκτείνουμε, Κύριε, την αγάπη μας στους γύρω μας, Κύριε, στην οικογένειά μας, Κύριε. Στους ανθρώπους που είναι στις δουλειές μας, στους φίλους μας, στους συγγενείς μας, και να απλωθεί, Κύριε, όσο περισσότερο γίνεται, Πατεράγε. Να μπορούμε κι εμείς να δαπανίσουμε, Κύριε, τη ζωή μας όπως τον Ιωσήφ, Πατεράγε. Να δαπανίσουμε τη ζωή μας, Κύριε, όπως τη δαπάνησε ο Παύλος, Πατεράγε. Για να μπορέσουμε σε μία στιγμή, Κύριε, να είμαστε κι εμείς, Πατεράγε, για σωτηρία, για διατήρηση των ψυχών, Πατεράγε. Όχι, Κύριε, σε αυτή τη ζωή, Κύριε, αλλά για την αιωνιότητα, Πατεράγε. Να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο δώρο, Κύριε, μπορούμε στους συνανθρώπους μας, Πατεράγε. Μια και απολαμβάνουμε αυτό το δώρο, Κύριε, εμείς από Σένα, Πατεράγε. Γιατί ξέρουμε το πόσο μας αγαπάς, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αλληλούια σου μας, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε Ιησού, σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε εν τότε μας. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη Σου. Σε ευχαριστούμε για τα ελέη Σου, λυτρωτή μας. Εσύ είσαι ο Θεός μας, εσύ είσαι ο σωτήρας μας, εσύ είσαι ο ελευθερωτής μας, Κύριε. Εσύ είσαι ό,τι έχουμε ανάγκη κάθε μέρα, Κύριε. Ο Θεοκύριος μας και ο Θεός μας, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη μέρα, Κύριε, που μας έγειρες εσύ το πρωί, Κύριε. Είμαστε υγιείς, μπορέσαμε, Κύριε, να έρθουμε, Κύριε, να προσευχηθούμε, Κύριε, μαζί με το λαό Σου, Κύριε, να ψάλλουμε ενωπιόν Σου, Κύριε. Και εσύ τώρα ζητάω να μας χρήσεις, Κύριε, να χρήσεις το λόγο Σου, Κύριε. Παραδίδω το σκεύος μου, Ιησού μου Άγιε, στα χέρια τα δικά Σου, λυτρωτή μου Άγιε. Χρήσε με εσύ, σε παρακαλώ, Κύριε μου Ιησού, με διπλή μερίδα από το Άγιο Χρίσμα Σου, Κύριε. Και υπηρέτησέ μας, Κύριε. Υπηρέτησέ μας, Κύριε, εσύ με τον Άγιο Λόγο Σου, να έρθεις και να εργαστείς μέσα μας, Κύριε. Να έρθεις και να αλλάξεις πράγματα μέσα μας, να φτιάξεις πράγματα μέσα μας, Κύριε. Να μας μορφώσεις όπως εσύ επιθυμείς, Ιησού μας Άγιε. Στο όνομά Σου το ζητάμε. Ευλογώ το λαό Σου, Κύριε. Ευλογώ το λαό Σου με τις ευλογίες του ουρανού, Κύριε. Σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε, Ιησού μας. Αμήν, Κύριε. Αμήν, Πατέρα. Αμήν.

Στο κατά Ματθαίον, στο 7ο κεφάλαιο, στο 22 και 23 θα διαβάσω, λέει, ο Κύριος μιλάει και λέει, πολλοί θέλουσι είπαν προς εμέν εκείνη τη μέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου και στο όνομά σου δεν βγάλαμε δαιμόνια και εν το ονόματί σου εκάμαμε θαύματα πολλά. Και στο 23 λέει, και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας γνώρισα. Φεύγετε από εμού εργαζόμενοι την ανομία. Μας θα διαβάσουμε κι αλλού. Ο Κύριος μας μιλάει για μια ομάδα ανθρώπων που φεύγοντας από αυτή τη γη έρχονται μπροστά στην παρουσία του Κυρίου και είναι βέβαιοι μέσα τους ότι η παρουσία του Κυρίου είναι εκεί όπου ανήκουν και εκπλήσονται όταν τους διώχνει ο Κύριος από κοντά του και του λένε, Κύριε, Κύριε, εμείς προφητεύσαμε στο όνομά σου, εμείς βγάλαμε δαιμόνια στο όνομά σου, εμείς κάναμε θαύματα και μάλιστα πολλά θαύματα και τώρα μας διώχνεις, γιατί? Και δεν το λέει μόνο εκεί, το λέει και σε άλλα, θα τα διαβάσουμε. Αν διαβάσουμε λίγο πιο πριν, στο 21, λέει, δεν θέλει εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλοπράττων το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής. Εδώ μας δίνει ένα στοιχείο ο Κύριος και μας λέει, αυτό που μετράει για μένα δεν είναι να έρχεσαι και να λες, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, αλλά αυτός που πράττει το θέλημά μου. Μα καλά, αυτοί οι άνθρωποι λένε μετά ότι προφητεύσαν στο όνομα του Κύριου. Ότι βγάλαν δαιμόνια στο όνομα του Κύριου. Ότι κάνανε θαύματα στο όνομα του Κύριου. Δεν έπραξαν το θέλημα του Θεού. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Και αυτό, η αλήθεια είναι ότι με έχει προβληματίσει πολλές φορές και λέω, Κύριε, πώς μπορώ να ξέρω ότι θα είμαι στον ουρανό, ότι θα έρθω και δεν θα νομίζω απλά? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πιστεύαν ότι θα πάνε στον ουρανό. Το πιστεύανε. Και εγώ το πιστεύω. Και τι διαχωρίζει αυτούς με μένα? Μήπως είμαι κι εγώ ένας από αυτούς? Πώς το ξέρω? Πώς μπορώ αυτό να το ξέρω? Δεν θέλω να ζω μέσα στην ανασφάλεια. Θέλω να ξέρω που πηγαίνω. Αν είναι να το ξέρω από τώρα για να φτιάξω, να αλλάξω ό,τι είναι λάθος. Γιατί ο Κύριος δεν θέλει να ζούμε μέσα σε ένα σύννεφο, σε μια ομίχλη, να μην ξέρουμε. Ποιος θα ξέρει, θα πάμε στον ουρανό, θα πεθάνουμε και όταν πάμε ο Θεός θα μας πάει όπου θέλει αυτός. Δεν είναι το θέλημα αυτό του Κυρίου. Ο Κύριος θέλει να ξέρουμε κάθε στιγμή που βαδίζουμε πού πηγαίνεις, πού είναι το επόμενο βήμα σου και πού είναι ο δρόμος που ακολουθείς, πού καταλήγει. Λέει στο κατά Ματθαίον, στο 25 κεφάλαιο, στο 8 με 12 θα διαβάσω, λέει, μιλάει για τις μωρές παρθένες και λέει, και μωρέ είπων προς τα σφρονίμους, δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι η λαμπά

0: Αλλά σβήνα.
1: Όταν κάτι σβήνει, τι σου δίνει? Σου δίνει μια πορεία. Ε? Ότι μειώνεται. Ότι ελαττώνεται. Ότι ενώ είχε φως, είχε ομορφιά, είχε τη δόξα του Κυρίου, τώρα βλέπουμε ότι ελαττώνεται. Πόσες φορές δεν έχουμε ίσως αναρωτηθεί και εμείς, έχουμε σκεφτεί ή έχουμε ακούσει ανθρώπους να λένε ότι ο Κύριος έχει κάνει αυτά και θυμάμαι αυτά και μου έχει δείξει αυτές τις οράσεις. Πότε, αδελφέ? Πριν από 30 χρόνια που αναγεννήθηκα. Ή πριν 10 χρόνια. Και τώρα, τώρα τι γίνεται? Η λαμπάδα μου τι κάνει? Ανάβει περισσότερο? Σε σχέση με πέρυσι ή σε σχέση με πρόπερσι ή σε σχέση με πριν 10 χρόνια, το φως μου είναι μεγαλύτερο, είναι ίδιο ή σβήνεται? Και συνεχίζει στο 9 και λέει: απεκρίθηκαν δε οι φρόνιμοι, λέγουσε, μήποτε δεν αρκέσει εις εμάς και εις εσάς, όθεν υπάγεται καλλιόν προς τους πολλούντας να αγοράσατε σε αυτάς. Και λέει στο 10, ενώ δε απήρχοντο δι' αναγοράσωση, ήλθεν ο νυμφίος και οι έτοιμες εισήλθαν με ταυτού εις τους γάμους και κλείστη η θύρα. Κλείστηκε η θύρα. Οι έτοιμες μπήκανε γιατί είχαν φωτιά. Και στο 11 λέει, ύστερον δε έρχονται ελιπέ παρθένε που, τι έγινε, σβηνόταν η φωτιά τους. Λέγουσε και αυτές, Κύριε, Κύριε, άνοιξέ μας. Και τι τους απαντάει ο Κύριος? Το ίδιο πράγμα που διαβάσαμε και πιο πριν. Λέει, ο δε αποκριθής είπε, αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Παίρνουμε από εδώ ένα άλλο στοιχείο. Ήταν ότι δεν τις γνώριζε ποτέ, αφού ο Θεός είναι παντοκράτηνας, παντογνώστης. Εννοεί ότι δεν γνώριζε αυτά τα άτομα. Τους γνώριζε. Όλους τους γνωρίζει ο Θεός. Τι εννοεί ότι δεν τους γνώριζε? Πώς μπορεί να μας γνωρίσει ο Θεός? Άρα γι' αυτό απαντάτε μέσα στο λόγο ή πρέπει να το απαντήσουμε εμείς μόνοι μας? Ε? Θα το δούμε παρακάτω. Πάμε στο Καταλουκάς, το 13, 24 με 27 θα διαβάσω. Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Διότι πολλοί, σας λέγω, θέλουν να εισέλθει και δεν θέλουν να δυνηθεί. Λέει, πολλοί θα θελήσουν να μπουν. Όχι ότι δεν θέλει, αλλά θέλει, αλλά δεν θα μπορέσει. Αφού σηκωθεί, λέει ο οικοδεσπότης, και αποκλείσει τη θύρα και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να κρούετε τη θύρα λέγοντες, τι λένε πάλι, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις εμάς. Και εκείνος αποκριθεί, σας είπε, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε. Πάλι το ίδιο πράγμα τους λέει ο Κύριος. Τρεις φορές το βλέπουμε, μπορεί να το λέει και άλλες φορές. Τρεις φορές το βλέπουμε, τουλάχιστον αυτά που διαβάσαμε, που λέει δεν σας γνωρίζω. Και δεν είναι άνθρωποι που δεν γνώρισαν ποτέ τον Κύριο. Είναι άνθρωποι που γνώρισαν τον Κύριο. Και ήταν αυτό μια μεγάλη έκπληξη για αυτούς. Τότε λέει στο 26, τότε θέλετε αρχίσει να λέγεται, εφάγομεν εμπροστά σου και επίωμεν και εν τες πλατείες ημών εδίδαξας, και θέλει πει, σας λέγω, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε, φύγετε απ' εμού πάντες οι εργάτες της ανδικίας. Τι βλέπουμε εδώ? Ένα άλλο στοιχείο. Λέει, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Που σημαίνει πως οι άλλοι τι κάνανε? Δεν αγωνιζόταν να εισέλθουν από τη στενή πύλη. Και ποια είναι η στενή πύλη? Εγώ νόμιζα από τη στενή πύλη είναι απλά να γνωρίσω τον Κύριο και να τον ακολουθήσω. Μα και αυτοί τον ακολουθούσαν. Κάναν θαύματα, διαβάσαμε πιο πριν. Προφητεύανε. Δεν ήταν άνθρωποι που απλά ακούσαν για το Θεό και είπαν, ναι, ωραία, καλά είναι αυτά τα πράγματα, ναι, θέλω να σωθώ. Εννοείται, όλοι το θέλουν να σωθούν. Ποιος θα σου πει, εγώ δεν θέλω να σωθώ. Κάποιοι μπορεί να το πούνε.

0: αλλά λίγοι. Δόξα τω Θεώ τουλάχιστον γι' αυτό. Ήταν άνθρωποι που κάνανε πράγματα για τον Θεό. Αλλά οι στενοί φίλοι είναι κάτι άλλο. Δεν είναι απλά ότι γνώρισα τον Κύριο και είπα θέλω να σωθώ και έρχομαι μια Κυριακή στην Εκκλησία. Δεν είναι ότι κάπου προσεύχομαι ή κάποτε προσευχόμουν και ακόμη και θαύματα μπορεί να έκανε ο Κύριος. Οι προφητείες να έλεγα. Αλλά μετά άφησα, τι άφησα, το φως μου να σβήνεται. Έρχομαι, συνεχίζω να έρχομαι. Αλλά αν το φως μου σβήνεται, πού είναι. Μας λέει στο κεφάλαιο της αγάπης ο Παύλος. Ο Παύλος γνώριζε ότι ο Θεός το γνώριζε. Λέει στο 13.22, Α Κορινθίους 13.22, διότι τώρα βλέπομεν διακατόπτρου ενιγματοδός, τότε δε πρόσωπο προς πρόσωπο, τώρα λέει γνωρίζω κατά μέρος και τότε θέλω γνωρίσει καθώς γνωρίστηκα. Θα γνωρίσω τι, τον Θεό, όπως με γνωρίζει τώρα. Ήξερε ο Παύλος, είχε βεβαίωση μέσα στην καρδιά του ότι ο Θεός τον γνώριζε. Άραγε ο Παύλος, η λιχνία του Παύλου, σβηνότανε ή αναζωπηρωνόταν κάθε μέρα. Είχε εισέλθει από τη στενή οδό ή από τη φαρδιά οδό. Είχε εισέλθει στη στενή οδό. Και βάδιζε σε αυτή την οδό κάθε μέρα ο Παύλος. Και ήξερε ότι ήταν γνώριμος του Θεού, ότι ο Θεός τον γνώριζε. Τον γνώριζε. Και ο Ιησούς επίσης λέει ότι, ότι ο Κύριος τον γνώριζε. Εγώ γνωρίζω τον Πατέρα και ο Πατέρας με γνωρίζει. Το θέμα είναι πώς θα γνωρίσει εμάς ο Θεός, πώς θα γνωρίσει εμένα ο Θεός. Για να είμαι σίγουρος μια μέρα όταν έρθει ο Κύριος να με πάρει και να σε πάρει, ότι θα ακούσουμε όχι αυτό, αλλά θα ακούσουμε έβγε δούλε αγαπητέ, εισέλθε στη βασιλεία του Πατρός. Στο κατά Ιωάννη, στο 10ο κεφάλαιο, 14 και 15, λέει «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα εμά και γνωρίζουμε υπό τον εμών. Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα και την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων». Τι λέει ο Ιησούς? Τα πρόβατά μου με γνωρίζουν και εγώ τα γνωρίζω. Άρα, ένας τρόπος για να με γνωρίσει ο Θεός είναι να τον γνωρίζω εγώ. Να γνωρίζω τον Ιησού κάθε μέρα. Και πώς θα τον γνωρίσω τον Ιησού? Μέσα από τον Λόγο του. Μέσα από την κοινωνία που έχω και πρέπει να έχω κάθε μέρα. Πρέπει να γνωρίζουμε τον Κύριο. Δεν είναι ότι διάβασα όλη τη γραφή 5 φορές κάποτε και τελείωσα. Δεν είναι ότι προσευχήθηκα σήμερα 10 λεπτά και είμαι εντάξει. Δεν κλέβω, δεν σκοτώνω, είμαι για τον ουρανό έτοιμος πακέτο με κορδελίτσα από πάνω. Λέει, γνωρίζω τα εμά και γνωρίζομαι υπό τον εμών. Εμείς γνωρίζουμε τον Κύριο. Οι μαθητές ήταν 3,5 χρόνια μέρα νύχτα μαζί με τον Κύριο. Και πάλι στο τέλος, όταν ήρθε η δοκιμασία, φύγανε όλοι. Και μετά ο Κύριος τους μάζεψε πάλι. Δοκιμάστηκαν. Εμείς τον γνωρίζουμε τον Κύριο έτσι ώστε σε μια στιγμή, σε μια ώρα δοκιμασίας δεν θα φύγουμε δεξιά και αριστερά. Και τι λέει ακόμη? Λέει, με γνωρίζει ο Πατέρας και εγώ τον γνωρίζω, λέει Ιησούς, και την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων. Ένα άλλο χαρακτηριστικό για να μας γνωρίζει ο Θεός είναι να έχουμε την καρδιά να βάλουμε την ψυχή μας υπέρ των αδελφών. Την ψυχή μας. Όπως λέει ο Παύλος, λέει ήθε, αν ήταν δυνατόν δηλαδή, αν ήταν δυνατόν να γίνω εγώ ανάθεμα για να σωθούν οι κατά σάρκα συγγενείς μου, οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, οι ομοεθνείς του. Ήταν τέτοια η αγάπη του για τις ψυχές των ανθρώπων που θα δεχόταν ακόμη και αυτό. Ποιος από εμάς θα δεχόταν να πεις ας σωθεί αυτός ή αυτά τα άτομα και ας πάω στην κόλαση. Μπορούμε να το πούμε, μπορούμε να το πούμε ειλικρινά μέσα μας. Αιώνια κόλαση για πάντα. Ο Παύλος ήταν έτοιμος ακόμη και γι' αυτό. Και ο Κύριος το έκανε. Ο Παύλος δεν χρειαζόταν να το κάνει, ούτε μπορούσε να το κάνει. Αλλά ο Κύριος χρειαζόταν να το κάνει, μπορούσε να το κάνει και το έκανε για όλους εμάς. Στην προς Ρωμαίους, στο 28 μέχρι 8 κεφάλαιο, 28 και 30 θα διαβάσουμε. Ξέρουμε, λέει, ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν στους αγαπώντας τον Θεόν. Εις τους κεκλειμένους κατά των προορισμών αυτούν. Διότι όσους προεγνώρισε... Α, προεγνώρισε. Τι σημαίνει αυτό? Λέει ότι τους προγνώρισε, δηλαδή... Δεν είναι ότι τώρα θα σε γνωρίσει ο Θεός. Ο Θεός σε γνώρισε προκαταβολής κόσμου. Αλλά τι λέει πιο πριν? Εις τους αγαπώντας τον Θεό. Μας δίνει ένα άλλο στοιχείο. Η αγάπη προς τον Θεό. Ο Θεός περιμένει την αγάπη μας. Περιμένει την αγάπη μας. Και με βάση της αγάπης μας προς τον Κύριο μας γνώρισε ήδη. Διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όσους δε προώρησε, τούτους και εκάλεσε. Και όσους εκάλεσε, τούτους και δικαίωσε. Και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Ο Κύριος μας έχει προγνωρίσει, αλλά όχι με την έννοια που το βλέπουμε εμείς, ότι αφού είμαι μέσα στην Εκκλησία ο Κύριος με έχει προγνωρίσει. Ναι, βέβαια και μας γνωρίζει, γιατί γνωρίζει όλος ο Θεός και όλα. Αλλά ξέρει επίσης ποιοι από εμάς που είμαστε εδώ, μακάρι να είμαστε όλοι, ποιοι από εμάς θα φτάσουμε μέχρι τέλος. Θα κρατήσουμε τη λιχνία μας να... όχι απλά να είναι αναμένη, αλλά να σβήνεται. Αλλά θα κάνουμε τη λιχνία μας να, τι να κάνει, να αναζωπηρώνεται κάθε μέρα. Λέει πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Λέει στην 1η Κορινθίου στο 8ο κεφάλαιο στο 3, αυτό που ξεκλείδωσε όλο αυτό μέσα μου. Απάντησε με στην ερώτηση που είχα. Πώς θα με γνωρίσει ο Θεός? Πώς? Και λέει, εάν τις αγαπά τον Θεόν, ούτως γνωρίζεται υπ' αυτού. Εάν αγαπάμε τον Θεό, τότε ο Θεός μας γνωρίζει. Εάν αγαπάμε τον Θεό, τότε ο Θεός μας γνωρίζει. Και βέβαια όλοι οι άνθρωποι θα πούνε ότι αγαπάνε τον Θεό. Λέει στο κατά Ιωάννη, λέει ότι ήρθε το φως του κόσμου, αλλά οι άνθρωποι, λέει, διάλεξαν τα έργα τους, γιατί αγάπησαν, λέει, μάλλον τα έργα τους παρά το Θεό. Το μάλλον σημαίνει περισσότερο. Δηλαδή αγάπησαν τα έργα τους, αγάπησαν την αμαρτία δηλαδή, περισσότερο από τον Θεό. Δεν είναι ότι δεν αγαπούσαν τον Θεό δηλαδή, αλλά αγάπησαν κάτι άλλο περισσότερο από τον Θεό. Ένα είδωλο. Μπορεί να είναι αμαρτία, μπορεί να είναι ημέρημνα, μπορεί να είναι χίλια πράγματα. Το αγάπησαν οι άνθρωποι περισσότερο από τον Θεό. Και βέβαια αυτό το κριτήριο ισχύει και για μας. Ότι εάν μέσα στη ζωή μας, καθώς κάνουμε πράγματα για τον Θεό, καθώς υπηρετούμε, καθώς θυσιάζουμε τη ζωή μας για τον Θεό, εάν μέσα μας αγαπάμε κάτι άλλο περισσότερο από τον Θεό, τότε ο Κύριος δεν μας γνωρίζει. Γιατί υπάρχει εκεί ένα εμπόδιο. Υπάρχει ένα εμπόδιο. Σαν ένα ζευγάρι που αγαπάει, ας πούμε, ο άντρας τη γυναίκα και η γυναίκα τον αγαπάει τον άντρα, αλλά υπάρχει κάτι άλλο που τα αγαπάει περισσότερο. Είναι λειτουργικό αυτό το ζευγάρι? Δεν είναι λειτουργικό. Υπάρχει πρόβλημα. Και ο Κύριος μας διδάσκει και μας ελκύει κοντά Του με την αγάπη Του και με το Λόγο Του, έτσι ώστε ό,τι υπάρχει μέσα στη ζωή μας που είναι πρόβλημα και δυσλειτουργικό στη σχέση μας με τον Θεό, να φύγει από τη μέση. Έτσι ώστε η αγάπη Του να βρίσκει ανταπόκριση. Η αγάπη Του να βρίσκει ανταπόκριση. Εάν εγώ αγαπάω τον Θεό, λέω ότι αγαπώ τον Θεό και η μέρα μου λέει άλλα πράγματα, τότε μήπως αγαπάω κάτι άλλο περισσότερο από τον Θεό? Ένας πολύ εύκολος τρόπος για να δούμε ότι πραγματικά αγαπάμε τον Θεό είναι να δεις τι κάνεις τη μέρα σου. Πολύ απλό. Τι έκανα σήμερα? Σήμερα είναι πρωί. Τι έκανα χθες? Τι έκανα χθες? Πόση ώρα από την ημέρα ήμουν με τον Κύριο? Όταν ένα ζευγάρι είναι ερωτευμένο και αγαπημένο, τι ζητάει ο ένας από τον άλλο? Να είναι συνέχεια μαζί του. Για φαντάσου ένα ζευγάρι που να λέει ο άντρας τη γυναίκα, σ' αγαπώ, είσαι τα πάντα για μένα, η γυναίκα το ίδιο, και να μην συναντιούνται όλη η μέρα καθόλου, όχι επειδή δεν μπορούν, αλλά επειδή ο άντρας έχει να κάνει κάποια πράγματα, το πρωί έχει τη δουλειά του, το απόγευμα έχει να πάει να δει τους φίλους του, μετά έχει κάτι άλλο να κάνει και γυρίζει το βράδυ, βλέπει τη γυναίκα του λίγο στο κρεβάτι, λέει καληνύχτα αγάπη μου, σ' αγαπώ πολύ, και τον παίρνει ο ύπνος, και τα ίδια κάνει και η γυναίκα. Εάν σηκωνόμαστε και λέμε ένα καλημέρα Κύριε, σε ευλογώ και σε δοξάζω, τρέχουμε όλη μέρα μας, κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε, και το βράδυ πάμε λίγο πριν κοιμηθούμε και λέμε Κύριε σε αγαπώ και σε ευλογώ, σε ευχαριστώ που με φύλαξες όλη μέρα, πώς είναι αυτό διαφορετικό? Πού είναι η αγάπη μας για τον Κύριο? Πού είναι? Και δεν το λέω για εσάς, το λέω πρώτα για μένα. Δεν μας μιλάει ο Κύριος για να μας στενοχωρήσει, αλλά μας καλεί ακριβώς επειδή μας αγαπάει και θέλει να αγγίξει την καρδιά σου και να σου πει θέλω να έρθεις πιο κοντά μου. Θέλω να έρθεις πιο κοντά μου, σε αγαπάω, σε λαχταράω, σε ποθεί η καρδιά μου, χτυπάει η καρδιά μου για σένα και σε θέλω κοντά μου. Θέλω να σου μιλήσω, θέλω να έχω κοινωνία μαζί σου, θέλω να μιλήσουμε το πρωί, να χαρώ, να ακούσω τη φωνούλα σου, πως ένας μπαμπάς θέλει να ακούσει το παιδί του να έρχεται και του λέει μπαμπά και αυτό για εκείνο, λέει, θυμάμαι ήταν ένα ανιψάκι μου, μικρό, δεν μιλούσε ακόμη καθαρά. Έλεγε. Και λέω, δεν κατάλαβα τίποτα που είπε, λέω, αλλά το ευχαριστήθηκα. Έτσι είναι και Κύριος. Κύριος καταλαβαίνει τι λέμε βέβαια. Αλλά ευχαριστιέται να σε ακούσει. Ευχαριστιέται. Όπως το ζευγάρι από άλλη μια εικόνα που ο άντρας και η γυναίκα. Δεν θέλει ο άντρας να ακούσει τη γυναίκα, να ακούσει τι είπε, πώς πέρασε τη μέρα της, τι έκανε. Δεν θέλει να ακούσει. Όταν υπάρχει αγάπη. Πόσο μάλλον ο Θεός που είναι ο Θεός της αγάπης. Είναι ο Θεός της αγάπης. Λέει ο Θεός είναι αγάπη. Και λέει στην Γένεση στο πρώτο κεφάλαιο στο 26 ότι Ο Θεός θέλει να μας κάνει κατά την εικόνα Του και την ομοίωσή Του. Ποια είναι η ομοίωσή Του? Αφού ο Θεός είναι αγάπη, εμείς τι πρέπει να γίνουμε? Για πείτε μου. Πρέπει να γίνουμε αγάπη. Όχι να έχουμε αγάπη. Πρέπει να γίνουμε αγάπη. Όχι να βάλουμε ένα προσωπείο αγάπης. Αδελφέ μου, ο Κύριος σας ευχαριστεί πολύ, πολύ. Αυτό το ξέρεις. Όχι. Αλλά, όπως είπε ο Ιησούς, να είμαστε έτοιμοι να βάλουμε και την ψυχή μας για τον αδελφό μας. Να γίνουμε αγάπη. Να γίνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. Λέει στις Γαλάτες, στο 4ο κεφάλαιο, στο 8 και 9, λέει: «Αλλά τότε, μεν μη γνωρίζοντας το Θεό, δουλεύσατε τους μη όντας θεούς. Τώρα δε αφού γνωρίσατε το Θεό», περισσότερο μάλλον λέει, «δε γνωρίστητε υπό του Θεού, πώς επιστρέφετε πάλι εις τα ασθενή και πτωχά στοιχεία, εις τα οποία πάλι ως πρώτερον θέλετε να δουλεύετε?» Μας λέει ότι αυτός που έχει πιστέψει, που έχει γνωρίσει τον Κύριο, που αγαπάει τον Θεό, πρέπει να ζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Εάν εγώ ζω όπως ζω πριν γνωρίσω τον Κύριο, γνωρίσω τον Κύριο, αλλάξει η ζωή μου και μετά από ένα διάστημα, μπορεί να είναι ένας χρόνος, μπορεί να είναι 100 χρόνια, δεν με νοιάζει, ζω ξανά όπως ζούσα πριν. Όχι ότι πάω στην αμαρτία και κάνω όλα αυτά που έκανα, αλλά η καθημερινότητά μου είναι η δουλειά μου, οι μέρες μου, το ένα το άλλο. Και αν δεις την ζωή από λίγο μακριά, πριν και μετά, θα λες, ο ίδιος είναι, δεν άλλαξε. Πώς ζω όπως θέλει ο Κύριος? Ποιος από τους μαθητές ζούσε μετά που γνώρισε τον Κύριο όπως ζούσε παλιά? Τι κάνει? Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνουν είναι να αφήσουν τα ψάρια τους, οι ψαράδες και τα τελώνια τους, οι τελώνες και ό,τι άλλο δουλειά έκανε ο καθένας. Τα αφήσανε και πήγανε ποτέ ξανά σε αυτά? Πήγανε για λίγο μετά που αναστήθηκε ο Κύριος για να ψαρέψουν, αλλά μετά δεν τους ξαναβλέπουμε σε αυτά. Άλλαξε η ζωή τους. Άλλαξε η ζωή τους. Η δική μας ζωή έχει αλλάξει. Η δική μας ζωή αλλάζει. Αν δούμε δηλαδή τη ζωή μας πριν από 5 χρόνια και πώς είναι η ζωή μας σήμερα, είναι η ίδια? Πώς βλέπεις τη ζωή σου σε 10 χρόνια ή σε 20, δεν ξέρω πότε θα έρθει ο Κύριος. Πώς τη βλέπεις τη ζωή σου? Πώς βλέπεις να ζεις? Βλέπεις να ζεις τη μια ρουτίνα μέσα στον κόσμο, μέσα σαν τους άλλους, να ταιριάξεις όσο γίνεται καλύτερα με τους ανθρώπους και κάποια στιγμή να έρθει ο Κύριος να γίνει αρπαγή και να αρπαχτείς? Πιστεύεις ότι ταιριάζεις με αυτό που ζητάει ο Κύριος? Τι πιστεύεις? Ταιριάζεις? Και αυτοί οι άνθρωποι εκπλάγηκαν. Πιστεύαν ότι ήταν παιδιά του Κυρίου. Στάθηκαν μπροστά στον Κύριο και του λένε: «Κύριε, εμείς κάναμε!» Δεν ήξερε ο Κύριος? Έπρεπε να του πούνε? Θα πάμε στον ουρανό και να πούμε: «Κύριε, εγώ έκανα αυτό και αυτό για σένα». Από εμάς περιμένει ο Κύριος να του τα πούμε? Δεν τα ξέρει? Εάν δεν τα ξέρει, υπάρχει πρόβλημα. Γιατί ο Κύριος ξέρει περισσότερα πράγματα από όσα ξέρουμε εμείς. Ακόμα και για τον εαυτό μας. Λέει στην Εφεσίου, στο 3ο κεφάλαιο, στο 14 μέχρι το 19 θα διαβάσουμε: «Δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Εδώ βλέπουμε έναν Απόστολο των Εθνών να προσεύχεται για τα έθνη. Είναι σημαντική η προσευχή του. Και λέει: «Εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γη ονομάζεται, δια να δώσει σε εσάς να δώσει σε εσάς. Αυτό προσευχόταν ο Παύλος. Να δώσει σε εσάς κατά τον πλούτο της δόξης αυτού. Να κρατεωθείτε εν δυνάμει του πνεύματος αυτού εις των εσωτερικών άνθρωπων. Αυτή είναι η δική μας προσευχή. Ή η δική μας προσευχή, Κύριε, να λέω τη δουλειά μου, το αφεντικό μου, το συνεργάτη μου, τον μπαμπά μου, τη μαμά μου, το παιδί μου. Δια να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών. Να κατοικήσει, λέει ο Χριστός, δια της πίστεως στις καρδιές σας. Προσευχόταν ο Παύλος έτσι ώστε να κατοικήσει ο Χριστός. Μα καλά, οι Εφέσιοι ήταν πιστοί. Ήταν βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Και λέει ο Παύλος να κατοικήσει ο Χριστός. Μα τι λες, Παύλε. Ο Παύλος ήξερε καλύτερα ή εγώ ξέρω καλύτερα. Θα έλεγα ο Παύλος ξέρει καλύτερα. Λέει να κατοικήσει ο Χριστός μέσα στις καρδιές σας. Αυτή είναι η προσευχή μας. Αυτό είναι που προσευχόμαστε, αυτό είναι για το οποίο κάμπτουμε τα γόνατά μας στον Κύριο. Κύριε, θέλω να κατοικήσεις εσύ μέσα μου. Ο Χριστός, ο κεχρισμένος. Δηλαδή, ο χαρακτήρας του Χριστού. Να πάρουμε μέσα μας το χαρακτήρα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Βλέπουμε στα Ευαγγέλια το χαρακτήρα του Ιησού. Ποιος ήταν. Πώς έζησε. Και λέει ο Παύλος, προσεύχομαι αυτός ο Χριστός, αυτός ο χαρακτήρας να έρθει μέσα σας, να κατοικήσει. Ώστε αφού γίνει αυτό, αφού κατοικήσει, να μπορέσετε να δυνηθείτε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι εν αγάπη. Τι λέει, ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη. Πώς θεμελιώνεις ένα κτίριο. Πόσο μεγάλη θέλει να είναι η αγάπη σου. Αντίστοιχα τόσο πρέπει να θεμελιώσεις, να σκάψεις κάτω. Να κουραστείς, να υδρώσεις, να σκάψεις και να σκάψεις και να σκάψεις, να θεμελιωθείς. Ή λέει ριζωμένη, να βγάλεις ρίζα. Ρίζα. Μπορεί ένα δέντρο να σταθεί χωρίς ρίζα. Αλλά τη ρίζα μας λέει ποια είναι. Η αγάπη. Να έχουμε ρίζες μέσα στην αγάπη του Θεού και από εκεί είναι που να αντλούμε τα στοιχεία που πρέπει να αντλήσουμε για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε. Να αναπτυχθούμε. Και να σταθούμε μπροστά στον Κύριο. Και ακούστε τι λέει μετά. Να καταλάβετε με τα πάντων των Αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος και να, για την αγάπη μιλάει. Και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού. Ποια είναι η αγάπη του Χριστού. Το διαβάσαμε πιο πριν. Λέει, εγώ βάζω την ψυχή μου για τα πρόβατα. Αυτή την αγάπη να τη γνωρίσω εγώ. Γιατί να τη γνωρίσω εγώ. Αφού ο Χριστός πέθανε για μένα, εγώ τι δουλειά έχω. Εγώ θέλω να κάνω τη δουλίτσα μου, να κάνω τη ζωούλα μου, να είμαι καλά και μια στιγμή να πάω και στον ουρανό. Κατά προτίμηση την απαγή, γιατί ποιος ασχολείται με θάνατος και τέτοια, καλύτερη απαγή. Αυτό θέλω εγώ. Τι μου λες τώρα για τέτοια πράγματα. Αυτό όμως το προσευχόταν ο Παύλος. Η προσευχή μας μοιάζει με του Παύλου. Πόσο μοιάζει η προσευχή μας με του Παύλου. Πόσο μοιάζουν οι σκέψεις μας με του Παύλου. Πόσο μοιάζει η καρδιά μας με του Ιησού Χριστού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει και να γνωρίζετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση, και να πληρωθεί, δια να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Λέει να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού. Γιατί? Για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Θα θέλαμε, θέλουμε το πλήρωμα του Θεού μέσα μας. Το θέλουμε. Έχει κόστος. Και δεν είναι ένα κόστος που το πληρώνεις μια μέρα. Είναι ένα κόστος που το πληρώνεις κάθε μέρα. Έχει προσευχή, έχει λόγο, αλλά έχει και θυσίες. Μέσα στην εκκλησία και έξω από την εκκλησία. Μα μου είπε, μα μου έκανε, μα μου έφτιαξε, μα δεν μου έφτιαξε, μα δεν μου είπε. Έχει θυσίες. Συγχώρεση, αγάπη. Λέει ο Παύλος στην Φιλιππησίους το 3ο κεφάλαιο από το 7 μέχρι το 11 θα διαβάσω. Πλην εκείνα τα οποία σε μένα ήταν κέρδη. Εγώ ξέρω. Παύλος ήξερε. Αυτά που ήταν σε μένα κέρδη, λέει, ταύτα τα ενόμισα ζημιά για το Χριστό. Μάλιστα και νομίζω αυτά ότι είναι ζημιά για το έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Όλα αυτά που είχε σπουδάσει, που είχε κάνει ο Παύλος, τα θεωρούσε ότι ήταν σκουπίδια, σκύβαλα. Σκύβαλα, η πρώτη του ερμηνεία είναι το, από το σιτάρι αυτό που μένει μετά. Παίρνεις το σιτάρι, τα άλλα που μένουνε, τη φλούδα του και τα άλλα είναι τα σκύβαλα, σκουπίδια για κάψιμο. Αυτά είναι σκουπίδια. Σκουπίδια. Γιατί? Για το έξοχο της γνώσης του Χριστού του Κυρίου μου. Εμείς, σήμερα, Κυριακή, αύριο, Δευτέρα, στη δουλειά, στη ρουτίνα, στην Τρίτη, στην Τετάρτη, την Πέμπτη, όλα αυτά που ζούμε, όλα αυτά που έχουμε, όλα αυτά που μας απασχολούν, τα θεωρούμε ότι είναι σκουπίδια. Εντάξει, μου μίλησε αυτός, έτσι δεν... Άστο. Δεν πειράζει, το έξοχο της γνώσης του Χριστού, αυτό θέλω. Θέλω να γνωρίσω τον Χριστό, τι με νοιάζουν αυτά. Θέλω να γνωρίσω τον Κύριο, θέλω να πληρωθώ με την αγάπη Του. Θέλω να ζήσω όπως ο Θεός με θέλει να ζήσω σε αυτή τη γη. Θέλω να τον γνωρίσω όπως και με γνώρισε. Δια τον οποίον λέει ζημιώθην τα πάντα, ο Παύλος ζημιώθηκε τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα, σκουπίδια, για να κερδίσω το Χριστό. Δεν είχε κερδίσει ο Παύλος το Χριστό. Κι όμως έπρεπε κάθε μέρα να αναζωπυρώνει τον εαυτό του, κάθε μέρα να πηγαίνει μπροστά στον Κύριο, κάθε μέρα να θυσιάζει πράγματα για να κερδίσει το Χριστό. Και συγγνώμη που το λέω, αλλά πρώτα για τον εαυτό μου, είμαστε πλανεμένοι αν νομίζουμε ότι κερδίσαμε τον Χριστό και τελειώσαμε. Ότι δώσαμε την καρδιά μας στον Κύριο, ότι ζούμε μια ζωή χωρίς χοντρές αμαρτίες, και αν κάνω κάτι δεν πειράζει, ο Κύριος θα με συγχωρέσει και κέρδισα. Κέρδισα. Αλλά πρέπει να κρατήσουμε αυτό το δώρο. Αυτό το βραβείο που μας έδωσε ο Κύριος. Γιατί υπάρχει ένας εχθρός που θέλει να το κλέψει κάθε μέρα. Δεν κοιμάται, δεν νιστάζει, δεν κουράζεται, δεν έχει δεύτερες σκέψεις να πει μήπως ναι, μήπως όχι. Έχει ένα σκοπό. Και ο σκοπός του είναι να σου κλέψει το βραβείο. Και αν εσύ έχεις αφήσει και εγώ, έχουμε αφήσει την πανοπλία μας, γιατί είναι βαριά η πανοπλία, είναι μεταλλική. Κουράζει το να πηγαίνεις στα γόνατα, κουράζει το να προσεύχεσαι. Είναι πιο εύκολο να κάτσεις και να δεις ένα βίντεο στο YouTube ή να δεις ένα σύριο στην τηλεόραση ή να ράξεις τον καναπέ και να μην κάνεις τίποτα. Είναι πιο εύκολο. Αλλά μπορείς, ενώ έχεις ένα τέτοιο αδυσόπιτο εχθρό, να αφήσεις τον εαυτό σου να ξεκουραστεί. Δεν μπορείς. Δεν μπορούμε.
2: Λέει στην Α Ιωάννου, στο δεύτερο κεφάλαιο, 3 μέχρι 6 εδάφιο θα διαβάσουμε. Και εν τούτο γνωρίζομεν ότι γνωρίσαμε αυτόν. Γιατί μπορεί να λέω εγώ ότι γνωρίζω τον Κύριο, αλλά λέει ο Ιωάννης, περίμενε. Για να δούμε αν περνά το τεστ. Από αυτό γνωρίζουμε ότι γνωρίσαμε αυτόν. Εάν τα εντολάς αυτού φυλάτουμε. Ποιες εντολές να φυλάτουμε? Όποιος θέλει ο καθένας. Όστις λέει γνώρισα αυτόν λέει και τα εντολάς αυτού δεν φυλάτει, ψεύτης είναι.
1: Ψεύτη.
2: Μα Ιωάννη ψεύτη με λες? Μα εγώ γνωρίζω τον Κύριο. Ψεύτης είναι λέει Ιωάννης. Μαθητής της αγάπης. Και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Όστις όμως φυλάτη το λόγον αυτού, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Εν τούτο γνωρίζουμε ότι είμεθα εν αυτό. Όστις λέγει ότι μένει εν αυτό, χρεωστεί και εκείνος, καθώς εκείνος περπάτησε και εκείνος να περιπατεί. Ποιος? Ο Ιησούς. Να το ξαναδιαβάσω. Όποιος λέει ότι μένει εν αυτό, όποιος λέει ότι εγώ μένω μέσα στον Κύριο, είμαι του Κυρίου παιδί, χρωστάω. Αυτό λέει ο Απόστολος Ιωάννης, δεν το λέω εγώ. Εγώ απλά το διαβάζω. Χρωστάω εγώ, όπως ο Ιησούς περπάτησε, χρωστάω να περπατάω κι εγώ. Αυτό μου λέει ο Απόστολος Ιωάννης. Και θέλω ο καθένας μας και εγώ να σκεφτούμε πώς βαδίζω. Βαδίζω άραγε όπως ο Ιησούς, γιατί χρωστάω να βαδίζω όπως ο Κύριος. Ο Κύριος μας καλεί πρώτα απ' όλα για να μας σώσει. Να μην πάμε στην κόλαση. Δεύτερον, μας καλεί για να εργαστεί μέσα μας και να μας αλλάξει, να μας κάνει όπως αυτός θέλει. Τρίτον, για να μας χρησιμοποιήσει όπως κάποιος άλλος άνθρωπος μας μίλησε και μας έφερε στον Κύριο. Έτσι και εμείς να μιλήσουμε και σε άλλους ανθρώπους για να τους φέρουμε στον Κύριο. Αυτά τα έκανε ο Κύριος. Περπάτησε πάνω σε αυτά. Και λέει ο Ιωάννης ότι χρωστά αυτά να τα κάνω κι εγώ. Από αγάπη. Λέει πίστη δια της αγάπης ενεργουμένη στην προσγαλάτηση. Υπάρχει αυτή η αγάπη μέσα. Υπάρχει αυτή η αγάπη για τον Κύριο. Η αγάπη η άσβεστη. Γιατί εκεί που λέει για τη φωτιά, τι εννοεί? Ότι πρέπει να κρατάμε μια λαμπάδα όταν ερχόμαστε στην εκκλησία και να προσέχουμε να είναι αναμένη. Όταν λέει ότι οι προφήτες ήταν κοχλάζοντες. Ή όταν λέει να αναζωπυρώνεται κάθε μέρα το Πνεύμα το Άγιο μέσα. Τι εννοεί? Απλά να μιλήσω γλώσσες μερική ώρα. Καλό είναι αυτό και πρέπει να το κάνω. Αλλά μήπως, λέω, μήπως εννοεί ότι πρέπει να κατοικεί μέσα μου η αγάπη του Θεού περισσότερο. Όπως η σχέση ενός ζευγαριού. Τι είναι αυτό που έχει σημασία? Τι είναι αυτό που έχει σημασία? Τελικά, πάνω απ' όλα, σε μια σχέση. Η αγάπη. Και πώς μπορώ να γνωρίσω έναν άνθρωπο? Πώς μπορώ να τον γνωρίσω και να τον αγαπήσω κατά επέκταση? Να έχω κοινωνία μαζί, να μιλάω μαζί του. Να μιλάω. Το πρώτο που θέλεις. Το πρώτο που θέλεις. Ο Κύριος άραγε δεν σ' αγαπάει, δεν θέλει να ακούσει τη φωνή σου. Δεν θέλει να του μιλήσεις και να του πεις Θεέ μου, σ' αγαπάω, σε θέλω, θέλω να σου μοιάσω, θέλω να γίνω όπως εσύ θέλεις. Θέλω να εργαστώ για σένα, να σε υπηρετήσω και αν κάποιος μου έχει κάνει κάτι τον συγχωρώ και τον ευλογώ Κύριε μου.
1: Όσοι λέει στο Α Ιωάννου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 9, λέει, όποιος λέει, ο αδερφός μας ο Ιωάννης, όποιος το λέει, ότι μένει στο φως, το λέμε εμείς ότι μένει στο φως, μένω στο φως, ναι, μένω στο φως, μένω στον Κύριο. Αν όμως κάποιος λέει ότι μένει στο φως και μισεί τον αδελφό του, στο σκοτάδι είναι ως τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους λέει ο Κύριος ότι δεν σας γνωρίζω, είναι τέτοιοι άνθρωποι που ζούσαν, ζούνε στο σκοτάδι. Και όταν λέει ότι είναι στο σκοτάδι, λέει, ότι νομίζουν ότι είναι εντάξει με τον Κύριο. Λέει είμαι στο φως. Έτσι λένε, αν το ρωτήσει αυτόν τον άνθρωπο να πει είμαι στο φως, και όλοι εμείς αυτό λέμε βέβαια. Αλλά μήπως είμαστε στο σκοτάδι. Αλλά μήπως είμαστε στο σκοτάδι. Γιατί δεν το καταλαβαίνεις. Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι στο φως και το διακηρύττουν μπροστά στον Κύριο παρησία. Όστις αγαπά, λέει, τον αδελφό αυτού, εν το φωτί μένει. Και σκάνδαλο εν αυτό δεν είναι. Τι σημαίνει αυτό, ότι σκάνδαλο είναι. Ότι μου έκανε αυτός αυτό. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα σε ένα παιδί του Θεού. Σε ένα παιδί του Θεού που κατοικεί στο φως. Εάν υπάρχει, τότε ο Ιωάννης μας λέει, ο Απόστολος Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, μας λέει ότι αδελφέ μου, ζεις στο σκοτάδι. Ξέρεις κάτι, δεν χρειάζεται να είσαι στο σκοτάδι. Βγες από εκεί πέρα. Έλα μέσα στο φως του Κυρίου. Αγάπησε τον αδελφό σου. Όστις όμως μισεί τον αδελφόν αυτού, εν το σκότι είναι και εν το σκότι περιπατεί και δεν ξέρει που πάει. Γιατί νομίζει ότι πάει στον ουρανό και όταν ο Κύριος του πει όχι, δεν πας στον ουρανό, πας στην κόλαση, βρίσκεται σε έκπληξη. Δεν ξέρει που πάει. Δεν ξέρει που πάει. Πάει για την κόλαση και νομίζει ότι πάει για τον ουρανό. Διότι το σκότωσε, τύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Αδελφοί, όταν τυφλωνόμαστε δεν το βλέπουμε. Γιατί εξορισμού δεν βλέπεις όταν είσαι τυφλός. Και ας ελέγξουμε ο καθένας τον εαυτό του. Αγαπώ τον αδελφό μου. Αγαπώ τον αδελφό μου. Γιατί λέω ότι αγαπώ τον Θεό, αμήν. Αλλά αγαπώ τον αδελφό μου, γιατί αν λέω ότι αγαπώ τον Θεό αλλά δεν αγαπώ τον αδελφό μου και τον μισώ, τότε είμαι στο σκοτάδι. Είμαι στο σκοτάδι και δεν ξέρω που πηγαίνω. Και εγώ θέλω να ξέρω που πάω. Θέλω να πάω στον ουρανό. Δεν θέλω να νομίζω σε όλη μου τη ζωή ότι πάω στον ουρανό και να βρεθώ στη μεγαλύτερη και χειρότερη και τρομερότερη έκπληξη της ζωής μου. Στην Α Ιωάννου, στο 3ο κεφάλαιο, 14 με 16. Εμείς εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου στη ζωή. Διότι, πώς το ξέρουμε, λέει ο Ιωάννης, διότι αγαπάμε τους αδελφούς. Όστις δεν αγαπά τον αδελφόν, μένει στο θάνατο. Πας όστις μισεί τον αδελφόν αυτού, είναι ανθρωποκτόνος. Τι λες, Ιωάννη, είμαι στο θάνατο, είμαι νεκρός, είμαι ανθρωποκτόνος. Σιγά τώρα, μα πείραξε. Μου μίλησε άσχημα και εγώ είμαι ανθρωποκτόνος. Αυτό λέει ο Ιωάννης. Ο Κύριος για ποιους θυσιάστηκε. Για ποιους θυσιάστηκε. Για ανθρώπους που ζουν μια ζωή τέλεια. Ανθρώπου μου, δεν πειράζει που το έκανες αυτό. Ναι, με πλήγωσες, αλλά σε συγχωρώ, αδελφέ μου, ο Θεός να σε ευλογεί. Ναι, ο Θεός να σε ευλογεί, συγγνώμη, αδελφέ. Ο Θεός να σε ευλογεί, σε αγαπώ, αδελφέ. Για τέτοιους ανθρώπους θυσιάστηκε ο Κύριος. Πώς ήμασταν πριν γνωρίσουμε τον Κύριο. Πώς ήμασταν. Βουτυγμένοι μέσα στο βούρκο, τόσο που δεν έπαιρνε. Δεν είχε μείνει τίποτα από πάνω. Για αυτούς τους ανθρώπους θυσιάστηκε ο Κύριος. Και μας λέει ο Κύριος, όπως διαβάσαμε πιο πριν, ότι πρέπει να πάρουμε αυτόν τον χαρακτήρα μέσα μας. Αυτή την καρδιά πρέπει να πάρουμε μέσα μας. Εάν ο αδελφός μας, λέει αλλού, δεν ντρέπεται να λέει αυτούς αδελφούς, εάν ο αδελφός μας είναι μέσα στο βούρκο και εγώ τον λέω, τον πατάω κι άλλο να πάει πιο μέσα, γιατί του λέω πως είσαι έτσι και τι κάνεις και με στενοχώρησες και δεν σε συγχωρώ και το ένα και το άλλο, ή μπορεί να του πω εντάξει αδελφέ, εντάξει δεν πειράζει, αλλά μέσα μου να το έχω. Εγώ είμαι στο βούρκο, όχι αυτός. Γιατί αυτός τουλάχιστον ζήτησε συγγνώμη. Κατάλαβε το λάθος. Εγώ είμαι στο σκοτάδι και δεν καταλαβαίνω πού πηγαίνω. Πας ως τη μισή των αδελφών αυτού είναι ανθρωποκτόνος. Και ξέρετε ότι κάθε ανθρωποκτόνος δεν έχει ζωή αιώνια μένουσα ένα αυτό. Στο 16. Εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη. Ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχή αυτού έβαλε. Εντάξει, οκ. Okay. Ευχαριστούμε Κύριε.
2: Έβαλες την ψυχή σου για μας. Γνωρίζουμε την αγάπη. Ένα όμως που δεν τελειώνει εκεί.
1: Συνεχίζει. Και λέει. Και εμείς χρωστάμε. Όχι Ιωάννη, γιατί μας το λες αυτό. Δεν τα σταματούσες εκεί. Αντί για ανατελεία να βάζεις μια τελεία. Και αν το παραλείψεις το υπόλοιπο. Βολικό θα ήταν. Και εμείς χρωστάμε λέει ο Ιωάννης. Υπέρ των αδελφών να βάλουμε τας ψυχάς ημών. Να βάζουμε τις ψυχές μας για τους αδελφούς μας. Είσαι έτοιμος να βάλεις την ψυχή σου για τον αδελφό σου. Για την αδελφή σου. Είμαστε έτοιμοι. Εγώ θα πω για τον εαυτό μου δεν είμαι.
2: Δεν θέλω να είμαι ούτε ψεύτης ούτε υποκριτής. Ξέρω πως είμαι λυπής, αλλά ξέρω πως ο Κύριος δεν περιμένει να είμαι τέλειος αυτή τη στιγμή. Όπως δεν περιμένει από σένα να είσαι τέλειος.
1: Αλλά περιμένει τι? Περιμένει να αναζωπυρώνω και να αναζωπυρώνεις αυτό που έχεις μέσα σου. Αυτό που έχει βάλει ο Κύριος μέσα σου. Περιμένει να αναζωπυρώνω και να αναζωπυρώνεις την αγάπη σου για τον Κύριο και για τα αδέλφια σου. Περιμένει να μελετάω το λόγο σου και τον λόγο του και να τον γνωρίζω περισσότερο κάθε μέρα. Περιμένει να προσεύχομαι και να τον γνωρίζω επίσης την προσευχή κάθε μέρα. Γιατί η προσευχή είναι κοινωνία. Δεν είναι μια λίστα ετοιμάτων. Είναι κοινωνία με τον Θεό. Το περιμένει αυτό ο Θεός και καθώς εγώ κάνω αυτά που μπορώ να κάνω, ο Θεός θα εργαστεί μέσα μου και μέσα σου και θα κάνει ο Θεός στην καρδιά σου αυτά που δεν μπορείς εσύ να κάνεις. Το να μπορέσεις να φτάσεις στο σημείο να συγχωρέσεις τον αδελφό σου. Μέσα από την καρδιά σου και να τον αγαπάς. Να τον αγαπάς με όλη σου την καρδιά, λέει αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Τον εαυτό μας τον βγάζουμε ποτέ λάθος και πούμε ήμουν άψογος. Είπα αυτό, είπα εκείνο, μου είπε το άλλο, εγώ είπα αυτό, εγώ είμαι εντάξει, ο άλλος είναι λάθος. Και στην 1η Ιωάννου στο 4 κεφάλαιο, 7 με 11 θα διαβάσω. Αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους, διότι η αγάπη είναι από το Θεό. Και κάθε ένας ο οποίος αγαπά, από το Θεό γεννήθηκε και γνωρίζει το Θεό. Γνωρίζουμε το Θεό. Γνωρίζουμε πως ο Θεός έδωσε το Γιο Του για να πεθάνει για τις αμαρτίες αμαρτωλών ανθρώπων, αυτού που σε πείραξε, είτε είναι πιστός, είτε όχι. Το γνωρίζουμε. Εδώ το γνωρίζουμε. Αλλά όπως θα έχετε ακούσει κι εσείς, η μεγαλύτερη διαδρομή είναι από εδώ μέχρι εδώ. Μέχρι την καρδιά. Μπορεί να το ξέρουμε εδώ, αλλά πρέπει να έρθει μέσα στην καρδιά μας και να γίνει μέρος της ζωής μας. Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς εμάς. Πώς? Ότι τον Υιόν αυτού το μονογενή απέστειλε ο Θεός εις τον κόσμο για να ζήσουμε δι' αυτού. Εν τούτο είναι η αγάπη. Όχι ότι εμείς αγαπήσαμε το Θεό, αλλά ότι Αυτός αγάπησε εμάς και απέστειλε το Γιο Του ηλασμόν σκέπασμα για τις αμαρτίες μας. Ο Κύριος, θυμάστε που λέγαμε να πληρωθούμε με τον Χριστό, τον και χρησμένο, το χαρακτήρα. Ο Κύριος είναι σκέπασμα για τις αμαρτίες μας. Εμείς είμαστε σκέπασμα για τις αμαρτίες του αδελφού ή είμαστε σε σκέπασμα? Πού είμαστε?
3: Αγαπητοί, επειδή ούτως ηγάπησε εμάς, πάλι χρωστάμε να αγαπάμε αλλήλους.
1: Χρωστάμε, λέει ο αδελφός Ιωάννης. Μας αρέσει ο αδελφός Ιωάννης γιατί μιλάει για την αγάπη. Αλλά ο αδελφός Ιωάννης μιλάει και για χρέη. Δεν μιλάει για την αγάπη του Θεού μόνο προς εμάς, αλλά μιλάει και για το δικό μας χρέος να αγαπάμε τον Θεό, αλλά τονίζει και ιδιαίτερα την αγάπη μας προς τον αδελφό μας. Αμήν. Οπότε, να τα συνοψίσουμε όλα. Ο Θεός σε γνώρισε προκαταβολής κόσμου και σε αγάπησε. Είσαι μοναδικός για το Θεό. Μοναδικός είσαι για το Θεό. Δεν υπάρχει άλλος σαν εσένα και σε αγαπάει μια αγάπη που είναι μοναδική μόνο για σένα. Για να σε σώσει όμως, έδωσε το γιο του. Έπρεπε να δώσει το γιο του. Δεν μπορούσε να δώσει τον εαυτό του, αλλά μέσω του Υιού του, σε εισαγωγικά θα το βάλω, έδωσε ο Θεός τον εαυτό του. Μας φανέρωσε την αγάπη του Θεού ο Κύριος. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Άρα τόσο αγάπησε εσένα. Εσένα προσωπικά. Και τώρα θέλει να σε κάνει σαν αυτό. Θέλει να γίνεις αγάπη. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Σωτήρα μας Άγιε, σε δοξάζουμε Κύριε. Πατέρα μας, είσαι τόσο υψηλός, τόσο θαυμαστός, τόσο ένδοξος Κύριε, που δεν μπορούμε καν να αντιληφθούμε Κύριε. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε Κύριε, να νοήσουμε Κύριε, το πόσο μας αγάπησες εσύ Κύριε. Η αγάπη σου είναι άπειρη Κύριε, είναι έντοξη, είναι θαυμαστή Κύριε. Η καρδιά σου είναι υπέροχη Σωτήρα μας. Σε προσκυνούμε Κύριε, σε προσκυνούμε και σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες. Σε ευχαριστούμε Κύριε που μας προγνώρισες προκαταβολής κόσμου. Και θέλουμε Κύριε να μας αλλάζεις κάθε μέρα, να βοηθήσεις την καρδιά μας Κύριε, αυτή που ακόμη έχει πράγματα μέσα της Κύριε που μας ξεγελάει Κύριε και μας τυφλώνει πολλές φορές Κύριε, να ανταποκριθούμε και να ανταποκρινόμαστε κάθε μέρα Κύριε όπως εσύ θέλεις ενώπιόν σου, να ερχόμαστε στην κοινωνία με το πρόσωπό σου Κύριε, να ερχόμαστε Κύριε σε εξήτηση, να τρώμε Κύριε το λόγο σου Κύριε, να απολαμβάνουμε την παρουσία σου Ιησού μας Άγιε, να ζούμε σαν όπως εσύ μας θέλεις Κύριε και να σε γνωρίζουμε κάθε μέρα Κύριε, να μάθουμε να αγαπάμε τα αδέλφια μας Κύριε όπως εσύ τα αγαπάς, έτσι ώστε Κύριε να είμαστε σκέπασμα για τις αμαρτίες τους Κύριε, να είμαστε Κύριε έτοιμοι Κύριε να συγχωρέσουμε Κύριε και να δώσουμε τα πάντα Κύριε και την ψυχή μας ακόμη για τα αδέλφια μας Κύριε. Ω Ιησού μας, γνωρίζουμε πως είμαστε πολύ λυπείς, αλλά εσύ μπορείς να μας αλλάξεις. Έλα και εργάσου ανάμεσά μας, έλα και μόρφωσέ μας όπως μας θέλεις, έλα και φτιάξε μας Κύριε, στο όνομά σου το Άγιο το ζητάμε και ευλόγησε την εκκλησία σου Κύριε εδώ πέρα Κύριε. Η χάρη σου και τα ελέη σου να είναι πάνω στα αδέλφια μου όλα Κύριε, το πνεύμα σου Κύριε να τους επισκέφτεται κάθε μέρα Χριστέ μου Κύριε, καθώς γνωρίζω ότι εσύ τους επισκέφτεσαι, καθώς εσύ εργάζεσαι μέσα τους Κύριε, καθώς εσύ Κύριε τους μιλάς Κύριε στην κλίνη τους Κύριε και όπως σε όλους μας Κύριε, και τους καλείς Ιησού μας Άγιε κάθε μέρα. Ευλόγησε το λαό σου Κύριε να ανταποκρίνεται κάθε μέρα σε αυτή την αγάπη σου, σε αυτή την κλίση σου Κύριε. Σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε Λυτρωτήρα σου. Αμήν. Αμήν. Αμήν.
4: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και θέλω απόψε να μιλήσουμε, να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού για πράγματα τα οποία αρέσουν στον Κύριο. Πράγματα τα οποία προτιμάει ο Θεός και τα ψάχνει να τα βρει στον άνθρωπο για να τον εκλέξει και να τον χρησιμοποιήσει. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που κάνουν τον Κύριο να ξεχωρίζει, να βρει αυτό που θέλει. Και θέλω να ξεκινήσουμε από την Παλαιά Διαθήκη, γιατί ξέρετε αδερφοί ότι ο Θεός ποτέ δεν άφηνε τον εαυτό του αμαρτύρητο. Ποτέ. Ποτέ. Και στους πιο σκοτεινούς αιώνες και στις πιο σκοτεινές ιστορίες του λαού Ισραήλ, τις πιο σκοτεινές ώρες της ιστορίας τους, ο Κύριος πάντα σήκωνε ανθρώπους να φανερώσει τον εαυτό του. Αμήν. Και διαβάζω από την Έξοδο κεφάλαιο 28, εδάφιο 29. Μιλάει ο Κύριος στο Μωυσή για τον Ααρών. Λέει και ο Ααρών θα βαστάζει τα ονόματα των ιών Ισραήλ εν το περιστηθείο της κρίσεως επί της καρδίας αυτού, όταν εισέρχεται εις το Άγιον, εις μνημόσυνο ενώπιον του Κυρίου διαπαντός. Μέσα στην... Ξέρουμε ότι ο Θεός είχε διατάξει όταν έδωσε στο Μωυσή όλο το σχέδιο, το πώς θα φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου, του έδειξε, του μίλησε και για όλη την ενδυμασία των ιερέων. Τι είναι αυτό το οποίο έπρεπε να φοράνε. Και εδώ μιλάει για ένα περιστήθιο, δηλαδή ήταν ένα ένδυμα το οποίο ο ιερέας έπρεπε να φοράει, να έχει στο στήθος του. Και λέει στο 30, «Και θέλεις βάλει στο περιστήθιο της κρίσεως το ουρίμ και το θουμίμ. Και θέλω συνείστε επί της καρδίας του Ααρών, όταν εισέρχεται ενώπιον του Κυρίου, και ο Ααρών θα βαστάζει την κρίση των ιών Ισραήλ επί της καρδίας αυτού ενώπιον του Κυρίου διαπαντός». Αυτό το περιστήθιο, αυτό το ένδυμα δηλαδή, το οποίο το ονομάζει το περιστήθιο της κρίσεως. Έτσι το λέει. Και ήταν ένα πλεκτό ύφασμα και εντυτό από διάφορες κλωστές, χρωματιστές, ήταν από γαλάζιο, από κόκκινο, από μοβ και από λευκό. Αυτά τα τέσσερα χρώματα είχε πάνω το περιστήθιο του ιερέα. Και όλο ο ιερέας όταν τον έβλεπε, στην ουσία αυτό το οποίο συμβόλιζε το περιστήθιο αυτό, αυτά τα χρώματα, είχαν να κάνουν με όλο το Ευαγγέλιο. Το λευκό με τι έχει να κάνει? Τη δικαιοσύνη. Το γαλάζιο. Με τη θεότητα. Το χρώμα του ουρανού με τη θεότητα. Το μοβ. Με τη μεσητεία του Ιησού Χριστού. Και το κόκκινο είναι ο άνθρωπος. Και μιλάει για το πώς ο Κύριος με την μεσητεία του, με τη θυσία του, μας έντυσε με το λευκό ένδυμα της δικαιοσύνης και μας δίνει τη θεότητά του. Και λέει ότι, λέει μέσα στο Λόγο του Θεού ότι ήταν στο περιστήθιο απάνω ο ιερέας, είχε τρεις σειρές από τέσσερις λίθους που ήταν γραμμένο επάνω τα ονόματα των

ήταν να παρίσταται ενώπιον του Θεού υπέρ των ανθρώπων. Έφερνε μεσητεία και δικαίωση μέσα από τις θυσίες, έφερνε όλους τους ανθρώπους να τους παραστήσει μπροστά στον Κύριο, ώστε να λάβουν συγχώρηση, να σωθούν. Η δουλειά του προφήτη ποια ήταν, γιατί ο Θεός θα κάνει και τα δύο. Η δουλειά του προφήτη ήταν να φέρει το Θεό στους ανθρώπους. Ήταν αυτός ο οποίος ήταν υπεύθυνος να φανερώσει την καρδιά του Θεού σε όλους τους ανθρώπους. Αυτά τα δύο στοιχεία τώρα ο Θεός σε ποιο τα έχει δώσει? Στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία. Και λέει ότι βαστάζει τα ονόματα των ιών Ισραήλ όταν εισέρχεται μέσα στα Άγια. Βλέπεις, ο Κύριος σε θέλει κάθε φορά που μπαίνεις μέσα στην παρουσία Του να κρατάς όλους τους αδελφούς Σου, όλο το λαό Του. Αμήν. Αμήν. Και μέσα τώρα στο περιστήθιο εσωτερικά είχε δύο θήκες. Μέσα στις θήκες αυτές ήταν αυτό που λέει το Ουρίμ και το Θουμίμ. Υπολογίζουμε ότι πρέπει να ήταν δύο πέτρες, πολύτιμη λίθη. Δεν έχω δει πουθενά τουλάχιστον να μας λέει από τι ήταν, αλλά πιθανότατα ήταν δύο λίθη πολύτιμοι, που ανάλογα με την απάντηση που ο Κύριος ήθελε να δώσει όταν το ρωτούσαν, ήταν το χρώμα τους. Και ο Κύριος μπορούσε, έχουμε ένα παράδειγμα, όταν πήγε ο Σαμουήλ να χρήσει τον Δαβίδ βασιλιά. Μέσα από εκεί ρωτούσε τον Κύριο, ο Κύριος του έλεγε ναι, όχι. Ο Δαβίδ ρώτησε τον Κύριο να καταβώ, να πολεμήσω τους Φιλιστέους. Πήγαινε. Να πάω τώρα, μην πας. Επίσης, ο Σαούλ το χρησιμοποίησε. Όταν ρώτησε τον Κύριο να πάει στη μάχη και ο Κύριος δεν του απάντησε. Και ήταν μέσα στο περιστήθιο, ήταν αυτές οι δύο πέτρες. Ουρίμ, το Ουρίμ και το Θουμίμ. Το Ουρίμ σημαίνει, είναι η λέξη όρ που σημαίνει φως. Και Ουρίμ είναι επιθετικό, σημαίνει φωτισμοί. Δηλαδή ο ιερέας τι έπρεπε να έχει πάνω του? Φως. Και όχι φως, φωτισμούς πολλούς. Και το Θουμίμ σημαίνει τελειότητες. Τελειότητες. Βλέπεις, το να είμαστε ιερείς του Κυρίου και θα δούμε ο Θεός πώς διαλέγει, αδερφοί, έχει ευθύνη. Δεν είναι παιχνίδι η Βασιλεία του Θεού. Και λέει, είπαμε, το ονομάζει περιστήθιο της κρίσεως. Γιατί το ονομάζει περιστήθιο της κρίσης? Ο Λόγος Θεού, αδερφοί, ονομάζεται η κρίση του Θεού. Έχει 7 ονόματα. Μας αναφέρει το Λόγο του Θεού, μας τον δίνει 7 ονόματα. Μας λέει η κρίση Του, μας λέει οι εντολές Του, μας τον αναφέρει σαν Λόγο, είναι 7. Αναφέρονται οι κρίσεις. Γιατί να το λέει κρίσεις του Θεού? Γιατί ο Θεός θέλει να μορφώσει μέσα μας τη δικαιοσύνη Του. Αμήν. Αυτό είναι η κρίση. Αμήν. Γιατί λέει ότι δια του Ιησού Χριστού όλοι εμείς γίναμε δικαιοσύνη του Θεού δια της πίστεως. Αμήν. Θέλει ο Θεός να σε κάνει να είσαι η δικαιοσύνη Του. Και τον ευχαριστούμε. Και λέει ο Μωυσής λίγο πριν πεθάνει, στο Δευτερονόμιο, έρχεται να ευλογήσει τους Λεβίτες. Ευλόγησε όλες τις φυλές. Και μιλάει στο Λεβί και του λέει, Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 33, εδάφιο 8. Και περί του Λεβί είπε, τα θουμίμ σου και τα ουρίμ σου ας είναι μετά του ανθρώπου του οσίου σου, τον οποίον εδοκίμασας εν Μασά και μετά του οποίου αντιλόγησας εις τα ύδατα της Μεριβά. Τι έγινε, θυμάστε τι έγινε στη Μασά και στη Μεριβά? Να το διαβάσουμε. Έξοδος κεφάλαιο 17, εδάφιο 1. Εδώ έχουν βγει από την Αίγυπτο, έχουν περάσει την Ερυθρά, αφού έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει στο Μωυσή, περνάνε απέναντι, γογγίζουν γιατί δεν έχουν ψωμί να φάνε, τους δίνει ο Κύριος να φάνε μάνα και μετά διψάνε. Λέει στο πρώτο εδάφιο, και σηκώθη πάσα η συναγωγή των ιών Ισραήλ εκ της ερήμου Σιν, ακολουθούνται στα σοδιπορίας αυτών κατά την προσταγή του Κυρίου και στρατοπέδευσαν εν Ραφιδίν, όπου δεν ήτο είδωρ για να πει ο λαός. Δεν υπήρχε νερό. Και λιδωρούσε ο λαός κατά του Μωυσέως, λέγοντες, δώσει ημάς είδωρ για να πείομεν. Και είπε προς αυτούς ο Μωυσής, γιατί λιδωρείτε κατ' εμού?

0: Τι πειράζεται τον κύριο. Κοιτάξτε μια εικόνα, ε. Με ποιο τα βάζει ο άνθρωπος συνήθως. Είπαμε, το Θεό ουδής είδε πόποτε. Κανείς δεν τον είδε το Θεό. Ο άνθρωπος με ποιο τα βάζει, αντί να τα βάλει με το Θεό. Με αυτόν που ο Θεός έχει στείλει. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος τους ελευθέρωσε, αδελφοί, ο Μωυσής. Ο Κύριος. Ποιος ήταν αυτός που άνοιξε την Ερυθρά, ο Μωυσής. Ο Κύριος. Ποιος ήταν αυτός που κατέβασε το μάνα, ο Μωυσής. Ο Κύριος. Αυτοί τι του λένε. Μωυσή, γιατί εσύ μας έκανες. Γιατί εσύ μας έφερες, γιατί εσύ μας έβγαλες. Πάντα ποιος φταίει. Ο Μωυσής. Όλος ο λαός λιδόρισε. Συνεχίζει, λέει. Και δίψασε ο λαός εκεί διαείδωρ και εγώγιζε ο λαός κατά του Μωυσέως λέγοντες «Γιατί τούτο ανεβίβασε σημάς εξ Αιγύπτου για να θανατώσει σημάς και τα τέκνα μας και τα κτίνη μας με τη δίψα». Και ευώησε ο Μωυσής προς τον Κύριο λέγω «Τι να κάνω σε αυτό το λαό, ο λίγο λείπει να με λιθοβολήσωση». Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή «Διάβα έμπροσθεν του λαού και λάβε μετά σε αυτού εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και τη ράβδο σου με την οποία εκτύπησα στον ποταμό, λάβε εν τη χειρή σου και είπαγε. Ιδού εγώ θέλω σταθεί εκεί μπροστέν σου επί της πέτρας εν Χορίβ και θα χτυπήσεις την πέτρα και θα εξέλθει είδωρ εξ αυτής για να πει ο λαός. Και έκαμεν ούτως ο Μωυσής ενώπεν των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και κάλεσε το όνομα του τόπου Μασά και Μεριβά. Δια τη λιδωρία των ιών Ισραήλ και διότι επήρασαν τον Κύριο λέγοντες «Είναι ο Κύριος μεταξύ ημών ή ουχή». Τους λέει λοιπόν ο Κύριος στο Δευτερονόμιο ότι τα θουμίμ σου και τα ουρίμ σου είναι μετά του ανθρώπου του οσίου σου τον οποίο εδοκίμασας εν Μασά και μετά το οποίο αντιλόγησας εις τα ύδατα της Μεριβά. Οι Λεβίτες αδερφοί δεν αντιλόγησαν στον Κύριο. Ενώ όλος ο λαός αντιλόγησε, εδώ βλέπουμε ότι οι Λεβίτες κράτησαν τους εαυτούς τους ακέραιους. Και ο Κύριος τι κάνει γι' αυτό. Τους τιμάει. Τους τιμάει. Τιμάει τον άνθρωπο, τιμάει αυτόν και επιλέγει αυτόν ο οποίος έχει μάθει το Θεό που πιστεύει και δεν αντιλέγει. Δεν στρέφεται εναντίον του Θεού. Δεν στρέφεται εναντίον των ανθρώπων του Θεού, ενώ όλος ο υπόλοιπος λαός δεν πίστεψε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδερφοί. Οι Λεβίτες πίστεψαν στην ικανότητα του Θεού να προμηθεύσει τις ανάγκες τους. Και ρωτάω, πιστεύεις στην ικανότητα του Θεού να προμηθεύσει ό,τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι. Το πιστεύεις. Μπορεί να μην χρειάζεσαι κάτι τώρα. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα της δυσκολίας, της δοκιμασίας, θα πιστέψεις ότι ο Θεός μπορεί να σου προμηθεύσει. Ο Μωυσής τους επενεί γιατί στάθηκαν ακέραιοι. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Τους λέει στο 9. Ώστις είπε προς τον πατέρα αυτού και προς τη μητέρα αυτού, δεν είδον αυτόν και ώστις απειρνήθη τους αδελφούς αυτού, ουδέ γνώρισε τους ιούς αυτού, διότι ετήρησαν το λόγο σου και εφύλαξαν τη διαθήκη σου. Θέλω σου διδάσει τα σκρίσεις σου στον Ιακώβ και τον νόμο σου στον Ισραήλ. Θα βάλουν θυμίαμα ενώπιόν σου και ολοκαυτώματα επί το θυσιαστήριόν σου. Ευλόγησον Κύριε τα τάγματα αυτού και δέχτητη τα έργα των χειρών αυτού. Σύντλασον την οσφή των επανισταμένων επ' αυτών και των μισούντων αυτών ώστε να μην εγερθούν πλέον. Εδώ μας δίνει άλλη μία παράμετρο των Λεβιτών. Κοιτάξτε τι τους λέει. Ώστις είπε προς τον πατέρα του και προς την μητέρα του. Δεν είδον αυτό. Και αυτός ο οποίος απαρνήθηκε τους αδερφούς του, ούτε γνώρισε τους ιούς του. Πει κανείς, τώρα, για καλό μας το λες. Δεν βλέπεις τους γονείς σου. Λέει ότι απαρνιέσαι τους αδερφούς σου, δεν γνωρίζεις τους γιους σου. Και όλο αυτό για ποιο λόγο λέει. Διότι τήρησαν τον λόγο σου και φύλαξαν τη διαθήκη σου. Και εξαιτίας αυτού λέει θα διδάσκουν τις κρίσεις των Ιακώβ, δηλαδή ο Θεός τους διάλεξε να διδάξουν τους λόγους, τους δικούς του, τους διάλεξε να προσφέρουν θυσία και όποιος έρθει εναντίον τους, ο Κύριος τι διέταξε, Κρίση. Κρίση. Τώρα, ανθρώπινα, αν το σκεφτείς, να πει κανείς, να μην δεις τους γονείς σου, να απαρνηθείς τους αδερφούς σου, να μην γνωρίσεις τους γιους σου, σκληρός λόγος. Αλλά είναι Παλαιά Διαθήκη. Ε? Είναι Παλαιά Διαθήκη αυτή. Αλλά αυτός είναι λόγος ευλογίας. Αμήν. Κύριος τους χρησιμοποιεί αυτό το λόγο για να τους δώσει ευλογία και ρωτάω, τι ισχύει τελικά? Θέλει ο Θεός να μην βλέπεις τους αδερφούς σου, να μην βλέπεις τους γονείς σου, δηλαδή να μην τους να αρνείσαι τους γονείς σου, να παραβλέπεις τους αδερφούς σου κλπ. Κλπ. Τι θα πει κάποιος? Κάποιο λάθος έχει ο λόγος του Θεού. Δεν μπορεί να λέει να μην τους γονείς μου. Θα ήταν παράδοξο, γιατί ξέρουμε ότι το να σέβεσαι τους γονείς και να τους ευλογείς είναι μια εντολή του Θεού με επαγγελία. Είναι εντολή του Θεού με επαγγελία το να αγαπάς και να σέβεσαι τους γονείς σου και να τους τιμάς. Οπότε κάτι άλλο θέλει να μας πει. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι από τη στιγμή που είναι λόγος ευλογίας, θα πρέπει να τον λέει και στην Καινή Διαθήκη. Και στην Καινή Διαθήκη. Και τι είναι αυτό το οποίο είδε ο Θεός μέσα στην καρδιά τους, στην καρδιά αυτής της φυλής, ώστε τους εξέλεξε για να είναι αυτοί οι οποίοι θα διδάξουν τις κρίσεις σε όλο το λαό. Θέλω να το διαβάσουμε, αδερφοί, στην Καινή Διαθήκη. Ματθαίος κεφάλαιο 10, εδάφιο 34. Λέει, μην νομίσετε ότι ήλθω να βάλω ειρήνη επί τη γη. Δεν ήλθα να βάλω ειρήνη, αλλά μάχαιρα. Διότι ήλθα να διαχωρίσω άνθρωπο κατά του πατρός του και θυγατέρα κατά της μητρός της. Και νύμφη κατά της πεθερά της. Και εχθρή του ανθρώπου θα είναι η οικιακή αυτού. Και μας δίνει το τι εννοεί. Στο 37 λέει, όποιος αγαπάει πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού. Και όποιος αγαπάει ιό ή θυγατέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού. Δηλαδή, όλο αυτό το οποίο έκαναν οι άνθρωποι αυτοί είναι ότι έθεσαν το Θεό πάνω από οτιδήποτε άλλο. Πάνω από οτιδήποτε άλλο. Θεώρησαν ότι το να κάνουν το θέλημα του Θεού, το να αγαπήσουν τον Κύριο πάνω από οτιδήποτε άλλο, είναι η μεγαλύτερη αξία της ζωής τους. Και αυτό ο Θεός το εκτίμησε. Αμήν. Αυτό είναι ο Θεός που θέλει. Πείτε μου, να ρωτήσω κάτι. Μας λέει ο Λόγος Θεού ότι ο Θεός κατοικεί εν υψηλής και εν αγίω τόπο. Τι σημαίνει όταν λέει ο Λόγος Θεού ότι ο Θεός κατοικεί εν υψηλής? Καταρχήν, μέσα στο πνεύμα, τι λέτε, υπάρχει ψηλά, χαμηλά, δεξιά, αριστερά? Υπάρχει? Πείτε μου, υπάρχει? Δεν υπάρχει. Μέσα στο πνεύμα δεν υπάρχει ψηλά, χαμηλά, δεξιά, αριστερά, μπρος, πίσω, πάνω, κάτω. Αυτά είναι ο λόγος που τα λένε, τα καταλάβουμε εμείς. Διαβάσω το εδάφιο, λέει, στον Ισαΐα, γιατί ο Θεός θέλει το θρόνο του. 57:15. Λέει, διότι ούτω λέει ο ύψιστος και ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος. Εγώ κατοικώ εν υψηλής και εν αγίω τόπο και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα, για να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών και να ζωοποιώ την καρδία των συντετριμένων. Κατοικεί, λέει, εν υψηλής και εν αγίω τόπο και με τι το συνδέει? Λέει, και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα. Τον υψηλό τόπο της κατοίκησής του, τον Άγιο, το συνδέει με το πνεύμα το οποίο είναι ταπεινό και την καρδιά που είναι συντριμμένη. Αυτό σημαίνει, αδερφοί, ότι ο τόπος που ο Θεός θέλει να κατοικήσει, που είναι ποιος? Εσύ και εγώ. Ο Κύριος ποιο τόπο θέλει να του δώσεις μες στην καρδιά σου? Τον υψηλότερο. Τον υψηλότερο. Θέλει μέσα σου, μέσα μου, να έχει τον υψηλότερο τόπο για να κατοικήσει. Δεν συμβιβάζεται ο Θεός, αδελφοί, με τίποτε μικρότερο, με τίποτε λιγότερο. Και αυτό έκαναν οι άνθρωποι αυτοί, αυτό έκαναν οι Λεβίτες. Θεώρησαν ότι πάνω απ' όλα είναι ο θρόνος του Θεού. Σήμερα οι άνθρωποι τι θεωρούν υψηλότερο? Τι θεωρούν? Άλλοι έρχονται, άλλοι ήρθαν στον Κύριο για τα παιδιά τους. Άλλοι ήρθαν στον Κύριο για τη δουλειά τους. Άλλοι ήρθαν στον Κύριο γιατί έχουν οικονομικά προβλήματα. Εάν ο Κύριος ερχόταν τώρα, αδερφοί, να σε ρωτήσει εσένα, τι είναι αυτό το οποίο έχεις αυτή τη στιγμή υψηλότερο μέσα στην καρδιά σου? Τι είναι αυτό το οποίο θέλεις αυτή τη στιγμή περισσότερο μέσα στην καρδιά σου? Τι θα απαντούσες? Ο καθένας ζητεί για τον εαυτό του. Τι είναι αυτό το οποίο έχεις μέσα σου, ποθείς μέσα σου, επιθυμείς μέσα σου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή? Είναι το να τακτοποιηθούν τα οικονομικά σου προβλήματα? Είναι το να τακτοποιηθεί η οικογενειακή σου κατάσταση? Είναι να... η δουλειά σου? Τι είναι αυτό? Οι Λεβίτες τι θεωρούσαν υψηλότερο, αδερφοί? Τον Κύριο.
1: Αμήν.
0: Τον Κύριο. Θα το δούμε. Ο Θεός θέλει τον υψηλότερο τόπο, λέει, τους είπε, δεν θα προσκυνήσεις άλλο Θεό επειδή ο Κύριος του οποίου το όνομα είναι... Έξοδος 34:14. Λέει, διότι δεν θέλεις προσκυνήσει άλλον Θεό επειδή ο Κύριος του οποίου το όνομα είναι...
1: Ζηλότυπος.
0: Είναι Θεός ζηλότυπος. Το όνομά του είναι ζηλότυπος. Ξέρετε τι σημαίνει στο λεξικό ζηλότυπος? Αυτός που επιδιώκει την ολοκληρωτική κατοχή του αγαπημένου του προσώπου, φοβούμενος για την απώλειά του. Αυτός ο οποίος επιδιώκει την ολοκληρωτική κατοχή του αγαπημένου του προσώπου, φοβούμενος για την απώλειά του. Και αυτό το στοιχείο ο Θεός που το βρήκε? Μέσα στους ιερείς. Μέσα στους ιερείς, αδερφοί. Ξέρεις ότι ο Θεός έχει ζήλο για σένα?
1: Αμήν.
0: Γι' αυτό για μας ονομάζεται Θεός ζηλότυπος. Σε αυτό μου λέω, άρα δεν μπορώ να προσευχηθώ και να πω ζηλότυπε Θεέ?
1: Αμήν.
0: Γιατί αυτό είναι ο Θεός για σένα.
1: Αμήν.
0: Και για μένα. Έχει ζήλο. Και ποιος είναι ο ζήλος του για μας? Μας θέλει για τον εαυτό του να μας βάλει στο θρόνο του, να ζήσουμε μαζί του για όλη την αιωνιότητα. Και δεν υπάρχει τίποτα άξιο να μπει στη μέση, να χαλάσει όλο αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει. Τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι εισάξιο, κάτι που να είναι συγκρίσιμο. Τίποτα. Τίποτα. Ο Θεός επιδιώκει την ολοκληρωτική κατοχή σου, γιατί είσαι αγαπημένο του πρόσωπο. Και τον ευχαριστούμε. Και αυτό το βρήκε ο Θεός το στοιχείο μέσα στους ιερείς. Πότε το βρήκε, αδερφοί? Πότε ο Θεός βρήκε το στοιχείο αυτό μέσα στους ιερείς? Διαβάζω στην Έξοδο κεφάλαιο 32, εδάφιο 26. Ανεβαίνει ο Μωυσής στο όρος μαζί με τον Ιησού του Ναβί για να του δώσει ο Θεός τον νόμο. Και ξαφνικά, ο Κύριος του λέει, πήγαινε ο λαός σου, αμάρτησε. Κατεβαίνει και του λέει ο Ιησούς του Ναβί, ακούω ήχο φασαρίας στο στρατόπεδο, οι άνθρωποι τι κάνουν? Αμαρτία, του λέει ο Μωυσής, του Ιησού του Ναβί. Και κατεβαίνει στο 26 εδάφιο και λέει, εστάθη ο Μωυσής παρά την πύλη του στρατοπέδου, τι έκαναν? Είχαν κάνει το χρυσό μόσχο, χρησιμοποίησαν τα ενότια τους και τα βραχιόλια τους. Ζήτησε ο Αρών να του φέρουν τα ενότια, τα σκουλαρίκια τους δηλαδή, και τα βραχιόλια τους. Τα ενότια με τι έχουν να κάνουν, αδερφοί? Με την ακοή. Τα βραχιόλια με τι έχουν να κάνουν? Χαρίσματα. Βραχιόλια. Πολύτιμα. Χαρίσματα. Και όταν ο άνθρωπος λατρεύσει οτιδήποτε άλλο εκτός του Κυρίου, όλα αυτά τα πολύτιμα που ο Θεός του έχει δώσει, τι θα γίνουν? Για τη φωτιά. Για τη φωτιά. Και λατρεύουν το μόσχο και σε αυτό τον εκτραχυλισμό κατεβαίνει ο Μωυσής και στέκεται ο Μωυσής παρά την πύλη του στρατοπέδου και είπε, «Όστις είναι του Κυρίου, ας έλθει προς εμέ». και συνήχθησαν προς αυτόν πάντες οι ιοί του Λεβί.
1: Αμήν.
0: Ξέρετε ότι αυτή είναι η έννοια της λέξης Άγιος.
1: Αμήν.
0: Τι σημαίνει Άγιος?
1: Ξεχωρισμένος.
0: Ξεχωρισμένος. Και στέκεται ο Μωυσής και λέει, όποιος είναι του Κυρίου, ας έρθει μαζί μου, ας ξεχωρίσει τον εαυτό του. Ας ξεχωρίσει τον εαυτό του. Και λέει, και συνήχθησαν προς αυτόν πάντες οι ιοί του Λεβί. 11 φυλές δεν άκουσαν το κάλεσμα, δεν ανταποκρίθηκαν, εκτός από τους Λεβίτες. Και ο Κύριος αυτή την ίδια ερώτηση κάνει σε εμάς σήμερα, αδερφοί. Στέκεται ο Κύριος και σου λέει, όστις είναι μαζί μου, ας έλθει προς εμέ. Γιατί ο Κύριος καλεί ένα εκλεκτό λαό ανθρώπων, οι οποίοι θα στρέψουν τα νότα τους στον κόσμο, στην αμαρτία, στο σκοτάδι, και σε εκείνους είναι που ο Θεός μπορεί να εμπιστευτεί το να ελευθερώσουν ανθρώπους έξω από το φρόνημα του κόσμου. Και αυτό, η ανταπόκριση αυτή της φυλής αυτής είναι που έγινε το σημείο της τροφής ολόκληρης της φυλής προς τον Κύριο. Σαν φυλή, εξαιτίας της ολοκληρωτικής αφιέρωσής τους, άσχετα με το πόσο θα κόστιζε. Και ρωτάω, αδερφοί, τους κόστισε? Πολλές φορές διαβάζουμε το Λόγο του Θεού σαν μια ιστορία. Αλλά ο Κύριος θέλει να σου μιλήσει, γιατί όλα αυτά τα οποία ο Κύριος έχει πει, για ποιον είναι? Για μας. Είναι για μας. Και σε καλεί ο Κύριος να βγεις έξω από το φρόνημα του κόσμου, να σταθείς υπέρ του Θεού, και αυτό πώς θα φανεί? Πώς? Με πράξεις. Με πράξεις. Στεκόμαστε ενάντια στην αμαρτία, κρίνουμε την αμαρτία με τη ζωή μας και τις πράξεις μας. Γι' αυτό οι πράξεις μας πρέπει να είναι άγιες και καθαρές. Και δεν με ενδιαφέρει αν είναι που είμαστε, όπου και αν είσαι, ο Κύριος θέλει να σταθείς έξω από την αμαρτία, μακριά από την αμαρτία, και όχι μόνο να σταθείς έξω από την αμαρτία, αλλά να θανατώσεις την αμαρτία. Και λέει στο 27, Έξοδος 32-27, και είπε προς αυτούς, ούτω λέει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ας βάλει έκαστος τη ρομφαία αυτού επί το μυρών αυτού, και διέλθετε και ξέλθετε από πύλης εις πύλην δια του στρατοπέδου, και ας θανατώσει έκαστος των αδελφών αυτού και έκαστος των φίλων αυτού και έκαστος των πλησίων αυτού. Στο 28, και έκαναν οι ιοί του Λεβί κατά το λόγο του Μωυσέως, και έπεσαν εκ του λαού εκείνη την ημέρα περίπου 3.000 άνδρες. Διότι είπε ο Μωυσής, καθιερώσατε αυτού σήμερα εις τον Κύριον, έκαστος επί των ιών αυτού και έκαστος επί των αδελφών αυτού, για να δοθεί σε εσάς ευλογία σήμερα. Και ρωτάω, μπορείς να καταλάβεις τι έκανα? Μπορείς να καταλάβεις τι έκανα? Ευτυχώς, αδερφοί, που ο Θεός δεν ζητάει σε εμάς κάτι τέτοιο σήμερα. Γιατί όλο αυτό το οποίο έκαναν αυτοί για μας σήμερα, ο Θεός τι ζητάει, πώς ζητάει να το κάνουμε? Εν πνεύματι. Εν πνεύματι. Μπορείς να διανοηθείς ότι του ζήτησε ο Θεός να πάρουν τη ρομφαία? Τι είναι η ρομφαία? Ο Λόγος. Να τη βάλουν στο μυρό τους, να τη ζωστούν. Με τι έχει να κάνει ο μυρός? Με το βάδισμα. Περπατήσεις με το Λόγο. Και με το Λόγο σου θα κρίνεις. Και τους διέταξε ο Θεός να περάσουν μέσα από όλο το στρατόπεδο και να θανατώσουν, λέει, τους λέει, να θανατώσει έκαστος τον αδερφό του, το φίλο του και τον πλησίον του, και να καθιερώσουν τους εαυτούς τους επί τους ιούς τους και επί τους αδελφούς τους. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι σκότωσαν φίλους τους και αδελφούς. Το τρομερό, αδερφοί, είναι το πόσο αυτοί οι άνθρωποι παρέδωσαν τον εαυτό τους στο να κάνουν το θέλημα του Θεού και να εξαφανίσουν την αμαρτία. Εάν οι Λεβίτες δεν έκαναν αυτή την πράξη, θα υπήρχε λαός του Θεού?
1: Όχι.
0: Γιατί η αμαρτία τι θα έκανε? Θα τους εξολόθρευε όλους. Όλους. Η αμαρτία είναι ένα σκουλίκι που όπου μπει αφήνει τίποτα. Τίποτα. Εξολοθρεύει, καταστρέφει τα πάντα. Και οι άνθρωποι αυτοί μπήκαν μέσα και σκότωσαν κάθε τι το οποίο ήταν κάτω από αμαρτία. Και ρωτάω, Εμείς σήμερα είμαστε διατεθειμένοι να σκοτώσουμε την αμαρτία μέσα μας? Είμαστε διατεθειμένοι να αυτό το οποίο θεωρούμε αμαρτία να το θανατώσουμε και να το εξαφανίσουμε? Ή η αμαρτία μέσα στη ζωή μας είναι κάτι με το οποίο ζούμε μαζί παρέα? Εντάξει, τώρα δεν έγινε τίποτα. Εντάξει, τώρα Μωυσή, σιγά. Ένα μόσχο προσκυνήσαν. Δεν έκανε τίποτα κακό. Όλο αυτό το οποίο έκαναν με τη λατρεία, λάτρευαν το μόσχο, με τι συνοδευότανε? Με ακαθαρσία σαρκική, πορνεία. Είχαν εκτραχυλιστεί και είχαν γίνει όπως όλα τα έθνη. Ενώ ο Θεός τους διάλεξε να είναι ένας λαός ξεχωρισμένος. Ένας λαός ο οποίος δεν θα έχει καμία σχέση με οτιδήποτε είχε να κάνει ο κόσμος, με οτιδήποτε είχε να κάνει η αμαρτία του κόσμου, το σκοτάδι, το φρόνημα, και αυτοί μπήκαν να γίνουν ακριβώς όπως είναι ο κόσμος και ακόμα χειρότεροι. Και στάθηκε ένας λαός να εκτελέσει την κρίση του Θεού. Και ρωτάω, αδερφοί, ο Κύριος ψάχνει αυτό το ζήλο ενάντια στην αμαρτία. Τον έχουμε? Το θέλουμε? Ή μας αρέσει να πορευόμαστε παράλληλα με την αμαρτία μες στη ζωή μας? Όλα καλά, όλα, δεν τρέχει τίποτα. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Το πόσο αφήνεις τον Κύριο να εργαστεί μέσα σου έχει αντίκτυπο σε αυτή τη ζωή και σε όλη την αιωνιότητα. Σε όλη την αιωνιότητα. Το τι αφήνεις το Θεό να βγάλει από μέσα σου από αμαρτία έχει αντίκτυπο σε όλο το περπάτημά σου το πνευματικό τώρα και σε όλη την αιωνιότητα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το τι αφήνεις στο Θεό να βγάλει από μέσα σου από αμαρτία έχει αντίκτυπο σε όλο το περπάτημά σου το πνευματικό τώρα και σε όλη την ουνιότητα. Και το έχω δει πολλές φορές. Να το δεις πρακτικά. Το έχω δει πολλές φορές όταν συμβεί κάποια κατάσταση στη ζωή σου μέσα, το πώς ανταποκρίνεσαι. Τι βγαίνει από μέσα σου. Στο πρόβλημα, στη δυσκολία, τι βγαίνει από μέσα σου. Αγανάκτηση, θυμός, ή θα ανοίξει τα χέρια σου να λατρεύσει, να δοξάσει τον Κύριο για αυτό που εκείνος είναι. Τι θα κάνεις σε όταν έρθει μια δυσκολία στη ζωή σου. Πώς θα ανταποκριθείς. Ξέρεις, ο τρόπος της ανταπόκρισής σου στις δυσκολίες έχει να κάνει με το πόσο έχεις αφήσει τον Κύριο να κάνει πράγματα μέσα σου. Το πόσο το επιτρέπεις. Το πόσο έχεις νεκρώσει την αμαρτία. Το πόσο τη μισείς την αμαρτία. Ο Δαβίδ λέει, Κύριε, μίσησα τους εχθρούς σου με τέλειο μίσος. Με τέλειο μίσος. Και λέω, γιατί να μην στραφούμε με τέλειο μίσος ενάντια στην αμαρτία και να στεκόμαστε στη δυσκολία μας ενώπιον του Θεού και να πάμε κόντρα, όπως έκανε ο λαός Ισραήλ. Οι Λεβίτες δεν το έκαναν. Ο Ισραήλ τι έκανε. Γόγγιζε όλη την ώρα. Γόγγιζε. Να δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Ενός άλλου Λεβίτη. Θυμόμαστε όλη την ιστορία του Βαλάμ με το Βαλάκ. Τι έγινε. Έρχεται ο λαός Ισραήλ και ξέροντας ο Βαλάκ ο βασιλιάς το τι ο Θεός είχε κάνει πέρα αυτών, φωνάζει τον προφήτη για να του πει τι να κάνει, τον φωνάζει στην αρχή να καταραστεί το λαό του Θεού. Και ο Βαλάμ προφήτης του λέει, δεν μπορώ να καταραστώ αυτούς που ο Θεός ευλογεί. Και κάθε φορά που τον καλούσε, του έλεγε ο Βαλάμ, ό,τι ο Θεός μου δώσει, αυτό θα κάνω, αυτό θα σου πω. Και τι έβγαινε από το στόμα του, ευλογία. Αλλά ο Βαλάμ ήταν άνθρωπος ο οποίος του άρεσε το ρευστό. Και αυτό, ναι μεν με το στόμα του δεν μπορούσε να φέρει προφητεία κατάρας, αλλά όμως έδωσε, είπε στο Βαλάκ τι να κάνει ώστε η κρίση του Θεού να έρθει πάνω στο λαό Ισραήλ. Τι ήταν αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει. Να κάνει κάτι ώστε να φέρει επάνω τους αμαρτία. Γιατί όπου ο Θεός δει αμαρτία, αδερφοί, έρθει κρίση. Έρθει κρίση. Και δίνει οδηγία στον Βαλάκ ο Βαλάμ να βάλει γυναίκες ειδωλολάτρες ανάμεσά τους, όμορφες γυναίκες, να αναμειχτούν μαζί τους και ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Οι Ισραηλίτες να λατρέψουν τους θεούς, τους ξένους. Και αυτό θα έφερνε κρίση. Θα πει κανείς, εντάξει τώρα, λίγα πράγματα δεν πειράζει. Λίγο αμαρτία τώρα τι έγινε. Ξεκινάει κανείς από το πολύ. Από το λίγο ξεκινάς. Και τελικά που καταλήγει. Και λέει στους αριθμούς κεφάλαιο 25 εδάφιο 1. Και έμεινε ο Ισραήλ εν Σιτήμ και άρχισε ο λαός να πορνεύει μετά το θυγατέρων Μωάβ. Βλέπεις. Το λίγο τι κάνει. Πού θα οδηγήσει τον άνθρωπο. Εντάξει λίγο παρέα κάνουμε. Πώς το λένε πλατωνική είναι η σχέση. Και τελικά που καταλήγει. Πόρνευσε ο λαός Ισραήλ μετά των θυγατέρων Μωάβ. Και αφού πορνεύουν με τις θυγατέρες του Μωάβ, κάνουν την πορνεία, μετά τι κάνουνε. Λέει στο 2, έτινες οι οποίες προσεκάλεσαν το λαό εις τας θυσίας των θεών αυτών. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Ελάτε, αφού κάναμε ό,τι κάναμε και βγάλαμε τα μάτια μας, ελάτε στις θυσίες. Ελάτε να λατρεύσουμε τους θεούς μας. Και τι είπε ο Ισραήλ. Και έφαγε ο λαός και προσκύνησε τους θεούς τους. Βλέπετε πώς έρχεται η πτώση. Ποτέ δεν μένει στο λίγο ο διάβολος. Ποτέ δεν μένει στο λίγο. Θέλει την ψυχή σου και θα κάνει το παν να την κερδίσει. Μα είναι εντάξει, δεν κάνουν τίποτα κακό. Λέει, προσέξτε μετά. Και προσκολήθηκε ο Ισραήλ στο Βελ Φεγόρ. Δηλαδή, από λίγο πορνεία, από λίγο να φάμε από τα ειδωλόθητα, από λίγο να λατρεύσουμε τους θεούς τους, μέχρι που τελικά η καρδιά που πάει. προσκολάται στους δαίμονες. Και ο άνθρωπος μέσα σε όλο αυτό τι έχει? Μαύρο σκοτάδι. Και μπορεί να νομίζει ότι είναι και πιστός. Προσκολήθηκε ο Ισραήλ στο Βελφεγόρ και εξήφθη η οργή του Κυρίου κατά του Ισραήλ. Γιατί εξήφθηκε η οργή του Θεού κατά του Ισραήλ?
2: Γιατί είναι Θεός
1: ζηλότυπος. Εάν ο Θεός ενδιαφέρεται για σένα, είναι Θεός ζηλότυπος και μπορεί να φερθεί έτσι γιατί ενδιαφέρεται για σένα. Γι' αυτό το λόγο. Και δεν θα σε αφήσει να χαθείς έτσι. Μπορεί να σε περάσει από 1000 μονοπάτια προκειμένου να κερδίσει την ψυχή σου. Αμήν. Και αν είσαι πνευματικά έξυπνος, τι θα πεις τελικά? Ό,τι είπε και ο Δαβίδ. Καλό είναι ότι ταλαιπωρήθηκα για να μάθω τους λόγους. Ξέρεις ότι πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να μην τα περάσουμε εάν ήμασταν πνευματικά έξυπνοι. Δεν θα χρειαζόταν. Αμήν. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, λάβε πάντα στους αρχηγούς του λαού και κρέμασον αυτούς ενώπιον του Κυρίου κατέναντι του ηλίου, για να σηκωθεί από του Ισραήλ η φλογερά οργή του Κυρίου. Βλέπετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κρίνονται πρώτοι? Οι αρχηγοί. Γι' αυτό όταν ο Κύριος βάζει κάποιον σε μία θέση να προσεύχεσαι για να τον ευλογείς, γιατί δεν είναι όλα μελιστάλακτα και όλα είναι... Ο Κύριος από πού θα ζητήσει την ευθύνη? Από τους αρχηγούς. Αυτοί θα κρεμαστούν πρώτα. Και είπε ο Μωυσής προς τους κριτές του Ισραήλ, φωνεύσατε έκαστος τους ανθρώπους αυτού, τους όσοι προσεκολήθησαν εις το Βελφεγόρ. Και ειδού εις εκ των ιών Ισραήλ, ήλθε φέρον εις τους αδελφούς αυτού γυναίκα Μαδιανίτη ενώπιον του Μωυσέως και ενώπιον πάσης της συναγωγής των ιών Ισραήλ, ενώ έκλειον εν τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Έρχεται ένας Ισραηλίτης, ο οποίος έχει παντρευτεί μία ομορφούλα και αυτός δεν θέλει να την αποχωριστεί. Μα εγώ τι θέλω, την αμαρτία μου. Τι θέλω, την αγαπάω. Όποια είναι αυτή. Βάλε ό,τι είναι αυτό το οποίο έχεις εκεί και είναι κόντρα στο λόγο του Θεού. Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλο είναι. Υπάρχουν βαριές αμαρτίες, υπάρχουν ελαφριές αμαρτίες. Αλλά η αμαρτία είναι αμαρτία. Και έρχεται αυτός μαζί με τη γυναίκα του και κλαίνε στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Ενώ γύρω τι υπάρχει? Κρίση. Τι καταλάβαιναν? Τίποτα. Τι καταλαβαίνουν οι άνθρωποι? Τίποτα. Τύφλα. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και ειδών στο 7, Φινεές, ο υιός του Ελεάζαρ, υιού του Ααρών, του ιερέως, εσηκώθη εκ μέσω της συναγωγής και λαβώνει στη χείρα των δωράτιων, υπήγε κατόπιν του ανθρώπου του Ισραηλίτου στη σκηνή και διεπέρασε αμφωτέρους τον τέ άνθρωπον τον Ισραηλίτη και τη γυναίκα δια της χιλίας αυτής και έπαυσε η πληγή από τον ιόν Ισραήλ. Θα πει κανείς, τι απάνθρωπα πράγματα είναι αυτά. Τι απάνθρωπα. Λέει στο 9, αδερφοί, στο 9, ήσαν δε οι αποθανόντες εν την πληγή 24.000. Δηλαδή ήρθε κρίση πάνω σε 24.000 ανθρώπους. Αυτός τους έβλεπε. Και τι έκανε? Έκλαιγε μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου και ζητούσε να τον αφήσουν μαζί με τη γυναίκα του. Να μην την αφήσει, μην ξεχωρίσει τον εαυτό του. Εγώ τι θέλω? Μα η αμαρτία θα σε σκοτώσει τελικά. Έχει ήδη σκοτώσει 24.000 ανθρώπους. Ναι, αλλά εγώ τι θέλω? Λέει για τους Ισραηλίτες, προσκολήθηκαν στα είδωλα, λέει, με έρωτα. Έτσι κάνει ο άνθρωπος. Προσκολάται στην αμαρτία και την αγαπάει την αμαρτία. Ένας λόγος που οι άνθρωποι δεν ελευθερώνονται, αδερφοί, από την αμαρτία είναι αυτός. Την αγαπάμε την αμαρτία. Την αγαπάμε. Αλλά υπήρχε ένας άνθρωπος, ο οποίος πήρε το δόρυ και διαπέρασε και τον Ισραηλίτη και την Μωαβίτισσα. Και λέει και έπαυσε η πληγή από τον ιόν Ισραήλ. Και λέει στο 10, και ελάλησε Κύριος προς το Μωυσή λέγον, ο Φινεές, ο υιός του Ελεάζαρ, υιού Ααρών του Ιερέως, απέστρεψε το θυμό μου από τον ιόν Ισραήλ, δείξας ζήλο υπέρ εμού μεταξύ αυτών, όθεν δεν εξολόθρευσα τους υιούς Ισραήλ εν τη συλλοτυπία μου. Δηλαδή, ο ζήλος που είχε, αδερφοί, ο Θεός Ο Φινεές μέσα στην καρδιά του για το θέλημα του Θεού για να σταματήσει η αμαρτία, τι έκανε? Έπαυσε το θυμό του Θεού. Ξέρεις ότι ο ζήλος σου μπορεί να πάψει το θυμό που ο Θεός έχει ενάντια στην αμαρτία? Βλέπουμε όλο αυτό που γίνεται έξω, αδελφοί. Το βλέπουμε. Και δεν αναφέρομαι οτιδήποτε είναι το οποίο καταστρέφει ψυχές ανθρώπων φυσικά και πνευματικά. Τι λέτε, του Θεού του αρέσει? Ο Κύριος μαζεύει τώρα. Μαζεύεται η κρίση. Μαζεύεται και κάποια στιγμή θα εξηθεί. Αλλά μας έβαλε ο Θεός εδώ και μπορούμε με τη ζωή μας να στρέψουμε την κρίση πίσω. Όσο το δυνατόν. Λέει στο 12, «Δια τούτο υπέ ειδού εγώ δίδω εις αυτόν τη διαθήκη μου της ειρήνης, και θέλει είστε εις αυτόν και στο σπέρμα αυτού μετ' αυτόν διαθήκη ερατίας αιωνίου, διότι εστάθη ζηλωτής υπέρ του Θεού αυτού και έκαμε ξυλαίωση υπέρ των ιών Ισραήλ». Έρχεται αυτός ο άνθρωπος, αδερφή, και ο Κύριος λέει ο ζήλος του ενάντια στην αμαρτία υπέρ εμού. Δηλαδή, όταν μισείς την αμαρτία, μισείς το σκοτάδι, για ποιο λόγο το κάνεις? Υπέρ του Κυρίου, λέει, υπέρ εμού. Αγαπάς τον Κύριο? Θέλεις να κάνεις το θέλημά Του? Θέλεις να ζήσεις ξεχωρισμένος, άγιος? Ο Κύριος λέει, αυτός και το σπέρμα Του, σε αυτόν και στο σπέρμα Του, δίνεται διαθήκη ιερατείας εξαιτίας του ζήλου υπέρ εμού. Και αυτός ο ζήλος έκανε εξηλαίωση για όλο το λαό του Θεού. Ξέρεις ότι ο Θεός μας κάλεσε, αδερφοί, και μας έχει φέρει εδώ αυτή την ώρα, και δεν είμαστε εδώ μόνο για τους εαυτούς μας. Θυμάστε η προσευχή του Κυρίου τι είπε? Στο 17 κεφάλαιο λέει, υπέρ αυτών εγώ αγιάζω τον εαυτό μου. Ο Κύριος είχε ζήλο και ο ζήλος του, ο ζήλος του Θεού τον κατέτρωγε, και ο ζήλος αυτός του Ιησού Χριστού που τον κατέτρωγε κάθε μέρα ήταν υπέρ όλων εμάς. Και ο Κύριος τώρα μέσα στον καθένα μας επιθυμεί να έχει τον ίδιο ζήλο ενάντια στην αμαρτία για όλο το λαό του Θεού. Ξέρεις ότι όταν κρατάς τον εαυτό σου καθαρό, άγιο μέσα στην ημέρα σου, ευλογείς τον εαυτό σου και όλο το λαό του Θεού. Τι λέτε? Περνάει η αμαρτία του ανθρώπου μέσα σε όλο το λαό, ναι ή όχι? Περνάει. Μας το λέει ο λόγος του Θεού. Έχουμε το παράδειγμα του Αχάν. Ο Αχάν, τους λέει ο Κύριος, θα μπείτε στην Ιεριχώ, θα την κατακτήσετε, είναι η πρώτη πόλη, ανήκει σε μένα. Δεν θα την πειράξετε. Δεν θα πάρετε, δεν θα αγγίξετε τίποτα από την Ιεριχώ, ανήκει σε μένα. Και είναι αυτός ο καλός άνθρωπος, ο Αχάν, ο οποίος λέει, είδε ένα έλασμα χρυσού και μια βαβυλωνιακή στολή όμορφη και την πήρε. Βλέπετε τι κάνει η αμαρτία, τι κάνει τον άνθρωπο? Ανόητο. Θα μπορούσε ο Αχά να βάλει πουθενά τη βαβυλωνιακή στολή? Σαν να πάω να αγοράσω τώρα εγώ στις απόκρες μια στολή ζωρό. Παράδειγμα. Θα τη βάλω πού? Θα την κάνω τι? Συνήθως φορούσα ζωρό ή καουμπόι, γι' αυτό το λέω. Σαν παιδάκι. Θα τη βάλω πού, να την κάνω τι? Πήρες, ανόητε άνθρωπε, μία στολή και την έκρυψε, να την κάνεις τι? Να τη βάλεις πού, για ποιο λόγο να το κάνεις όλο αυτό? Και όλο αυτό έφερε κρίση σε όλο το λαό. Και καταστρέφουν την Ιεριχώ και έχουν να πάνε στην απέναντι πόλη στη Γη. Και πάνε, χωρίς να ρωτήσουν τον Κύριο, λίγοι άνθρωποι λένε στον νησί του Ναβί, δεν χρειάζεται να πάμε πολύ, μικρή είναι η πόλη, θα την κατακτήσουμε. Και πάνε και σκοτώνονται 36 άνθρωποι. Για ποιο λόγο, αδελφοί? Εξαιτίας της αμαρτίας του Αχάν. Και πέφτει κατά πρόσωπο Ο Ιησούς του Ναβί τα βάζει με τον Κύριο. Κύριε, γιατί, γιατί, τι θα πούνε οι άνθρωποι, τι θα πει ο κόσμος τώρα, τι μας έφερες εδώ να μας καταστρέψεις. Τι του είπε ο Κύριος? Αμαρτία είναι πού? Στο στρατόπεδο. Γιατί δεν του είπε ο Θεός απευθείας για τον Αχάν ή να γίνει κάτι μόνο με τον Αχάν, αλλά πέρασε η αμαρτία μέσα σε όλο το στρατόπεδο. Και έπρεπε να κριθεί η αμαρτία με όλο το ζήλο τους, ώστε ο Θεός να σταματήσει την κρίση του. Να ρωτήσω, εάν δεν σταματούσε η αμαρτία, θα σταματούσε η καταστροφή τους? Όχι. Δεν θα μπορούσαν να κατακτήσουν τη γη. Κοιτάξτε τι κάνει η αμαρτία. Θα έχαναν την κατάκτηση της γης, θα έχαναν τις υποσχέσεις, θα έχαναν την επαγγελία, θα έχαναν όλο αυτό που ο Θεός είχε για αυτούς. Για ποιο λόγο? Βλέπετε, η αμαρτία τι κάνει, αδερφοί? Και να το δούμε κι αλλιώς. Το πόσο κοστίζει η αμαρτία στο Θεό? Πόσο κοστίζει? Κοστίζει τόσο που ο ίδιος ο Θεός έκρινε το γιο του επάνω στο σταυρό. Αντί εσένα και μένα. Δηλαδή ο Θεός είχε τέτοιο ζήλο ενάντια στην αμαρτία και ήθελε να κάνει εξηλαίωση στη ζωή μας, ώστε οδήγησε το γιο του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και κρίθηκε ο Ιησούς για να μην κριθείς εσύ και εγώ για την αμαρτία μας. Γι' αυτό αυτός ο οποίος το έκανε πρώτος, αδερφοί, είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Θεός έδωσε ό,τι πολυτιμότερο είχε, πέρασε όλο αυτό το μαρτύριο, πέρασε την κόλαση ο Κύριος, τον αποχωρισμό από τον Πατέρα, πέρασε μέσα από το θάνατο. Για ποιο λόγο? Για να γλιτώσει εσένα και μένα από την αμαρτία. Και τώρα ο Κύριος είναι μέσα στα επουράνια και σαν ο μέγας αρχιερέας μέσα στα επουράνια φέρνει εσένα και μένα κάθε μέρα μπροστά στον Πατέρα. Αμήν. Και με εσιτεύει, λέει, υπέρ των Αγίων. Αμήν. Υπέρ των Αγίων. Αμήν. Βλέπετε πόσο ο Θεός βλέπει την αμαρτία, αδερφοί. Τη μισή την αμαρτία, ξέρετε γιατί? Γιατί η αμαρτία καταστρέφει. Καταστρέφει. Να ρωτήσω. Όταν ένας άνθρωπος είναι ασθενής και πάει στον γιατρό και έχει κάποιο μικρόβιο, ή ας πάμε, έχει στο σώμα του γάγρανα, ο γιατρός τι θα πει? Έχει, ξέρω εγώ, γάγρανα στο δάχτυλό του. Τι θα πει? Άσε τώρα το δάχτυλο, δεν πειράζει. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Χάσει τη ζωή του ο άνθρωπος. Γιατί λέει ότι ο λίγη ζύμη κάνει όλο το φύραμα ένζυμο. Γι' αυτό ο Θεός μισεί την αμαρτία. Γι' αυτό καλεί το λαό του Θεού να σκοτώσει την αμαρτία, να την εξαλείψει μέσα από τη ζωή του. Και ο Κύριος θέλει να βάλεις όλη την ένταση του ζήλου σου ενώπιον του, ώστε να σε ελευθερώσει ο Θεός από οτιδήποτε. Να μισήσεις την αμαρτία μέσα από τη ζωή σου, να τη μισήσεις από πουδήποτε και να σταθείς ενάντια, να διακηρύξεις αυτό που ο Κύριος λέει. Ο Κύριος είπε, λέει, Ματθαίος, διαβάζω 11 κεφάλαιο εδάφιο 12. Γιατί ψάχνει ο Θεός τόπο, αδερφοί, να αναπαυθεί το πνεύμα του, και το πνεύμα του Θεού δεν αναπαύεται στην αμαρτία. Ξέρετε, έχουμε δύο επιλογές. Να θανατώσουμε την αμαρτία και να έχουμε το Θεό βασιλιά μέσα στη ζωή μας και μέσα στην εκκλησία, ή να μείνει η αμαρτία και να φύγει ο Θεός μας από την εκκλησία και μέσα από τη ζωή σου. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Ο Κύριος έγραφε, τους είπε στον Ισραήλ, ότι όταν θα μείνετε μέσα στην αμαρτία σας, θα γράψει εχαβόθ. Τι σημαίνει εχαβόθ? Η δόξα αναχώρησε. Αυτό ήταν. Έφευγε ο Κύριος από ανάμεσά τους. Τι θα γινότανε? Και ο Κύριος λέει σήμερα, ή εγώ είμαι που θα βασιλέψω μέσα σου και μέσα στο λαό μου, ή αν θέλεις την αμαρτία, ο Κύριος τι θα κάνει? Ψάχνει ο Θεός τόπο, αδελφοί, να αναπαυθεί. Και λέει στο Ματθαίο 11-12, λέει, από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται. Βιάζεται. Και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν τη βασιλεία? Αυτοί οι οποίοι βιάζονται μαζί με τη βασιλεία. Αυτοί οι οποίοι κάθε μέρα της ζωής τους, κάθε ώρα της ζωής τους, κάθε λεπτό της ζωής τους, το θεωρούν πολύτιμο, ώστε να εκπληρώσει ο Θεός τις βουλές του μέσα τους και γύρω τους. Είμαστε αυτός ο λαός, αδελφοί? Θέλουμε να είμαστε αυτός ο λαός? Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Σε ευλογούμε. Την ώρα αυτή, καθώς στεκόμαστε μπροστά σου, Κύριε, σε ευχαριστούμε καταρχήν γιατί εσύ με τη χάρη σου άνοιξες τα μάτια μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί ανοίγεις κάθε μέρα τα αυτιά μας να ακούμε τη φωνή σου, το κάλεσμά σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί ενώ δεν αξίζαμε, εσύ μας κάλεσες. Μας ονόμασες παιδιά σου, Κύριε. Μας ονόμασες βασιλείς και ιερείς δικού σου. Και μας κατέστησες, Κύριε, μέσα στο λαό σου που είναι το δικό σου σώμα. Ό,τι πολυτιμότερο έχεις εσύ, Χριστέ μου. Και είμαστε ευγνώμονες, Κύριε, σε σένα. Ευγνωμονούμε σένα γιατί σε γνωρίσαμε. Σε ευγνωμονούμε γιατί μας έφερες μέσα στην εκκλησία σου. Σε ευχαριστούμε για κάθε παιδί σου που εσύ έχεις φέρει κοντά μας και μας έχεις ενώσει και μας έχεις κάνει ένα σώμα, Κύριε, μία καρδιά. Και εσύ πονάς, Κύριε, για κάθε έναν που πονάει και εμείς το ίδιο, Χριστέ μου, Άγιε. Γι' αυτό προσευχόμαστε αυτό το βράδυ. Θέλουμε ο λαός σου να γεμίσει με τη δόξα σου, να μην υπάρχει τίποτα ανάμεσά μας. Θέλουμε να ελευθερωθεί η ζωή μας, θέλουμε να ποθήσουμε σένα. Θέλουμε ο ζήλος αυτός να μπει μέσα μας, Κύριε. Καθώς βλέπουμε ζωές ανθρώπων οι οποίοι δεν μέτρησαν κανένα κόστος, το μόνο κόστος που τους ένοιαζε ήταν η δόξα σου μες στη ζωή τους, Κύριε. Και εσύ τους τίμησες και τους έβαλες σε θέση εξέχουσα να υπηρετούν το όνομά σου, Κύριε. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε, Σωτήρα μας. Θέλουμε εσύ ο Θεός να μας ικανώσεις να κάνουμε το θέλημά σου, να κάνουμε το θέλημά σου. Την ώρα αυτή στεκόμαστε μπροστά σου, Κύριε. Δεν θέλουμε αμαρτία μες στη ζωή μας. Μισούμε την αμαρτία, μισούμε το σκοτάδι. Κύριε, θέλουμε το είναι μας να είναι γεμάτο με το φως σου. Θέλουμε εσύ να είσαι ο βασιλιάς της καρδιάς μας, Κύριε. Θέλουμε εσύ να έχεις το θρόνο σου εντός μας. Κύριε, θέλουμε εσύ ο Θεός να βασιλεύεις μέσα στην εκκλησία σου. Αλλιώς δεν υπάρχει κανένα νόημα, τίποτα άλλο, Κύριε. Γιατί εσύ είσαι η αξία μας. Εσύ είσαι ό,τι πολύτιμο έχουμε, Κύριε. Εσύ είσαι. Και είμαστε έτοιμοι, Χριστέ μου, να κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Μόνο μη χάσουμε σένα που είσαι η ζωή μας ολόκληρη, Κύριε. Στο λίγο αυτό χρόνο που απομένει θέλουμε να σταθούμε, Κύριε, ενάντια σε όλο αυτό το σκοτάδι που απλώνεται, Χριστέ μου Άγιε. Θέλουμε να σταθούμε Άγιοι, καθαροί, με τη ζωή μας, με τις πράξεις μας και να διακηρύξουμε παντού εσένα, Ιησού. Άγγιξε κάθε παιδί σου αυτή την ώρα. Υπηρέτησε κάθε ανάγκη, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο όνομα του Ιησού Χριστού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Everything we do here, the message and the worship and the teaching and the preaching, it is that you will be taught by God the Almighty Himself. That your eyes and ears will open, that you will know what your Maker wants from you.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε, αδερφοί, για το έλεος και τη χάρη του Κυρίου μας που μας σκεπάζει κάθε μέρα, κάθε ώρα. Απόψε θα μελετήσουμε μια γνωστή ιστορία στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι η ιστορία αυτής της γυναίκας της Σουναμίτισσας, που ήταν από το Σουναμ, δεν μας λέει το όνομά της ο Λόγος του Θεού. Βλέπετε, δεν χρειάζεται. Δεν έχει σημασία πώς τη λέγανε. Σημασία έχει ο χαρακτήρας της και η ποιότητά της. Ο Ελισέ εκείνη την εποχή συνήθιζε να διέρχεται από την πόλη Σουναμ. Δεν έχουμε το χάρτη του Ισραήλ, αλλά όπως είναι η Μεσόγειος, εδώ είναι το όρος ο Κάρμηλος και η Σουναμ ήταν εδώ, κοιλάδα η Ισραήλ στη μέση. Εκεί κοντά έμενε και ο βασιλιάς, ήταν η βασιλική διαμονή του. Και θα δούμε από τη Δευτέρα Βασιλέων το τέταρτο κεφάλαιο από το 8. Εκεί ήταν μια γυναίκα Σουναμίτισσα, ο άντρας της γέρος, ήταν άτεκνη και έδειξε καλοσύνη στον Ελισέ και στον υπηρέτη του το Γιεζή. Και κάποια μέρα, μας λέει εδώ, ο Ελισέ διέβαινε προς τη Σουναμ, όπου ήταν κάποια μεγάλη γυναίκα και τον κράτησε για να φάει ψωμί. Και όσες φορές διέβαινε, στρεφόταν εκεί για να φάει ψωμί. Και είπε στον άντρα της, «Δες, τώρα γνωρίζω ότι αυτός ο άνθρωπος του Θεού είναι Άγιος, αυτός που πάντοτε διαβαίνει προς εμάς. Ας κάνουμε παρακαλώ ένα μικρό υπερό πάνω στον τοίχο και ας βάλουμε εκεί ένα κρεβάτι και ένα τραπέζι και ένα κάθισμα και ένα λιχνάρι για να στρέφεται εκεί όταν έρχεται σε εμάς». Και κάποια μέρα ήρθε εκεί και στράφηκε στο υπερό και κοιμήθηκε εκεί. Και είπε στο Γιεζή τον υπηρέτη του, «Κάλεσε αυτή τη Σουναμίτισσα». Και όταν την κάλεσε, στάθηκε μπροστά του. Και του είπε, «Πες της τώρα, δες, εσύ πήρες πάνω σου όλες αυτές τις φροντίδες για μας. Τι να σου κάνω? Έχεις να πεις τίποτε στο βασιλιά ή στον αρχιστράτηγο?» Και εκείνη αποκρίθηκε, «Εγώ κατοικώ ανάμεσα στο λαό μου». Και είπε, «Τι να της κάνω λοιπόν?» Και ο Γιεζή απάντησε, «Πραγματικά αυτή δεν έχει παιδί και ο άνδρας της γέροντας». Και είπε, «Κάλεσε την». Και όταν την κάλεσε, στάθηκε στην πόρτα και είπε, «Τον ερχόμενο χρόνο, κατά την εποχή αυτή, θα έχεις

Σάρα, του Ισαάκ αργότερα, του Μανοέ, του Ελκανά. Τα βρίσκουμε εδώ ανάμεσα στα θαύματα που έκανε ο Ελισέ. Αυτό έγινε ως ανταπόδοση για την ευγενική χειρονομία που του πρόσφερε αυτή η γυναίκα. Θυμάστε που είχαμε πει σε προηγούμενο κήρυγμα που ήρθαν οι άγγελοι στον Αβραάμ και τους φιλοξένησε και του υποσχέθηκε ότι τον επόμενο χρόνο η γυναίκα σου τέτοια εποχή θα έχει γιο. Και γέλασε η Σάρα. Τα πράγματα λοιπόν ήταν αρκετά άσχημα στον Ισραήλ εκείνη την εποχή. Ήταν πείνα στη γη, γιατί αν διαβάσουμε αργότερα και προηγουμένως, ήταν αυτές οι δυσκολίες. Αλλά ο προφήτης του Θεού όπου πάει βρίσκει φίλους, γιατί ο Κύριος έχει μια ευλογία μαζί του. Και η Σουνάμ ήταν μια πόλη της φυλής του Ισάχαρ. Βρισκόταν στον δρόμο ανάμεσα στη Σαμάρια και το όρος στο Κάρμιλο, όπως σας είπα, που είναι κοντά στη Μεσόγειο. Ένα δρόμο που ο Ελισέ ταξίδευε συχνά. Και εκεί ζούσε μια σπουδαία γυναίκα που διατηρούσε καλό σπίτι και ήταν φιλόξενη. Προφανώς ο άντρας της είχε καλή περιουσία και εμπιστευόταν αυτή και την διακριτική της διαχείριση. Πώς είναι η γυναίκα των παροιμιών που μας λέει στο τέλος των παροιμιών. Ήταν τέτοια είδους γυναίκα, δηλαδή σοφή, αγαπούσε τον Κύριο. Και ένας τόσο διάσημος άντρας όπως ο Ελισέ δεν μπορούσε να περνάει και να ξαναπερνάει από τον τόπο τους απαρατήρητος. Και αυτή η ευσεβής γυναίκα, έχοντας δει ότι πέρασε μια, πέρασε δυο, τον πίεσε με κάποιον τρόπο, τον υποχρέωσε να έρθει να δειπνήσει μαζί της, όπως μας λέει στο 8 εδάφιο. Και ο προφήτης βέβαια ήταν σεμνός, ήταν ταπεινός. Δεν ήθελε να είναι ενοχλητικός. Γιατί αδερφοί, όταν έχεις εξουσία, όταν έχεις από τον Κύριο δώρα, πολλοί σε θέλουν και μπορεί να το εκμεταλλευτείς αυτό, να τρως, να πίνεις, να εκμεταλλεύεσαι τους ανθρώπους, γιατί είσαι ο άνθρωπος του Κυρίου. Δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος ο Ελισέ. Και έτσι την πρώτη φορά με δυσκολία πήγαινε εκεί. Αλλά μετά, όσες φορές περνούσε, συνήθιζε να διαμένει εκεί. Και η Σουναμίτη ήταν τόσο ευχαριστημένη, όπως μας λέει εδώ με τον καλεσμένο της, που τόσο επιθυμούσε την παρέα του, που όχι μόνο σκέφτηκε να τον καλωσορίζει στο τραπέζι της, αλλά να του παρήχε και έναν κατάλημα στο σπίτι της, έτσι ώστε να παρατείνει τη διαμονή του. Και η οικία της θα ήταν ευλογημένη για χάρη του, γιατί, ξέρετε, όταν ευλογείς τον άνθρωπο του Θεού, τον χρησμένο του Κυρίου, έρχεται και μια ουράνια ευλογία. Και πίστευε προφανώς ότι όλα κάτω από τη στέγη της θα χτίζονταν από τις ευσεβείς οδηγίες και το παράδειγμά του. Επρόκειτο για ένα καλό σχέδιο, αλλά επειδή ήταν καλή γυναίκα, όπως είπαμε, σοφή, δεν θα το έκανε αν δεν το ανέφερε πρώτα στο σύζυγό της. Ούτε θα ξόδευε τα χρήματα του, ούτε θα φιλοξενούσε ξένους στο σπίτι χωρίς τη συγκατάθεσή του. Γι' αυτό το ζήτησε και το έλαβε. Πάμε πίσω ξανά στο 9 και η γυναίκα είπε στον άντρα της: «Δες, τώρα γνωρίζω ότι αυτός ο άνθρωπος του Θεού είναι Άγιος, αυτός που πάντοτε διαβαίνει προς εμάς. Ας κάνουμε παρακαλώ ένα μικρό υπερό πάνω στον τοίχο και ας βάλουμε και ένα κρεβάτι και ένα τραπέζι και ένα κάθισμα και ένα λιχνάρι για να στρέφεται εκεί όταν έρχεται σε εμάς». Του προτείνει λοιπόν ότι ο ξένος που θα προσκαλούσε ήταν ένας Άγιος άνθρωπος και επομένως θα ήταν καλό για το σπίτι τους να φιλοξενούν ένα τέτοιο είδους άνθρωπο. Θα ήταν καλό για την οικογένεια και ο Θεός θα ανταμείψει την καλοσύνη που του έγινε. Προφανώς έχει να ακούσει, γιατί ξέρετε, ο Ελισέ ήταν η συνέχεια του Ηλία, του προφήτη. Όταν ο Ηλίας φιλοξενήθηκε από τη Χήρα στα Σαρεπτά, ήξερε πόσο ευλογήθηκε η Χήρα. Και σου λέει τώρα είναι ο Ελισέ, ας τον ευλογήσω κι εγώ, να έχω κι εγώ ευλογία από τον Κύριο. Και η καλοσύνη που του έκανε δεν θα τους ήταν μεγάλη επιβάρυνση. Όπως είπε στο σύζυγό της, να φτιάξουν ένα μικρό δωμάτιο. Δεν είναι μεγάλο πράγμα. Ίσως δεν είχε ελεύθερο χώρο στο σπίτι ή κατάλληλο για εκείνο, γιατί προφανώς ο προφήτης, πώς είναι ο αδερφός ο Θέμης, έρχεται, θέλει ένα χώρο δικό του για την περισυλλογή του, να προσευχηθεί, να μελετήσει, να γράψει. Και ο Ελισέ ήταν έτσι είδους, δεν μπορούσε να ήταν μέσα στην παβούρα του σπιτιού, γιατί το σπίτι της μπορεί να μπαίναν υπηρέτες, να βγαίναν, να κάνανε δουλειές, είχαν αγρούς. Και έτσι ήθελε να του κάνει ένα χώρο το οποίο θα ήταν απλό. Χωρίς καναπέδες, χωρίς πολυτέλειες, χωρίς ντουλάπες. Απλά λέει ένα κρεβάτι, ένα τραπέζι, ένα σκαμπό, ένα κυροπήγιο

0: ό,τι χρειαζόταν για την άνεση του και για την ανάπαυση του ανθρώπου του Θεού και για τη μελέτη του, ανάγνωση γραφή. Και βλέπουμε ότι ο Ελισέ φαινόταν πολύ ικανοποιημένος με το κατάλημα αυτό. Και λέει στο 11, και κάποια μέρα ήρθε εκεί και στράφηκε στο υπερό και κοιμήθηκε εκεί. Κατάλαβε ότι ήταν γι' αυτό που φτιάχτηκε. Και όντας πολύ ευχαριστημένος με την ησυχία του διαμερίσματός του και τη φιλικότητα που ένιωθε, άρχισε να νιώθει για τον εαυτόν του τι ανταπόδοση να της κάνει. Ξέρετε αδερφοί, εκείνη την εποχή πρέπει να καταλαβαίνουμε πώς ήταν τα πράγματα, γιατί ξεκινούσες από έναν τόπο να πας, έστω και με ένα γαϊδουράκι κάτι. Ήταν δύσκολο, ήταν ποδαρόδρομος. Νυχτωνόσουνα κάπου, έπρεπε να κοιμηθεί στο ύπαιθρο, έτσι ήταν ο κόσμος. Ακόμα και θυμάμαι εγώ οι παλιοί, ένας που θα έρθει από την Πάφο στη Λευκοσία, για παράδειγμα, με το γαϊδούρι του. Σίγουρα θα παραπάρει και δύο μέρες. Θα ξενυχτήσει στον αγρό, αν δεν βρει τόπο κανένα πανδοχείο να μείνει. Πού να μείνει. Εδώ τώρα για τον προφήτη του Θεού, το να έχει ένα χώρο, ένα δωματιάκι κάπου ανάμεσα, να ξέρω ότι εκεί θα πάω και θα αναπαυτώ, να ξεκουραστώ, να κοιμηθώ, να φάω, να διαβάσω, να μελετήσω στην ησυχία, ήταν μεγάλο πράγμα. Έστω και αν ήταν μικρό ενός ο χώρος. Και ήταν ευχαριστημένος. Δηλαδή όσοι λαμβάνουν τέτοιες ευγενείς πράξεις θα πρέπει να μελετήσουν πώς να τις ανταποδώσουν. Όχι ότι η γυναίκα ήθελε ανταπόδοση, ότι ζήτησε κάτι. Γιατί αδερφοί, και για ευγένεια, αλλά είναι άσχημο ο άνθρωπος του Θεού να είναι αχάριστος σε αυτούς που είναι γενναιόδοροι. Και λέει στο 12, «Κι είπε στο Γιεζή τον υπηρέτη του, κάλεσε αυτή τη Σουναμίτισσα». Και όταν την κάλεσε, στάθηκε μπροστά του και του είπε, «Πες της τώρα, δες, εσύ πήρες επάνω σου όλες αυτές τις φροντίδες για μας. Τι να σου κάνω, έχεις να πεις τίποτε στο βασιλιά ή στον αρχιστράτηγο?» Και εκείνη αποκρίθηκε, «Εγώ κατοικώ ανάμεσα στο λαό μου». Προσφέρθηκε να χρησιμοποιήσει το ενδιαφέρον του για αυτήν στην αυλή του βασιλιά, γιατί, όπως είπα, ήταν η εποχή τότε. Τώρα, επειδή έχουμε τη δημοκρατία μας και τους νόμους και ο κάθε πολίτης μπορεί να πάει στο γραφείο εξυπηρέτησης του πολίτη αν θέλει κάτι, τότε δεν ήταν έτσι. Το να πας στο βασιλιά να ακουστεί το αίτημά σου πρέπει να έχεις μέσον. Ποιος είσαι εσύ, ποια είσαι εσύ να έρθεις. Τους λέει, μας πρόσεξες με όλη αυτή τη φροντίδα, τώρα τι θα γίνει για σένα. Γιατί ο Ελισέ ήταν εμπαινόβγαινε στο παλάτι. Ήταν ο άνθρωπος του Θεού και επειδή οι βασιλιάδες και την εποχή ήταν καλοί, άκουγαν τον προφήτη, φοβόντουσαν κιόλας τον προφήτη. Δεν ήταν απλά ο προφήτης. Ο προφήτης, αδερφοί, ήταν η φωνή του Θεού. Όταν πήγαιναν οι προφήτες σε έναν τόπο, σε μια περιοχή, ο κόσμος φοβόταν. Λέει, γιατί ήρθες? Γιατί κάνεις καμιά προφητεία? Και συνήθως οι προφητείες ήταν άλλοι μόνο σας. Θα πάθετε αυτό, θα πάθετε αυτό, γιατί δεν κάνουν, γιατί όλοι αμάρταναν λίγο πολύ. Και ήταν φόβητρον οι προφήτες. Άρα το να έχεις καλά με τον προφήτη, με τον άνθρωπο του Θεού, ήταν ευλογία. Και όπως οι ελεύθεροι επινοούν φιλελεύθερα πράγματα, έτσι και οι ευγνώμονες επινοούν πράξεις ευγνωμοσύνης. Έχεις να πεις τίποτε στο βασιλιά της, λέει, στο αρχιστράτηγο, το μεταφέρω εγώ το αίτημά σου. Δηλαδή μπορεί για το σύζυγό σου έναν αξίωμα πολιτικό ή στρατιωτικό. Πώς μπορώ να σε υπηρετήσω? Έχεις να κάνεις κάποιον παράπονο, να υποβάλεις μια αίτηση? Κάποια μπορεί να είναι μήνυση, κάποιος να σου έκανε κακό και να θέλεις το δίκαιο σου από τον βασιλιά. Κάποιοι που είναι στην εξουσία και χρειάζεται να ενεργήσουν, μπορώ να το κάνω εγώ, της λέει ο προφήτης. Δηλαδή φαίνεται ο Ελισέ ότι είχε τόσο ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες που του πρόσφερε, που επέλεξε να βοηθήσει αυτόν το σπίτι. Ξέρετε, ένας καλός άνθρωπος έχει μέσα του ευχαρίστηση να θέλει να βοηθήσει τον πλησίον του. Λέει και ο λόγος του Θεού αλλού, ότι είναι καλύτερο να δίνεις παρά να παίρνεις. Και εδώ βλέπουμε ότι ο προφήτης πήρε πιο πολύ και ήθελε, ένιωθε μέσα του να δώσει, να ανταποδώσει. Εκείνη τι απαντάει, μένω, λέει, ανάμεσα στο λαό μου. Δηλαδή, είμαστε καλά όπως είμαστε, δεν στοχεύουμε κάποια αλλαγή. Είναι ευτυχία να κατοικούμε ανάμεσα στους δικούς μας ανθρώπους που μας αγαπούν και μας σέβονται και στους οποίους είμαστε σε θέση να κάνουμε καλό. Και μεγαλύτερη, αδερφή, ευτυχία να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό, να είμαστε απλοί και να ξέρουμε πότε είμαστε καλά. Δηλαδή δεν πήρανε μυαλά της αέρα. Α, βασιλιάς, ναι, τι θέλω. Σαν να σου λέει, θα πάμε, ξέρω εγώ, σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ ή ένα μεγάλο μολ, πες τι θέλεις να αγοράσεις και να αρχίσεις να σκέφτεσαι. Η γυναίκα ήταν απλή, ταπεινή. Γιατί αυτοί που ζουν ανάμεσα στους δικούς τους ανθρώπους δεν χρειάζεται να επιθυμούν τα παλάτια των βασιλιάδων. Λέει, καλά είμαι, ανάμεσα στο λαό μου, δεν χρειάζομαι. Και βλέπουμε στο 14 ο Ελισέ συμβουλεύεται τον υπερέτην του τι καλοσύνη να της κάνω. Κοιτάξτε δηλαδή σε τι ελευθερία ζούσε ο προφήτης που ζητάει και συμβουλή από τον υπερέτην του. Και ο Γιεζή απάντησε, πραγματικά αυτή δεν έχει παιδί και ο άντρας της γέροντας. Δηλαδή ο Γιεζή του υπενθύμισε ότι ήταν άτεκνη, είχε μια μεγάλη περιουσία αλλά δεν είχε τέκνο να την αφήσει. Και ότι είχε περασμένες ελπίδες να αποκτήσει, καθώς και ο σύζυγός της ήταν γέρος, δηλαδή από εδώ και προς δεν θα κάνει παιδιά, λογικά. Αν ο Ελισέ μπορούσε να λάβει αυτή την εύνοια από το Θεό για αυτήν, θα ήταν η αφαίρεση αυτού που προς το παρόν ίσως ήταν το μόνο της παράπονο, η μόνη της έλλειψη δηλαδή. Γιατί δεν ήθελε σπίτια, δεν ήθελε να γρούσει, είχε γυναίκα. Κύριος την είχε ευλογήσει, αλλά δεν είχε τέκνο. Και ξέρετε ότι οι πιο ευπρόσδεκτες καλοσύνες είναι αυτές που ταιριάζουν περισσότερο στις ανάγκες μας. Να έρθει τώρα κάποιος να μου πει, θα σου δώσω ακόμα ένα αυτοκίνητο, αφού έχουμε στο σπίτι μας τρία. Αλλά είναι αυτό που στερείσαι και το θέλεις πραγματικά, λες, το θέλω. Στο 15 και της είπε, κάλεσε την. Και όταν την κάλεσε, στάθηκε στην πόρτα. Στάθηκε πολύ ταπεινά και με σεβασμό στην πόρτα, σύμφωνα με τη συνηθισμένη της σεμνότητα. Και μετά τη διαβεβαίωσε στο 16, τον ερχόμενο χρόνο, κατά την εποχή αυτή, θα έχεις ένα γιο στην αγκαλιά σου. Και εκείνη είπε, μη κύριε μου άνθρωπε του Θεού, μην πεις ψέματα στη δούλη σου. Μεγάλη ευλογία, ε? Και μάλιστα για τέτοια περίπτωση που λογικά δεν έκαναν παιδιά. Να δούμε στο 10:41 του Ματθαίου, όποιος δέχεται προφήτη, γιατί είναι προφήτης, θα λάβει μισθό προφήτη. Πάμε πίσω εκεί που είμαστε. Απλά το λέμε γιατί ο Κύριος είναι καλός, είναι αγαθός. Αλλά σου λέει, τώρα είναι δίκαιο, όποιος δέχεται προφήτη θα λάβει μισθό προφήτη. Μεγάλος ο μισθός του προφήτη. Απλά επειδή το δέχτηκες ή να το δώσεις αλλού, λέει, έναν κρύο ποτήρι νερό. Επειδή του έδωσες ένα ποτήρι νερό θα πάρεις το μισθό τόσο μεγάλο για ένα ποτήρι νερό. Βλέπετε, επειδή ο Κύριος χαίει τη χάρη του, σου λέει, αφού σέβεσαι τον άνθρωπό μου από το αγκείο μέσα από το οποίο ενεργώ, σε ευλογώ σαν να έχεις το μισθό αυτού του αγκείου. Είχε δεχτεί αυτόν τον προφήτη στο όνομα του προφήτη. Και τώρα δεν είχε να ανταμοιβεί αυλικού, όπως της είπε να μιλήσω στο βασιλιά, αλλά ανταμοιβεί προφήτη. Και ήταν ένα σήμα ελέους, αδερφοί, που έδιναν οι προφήτες και ως απάντηση στην προσευχή. Και η υπόσχεση ήταν έκπληξη για αυτήν, δεν το περίμενε. Και τον παρακάλεσε ως άνθρωπος του Θεού ότι ελπίζω να μοιράσω σοβαρά, να μην με κοροϊδέψεις, μην με απατήσεις. Ξέρετε γιατί ήταν, σοκαρίστηκε. Και το γεγονός ότι η προφητεία δεν ήταν αόριστη, αλλά περιορισμένου χρόνου, επιβεβαίωσε την αλήθεια της υπόσχεσης. Γιατί λέει στο 17 και η γυναίκα συνέλαβε και γέννησε γιο τον ερχόμενο χρόνο, κατά την εποχή που της είχε πει ο Ελισέ. Δεν της είπε, στο μέλλον θα κάνεις παιδί. Δεν μπορεί να περάσουν τα χρόνια και στο μέλλον θα κάνεις παιδί, αόριστα. Της είπε, τον επόμενο χρόνο τέτοια εποχή. Αυτές οι προφητείες, γι' αυτό είναι ο προφήτης. Προφητείες ελέγχονται όταν είναι χρονικό. Όταν σου λέει σε τρεις μέρες θα γίνει αυτό, περιμένεις και λες, για να δούμε αν είναι από το Θεό ή όχι. Το θα γίνει κάποτε δεν λέει και πολλά. Ο Θεός λοιπόν έχτισε το σπίτι της σε ανταμοιβή για την καλοσύνη της που έχτισε το υπερό στον προφήτη. Και μπορούμε να φανταστούμε τι ευλογία ήρθε μέσα στο σπίτι, τι χαρά έφερε στην οικογένεια. Τραγούδα, ω στήρα. Βέβαια, αν υποθέσουμε ότι μετά τη γέννηση αυτού του γιου, ο προφήτης ήταν διπλά ευπρόσδεκτος στο σπίτι της Σουναμίτισσας. Πίστευε ότι τις χρωστούσε, αλλά από εδώ και στο εξής, όσο εκείνη ζούσε, θα θεωρούσε ίδια τον εαυτό της χρεωμένο και ότι δεν μπορούσε ποτέ να κάνει αρκετά για εκείνο. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμο είναι ένα τέκνο. Και επίσης μπορούμε να υποθέσουμε ότι το παιδί ήταν πολύ αγαπητό στον προφήτη ως γιος των προσευχών του και πολύ αγαπητός βέβαια στους γονείς του, ως παιδί των γυρατιών τους. Αλλά, πάμε στο 18. Και όταν το παιδί μεγάλωσε, βγήκε κάποια μέρα στον πατέρα του, στους θεριστές, και είπε στον πατέρα του, «Το κεφάλι μου, το κεφάλι μου». Και εκείνος είπε στο δούλο, «Πάρ' το στη μητέρα του». Και καθώς το πήρε, το έφερε στη μητέρα του και το κάθισε πάνω στα γόνατά της μέχρι το μεσημέρι και πέθανε. Ο ξαφνικός θάνατος του παιδιού, αν και ήταν τόσο πολύ αγαπημένο, είχε ξεπεράσει τον κίνδυνο της βρεφικής ηλικίας, γιατί είπαμε και στις εποχές η γέννα ήταν επικίνδυνη. Πολλά παιδιά πέθαιναν στη γέννα. Ή μετά, αρρώστιες, μολύνσεις. Αλλά μεγάλωσε, μπόρεσε να πάει στο χωράφι, στον πατέρα του, ο οποίος αναμφίβολα ήταν ευχαριστημένος με την ενδιαφέρουσα ομιλία του και η χαρά του για το γιο του σίγουρα ήταν μεγαλύτερη και από τη χαρά του θερισμού. Και ξέρετε, ο γιος είχε αξία, δηλαδή αυτός που θα είναι ο κληρονόμος, που θα συνεχίσει. Αλλά προφανώς η ζέστη του αγρού κυρίευσε το παιδάκι, το οποίο ανατράφηκε τρυφερά, και παραπονέθηκε στον πατέρα του ότι πονούσε το κεφάλι του, στον μπαμπά του. Πού πάμε και τα παράπονά μας, παρά στον ουράνιον πατέρα μας. Εκεί το πνεύμα της υιοθεσίας φέρνει τους πιστούς με όλα τα παράπονα και τις επιθυμίες τους, διδάσκοντάς τους να κλαίνε με στεναγμούς αλάλητους, που δεν προφέρονται. Το κεφάλι μου, το κεφάλι μου. Και ο πατέρας τον έστειλε στη σύζυγό του, χωρίς προφανώς να υποψιαστεί ότι ήταν μια επικίνδυνη αρρώστια, σου λέει το παιδάκι, εντάξει, πάει στη μαμά του, θα το περιθάλψει. Και ελπίζοντας ότι θα κοιμόταν στην αγκαλιά της μαμάς του και θα ξυπνούσε καλά. Αλλά η ασθένεια αποδείχθηκε μοιραία. Κοιμήθηκε τον ύπνο του θανάτου. Δηλαδή, αδερφοί, ήταν καλά το πρωί και ήταν νεκρό το μεσημέρι. Όλη η φροντίδα και η τρυφερότητα της μητέρας δεν μπόρεσε να το κρατήσω στη ζωή. Ένα παιδί της υπόσχεσης, ένα παιδί της προσευχής, δοσμένο με αγάπη, αλλά αφαιρέθηκε. Αλλά πόσο αξιοθαύμαστα η συνετή ευσεβής μητέρα προσέχει, θα δούμε τα λόγια της, κάτω από αυτήν την εκπληκτική θλίψη. Ούτε μια βαρετή λέξη, ούτε ένας γονγκισμός δεν προέρχεται από αυτήν. Έχει ισχυρή πεποίθηση ότι το παιδί θα αναστηθεί. Όπως το παράδειγμα του Αβραάμ, Εβραίους 11:9, κάνοντας το συλλογισμό ότι ο Θεός μπορεί και από τους νεκρούς να σηκώσει, γι' αυτό και τον πήρε πίσω παραβολικά. Και αυτή η Σουναμίτισσα ήταν γνήσια κόρη της πίστης του Αβραάμ. Όπως είπα, είχε ακούσει για την Ανάσταση του γιού της Χήρας στα Σαρεφτά και ότι το πνεύμα του Ηλία αναπαύθηκε πάνω στον Έλισσα, και είχε τόση εμπιστοσύνη στην καλοσύνη του Θεού, που ήταν πολύ έτοιμη να πιστέψει ότι αυτός που τόσο σύντομα αφαίρεσε ότι είχε δώσει, τώρα θα το αποκαταστήσει. Εκεί στους Εβραίους που είμαστε, αν πάμε στο 35, έλαβον γυναίκες εξ Αναστάσεως τους νεκρούς αυτών. Με πίστη. Και με αυτή την πίστη δεν κάνει καμιά προετοιμασία για την ταφή του παιδιού της, ούτε αρχίζει να οδύρεται, αλλά ετοιμάζεται για την Ανάστασή του. Ματθαίος 15:28. Ο Ιησούς αποκρινόμενος είπε σε αυτήν, «Ω γυναίκα, μεγάλη η πίστη σου, ας γίνει σε σένα όπως θέλεις». Θυμάστε εκείνη τη σιροφήνισσα που του φώναζε από πίσω, με τα σκυλάκια και τα ψίχουλα. Δευτέρα Βασιλέων 4:21. Και ανέβηκε και το πλάγιασε πάνω στο κρεβάτι του ανθρώπου του Θεού και έκλεισε από πάνω του την πόρτα. Και βγήκε. Και κάλεσε τον άντρα της λέγοντας, «Στείλε μου παρακαλώ ένα από τους δούλους και ένα γαϊδούρι για να τρέξω στον άνθρωπο του Θεού και να γυρίσω». Και εκείνος είπε, «Γιατί πηγαίνεις σήμερα σε αυτόν? Δεν είναι νεομηνία ούτε Σάββατο». Και εκείνη είπε «Ειρήνη». Και ευτυχώς συνέβη και τυχαία συγκυρία, ο Κύριος ξέρει, ο προφήτης νέτας στον Κάρμηλο, μερικά χιλιόμετρα πιο κάτω, απόσταση. Ζήτησε την άδεια του συζύγου της να πάει στον προφήτη, χωρίς ωστόσο να του γνωστοποιήσει το τι έγινε. Το θέλημα της, τι ήθελε να κάνει, γιατί προφανώς αυτός δεν θα είχε το συμπίστη και μπορούσε να μην την αφήσει να φύγει. Και της λέει, μα δεν είναι ανεομηνία ούτε Σάββατο. Γιατί, αδερφή, ήταν απόσταση τώρα να πάρεις το γαϊδούρι και τον υπηρέτη να πας. Ήτανε μερικές ώρες δρόμος και να πας και να έρθεις. Αλλά υποδηλώνει ότι σε εκείνες τις γιορτές του Κυρίου η Σουναμίτισσα συνήθιζε να πηγαίνει στις συνάξεις μαζί με άλλους καλούς ανθρώπους για να ακούσει το λόγο και να συμμετάσχει σε προσευχές και λατρεία. Και επομένως της λέω, και τι να πας σήμερα, τι συμβαίνει. Βλέπουμε, αδερφοί, πως ένα ευλογημένο αντρόγινο συναγωνίζονται μεταξύ τους και δείχνουν ένα αμοιβαίο σεβασμό. Ήταν τόσο ευγενική απέναντί του, παρόλο το σοκ που είχε με το μωρό της νεκρό, δεν θα πήγαινε μέχρι να γνωρίσει αυτός και να δώσει τη συγκατάθεσή του για το ταξίδι της. Μπορούσε να πάρει έναν υπηρέτη, να πάρει γαϊδούρι και να πάει, να μην πει σε κανέναν τίποτα. Από την άλλη, και εκείνος ήταν τόσο ευγενικός μαζί της που δεν θα εναντιονόταν, αν και η γυναίκα του δεν θεώρησε σωστό να το αποκαλύψει το σκοπό της. Του λέει, ειρήνη. Δεν ήθελε ίσως να στεναχωρήσει τον άντρα της για την απώλεια του μονάκριβου τέκνου τους. Ή ίσως δεν ήθελε να ακούσει λόγια απιστίας, κλάμα, αναπόγνωση. 24. Τότε έστρωσε το γαϊδούρι και είπε στο δούλο της, «Τράβα και προχώρα. Μη μου σταματήσεις την πορεία εκτός αν σε προστάξω». Και πήγε και ήρθε στον άνθρωπο του Θεού στο βουνό τον Κάρμηλο. Και καθώς ο άνθρωπος του Θεού την είδε από μακριά, είπε στο Γιεζή, τον υπηρέτη του, «Δες, η Σουναμίτισσα εκείνη. Τώρα λοιπόν τρέξε σε συνάντησή της και πες της, είσαι καλά? Είναι καλά ο άνδρας σου? Είναι καλά το παιδί?» Και εκείνη είπε, «Καλά». Μα αφού δεν ήταν καλά. Οι ερωτήσεις ήταν συγκεκριμένες. Είσαι καλά? Είναι καλά ο άνδρας σου? Είναι καλά το παιδί? Προσέξτε, οι άνθρωποι του Θεού έχουν τρυφερότητα και ανησυχία. Ρωτούν για την ευημερία των φίλων τους και των οικογένειών τους. Και η απάντηση ήταν γενική. Καλά. Γιατί? Γιατί ο Γιεζή που πήγε κάτω, ας σκεφτείτε το βουνό και την είδε από μακριά, δεν ήταν υπεύθυνος στον οποίο ήρθε να παραπονεθεί. Και επομένως τον απέφυγε με αυτήν τη λέξη. Καλά. Και προχωρούσε προς τον προφήτη. Είναι καλά με μένα, καλά με τον άντρα μου, με το παιδί, καλά. Και όμως το παιδί είναι νεκρό στο σπίτι. Προσέξτε, αδερφοί, να κάνω μια παρένθεση. Όταν ο Θεός καλεί κοντά του κάποιον με θάνατο, τις πιο αγαπημένες μας σχέσεις, μας κάνει να λέμε ήσυχα, είναι καλά και με εμάς και με αυτούς. Έτσι θα έπρεπε. Όλα όσα κάνει ο Θεός είναι καλά. Όλα είναι καλά με εκείνους που έχουν φύγει και μπήκαν στην αιωνιότητα, στον παράδεισο, και όλα καλά με εμάς που μένουμε πίσω, και παρόν τη θλίψη μας και ο δικός μας ο δρόμος, ξέρουμε ότι είναι προς τα εκεί. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος που μιλάει για την αρπαγή, παρηγορείται ο ένας τον άλλο με αυτά τα λόγια. Γιατί λέγανε αυτοί που πέθαναν, τι έγιναν? Θα έρθει η ώρα που θα αρπαχθούν και εμείς που είμαστε ζωντανοί μαζί και θα είμαστε όλοι στην παρουσία του Κυρίου. Επομένως, παρηγορείται ο ένας τον άλλο. Δεν τελειώνει, θα ξανασυναντηθούμε. Να μην λυπήστε, λέει, όπως και οι λυποί, οι υπόλοιποι που δεν έχουν ελπίδα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο 27. Και όταν ήρθε στον άνθρωπο του Θεού στο βουνό, έπιασε τα πόδια του. Και ο Γιεζή πλησίασε να την αποσύρει. Ο άνθρωπος του Θεού όμως είπε, άφησε την, επειδή η ψυχή της είναι μέσα της κατάπικρη. Και ο Κύριος μου το έκρυψε και δεν μου το φανέρωσε. Όταν ήρθε δηλαδή στον προφήτη, συνδέθηκε μαζί του ταπεινά σχετικά με την τωρινή της οδύνη. Όταν τον έπιασε, τότε διέκρινε ο προφήτης τι περνούσε η γυναίκα αυτή. Ρίχτηκε στα πόδια του μια ψυχή ταραγμένη και με θλίψη, την οποία δεν φανέρωσε μέχρι που ήρθε σε αυτόν που πίστευε ότι μπορούσε να τη βοηθήσει. Ο Γιεζή ξέρε βέβαια ότι ο Κύριος του δεν θα ήθελε μια γυναίκα να πέσει τα πόδια του και να τον πιάσει από τα πόδια, ήταν και λίγο ντροπή. Και κινήθηκε απότομα να τη σηκώσει, αλλά ο Ελισσέα αναστατώθηκε κι αυτός και περίμενε να την ακούσει. Γιατί δεν του αποκαλύφθηκε από τον Θεό η αιτία του προβλήματός της. Κανονικά ο προφήτης διακρίνει, διαβλέπει από πριν. Όταν ερχότανε δεν κατάλαβε. Λέει γιατί έρχεται. Πήγαινε, ρώτησε τι. Αν μπορούσε ο Κύριος να του πει. Και μέχρι που ήρθε εκεί δεν ήξερε. Λέει ο Κύριος μου το έκρυψε. Ενώ θα μπορούσε να του δείξει ότι είναι κατάπικρη, ότι το παιδί πέθανε. Λοιπόν, δες τι θα κάνεις. Ο Κύριος αποκάλυπτε εγκαταστάσεις στους προφήτες του όταν έκρινε πως ήταν κατάλληλο. Όχι όποτε ήθελαν αυτοί. Έλεγε μια φορά ο αδερφός εμείς για καταστάσεις που μπορεί να συμβαίνουμε στην Εκκλησία. Αν ο Κύριος λέει δεν αποκαλύψει, τι να κάνουμε εμείς. Δεν μπορούμε να είστε μάγοι και να μα γιατί έγινε αυτή η κατάσταση, αυτό το σκάνδαλο, γιατί δεν το ήξερες. Άμα δεν το αποκάλυψε ο Κύριος, να μου πείτε γιατί ο Κύριος δεν θέλει να δείχνει. Δείχνει, αλλά αν καμιά φορά δεν θέλει να δείξει για κάποιο λόγο, δεν έδειξε. Τι να κάνεις. Ο Θεός δεν το έδειξε στον προφήτη. Μπορεί να πει κάποιος, θα το μάθαινες από τη γυναίκα. Δεν αγγέλα να σου το πω. Άλλο να προσεύχεσαι στο ταμείο σου για να σου δείχνει πράγματα, προσευχήθου γι' αυτό, γι' αυτός περνάει αυτό το πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα. Ναι, ο Κύριος δείχνει. Αλλά εδώ σε αυτή την περίπτωση και αυτό που του είπε η γυναίκα στο 28 ήταν πολύ συνταρακτικό. Σαν να πηγαίνει στο δικαστήριο και κάνει έφεση, έγινε η δίκη, έπεσε η σφύρα, τάκ, και λες θα κάνω έφεση, appeal. Ξανά, δικαιούμαι. Μήπως ζήτησα γιο από τον Κύριό μου. Δεν είπα μη με απατάς. Ξέρεις ότι δεν το έκανα, του λέει. Ότι δεν ζήτησα. Γιατί της είπε, θέλεις κάτι, λέει εγώ κατοικώ με το λαό μου. Δεν θέλω τίποτα. Ήταν δική σου πρόταση, όχι δική μου. Δεν είχα στεναχωρηθεί για την ανάγκη ενός γιου, όπως η Άννα, θυμάστε. Ούτε παρακάλεσα όπως τη Ραχήλ που έλεγε του άντρα της, δώσ' μου τέκνα, αλλιώς θα πεθάνω. Και της λέει, Θεός είμαι να σου δώσω τι να κάνω, αφού με τη Λίαν κάνω. Οπωσδήποτε. Και σχετικά με την εξάρτησή της από το λόγο του προφήτη, η Σουναμίτισσα διεκδίκησε. Δεν είπα, μη με εξαπατήσεις. Το είπε, όντως η γυναίκα. Πάμε πίσω στο 16. Τον ερχόμενο χρόνο, κατά την εποχή αυτή, θα έχεις ένα γιο στην αγκαλιά σου. Και εκείνη είπε, μη κύριε μου άνθρωποι του Θεού, μην πεις ψέματα στη δούλη σου. Βλέπετε αδερφοί, διεκδικείς την ευλογία, την οποία ούτε καν ζήτησες. Έρχεται ο Κύριος, ο άνθρωπος του Θεού, αλλά εν ο προφήτης που έδωσε το παιδί, ο Θεός. Και λέει, σου κάνω αυτόν τον δώρο. Από μένα. Έτσι. Αυτός ο προβληματισμός μπορεί να θεωρηθεί επίσης ως διαμάχη με τον προφήτη επειδή την εξαπάτησε. Τώρα μου πείτε φταίει ο προφήτης, αλλά ένιωθε ανυπεύθυνος. Ήταν έτοιμη να θεωρήσει ότι την κοροϊδέψε με το έλεος όταν αφαιρέθηκε τόσο σύντομα. Και ότι θα ήταν καλύτερα να μην είχε το παιδί παρά τώρα που άρχισε και το χαίρεται. Γιατί μεγάλων, ξέρετε, ένα παιδί μπορεί να ήταν 4 χρονών, 3, 5, είναι τέλεια ηλικία, να το στερηθεί τώρα. Σου λέει καλύτερα να μην μου το δώσεις. Πάντως η απώλεια ενός ελέους δεν πρέπει να μας κάνει να υποτιμούμε το δώρο του ή όπως παρακαλούσε τον προφήτη για την επαναφορά του παιδιού στη ζωή. Είπα, μη με εξαπατήσεις και ξέρω ότι δεν θα το κάνεις. Ξέρετε, όσο και αν η πρόνοια του Θεού μπορεί να μας απογοητεύσει, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η υπόσχεση του Κυρίου δεν θα μας εξαπατήσει ποτέ. Ούτε μας εξαπάτησε, ούτε θα μας εξαπατήσει ποτέ. Η ελπίδα σε αυτό δεν θα μας κάνει να ντρεπόμαστε. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η Σουναμίτισσα έδωσε στον Ελισέ μια σύντομη αφήγηση για το θάνατο του παιδιού, δεν μας το δείχνει εδώ, αλλά εννοείται, και εκείνος της έδωσε μια πιο ρητή υπόσχεση για την Ανάστασή του, από ό,τι αναφέρεται εδώ. Και πάμε στο 29, τότε είπε στο Γιεζί, «Ζώσε την οσφή σου», όταν σου λέει «ζώσε την οσφή σου», δηλαδή σφίξε τη ζώνη σου, σημαίνει θα έχεις δουλειά να κάνεις. Είτε θα δουλέψεις, είτε θα περπατήσεις μεγάλη απόσταση, «ζώσε την οσφή σου και πάρε τη βακτηρία μου στο χέρι σου και πήγαινε. Αν συναντήσεις άνθρωπο, μην το χαιρετήσεις. Και αν κάποιος σε χαιρετήσει, μην το απαντήσεις. Και βάλε τη βακτηρία μου πάνω στο πρόσωπο του παιδιού». Ξέρετε γιατί τα λέει αυτά? Μην μιλήσεις και χάσεις αυτό που μεταφέρεις. Δηλαδή, σου δίνω κάτι και πρέπει να το πάρεις εκεί κάτω. Δεν θα πιάσεις κουβέντα στο δρόμο, χαχαχούχα, τι κάνεις, καλά, ευχαριστώ, και να χαθεί. Αυτό συμβαίνει και στα πνευματικά, εκτός από εδώ, γενικά. Έχεις ένα σκοπό. Μην χάσεις το στόχο σου. Και να, όπως το λαγό και τη χελώνα. Θυμάστε ο λαγός. Έτρεχε γρήγορα η χελώνα. Να κοιμηθώ, να κάνω άλλα πράγματα. Η χελώνα δεν προκύπτει. Και στο τέλος τον πέρασε η χελώνα, που ήταν απαράδεκτο. Έχεις ένα στόχο και πρέπει να πας στο στόχο σου. Δεν θα κοιτάζεις δεξιά και αριστερά. Δεν θα κάνεις άλλα πράγματα. Να κάνω και μια βόρτα, να κάνω και αυτό. Όχι. Πρέπει να κάνεις το πνευματικό έργο που σου βάλει ο Κύριος. Δεν θα χάσεις το στόχο. Δεν θα αφήσεις να σε αποσπάσει κάτι. Όμως αυτό που του είπε ήταν λίγο παράξενο. Πάρε τη βακτηρία μου και πήγαινε. Ο Μωυσής με τη ράβδον του χώρισε στα δύο την ερυθρά θάλασσα και έκανε πολλά θαύματα, αλλά την κρατούσε ο ίδιος ο Μωυσής. Εντάξει, τη χρησιμοποιούσαν και ο Αρών με εντολή του Θεού, πες τον Αρών να κάνει, αλλά ήταν εκεί ο Μωυσής πάντα. Δεν έστελνε τη ράβδο με αντιπροσώπους, πάρ' τη ράβδο, γιατί δεν είναι η ράβδος η μαγική. Να μου πείτε, μα ο Απόστολος Παύλος τα μαντήλια που ζώνουν και τα παίρναν. Εντάξει, ήταν εξαιρέσεις εκεί για ανθρώπους που πρέπει να θεραπευτούν και δεν μπορούσαν να έρθουν με τίποτα και δεν μπορούσε ο Παύλος να πάει. Και δεν μιλούσαμε για αναστάσεις, έτσι. Γιατί έχουμε ξαναπεί, υπάρχει θαύμα και θαύμα. Ο Ελισέ ήξερε ότι ο Ηλίας ανέστησε το νεκρό παιδί βάζοντας τον εαυτόν του πάνω και προσευχόμενος ξανά και ξανά. Και η ερώτηση, θα μπορούσε να σκεφτεί να αναστήσει αυτό το παιδί με μια τόσο μικρή τελετή όπως αυτή? Δηλαδή, πήγαινε, πειρέτη, πάρε τη βακτηρία, άγγιξε πάνω και θα γίνει καλά. Τη στιγμή που μπορούσε να πάει και ο ίδιος. Δεν είναι ότι ήταν μακριά. Θα δινόταν μια τέτοια εξουσία και μάλιστα σε έναν απλόν υπηρέτη? Που, αν θυμάστε, και η καρδιά του Γιεζή δεν ήταν και τόσο καλή. Στο επόμενο κεφάλαιο ήταν η περίπτωση με τον Νεεμάντο Σύρο, που έτρεξε από πίσω να πάρει τα δώρα. Δεν ήταν ο άνθρωπος, εντάξει, ήταν υπηρέτης. Δεν ήταν ο προφήτης, αλλά δεν ήταν τόσο αφιερωμένος υπηρέτης όπως αποδείχθηκε αργότερα. Να θέλει να λάβει τα δώρα. Και του λέει και ο Ελισέ, είναι τώρα καιρός για αγρούς και δούλους και δούλες. Και τελικά κόλλησε η λέπρα του Νεεμάν πάνω του. Τώρα, κάποιοι μελετητές έγραψαν πως ίσως έγινε από ανθρώπινη έπαρση και όχι από θεϊκό ένστικτο. Γι' αυτό και απέτυχε στο τέλος. Θα το δούμε. Ο Θεός δεν επιτρέπει τέτοια μεγάλα θαύματα να γίνουν πολύ φθηνά. Ούτε θα είναι πολύ εύκολο να τα δει κανείς για να μην υποτιμηθούν. Και η γυναίκα αποφάσισε να μην επιστρέψει χωρίς τον ίδιο τον προφήτη. Πάμε στο 30. Και η μητέρα του παιδιού είπε, «Ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή σου. Δεν θα σε αφήσω». Και σηκώθηκε και την ακολούθησε. «Δεν θα σε αφήσω». Είχε μεγάλη προσδοκία. Αυτός είπε τον λόγο και αυτή ήξερε. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Από σένα θέλω. Ίσως ο Κύριος σκόπευε να μας διδάξει να μην έχουμε αυτή την εμπιστοσύνη σε άτομα που δεν σηκώνουν το βάρος της δύναμης του Δημιουργού. Έτσι, μιλάμε για τον υπηρέτη. Στο 31. Και ο Γιεζή πέρασε μπροστά τους και έβαλε τη βακτηρία πάνω στο πρόσωπο του παιδιού, όμως ούκην φωνή και ούκην ακρόασης. Το λέμε και σήμερα αυτό. Καμία φωνή, καμία ακρόαση. Γι' αυτό επέστρεψε σε συνάντησή του και του είπε, αναγγέλλοντας, «Το παιδί δεν ξύπνησε». Το παιδί δεν είναι ξύπνιο. Διαψεύδοντας ίσως την ελπίδα της μητέρας ότι ο θάνατος του δεν ήταν παρά ένας βαθύς ύπνος και ότι περίμενε πως σε λίγο θα ξυπνούσε. Γιατί το άφησε και έφυγε, δεν ήξερε. Αδελφοί, στην Ανάσταση των νεκρών, σε πνευματική ζωή, οι διάκονοι δεν μπορούν να κάνουν περισσότερα με τη δική τους δύναμη από ό,τι μπορούσαν εδώ ο Γιεζή. Μπορεί να βάζουν το λόγο, όπως το αραβδίν του προφήτη πάνω στο πρόσωπά τους, αλλά δεν υπάρχει ούτε φωνή του ακρόαση. Έως ότου έρθει ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς με το πνεύμα του να τους σηκώσει. Γιατί το γράμμα σκοτώνει, το πνεύμα όμως είναι που δίνει ζωή. Και δεν είναι η προφητεία πάνω σε ξερά οστά που θα δώσει ζωή σε αυτά, αλλά πρέπει να έρθει πνοή από τον ουρανό και να αναπνεύσει αυτούς που σκοτώθηκαν. Στο 32. Και όταν ο Ελισέ μπήκε μέσα στο σπίτι, να, το παιδί ήταν νεκρό, πλαγιασμένο επάνω στο κρεβάτι του. Μπήκε λοιπόν μέσα και έκλεισε την πόρτα πίσω από τους δύο και προσευχήθηκε στον Κύριο. Ο προφήτης με ένθερμη προσευχή έλαβε από το Θεό την αποκατάσταση αυτού του νεκρού παιδιού στη ζωή. Βρήκε το παιδί νεκρό στο δικό του κρεβάτι, έκλεισε την πόρτα για να μην φαίνεται να δοξάζεται με τη δύναμη που του είχε δώσει ο Θεός ή να τη χρησιμοποιήσει για επιδείξεις και να τη βλέπουν οι άνθρωποι. Κάποια πράγματα δεν είναι για να φαίνονται. Δηλαδή ενήργησε με προσοχή ο προφήτης σε αυτή τη δύσκολη περίπτωση. Ίσως λογικά είχε δελεάσει υπερβολικά τον Κύριο με τη σκέψη να το πραγματοποιήσει με το ραβδί στο χέρι του Γιεζή και τώρα το βρίσκε πιο δύσκολο από ό,τι νόμιζε και γι' αυτό απευθύνθηκε σε αυτόν με μεγάλη επισημότητα. Προσευχήθηκε στον Κύριο, Κύριε, όπως έκανε ο Ηλίας. Λέει τώρα, αδερφοί, όταν κάποιος είναι προφήτης, δεν σημαίνει ότι έχει το Θεό στην τσέπη του. Ο Θεός παραμένει Κύριος και ο προφήτης παραμένει προφήτης. Αν δεν ενεργεί ο Κύριος, δεν ενεργεί. Και ο Ελισέ ήθελε πολύ, αλλά Κύριε, άφησε την ψυχή αυτού του παιδιού να έρθει ξανά μέσα του. Ξέρετε, παρακαλούσε, γιατί άλλο ο Ιησούς που ανέστησε τους νεκρούς με την εξουσία και έλεγε, για παράδειγμα, η κόρη του Ιάιρου, κορίτσι ανάστηθη, ταλιθακούμη, ή στο γιον της χείρας της Ναΐν, νεανίσκε, σιλέω, εγέρθητη, ή Λάζαρε, δεύρω έξω, δηλαδή διαταγή και τέλειωνε, δεν χωρούσε συζήτηση, γιατί ήταν δυνατός και πιστός ως Υιός ο Κύριος της ζωής. Αλλά ο Ηλίας και ο Ελισέ το έκαναν με παράκληση. Βέβαια ήταν άνθρωποι του Θεού, προφήτες, αλλά βλέπετε ότι ήταν υπηρέτες. 34. Και ανέβηκε και πλάγιασε πάνω στο παιδί και έβαλε το στόμα του επάνω στο στόμα εκείνου και τα μάτια του επάνω στα μάτια εκείνου και τα χέρια του επάνω στα χέρια εκείνου και εξάπλωσε πάνω σε αυτό και θερμάνθηκε η σάρκα του παιδιού. Δηλαδή ξάπλωνε πάνω στο παιδί σαν να του κοινοποιούσε στο πνεύμα κάποια από τη ζωτική του θερμότητα, δηλαδή και σωματικά αλλά και πνευματικά. Σάντουιτς, φανταστείτε την εικόνα. Ένα. Έτσι εξέφρασε τη σοβαρότητα της επιθυμίας του και έδωσε ένα σημάδι αυτής της θεϊκής δύναμης από την οποία βασιζόταν για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Γιατί αδερφοί, εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα. Τι ώρα που το κάνεις δεν ξέρεις. Δηλαδή θα δουλέψει, θα γίνει. Προσπαθούσε. Πρώτα έβαλε, λέει, το στόμα του πάνω στο στόμα του παιδιού. Σαν στο όνομα του Θεού να του εμπνέει πνοή ζωής. Αυτό μου θυμίζει τον Αδάμ στη Γένεση 2:7. Ο Κύριος ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από χώμα της γης και εμφύσισε στους μυκτήρες του πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος σε ψυχή που ζει. Μετά έβαλε, λέει, τα μάτια του πάνω στα μάτια του παιδιού για να τα ανοίξει ξανά στο φως της ζωής. Μετά τα χέρια του στα χέρια του παιδιού για να τους βάλει δύναμη. Έπειτα επέστρεψε, περπάτησε στο σπίτι ως ένας άνθρωπος γεμάτος φροντίδα, έννοια. Για να βλέπαμε από μία γωνίτσα δηλαδή πόσο προσιλωμένος ήταν σε αυτό που έκανε. Και λέει στο 35, έπειτα σύρθηκε και περπατούσε στο οίκημα πότε εδώ και πότε εκεί και ανέβηκε πάλι και ξάπλωσε πάνω του και το παιδί φτερνίστηκε μέχρι 7 φορές και το παιδί άνοιξε τα μάτια του. Βλέπετε, έγινε το θαύμα, αλλά πόσο σταδιακά έγινε. Κατά την πρώτη εφαρμογή, στο 34, λέει, η σάρκα του παιδιού ζεστάθηκε Όταν αγωνίζεσαι στην προσευχή για ένα θαύμα, σου δείχνει ο Κύριος, για να ανέβει η πίστη σου κι άλλο, ότι ζεστάθηκε. Α, το παγωμένο παιδί αρχίζει και ζεσταίνεται, πλησιάζουμε δηλαδή. Του έδωσε ενθάρρυνση να συνεχίσει. Και μετά από λίγο το παιδί φταρνίστηκε 7 φορές, κάτι που ήταν ένδειξη όχι μόνο ζωής αλλά και ζωντάνιας. Μερικοί το έχουν αναφέρει ως αρχαία παράδοση ότι όταν ο Θεός εμφύσισε στον Αδάμ πνοή ζωής, η πρώτη απόδειξη ότι ήταν ζωντανός ήταν το φτέρνισμα, το οποίο οδήγησε στη χρήση του να αποδίδουν σεβασμό σε εκείνους που φτερνίζονται. Μέχρι σήμερα δεν λέμε στην υγεία σου, άμα φταρνιστεί κάποιος, είναι ένδειξη υγείας. Στο 36. Και φώναξε το Γιεζί και είπε, κάλεσε αυτή τη Σουναμίτισσα. Και την κάλεσε. Και όταν μπήκε μέσα σε αυτόν είπε, πάρε το γιο σου. Μ' αρέσει πολύ αυτό το 37. Και εκείνη μπήκε μέσα, έπεσε στα πόδια του, προσκύνησε μέχρι το έδαφος, σήκωσε το γιο της και βγήκε έξω. Πήρε αυτό που ήθελε. Ευχαρίστησε, αλλά είναι δικό μου. Μου το έδωσε ο Κύριος, το θέλω. Και βλέπουμε πόσο χαρούμενα αποκαταστάθηκε το παιδί ζωντανό στη μητέρα του και όλοι παρηγορήθηκαν. Θυμάστε στις πράξεις 20-12 με το εύτυχο που έπεσε από το τρίτο πάτωμα. Έφεραν τότε το παιδί ζωντανό και παρηγορήθηκαν πολύ. Ένα παράλληλο. Δείτε αδερφοί τη δύναμη του Θεού που θανατώνει και φέρνει στη ζωή, ξαναζωντανεύει. Δείτε τη δύναμη της προσευχής που είχε ακόμα και το κλειδί και του θανάτου. Δείτε τη δύναμη της πίστης. Και αυτός ο σταθερός νόμος της φύσης, ότι ο θάνατος είναι ένας τρόπος συνήθως που δεν υπάρχει επιστροφή, πέθανε, θα πρέπει μάλλον να παραλυφθεί παρά να απογοητευτεί αυτή η πιστή Σουναμίτισσα. Δηλαδή ο Κύριος εδώ έκανε μια εξαίρεση για αυτήν τη γυναίκα. Ήθελε το δώρο της. Στο 8ο κεφάλαιο της Δευτέρας Βασιλέως, να δούμε λίγα εδάφια, γιατί τελειώνει εδώ η ιστορία μας, αλλά βλέπουμε ότι αυτή η γυναίκα δεν ήθελε κάτι από τον βασιλιά, από τον αρχιστράτηγο, λέει, ο κατοικώ στο λαό μου. Επειδή όμως ήταν η περίοδος της πείνας και ήταν μεγάλη δυσκολία, λέει στο 8ο κεφάλαιο, στο 1, ο Ελισέ μίλησε στη γυναίκα που της είχε αναζωοποιήσει το γιο, λέγοντας, σήκω και πήγαινε εσύ και η οικογένειά σου και παρήκησε όπου αν μπορέσεις να παρήκησεις. Επειδή ο Κύριος κάλεσε πείνα και μάλιστα θα έρθει πάνω στη γη 7 χρόνια. Και αφού η γυναίκα σηκώθηκε, έκανε σύμφωνα με το λόγο του ανθρώπου του Θεού. Και πήγε αυτή και η οικογένειά της και παρήκησε στη γη των Φιλιστέων 7 χρόνια. Και μετά το τέλος των 7 χρόνων, γύρισε η γυναίκα από τη γη των Φιλιστέων και βγήκε να βοήσει στο βασιλιά για το σπίτι της και για τα χωράφια της. Γιατί της τα πήρανε άλλοι, αφού σου λέει έφυγε αυτή. Και ο βασιλιάς μίλησε στο Γιεζί, τον υπηρέτη του ανθρώπου του Θεού, λέγοντας, βλέπετε τώρα τις συγκυρίες που ο Θεός επιτρέπει, γιατί ήθελε να ευλογήσει πάλι αυτή τη γυναίκα και το γιο της. Διηγήσου σε μένα, παρακαλώ, όλα τα μεγαλεία που έκανε ο Ελισέ. Και ενώ διηγείτο στο βασιλιά πώς αναζωοποίησε τον νεκρό, να, η γυναίκα που της είχε αναζωοποιήσει το γιο, βόησε στο βασιλιά για το σπίτι της και για τα χωράφια της. Και ο Γιεζί είπε, «Κύριε μου βασιλιά, αυτή είναι η γυναίκα και αυτός είναι ο γιος της που τον αναζωοποίησε ο Ελισέ». Και ο βασιλιάς ρώτησε τη γυναίκα και αυτή του διηγήθηκε το πράγμα. Τότε ο βασιλιάς έδωσε σε αυτήν ένα ευνούχο λέγοντας, «Επέστρεψε όλα τα πράγματά της και όλα τα προϊόντα των χωραφιών της από την ημέρα που άφησε τη γη μέχρι σήμερα». Δηλαδή τα πήρε και αναδρομικά που λέμε, ό,τι είχε χάσει. Βλέπετε αδερφοί την ευλογία του Κυρίου όταν είσαι πιστός, πιστή, μέχρι τέλους. Αυτόν το παιδάκι τώρα, αν ήταν 4-5 χρονών, σύν τα 7 χρόνια που έλειψε, ήταν ένας νεαρός έφηβος. Και όμως ήταν εν ζωή μαζί με τη μητέρα του. Και πήγε η γυναίκα και διεκδίκησε και πάλι και πήρε. Ήρθε η ώρα που θα πήγαινε στο βασιλιά. Δηλαδή, το κάθε τι είναι στην ώρα του. Αλλά πώς αρχίζει μια ιστορία από το λίγο και πώς ο Κύριος την μεγαλώνει και τη φέρνει και πόσα παραδείγματα μας δίνει μέσα από το λόγο για να ξέρουμε κι εμείς πώς ενεργεί ο Κύριος. Ποια είναι τα αιτήματα που μπορούμε να έχουμε. Ποιες είναι οι απώλειες. Έχεις μια ευλογία. Φεύγει η ευλογία. Τη διεκδικείς ξανά. Τη θέλεις. Επιμένεις. Να μου πείτε, μα ο Κύριος γιατί να δώσει ένα δώρο και να το πάρει πίσω, γιατί να σου χαρίσει ένα παιδάκι και να το θανατώσει. Είναι μυστήριες οι βουλές του Κυρίου πολλές φορές, αλλά βλέπουμε το αποτέλεσμα. Πόση ευλογία ήρθε μετά. Ευλόγησε, Κύριε μας, αυτά τα λόγια ζητώ, Ιησού μας, στην καρδιά μας. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για αυτά τα θαυμάσια παραδείγματα που είναι γραμμένα στο Λόγο Σου τόσους αιώνες, Κύριε, και εμείς παίρνουμε τροφή πνευματική σήμερα, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για κάθε χαρακτήρα που είναι εκεί γραμμένος, Κύριε μας, κάθε αληθινή ιστορία και το τι συνέβη, Κύριε, ούτως ώστε να διαμορφώνουμε κι εμείς χαρακτήρα πραγματικά όπως μας θέλεις, Κύριε, γιατί εσύ μας δείχνεις μέσα από τον Άγιο Λόγο Σου, Κύριε, το πώς να σκεφτόμαστε, το πώς να μιλούμε, το πώς να διεκδικούμε, τι να ποθούμε και τι όχι, Χριστέ μας. Αμήν Ιησού μου, Άγιε Κύριε μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, και έχουμε έρθει εδώ να έχουμε κοινωνία με το πρόσωπό σου, κοινωνία Κύριε με τα αδέρφια μας, με το σώμα σου το Άγιο, και θέλουμε τώρα εσύ να μας θρέψεις με το λόγο σου, να ανοίξεις το λόγο σου διάπλατα Κύριε, να μιλήσεις στην καρδιά του κάθε ενός μας Χριστέ μου, να διεγείρεις μέσα από τα βάθη μας Κύριε τη δίψα και την πείνα που επιθυμείς να δεις σε κάθε παιδί σου Κύριε, ώστε να μπορεί το πνεύμα σου να ενεργήσει έξω χαλαμπρά θαυμάσια πράγματα Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα Ιησού Άγιε. Σε ευλογούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε. Υψώνουμε το όνομά σου πάνω από κάθε άλλο όνομα Κύριε. Σε ευχαριστούμε για ό,τι κάνεις και ό,τι πρόκειται να κάνεις Κύριε. Σε ευλογούμε Ιησού Άγιε, σε ευλογούμε. Αμήν Κύριε μας, αμήν. Ας καθίσουμε παρακαλώ. Διαβάζω από τον Εκκλησιαστή. Κεφάλαιο 3, εδάφιο 11. Λέει, τα πάντα έκαμε καλά εν το καιρό εκάστου και τον κόσμον υπέβαλεν εις την διάνοιαν αυτών. Χωρίς ο άνθρωπος να δύναται να εξιχνιάσει απ' αρχής μέχρι τέλους το έργο το οποίο ο Θεός έκαμε. Έχω μιλήσει γι' αυτό και άλλη φορά, αλλά στο κείμενο το εβραϊκό λέει τελείως διαφορετικά πράγματα. Που είναι, ο Βάμβας είναι πάρα πολύ συνεπής, ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη. Φοβερός γνώστης. Αλλά εδώ τώρα είναι πράγματα που, εάν δεν τα ανοίξει το Πνεύμα του Θεού, μεταφραστής δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Θα σας πω τι λέει το κείμενο. Εκκλησιαστής 3.11. Λέει, εκεί που λέει και τον κόσμον υπέβαλε στη διάνοιαν αυτών, λέει, διαβάζω από τη μετάφραση την αγγλική New American Standard, για να δείτε ότι οι άνθρωποι το λένε σωστά εκεί, αυτό. Και όσοι ξέρετε αγγλικά, θα το ακούσετε. He has also set eternity in their heart. Ο Θεός έθεσε την αιωνιότητα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Το ξαναλέω. Ο Θεός έθεσε το ολάμ στα εβραϊκά. Την αιωνιότητα μέσα στον άνθρωπο. Ξέρεις ότι έχεις την αιωνιότητα μέσα σου? Τι σημαίνει αυτό? Ότι έθεσε την αιωνιότητα. Θα σας πω ένα άλλο εδάφιο το οποίο μας λέει το ίδιο αλλά λίγο διαφορετικά, αλλά μας ανοίγει και άλλα πράγματα. Ψαλμός 42.7. Λέει, άβυσσος προκαλεί άβυσσον εις τον ήχο των καταρακτών σου. Πάντα τα κύματά σου και οι τρικυμίες σου δήλθαν επ' εμέ. Η λέξη για άβυσσος, το εβραϊκό, είναι τεχόμ. Τεχόμ. Και η ίδια αυτή λέξη χρησιμοποιείται στη γέννηση, στο πρώτο κεφάλαιο, το δεύτερο εδάφιο, όπου λέει «Δε γη το άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου». Εκεί η λέξη αβύσσου είναι τεχόμ. Τεχόμ. Είναι η αντίστοιχη

0: είσαι τελικά, τι είσαι, πώς είσαι φτιαγμένος. Γιατί εάν ακούσει κανείς τον ψήθυρο του διαβόλου, τι σου λέει ο διάβολος, είσαι ένα μηδέν, μια τυχαία χημική ένωση από αστρόσκονη και ήρθες και θα φύγεις και τελείωσε αυτό, δεν έχει τίποτα άλλο. Είσαι δηλαδή ακόμα χειρότερο και από το ζώο. Όχι αδερφή μου, λέει φοβερός και θαυμασίος επλάστην, λέει ο Θεός. Και είναι ωραίο πράγμα να καταλαβαίνεις ότι είσαι δημιούργημα του Θεού. Και όταν ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ, λέει τον έφτιαξε από τη σκόνη της γης, από το έφερ του Αδαμά. Ξέρω και Αδάμ, Αδαμά είναι το χώμα. Και λέει, Γένεση 2:7, και έπλασε Κύριος ο Θεός των άνθρωπων από χώματος εκ της γης και ενεφύσισεν εις τους μικτήρας αυτού πνοήν ζωής. Από πού ήρθε αυτή η πνοή? Από τον παντοδύναμο. Είναι η πνοή του παντοδυνάμου. Και αυτή η πνοή έχει μέσα της την άβυσσο, την αιωνιότητα. Γιατί είναι άπειρη, δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Και αυτό το έδωσε ο Θεός δώρο. Αμήν. Σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Αμήν.
1: Αμήν.
0: Είναι το δώρο του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός δεν θέλει ο άνθρωπος να παίρνει μοναχός τη ζωή του. Είναι δηλαδή ένδειξη αχαριστίας μπροστά στον Θεό της δόξης. Μας έδωσε τέτοια ομορφιά ο Θεός, τέτοιο μεγαλείο, τέτοιο μεγαλείο. Πνοή ζωής. Στη Γένεση 6:17 λέει, μιλάει για τον κατακλυσμό εκεί και λέει εγώ δε ιδού, λέει στον Νόε, εγώ επιφέρω τον κατακλυσμό των υδάτων επί της γης για να εξολοθρεύσω πάσα σάρκα. Έχουσαν εν εαυτή πνεύμα ζωής. Και εδώ ενώ το προηγούμενο το λέει νησαμάθ χαγίμ, απ' πνοή ζωής, εδώ το λέει ρουάχ χαγίμ. Δηλαδή αυτό που έχουμε είναι προϊόν από το πνεύμα, ρουάχ θα πει πνεύμα. Και στα ελληνικά και στα εβραϊκά η ίδια η λέξη για πνεύμα, πνοή και άνεμο είναι η ίδια. Στα ελληνικά είναι πνεύμα, στα εβραϊκά είναι ρουάχ. Ρουάχ. Επίσης τον Ιώβ λέει 27:3 ότι πάντα τον χρόνο ενώσω η πνοή μου είναι εν εμή. Ακούστε, και το πνεύμα του Θεού στους μικτήρες μου. Το στοιχείο της ζωής που έχουμε και το καταλαβαίνουμε από την αναπνοή, αυτό λέει το πνεύμα του Θεού είναι ένα δώρο που μας έδωσε ο Θεός. Προσέξτε όμως τώρα, αυτό μέσα του είναι δεμένο με την αιωνιότητα. Γι' αυτό μας είπε ότι έβαλε την αιωνιότητα μέσα στην καρδιά του. Και ότι μέσα μας έχουμε μια άβυσσο, η οποία για να γεμίσει και να πληρωθεί, τι θέλει, καλή άβυσσο, κράζει για την άβυσσο. Κράζει για την άβυσσο. Λέει στις παροιμίες 20:27, λίχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου. Το λιχνάρι του Θεού είναι το πνεύμα σου, το οποίο διερευνά πάντα τα ενδόμηχα της καρδίας. Προσέξτε, το πνεύμα μας, αδερφοί, είναι συνδεδεμένο με τα ουράνια, με τα, με το άπειρο του Θεού, με τη σφαίρα του πνεύματος. Και έχει την ικανότητα να ερευνά πράγματα που εσύ με το μυαλό σου και εγώ δεν μπορούμε να τα βρούμε. Μπορεί και κάνει αυτή τη δουλειά, γιατί είναι δοσμένο από το Θεό. Έχει μέσα του δυνάμεις, οι οποίες είναι δοσμένες δώρο από το Θεό για μας. Και ο άνθρωπος βέβαια, ο οποίος δεν γνωρίζει το Θεό, είναι τυφλός και βουβός τα πνευματικά. Δεν μπορεί να συλλάβει, να καταλάβει τι γίνεται μέσα του. Προσέξτε τώρα.

0: Είπαμε ότι είμαστε πλασμένοι με την άβυσσο μέσα μας. Δηλαδή, έχουμε μέσα μας ένα στοιχείο το οποίο είναι απίθμενο, έχει να κάνει με την αιωνιότητα και έχει μια πάρα πολύ βασική ανάγκη. Αυτό η άβυσσος αυτή. Ποια λέτε να είναι η πιο μεγάλη ανάγκη της αβύσσου μας. Της αβύσσου μας. Να γεμίσει. Να γεμίσει. Είμαστε πλασμένοι από τον Θεό. Σχεδιασμένοι. Με αυτό το βάθος. Με αυτές τις διαστάσεις της αιωνιότητας. Και μέσα μας έχουμε από την πλάση μας μια φυσική τάση, μια φυσική ανάγκη να νιώθουμε να θέλουμε να πληρωθεί μέσα μας αυτή η άβυσσος. Και ο άνθρωπος τι κάνει? Ξέρετε ότι δεν υπάρχει τίποτα μέσα στη σφαίρα αυτή που ζούμε, την ηλικία αυτή σφαίρα, που να μπορεί να πληρώσει την άβυσσο. Δεν γεμίζει με τίποτα. Το έχουν δοκιμάσει όλοι. Ο Σολομώντας που έγραψε τον Εκκλησιαστή. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Ο Παύλος λέει όλα σκύβαλα. Τίποτα. Ο άνθρωπος ό,τι στόχο και να βάλει στη ζωή του. Α, θα γίνω αυτό. Μπράβο. Ωραία. Πάμε, ανεβαίνουμε, πάμε στο πανεπιστήμιο, παίρνουμε το πτυχίο. Μετά. Εντάξει. Πήραμε ένα πτυχίο. Τώρα τι κάνουμε? Γιατί δεν είναι αυτό που θα γεμίσει την ψυχή. Πολλοί άνθρωποι. Ή να παντρευτώ, να βρω μια καλή σύζυγο, να κάνω παιδιά. Ωραία, σε παντρεύουμε, κάνεις μια σύζυγο, κάνεις και παιδιά, όλα καλά, κάνεις και τα εγγόνια. Και μετά ο άνθρωπος τι κάνει? Πάλι άδειος είναι. Δεν γεμίζει. Θα σου πω ένα μυστικό, αδερφοί. Θέλουμε να νικήσουμε τον διάβολο? Ακούστε λίγο. Ο διάβολος πάντοτε για να έρθει και να κάνει ζημιά στον άνθρωπο, θα σου παρουσιάσει πράγματα, πειρασμούς, θα κοιτάξει να παίξει με τις επιθυμίες που έχεις μέσα σου και θα σου πλασάρει αυτό, εκείνο ή το άλλο. Και περιμένει τώρα εσύ να πιάσεις το δόλωμα να το πάρεις. Θες να ελευθερωθείς? Πίστεψε στον λόγο, πίστεψε στον λόγο, ότι ο διάβολος δεν έχει τίποτε το οποίο θα σου είναι χρήσιμο και το χρειάζεσαι και το έχεις ανάγκη και θα σου δώσει την ευτυχία. Μπορούμε να πούμε αμήν σε αυτό? Αμήν. Δεν έχει. Τι έχει? Μας το λέει ο Κύριος. Είναι ψεύτης και ανθρωποκτόνος. Αυτό έχει. Οπότε ό,τι και να προσφέρει, ό,τι και να μου προσφέρει, μπορεί να γυαλίζει, μπορεί να είναι τι ωραίο. Στο τέλος δαγκάνει σαν το φίδι και καταστρέφει τη ζωή του ανθρώπου. Όταν αυτό το δεχτείς με πίστη, ησύχασες. Θα πεις κι εσύ, ήπαγε ο πίσω μου σαν να φύγεις. Φτάνει πια. Φτάνει. Και ο διάβολος μετά δεν μπορεί να σε βρει. Δεν έχει τα μέσα. Γιατί του έχει σπάσει όλη αυτή την ψευδαίσθηση με την οποία δουλεύει. Ναι, κάνω αυτό και πάρ' τα λεφτά, αυτά τα έχεις ανάγκη. Και θα κάνεις αυτό και εκείνο. Και έρχεται μετά η αστυνομία. Παράδειγμα. Τίποτε από αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να μας γεμίσει, αδερφοί. Γιατί όλα είναι πρόσκαιρα και πεπειρασμένα. Είναι για εδώ. Δεν είναι για την αιωνιότητα. Δεν μπορεί να πάρεις τίποτα. Κάνε ό,τι θες. Φεύγοντας δεν μπορείς να πάρεις τόσο. Τίποτα. Δεν σου ανήκουν πρώτα απ' όλα. Τίποτα δεν σου ανήκει. Τα χρησιμοποιούμε όλα. Σας έχω πει ότι στα εβραϊκά δεν υπάρχει λέξη έχω. Το ρήμα έχω δεν υπάρχει. Λένε υπάρχει σε μένα χρήμα στην τσέπη μου. Υπάρχει γυναίκα, υπάρχουν παιδιά. Αλλά φεύγουμε και ο καθένας φεύγει μόνος του. Το έχουμε δει. Το έχουμε αφήσει να περάσει μέσα. Και ο εγκέφαλός μας παίρνει τα δυσάριστα από εδώ και τα πάει πίσω. Να μην τα θυμόμαστε. Δεν μας ανήκει τίποτα. Του Θεού είναι όλα και μας αφήνει να χρησιμοποιούμε αυτά που έχουμε ανάγκη για να γίνει τελικά το θέλημά Του. Γι' αυτό, ρε φίλε, ο άνθρωπος χωρίς το Θεό, με αυτή την άβυσσο μέσα και την αιωνιότητα, τι έχει πάθει, τι παθαίνει μάλλον, πώς νιώθει. Ποιο είναι το κύριο στοιχείο που μαστίζει τη ζωή του γιατί δεν γνωρίζει το Θεό. Διψάει. Είναι διψασμένος. Η άβυσσος αυτή είναι σχεδιασμένη να γεμίσει. Και όχι μόνο να πλημμυρίσει και να βγάλει νερά προς τα έξω. Τότε ο άνθρωπος θα νιώσει πλήρης, θα νιώσει ομορφιά, θα νιώσει μεγαλείο. Βλέπουμε αυτή τη δίψα στον Ψαλμό 42.2 λέει «Διψά η ψυχή μου των Θεών, των Θεών των ζώντα. Πότε θέλω ληφθεί και θέλω φανεί ενώπιον του Θεού». Ψαλμός 63.1 λέει «Θεέ, εσύ είσαι ο Θεός μου, από πρωία σε ζητώ, σε διψάει η ψυχή μου». Έχεις νιώσει αυτή τη δίψα. Είμαστε τόσο γεμάτοι με ένα σωρό άλλα πράγματα. Ο διάβολος το κάνει αυτό. Και δεν ακούμε μέσα εδώ την ανάγκη που έχουμε. Σε ποθεί άκμου εγγύη ρήμο ξηρά και ανίδρο. Ψαλμός 84.2 «Επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρκ μου αγαλλιώνται δια των Θεών των ζώντα». Λέει. Ψαλμός 143 «Εκτείνω προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου σε διψά». Η ψυχή μου σε διψάει. Γιατί αυτή διψάει. Η τσέπη σου δεν διψάει. Το στομάχι σου δεν διψάει. Γιατί οι μεγαλύτερες δυνάμεις που έχουν μπει μέσα σου είναι αιώνιες. Οι μεγαλύτερες αξίες που έχει βάλει ο Θεός μέσα σου είναι αιώνιες. Είσαι δεμένος με τα αιώνια. Γι' αυτό λέει, τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει όλο τον κόσμο και απολέσει την ψυχή του. Ποια είναι η απάντηση? Τίποτα. Τίποτα. Ένα τέτοιο παράδειγμα έχουμε στη ζωή του Μωυσή. Ξέρετε, ο Μωυσής ήταν άνθρωπος ο οποίος έζησε στην εποχή του, πρώτα απ' όλα ήταν πρίγκιπας της Αιγύπτου, γιος θετός της κόρης της αδερφής του Φαραώ, λέει στις πράξεις μέσα στο 7.22 «Και διδάχθη ο Μωυσής πάσαν τη σοφία των Αιγυπτίων και ήτο δυνατός εν λόγης και έργης». Εάν ήταν κάποιος ο οποίος είχε ζήσει, είχε απολαύσει, είχε γνωρίσει πράγματα, ήταν ο Μωυσής. Και όχι μόνο αυτό, είδε τον Κύριο στην κεόμενη βάτου. Τον έστειλε στην Αίγυπτο. Του έδωσε σημεία. Είδε 10 πηγές να έρχονται στην Αίγυπτο. Τη διάλυσε ο Θεός στην Αίγυπτο. Με το λόγο του Μωυσή. Τη ράβο του. Είδε να ανοίγει η νεκρά θάλασσα. Είδε τα πικρά νερά να γίνονται γλυκά. Είδε να έρχεται το μάνα κάτω. Τα ορτίκια. Είδε τον βράχο να ανοίγει στο χορύβ και να βγαίνει άβυσσος. Νερά για να πιούνε 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι περίπου συν τα ζώα. Ανέβηκε πάνω στο όρος. Είδε να γράφει ο Θεός με το δάκτυλό του τον νόμο πάνω στις πλάκες. Ξέρουμε την ιστορία. Γύρισε κάτω, είδε ότι είχαν λάτρευσαν το Μόσχο και τελικά ξαναανεβαίνει επάνω στο όρος. Ξαναανεβαίνει. Με όλη αυτή την εμπειρία που είχε. Εσύ στη θέση του τι θα ζητούσες από τον Θεό? Θαύματα. Τα είδε. Δυνάμεις. Τα είδε. Σημεία. Τα είδε. Όλα τα είδε. Σχέση με τον Κύριο είχε. Πιο πολύ από κάθε άλλο άνθρωπο την εποχή του. Και έρχεται στο όρος. Διψούσε ακόμα ο Μωυσής. Ένιωσε τη δίψα της ψυχής και επιθυμούσε το μόνο πράγμα που μπορεί να σβήσει αυτή τη δίψα, να την ικανοποιήσει. Και τι λέει, λέει εδώ, είμαστε στην Έξοδο, στο 33, διαβάζω από το 18 και είπε, μιλάει τώρα στον Θεό τη δεύτερη φορά, «Δείξον μη δέομαι τη δόξα σου». Δείξε μου τη δόξα σου. Τι ήθελε ο Μωυσής. Δεν είδε. Τι επιθυμούσε. Κοιτάξτε τώρα πώς, τι καταλαβαίνουμε από την απάντηση που του δίνει ο Θεός εκεί στο όρος. Τι εννοούσε ο Μωυσής μέσα του όταν έλεγε δείξε μου τη δόξα σου. Παρακάτω, στο 20 εδάφιο, του λέει «Δεν δύνασε να είδεις το πρόσωπό μου». Τι ήθελε λοιπόν, γιατί υπάρχει πολλών ειδών δόξα, έτσι. Άμα κοιτάξει τη λέξη, θα δεις ότι χρησιμοποιείται πολύ ευρέως για να μιλήσει για ενέργειες του Θεού, για τα φυσικά αγαθά που μπορεί να έχουμε, για θέση, για βασιλεία, βασιλιάδες, η δόξα του Θεού, έτσι. Αλλά ο Θεός κατάλαβε ο Μωυσής τι ζητούσε και του λέει «Δεν μπορείς να δεις το πρόσωπό μου, διότι άνθρωπος δεν θέλει με δει και ζήσει». Τελικά τι είναι αυτό το οποίο διψάει μέσα η άβυσσος αυτή. Γιατί λέει η άβυσσος καλή άβυσσο, για ποια άβυσσο μιλάει. Η άβυσσος είναι και αυτή κάτι αιώνιο, κάτι άπειρο που μπορεί να γεμίσει το δικό σου και είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ο Θεός του απάντησε στο αίτημά του. Και τι του λέει. Του λέει, διαβάζω από το 19, Έξοδος 33-19. «Εγώ θέλω κάμι να περάσει έμπροσθεν σου όλη η αγαθότης μου». Από εκεί ξεκινάει ο Θεός. Θέλουμε, αδελφοί, να πάρουμε αποκάλυψη του προσώπου του Κυρίου μέσα μας. Να μην είμαστε κατ' όνομα χριστιανοί, κατ' όνομα είναι, έχουμε τα χαρίσματα, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο, εμείς. Και να λείπει από μέσα η αποκάλυψη του προσώπου του Κυρίου. Αυτό είναι που, εάν το έχεις, δεν μπορεί η ζωή σου να μείνει η ίδια. Σε έχει σφραγίσει, σε έχει μαρκάρει για πάντα ο Θεός. Και αλλάζει τα πάντα μέσα σου. Τα πάντα. Η αποκάλυψη του προσώπου, θα το δούμε τώρα σε λίγο. Θα γνωρίσεις την αγαθότητά μου. Ο Θεός είναι αγαθός. Σημαίνει καλός, γεμάτος αγάπη. Και θέλω, κηρύξει, το όνομα του Κυρίου εμπροσθέν σου. Έχουμε ανάγκη να γνωρίσουμε, να μας κηρυχθεί το όνομα του Κυρίου. Γιατί το όνομα του Κυρίου. Γιατί, αδελφοί, η αποκάλυψη στο όνομα είναι ότι ό,τι ο Θεός είναι, ό,τι έχει και ό,τι κάνει είναι μέσα στο όνομά Του. Ό,τι έχει φανερώσει ο Θεός από τις ικανότητές Του, από τις ιδιότητες που έχει ο Θεός, έτσι. Ο Ελολάμ, ο Ελσαντάι, ο Γιάχουε Τικενού, Γιάχουε Ράχα, Γιάχουε Ράφα κλπ. Όλα αυτά είναι πτυχές και όλα αυτά περικλείονται σε ένα όνομα. Σε ένα όνομα που είναι πάνω από όλα τα άλλα όνομα. Ποιο είναι αυτό? Ιησούς. Το όνομα του Ιησού. Ο Γιάχουε είναι σωτήρ. Γιαχωσούα. Ιεσούα, Ιησούς. Το όνομα. Πρέπει να κηρυχθεί το όνομα του Κυρίου. Να γνωρίσεις το όνομά Του και γνωρίζεις το όνομα, αποκαλύπτεται ο Θεός. Καταλαβαίνεις τον Κύριό σου. Πώς φανερώθηκε η αγάπη του Θεού σε εμάς? Δια του Ιησού Χριστού. Πώς φανερώθηκε η λύτρωσή Του? Δια του Ιησού Χριστού. Πώς μας πληρώνει με το Πνεύμα το Άγιο? Δια Ιησού Χριστού. Γιατί μέσα σε αυτόν κατοικεί όλο το πλήρωμα. Και ακούστε, και είστε λέει πλήρης εν αυτό. Πλήρης. Δεν έχουμε δηλαδή, δεν μας λείπει κάτι. Να, ακούω αδερφούς που δεν καταλαβαίνουν, οκ, okay, δεν τους κρίνουμε, αλλά λένε, ο Χριστός, καλά και το Άγιο Πνεύμα και ο Πατέρας. Αυτό τι δείχνει. Δεν έχουν την αποκάλυψη. Ότι ο Πατέρας ενεργεί σε όλο αυτό το μεγαλείο και την αποκάλυψη να μας φανερωθεί στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού.
1: Αμήν.
0: Τον οποίο ο ίδιος γέννησε εκ πνεύματος και της Μαρίας.
1: Αμήν.
0: Αμήν. Αμήν. Γιατί. Γιατί. Τι θα δούμε. Γιατί ο Θεός, επειδή ξέρει τη δίψα που έχουμε μέσα, μπορεί να την καταλαβαίνουμε. Μπορεί να μην την καταλαβαίνουμε. Ο Θεός ξέρει όμως και έχει προμηθεύσει τρόπο. Όποιος πάει σαν τον Μωυσή και πει «Δέουμε Κύριε, δείξε μου τη δόξα σου, σε παρακαλώ». Τότε ο Θεός δεν μπορούσε να το κάνει. Γι' αυτό του λέει «Θα δεις την αγαθότητά μου, θα σου κηρυχθεί το όνομά μου και θέλω ελεήσει όντι να ελεώ και θέλω εκτηρήσει όντι να εκτήρω». Θα γνωρίσεις δηλαδή το έλεος μου και τη χάρη μου.
1: Αμήν.
0: Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Παλαιά Διαθήκη. Δεν είχε ακόμα φανερωθεί η χάρη του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Λέει Εβραίους πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Λέει ο Θεός αφού ελάλησε το πάλι προς τους πατέρας ημών δια των προφητών πολλάκης και πολυτρόπος. Ακούστε τι λέει τώρα. «Εν τες εσχάτες ταύτες ημέρες ελάλησε προς ημάς εν Υιό», λέει το κείμενο. Ελάλησε, μας λάλησε εν Υιό, μέσα από τον Υιό. Τώρα στις τελευταίες μέρες, όχι πριν. Γιατί, αν κοιτάξεις λίγο την εκκλησιαστική ιστορία, θα δεις ότι όλοι αυτοί οι πατέρες, τον 3ο αιώνα και μετά, ήταν επηρεασμένοι από τις εθνικές διδασκαλίες. Είχαν επηρεαστεί από τον γνωστικισμό, από τον νεοπλατωνισμό, από τον μυθραϊσμό, που όλα αυτά μαζί κάνουν μια συγκριτική. Ξέρετε, η λέξη συγκριτισμός τι σημαίνει. Από τους Κρήτες. Έχουμε εδώ Κρήτες. Οι Κρήτες στην αρχαιότητα τρογόντουσαν μεταξύ τους. Ο ένας, οι άνω ασίτες και οι κάτω ασίτες. Φτιάχνα ένα τζάκι τώρα στους κάτω ασίτες. Και οι άνω ασίτες τώρα ήταν εχθροί, δίπλα, χωριά. Εχθροί. Τα Χανιά με το Ηράκλειο και ούτω καθεξής. Όταν όμως αντιμετώπιζαν έναν εχθρό, κοινό εχθρό, γινόταν όλη μια μπάλα και πολεμούσανε. Και αυτό λεγόταν συγκριτισμός, όλοι οι Κρήτες μαζί. Αυτό όμως έκαναν όλοι αυτοί οι ειδωλολάτρες φιλόσοφοι, μάζεψαν τις θεοσοφίες τους, τις κάνανε ένα κράμα και με αυτό αντιμετώπισαν τον χριστιανισμό. Με αυτό ήρθε ο Κωνσταντίνος, με αυτό ποτίστηκαν όλοι οι επίσκοποι, οι οποίοι ήταν όλοι ποτισμένοι από τα πανεπιστήμια και τις θεοσοφίες των ιδωλολατρών, και οι άνθρωποι χάσαν τον μπούσουλα τελικά όσον αφορά την πίστη. Εάν σας πω αδελφοί ότι χάθηκε η πίστη των Αποστόλων, χάθηκε. Ζήμωσαν μαζί με τα είδωλα χριστιανικά πράγματα και ξεγέλασαν την Εκκλησία. Ο Κύριος βέβαια το είδε και το προφητεύει στην Εκκλησία της Περγάμου όλο αυτό. Το είδε. Έπαψε ο κόσμος να ψάχνει τον Κύριο. Δεν υπήρχε ζήλος για το πρόσωπο του Κυρίου. Γιατί. Πατέρας Υιώ Πνευμάγιο, βγάλε άκρη. Το βάπτισμα, αντί στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο όνομα του Πατρός του Υιού, τρία βαπτίσματα κιόλας. Και χάλασε η σχέση της Εκκλησίας με τον Κύριό της. Χάλασε. Και άσε που μετά αρχίσαμε λατρεία στην μητέρα του Κυρίου, λατρεία στους Αγίους, προσκύνηση των εικόνων και Η Εκκλησία μπήκε μέσα στους σκοτεινούς αιώνες. Χάθηκε η πίστη τελείως. Ποιος νίκησε τελικά? Από τη μάχη αυτή, ο εχθρός. Νίκησε ο εχθρός. Οι άνθρωποι έχασαν τη σχέση και την κοινωνία με το πρόσωπο του Κυρίου. Αλλά ο Θεός ήξερε ότι το μόνο που μπορεί να ξεδιψάσει την ψυχή του ανθρώπου είναι το πρόσωπό του. Τίποτε άλλο. Είδατε που ψάλλουμε τώρα, θέλω να δω το πρόσωπό σου. Είναι εδώ μια κραυγή κάθε παιδιού του Θεού. Να δούμε το πρόσωπο του Θεού.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και τι του λέεις το 21? Και είπε ο Κύριος, ιδού τόπος πλησίου μου και θέλει σταθεί επί της πέτρας. Και όταν η δόξα μου διαβαίνει, θέλω σε βάλει στο σχίσμα της πέτρας, για να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου, για να έχουμε με τον Κύριο, να πάρουμε αυτό που θέλει ο Θεός, πρέπει να είμαστε κρυμμένοι στο σχίσμα της πέτρας. Ο Κύριος τι είπε στον Πέτρο, θυμάστε, όταν τους ρώτησε ποιος, λένε ότι είμαι, τελικά του λέει ο Πέτρος, «Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού ζώντος». Και του λέει, «Σίμων Ιωνά, δεν σου αποκαλύφθηκε αυτό από σάρκα και αίμα, αλλά από τον Πατέρα μου εν της ουρανής. Σύ ή Πέτρος, εσύ είσαι ο Πέτρος, και επί ταύτην την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου». Αυτή η πέτρα είναι ο Χριστός που σκίστηκε. Σκίστηκε ο βράχος για να κάνει τόπο, για να έρθουμε όλοι εμείς εν Χριστώ. Πώς είμαστε εν Χριστώ? Αμήν. Νέα κτίσεις εν Χριστώ Ιησού. Έκανε ο Θεός τρόπο να μας κρύψει. Να μας σκεπάσει. Γι' αυτό και ο Κύριος ονομάζεται ο ηλασμός των αμαρτιών μας. Αυτό είναι παρμένο από το ηλαστήριο που είχαμε στην Παλαιά Θήκη. Τι θα πει ηλαστήριο? Το σκεπαστήρι δηλαδή. Αμήν. Αυτό που σκέπαζε από την κρίση. Τεκνία μου, Α Ιωάννου, Β 1. Εάν τις αμαρτήσει έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, ποιον? Ιησού Χριστό τον δίκαιο, ο οποίος λέει είναι ηλασμός περί των αμαρτιών ημών και όχι μόνο των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Είναι ο ηλασμός. Θέλουμε να γνωρίσουμε το πρόσωπο του Θεού. Ωραία. Ο Θεός έκανε έναν τρόπο. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό. Γιατί ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διεμού. Αυτά δεν είναι κούφια λόγια που είπε ο Κύριος. Μας λέει. Δεν μπορείς να γνωρίσεις τον Πατέρα παρά μέσα από μένα. Πρώτον, γιατί κατοικεί μέσα στον Υιό. Και όρισε όλη η αποκάλυψη του Θεού, το μεγαλείο του Θεού, το πλήρωμα του Θεού, η δόξα του Θεού να δίνεται στον κάθε ένα μας μέσα από τον Μεσίτη. Αμήν. Εκεί θα δούμε τον Πατέρα, εκεί θα δούμε το πρόσωπο. Γι' αυτό και ο Χριστός ονομάζεται εικόνα του Θεού, του αοράτου. Είναι εικόνα του, είναι εικόνα του. Β' Κορινθίους 4:6 λέει, διότι ο Θεός ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους. Πότε το είπε αυτό ο Θεός? Πότε είπε να λάμψει φως εκ του σκότους? Στη δημιουργία. Γεννηθεί το φως. Είναι το πρώτο και είπεν, η πρώτη μέρα της δημιουργίας. Είναι ως της έλαμψεν εν τες καρδίες ημών. Τι είπαμε, έβαλε μέσα στην καρδιά μας? Την αιωνιότητα, την άβη σου. Έλαμψεν εν τες καρδίες ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού. Αυτό δεν ζήτησε ο Μωυσής. Δείξε μου τη δόξα σου. Και ήρθε ο Χριστός για να δώσει φωτισμό γνώσεως της δόξης του Θεού. Και πώς εδώ περιγράφει τη δόξα του Θεού. Πώς θα τη γνωρίσουμε? Τι λέει παρακάτω? Δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Τι είπε ο Θεός στον Μωυσή? Κανείς δεν μπορεί να δει το πρόσωπό μου και να ζήσει. Έκανε ο Θεός τρόπο να ικανοποιήσει την προσευχή του κάθε παιδιού του. Του κάθε ενός ο οποίος, παρόν μπορεί να έχει εμπειρίες να δει το ένα, να δει το άλλο, όπως ο Παύλος λέει, είχε κάνει εκκλησίες, είχε κηρύξει το Ευαγγέλιο. Και έρχεται μετά στους Φιλιππισίους 3:10, λέει, δια να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία του μαθημάτων Αυτού, ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών. Μετά από τόσα χρόνια ο Παύλος έρχεται και λέει, δια να γνωρίσω Αυτόν. Βλέπετε, είναι μια ανάγκη τόσο βαθιά, πολύ πιο μεγάλη από οτιδήποτε άλλο. Αμήν. Δεν συγκρίνεται. Γι' αυτό και ο Κύριος όταν σε καλεί από την αρχή, σου λέει, θέλει να με ακολουθείς, ωραία. Θα με αγαπήσεις πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο. Θέλεις αγαπά, Κύριε, Θεό σου, εξ όλης της καρδίας, λοιπά και λοιπά. Και τον πλησίον σου, ως εαυτόν. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο μεγάλο. Κάθε άνθρωπος που γλιστράει, εγώ έτσι το βλέπω, γλιστράει και φεύγει στην αιωνιότητα. Αρκετά αδέρφια μας έχουν ήδη φύγει. Και ενώ ξέρουμε ότι κανείς δεν πρόκειται να γλιτώσει από αυτό, εκτός και αν ο Κύριος έρθει να μας αρπάξει στη δόξα του μέσα, γιατί το λέει. Αλλά ενώ ο κόσμος το ξέρει αυτό, ότι όλοι πρέπει να περάσουν από εκεί. Α! Τρέμει ο κόσμος. Α! Πέθανε! Αχ! Πώς έγινε αυτό! Παράξενο. Εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν συνέχεια. Είναι ένα ξενοδοχείο. Άλλοι μπαίνουν Δευτέρα, άλλοι Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, την Κυριακή. Τσεκάρουμε. Έξω. Γιατί το έκανε αυτό όλο? Το έκανε όλο αυτό για να το γνωρίσουμε. Η άβυσσός μας να γεμίσει. Αυτή η δίψα, η εδόμηχη, η βαθιά δίψα, ο Θεός έκανε τρόπο ώστε να πληρωθεί. Γιατί λέτε οι όροι που χρησιμοποιεί για το Πνεύμα το Άγιο, ορισμένοι. Λέει και εξέχε το Πνεύμα του ο Θεός. Γιατί λέει εξέχε? Γιατί? Στέκεται τη μέρα της μεγάλης εορτής, Ιωάννης 7:37. Ήταν η εορτή της κοινοπηγίας, η τελευταία μέρα ήταν Σαμπάτ Σαμπατών, έτσι το λέει. Δηλαδή η μεγάλη μέρα του Σαββάτου ήταν. Τελευταία μέρα της γιορτής. Δεν ήταν Σάββατο, απλά ήταν γιορτή Σαββάτου, γιατί ήταν η τελευταία μέρα αυτής της μεγάλης γιορτής της κοινοπηγίας. Και στέκεται ο Κύριος και λέει, ως της διψάς έρχεται προς εμέ και ασπίνει. Καταλαβαίνουμε την αγωνία του Κυρίου. Γιατί ήξερε τι είχε ο Θεός μέσα του. Ήξερε την ανάγκη των ανθρώπων και κράζει από αγάπη. Αμήν. Κράζει για να δώσει στον άνθρωπο το μόνο πράγμα που έχει ανάγκη. Το κυριότερο. Ως της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Και καθώς είπε η Γραφή, από την κοιλιά του θα ρεύσουν ποταμοί υδάτων ζώντων. Θυμάστε τι διαβάσαμε στο εδάφιο αυτό, στον Ψαλμό, άβυσσος καλεί άβυσσο. Κοιτάξτε τι λέει μετά. Αυτό το διαβάζω χρόνια τώρα, αλλά χτες ο Κύριος μου το άνοιξε. Χτες. Κοιτάξτε τι λέει. Είμαστε Ψαλμός 42:7. Άβυσσος προσκαλεί άβυσσον, λέει ο Βάμβας, εις τον ήχο των καταρακτών σου. Κοίταξα τη μετάφραση των Αδαμίκοντα και λέει άβυσσος άβυσσον επικαλείται. Γίνεται επίκληση, όχι απλά κλίση, αλλά επίκληση. Η άβυσσος επικαλείται την άβυσσο. Εις φωνήν των καταρακτών σου. Και πες μου τώρα, όταν έρθει η άβυσσος του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, έρθει και σε πλημμυρίσει και σε γεμίσει, ο Κύριος τι είπε, από την κοιλιά σου θα βγουν ποταμοί υδάτων ζώντων. Εις τον ήχο των καταρακτών σου, λέει ο Βάμβας. Καταράκτες. Όταν η άβυσσος σου γεμίσει από την άβυσσο του Θεού, νερά θα βγουν προς τα έξω. Νερά. Θυμάστε τα χερουβίμ. Στον Εζεκίηλ. 1.24 λέει: «Και ότε επορεύονται τα χερουβίμ», που είναι η Άγια Εκκλησία σε τελευταίες μέρες, «οίκον τον ήχο των πτερήγων αυτών, ως ήχον υδάτων πολλών, ως φωνή του παντοδυνάμου». Τι γίνεται όταν, λέει παρακάτω, «και την φωνή της ραλιάς ως φωνή στρατοπέδου». Όλοι μαζί αλλάξαμε εδώ. Έχετε κάτσει καμιά φορά απόξω να ακούσετε πώς ακούγεται? Πολλές φορές, ιδιαίτερα πιο παλιά, ερχόμουν τσίμα τσίμα ίσα ίσα από το αεροδρόμιο να προλάβω τη συνάθρηση στο Ηράκλειο. Και ήδη είχε αρχίσει η λατρεία και ήταν στη δοξολογία και ερχόμουν απόξω και άκουγα την εκκλησία του Κυρίου. Σαν καταράκτης. Είδα τα πολλά. Σαν ήχο στρατοπέδου. Όταν η άβυσσος του Θεού γεμίσει τη δική σου άβυσσο, θα γίνουν πράγματα. Πάμε λίγο στη Σαμαρίτισσα. Έρχεται ο Κύριος κουρασμένος και έρχεται μια Σαμαρίτισσα γυναίκα με το σταμνί της να πάρει νερό. Και ο Κύριος της λέει: «Δώσ' μου να πιω». Παράξενο. Αυτός που έχει τα νερά λέει στη γυναίκα αυτή: «Δώσ' μου να πιω». Πώς εσύ, Ιουδαίος, ζητάς από μια Σαμαρίτσα να σου δώσει νερό, αφού δεν? Τελικά τη λέει ο Κύριος: «Αν ήξερες ποιος είναι εκείνος ο οποίος σου λέει δώσ' μου να πιω, εσύ ήθελες ζητήσει παρά αυτού και αυτός ήθελε σου δώσει ιδωρζόν». Ιδωρζόν. Πάλι η γυναίκα βέβαια δεν καταλάβαινε. «Δεν μου το δίνεις να μην πηγαίνω έρχομαι στο πηγάδι». «Το ίδρυ που εγώ θα δώσω γίνεται», λέει, «είδος ζωής αλωμένου, η ζωή είναι αιώνιο, που αναβλύζει ζωή αιώνια». «Δώσ' μου αυτό το νερό». «Ωραία, φέρε μου τον άντρα σου». Της έδωσε να γευθεί λίγο. Λέει: «Δεν έχω», λέει. «Σωστά είπες, γιατί και αυτός που έχεις δεν είναι δικός σου. 5 άντρες άλλαξες». Τι έγινε? Άνοιξε τη σφαίρα του πνεύματος. «Εν τις εσχάτες ημέρες θέλω εκεί από το πνεύματός μου». Θα εκεί. Πού? Πού? Την άβυσσο του καθενός. Ο Κύριος αυτό ήρθε να κάνει. Ήρθε να συγχωρήσει, να σκεπάσει την αμαρτία. Αμήν. Να μας σώσει. Αμήν. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Για να γεμίσεις με τον Θεό, να γεμίσεις με Εκείνον. Αυτός είναι ο απότερος σκοπός του Θεού. Δεν είναι απλά «ο Κύριος με έχει σώσει, δόξα τω Θεώ». Και σε σήξω, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο σε σώσει? Ποιος είναι ο σκοπός του Θεού? Ας το δικό σου σκοπό. Του Θεού. Ο σκοπός του Θεού είναι να σε γεμίσει με τη δόξα. Γι' αυτό έχει φτιάξει την άβυσσο, γι' αυτό σε σύνδεση με την αιωνιότητα. Να σε γεμίσει με τη δόξα του, να σε φέρει μέσα στην παρουσία. Αμήν. Και όταν εκεί το πνεύμα πας σαν σάρκα, το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Τι θα κάνουν, λέει, οι νέοι και οι νέες? Θα προφητεύσουν. Θα δούνε υπερβύτερη ενύπνοια. Όνειρα, οράσεις. Γιατί αυτό το νερό μιλάει. Αμήν. Και ο διάβολος στέρισε την εκκλησία από το μεγαλείο και την ομορφιά του Θεού. Στέρισε την εκκλησία πάρα πολλά από άγνοια, από ανοησία, από εγωισμούς, υπερηφάνειες, λάθος ερμηνείες, ό,τι θέλετε βάλτε εκεί, αλλά ο Κύριος έχει ζήλο για την εκκλησία του. Ξέρεις τι θέλει να κάνει ο Θεός μαζί σου? Θέλει να σε γεμίσει τόσο πολύ με την παρουσία του, ώστε ακόμα και οι γύρω σου να το καταλαβαίνουν. Αμήν. Και σε μικρό βαθμό το έχω νιώσει αυτό. Μου έχουν συμβεί πράγματα. Προχθές ήμουνα, πήγα να πάρω κάτι ξύλα, η καλούπια, φάγανε στο σπίτι έναν αιώνιο τείχος, τέλος πάντων, για να κρατήσω τα χώματα, να μην πάει κάτω δρόμο στο σπίτι μου. Και ήταν εκεί ένα παιδί Αλβανός. Με βλέπει, τον βλέπω, γεια σου κλπ. Λέει, έχεις κάτι πολύ γλυκό επάνω σου, μου λέει. Του λέω, αυτό που είδες, λέω, είναι ο Χριστός που έχω μέσα μου. Δεν είναι από μένα. Από εκείνον είναι. Και του είπα και Ζόντι Τεμπεκόφτ στα αλβανικά θα πει δόξα στον Κύριο. Το συλλαμβάνουν μέσα γιατί διψάει αυτό μέσα. Είναι μια άβυσσος που διψάει και πρέπει αυτό να το δεχτούμε σαν δεδομένο. Όταν μιλάμε σε ανθρώπους, μίλα του, όχι απλά μόνο στο κεφάλι του μέσα, αλλά άφησε το πνεύμα του Θεού να τον υπηρετήσει. Έτσι μας κάλεσε ο Κύριος. Να αφήσουμε το μεγαλείο του, την άβυσσο αυτή να ξεκιθεί, να βγουν τα νερά. Να βγουν τα νερά. Μίλησε σε μια γυναίκα. Εσύ θα της μιλούσες. Με 5 άντρες. Τα τις μιλούσες. Είδα καλά. Ο Κύριος της μίλησε. Άνοιξε. Και της έδωσε. Της έδωσε από τα νερά. Της έδωσε από το μεγαλείο του. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Πέστε μου. Το έχουμε ανάγκη αυτό, αδελφοί. Εάν δεν έχεις ανοίξει να... Μπορεί ο Θεός να κάνει αυτό. Δηλαδή, ο Θεός σου λέει εμένα, δεν μπορεί να με δεις. Είμαι αόρατος. Είναι πνεύμα. Πνεύμα είναι ο Θεός. Πληρεί τα πάντα. Αλλά έκανα τρόπο για σένα να με δεις. Να δεις το πρόσωπό μου. Να δεις πώς είμαι. Να δεις την αγαθότητά μου. Το έλεος. Την αγάπη μου και τη χάρη μου. Όλα αυτά που μας τα έδειξε, αδελφοί. Στο πρόσωπο του Κύριου Ιησού. Και τώρα κι εσύ, σαν ο Μωυσή κι εγώ, περιμένει ο Θεός να πεις, Κύριε, δέομαι, δείξε μου τη δόξα σου. Ευχαριστώ για ό,τι μου έδωσες. Ευχαριστώ για όλες τις εμπειρίες. Είδα το χέρι σου στην Αίγυπτο, τη θάλασσα την άνοιξες, το ένα, το άλλο, έκανες τόσες, σε ευχαριστώ. Αλλά έχω ανάγκη από σένα. Αυτά είναι ωραία, δεν γεμίζουν. Εσύ είσαι η πληρότητά μου. Αμήν. Πολλές φορές ξέρετε τι καταλαβαίνω, ότι ο Θεός έκανε επίτηδες, δημιούργησε κενό. Το οποίο μπορεί να το συμπληρώσεις μόνο εσύ. Μόνο εσύ. Ω ναι, σώζει τους άλλους. Θέλει και σένα. Γι' αυτό λέει, θέλει να όλοι να ακούσουν, να σωθούνε. Υπάρχει χώρος, τόπος στην παρουσία του Κυρίου. Γι' αυτό, αδελφοί, σας καλώ να ξεκινήσει αυτή, όπως είπε μου, εσείς, δέομαι, Κύριε, δέομαι. Νιώσουμε αυτή τη βαθιά ανάγκη που έχουμε και είμαστε πλασμένοι έτσι. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό. Μπορεί να ικανοποιηθείς για κάτι, τέλος πάντων, στην αρχή να κάνουμε έργο, να τρέξουμε, να έγινε μια εκκλησία, να ξαναγίνει άλλη εκκλησία, ωραία, έγινε αυτό. Και μια στιγμή λες, Κύριε, σε ευχαριστώ για ό,τι έχεις κάνει, αλλά εσύ είσαι η επιθυμία. Τελικά. Εσύ είσαι. Καμιά φορά οι άνθρωποι σε απογοητεύουν. Καμιά φορά. Πού και πού. Πότε σε απογοητεύουνε. Όταν χάσεις το στόχο σου. Τότε σε απογοητεύουνε. Όταν η καρδιά σου σαν του Μωυσή βλέπεις τον Κύριο. Μπορεί ο Ισραήλ να κάνει τις πιο μεγάλες ανοησίες. Εσύ είσαι δεμένος με εκείνον. Και εγώ λέω, Κύριε, μ' αρέσει να τα απλοποιώ τα πράγματα στην παρουσία του Κυρίου. Δηλαδή, κάθε μέρα είμαι από όλο τον κόσμο. Το ένα γίνεται έτσι, το άλλο είναι καλό, το άλλο... Και είσαι συνέχεια σε ένα... Κύριε, Κύριε, δικά σου είναι όλα. Ξέρω ότι εσύ θέλεις να δουλεύω κάθε μέρα για σένα ήσυχος, γεμάτος ειρήνη. Και τα υπόλοιπα είναι στα δικά σου χέρια. Αμήν. Εάν χάσουμε τη σύνδεσή μας με τον Κύριο, εάν τελικά δεν ζητήσουμε να δεηθούμε, Κύριε γέμισε την άδεισό μου με το πρόσωπό σου, γέμισε με. Γέμισε με, δεν μπορώ να ζω άδειος πλέον. Και να κοιτάω να γεμίσω με αυτό και εκείνο. Έλα εσύ. Αδελφοί, μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να το ζητήσουμε με όλη την επιθυμία της καρδιάς μας. Ο Κύριος θα ανταποκριθεί αμέσως. Αμέσως. Γιατί αυτός είναι ο στόχος του. Αυτός είναι ο στόχος. Εγώ ήρθα, λέει, για να έχουν ζωή και αυτοί. Αυτό.
2: Αμήν.
1: Αυτό. Είναι κάτι που το επιθυμεί ο Θεός. Δεν θα σου πει, γιατί μου ήρθες με τέτοιο χάλι. Ο Θεός ποτέ δεν θα σου πει έτσι. Καρδιά συντριμμένη και σπασμένη, ο Κύριος ποτέ δεν την αποβάλλει. Ποτέ. Το πρώτο πράγμα που είπε στο Μωυσή θα γνωρίσει ποιο ήτανε. Η αγαθότης μου. Η αγαθότης μου. Το έλεος. Το έχουμε ανάγκη, το ξέρει ο Θεός. Ξέρει ποιοι είμαστε, ξέρει τι μπορούμε και δεν μπορούμε. Το ξέρει καλύτερα από σένα. Γι' αυτό και έκανε τρόπο ο Θεός. Κάτσε στα γόνατα και πες, Κύριε, συγχώρησέ με που έχω βάλει έμφαση εδώ και εκεί και σε άλλα πράγματα, αλλά τώρα στρέφουμε σε σένα. Θέλω εσύ να με πλημμυρίσεις. Γέμισε την άβυσσό μου. Κάνε να βγουν από μέσα καταράκτες. Και όπου κι αν είσαι, όπου κι αν είσαι, εφόσον είσαι γεμάτος, τα νερά αυτά θα αρχίσουν να πιτσιλάνε ανθρώπους.
2: Αμήν.
1: Ναι, λέμε για ευαγγελισμό να κάνουμε κι άλλο. Τον καλύτερο ευαγγελισμό τον κάνει ο Κύριος με το πνεύμα του.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Ο Κύριος τον αγγίζανε και θεραπευόντουσαν. Νομίζεις αυτό ο Θεός μπορεί να το κάνει με σένα? Πέστε μου. Ναι. Εκείνος θα το κάνει. Προσέξτε. Πολλοί νομίζουν ότι εγώ τον θεράπευσα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν μπορεί να θεραπεύσει ούτε το φτερό της μύγας. Τίποτα δεν μπορεί να κάνεις. Αλλά με τον Κύριο τα πάντα δύναμε. Τα πάντα. Αρκεί να το πιστέψεις. Γι' αυτό που λέει. Γι' αυτό που λέει. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Σε ευλογούμε Ιησού. Σε ευχαριστούμε Κύριε. Ελάτε να βάλουμε το ένα χέρι στην καρδιά, το άλλο στον Κύριο. Το άλλο στον Κύριο. Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ ανάμεσά μας, Κύριε. Ευχαριστούμε για το Λόγο σου τον Άγιο. Κύριε, συγχώρησέ μας που μπορεί να έχει από προσανατολιστεί η προσοχή μας σε άλλα πράγματα. Ναι, δικά σου πράγματα. Αλλά Κύριε, ξέρουμε ότι η πιο μεγάλη ανάγκη που έχουμε είναι η αποκάλυψη του προσώπου σου. Η δόξα σου επάνω μας, Κύριε. Έλα Ιησού μου. Και θέλω να βάλεις πείνα και δίψα μέσα σε κάθε καρδιά για εξήτηση του προσώπου σου. Για σένα, Κύριε. Για σένα, σε παρακαλώ. Έλα και άλλαξε την εκκλησία σου, Κύριε. Άλλαξε τα θεμέλια, Κύριε Ιησού. Άλλαξε τον τρόπο της συμπεριφορά μας, Κύριε. Και θέλω η ζωή μας ολόκληρη να ρέει από το πνεύμα σου, Κύριε. Όπου στεκόμαστε να πλημμυρίζει η ατμόσφαιρα με την παρουσία σου την Άγια, Κύριε Θεέ μου. Και εσύ όσους έχεις να σώσεις θα τους ελκύεις, Κύριε, όπως ένας μαγνήτης. Ναι, Κύριε, έλα και μεταμόρφωσε τα παιδιά σου. Ενίσχυσε την εκκλησία σου. Κάνε η δυνάμεις σου να ρέουν, Κύριε Θεέ μου, σαν καταράκτης μέσα από την εκκλησία σου. Εν το όνομα σου το ζητούμε. Εν το όνομα σου για τη δική σου δόξα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα με τη χάρη του Κυρίου θα ανοίξουμε το Λόγο του Κυρίου. Θέλω να μας μιλήσει το Πνεύμα του Θεού, να μας αγγίξει, θέλω να μας ανοίξει πράγματα. Εννοείται ότι θα διαβάσουμε κάτι που το έχουμε ξαναδιαβάσει. Εννοείται ότι θα ακούσουμε κάτι που το έχουμε ξανακούσει, αλλά το Πνεύμα του Θεού μπορεί να δώσει αποκάλυψη και να μας δώσει πρόοδο να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί που ο Θεός θέλει. Στη Β' Σαμουήλ, στο 5 στο 4, Β' Σαμουήλ 5-4, εκεί μας μιλάει για τα έτη που βασίλεψε ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ, όπως ξέρουμε, ήταν ένας ευλογημένος άνθρωπος του Κυρίου. Λέει 30 ετών ήταν ο Δαβίδ όταν έγινε βασιλεύς και βασίλεψε 40 έτη. Πάμε λίγο στο 9. Και κατόκισε ο Δαβίδ εν τίνη φρουρίο και ονόμασε αυτό η πόλη Δαβίδ. Και έκαμε ο Δαβίδ οικοδομάς κύκλο από Μιλό και Έσο. Και προεχώρη ο Δαβίδ και εμεγαλύνεται και κύριος ο Θεός των δυνάμεων ήταν μετ' αυτού. Και απέστειλε ο Χιράμ, ο βασιλεύς της Τύρου, πρέσβης προς τον Δαβίδ και ξύλα κέδρινα και ξυλουργούς και κτίστας και οκοδόμησαν οίκον εις το Δαβίδ. Και εγνώρισε ο Δαβίδ ότι ο Κύριος κατέστησε αυτό βασιλέα απ' τον Ισραήλ και ότι ύψωσε την βασιλείαν αυτού δια των λαών αυτού Ισραήλ. Διαβάσαμε για την ευλογία που παίρνει ο Δαβίδ από τον Θεό, έρχεται τον εγκαθιδρύ, είναι βασιλιάς πια και είναι αποδεκτός, έχει πεθάνει ο Σαούλ, οι εχθροί του, αυτός που τον βασάνιζε και τον κυνηγούσε και αρχίζει ο Θεός να φέρνει ευλογία. Από έξω η ευλογία ήρθε από τον βασιλιά της Τύρου, τον Χιράμ. Έρχονται, λέει, ξύλα, έρχονται τεχνίτες για να κατασκευαστεί ένας οίκος στο Δαβίδ. Καθώς το διάβαζα αυτό, κατάλαβα ότι ο Θεός θέλει να έχουμε έναν οίκο και να είμαστε προστατευμένοι. Κανένας δεν θέλει να είναι ασκεπής. Θέλει όλοι να είμαστε μέσα σε ειρήνη, σε ησυχία. Το σπίτι είναι ο τόπος που ξεκουράζεσαι, είναι ο τόπος της ασφάλειάς σου. Είναι η προστασία σου από τη βροχή, από τον ήλιο. Είναι ο τόπος όπου κατοικούμε και ακόμα όταν θέλουμε να συστηθούμε, ξέρεις, λέμε, το σπίτι μου, η διεύθυνσή μου είναι αυτή και η κατοικία μου είναι εκεί, μπορείς να με βρεις, μπορείς να έρθεις όταν θέλεις να σε βοηθήσω. Ξέρετε ποιοι δεν δίνουν τη διεύθυνση? Αυτοί που είναι παράνομοι. Οι παράνομοι δίνουν ψεύτικη διεύθυνση. Αλλά εμείς, όπως και ο Δαβίδ, καθιέρωσε τη βασιλεία του και η βασιλεία του Θεού, οι Άγιοι του Θεού, δεν έχουν να κρύψουν τίποτα, είναι φανεροί σε όλα. Και ομολογούμε ότι κατοικούμε μέσα σε έναν ασφαλή οίκο. Ο Κύριος έχει δώσει σε μας οίκο να είμαστε ασφαλισμένοι και λέμε παντού ποιος είναι αυτός. Συμφωνούμε? Αμήν. Ο Δαβίδ λοιπόν εγκαταστάθηκε στο φρούριο Σιών, έτσι λέει, και το ονόμασε η πόλη του Δαβίδ. Εκείνη η περιοχή, το διαβάσαμε, ονομαζόταν αλλιώς Μιλό. Μιλό θα πει πληρώτης. Όταν λοιπόν ο βασιλιάς κυρίευσε τον τόπο και είπε εδώ θα μείνω, εδώ υπάρχει πληρότητα, ο Κύριος άρχισε να τον γεμίζει, άρχισε να έρχονται οι ευλογίες. Ήρθανε ξύλα και από πού? Από μέσα? Όχι, απ' έξω. Όταν το χέρι του Θεού κινηθεί, θα έρθουν οι δυνάμεις και οι ευλογίες από εκεί που δεν το περιμένεις. Απλά είναι θέμα εσύ να πας εκεί που ο Θεός θέλει, να μπεις κάτω από εκεί που θέλει, να ασφαλιστείς και να πεις εδώ εγώ θα μείνω, δεν πηγαίνω πουθενά. Δεν αλλάζω τόπο. Εδώ είναι η πληρότητα, εδώ είναι η Μιλό. Διαβάζω στο 10, Β' Σαμουήλ 5:10. Και προεχώρει ο Δαβίδ και μεγαλύνετο, και ο Κύριος των δυνάμεων ήτανε μετ' αυτού.

και με τους ξυλουργούς που του έστειλε, όλους αυτούς τους καλλιτέχνες, φτιάχτηκε ένα τέλειο σπίτι. Και όταν φτιαχτεί ένα τέλειο σπίτι, αρχίζουν οι ευλογίες και έρχονται, αδερφοί. Η σκέπη, λοιπόν, ο οίκος, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και ο Δαβίδ εφράνθηκε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, μέσα σε αυτό τον τόπο, ησύχασε, παρόλα αυτά έκανε και μάχες και κατακτούσε. Δεν πάει να πει ότι αν μας φέρει ο Κύριος σε μια ευλογία, θα σταματήσουμε, θα συνεχίσουμε τις μάχες μας και θα κατακτήσουμε. Ο άνθρωπος του Θεού, όταν είναι κάτω από σκέπη, όταν είναι σε ησυχία, όταν είναι κάτω από την ευλογία του Θεού, έχει δυνατότητα να εξέρχεται και να κάνει μάχες πνευματικές, να κατακτάει και να είναι δημιουργικός άνθρωπος. Ο άνθρωπος που είναι ασκεπής, που δεν έχει σκέπη, είναι αυτός που δεν έχει τις ευλογίες. Θέλω σήμερα να ανοίξουν τα πνευματικά μας μάτια. Σας παρακαλώ, θέλω να δούμε αυτό που ψάχνουμε. Ξέρω ότι όλοι ψάχνουμε, όλοι θέλουμε κάτι, θέλουμε το παραπάνω, και ο Δαβίδ αυτό ήθελε, αλλά να πρέπει να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να δούμε πώς θα έρθει αυτό. Υπάρχουν μυστικά μες στο Λόγο, τα οποία είναι τα κλειδιά της Βασιλείας. Και αμέσως μετά, αφού έγινε αυτό, ήρθε στην καρδιά του Δαβίδ να φτιάξει έναν οίκο για τον Κύριο. Σκέφτηκε ο Δαβίδ, και πολύ καλά σκέφτηκε, πιστεύω το σκεφτόμαστε και όλοι εμείς, να φέρει την κιβωτό του Κυρίου και την έβαλε πάνω σε μια άμαξα καινούρια, όπως θυμόμαστε, και άρχισαν να κάνουν θυσίες, ολοκαυτώματα. Θυμόσαστε που μιλήσαμε για τα ολοκαυτώματα, για τις θυσίες, τις ειρηνικές προσφορές, όλα αυτά. Τα έκαναν όλα αυτά χωρίς μεγάλη χαρά ότι έρχεται η κιβωτό μέσα στον τόπο που έχει ετοιμάσει ο Δαβίδ, και μεγάλη εφροσύνη. Και λέει στο 6.17, Β' Σαμουήλ 6.17, και έφεραν την κιβωτό του Κυρίου και έθεσαν αυτήν στον τόπο αυτής, εις το μέσον της σκηνής την οποία έστησε δι' αυτήν ο Δαβίδ. Και προσέφερε ο Δαβίδ ολοκαυτώματα και ειρηνικάς προσφοράς ενώπιον του Κυρίου. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέχρι τώρα είναι όλα καλά. Πολύ ωραία, ένας βασιλιάς πάει πολύ ωραία. Πάμε λίγο στο 7. Β' Σαμουήλ 7. Αφού δε κάθισε ο βασιλεύσεν το οίκο αυτού και ανέπαυσεν αυτόν ο Κύριος πανταχώθεν από πάντων των εχθρών αυτού. Πάρτε λίγο αυτό το ανέπαυσε ο Κύριος πανταχώθεν. Ανέπαυσε ο Κύριος από όλους τους εχθρούς. Είπε ο βασιλεύς προς τον Άθα τον προφήτη, ιδέ τώρα εγώ κατοικώ εν οίκο κεδρίνω. Είδε κιβωτός του Θεού κάθεται εν μέσω παραπετασμάτων. Και είπε ο Νάθαν προς το βασιλεία, είπαγε κάμε πάντο εν την καρδία σου, διότι ο Κύριος είναι μετά σου. Βλέπουμε λοιπόν, πέρασαν οι διωγμοί, οι ταλαιπωρίες, βασανίστηκε ο Δαβίδ στη ζωή του. Πολέμους, αλλά τώρα τι έχει έρθει, η ανάπαυση, το πρώτο όμορφο μέρος της ζωής του. Είναι ένα μήνυμα για όλους εμάς που θέλουμε να κατακτήσουμε και να μπούμε στο φρούριο, και πρέπει να μπούμε στο φρούριο, στην πληρότητα, ο Κύριος να μας φτιάξει και να μας δώσει βοήθεια ώστε να έχουμε έναν οίκο αναπαύσεως. Θέλω ο Κύριος να αναπαύσει τον οίκο μας, τον φυσικό και τον πνευματικό. Ψαλμός 32:7. Σύ είσαι η σκέπη μου, θέλεις με φυλάτη από θλίψεως. Αγαλίαση, λυτρώσεως θέλει, με περικυκλώνει. Όταν είμαστε σκεπασμένοι κάτω από τον Κύριο, η θλίψη θα φύγει. Θα έρθει η αγαλίαση και λύτρωση και θα μας περικυκλώσει. Όλοι μιλάμε για αυτό το υπέροχο έργο που πρέπει να γίνει, να έρθει σωτηρία. Ποιος θα το κάνει, αδελφοί, το έργο? Πείτε μου, ποιος θα το κάνει? Ποιος θα μας περικυκλώσει με σωτηρία? Εμάς και όλους τους άλλους. Ο Κύριος. Διαβάσαμε λοιπόν στο Β' Σαμουήλ 7:1-3 ότι ο Δαβίδ εκφράζει την πρόθεσή του να κατασκευάσει εις τον Θεό έναν οίκο. Λέει, γιατί να έχω εγώ ένα οίκο και ο Θεός να μην έχει, να είναι σε παραπετάσματα. Πολλές φορές ακούμε ότι και λέμε όλοι μας ότι θέλω να κάνω για τον Θεό πράγματα. Το λέμε αυτό?
Το λέμε.

0: θέλουμε να κάνουμε για τον Θεό πράγματα και μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Αλλά εάν ρωτούσαμε τον Θεό πραγματικά και του λέγαμε, πραγματικά εγώ θέλω να κάνω αυτό, εσύ τι θέλεις, θα μας έδινε μια απάντηση σαν αυτή που έδωσε εδώ ο Νάθαν στο Δαβίδ. Πάμε Β' Σαμουήλ 7 στο 4. Καθώς λοιπόν είχαν αυτή τη συζήτηση ο βασιλιάς Δαβίδ και ο Νάθαν, το βράδυ έπεσε να κοιμηθεί ο Νάθαν και ο Κύριος του λέει, ξύπνα, θέλω να σου μιλήσω. Έτσι έγινε πριν 3 μέρες, 2:30 το βράδυ. Ο Κύριος με ξύπνησε και άρχισε να μου δείχνει πράγματα. Θα σας πω τι μου έδειξε ο Κύριος. Γι' αυτό έφτιαξα αυτό το μήνυμα. Κατευθείαν, καθώς μου μίλησε, μεταξύ, ξέρετε, δεν μπορούσα να συνέλθω, πήρα ένα μολύβι και άρχισα να γράφω. Ήμουν δίπλα στο γραφείο και άρχισα και έγραφα. Και λέω, εκείνη την ώρα ξύπνησα και λέω, θα τα θυμάμαι όλα. Αλλά ευτυχώς που τα έγραψα, γιατί το πρωί δεν θυμόμουν τίποτα. Και είναι όλα γραμμένα εκεί. Ο Κύριος λοιπόν έρχεται να απαντήσει και να φέρει μια ισορροπία σε αυτό που λέμε εμείς, Κύριε, θέλω να κάνω για σένα πράγματα. Έρχεται ο Κύριος να πει, θέλω να κάνεις αυτά που εγώ θέλω να κάνεις και όχι αυτά που εσύ νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις. Τη δε νύχτα εκείνη έγινε λόγος του Κυρίου προς τον Νάθαν λέγον, είπαγε και είπε προς τον δούλο μου τον Δαβίδ, ούτω λέγει ο Κύριος. Δηλαδή, ο βασιλιάς μιλάει με τον προφήτη και ο Θεός τι έχει κάνει, ακούει. Ακούει τι λένε. Το ξέρεις ότι ακούει ο Θεός κάθε σου συζήτηση. Γι' αυτό το λέει εδώ πέρα. Ή λέτε μόνο άκουγε τις συζητήσεις περί βασιλιά και Νάθαν. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι εκεί αυτό αντιπροσωπεύει όλους τους ανθρώπους, όλους τους Αγίους. Όλο το βασίλειο ιεράτευμα και όλο το προφητικό κίνημα του Θεού. Πήγαινε λέει και πες στον Δαβίδ, ούτω λέγει ο Κύριος, εσύ θέλεις οικοδομήσεις σε με οίκον για να κατοικώ, διότι δεν κατόκισα εν οίκο αφ' εις ημέρας ανεβίβασα τους Ιησούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου μέχρι της ημέρας ταύτης, αλλά περιερχόμην εντός σκηνής και παραπετασμάτων πανταχού όπου περιπάτησα με τα πάντων των Ιών Ισραήλ. Ελάλησα ποτέ προς την άκρη των φυλών του Ισραήλ, εις τον οποίον προσέταξε να ποιμάνει τον λαό μου τον Ισραήλ, λέγον, διατί δεν οικοδομήσατε εις εμέ οικοκέντρινο. Τώρα λοιπόν, ούτω θέλεις, είπε προς τον δούλο μου τον Δαβίδ, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εγώ σε έλαβα εκ της μάντρας, από όπισθε των προβάτων, για να είσαι ηγεμόν από το λαό μου τον Ισραήλ. Και ήμουν μετά σου πανταχού όπον περιπάτησας και ξολόθρευσα πάντα στους εχθρούς σου απεμπροσθέν σου και σε έκαμαν ονομαστό κατά το όνομα των μεγάλων των επί της γης. Και θέλω διορίσει τόπο δια των λαών μου τον Ισραήλ και θέλω φυτέψει αυτούς και θέλουσι κατοικεί εν τόπο οι δύο εαυτών και δεν θέλουσι μεταφέρεστε πλέον και η ή της αδικίας δεν θέλουσι καταθλίβει αυτούς πλέον ως το πρώτερον. Και ως από των ημερών κατέστησας κριτάς επί των λαών μου Ισραήλ και θέλω σε αναπαύσει από πάντων τον εχθρό σου. Ο Κύριος προσέτει, αναγγέλει προσέ ότι ο Κύριος θέλει οικοδομήσει οίκο εισέ. Αφού πληρωθώ σε ημέρες σου και κοιμηθείς μετά των πατέρων σου, θέλω να στήσει μετά σε το σπέρμα σου, το οποίο θέλει εξέλθει εκ των σπλάγνων σου και θέλω στερεώσει τη βασιλεία αυτού. Αυτός θέλει οικοδομήσει οίκο στο όνομά μου και θέλω στερεώσει τον θρόνο της βασιλείας αυτού έως αιώνας. Εγώ θέλω είστε εις αυτόν πατήρ και αυτός θέλει είστε με Υιός. Εάν πράξει ανομίαν, θέλω σοφρονήσει αυτόν εν ράβδο ανδρών και διαμαστιγώσεων ιών ανθρώπων. Το έλεος μου όμως δεν θέλει αφαιρεθεί από αυτού, ως αφήρησα αυτό από του Σαούλ, τον οποίον εξέβαλον από εμπροσθέν σου. Και θέλει στερεωθεί ο οίκος σου και η βασιλεία σου εμπροσθέν σου έως αιώνος. Ο θρόνος σου θέλει είστε εστερεωμένος εις τον αιώνα. Κατά πάντα τους λόγους τούτους και καθ' όλην ταύτην την όρασιν, ούτω ελάλησε ο Νάθαν προς τον Δαβίδ. Βλέπουμε λοιπόν, ο Δαβίδ ήταν μια χαρά, σου λέει, έχω ωραίο σπίτι τώρα και αυτά, θέλω να κάνω για τον Θεό πράγματα. Και λέει ο Κύριος, όπα, μισό λεπτό. Ξέρεις από πού σε πήρα, Δαβίδ? Ξέρεις ποιος είναι ο κατασκευαστής του σύμπαντος? Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Και έρχεσαι εσύ να μου φτιάξεις σπίτι? Έχεις δυνατότητα εσύ να κάνεις σε μένα οίκο να χωρέσω? Έτσι νιώθω όταν λέμε εμείς στον Κύριο ότι, Κύριε, εγώ θα κάνω για σένα αυτό, θα κάνω το ένα ή θα κάνω το άλλο, ή θα έχω όραση να κάνω για σένα πράγματα. Κάπως έτσι είναι σαν να του μιλάμε. Και έρχεται ο Θεός να φέρει μια ισορροπία. Είσαι βασιλιάς γιατί εγώ σε κάλεσα να είσαι βασιλιάς. Δεν το επέλεξες εσύ, εγώ το κάλεσα, εγώ σε κάλεσα. Την εποχή εκείνη να φυλάς πρόβατα ήταν η πιο ταπεινωτική δουλειά. Ήσουν ο τελευταίος. Αλλά εγώ τι έκανα, σε έφερα πρώτο. Αμέσως ο Κύριος θέλει να πάρει τα μάτια του Δαβίδ από τα υγιεινά και να το μεταφέρει αμέσως στα επουράνια. Του μιλάει για το μέλλον. Ξέρεις το μέλλον, Δαβίδ? Όχι. Τότε γιατί μιλάς? Πόσες φορές κάνουμε σχέδια για το μέλλον και δεν πάμε στον Θεό που μιλάει για το μέλλον? Μας έχει πει ο Κύριος ακριβώς περί του οίκου, ακριβώς πως φτιάχνεται ο οίκος, ακριβώς πως είναι η Εκκλησία, πως είναι ο Χριστός, πως πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Τα έχει εξηγήσει όλα τέλεια, τα γράφουν οι γραφές. Παρόλα τα αυτά, εμείς θέλουμε ακόμα να του πούμε πως θα γίνουνε. Συμφωνούμε? Ο Κύριος θα μας εξηγήσει και θα μας το πει ξεκάθαρα ότι δες τον οίκο σου, το πνευματικό και το φυσικό, και δες πού βρίσκεσαι και έλα να το φτιάξουμε. Το μοντέλο είναι εκεί, αδερφοί. Ο σχεδιαστής, ο καλλιτέχνης, ο αρχιτέκτονας, ο χτίστης είναι αυτός. Τα έχει βάλει όλα σε τέλεια τάξη. Σε κάλεσα λοιπόν από έναν απλό άνθρωπο και σε έκανα βασιλιά. Ωστόσο ήταν καλό που είχε μια καρδιά να φτιάξει για τον Θεό. Ξέρετε, αυτό ήταν που μας κάλεσε ο Κύριος. Αυτό είδε στην καρδιά μας. Έβλεπε και όλα τα άλλα που έχουμε, τα αγαθά, τα όμορφα, τα στολίδια της καρδιάς μας, τα έβλεπε όλα. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, έλα, μου κάνεις. Ο Κύριος θέλει να φτιάξει ένα τόπο αναπαύσεως στον Δαβίδ και σε όλους τους ιούς του, τους πνευματικούς. Αλλά ξέρετε κάτι, αδερφοί, δεν μπορεί ο άνθρωπος να φτιάξει οίκο αναπαύσεως. Ο Θεός φτιάχνει οίκο αναπαύσεως. Όσο και να παιδευόμαστε, όσο και να βάλουμε την αρχιτεκτονική μας να λειτουργήσει για να φτιάξουμε οίκο αναπαύσεως, θα αποτύχουμε. Ίσως έχουμε αποτύχει στο παρελθόν και ίσως να αποτύχουμε ξανά. Ο Θεός διορίζει τον τόπο και τον κτίστη. Και θέλω να μας ανοίξει ο Κύριος λοιπόν να καταλάβουμε τι είναι αυτός, ποιος είναι αυτός ο τόπος και ποιος είναι αυτός ο κτίστης. Πάμε λίγο, Β' Σαμουήλ 7:10. Το διαβάσαμε αυτό, κάτι μας λέει εκεί. Β' Σαμουήλ 7:10. Και θέλω διορίσει τόπον δια των λαών μου τον Ισραήλ, και θέλω φυτέψει αυτούς και θέλουσι κατοικεί εν τόπο οι δύο αυτών και δεν θέλουσι μεταφέρεστε πλέον και η ή της αδικίας δεν θέλουσι καταθλίβει αυτούς τώρα όπως το πρώτερον. Ποιος είναι αυτός που διορίζει τόπο για τον Ισραήλ? Πείτε μου, ο Κύριος. Δαβίδ, γιατί του τα λέει όλα αυτά? Γιατί ο Δαβίδ νόμιζε ότι αυτός μπορεί να κάνει τα πάντα. Νόμιζε ότι είναι η απατηλή καρδιά που μας πιάνει μερικές φορές. Να φτιάξω οίκο για το Θεό, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο. Μα Δαβίδ, ό,τι έχεις δεν είναι δικό σου. Ο βασιλιάς της Τύρου ήρθε, έστειλε τεχνίτες και σου φτιάξανε ένα οίκο. Και ξαφνικά είχε και υπέροχα πράγματα ο Δαβίδ μέσα του. Έχουμε υπέροχα πράγματα μέσα μας. Αλλά χρειάζεται μια ισορροπία κάπου κάπου. Να μας θυμίζει ότι μας πήρε πίσω από τα πρόβατα που βόσκαμε προβατάκια. Είμαστε απλοί καθημερινοί άνθρωποι και μας έκανε βασίλειο ιεράτευμα, έθνος Άγιο. Μας έδωσε δικαίωμα να στεκόμαστε μπροστά στον Θεό και να διεκδικούμε ευλογίες ουράνιες, να κατοικούμε μέσα στον Χριστό. Ο τόπος λοιπόν που φύτεψε τον Ισραήλ ήταν ένας τόπος για να μην μεταφέρεται. Ένα δέντρο για να φέρει καρπό πρέπει να μείνει φυτεμένο. Και ο Θεός έχει αυτή την ιδιότητα να φυτεύει κάτι και να σου λέει «κάτσε εδώ, μη μετακινηθείς». Κάθε φορά που μετακινόντουσαν, οι Ισραηλίτες κόβονταν οι ρίζες τους, έχαναν τη δύναμή τους. Είχε ταλαιπωρηθεί ο λαός από όλες αυτές τις μετακινήσεις. Ξέρετε πόσες φορές αλλάζουμε τα σχέδια για τη ζωή μας. Εγώ θα κάνω για τον Θεό αυτό. Μετά από 6 μήνες αλλάζει το σχέδιο. Μετά από 3 μήνες έχουμε άλλο σχέδιο. Μετά από 5 μήνες άλλο σχέδιο. Και τελικά δεν πραγματοποιούμε κανένα σχέδιο, γιατί με κανένα δεν ξεκινάμε. Γιατί δεν έχουμε καταλάβει ότι ο Θεός μας έχει φυτέψει σε έναν τόπο και περιμένει εκεί να φέρουμε καρπό. Τον πρώτο καρπό θα τον φέρεις εκεί που σε φύτεψε ο Θεός. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με την καρδιά μας. Είχε λοιπόν ανάγκη από έναν οίκο για να σκεπαστεί ο Δαβίδ και ο Κύριος του τον έδωσε. Αλλά έπρεπε να του δώσει να καταλάβει τώρα και τι είναι ο πνευματικός οίκος. Ο Δαβίδ είχε παλάτι, αλλά ο Θεός του μιλάει για έναν άλλο οίκο, πνευματικό. Η σκέπη, η πνευματική, το σχέδιο είναι του Θεού, το πώς ο Θεός σκεπάζει. Στο τέλος του 7:11, ακούστε λέει, ο Κύριος προσέτει, αναγγέλει προσέ, ότι ο Κύριος θέλει οικοδομήσει οίκο εισέ. Τι το αναγγέλει ο Κύριος? Ότι εγώ θα σου οικοδομήσω οίκο. Μα Κύριε, έχω οίκο. Πνευματικό οίκο, Δαβίδ. Για να το λέει αυτό ο Κύριος, ξέρετε τι νιώθω? Ότι δεν έχουμε αντιληφθεί ακόμα το ότι είμαστε Άγιοι άνθρωποι του Θεού και κατοικούμε σε έναν τόπο Άγιο και ο Θεός έχει απαιτήσεις από μας, γιατί κατοικούμε μέσα στο Χριστό, ο Χριστός κατοικεί μέσα μας. Μέσα στο Χριστό κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας. Έχουμε μια τέλεια σχέση με τον Ουράνιο Πατέρα. Ωστόσο, έχουμε τα σχέδιά μας για τα σχέδιά Του. Έρχεται και ανατρέπει ο Θεός. Έρχεται και ανατρέπει όλη αυτή τη διάθεση του Δαβίδ. Δαβίδ του λέει μισό λεπτό. Το διαβάσαμε. Αφού πληρωθούν, λέει, οι μέρες σου και κοιμηθείς μετά των πατέρων σου, θέλω να στήσει μετά σε το σπέρμα σου. Μιλάει προφητικά για τον Ιησού. Και ο Παύλος μας εξηγεί πάρα πολύ ωραία. Θέλω να πω λίγα λόγια γι' αυτό. Πράξεις 13, 22-23. Πράξεις 13, 22-23. Και μεταστήσεις αυτόν, ανέστησε εις αυτούς βασιλεία τον Δαβίδ, περί του οποίου και είπε μαρτυρί σας, εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ, άδρα κατά την καρδία μου, ως της θέλει κάμι πάντα τα θελήματά μου. Από του σπέρματος τούτου ο Θεός κατά την επαγγελία αυτού ανέστησε εις τον Ισραήλ σωτήρα τον Ιησού. Βλέπουμε ότι η υπόσχεση του Θεού, ο Παύλος μας λέει ότι ήρθε. Πάμε λίγο στη Ρωμαίους 1, 3 και 4 θα διαβάσουμε. Ρωμαίους 1, 3 και 4. Περί δε του Υιού αυτού, ως εγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Μας λέει λοιπόν ότι αυτός είναι ο οίκος που θα έφτιαχνε ο Θεός μέσα από τον Δαβίδ. Και Ρωμαίος 1:6, πάμε λίγο στο 6, μεταξύ των οποίων είστε κι εσείς προσκεκλημένοι του Ιησού Χριστού. Ξέρεις, όταν φτιάξει κάποιος ένα σπίτι, δεν μπορείς να πας απρόσκλητος, σε καλεί και πας. Ο Κύριος λέει ότι μας έχει προσκαλέσει σε αυτόν τον οίκο. Ο Ιησούς μας έχει προσκαλέσει σε αυτόν τον πνευματικό οίκο που ο Κύριος είχε υποσχεθεί στο Δαβίδ. Ακούστε τι λέει ακόμα, Κολοσσαείς 1:19. Θέλω να το εδραιώσουμε αυτό, να μας μείνει μέσα μας, Κολοσσαείς 1:19. Διότι εν αυτό ευδόκησε ο Πατήρ να κατοικήσει παν το πλήρωμα στον οίκο που λεγότανε Ιησούς. Κολοσσαείς 2:6-9. Καθώς λοιπόν παρελάβατε τον Χριστόν Ιησού, εν αυτό περιπατείτε, εριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό και στερεούμενοι εν την πίστη, καθώς εδιδάχτητε περισσεύοντες εν αυτή μετά ευχαριστίας. Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει τις δια της φιλοσοφίας και της ματαιάς απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και όχι κατά Χριστό. Διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Και είστε πλήρης εν αυτό, ώστις είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Τι μας λέει ο Κύριος? Ότι ο Θεός όρισε το σπέρμα αυτό να είναι ο οίκος που θα κατοικούσε μέσα το πλήρωμα της θεότητας, όλος ο Θεός, όλη η δύναμη του Θεού, και όποιος ακούσει αυτό το μήνυμα είναι προσκεκλημένος και αυτός για να έχει αυτή την κατοίκηση. Η Εκκλησία είναι αυτός ο οίκος, αδερφοί. Η Εκκλησία είναι ο τόπος, η μηλό, η πληρότητα, οι Άγιοι μεταξύ τους. Καθώς είναι γεμάτη από το Πνεύμα του Θεού, ο Χριστός φανερώνεται μέσα από αυτούς και κατ' επέκταση ο Θεός. Είμαστε, λέει, πλήρης εν αυτό που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, ο Χριστός. Όλες λοιπόν τις εργασίες του οίκου του πνευματικού τις ορίζει ο Χριστός και ο Λόγος του. Ο Χριστός και ο Λόγος του. Είναι κεφαλή κάθε αρχής και εξουσίας. Μας λέει στην Εβραίους ότι «Πας οίκος κατασκευάζεται υπό την ως. Ο δε κατασκευάσας τα πάντα είναι ο Θεός». Όταν λοιπόν εμείς λέμε στον Κύριο, «Ξέρεις Κύριε, εγώ θα κάνω αυτό για σένα, θα κάνω το ένα ή θα κάνω το άλλο, όπως εγώ νομίζω», είναι σαν να του λέμε «Εσύ δεν ξέρεις και εμείς θα το κάνουμε όπως εμείς νομίζουμε, αλλά θέλω να σου πω ότι ο Θεός ξέρει και τον τρόπο και τον τόπο και πώς γίνονται όλα, απλά εμείς πρέπει να συντονιστούμε με τον αρχιτέκτονα που λέγεται Κύριος Ιησούς». Ο κατασκευαστής λοιπόν είναι ο Θεός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Στιανόνι λάθος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εβραίους 3:6. Ο δε Χριστός ως Υιός επί του οίκου αυτού, του οποίου εμείς είμαστε οίκος. Που κατοικεί ο Χριστός μέσα μας. Ο Χριστός μας λέει λοιπόν ότι θα μας αναπαύσει και θα μας ξεκουράσει εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την παρησία και το καύχημα της ελπίδος. Εβραίους 3:14. Διότι μέτοχοι γίναμε του Χριστού εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την αρχή της πεποιθήσεως. Αν μείνουμε στον οίκο που ο Θεός φρόντισε και κατασκεύασε για μας, σκεφτόμαστε πάντοτε αυτό που θέλει Αυτός. Και συγκρίνοντας τους δύο οίκους, τον πνευματικό μας και τον σαρκικό μας, θα δούμε μεγάλες αλήθειες εκεί μέσα. Ο προφήτης Αγκαίος μας προβληματίζει καθώς μας βάζει να σκεφτούμε το πνευματικό οικοδόμημα με το φυσικό οικοδόμημα και να συγκρίνουμε. Αγκαίος 1, 5 και 6. Τώρα λοιπόν, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, συλλογίστε τα σοδούς σας. Λέει, σπήρατε πολύ και εσοδεύσατε ολίγο. Τρώγετε και δεν χορταίνεστε, πίνετε και δεν ευχαριστιέστε, ενδύεστε και δεν θερμαίνεστε και ο μισθοδοτούμενος μισθοδοτείτε δια βαλάντιων τετρυπημένων. Ούτε λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Συλλογίστε τα σοδούς σας. Λέει ότι πρέπει να σκεφτούμε. Ενώ σπέρνω, δεν θερίζω. Δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό που τρώω. Δηλαδή να το δούμε πνευματικά αυτό. Ακούμε το λόγο του Θεού και δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Μας ταΐζει ο Κύριος και δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Έχουμε οίκο και δεν θέλουμε. Θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που ο Θεός μας έχει ορίσει. Πάντα ψάχνουμε και δεν ικανοποιούμαστε με τίποτα. Και υπάρχει πνευματική φτώχεια. Πρέπει να συλλογιστούμε. Πρέπει να δούμε αυτά τα παραδείγματα σαν πνευματικά παραδείγματα. Πρέπει να σκεφτούμε ο Κύριος κατοικεί πλούσια μέσα μου. Είμαι, μήπως είναι επισκέπτης ο Κύριος. Μήπως έρχεται μόνο για βοήθεια. Ξέρετε, υπάρχει η βοήθεια του Δήμου. Φωνάζεις κάποιον για να σε βοηθήσει όταν δεν μπορείς. Μήπως φωνάζουμε τον Χριστό σαν βοήθεια του Δήμου να μας βοηθήσει όταν έχουμε κάποια αρρώστια. Μήπως. Το κάνουμε μόνο για την βοήθεια που μας παρέχει και δεν ζούμε μέσα στην ειρήνη του Χριστού. Αγκαίος 1:2, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ο λαός του τους λέγουσι, ο καιρός δεν ήλθε. Ο καιρός να οικοδομήσω με τον οίκο του Κυρίου. Και απαντάει στο 1:4, είναι καιρός εσάς να κατοικείτε εσείς εν φατνωτής οίκους, ο δε οίκος τούτος να είναι έρημος. Ο καθένας μας πρέπει να φροντίσει τον οίκο του, τον φυσικό, όπως και το πνευματικό. Αν σκεπαστούμε, αδερφοί, κάτω από τον Κύριο, μετανοώντας και επιστρέφοντας από κάθε απομάκρυνση, όπως επέστρεψε ο άσωτος Υιός, γιατί μόνο ο οίκος του Πατρός μας προσφέρει πληρότητα, αλλιώς, σας λέω τώρα αυτό που ο Κύριος μου έδειξε, θα κοιμόμαστε το βράδυ ξεσκέπαστοι, εκτεθειμένοι, διότι αυτός φτιάχνει οίκο και όχι εμείς. Ο Κύριος θα γκρεμίσει οτιδήποτε είναι φτιαγμένο από χέρι ανθρώπου. Ψαλμός 91:1. Ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου, υπό την σκιά του Παντοκράτορας θέλει διατρίβη. Μου έδειξε ο Κύριος ένα πνεύμα να οδηγεί, ένα πολύ ισχυρό πνεύμα, να θέλει να οδηγήσει κάθε άνθρωπο, αλλά ξέρετε, ο διάβολος ιδιαίτερα τα έχει με την Εκκλησία, με τους Αγίους, με αυτούς που αγαπάνε τον Θεό. Να θέλει να οδηγήσει τον άνθρωπο να μην είναι σκεπασμένος, να είναι κατά της σκέπης που ο Θεός έχει βάλει. Και μπορούμε να σκεφτούμε σε ένα σπίτι όταν ο διάβολος κάνει επίθεση, τα παιδιά εναντιώνονται στη μαμά, η μαμά εναντιώνεται στον μπαμπά, ο μπαμπάς τα βάζει με τον Θεό γιατί δεν υπάρχει τάξη. Μέσα στην Εκκλησία τι γίνεται, οι Άγιοι του Θεού συζητάνε πράγματα τα οποία νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν οίκους πνευματικούς. Ο Κύριος δεν ευαρεστείται και θα έρθουνε, εννοείται ότι θα έρθουνε, και όπως το έχουμε δει στο παρελθόν, εναντίον της εξουσίας. Δηλαδή θα τα βάλουν με την εξουσία. Είδα λοιπόν αυτό το φοβερό πνεύμα να οδηγεί τους ανθρώπους και τους έπειθε να είναι χωρίς σκέπη, να μην θέλουν τη σκέπη πάνω από το κεφάλι τους. Και ήταν μαζί άλλο ένα πνεύμα, ήταν βράδυ, το βλέπα ζωντανό, ήταν η αποστασία αυτό. Μαζί με ένα άλλο πνεύμα που ήταν η πορνεία. Ήταν η πορνεία της σάρκας, καθαρή πορνεία. Και συνομιλούσαν, άκουσαν να μιλάνε. Έλεγε η αποστασία στην πορνεία, δεν πειράζει, δεν κάνουμε και τίποτα κακό. Και είδα μία πόρνη γιαγιά, μεγάλη, έμπειρη στην πορνεία. Δίδασκε την άλλη. Δεν έχω πάθει κάτι, δηλαδή μία χαρά είμαι. Δεν πειράζει, δεν κάνουμε κάτι κακό. Και ξαφνικά ένιωσα τον Κύριο να με ξυπνάει. Ήτανε τόσο ζωντανό, αδερφοί, τόσο ζωντανό. Είδα τους δαίμονες να εργαζόντουσαν σε αυτό. Είχανε δικαίωμα, εργαζόντουσαν. Και λέω, Κύριε, λέω, όχι. Πρέπει, εσύ φτιάχνεις ένα οίκο πνευματικό και ο διάβολος θα χαλάσει, λέω, όλη αυτή, λέω, το έργο σου με τα πνεύματα αυτά. Ζαχαρίας 1:16. Δια τούτο, ούτω λέγει ο Κύριος, εγώ επέστρεψα στην Ιερουσαλήμ εν εκτιρμής. Ο οίκος μου θέλει ανοικοδομηθεί εν αυτή, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και σχοινίων θέλει εκτανθεί επί την Ιερουσαλήμ. Το σχοινίο είναι το μέτρο, είναι ο νόμος ή κάλαμος αλλιώς, που ορίζει και μετράει πώς οικοδομείς. Πώς πρέπει να συνοικοδομηθούμε. Και όποιος συνοικοδομείται μέσα στην Εκκλησία του Θεού, στην Ιερουσαλήμ, πρέπει να ξέρει ότι δεν εξαιρείται του ελέγχου και της παιδείας του Κυρίου. Θέλω, αδελφοί, να σκεφτούμε πολύ καλά αυτό το μήνυμα. Έφερα αυτό το παράδειγμα του Δαβίδ, γιατί ο Δαβίδ είχε μια καλή καρδιά. Είμαστε καλές καρδιές. Αλλά στο ζήλο μας, για να κάνουμε πράγματα για τον Θεό, ίσως προτρέξουμε και δεν ευαρεστηθεί ο Θεός. Ο Θεός έχει θέσει τον τρόπο που ο οίκος φτιάχνεται, τον τρόπο που η Εκκλησία λειτουργεί, τον τρόπο που Αυτός θέλει για να φυτέψει, να αυξήσει και να προοδεύσει. Μήπως άθελά μας κάνουμε σχέδια σύμφωνα με το νου μας και δεν εκπληρωθούν τα σχέδιά μας και απογοητευτούμε. Ας είναι η καρδιά μας σαν του Δαβίδ. Β' Σαμουήλ 7:18. Τότε εισήλθε, αφού άκουσε από τον Νάθαν τον προφήτη όλη αυτή το λόγο του Θεού, εισήλθε ο βασιλεύς Δαβίδ και κάθισε ενώπιον του Κυρίου και είπε, «Τι είμαι εγώ, Κύριε Θεέ, και τι ο οίκος μου, ώστε με έφερες μέχρι τούτο». Στο 20. «Και τις δύναται να είπε πλέον ο Δαβίδ, προσέ, διότι εσύ γνωρίζεις τον δούλο σου, δέσποτα Κύριε». Στο 27. «Διότι εσύ, Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ, απεκάλυψας εις τον δούλο σου, λέγον, οίκον θέλω οικοδομήσει εισέ, δια τούτο ο δούλος σου έβρικε την καρδιά αυτού ετοίμη να προσευχηθεί προσέ την προσευχήν ταύτη». Ποιος μας φτιάχνει οίκο, αδερφοί μου, πείτε μου. Αμήν. Ο Κύριος. Τον οίκο τον φτιάχνει ο Θεός. Ας ησυχάσουμε μπροστά Του. Ας έχουμε ειρήνη μαζί Του. Ειρήνη στον πνευματικό μας, ειρήνη στον φυσικό μας οίκο. Ας ζητήσουμε τις ευλογίες που Αυτός έχει για μας, όχι προτρέχοντας, αλλά αφήνοντας Αυτόν να τις φανερώσει. Θέλω να θυμώσετε το εξής. Μόλις ησύχασε, ο Χιράμ έφερε τις ευλογίες. Πρέπει να ησυχάσουμε. Στην προσευχή, στην κοινωνία με τον Κύριο, πρέπει να ησυχάσουμε μεταξύ μας, οικογένειες, ζευγάρια. Η Εκκλησία πρέπει να έρθει σε μια τέλεια ησυχία ενώπιον του Κυρίου. Και ο Κύριος θα αρχίσει να οικοδομεί νέα πράγματα. Έρχεται κάτι νέο, πολύ ωραίο. Ας φυλάξουμε τον εαυτό μας από αυτό το φοβερό πνεύμα της αποστασίας και της πορνείας. Ας φυλαχτούμε. Το σώμα είναι άγιο. Ο Κύριος θέλει να είμαστε άγιοι, καθαροί. Και οφείλουμε όλοι να διατηρήσουμε τον οίκο του Θεού άγιο. Ο Κύριος σας ευλογεί πλούσια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Άγιο Λόγο Του, γιατί αδελφοί, ο Λόγος Του είναι αυτός που μας ανοίγει τα μάτια να βλέπουμε και να οδηγούμαστε στη ζωή μας, καθώς είμαστε παιδιά του Κυρίου μας. Βλέπετε ότι ο Κύριος με την ανάληψή Του έφυγε και άφησε τη μαρτυρία Του μέσα από τους Αποστόλους και μέσα από το Λόγο Του τον Άγιο. Και ο Λόγος Του είναι, αδελφοί, η βακτηρία μας που μας οδηγεί, και δεν είναι να ακούμε απλά κάποιος μιλάει τα πράγματα του Θεού, αλλά ο Κύριος χρειάζεται να μας ανοίξει τα μάτια μας και τα ότα μας τα πνευματικά, για να μπορούμε να συλλάβουμε το θέλημα του Κυρίου με όλη μας την καρδιά. Ο τίτλος του μηνύματος σήμερα είναι «Τα πάντα κοινά». Και αυτό το βλέπουμε μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, στην πρωτοϊδρυθήσα, θα λέγαμε, εκκλησία του Κυρίου, καθώς ιδρύθηκε η εκκλησία του Κυρίου. Λέει ένα από τα υπέροχα εδάφια στην Καινή Διαθήκη, είναι αυτό που λέει στις πράξεις το 2:42. «Και ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάση του άρτου και εν τις προσευχές». Βλέπετε ότι η κοινωνία την διαφοροποιεί σε σχέση με την κλάση του άρτου. Η κλάση του άρτου είναι αυτό που πήραμε την προηγούμενη φορά, αλλά η κοινωνία είναι κάτι το οποίο, αδερφοί, είναι κάτι ίσως θα λέγαμε κάπως διαφορετικό. Και για αυτή την κοινωνία θα μιλήσουμε σήμερα. Και μάλιστα αυτό που λέει που στο 44 εδάφιο. Θα δούμε πόσες φορές σήμερα θα συναντήσουμε αυτή τη λέξη. «Και πάντες οι πιστεύοντες ήσαν ομού και είχον τα πάντα κοινά». Για αυτά τα πάντα, τα κοινά, ο Κύριος θέλει να μας μιλήσει σήμερα. Γιατί είναι μια παρεξηγημένη έννοια, ορισμένη βολεύονται σε αυτό και λένε ότι να, βλέπεις, είχαν πουλήσει τα πάντα και δεν χρειαζόταν να δουλέψει κανένας, περνάγανε όμορφα και ωραία, δεν δούλευε κανένας και ζούσαν με τα έτοιμα. Ναι, αλλά τα έτοιμα κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Και όποιος δεν θέλει να δουλεύει, λέει, ας μην τρώει κιόλας, λέει ο Αποστολός Παύλος. Άρα ήταν μια ιδιαίτερη, θα λέγαμε, κατάσταση που είχαν έρθει, ξέρουμε πολύ καλά, για να διδαχτούν το Ευαγγέλιο, έπρεπε να μείνουν στην Ιερουσαλήμ, υπήρχαν έξοδα, υπήρχαν που να τους φροντίσουν, που να τους ταΐσουν, τόσους χιλιάδες κόσμος ήταν. Και αναγκάστηκαν οι χριστιανοί τότε της Ιερουσαλήμ να πουλήσουν ό,τι είχαν και δεν είχαν, ώστε να μαζευτεί ένα ποσό, ώστε να μπορούν να το διαθέσουν, ώστε να διδαχτεί ο λαός του Θεού και μετά να πάει και να κηρύξει παντού το λόγο του Κυρίου. Αλλά αυτά τα πάντα κοινά δεν έχει να κάνει μόνο με οικονομικά. Δεν έχει να κάνει μόνο το ότι πούλησαν τις περιουσίες τους, θα δούμε σήμερα. Είχαν τα πάντα κοινά, και θέλω σήμερα έτσι να μας αποκαλύψει ο Κύριος, αδερφοί, το πόσο κοινά πράγματα έχουμε. Δηλαδή, πολλοί θεωρούν ότι τα κοινά που έχουμε μεταξύ μας σαν χριστιανοί είναι να μαζευόμαστε την Κυριακή, να μαζευόμαστε

ότι έχουμε ένα κοινό αγώνα, έχουμε μια κοινή προσπάθεια. Έχουμε πολλά κοινά μεταξύ μας. Και αυτά τα κοινά, κάποια ίσως από αυτά, ανακαλύψουμε σήμερα μέσα από το Λόγο του Θεού. Πρώτοι χριστιανοί, αυτό που κυριαρχούσε στην Εκκλησία ήταν ότι, αδερφοί, υπήρχε πραγματική αγάπη. Το λέει μέσα και ο Κύριος, λέει στην Εκκλησία της Εφέσου, την πρώτη σου αγάπη αφήκας. Δηλαδή, το κυρίαρχο που υπήρχε ήταν η πραγματική αγάπη, μια ανιδιοτελής αγάπη μεταξύ τους. Και επίσης το άλλο που κυριαρχούσε ήταν το πραγματικό ενδιαφέρον να μάθουν. Να μάθουν για τον Κύριο, να μάθουν για το έργο Του, να μάθουν για τα πνευματικά πράγματα που ο Κύριος ήθελε να τα γνωρίσουν. Είχαν πολλά να μάθουν. Φανταστείτε τώρα πόσα χρόνια εμείς ακούμε. Έτσι. Και με όλα αυτά τα μέσα που έχουμε και μαθαίνουμε και μαθαίνουμε και μαθαίνουμε και πάρα πολλά πράγματα δεν τα ξέρουμε, αδερφοί. Πάρα πολλά πράγματα που έχει ο Κύριος θησαυρούς για να μας τα αποκαλύψει. Πόσο μάλλον εκείνη σε ένα μικρό διάστημα που έπρεπε να μάθουν. Άρα το κοινό χαρακτηριστικό ήταν ότι αγαπούσαν τον Κύριο, αγαπούσαν ο ένας τον άλλον και αγαπούσαν να μάθουν, ήθελαν και είχαν τη δίψα να μάθουν για τα πράγματα του Κυρίου. Είχαν σίγουρα πολλούς προβληματισμούς, ιδιαίτερα οι γυναίκες τους βλέπουμε, καθώς δεν μετείχαν στις συναγωγές οι γυναίκες που ήταν Εβραίες, αλλά και από όλο τον κόσμο. Φανταστείτε τι ερωτηματικά είχαν μέσα τους, και όταν βρισκόντουσαν μαζί μίλαγαν για αυτά, δεν μίλαγαν ούτε για τα κεντήματα ούτε για τέτοιου είδους θέματα. Είχαν δίψα να μάθουν, είχαν δίψα να μάθουν. Κοίταξα τον όρο κοινωνία σε ένα λεξικό στη Wikipedia και μ' άρεσε ο ορισμός που έδινε. Λέει, με τον όρο κοινωνία εννοείται το σύνολο των ανθρώπων που συμβιώνουν σε κάποιο τόπο ή σε μια ιστορική περίοδο και έχει ευρεία εφαρμογή όσον αφορά την ανθρωπότητα ή τη στενή εφαρμογή της όσον αφορά ομάδες ανθρώπων στο χώρο και το χρόνο ως έννοια. Δηλαδή θα πρέπει να ξέρουμε ότι μπορεί ο καθένας να είναι σπίτι του, να έχουμε διαφορετικές εργασίες μεταξύ μας, αλλά είμαστε μια ξεχωριστή, θα πρέπει αυτό να το καταλάβουμε σαν χριστιανοί, είμαστε μια ξεχωριστή κοινωνία. Δεν ανήκουμε στον κόσμο, δεν ανήκουμε ο ένας, ο καθένας και πάνω του. Ο καθένας μας, αδερφοί, είναι ένα μέλος του σώματος του Χριστού. Και διαβάζω παρακάτω. Σε ένα εναλλακτικό ορισμό, κοινωνία φέρεται η διαρκής στον χρόνο συνεργατική ομάδα, τα μέλη της οποίας ανέπτυξαν οργανωμένα πρότυπα σχέσεων μέσω της διαρκούς αλληλοεπίδρασής τους. Υπάρχει μια εργασία μέσα σε αυτό που γίνεται και ο καθένας μας έχει να δώσει σε αυτή την όμορφη κοινωνία που ο Κύριος μας έχει βάλει μέσα. Κατά την ενέργεια ενός εκάστου μέλους, λέει, γίνεται η αύξηση του σώματος, προς οικοδομία αυτού, εν αγάπη, λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Ο καθένας μας λοιπόν έχει να δώσει πράγματα. Και όταν λέει επίσης ότι να θεωρούμε αλλήλους επερέχοντες, ο καθένας μας έχει, αδερφοί, κάποια χαρίσματα τα οποία οι υπόλοιποι δεν τα έχουν σε αυτό το μέτρο. Και με τη ζωή του, με τις πράξεις του, ο καθένας από μας, αδερφοί, θέλει να δώσει. Ο Κύριος θέλει να δώσει. Και ακούστε τι λέει, οι κοινωνίες διαμορφώνουν διάφορα πρότυπα συμπεριφοράς που τα θεωρούν απαράδεκτα ή αποδεκτά. Αυτά τα πρότυπα συμπεριφοράς σε μια σταθερή κοινωνία είναι γνωστά ως κοινωνικοί κανόνες. Δηλαδή, μέσα στην κοινωνία αυτή που ζούμε, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ή είναι αποδεκτά ή είναι απορριπταία, απαράδεκτα.

0: Και πολλοί ίσως κάνουν αυτό το βήμα και έρχονται σε αυτή την κοινωνία του Κυρίου, αλλά δεν τους ταιριάζουν αυτοί οι κοινωνικοί κανόνες, που δεν είναι κοινωνικοί κανόνες εμάς, είναι του Κυρίου οι κανόνες. Θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους όπως αυτοί θέλουν, χωρίς κάποιος να τους επιβάλλει το οτιδήποτε, έτσι το θεωρούν εκείνοι. Όμως αδερφοί, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Κύριος είναι αυτός που μας οδηγεί και μας λέει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό και το αποτέλεσμα του κακού, αλλά και του καλού. Εκείνοι λοιπόν οι χριστιανοί, όπως είπαμε πριν, μιλούσαν μεταξύ τους για θέματα της πνευματικής ζωής. Είχαν μια σχέση μεταξύ τους. Μπορεί να ήταν από διαφορετικές κάστες. Ο Μαθαίος ήταν τελώνης. Τους τελώνες τους είχανε, δεν τους ήθελαν σπίτια τους κάνουν, να φάνε μαζί. Μπορεί να ήταν ψαράδες. Φαντάσου τώρα ένα κατανάγκη φοροφυγά και έναν ο οποίος είναι στις ΔΟΕ, ξέρω εγώ, και να συνυπάρχουν μαζί. Έτσι. Λοιπόν, κάπως έτσι ήταν με τον Μαθαίο η ιστορία. Όμως, αδελφοί, βλέπετε ότι ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος τα φτιάχνει όλα αυτά. Αμήν, τα φτιάχνει όλα αυτά. Υπήρχαν βοσκοί, αγράμματοι, όμως υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι ήταν μέσα, ακόμα λέει και πολλοί των ιερέων πίστεψαν. Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν γραμματιζούμενοι και είχαν ξοδέψει όλη τους τη ζωή στη διδασκαλία, στα γράμματα κτλ. Γενικά υπάρχουν δύο απόψεις στους χριστιανούς. Η μία είναι αυτή που θεωρεί η άποψη και η στάση ότι είναι απαραίτητη η κοινωνία μεταξύ των αδερφών. Η σχέση, η αλληλοεπίδραση, η ενότητα, η όμορφη επικοινωνία των σκέψεων, των αντιλήψεων, των συναισθημάτων, το να μεταδώσει ο ένας στον άλλον την αγάπη του, τη φροντίδα του, την προστασία του, το να είμαστε φύλακες ο ένας τον άλλο, αυτό είναι το πρώτο, θεωρούν απαραίτητη την κοινωνία. Και η άλλη άποψη είναι εκείνη που λένε ότι θα τα καταφέρουν μόνοι τους, εξαιτίας του ότι μπορεί να έχουν κάποιο κοσμικό φρόνημα που δεν τους ενδιαφέρει και θεωρούν τους κανόνες του Κυρίου ότι δεν μπορούν να τους στηρίσουν και θέλουν να ζήσουν μια ελεύθερη ζωή λόγω ασυγχωρητικότητας, δεν μπορούν να συγχωρέσουν, να συνυπάρξουν, λόγω πικρίας ή λόγω μεριμνών θεωρούν ότι θα τα καταφέρω μόνος μου. Όμως ο Κύριος, αδερφοί, δεν μας δίδαξε αυτό το δεύτερο. Μας κήρυξε και μας ζητάει από εμάς, αδερφοί, να θεωρούμε απαραίτητη την κοινωνία μεταξύ των αδελφών. Γιατί είμαστε σώμα του Κυρίου. Πέθανε ο Κύριος για να γίνουμε εις όλοι μας. Όλοι μας. Και επίσης θα πρέπει να ξέρουμε και από την ιστορία του κόσμου, της κοινωνίας έξω στον κόσμο, ότι όποιο κράτος απομονώθηκε, βλέπε Βόρεια Κορέα αυτή τη στιγμή, έτσι, μόνο με τα όπλα έχουν, όλα τα άλλα είναι, όποια κράτη απομονώθηκαν και δεν ζουν σε αυτή την αλληλοεπίδραση ο ένας με τον άλλον, και όχι μόνο κράτη, και άνθρωποι οι οποίοι έμειναν, ξέρω εγώ, μόνοι τους κάπου, δεν είχαν αύξηση, δεν είχαν πρόοδο. Όσο έχουμε κοινωνία, το βλέπω και από τη δουλειά μου, έτσι, όσο μιλάω με ανθρώπους πάνω στη δουλειά μου, είτε αυτό είναι στο εμπορικό κομμάτι, είτε είναι στο τεχνικό κομμάτι, δεν ντρέπομαι να ρωτήσω τη γνώμη τους, δεν ντρέπομαι να ζητήσω να δω πού βρισκόμαστε, αν υπάρχει κάτι καινούριο. Και έτσι τι γίνεται, εξελίσσομαι. Και ο Θεός θέλει να εξελισσόμαστε όλοι μας, να αυξανόμαστε πνευματικά. Και αυτό γίνεται, αδερφοί, καθώς έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Αμήν, καθώς έχουμε κοινωνία. Μ' αρέσει ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο στο Μαλαχία, στο 3.13, που δείχνει αυτές τις δύο ομάδες των ανθρώπων. Υπάρχουν άνθρωποι, Ισραηλίτες τώρα, που οι λόγοι τους ήταν σκληροί, λέει, ενάντια στον Κύριο, και έλεγαν τώρα μεταξύ τους, μάταιον είναι να δουλεύει τι στο Θεό. Και τι η ωφέλεια ότι εφυλάξαμε τα διατάγματα αυτού και ότι περιπατήσαμε πενθούντες ενώπιον του Κυρίου των δυνάμεων. Μάταιο είναι. Μάταιο είναι να βοηθάω και οικονομικά το έργο του Κυρίου. Μάταιο είναι, γιατί να μην τα διαχειρίζουμε εγώ όπως εγώ θέλω, ξέρω εγώ. Μάταιο είναι να φυλάξουμε τα διατάγματά του. Εντάξει, τα βασικά τα ξέρουμε, λένε ορισμένοι. Μάταιο είναι να περπατήσουμε πενθούντες, ο ένας να προσεύχεται για τον άλλον, να πενθεί ο ένας για τον άλλον, ενώπιον του Κυρίου. Μάταιο είναι. Και τώρα λέει, μακαρίζουμε τους περηφάνους, νέοι εργαζόμενοι την ανομία υψώθησαν, νέοι πειράζονται στο Θεό και αυτοί εσώθησαν, κατά την άποψή τους. Αυτό είναι το πρώτο πακέτο των ανθρώπων, οι οποίοι, αδελφοί, απλά παίρνουν μια απόφαση. Ναι, μεν γνωρίζουμε το Θεό, γνωρίζουμε τα πράγματα του Κυρίου, αλλά παίρνουμε τη δικιά μας, το δικό μας δρόμο, τέλος πάντων. Υπάρχει όμως και η άλλη ομάδα ανθρώπων. Λέει, τότε οι φοβούμενοι των Κύριων ελάλουν προς αλλήλους. Και ακούστε τι έλεγε. Προσέξτε τη φράση. Υπήρχαν οι άνθρωποι που έλεγαν αυτά, όμως οι φοβούμενοι των Κύριων ελάλουν προς αλλήλους. Δηλαδή τι είχαν? Κοινωνία μεταξύ τους. Ο ένας τον άλλον. Αδερφέ μου, τ' άκουσες αυτό? Τ' άκουσες αυτό που λένε οι άλλοι άνθρωποι? Τ' άκουσες που γύρισαν την πλάτη στον Κύριο? Και ακούστε τι λέει. Και ο Κύριος προσήχε και ήκουε. Άρα στην κοινωνία, καθώς έχουμε κοινωνία μεταξύ μας, καθώς μιλάμε ο ένας με τον άλλον, καθώς υπάρχει αυτή η αλληλοεπίδραση, καθώς υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση για τα πνευματικά πράγματα και για τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε σαν παιδιά του Θεού, ο Κύριος προσέχει και ακούει και γράφει βιβλίων ενθυμίσεως ενώπιον αυτού περί των φοβουμένων τον Κύριο και των ευλαβουμένων το όνομα αυτού. Προσέχει και ακούει. Μπορεί να μην έχουν βγει από το στόμα σου αυτά που έλεγαν η πρώτη ομάδα, μπορεί όμως μέσα στην καρδιά σου όλο αυτό να έχει πάρει διαστάσεις και να λες τώρα τι να τρέχω, πού να πάω. Μάταιον είναι να δουλεύει. Και πού είναι η σωτηρία του Κυρίου? Και πού είναι οι ψυχές? Ξέρω ένα πράγμα, αδερφοί, ότι ο κόπος μας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Ξέρετε πολύ καλά και για τη Σιτία χρόνια και για την Ιερά Πέτρα χρόνια που πάμε. Λοιπόν, μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι λιγοστά τα άτομα, όμως και φανταστείτε ότι υπάρχει μια εκκλησία από τα αδέρφια εκεί στην Ιερά Πέτρα, στην Ολλανδία, στην Αγγλία, που πει ο αδερφός ο Θέμης στην Ολλανδία. Αδέρφια τα οποία από τη Σιτία υπάρχουν στην Κύπρο, υπάρχουν αδέρφια παντού, γιατί έτσι γίνεται, και στην Ιερουσαλήμ μετά που έγινε ο διωγμός σκορπίστηκαν όλοι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το να δουλεύεις τον Κύριο είναι μάταιο? Όχι, αδερφοί, ο λόγος του Κυρίου δεν θα γυρίσει κενός, αλλά θα φέρει αποτέλεσμα. Αμήν, θα φέρει αποτέλεσμα. Και δεν είναι σωστό να βλέπουμε αδέρφια παντού. Παντού. Παντού υπάρχουν. Σε όλο τον κόσμο. Αμήν. Λοιπόν, δεν είναι μάταιο. Αλλά μου κάνει εντύπωση αυτή η κοινωνία που έχουν οι φοβουμένοι των Κύριων. Δεν είναι μόνοι τους. Ελάλουν προς αλλήλους. Ο ένας και ο Κύριος προσήχε και άκουγε και έγραφε στο βιβλίο της ενθυμίσεως. Και θέλουσι είστε ο εμού, λέει, ακούστε τι λέει, και θέλουσι είστε εμού, λέει Κύριος το δυνάμει. Θα είναι δική μου αυτή. Θα είναι δική μου. Μπορεί να είχαν τα ίδια ξεκινήματα με τους άλλους, μπορεί να είχαν την ίδια διδασκαλία με τους άλλους, αλλά η δική του είναι αυτή οι οποίοι φοβούνται τον Κύριο και έχουν κοινωνία μεταξύ τους. Εν τη μέρα εκείνη, όταν εγώ ετοιμάζω τα πολύτιμά μου και θέλω σπλαχνιστεί αυτούς, καθώς σπλαχνίζεται ο άνθρωπος τον ιόν αυτού, ώστις δουλεύει αυτόν. Προσέξτε τι λέει επίσης. Θέλω σπλαχνιστεί αυτούς, δηλαδή δεν ήταν τέλειοι. Φοβόταν τον Κύριο, αλλά όταν λέει θέλω σπλαχνιστεί αυτούς, σημαίνει ότι ο Κύριος θα κάνει χάρη και έλεος σε αυτούς. Και μια μεγάλη παγίδα που πέφτουν ορισμένοι είναι ότι δεν έχουμε κοινωνία με τους άλλους αδερφούς, γιατί έχουν πολλά κουσούρια, βρε παιδί μου. Πολλά κουσούρια έχουν. Λες και εμείς δεν έχουμε κουσούρια. Όλος ο κόσμος έχει. Και όλοι έχουμε ανάγκη τη χάρη και το έλεος του Θεού. Τότε θέλετε επιστρέψεις και διακρίνει μεταξύ δικαίου και ασεβούς, μεταξύ του δουλεύοντος το Θεό και του μη δουλεύοντος αυτόν. Εκεί τώρα στο τέλος θα υπάρξει η κρίση. Ποιος δουλεύει στον Κύριο. Ποιος περπατεί σύμφωνα με τα βήματά του. Ο Κύριος, αδερφοί, έδωσε τη ζωή του για τα αδέρφια του. Έδωσε τα πάντα. Θυσιάστηκε. Ακόμα και για τον Ιούδα. Ναι, ακόμα και για τον Ιούδα θυσιάστηκε που τον πρόδωσε. Και σίγουρα ο Κύριος θα προσευχήθηκε και για τον Ιούδα. Ο Κύριος θα λυπήθηκε τον Ιούδα. Ήταν τόσα χρόνια μαζί και έπεσε στην παγίδα αυτή. Έτσι κι εμείς, ο Θεός θέλει, αδερφοί, να έχουμε αυτή την όμορφη αγάπη και κατανόηση. Και κατανόηση. Ο ένας για τον άλλον. Γιατί αυτό που προέχει, αδερφοί, είναι ο στόχος του Κυρίου. Να είμαστε όλοι μαζί. Δεν ήταν ότι μεταξύ τους δεν είχαν προβλήματα στην πρώτη εκκλησία. Σίγουρα είχαν πολλά προβλήματα. Σίγουρα ήταν διαφορετικοί χαρακτήρες και διαφορετικές προσωπικότητες. Αλλά ο Κύριος, αδερφοί, δεν παράγει αντίγραφα. Προσέξτε, δεν είναι να κάνουμε τον άλλον όπως εμείς είμαστε. Να αντιγράφουμε τον εαυτό μας. Ο Κύριος δημιουργεί ανεξάρτητες προσωπικότητες. Και αυτό θα πρέπει να το σεβαστούμε όλοι μας, να το αποδεχτούμε όλοι μας. Όπως ο Θεός έφτιαξε την πλάση, έτσι, με τόσο όμορφη ποικιλία και ομορφιά, έτσι και τα παιδιά του. Το κάθε κρίνο του μέσα στον κήπο του έχει διαφορετικό άρωμα και διαφορετική όψη. Και με αυτόν τον τρόπο ο Θεός θέλει να αντιμετωπίζουμε, αδερφοί, τις καταστάσεις που είναι γύρω μας. Ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να καταλάβουμε ότι έχουμε τόσα πολλά κοινά μεταξύ μας. Ο διάβολος μας δίνει τον μεγεθυντικό φακό για να διακρίνουμε τα πόσο πράγματα μας χωρίζουν από τους υπόλοιπους, ώστε να μας απομονώσει και να μην γευτούμε και να μην γευόμαστε αυτή την όμορφη κοινωνία που ο Θεός θέλει. Όμως ο Κύριος, αδερφοί, σου λέει πέταξε το μεγεθυντικό φακό, δες πρώτα το μάτι σου, βγάλε αυτό το δοκάρι από το μάτι σου και μετά έλα εσύ να δεις και τον αδερφό σου, ώστε να μπορείς να τον βοηθήσεις. Έτσι. Ας δούμε κάποια κοινά που έχουμε, γιατί αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Πρώτα απ' όλα έχουμε κοινό παρελθόν, θα πει κανένας. Μα τι κοινό παρελθόν? Ο άλλος ήταν στα μπαρ, ο άλλος ήταν ορθόδοξος, φουλ, ξέρω εγώ, άλλος ήταν από εδώ, άλλος ήταν από εκεί, άλλος ήταν θρησκόληπτος, άλλος ήταν κλέφτης, άλλος ήταν ψεύτης, άλλος ήταν μέσα στα ναρκωτικά, μέσα στο αλκοόλ, μπορεί να ήταν χίλια δυο. Και θέλω να διαβάσω στην Εφεσίους το 2.11 και παρακάτω. Αυτό τον κορμό κυρίως θα μελετήσουμε σήμερα, να δούμε κάποια κοινά. Κάποια σημαντικά κοινά. Κοινά πράγματα που έχουμε, που μας ενώνουν. Γιατί για να είμαστε σε μια κοινωνία θα πρέπει να αντιληφθούμε τα κοινά που έχουμε. Σαν Έλληνες έχουμε κάποια κοινά μεταξύ μας. Έχουμε πρώτα απ' όλα κοινό παρελθόν. Έτσι. Έχουμε κοινούς αγώνες που έχουμε κάνει στο παρελθόν. Που μας έχουν χαρακτηρίσει σαν σαν κράτος, σαν έθνος. Εμείς τι κοινό παρελθόν. Ακούστε τι λέει, Εφεσίους 2:11. Δια τούτο ενθυμίστε ότι εσείς υποτέθνικοι κατά σάρκα, η λεγόμενη ακροβιστία υπό της λεγόμενης περιτομής της χειροποίη του εν της αρκή, ότι είστε εν το καιρό εκείνο στο παρελθόν χωρίς Χριστό. Κανένας από μας δεν είχε το Χριστό. Δεν το γνώριζε. Τον είχαμε ακούσει. Μπορεί να λέγαμε για τον Χριστό, αλλά δεν τον ξέραμε. Δεν ήταν δικός μας και δεν ήμασταν δικοί του. Απειλωτριωμένοι από τις πολιτείες του Ισραήλ. Δεν είχαμε καμία σχέση με την πολιτεία και με το πολίτευμα του Ισραήλ. Ήμασταν ξένοι των διαθηκών της επαγγελίας. Αυτό σημαίνει ότι οι επαγγελίες δεν ίσχυαν για μας. Ελπίδα δεν είχαμε. Και όντες εν το κόσμο χωρίς Θεού. Αυτό είναι το κοινό μας παρελθόν. Όλοι μας. Είτε πλούσιοι, είτε φτωχοί, είτε γραμματιζούμενοι, είτε αγράμματοι, είτε βοσκοί, είτε καθηγητές πανεπιστημίου. Είχαμε ένα κοινό παρελθόν. Δεν είχαμε τον Κύριο. Ήμασταν μέσα στην αμαρτία, μέσα στην ανομία. Ο καθένας μας ξέρει πού. Και ο Κύριος ήρθε να μας καλέσει. Είχαμε όλοι μας λοιπόν βεβαρημένο παρελθόν και όλοι μας θα έπρεπε να πάμε στην κόλαση. Όλοι μας. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, το παρελθόν μας. Όχι να το αναλογιζόμαστε, αλλά να καταλαβαίνουμε το μεγάλο έργο που έκανε ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Αμήν, μέσα στη ζωή μας. Κοινό παρελθόν και τώρα έχουμε κοινό παρόν. Τώρα όμως, λέει στην Εφεσίους το 2:13, δια του Ιησού Χριστού, σεις υποτέοντες μακράν, εγίνατε πλησίον δια του αίματος του Χριστού. Διότι αυτός είναι η ειρήνη μόνο της έκαμε τα δύο εν και έλυσε το μεσότυχο του φραγμού. Μπορεί να ήμασταν Ιουδαίοι, άλλοι να ήταν εθνικοί. Αυτά είναι τα δύο εν. Μπορεί να ήταν να ήσουν άντρας ή μπορεί να ήσουν γυναίκα. Όλα αυτά τελειώσανε. Αυτοί οι περιορισμοί που υπήρχαν ακόμα και στο ναό, που ήταν η αυλή των γυναικών, η αυλή των εθνών, όλα ο Κύριος τα διάλυσε. Γι' αυτό λέει το μεσότυχο του φραγμού. Τα διάλυσε όλα αυτά. Καταργήσα στην έχθρα εν της αρκή αυτού. Δεν υπάρχει έχθρα μεταξύ μας. Οι Ιουδαίοι έλεγαν τους απεριθμήτους και τους Έλληνες ότι ήταν σκυλιά, και αντίστροφα βέβαια οι υπόλοιποι, έτσι, παν μη Έλλην βάρβαρος, έλεγαν οι Έλληνες. Αυτή την έχθρα ανάμεσα στους εθνικούς και τους Ιουδαίους, στους άντρες, στις γυναίκες, στους πλούσιους και τους φτωχούς, ο Κύριος τις κατάργησε. Γιατί κατάργησε την έχθρα? Για να γίνουμε ένα και να έχουμε ένα κοινό παρόν. Το νόμο των εντολών εν της διατάγμαση διανακτήσει σε αυτόν τους δύο εις έναν νέον άνθρωπον φέρον ειρήνη και να συγγυαλάξει αμφωτέρους εις εν σώμα προς το Θεό δια του Σταυρού θανατώσας δι' αυτού την έχθρα. Ξανά μιλάει για την έχθρα. Άρα απαγορεύεται, καθώς ο Κύριος κατάργησε την έχθρα, να έχουμε εμείς έχθρες. Δεν υπάρχει έχθρα μεταξύ των ανθρώπων του Θεού που δεν μπορεί ο Κύριος να τη διευθετήσει, να την φτιάξει, όταν υπάρχει μέσα στην καρδιά αγάπη και συγχωρητικότητα. Δεν υπάρχει. Αμήν. Και ότι εμείς δεν μπορούμε, αδερφοί, μπορεί ο Κύριος να το κάνει. Αμήν. Υπάρχουν πράγματα και καταστάσεις που μπορεί να βιώνουμε στις σχέσεις μας, όμως θα πρέπει να βαδίζουμε με πίστη. Αμήν. Με πίστη. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε με στους άλλους. Ο Κύριος μπορεί. Και έχει τους τρόπους για να το κάνει. Έχει τους τρόπους για να το κάνει ο Κύριος. Αμήν. Έχουμε κοινό παρόν. Είμαστε μαζί και θα πρέπει να είμαστε μαζί ένα. Έκαμε τα δύο ένα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και έχουμε και μια κοινή πόλη. Και ελθόν εκήρυξε Ευαγγέλιον Ειρήνης, διαβάζω παρακάτω, εις εσάς τους μακράν και εις τους πλησίων. Διότι δι' αυτού έχουμε αμφότερη την είσοδο προς τον Πατέρα δι' ενός πνεύματος. Άρα λοιπόν δεν είστε ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Ήρθε λοιπόν και κήρυξε η ειρήνη. Και έτσι έχουμε και δυο μαζί είσοδο προς τον Πατέρα. Βρισκόμαστε πλέον σε ένα κοινό τόπο, σε μια κοινή πόλη, σε ένα κοινό πολίτευμα. Δεν ήμασταν πλέον ξένοι και πάρικοι όπως ήμασταν πριν, που είχαμε στο κοινό μας παρελθόν, αλλά είμαστε συμπολίτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Είμαστε μαζί, συμπολίτες. Αμήν. Και όταν μιλάμε για συμπολίτες, δεν μιλάμε για συμπολίτες σε μια πόλη η οποία είναι, ξέρω εγώ, σαν τον Άγιο Νικόλαο, που ο καθένας και πάνω του και κάνει ό,τι θέλει. Όχι, είμαστε μέσα σε Αγίους. Συμπολίτε των Αγίων. Άγιοι. Για φαντάσου να είσαι μέσα σε μια, πώς να το πούμε, σε ένα περιβάλλον. Αληθινό περιβάλλον, δηλαδή από το ανθρώπινο περιβάλλον, με όλους τους Αγίους του Θεού να κάνεις παρέα με τον Αβραάμ, με τον Ισαάκ, να κάνεις παρέα με τον Ιώβ, με τον Δανιήλ, να κάνεις παρέα με όλους αυτούς τους ανθρώπους του Θεού. Έτσι θα πρέπει να βλέπεις τα αδέρφια σου. Αμήν, έτσι πρέπει να βλέπεις τα αδέρφια σου. Σαν συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού, δηλαδή είμαστε μέσα στην οικογένεια του Θεού. Μέσα στο σπίτι του Θεού. Έχουμε μια κοινή πόλη που αυτή η πόλη είναι το σπίτι του Θεού. Θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Και θα πρέπει, το ξαναλέω, να μάθουμε να μας αποκαλυφθεί ότι οι αδελφοί έχουμε πάρα πολλά κοινά μεταξύ μας. Καθώς είμαστε συμπολίτες, έχουμε τα ίδια προνόμια, τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ευθύνες. Είμαστε σε ένα πολίτευμα που υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν αρχές, υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μας θα πρέπει να μας διέπουν. Τα προνόμια είναι ότι ο Κύριος, αδερφοί, μας προστατεύει, μας φυλάει, μας σώζει, και αν πέσει κάποιος, ο Κύριος τον σηκώνει. Έχουμε δικαιώματα. Ποιος μας τα έδωσε τα δικαιώματα? Ο Κύριος. Αμήν. Λέει, με παρησία μπορούμε να εισέλθουμε στα Άγια των Αγίων. Ένα παράδειγμα είναι με τον Απόστολο Παύλο που επικαλέστηκε σαν Ρωμαίος πολίτης. Για δύο φορές νομίζω έγινε αυτό. Το Κέσαρα. Και μόλις έμαθαν ότι είναι Ρωμαίος πολίτης, αμέσως σήκωσα τα χέρια ψηλά. Σου λέει, οπ, εδώ δεν μας παίρνει. Υπάρχουν προνόμια. Έτσι και ο διάβολος, αδελφοί, καθώς μαθαίνουμε ότι έχουμε προνόμια και δικαιώματα, δεν μπορεί να μας πειράξει παραπάνω από αυτό που ο Κύριος μπορεί να το επιτρέψει. Έχουμε λοιπόν κοινά προνόμια και κοινά δικαιώματα. Έχουμε κοινή ευθύνη, ευθύνες. Ακούστε τις ευθύνες μας, καθώς είμαστε συμπολίτες των Αγίων. Βλέπουμε κοινά πράγματα, κοινά δικαιώματα, κοινές ευθύνες. Φιλιππισίους 1:27. Μόνο πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού για να ακούσω, είτε όταν έλθω και σας είδω, είτε ενώ είμαι απόν, την κατάστασή σας, ότι στέκεστε εις εν πνεύμα, συναγωνιζόμενοι εν μια ψυχή για την πίστη του Ευαγγελίου. Και μη φοβιζόμενοι εις ουδέν από τον εναντίον, το οποίο εις αυτούς μένει είναι ένδειξης απώλειας, εις εσάς δε σωτηρίας και τούτο από Θεού. διότι σε εσάς εχαρίστη το υπερ Χριστού ου μόνον το να πιστεύετε εις Αυτόν, αλλά και το να πάθιετε υπέρ Αυτού, έχοντες τον Αυτόν αγώνα, ο οποίον είδετε νεμί και τώρα ακούετε νεμί. Αγώνες. Και ποια είναι η μεγαλύτερη μας ευθύνη? Μεγαλύτερη μας ευθύνη λοιπόν είναι να πολιτευόμαστε αξίως του Ευαγγελίου. Σε δύο σημεία μιλάει εκεί ο Απόστολος Παύλος και στον Τίτο. Μιλάει για τις γυναίκες. Να μην βλασφημείτε, λέει, το Ευαγγέλιο. Θα πρέπει να έχουν, λέει, τρόπο ιεροπρεπή και τα λοιπά, και τα λοιπά. Για να μην βλασφημείτε το Ευαγγέλιο. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε ευθύνη. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε ευθύνη, αδερφοί. Ευθύνη για τη σωτηρία των ψυχών. Ευθύνη το να παίρνουμε την απόφαση, ναι, να συμπάσχουμε, να έχουμε τον κοινό αγώνα μας. Ναι, δεν έχουμε, ξέρετε, όπως στην Ορθοδοξία, τους ιερείς και τους λαϊκούς. Όχι, όλοι μας είμαστε πρέσβες, πρεσβευτές του Κυρίου, πρέσβεις του Κυρίου. Όλοι μας θα πρέπει να δώσουμε το Ευαγγέλιο παντού. Έχουμε λοιπόν κοινή ευθύνη, έχουμε κοινό αγώνα, έχουμε κοινό εχθρό, που είναι ο διάβολος. Έτσι, ο διάβολος, και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, θα πρέπει να μάχεται η Εκκλησία όλοι μαζί. Θυμάστε που έχουμε μιλήσει για το ατομικό χρήσμα, αλλά και για το συλλογικό χρήσμα. Υπάρχει το ατομικό χρήσμα, υπάρχει το χρήσμα της διακονίας και υπάρχει και το συλλογικό χρήσμα, το οποίο είναι το πιο ισχυρό όταν η Εκκλησία μαζεύεται, όπως την πρώτη Εκκλησία, και εσείς τι λέει ο τόπος. Και μαρτυρούσαν τον Κύριο και δεν φοβόντουσαν τίποτα, καθώς τους απειλούσαν. Γιατί ξέρετε, ο διάβολος, αδελφοί, μισεί τον Κύριο. Μισεί και εκείνους που τον αντιπροσωπεύουν, τον Κύριο. Μας μισεί, και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαστε μόνοι μας. Και χρειαζόμαστε τη στήριξη, την υποστήριξη, την αγάπη ο ένας του άλλου. Και έχουμε κοινό προορισμό. Διαβάζω επίσης στην Εφεσίους. Επικοδομηθέντες στο θεμέλιο των Αποστόλων, των Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμονογούμενη αυξάντης ναών Άγιο του Κυρίου, εν το οποίο κι εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύμα. Θυμάστε στην Αποκάλυψη τα 12 θεμέλια της πόλης εκείνης ήταν τα ονόματα των 12 μαθητών του Κυρίου. Αυτός είναι ο προορισμός μας, η δόξα του Κυρίου. Πρέπει να το καταλάβουμε. Για φαντάσου τώρα, είχα δει ένα βίντεο που υπήρχε ένας αγώνας τρεξίματος, τέλος πάντων, και πήγαινε η πρώτη, η δεύτερη, και ξαφνικά σκοντάφτει η μία αθλήτρια και σταματάει αυτή που ήταν από πίσω της, τη σηκώνει παρόλο που θα έχανε τη θέση της. Και είχα δει κι άλλο ένα το ίδιο, που πήγαινε ο πρώτος, ο οποίος δεν άντυχε στα τελευταία μέτρα, και έρχεται ο δεύτερος μετά, τον έβλεπε ότι δεν, και τον πήρε μαζί του και τον έβαλε να τερματίσει πρώτος. Έτσι. Έτσι και εμείς θα πρέπει να έχουμε, αφού ο Κύριος, αδερφοί, μας βάζει αγάπη μέσα μας, θα πρέπει να έχουμε αυτό το κοινό γνώρισμα μέσα μας. Να πιάσουμε ο ένας τον άλλον και να τον τραβήξουμε με όλη μας τη δύναμη, να φτάσουμε όλοι μαζί στον κοινό μας προορισμό, που είναι η παρουσία του Κυρίου. Αμήν. Εκεί είναι ο προορισμός μας, ολονών μας. Έχουμε κοινό παρελθόν, έχουμε κοινό παρόν, έχουμε κοινό εχθρό, έχουμε κοινά πάρα πολλά πράγματα, κοινό αγώνα, κοινές ευθύνες, είμαστε μέσα σε μια πόλη πνευματική. γιατί είμαστε αδερφοί. Και θέλω να τελειώσουμε την Εφεσίου στο 4:1 που λέει εκεί πέρα για κάποια έτσι άλλα κοινά θα λέγαμε που έχουμε. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ δέσμιος εν Κυρίω να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε. Με τα πάστα πεινοφροσύνης, πραότητος, μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, ακούστε, υποφέροντες αλλήλους αγάπη, είναι ένα μέρος του αγώνα μας κι αυτός. Η μακροθυμία είναι ένα μέρος του αγώνα μας και πιστέψτε με, αδελφοί, είναι σκληρός αγώνας αυτός να υποφέρεις. Είναι πολύ εύκολο να πάρεις το καπελάκι σου και να πεις εγώ και ο Κύριος και φεύγω. Αλλά ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να υποφέρουμε, είναι μέρος του αγώνα μας για να είμαστε πάντες εν. Σπουδάζοντας να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος για το συνδέσμο της ειρήνης και ακούστε τι λέει, ένα σώμα είμαστε, ένα πνεύμα έχουμε, μας έχει δοθεί, μας κάλεσε ο Κύριος σε μια ελπίδα, έχουμε πλέον ελπίδα, μία ελπίδα, ενώ θυμάστε αυτό στην αρχή που λέει ελπίδα μη έχοντες, τώρα έχουμε μία ελπίδα της προσκλήσεώς σας, έχουμε ένα Κύριο, έχουμε μια πίστη, βαπτιστήκαμε σε ένα βάπτισμα όλοι μας, έχουμε ένα Θεό ο οποίος είναι πατέρας πάντων, όν επί πάντων και δια πάντων ημών και εν πάση ημή. Αδελφοί, τι λέτε, πόσα είναι αυτά που μας χωρίζουν και πόσα είναι αυτά που έχουμε κοινά. Τι λέτε, ο Κύριος να μας ευλογεί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού μου, σε ευχαριστούμε Κύριε για τον Άγιο Λόγο Σου Κύριε. Για άλλη μια φορά έρχομαστε να μείνουμε στα πόδια Σου Πατεράγιε. Θέλουμε Κύριε σήμερα να μας δώσεις ησυχία Κύριε μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο πνεύμα μας, καθαρότητα Κύριε μέσα στο νου μας Πατεράγιε. Να μπορέσουμε να ακούσουμε Κύριε Ιησού Χριστέ Κύριε αυτά Κύριε που θέλεις Κύριε να μας πεις, να τα εμπεδώσουμε, να τα κατανοήσουμε, να τα καταλάβουμε Κύριε. Καθώς Εσύ θέλεις να μας δώσεις τη δύναμη να κάνουμε Κύριε σάρκα Κύριε το Λόγο Σου Κύριε στις μέρες μας Κύριε. Να μπορεί Κύριε να φανεί Κύριε σε κάθε άνθρωπο η εργασία του Πνεύματός Σου Κύριε, η αγάπη Σου και η παρουσία Σου να εκφράζεται Κύριε τέλεια Κύριε μέσα από τα αγκία που Εσύ διάλεξες Πατεράγε, για να φανερώνεις το μεγαλείο Σου. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου Πατεράγε. Αμήν. Σήμερα θα μπούμε σε ένα δωμάτιο μέσα να κουτσομπολέψουμε λιγάκι, να δούμε πράγματα που κάποιοι ανθρώποι τον καιρό εκείνο δεν τα είδανε, αλλά ο Κύριος τα φανερώνει σε εμάς. Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία του Ιωσήφ, όμως θα ξανακάνουμε μια μικρή γρήγορη επανάληψη. Ξέρουμε ότι ο Ιωσήφ ήταν ένα από τα 12 παιδιά του Ιακώβ, ένας από τους γιους της Ραχήλ, την γυναίκα που ο Ιακώβ αγάπησε, και προφανώς ήταν ένας ωραίος νέος, ένα πνευματικό παιδί, ένα παιδί μάλλον θα το πω πιο με διαφορετικό τρόπο, ένα παιδί που αγαπούσε με όλη του την καρδιά τον Θεό. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι η αγάπη αυτή που είχε στον Θεό, η αγάπη αυτή που είχε στο να κάνει το θέλημα του Κυρίου, οδήγησε τα αδέρφια του στην ζήλια. Και ξέρουμε την ιστορία ότι κάποια στιγμή που πήγε να δει και να βρει τα αδέρφια του που βόσκαν τα πρόβατα, τα αδέρφια του τι κάνανε? Θέλανε στην αρχή να τον σκοτώσουν, να τον δολοφονήσουν. Οι πιο ψύχρεμοι επενέβησαν και το ρίξαν σε ένα πηγάδι και περιμένανε να δουν τι θα κάνουν με τον Ιωσήφ. Και όταν είδανε ανθρώπους που μαζεύανε δούλους, τότε πουλήσανε τον Ιωσήφ για δούλο. Ξέρουμε πως κατάληξε στην Αίγυπτο. Κατάληξε στο παλάτι ενός μεγάλου προσώπου στην Αίγυπτο, του Πετεφρή. Και ξέρουμε ότι η γυναίκα του Πετεφρή, θα μπορούσαμε να πούμε, του ρίχτηκε, καθώς ήταν ένας όμορφος νέος. Παρόλα αυτά ο Ιωσήφ στάθηκε. Και βλέπουμε ότι το ότι στάθηκε με τον Θεό ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί, σε παρένθεση, σε αυτόν, γιατί ξέρουμε ότι μετά ρίχτηκε πιο κάτω ακόμα, μέσα στις φυλακές. Παρόλα αυτά, η καρδιά του Ιωσήφ δεν ξέφυγε ποτέ από την καρδιά του Θεού. Βλέπουμε κάποια στιγμή ότι βλέπουν δύο όνειρα, ένα ο αρτοποιός που κλείστηκε και αυτό στη φυλακή μαζί με τον ηνοποιό του παλατιού, και εξηγεί τα όνειρα. Στον ένα του λέει του ηνοποιού ότι θα τον ελευθερώσει ο Κύριος και θα τον ξαναβάλει στη θέση του, ενώ του αρτοποιού του λέει ότι ο Φαραώ θα τον σκοτώσει. Βγαίνουν τα όνειρα, ξεχνάει ο ηνοποιός να μιλήσει για τον Ιωσήφ στο Φαραώ, συνεχίζουν τα χρόνια να είναι μέσα στην φυλακή ο Φαραώ. Και κάποια στιγμή που ο Φαραώ βλέπει ένα όνειρο που ζητούσε την εξήγηση, τότε ο ηνοποιός θυμήθηκε τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ εξήγησε το όνειρο στον Φαραώ, που είχε να κάνει με την ξηρασία, τη μεγάλη ξηρασία, την εφταετή ξηρασία που ερχόταν στην Αίγυπτο. Και καθώς ζήτησε συμβουλή ο Φαραώ τι θα κάνουμε γι' αυτό, ο Ιωσήφ του είπε, και έτσι ο Φαραώ είδε αυτή την σοφία, την σύνεση, και το Πνεύμα του Θεού ήταν επάνω στον Ιωσήφ και τον έβαλε κάτω από αυτόν. Θα μπορούσαμε να πούμε με την ακρίβεια ίσο με τον Φαραώ, μόνο τη σφραγίδα πλέον είχε ο Φαραώ. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ιωσήφ δοξάστηκε. Και κάποια στιγμή συμβαίνει κάτι απροσδόκητο. Έρχονται τα αδέρφια του που τα στέλνει ο Ιακώβ, καθώς η πείνα ήταν και στον Ισραήλ, έστειλε τα παιδιά του ο Ιακώβ για να φέρουν τροφή από την Αίγυπτο, γιατί είχε ακουστεί ότι η Αίγυπτος είχε τροφή. Αναγνωρίζει τα αδέρφια του ο Ιωσήφ, αυτοί δεν τον αναγνωρίσανε μέσα στη δόξα που ήτανε, και τι γίνεται, του ζήτησε να έρθει και ο Βενιαμίν, και όταν ήρθε πλέον και ο Βενιαμίν, βλέπουμε αργότερα ότι ο Ιωσήφ φανερώθηκε στους αδερφούς του. Και ήταν σε ένα δωμάτιο, είναι στη Γένεση, στο 45 κεφάλαιο και ένα, θα μπούμε τώρα λίγο στο δωμάτιο, που ο Ιωσήφ διάταξε όλους να φύγουν. Βγήκαν όλοι έξω, δεν έμεινε κανένας Αιγύπτιος, ήταν μόνο αυτός και τα αδέρφια του. Και βλέπουμε, ο λόγος μας δείχνει ακριβώς τι έγινε αυτή τη στιγμή που ήταν αυτοί μόνοι τους. Βλέπετε, έχουμε ένα προτέρημα. Αμήν. Να βλέπουμε πράγματα που οι άλλοι, ενώ ήταν στη δική τους εποχή, οι άλλοι δεν τα είδανε με τα μάτια τους, εμείς τα βλέπουμε με τα μάτια μας. Αμήν. Ή, να το πω διαφορετικά, πρέπει να τα δούμε με τα πνευματικά μας μάτια. Γι' αυτό μας δείχνει ο Κύριος αυτές τις όμορφες εικόνες μέσα από την Αγία Γραφή. Και λέει ότι έφτασε σε ένα σημείο πλέον ο Ιωσήφ που δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον εαυτό του μπροστά στα αδέρφια του. Λέει, τότε ο Ιωσήφ δεν ειδυνήθη να συγκρατήσει εαυτόν ενώπιον πάντων των παρισταμένων έμπροσθεν αυτού και εφώνησε. Εκβάλατε πάντας από μου και δεν έμεινε ουδής μετ' αυτού, ενώ ο Ιωσήφ αναγνωρίζονται στους αδερφούς αυτούς. Και κοιτάξτε, όταν έφτασε στο σημείο να τους λέει, ξέρετε κάτι, είμαι ο αδερφός σας, ο Ιωσήφ, μας δείχνει μια σκηνή, λέει, και άφηκε φωνή μετακλαθμού. Δεν είναι αυτό που βλέπεις, παρόλο που είναι όμορφες αυτές οι ταινίες που βλέπουμε, του Ιωσήφ, του Ιερεμία, από το Χόλιγκουντ, δηλαδή από όλους αυτούς και τους χριστιανούς που κάνουν την προσπάθειά τους να μας φέρουν χριστιανικές ταινίες, και να δούμε, και είναι όμορφες. Παρόλα αυτά, ο λόγος του Κυρίου είναι πολύ πιο όμορφος. Αμήν. Όταν τον κατανοήσεις και βλέπεις τις εικόνες μέσα, καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Και φανταστείτε λίγο τη φωνή που έβαλε ο Ιωσήφ, που ήταν φωνή κλαθμού, που ακούστηκε, την άκουσαν όλοι. Δηλαδή, γύρω-γύρω ακούστηκε φωνή του κλαθμού. Δηλαδή, δεν ήταν αυτό το κλαματάκι. Και λέει, και άφηκε φωνή μετακλαθμού και άκουσαν οι Αιγύπτιοι, άκουσε δε και ο οίκος του Φαραώ. Δηλαδή η φωνή του έφτασε μέχρι το σπίτι του Φαραώ, μέχρι εκεί που ήταν ο Φαραώ, μέσα στο παλάτι. Και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδερφούς αυτού, εγώ είμαι ο Ιωσήφ, ο πατήρ μου ετιζεί και δεν είναι δύνατο η αδερφή αυτού να αποκριθώσει προς αυτόν, διότι εταράκτησαν εκ της παρουσίας αυτού. Μόλις είδαν ότι ο Ιωσήφ ζει και δεν είναι δούλος, αλλά είναι βασιλιάς μπροστά τους, ταράχθηκαν από την παρουσία. Θα μπορούσαν να είχαν σκεφτούν, πάμε στην Αίγυπτο τώρα, μπορεί να μας δει ή να δούμε πουθενά τον Ιωσήφ, να είναι κανένας δούλος, κανένας πεταμένος. Ποιος ξέρει που είναι μέσα στην Αίγυπτο χαμένος. Λέτε να μην είχαν αυτή τη σκέψη. Πηγαίναν, κατεβαίνανε στην Αίγυπτο και ξέρανε ότι ο Ιωσήφ είχε πουληθεί δούλος. Και άρα η σκέψη τους, ένα μέρος της σκέψης του, ήταν ότι ο Ιωσήφ ήταν δούλος μέσα στην Αίγυπτο και τον βλέπουν τώρα να είναι μπροστά τους βασιλιάς, να είναι ένδοξος. Γι' αυτό τι έγινε, ενώ τους ρωτούσε, ο Ιωσήφ δεν μπορούσαν να βγάλουν μιλιά και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδερφούς αυτού, πλησιάσατε προς εμέ παρακαλώ, και πλησίασαν. Δηλαδή θέλω να δούμε λίγο την καρδιά του Ιωσήφ. Σκέψου να σου έχουν κάνει τα αδέρφια σου αυτά τα πράγματα. Σκέψου να σου έχουν συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο. Να έχουν σκεφτεί να σε σκοτώσουν τα αδέρφια σου, ο αδερφός σου. Να έχει σκεφτεί να σε σκοτώσει. Να τα βλέπεις αυτά. Να τους ακούς που ζυγίζουν τη ζωή σου. Που τελικά αποφασίζουν να σε πουλήσουν δούλο. Σε πουλάνε δούλο. Δεν τους ενδιαφέρει πού θα πας και τι θα γίνεις. Και ξαφνικά ο Κύριος κάνει το απροσδόκητο. Πέρασες εσύ μια ζωή δύσκολη. Πήγες εκεί, η γυναίκα του Πετεφρίσου κόλλησε. Αντιστάθηκες και πήγες μέσα πού? Στα μπουντρούμια, έζησε στη φυλακή. Και τώρα ο Κύριος σου φέρνει μπροστά σου αυτούς που ήταν η αιτία. Τι γίνεται? Τι κάνεις? Τα βουλάκια μου. Με θυμάστε? Ξέρετε ποιος είμαι εγώ? Ξέρετε τώρα ότι η ζωή σας είναι στα χεράκια μου? Όμως ο Ιωσήφ τι τους λέει? Πλησιάσετε σε μένα παρακαλώ. Θέλω να δούμε τις εικόνες, αδελφοί. Ανοίγει την αγκαλιά του ο Ιωσήφ και τους λέει πλησιάστε σε μένα. Μη φοβάστε. Εγώ είμαι ο Ιωσήφ, ο αδερφός σας, τον οποίον εσείς πουλήσατε στην Αίγυπτο. Τώρα λοιπόν μη λυπάστε. Μη δε ασφανεί σε εσάς σκληρό ότι με πωλήσατε. Γιατί? Επειδή εις διατήρηση ζωής με απέστειλε ο Θεός εμπροσέν σας. Ήξερε το πώς δούλευε ο Θεός επάνω του. Αμήν. Ο Θεός με έστειλε για να διατηρήσει τη ζωή σας. Ήτανε μέσα στα σχέδια πιανού? Του Θεού. Διότι τούτο είναι το δεύτερο έτος της πείνας επί της γης και μένουσε ακόμα 5 έτη, εις τα οποία δεν θέλει είστε ούτε αρουτρίαση ούτε θερισμός. Και ο Θεός με απέστειλε έμπρος θέσας για να διατηρήσω εις εσάς διαδοχή επί της γης. Δηλαδή να διατηρήσω το σπέρμα σας, να σας διατηρήσω στη ζωή και εσάς και τα παιδιά σας. Και να διαφυλάξω τη ζωή σας με τα μεγάλης λυτρώσεως. Μπορεί, αδερφοί, ένας σε παρένθεση φυσικός άνθρωπος να μιλάει με αυτόν τον τρόπο? Μπορεί. Τώρα λοιπόν δεν με απεστήλατε εδώ εσείς, αλλά ο Θεός. Αμήν. Βλέπετε ότι δεν τον ενδιάφερε τι έγινε και πώς έγινε και πώς μου φέρθηκε αυτός και πώς μου συμπεριφέρθηκε ο άλλος. Αυτό που ήξερε είναι ότι του συμβαίνει, ο Θεός το επιτρέπει και έχει τον δικό του λόγο που το επιτρέπει. Αμήν. Γι' αυτό τι λέει? Δεν με απεστήλατε εδώ εσείς, αλλά ο Θεός. Και έκαμε και με έκαμε πατέρα εις το Φαραώ και κύριο πάντως του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της γης της Αιγύπτου. Δεν λέει ότι με έκανε ποδιέστερο από το Φαραώ. Τι με έκανε? Πατέρα στο Φαραώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Φαραώ, ότι του έλεγε ο Ιωσήφ, αν και τυπικά ήταν πάνω από τον Ιωσήφ, ότι του έλεγε ο Ιωσήφ, ότι τον συμβούλευε ο Ιωσήφ, ο Φαραώ τι έκανε? Το έκανε. Ποιος? Ο Φαραώ. Που ο Φαραώ τι ήτανε? Ο Θεός για τους Αιγυπτίους επί της γης. Ήταν η ενσάρκωση του Ρα. Και ο Θεός επί της γης, ο ήλιος, ξέρω εγώ, ο Άμον, ο Ρα και ο ήλιος της Αιγύπτου και τα λοιπά και τα λοιπά, ήτανε κάτω από την εξουσία του Γιάχφε, του Θεού ενός Εβραίου. Σπεύσατες, ανεβείτε προς τον πατέρα μου και πείτε προς αυτόν και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέει στο 13, απαγγείλατε λοιπόν προς τον πατέρα μου πάσαν τη δόξα μου εν Αιγύπτο και πάντα όσα είδατε και σπεύσατες καταβιβάσατε τον πατέρα μου εδώ. Και μετά δείχνει την τελευταία εικόνα και λέει και πέσον επί τον τράχυλο του Βενιαμίν, του μικρότερου αδερφού του, έκλαψε. Και ο Βενιαμίν έκλαψε επί τον τράχυλο εκείνου. Και κατεφύλησας πάντα στους αδερφούς αυτού, έκλαυσαν επ' αυτούς και μετά ταύτα ομίλησαν οι αδερφού μετ' αυτού. Για να ανοίξει το στόμα των αδερφών έπρεπε να σπάσει η καρδιά τους. Έπιασε, τους αγκάλιασε, έκλαψε πάνω από αυτούς και άνοιξε καρδιά τους και μπορούσαν πια να μιλήσουν. Είναι δυνατόν, αδερφοί, να υπάρχει τέτοια καρδιά μέσα σε έναν άνθρωπο? Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε για να μπορέσει ο Κύριος να αλλάξει την καρδιά μας είναι ότι όταν τελειώσουμε, άραγε όταν φτάνουμε στο τέλος της ζωής μας, κοντεύει το πνεύμα μας να φύγει, τι θα σκεφτούμε? Θα μπορούμε να καταλάβουμε αν αυτό τελικά που... Ποιος ήταν, μάλλον θα μπορούσα να το πω διαφορετικά, ποιος ήταν ο σκοπός της ζωής μου? Τον πέτυχα τελικά το σκοπό της ζωής μου? Αυτά που έπρεπε να κάνω στη ζωή μου τα τελείωσα? Βλέπετε, εχθές άκουγα μια συνέντευξη μιας τραγουδίστριας και έλεγε, δεν βρίσκω ένα σκοπό μέσα στη ζωή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχω, ποιος είναι ο λόγος της ύπαρξής μου. Και έτσι αυτό, λέει, για τον άνθρωπο είναι πάρα πολύ αδιανόητο, είναι κάτι που είναι δύσκολο, τον πνίγει. Και έτσι αρπάχτηκα από κάποια πράγματα. Ναι, ο σκοπός είναι να ζήσω, να αγαπήσω κτλ. Εμείς έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας, ο σκοπός της ύπαρξής μας? Στο κατά Ιωάννη 17 και 3. Κοιτάξτε τι λέει ο Ιησούς. Αυτή δε είναι η αιώνια ζωή. Δεν μιλάει για ζωή. Αμήν. Δεν μιλάει για μια ζωή που είναι 70-80 χρόνια νευρωστία. Δεν μιλάει για μια ζωή που μπορεί να ήταν σαν του Μαθουσάλα και ήταν 960 έτη, ξέρω εγώ. Δεν μιλάει για αυτή τη ζωή. Μιλάει για μια ζωή που δεν έχει τέλος. Και δίνει ένα σκοπό, λέει, αυτή είναι η αιώνια ζωή. Το να γνωρίζουν εσέ, τον μόνο αληθινό Θεό. Και τον οποίον απέστειλας Ιησού Χριστό. Επιμένω στο κήρυγμα γιατί επιμένω ότι ο Θεός είναι, τι είναι? Αγάπη. Αμήν. Και ο Ιησούς είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού. Και ο Ιωσήφ κατάφερε να γίνει η έκφραση της αγάπης του Θεού στους αδερφούς του. Αμήν. Μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες και όλα αυτά τα τραγικά, σε παρένθεση, που συνέβησαν μέσα στη ζωή του, δεν αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας του, ή θα μπορούσα να πω αυξήθηκε η σχέση του με τη γνώση και το θέλημα του Κυρίου. Και λέει στο 4 Ιησούς, εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργο ετελείωσα, το οποίο μου έδωκας δια να κάμω. Βλέπετε, ο Ιησούς ήξερε το στόχο του και το σκοπό του. Αμήν. Και όταν έφτασαν οι τελευταίες του ώρες επί της γης, 33 χρονών και μισό, νεότατος, δεν νοιαζότανε, γιατί στα 33 του και μισά, 33 και μισό έτος, τελείωσε το έργο του Κυρίου. Και ήξερε ότι από εδώ και πέρα με περιμένει η αιωνιότητα. Και ότι ο θάνατος δεν μπορεί να με νικήσει, δεν έχει εξουσία επάνω μου. Θα σταυρωθώ, θα ταφώ για τρεις μέρες και θα αναστηθώ. Το ήξερε ο Κύριος. Αμήν. Το ήξερε. Γιατί? Γιατί ο λόγος το λέει. Και τώρα, λέει, δόξασόν με, Πάτερ, πλησίωσου με την δόξα την οποία έχουν παρά σου πριν γίνει ο κόσμος. Το πιστεύεις ότι ο Κύριος έχει δόξα για σένα πριν δημιουργήσει καν τον κόσμο? Μέσα στην πρόθεσή του απαρχής και για τον Ιησού και για όλο το ανθρώπινο γένος ήταν, ας κάμουμε τον άνθρωπο καθηκόνα και ομοίωση δική μου. Αμήν. Δεν είναι δόξα αυτό? Να κάνει εμένα τον μηδαμινό, τον καθηκόνα και ομοίωση δική του. Να καθίσω στο θρόνο του, όπως βλέπουμε στην Αποκάλυψη, που είναι έτοιμη η θρόνη. Προκαταβολής κόσμου. Ο Ιωάννης τους έχει δει πριν 2.000 χρόνια. Και τους έχει δει και καθόμαστε εκεί. Αμήν. Έχει τελειώσει αυτό. Είναι δεδομένο για τον Κύριο. Και πάμε στην ουσία του κηρύγματος. Λέει στην Α Πέτρου στο 4 κεφάλαιο και 7 εδάφιο. πάντων δε το τέλος επλησίας. Είτε έτσι είτε αλλιώς πλησιάζει. Και μας δίνει συμβουλές. Λέει, φρονίμως λοιπόν διάγεται. Λέει, και να αγρυπνούμε στις προσευχές. Όμως στο κείμενο, κοιτάξτε τι λέει. Πάντων δε το τέλος ίγγικεν. Σοφρονίσατε ουν και νύψατε εις προσευχάς. Λέει να σοφρονίσουμε. Τι είναι η σοφροσύνη? Η σοφροσύνη, μια και είναι μια όμορφη ελληνική λέξη και όπως την θεωρούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, είναι η αρετή της έμφρονος συνείδησης.

τόσο Πλάτων όσο και Αριστοτέλης, ορίζει την σοφροσύνη ως την υγεία της ψυχής και λέει ότι αποτελεί τη χρυσή τομή που βάζει τάξη στα πάθη και στις ειδονές, εξασφαλίζοντας ότι το λογικό κυριαρχεί. Στη χριστιανική παράδοση συνδέεται με την εγκράτεια, το ίδιο πάλι, την καθαρότητα του νου, το σωστό φρόνημα και την προστασία από κάθε είδους έλλειψη υπερβολής. Ενώ το να νύψουμε στις προσευχές μας, που είναι ρήμα και το νύψατε εδώ είναι προστακτική αορίστου, που προέρχεται από το αρχαίο ρήμα νύφο, το οποίο σημαίνει παραμένω νυφάλιος, παραμένω εγκρατής, παραμένω άγρυπνος. Και βλέπετε, σε όλο αυτό ο Θεός έδωσε, όταν έδωσε το πνεύμα του στον Ιησού Χριστό, γιατί όταν σκεφτόμαστε τι άραγε να μας δώσει ο Κύριος, τι σκεφτόμαστε, τι θέλουμε να μας δώσει, τι ζητάς από τον Κύριο, ε? Τι ζητάμε, καμιά φορά λέμε προφητεία, τα θαύματα, τις οράσεις, το ένα, το άλλο. Κάποια στιγμή όμως ο Σολομώντας ζήτησε σοφία, αμήν, και ο Κύριος χάρηκε που του ζήτησε ένας άνθρωπος σοφία, ο Σολομώντας, και του έδωσε υπεροχή σοφίας. Κοιτάξτε όμως τι είχε ο Ιησούς στον Ισαΐα 11:1 και λέει: και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος θέλει αναβεί εκ το ριζόν αυτού και το πνεύμα του Κυρίου θα αναπαυθεί επ' αυτόν. Τι πνεύμα έχει ο Κύριος? Πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου είχε ο Ιησούς μας. Και γι' αυτό λέει θα τον κάνει οξύνου εις τον φόβο του Κυρίου. Όταν καταλαβαίνεις τον Κύριο, καταλαβαίνεις ότι ο Κύριος είναι αγάπη. Αμήν. Και ενώ του ζητάμε του Κυρίου να έχουμε σοφρονισμό μέσα μας, να μπορούμε να είμαστε άγρυπνοι στις προσευχές μας, προχωράει παρακάτω ο Πέτρος και τι λέει? Προπάντων. Α, μιλούσαμε για σοφρονισμό, μιλούσαμε για τη σοφία, μιλούσαμε για το πνεύμα της βουλής, της δυνάμεως, και ο Απόστολος Πέτρος μας πάει πιο πέρα και μας λέει προπάντων. Τι σημαίνει προπάντων? Πριν απ' όλα, πάνω απ' όλα, πάνω από το πνεύμα της βουλής, πάνω από το πνεύμα της σοφίας, πάνω από το πνεύμα της σύνεσης, πάνω από το πνεύμα, να έχετε, λέει, ένθερμο εις αλλήλους αγάπη. Στο κείμενο όμως λέει κάτι διαφορετικό και θέλω να δούμε την διαφορά. Προπάντων, λέει, την εις σε αυτούς αγάπη εκτενή έχοντες. Το ξαναπώ. Προπάντων, της εις εαυτούς αγάπη, τη δικιά σου αγάπη, να έχεις εκτενή. Το καταλαβαίνουμε? Ότι η αγάπη καλυπτεί πλήθος αμαρτιών. Η λέξη εκτενή προέρχεται πάλι από την αρχαία ελληνική γλώσσα και ευχαριστούμε τον Κύριο που έχουμε το προνόμιο να διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη στη γλώσσα που γράπτηκε. Και η λέξη εκτενής είναι επίθετο και προέρχεται από την αρχαία ελληνική γλώσσα και αναφέρεται σε κάτι που έχει μεγάλο μήκος, μεγάλη διάρκεια, που αναλύεται με λεπτομέρεια. Είναι λέξη σύνθετη και παράγεται από το ρήμα εκτείνω, εκ που είναι η πρόθεση που δηλώνει κίνηση από μέσα προς τα έξω. Δηλαδή, για να μπορέσω να εκτείνω την αγάπη μου, πρέπει μέσα μου να είμαι τι? Γεμάτος. Αμήν. Για να μπορώ να εκτείνω αγάπη, πρέπει να έχω γεμίσει από αγάπη. Και από αυτό, σε παρένθεση, το περίσσευμα της αγάπης μου, από αυτό που με ξεχυλίζει, να μπορώ να το επεκτείνω. Να μπορώ να το επεκτείνω και σε άλλους ανθρώπους.
Ο όρος

0: εκτείνω. Και το εκ είναι αυτό από μέσα προς τα έξω, και το τίνω είναι αρχαίο πάλι ρήμα που σημαίνει τεντώνω, απλώνω, κατευθύνω. Κοιτάξτε τι όμορφες λέξεις μας λέει, να έχουμε σε αυτόν εκτενή την αγάπη μας. Να είμαστε γεμάτοι και να απλώνουμε. Ο όρος εκτενή σημαίνει κάτι που εκτείνεται σε μεγάλο βαθμό. Μάλλον το τίνω, το αρχαίο ρήμα, δείχνει ότι κάτι που εκτείνεται σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή είναι μακροσκελής, αναλυτικός ή εκτεταμένος. Περιγράφει κάτι που δεν είναι σύντομο ή περιληπτικό, αλλά αναπτύσσεται, εξετάζει σε βάθος και με κάθε λεπτομέρεια. Μπορούμε τώρα να καταλάβουμε, αδερφοί, την αγάπη που θέλει ο Κύριος να έχουμε. Μπορούμε να κατανοήσουμε την αγάπη που θέλει να έχουμε. Άρα το πρώτο πράγμα που μας δίνει ο Κύριος, αυτό το πνεύμα του σοφρονισμού που μας λέει μέσα λόγος του Κυρίου, να είμαστε σόφρονες, να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τους πειρασμούς, τις δυσκολίες, όλα αυτά που περνάμε, να καταλαβαίνουμε ότι σε παρένθεση για τα πάντα που περνάμε φταίει ποιος? Ο Θεός. Αμήν. Ακόμα και αν με αδικεί ο αδερφός μου, ο Θεός το επιτρέπει. Είναι έτσι? Αν με αδικεί η μητέρα μου, ο πατέρας μου, με στην οικογένεια, τα αδέρφια μου, ο Θεός το επιτρέπει. Γιατί εργάζεται την τελειοποίησή του μέσα μου. Τελειοποιεί την αγάπη του μέσα μου. Γιατί ο Κύριος προφανώς θέλει να κάνει κάτι μεγάλο, σε παρένθεση μαζί σου και μαζί μου, που για να γίνει αυτό το μεγάλο πρέπει η αγάπη μας να υπερχειλήσει τα αγκία μας. Και όταν κατανοήσουμε ότι μέσα στις δυσκολίες μας είναι ο Θεός, όταν κατανοήσουμε ότι μπορεί να μας ρίχτει και η γυναίκα του Πετεφρή και αυτή να είναι καλύτερη μας ευκαιρία. Εάν πήγαινε με τη γυναίκα του Πετεφρή, τι θα γινότανε? Θα περνούσε μια χαρά στην Αίγυπτο. Θα έχει την εύνοια σαν ένας δούλος της γυναίκας του Πετεφρή, ένα φυσικό μυαλό. Τι θα σκεφτότανε? Τώρα την έκανα λαχείο, κανένας δούλος δεν περνάει σαν και εμένα. Αυτό θα σκεφτόταν. Παρόλα αυτά αντιστάθηκε στον πειρασμό και κατάλαβε ότι και αυτό παρακυρίου είναι. Πήγε στη φυλακή και ήξερε ότι και στη φυλακή που είναι, στα μεγάλα βάθη της φυλακής που είναι, ήταν παρακυρίου. Σας το έχω πει και άλλη φορά, το λένε ο άρχοντας των ονείρων. Το όνειρό του ήταν ότι θα έρθουν κάποια στιγμή τα δεμάτια, οι αδερφοί του, και θα τον προσκυνήσουν. Και αντί αυτού ήταν μέσα στη φυλακή. Και τα αδέρφια του ήταν στον Ισραήλ, μακριά από αυτόν. Καμία σχέση. Πώς θα πληρωθεί το όνειρο? Μα τι μου λες τώρα, Κύριε, τι είναι αυτά? Τι είναι αυτές οι προφητείες, τι είναι αυτά τα όνειρα, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο? Αυτά που γίνονται στη ζωή μου είναι εναντίον από αυτά που βλέπω. Πού είναι αυτά τα στάχια που θα με προσκυνήσουνε? Πού είναι ο ήλιος και η σελήνη που θα έρθουν και θα πέσουν στα πόδια μου? Παράξενα πράγματα μπορεί να συμβούν σε έναν χριστιανό. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και έρχεται ξαφνικά ο Αρτοπιός με τον Ινοπιό να του πούνε το όνειρό του. Α, ξέρουμε ότι εσύ μπορείς να εξηγήσεις τα όνειρα και είδα αυτό το όνειρο. Μπρε, δεν μας παρατάς εσύ και τα όνειρά σου. Εγώ έχω καεί εδώ με τα όνειρά μου. Αυτό δεν θα έλεγες? Αυτό δεν θα έλεγα? Ξέρεις, είχα δει κι εγώ ένα όνειρο. Ήρθε ο ήλιος, η σελήνη, με προσκυνήσανε τα στάχια. Δεν αλλοιώθηκε η αγάπη του Κυρίου μέσα του. Αμήν. Όχι μόνο δεν αλλοιώθηκε, αλλά αυξηνόταν. Αυξανόταν. Μέσα στη φυλακή η αγάπη του Ιωσήφ για τον Θεό αυξανόταν. Μέσα στη δυσκολία αυτό που περιμένει ο Κύριος είναι να κατανοούμε ότι μας αγαπάει. Το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε όταν κάτι πάει στραβά στη ζωή μας, πείτε μου τι είναι. Εγώ το έχω ακούσει από πολλά αδέρφια. Ο Θεός με ξέχασε. Ο Θεός εμένα δεν με αγαπάει. Μα πώς δεν σε αγαπάει αφού ο Θεός είναι αγάπη? Μα αφού είσαι παιδί του, δείτε πώς μιλάει στον Ισραήλ. Γι' αυτό είπαμε στην αρχή αυτό στην προτροπή. Λέει, εσύ είσαι κληρονομιά μου, εσένα θέλω να κληρονομήσω. Σε έβγαλα μέσα από τη δυσκολία σου, μέσα από την Αίγυπτο, μέσα από την πλάνη, μέσα από το σκοτάδι, για να σε κάνω δικό μου. Να σου δώσω να φας όλα αυτά τα αγαθά που έχω ετοιμάσει για σένα. Ήξερε ότι ο Ισραήλ θα τον παρατήσει? Τον αγαπάει τον Ισραήλ μέχρι σήμερα ο Κύριος? Κάνει πολέμους, σκοτώνει ανθρώπους. Ο Κύριος σκέφτεται την επιστροφή του. Αμήν. Σκέφτεται το πώς ο Ισραήλ του θα επιστρέψει. Και την ίδια αγάπη ο Θεός έχει για τα έθνη. Προσπαθούσε ο Κύριος να την περάσει μέσα στους Ισραηλίτες. Οι προφητείες μιλούσαν για τους εθνικούς και δεν τις κατανοούσαν. Σήκωνε τον Ιωνά να πάει στην Νινεβή και ο Ιωνάς πήγαινε στις Θαρσίς. Και όταν τον έστρεφε ξανά στην Νινεβή για να κάνει το κήρυγμα και να σωθούν οι Νινεβίτες, ο Ιωνάς είχε καθίσει πάνω για να δει ότι η Νινεβή δεν θα δεχτεί το κήρυγμά του και θα έρθει τελικά κρίση από τον Κύριο, και δεν του άρεσε που οι Νινεβίτες δεχτήκαν το κήρυγμα και νηστέψανε. Νευρίασε. Και τα έβαλε και με το Θεό. Και ο Κύριος τι του λέει για τους Νινεβίτες? Παιδιά μου είναι. Παιδιά μου είναι. Βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί, την καρδιά του Θεού για μας, το πώς σκέφτεται ο Θεός για μας και το πώς σκεφτόμαστε εμείς για Αυτόν. Απέχει πολύ η καρδιά μας από την καρδιά του Θεού να την κατανοήσουμε. Γι' αυτό έδωσε, λέει, εις Αυτόν οξύνου στον Ιησού Χριστό, για να γνωρίζει το φόβο του Κυρίου. Ο φόβος είναι η αγάπη του. Όταν απορρίψουμε αυτή την αγάπη, απορρίπτουμε τον Κύριο μέσα στη ζωή μας. Θα το δούμε λίγο παρακάτω αυτό το πράγμα. Λέει στην Έξοδος 19:4, «Σεις είδατε όσα έκαμα εις τους Αιγυπτίους και σας εσήκωσα ως επιπτερίγωνα ετού και σας έφερα προς τον εαυτό μου». Πώς τους σήκωσε? Σαν ένας αετός που του σηκώνει στα πτερίγια του. Κρατήστε τα αυτά. Τώρα λοιπόν, εάν το όντι υπακούσετε εις την φωνή μου και φυλάξετε τη διαθήκη μου, θέλετε είστε σε μέ ο εκλεκτός από πάντων το λαό, διότι η δική μου είναι πάσα γη. Στην ουσία, ξέρετε τι τους είπε? Εάν κατανοήσετε, εάν καταλάβετε την αγάπη που σας έχω, τότε θα επακούσετε τη φωνή μου. Εάν ο άνθρωπος κατανοήσει την αγάπη που του έχει ο Θεός, τότε μπορεί να ακούσει τη φωνή του. Αλλιώς το βλέπει σαν ένα μπαμπούλα που του έχει βάλει νόμους. Μα αν έχει βάλει νόμους μέσα στη ζωή μας, είναι Γιατί ξέρει ότι εάν παραβείς αυτό το νόμο, αυτό θα φέρει καταστροφή μες στη ζωή σου. Όχι θα σε καταστρέψει ο Θεός, εσύ θα καταστρέψεις τη ζωή σου. Φέρνει ένα κατάλογο, ο Κύριος, το λέω πάρα πολλές φορές στα κηρύγματα μου, που είναι απλός. Και σου λέει, ξέρεις κάτι, σου έφτιαξα ένα κατάλογο τι είναι καλό να τρως και τι όχι. Γιατί μας το έφτιαξε αυτό? Γιατί θέλει ο Κύριος να μας απαγορέψει να τρώμε τα χταπόδια και τα μύδια? Αυτό ήταν το σκεπτικό του Κυρίου όταν μας το έγραψε αυτό μες στον κατάλογο του τι πρέπει να τρως. Ο άνθρωπος σκέφτεται τι είναι το σωστό για αυτό και γίνεται vegan. Ο άλλος γίνεται vegan. Τα κόβει όλα. Κόβει τα αυγά, κόβει τα γάλατα, κόβει ό,τι ζωικό είναι, τα κόβει. Α, ο Θεός δεν θέλει να τρώμε αυτό. Το διάβασες αυτό, φίλε μου? Τώρα διαβάζαμε ότι μας έδωσε το γάλα, το τυρί, μας έδωσε τον τάβρο, μας έδωσε το μοσχάρι, μας έδωσε... Άλλα λέει ο Θεός και άλλα κάνουν. Και αυτό που απαγορεύει ο Θεός, ο άνθρωπος το κάνει. Όχι το απαγορεύει, για να πω τη σωστή λέξη, είναι ότι σου λέει ότι δεν το έκανα για αυτό το λόγο, για να έχεις υγεία στο σώμα σου. Αμήν. Το έχω κάνει για έναν άλλο λόγο. Αλλιώς θα μπορούσαμε να φάμε πάνω στη γη ό,τι κινείται. Τι τρώνε οι Κινέζοι? Κατσαρίδες. Κατσαρίδες κι εμείς. Τις περνάνε και σε σουβλακόξυλα, τις κάνουν σουβλάκι. Πάρτε. Τραγανές, ωραίες. Αν δεν τις έχεις δοκιμάσει, δεν μπορείς να ξέρεις τη γεύση τους για να τις τρώνε. Έχει άλλους λαούς που περιμένουν έξω από τη φωλιά του αρουραίου και βάζουν παγίδες στον αρουραίο. Βγαίνει και μετά το βάζουν στα κάρβουνα. Ο Θεός σου λέει, δεν το έχω φτιάξει, παιδί μου, αυτό το πράγμα για να το φας. Άρα οτιδήποτε μας λέει μέσα ο Κύριος είναι από μια καρδιά αγάπης. Ξέρει πως έχει φτιάξει το σώμα μας, ξέρει πως έχει φτιάξει το DNA μας κτλ. Κτλ. Έρχεται στη δουλειά προχτές ένας 12θεϊστής και μου λέει, ξέρεις γιατί το 666 το έχει μέσα στη γραφή και εναντιώνεται σε αυτό το 666? Του λέω, όχι, του λέω. Για πες μου. Μου λέει, γιατί είναι αριθμός του DNA? Και μου λέει, 6 τάδε, 6 τάδε, 6 τάδε. Ξέρω εγώ, μου έλεγε κάτι παράξενα εκεί. Του λέω, και ποιος σου το έπεσε αυτό? Γιατί, του λέω, εγώ που βλέπω για το DNA, αλλά ακούω. Του λέω, σου πω κάτι. Ξέρεις ότι το DNA, του λέω, το έχουν ανακαλύψει μόλις τώρα τελευταία και είναι πάρα πολύ πολύπλοκο, που ακόμα δεν το έχει συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Τι είναι και πώς είναι και πώς δουλεύει. Και εσείς κατευθείαν βγάλετε το 666. Και για να σου πω και κάτι για το 666, το 666, του λέω, είναι ένας αριθμός. Θα το βρεις παντού. Στην Αγία Γραφή. Θα γυρίσεις και θα φτάσεις στην 666 σελίδα. Δεν την έχει κόψει κανένας. Εκεί είναι, του λέω. Δεν είναι κακό νούμερο, του λέω. Δεν είναι κακός αριθμός το 666. Είναι ένας αριθμός που θα μπορούσε να είναι στο τηλέφωνό μου, που μπορούσε να είναι στην πινακίδα του αυτοκινήτου μου κτλ. Κτλ. Η γραφή σου λέει ότι είναι ο αριθμός του ονόματος αυτού που θα έρθει. Έχει ένα όνομα και αριθμητικά βγαίνει αυτό. Το όνομα είναι κακό. Ή για να σου το πω διαφορετικά, όχι το όνομα είναι κακό. Αυτός που αντιπροσωπεύει αυτό το όνομα είναι κακός. Το κατάλαβες, του λέω? Είναι τόσο απλό, του λέω. Τόσο απλό. Οι άνθρωποι έχουν άλλα τον άλλο μέσα στο μυαλό τους. Βαβυλώνα. Και δεν μπορούν να καταλάβουν τι λέει ο Θεός, γιατί το λέει. Γιατί σε αγαπάει και θέλει να σε προστατέψει. Θα δεις και έχει ο Κύριος πρόβλημα με κάποιους αριθμούς. Και γι' αυτό λέει, εάν φυλάξεις τη διαθήκη μου, θα είστε σε με εκλεκτός από πάντων το λαό, διότι η δική μου είναι πάσα γη και εσείς θέλετε είστε σε με βασίλειο, ιεράτευμα, άγιο έθνος. Αυτοί είναι οι λόγοι τους οποίους θα πει στον Ισραήλ. Τους ακούμε, ο Ισραήλ. Εμείς είμαστε ο Ισραήλ τώρα. Αμήν. Εμείς είμαστε ο πρίγκιπας μαζί με τον Θεό. Λέει λοιπόν ο Κύριος κατά Λουκά στο 13 κεφάλαιο και 34 εδάφιο, λέει, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, Υφωνεύουσα τους προφήτες και λιθοβολούσα στους απεσταλμένους προς αυτήν. Ποσάκης ηθέλησα να συνάξω τα τέκνα σου καθόν τρόπο. Η όρνη στα ορνήθια αυτής υπό το σπτέρυγάς μου και δεν θελήσατε. Δηλαδή, σας έστειλα προφήτες, σας έστειλα απόστολους. Άλλους τους σκοτώσατε, άλλους τους λιθοβολήσατε. Για ποιο λόγο τους έστειλαν αυτούς? Για να είναι βασίλειο ιεράτευμα, ένα έθνος άγιο. Το πέτυχε ο Ισραήλ? Όχι. Αυτό που έκανε κάθε φορά ήταν, άμα έβλεπε κανένα προφήτη που του έλεγε την αλήθεια, παν, πέτρες, να το λιθοβολεί, να το σκοτώνει. Γιατί? Γιατί αυτός εκφράζει την αγάπη του Θεού. Είναι κακό να λιθοβολείς αυτόν που εκφράζει την αγάπη του Θεού. Αμήν. Σήμερα έχουμε άλλο τρόπο να λιθοβολούμε, έχουμε άλλο τρόπο να σκοτώνουμε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να λιθοβολείς και να σκοτώνεις μέσα από την καρδιά σου και ανθρώπους, γιατί δεν θέλεις απλά να ακούσεις την αγάπη του Θεού. Για να αλλάξει η ροή της ιστορίας σου. Για να πάεις προς το καλύτερο. Σήμερα ο Ισραήλ θα ήταν ένα έθνος άγιο, ένα εκλεκτό έθνος που θα μιλούσε για τις αρετές του Κυρίου. Αυτό θέλει να κάνει και ως τη χιλιετή βασιλεία πλέον. Και κοιτάξτε τι είναι. Όλα τα έθνη σήμερα τι είναι? Εναντίον του. Όλοι είναι εναντίον του. Και το επιτρέπει ο Κύριος για να έρθει μετάνοια και να ζητήσουν αυτόν που εξεκέντησαν, να ζητήσουν την αγάπη του Θεού για να σωθούν. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί? Γιατί όλο αυτό τον καιρό την απέρριψαν. Και έφτασε ο Ιησούς, σε παρένθεση, η αγάπη του Θεού, ο Ιησούς, να εκφράζει τον Πατέρα μέσα από αυτό το εδάφιο. Εδώ δεν εκφράζει το Ιησούς. Εκφράζει το ίδιος ο Πατέρας, ο ίδιος ο Θεός, και λέει «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η πόλη του Κυρίου». Ποια είναι πόλη? Η νύμφη του Κυρίου. «Υφωνεύουσα τους προφήτες και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν». Πόσες φορές θέλησα να σας συνάξω, να συνάξω τα τέκνα σου? Με τον ίδιο τρόπο που η κότα, για να την πω με την ονομασία της τώρα, σκεπάζει τα μικρά της κάτω από τις πτέρυγές της. Τα βάζει μέσα και νιώθει, τα παιδιά της νιώθουν τη ζεστασιά της μητέρας. Δηλαδή, ο Θεός ήθελε να μας βάλει κάτω από τις πτέρυγες αυτές και να νιώσουμε την αγάπη Του, να νιώσουμε τη ζεστασιά Του, να νιώσουμε ότι είναι ο Πατέρας μας. Αυτό θέλει. Αυτή είναι αυτή η εικόνα που μας δείχνει εδώ. Αλλού τον βλέπουμε να έχει τις πτέρυγες του αετού, να μας βάζει πάνω του για να μας οδηγεί εκεί που θέλει ο Κύριος. Λέει στην Β' Θεσσαλονικής ο Παύλος στο 2 και 10. Για αυτούς που είναι μέσα στην αμαρτία και στο τέλος θα έρθει η κρίση. Και λέει και θα έρθει και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμμένων, αυτοί που θα χάσουν τη ζωή τους. Διότι δεν εδέχτησαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν. Τι δεν δέχτησαν? Όταν λες δεν δέχομαι τον Ιησού, ή δεν δέχομαι το λόγο του Ιησού, δεν δέχομαι κάποιο μέρος από το λόγο του Ιησού, δεν δέχεσαι την αγάπη Του. Εκθέτεις τον εαυτό σου μέσα σε έναν κίνδυνο. Εκθέτεις τη ψυχή σου σε ένα κίνδυνο. Και αυτό ακριβώς είναι το ίδιο με αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός. Πιο πάνω, στέλνει προφήτες, στέλνει αποστόλους, αλλά δεν δέχονται την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν. Σήμερα ο κόσμος δέχεται την αγάπη της αλήθειας. Πήγε να μιλήσει στους ανθρώπους που έχουν το δικό τους σκεπτικό, Ο άνθρωπος μπορεί να είναι ό,τι θέλει να είναι. Τι θέλεις να είσαι? Θέλω να είμαι δέντρο. Είχαν τελευταία ένα πρόβλημα, αλλά δεν θυμάμαι πού ήταν, που το διάβαζα. Λέω, ρε, που έχει φτάσει ο κόσμος μας και δεν το έχουμε πάρει είδηση. Σε ένα κράτος, ξέρετε, δηλώνουν κάποιοι ανθρώποι, δηλώνουν ότι είναι ζώα. Στην Πορτογαλία ήτανε. Εγώ είμαι γάτης. Εγώ είμαι σκύλος. Εγώ είμαι γελάδα. Εγώ είμαι άλογο. Και είναι υποχρεωμένο το κράτος, σε παρένθεση, να δεχτεί την ιδιότητα αυτού του ανθρώπου. Εγώ είμαι άλογο. Και τους βλέπεις να βάζουν από πάνω μια μάσκα του αλόγου, να τρέχουν ανάλογα, να χλιμιντρίζουν κτλ. Ο σκοπός της ζωής του είναι να είναι ένα άλογο. Και όταν αρρωσταίνει, πού πηγαίνει? Στο κτηνίατρο. Και ο κτηνίατρος του λέει: φίλε μου, τι ήρθες εδώ να κάνεις? Εγώ ζώα φτιάχνω. Μα κι εγώ είμαι άλογο. Δεν με ενδιαφέρει τι είσαι, να πας στον γιατρό. Και έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι εκεί. Δεν είναι αστεία αυτά. Είναι πραγματικές ειδήσεις. Γιατί απλά ο άνθρωπος θέλει να είναι αυτό που είναι. Δεν φτάνει που λέμε εγώ είμαι γυναίκα αλλά θέλω να είμαι άντρας. Εγώ είμαι άντρας αλλά θέλω να είμαι γυναίκα. Πάμε και παρακάτω, ακόμα παρακάτω. Ας δούμε πού θα φτάσουμε στο τέλος. Και όταν τους μιλήσεις για την αγάπη του Θεού, μπορεί ο άνθρωπος αυτός να δεκτεί την αγάπη του Θεού. Φίλε μου, ο Θεός σε έφτιαξε καθ' εικόνα και ομοίωση δική του. Δεν είσαι ζώο. Αμήν. Είσαι άνθρωπος. Και αντιπροσωπεύεις την εικόνα του Θεού. Και μιλάει τώρα ο Παύλος για αυτό που πρέπει να εκφράζουμε εμείς, σαν τον Ιωσήφ. Λέει στην Β' Κορινθίους, στο 12 κεφάλαιο και 15 εδάφιο, εγώ με άκρα χαρά θέλω δαπανήσει και όλος δαπανηθεί υπέρ των ψυχών σας. Αν και ενώ σας αγαπάω περισσότερο, αγαπώ με ο λιγότερο. Κοιτάξτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Εγώ, λέει, θέλω δαπανήσει τη ψυχή μου. Θέλω δαπανήσει τη ψυχή μου υπέρ των ψυχών σας. Δηλαδή, έφτασε ένας άνθρωπος να γίνει η έκφραση, ο Παύλος, της αγάπης του Θεού. Και δεν τον ενδιάφερε η ζωή του. Ενώ ήταν ένας καλός επιστήμονας για την εποχή του, ενώ ήταν η ζωή του στρωμένη πολύ καλά μπροστά του, λέει, θεώρησα σκουπίδια τα πάντα για το έξοχο της γνώσεως του Θεού μου. Όταν λοιπόν τα θεωρείς όλα σκουπίδια για να καταλάβεις το Θεό, τι καταλαβαίνεις? Ότι ο Θεός είναι, τι είναι ο Θεός? Αγάπη. Και όταν το καταλάβεις αυτό, τότε μπορείς να εκφράσεις την αγάπη του. Λέει, θα δαπανήσω τη ζωή μου ολόκληρη για τις ψυχές σας, για σας, για να κηρύττω την αλήθεια. Δηλαδή, ο Θεός, αδερφοί, θέλει να μας χρησιμοποιήσει. Αμήν. Άλλους πολύ, άλλους λίγο. Δεν θα φτάσουμε όλοι τον Παύλο, και ούτε ο Θεός μας έχει προγνωρίσει να γίνουμε σαν τον Παύλο, και ας μην ακούγομαι πολύ πιστός, με μεγάλη όραση. Ο Θεός ξέρει για τον κάθε ένα τι έχει δώσει και τι θέλει να πετύχει ο κάθε ένας μας. Όμως ο κάθε ένας μας μπορεί να γίνει έκφραση της αγάπης του Θεού σε κάποιο σημείο. Αμήν. Υπάρχουν αδερφοί χριστιανοί, σε παρένθεση, που τους βλέπεις και ασχολούνται πάρα πολύ με τους φτωχούς. Και πάνε μετά οι άλλοι χριστιανοί και του λένε: δεν θα σωθείς με τα έργα σου. Τι σε ενδιαφέρει αν δεν σωθεί αυτός με τα έργα του? Δεν εκφράζει ένα μέρος της αγάπης του Θεού? Μην το κρίνεις. Εκφράζει ένα μέρος της αγάπης του Κυρίου. Και επειδή εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, ή να το πω διαφορετικά, δεν μου είναι δοσμένο να το κάνω και μου έχει δώσει ο Κύριος κάτι άλλο, πρέπει να νιώθω καλά εγώ ότι κάνω το σωστό. Ενώ αυτός δεν το κάνει το σωστό. Πρέπει να γίνει σαν τον Μανώλη, σαν τον Παύλο, σαν τον... Δεν γίνεται αυτό, αδερφέ. Ο Θεός θέλει να εκφράσουμε την αγάπη του με οποιοδήποτε τρόπο μας έχει δώσει, είναι δοσμένο σε μας να την εκφράσουμε την αγάπη του. Και από κάθε ένα μέρος ξεχωριστά ο Κύριος να εκφράσει την πλήρη αγάπη του μέσα από το σώμα του, μέσα από την εκκλησία του. Και γι' αυτό λέει με άκρα χαρά, λέει, εγώ θα δαπανήσω, θέλω δαπανήσει και όλος δαπανηθεί υπέρ των ψυχών σας. Αν και ενώ σας αγαπώ περισσότερο, αγαπάμε ο λιγότερο. Και καταλήγουμε στην Έξοδο 25:17 και λέει: και θέλεις κάμι το ηλαστήριο χρυσού καθαρού δύο πύχων και ημίσιας το μήκος αυτού και μίας πύχης και ημίσιας το πλάτος αυτού. Δεν υπάρχει τίποτα πιο πολύτιμο μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου από το ελαστήριο. Δεν υπάρχει. Είναι φτιαγμένο από καθαρό χρυσάφι που δείχνει τη θεότητα. Και τι λέει? Και θέλεις κάμι δύο χερουβίμ εκκρισίου. Σφυρίλατα θέλεις κάμι αυτά επί των δύο άκρων του ελαστηρίου. Και κάμε εν χερούβ επί του ενός άκρου και εν χερούβ επί του άλλου άκρου εκ του ελαστηρίου. Θέλεις κάμι τα χερουβίμ επί των δύο άκρων αυτού. Και θέλεις εκτείνει τα χερουβίμ επάνωθεν τα πτέρυγας. Κοιτάξτε τώρα τα χερουβίμ φτιαγμένα με τι? Με φτερούγες. Εμείς νομίζουμε ότι θα μας δώσει ο Κύριος τις φτερούγες για να πετάμε. Έχεις δει κανένα άγγελο χωρίς φτερά? Πώς θα πετάει? Τον έστειλε ο Θεός, πώς θα προσγειωθεί, πώς θα φύγει? Ο Αβραάμ όταν είδε αγγέλους, τους τρεις αγγέλους, έψαχνε από πίσω. Πού τα έχουν κρυμμένα τα φτερά τους? Ο Θεός μας έχει δώσει φτερά, αδερφοί. Αμήν. Αλλά τα φτερά του είναι πνευματικά φτερά. Είναι πνευματικά, όπως και τα δικά του φτερά τι είναι? Πνευματικά φτερά. Και μας έχει βάλει, ή να το πω διαφορετικά, θέλει να μας βάλει, γιατί η θέση μας είναι πάνω στο ελαστήριο. Στο ό,τι πολυτιμότερο ο Θεός έχει. Μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης ήταν ο νόμος. Και ο νόμος είναι εκεί για να κρίνει. Αμήν. Η ράβδος του Αρών, το μάνα που αντιπροσωπεύει τον λόγο, η ράβδος του Αρών αντιπροσωπεύει τη διακονία. Είναι πολύτιμα όλα αυτά που έχει. Όμως μας λέει ο Πέτρος, προπάντων δε, πάνω από αυτά τα πολύτιμα, ο Κύριος έβαλε τον Ιησού Χριστό, που στην ουσία ο ηλασμός μας είναι ο Ιησούς, που εκφράζει τι? Τι εκφράζει? Την αγάπη του. Αμήν. Τώρα στις Πανελλήνιες τα παιδιά δυσκολεύονται, πάρα πολλά παιδάκια αυτοκτονούν. Έχει βέβαια και τα καλά παιδιά που, όπως ήμουν και εγώ στον κόσμο, ζούνε στον κόσμο τους. Και είναι ωραίοι, τους βλέπεις. Λέει εγώ ένας, εγώ πήγα και να γράψω έτσι, λέει. Για να ρίξω, λέει, τις βάσεις. Αν το σκεφτόντουσαν όλοι αυτό, οι βάσεις θα ήταν, αν είχαν όλοι αυτό το νου. Όταν περνούσαν τις Πανελλήνες τα παιδιά μου, τους έλεγα, διαβάστε, κάντε αυτό που θα κάνετε, προσευχηθείτε και ο Θεός θα κάνει τη δουλειά του. Και καμιά φορά βλέπεις τα μαγικά κόλπα του Κυρίου. Αμήν. Κάνεις εσύ το μέρος σου, δεν έχεις το άγχος. Στο παίρνει ο Κύριος το άγχος, θέλει να το πάρει ο Κύριος το άγχος και μετά πας να γράψεις και σου έρχονται ερωτήσεις που τις ξέρεις. Αμήν. Γιατί είναι εκεί ποιος? Ο Κύριος. Αγαπάει τον λαό του. Και μέσα στις δυσκολίες ο Κύριος είναι εκεί που φαίνεται. Και λέει, θα κάνεις αυτά τα χερουβίμ από χρυσάφι σφυρίλατα, θέλεις να κάνει αυτά επί των δύο άκρων του λαστηρίου. Και κάμε ένα χερούβ επί του ενός άκρου και ένα χερούβ από το άλλο άκρο. Και θέλεις κάνει τα χερουβίμ επί των δύο άκρων αυτού και θέλεις εκτείνει τα χερουβίμ επάνω τα πτέρυγας, επικαλύπτοντα με τα πτέρυγας αυτόν το ελαστήριο. Και τα πρόσωπα αυτών θέλουν συμβλέπει το ένα προς το άλλο. Πού βλέπουνε? Πού βλέπουνε? Το ένα βλέπει στην Ανατολή και το άλλο στη Δύση. Έχουν τα νότα τους στραμμένα το άλλο, το ένα προς το άλλο. Σκεπάζουν την κυβωτό και ο ένας βλέπει τον άλλο. Γιατί θέλει ο Θεός να βλέπουμε ένας τον άλλο? Γιατί? Για να βλέπουμε την εργασία του. Αμήν. Τα χερούβ ήταν σφυρίλατα, που δείχνει ότι έγινε χειρονακτική εργασία. Δεν ήταν ηχητά σαν τα υπόλοιπα μέρη. Ήταν σφυρίλατα. Έγινε προσωπική, λεπτομερή εργασία. Και ο Κύριος μας δείχνει την εργασία Του μέσα από τα αδέρφια μας. Αμήν. Μπορούμε να δούμε το έργο των χειρών Του. Μπορούμε να καταλάβουμε πώς ξεκίνησε ένας άνθρωπος, σε τι κατάσταση ήταν και πού ο Κύριος τον έχει φέρει. Όταν δέχεσαι την αγάπη του Κυρίου, τότε δέχεσαι τις σφυριές του Κυρίου πάνω που σε σφυριλατούν και σε τελειοποιούν, σε κάνουν όμορφο. Αμήν. Σου δίνουν φτερά. Δεν καλύπτεις μόνο τους άλλους, καλύπτεις ακόμα και το ελαστήριο. Καλύπτεις το ελαστήριο και εκεί συμβαίνει κάτι όμορφο πάνω στο ελαστήριο, αδερφοί. Και λέει, και θέλεις επιθέσει το ελαστήριο επί της κυβωτού άνωθεν. Και θέλεις θέσει εν τη κυβωτό τα μαρτύρια τα οποία θέλω δώσει σε. Και λέει, και εκεί θέλω γνωριστεί προς σε. Κοιτάξτε πού διάλεξε ο Κύριος να τον γνωρίσουμε. Πού διάλεξε ο Κύριος να τον γνωρίσουμε. Στην τέλεια έκφραση της αγάπης Του. Βλέπετε, η τέλεια έκφραση της αγάπης Του πριν ήταν φραγμένη με το καταπέτασμα. Δεν μπορούσε κανένας να περάσει. Και ο Κύριος αυτό το καταπέτασμα με την αγάπη Του επάνω στο σταυρό τι έκανε, τι το έκανε. Το άνοιξε και έσπασε φραγμούς εκείνη την ώρα. Δεν υπάρχει άρσεν και θύλη. Δεν υπάρχει κόκκινος, κίτρινος, πράσινος, μαύρος. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχει σκύθς ή δούλος ή Εβραίος ή βάρβαρος. Όλα είναι ένα. Ανοίγει ο Κύριος την αγάπη Του. Και όταν ανοίγει ο Κύριος το καταπέτασμα, υπάρχει μία σκέψη. Ή θα μπω μέσα στην αγάπη Του, θα δεκτώ αυτή την αγάπη Του για να μπορέσω να γνωριστώ σε αυτόν εκεί μέσα, να μπω μέσα στα Άγια των Αγίων σαν ιερέας, να το γνωρίσω προσωπικά τον Κύριο, ή θα πιάσω μια βελόνα και θα αρχίσω πάλι τι να το κάνω. Να το ράβω αυτό και να μείνω στους νόμους ότι είναι εκεί πέρα. Τι διαλέγουμε, αδερφοί? Τι διαλέγουμε? Αγάπη. Εάν την κατανοήσουμε την αγάπη Του και γεμίσουμε εμείς αγάπη, γιατί αυτό είναι αυτό που θέλει ο Κύριος. Το πρώτο είναι να κατανοήσεις το πόσο ο Θεός σε αγαπάει και όλες οι συμβουλές που μας δίνει στη ζωή μας είναι για το καλύτερό μας. Όταν λοιπόν ο Κύριος σε γεμίσει αυτή την αγάπη, αρχίζει πλέον αυτή η αγάπη και τι κάνει? Βγάζει φτερά. Όχι το Red Bull. Η αγάπη του Κυρίου βγάζει φτερά. Αμήν. Βλέπεις τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία. Άμα δείτε λίγο την κότα και τον αετό, μοιάζουν. Είναι και τα δύο πτηνά. Η φάτσα τους μοιάζει. Άλλη δουλειά της κότας και άλλη δουλειά του αετού. Η κότα τα βλέπει όλα από πού? Από κάτω. Ο αετός τα βλέπει από πού? Από ψηλά. Ή θα έχουμε εκτενεί την αγάπη μας για να ανοίξουμε τα φτερά μας, ή τα φτερά μας θα είναι συνέχεια σαν της κότας. Ναι, αμήν. Καλά ήτανε, σκεπάζει τα ορνήθια της, αλλά ο Κύριος θέλει να πετάξουμε μέσα στην παρουσία Του. Το πόσο λοιπόν θα εκτείνουμε, αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, για να γυρίσουμε πάλι σε αυτό, προπάντων να έχετε εις σε αυτούς εκτενή την αγάπη σας. Αμήν. Όταν λοιπόν εγώ πληρώνομαι, γεμίζω από την αγάπη του Κυρίου, όταν εγώ καταλαβαίνω την αγάπη του Κυρίου, τότε μπορώ αυτή την αγάπη τι να την κάνω κιόλας? Να την επεκτείνω. Αμήν. Και αυτή η αγάπη ακριβώς είναι που πολλές αμαρτίες τις καταστρέφει. Αμήν. Η αγάπη κακό δεν κάνει. Αμήν. Αμήν, αδερφοί. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, θέλουμε σήμερα να εργαστείς μέσα μας. αυτό το λόγο, Κύριε, που ο Πέτρος, Κύριε, μας λέει, ή μάλλον το πνεύμα σου μέσα από τον Πέτρο, Κύριε, μας λέει, και σήμερα εμείς το αναμεταδίδουμε, Κύριε. Δεν είναι λόγια δικά μας, δεν είναι σκέψεις δικές μας, Πατεράγε, αλλά είναι λόγια δικά σου, ουράνια, Κύριε. Και παρόλο που μας λες να διάγουμε, Κύριε, τον βίο μας, Κύριε, καθώς το τέλος των πάντων πλησιάζει, με σοφρονισμό, Κύριε, καθώς μας λες να είμαστε άγρυπνοι, Κύριε, στις προσευχές μας, έτοιμοι, Πατεράγε, μας λες ότι προπάντων, Κύριε, να έχουμε σε αυτούς εκτενή την αγάπη μας, Πατεράγε. Γι' αυτό ζητάω να επισκεφθείς τις καρδιές μας, Πατεράγε. Και θέλω να μας συγχωρέσεις, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε, γιατί είμαστε άνθρωποι. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το μέγεθος της αγάπης σου, Κύριε. Γιατί δεν έχουμε βιώσει ποτέ τέτοια αγάπη, Πατεράγε. Δεν έχουμε βιώσει τέτοια αγάπη από τους γονείς μας, από ανθρώπους γύρω μας, Κύριε. Διαβάζουμε, Κύριε, αυτή την αγάπη, Κύριε, που έγινε σάρκα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και θέλουμε, Κύριε, και εμείς, Πατεράγε, να τη γνωρίσουμε πρώτα απ' όλα μέσα από Σένα, Πατεράγε. Να μας ανοίξεις την πνευματική μας διάνοια, Κύριε. Να μας κάνεις το νου μας οξύ, Πατεράγε, ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε, Κύριε, το βάθος, Κύριε, το πλούτο, Κύριε, το μήκος, Κύριε, της αγάπης σου, Πατεράγε. Για να μπορέσει αυτή η αγάπη, Κύριε, να μας ελκύσει, Πατεράγε. Να δυναμώσει τη δική μας ελλιπή αγάπη, Πατεράγε. Ώστε να μπορέσουμε να την επεκτείνουμε, Κύριε, την αγάπη μας στους γύρω μας, Κύριε, στην οικογένειά μας, Κύριε. Στους ανθρώπους που είναι στις δουλειές μας, στους φίλους μας, στους συγγενείς μας, και να απλωθεί, Κύριε, όσο περισσότερο γίνεται, Πατεράγε. Να μπορούμε κι εμείς να δαπανίσουμε, Κύριε, τη ζωή μας όπως τον Ιωσήφ, Πατεράγε. Να δαπανίσουμε τη ζωή μας, Κύριε, όπως τη δαπάνησε ο Παύλος, Πατεράγε. Για να μπορέσουμε σε μία στιγμή, Κύριε, να είμαστε κι εμείς, Πατεράγε, για σωτηρία, για διατήρηση των ψυχών, Πατεράγε. Όχι, Κύριε, σε αυτή τη ζωή, Κύριε, αλλά για την αιωνιότητα, Πατεράγε. Να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο δώρο, Κύριε, μπορούμε στους συνανθρώπους μας, Πατεράγε. Μια και απολαμβάνουμε αυτό το δώρο, Κύριε, εμείς από Σένα, Πατεράγε. Γιατί ξέρουμε το πόσο μας αγαπάς, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αλληλούια σου μας, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε Ιησού, σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε εν τούτη μας. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, σε ευχαριστούμε για τη χάρη Σου, σε ευχαριστούμε για τα ελέη Σου, λυτρωτή μας. Εσύ είσαι ο Θεός μας, εσύ είσαι ο σωτήρας μας, εσύ είσαι ο ελευθερωτής μας, Κύριε. Εσύ είσαι ό,τι έχουμε ανάγκη κάθε μέρα, Κύριε. Ο Θεοκύριος μας και ο Θεός μας, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη μέρα, Κύριε, που μας έγειρες εσύ το πρωί, Κύριε. Είμαστε υγιείς, μπορέσαμε, Κύριε, να έρθουμε, Κύριε, να προσευχηθούμε, Κύριε, μαζί με το λαό Σου, Κύριε, να ψάλλουμε ενωπιόν Σου, Κύριε. Και εσύ τώρα ζητάω να μας χρήσεις, Κύριε, να χρήσεις το λόγο Σου, Κύριε. Παραδίδω το σκεύος μου, Ιησού μου Άγιε, στα χέρια τα δικά Σου, λυτρωτή μου Άγιε. Χρήσε με εσύ, σε παρακαλώ, Κύριε μου Ιησού, με διπλή μερίδα από το Άγιο Χρίσμα Σου, Κύριε. Και υπηρέτησέ μας, Κύριε. Υπηρέτησέ μας, Κύριε, εσύ με τον Άγιο Λόγο Σου, να έρθεις και να εργαστείς μέσα μας, Κύριε. Να έρθεις και να αλλάξεις πράγματα μέσα μας, να φτιάξεις πράγματα μέσα μας, Κύριε. Να μας μορφώσεις όπως εσύ επιθυμείς, Ιησού μας Άγιε. Στο όνομά Σου το ζητάμε. Ευλογώ το λαό Σου, Κύριε. Ευλογώ το λαό Σου με τις ευλογίες του ουρανού, Κύριε. Σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε, Ιησού μας. Αμήν, Κύριε. Αμήν, Πατέρα. Αμήν.

Στο κατά Ματθαίον, στο 7ο κεφάλαιο, στο 22 και 23 θα διαβάσω. Λέει, ο Κύριος μιλάει και λέει, πολλοί θέλουσι είπε προς εμέν εκείνη τη μέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου και στο όνομά σου δεν βγάλαμε δαιμόνια και εν το ονόματί σου εκάμουμε θαύματα πολλά. Και στο 23 λέει, και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας γνώρισα. Φεύγετε από εμού εργαζόμενοι την ανομία. Μας θα διαβάσουμε κι αλλού. Ο Κύριος μας μιλάει για μια ομάδα ανθρώπων που φεύγοντας από αυτή τη γη έρχονται μπροστά στην παρουσία του Κυρίου και είναι βέβαιοι μέσα τους ότι η παρουσία του Κυρίου είναι εκεί όπου ανήκουν και εκπλήσονται όταν τους διώχνει ο Κύριος από κοντά του και του λένε Κύριε, Κύριε, εμείς προφητεύσαμε στο όνομά σου, εμείς βγάλαμε δαιμόνια στο όνομά σου, εμείς κάναμε θαύματα και μάλιστα πολλά θαύματα και τώρα μας διώχνεις, γιατί? Και δεν το λέει μόνο εκεί, το λέει και σε άλλα, θα τα διαβάσουμε. Αν διαβάσουμε λίγο πιο πριν, στο 21, λέει, δεν θέλει εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά πράττον το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής. Εδώ μας δίνει ένα στοιχείο ο Κύριος και μας λέει, αυτό που μετράει για μένα δεν είναι να έρχεσαι και να λες Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, αλλά αυτός που πράττει το θέλημά μου. Μα καλά, αυτοί οι άνθρωποι λένε μετά ότι προφητεύσαν στο όνομα του Κύριου. Ότι βγάλαν δαιμόνια στο όνομα του Κύριου. Ότι κάνανε θαύματα στο όνομα του Κύριου. Δεν έπραξαν το θέλημα του Θεού. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Και αυτό, η αλήθεια είναι ότι με έχει προβληματίσει πολλές φορές και λέω, Κύριε, πώς μπορώ να ξέρω ότι θα είμαι στον ουρανό, ότι θα έρθω και δεν θα νομίζω απλά? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πιστεύαν ότι θα πάνε στον ουρανό. Το πιστεύανε. Και εγώ το πιστεύω. Και τι διαχωρίζει αυτούς με μένα? Μήπως είμαι κι εγώ ένας από αυτούς? Πώς το ξέρω? Πώς μπορώ αυτό να το ξέρω? Δεν θέλω να ζω μέσα στην ανασφάλεια. Θέλω να ξέρω που πηγαίνω. Αν είναι να το ξέρω από τώρα για να φτιάξω, να αλλάξω ό,τι είναι λάθος, γιατί ο Κύριος δεν θέλει να ζούμε μέσα σε ένα σύννεφο, σε μια ομίχλη, να μην ξέρουμε. Ποιος θα ξέρει, θα πάμε στον ουρανό, θα πεθάνουμε και όταν πάμε ο Θεός θα μας πάει όπου θέλει αυτός. Δεν είναι το θέλημα αυτό του Κυρίου. Ο Κύριος θέλει να ξέρουμε κάθε στιγμή που βαδίζουμε πού πηγαίνεις, πού είναι το επόμενο βήμα σου και πού είναι ο δρόμος που ακολουθείς, πού καταλήγει. Λέει στο κατά Ματθαίον, στο 25 κεφάλαιο, στο 8 με 12 θα διαβάσω, λέει, μιλάει για τις μωρές παρθένες και λέει, και μωρέ είπων προς τα σφρονίμους, δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι οι λαμπάδες ημών σβήνονται. Έρχεται ο Κύριος και οι μωρές παρθένες είχαν αποκοιμηθεί και λέει, οι λαμπάδες μας σβήνονται. Δεν ήταν σβηστές. Δεν ήταν σβηστές. Όταν κάτι σβήνει δεν είναι σβηστό, δεν λέει σβέστηκαν. Άρα είχανε φως, αλλά σβήναν. Όταν κάτι σβήνει, τι σου δίνει? Σου δίνει μια πορεία. Ότι μειώνεται, ότι ελαττώνεται. Ότι ενώ είχε φως, είχε ομορφιά, είχε τη δόξα του Κυρίου, τώρα
βλέπουμε ότι ελαττώνεται. Πόσες φορές δεν έχουμε ίσως αναρωτηθεί και εμείς, έχουμε σκεφτεί ή έχουμε ακούσει ανθρώπους να λένε ότι ο Κύριος έχει κάνει αυτά και θυμάμαι αυτά και μου έχει δείξει αυτές τις οράσεις. Πότε αδελφέ, πριν από 30 χρόνια που αναγεννήθηκα ή πριν 10 χρόνια. Και τώρα τι γίνεται, η λαμπάδα μου τι κάνει, ανάβει περισσότερο σε σχέση με πέρυσι ή σε σχέση με πρόπερσι ή σε σχέση με πριν 10 χρόνια, το φως μου είναι μεγαλύτερο, είναι ίδιο ή σβήνεται. Και συνεχίζει στο 9 και λέει: απεκρίθηκαν δε οι φρόνιμοι, λέγουσε, μήποτε δεν αρκέσει εις εμάς και εις εσάς, όσταν υπάγεται καλλιόν προς τους πολλούντας να αγοράσατε σε αυτάς. Και λέει στο 10: ενώ δε απήρχοντο δι' αναγοράσωση, ήλθεν ο νυμφίος, και οι έτοιμες εισήλθαν με ταυτού εις τους γάμους, και κλείστη η θύρα. Κλείστηκε η θύρα. Οι έτοιμες μπήκανε.

0: ήταν ότι δεν τις γνώριζε ποτέ, αφού ο Θεός είναι παντοκράτηρας, παντογνώστης. Εννοεί ότι δεν γνώριζε αυτά τα άτομα. Τους γνώριζε. Όντως τους γνώριζε ο Θεός. Τι εννοεί ότι δεν τους γνώριζε? Πώς μπορεί να μας γνωρίσει ο Θεός? Άρα γι' αυτό απαντάτε μέσα στο λόγο ή πρέπει να το απαντήσουμε εμείς μόνοι μας? Θα το δούμε παρακάτω. Πάμε στο κατά Λουκάς, 13:24-27 θα διαβάσω. Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πολλοί, σας λέγω, θέλουσι να εισέλθει και δεν θέλουσι δυνηθεί. Λέει, πολλοί θα θελήσουν να μπουν. Όχι ότι δεν θέλει, αλλά θέλει, αλλά δεν θα μπορέσει. Αφού σηκωθεί, λέει ο οικοδεσπότης, και αποκλείσει τη θύρα και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να κρούετε τη θύρα λέγοντες, τι λένε πάλι, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Και εκείνος αποκριθεί, σας είπε, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε. Πάλι το ίδιο πράγμα τους λέει ο Κύριος. Τρεις φορές το βλέπουμε, μπορεί να το λέει και άλλες φορές. Τρεις φορές το βλέπουμε τουλάχιστον αυτά που διαβάσαμε, που λέει δεν σας γνωρίζω. Και δεν είναι άνθρωποι που δεν γνώρισαν ποτέ τον Κύριο. Είναι άνθρωποι που γνώρισαν τον Κύριο. Και ήταν αυτό μια μεγάλη έκπληξη για αυτούς. Τότε λέει στο 26, τότε θέλετε αρχίσει να λέγεται, εφάγομεν εμπροστέ σου και επίωμεν και εν τες πλατείες ημών εδίδαξας, και θέλει πει, σας λέγω, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε, φύγετε απ' εμού πάντες οι εργάτες της ανδικίας. Τι βλέπουμε εδώ? Ένα άλλο στοιχείο. Λέει, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Που σημαίνει πως οι άλλοι τι κάνανε? Δεν αγωνιζόταν να εισέλθουν από τη στενή πύλη. Και ποια είναι η στενή πύλη? Εγώ νόμιζα από τη στενή πύλη είναι απλά να γνωρίσω τον Κύριο και να τον ακολουθήσω. Μα και αυτοί τον ακολουθούσαν. Κάναν θαύματα, διαβάσαμε πιο πριν. Προφητεύανε. Δεν ήταν άνθρωποι που απλά ακούσαν για το Θεό και είπαν, ναι, ωραία, καλά είναι αυτά τα πράγματα, ναι, θέλω να σωθώ. Εννοείται, όλοι το θέλουν να σωθούν. Ποιος θα σου πει, εγώ δεν θέλω να σωθώ? Κάποιοι μπορεί να το πούνε, αλλά λίγοι. Δόξα τω Θεώ τουλάχιστον γι' αυτό. Ήταν άνθρωποι που κάνανε πράγματα για το Θεό. Αλλά η στενή πύλη είναι κάτι άλλο. Δεν είναι απλά ότι γνώρισα τον Κύριο και είπα θέλω να σωθώ και έρχομαι μια Κυριακή στην εκκλησία. Δεν είναι ότι κάπου προσεύχομαι ή κάποτε προσευχόμουν και ακόμη και θαύματα μπορεί να έκανε ο Κύριος. Ή προφητείες να έλεγα. Αλλά μετά άφησα, τι άφησα, το φως μου να σβήνεται. Έρχομαι, συνεχίζω να έρχομαι. Αλλά αν το φως μου σβήνεται, πού είναι?
1: Μας λέει στο κεφάλαιο της αγάπης ο Παύλος. Ο Παύλος γνώριζε ότι ο Θεός τον γνώριζε. Λέει στο 13:22, Α Κορινθίους 13:22, διότι τώρα βλέπομεν διακατόπτρου ενιγματοδός, τότε δε πρόσωπο προς πρόσωπο. Τώρα λέει γνωρίζω κατά μέρος. Και τότε θέλω γνωρίσει καθώς γνωρίστηκα. Θα γνωρίσω τι? Τον Θεό. Όπως με γνωρίζει τώρα. Ήξερε ο Παύλος. Είχε βεβαίωση μέσα στην καρδιά του ότι ο Θεός τον γνώριζε. Άραγε ο Παύλος. Η λιχνία του Παύλου σβηνότανε ή αναζωπηρωνόταν κάθε μέρα? Είχε εισέλθει από τη στενή οδό ή από τη φαρδιά οδό? Είχε εισέλθει στη στενή οδό και βάδιζε σε αυτή την οδό κάθε μέρα ο Παύλος. Και ήξερε ότι ήταν γνώριμος του Θεού, ότι ο Θεός τον γνώριζε. Τον γνώριζε. Και

0: Ο Ιησούς επίσης λέει ότι, ότι ο Κύριος τον γνώριζε, εγώ γνωρίζω τον Πατέρα και ο Πατέρας με γνωρίζει. Το θέμα είναι πώς θα γνωρίσει εμάς ο Θεός, πώς θα γνωρίσει εμένα ο Θεός. Για να είμαι σίγουρος μια μέρα όταν έρθει ο Κύριος να με πάρει και να σε πάρει, ότι θα ακούσουμε όχι αυτό, αλλά θα ακούσουμε «Έβγε, δούλε, αγαπητέ, εισέλθε στη βασιλεία του Πατρός». Στο κατά Ιωάννη, στο 10ο κεφάλαιο, 14 και 15, λέει «Εγώ είμαι ο ποιμήν, ο καλός, και γνωρίζω τα εμά και γνωρίζουμε υπό τον εμών. Καθώς με γνωρίζει ο Πατήρ και εγώ γνωρίζω τον Πατέρα και την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων». Τι λέει ο Ιησούς? Τα πρόβατά μου με γνωρίζουν και εγώ τα γνωρίζω. Άρα, ένας τρόπος για να με γνωρίσει ο Θεός είναι να τον γνωρίζω εγώ. Να γνωρίζω τον Ιησού κάθε μέρα. Και πώς θα τον γνωρίσω τον Ιησού? Μέσα από τον Λόγο του, μέσα από την κοινωνία που έχω και πρέπει να έχω κάθε μέρα. Πρέπει να γνωρίζουμε τον Κύριο. Δεν είναι ότι διάβασα όλη τη γραφή 5 φορές κάποτε και τελείωσα. Δεν είναι ότι προσευχήθηκα σήμερα 10 λεπτά και είμαι εντάξει. Δεν κλέβω, δεν σκοτώνω, είμαι για τον ουρανό έτοιμος πακέτο με κορδελίτσα από πάνω. Λέει, γνωρίζω τα εμά και γνωρίζομαι υπό τον εμών. Εμείς γνωρίζουμε τον Κύριο. Οι μαθητές ήταν 3,5 χρόνια, μέρα νύχτα μαζί με τον Κύριο. Και πάλι στο τέλος, όταν ήρθε η δοκιμασία, φύγανε όλοι. Και μετά ο Κύριος τους μάζεψε πάλι. Δοκιμάστηκαν. Εμείς τον γνωρίζουμε τον Κύριο έτσι ώστε σε μια στιγμή, σε μια ώρα δοκιμασίας δεν θα φύγουμε δεξιά και αριστερά. Και τι λέει ακόμη? Λέει, με γνωρίζει ο Πατέρας και εγώ τον γνωρίζω, λέει Ιησούς, και την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων. Ένα άλλο χαρακτηριστικό για να μας γνωρίζει ο Θεός είναι να έχουμε την καρδιά να βάλουμε την ψυχή μας υπέρ των αδελφών. Την ψυχή μας. Όπως λέει ο Παύλος, λέει, ήθε, αν ήταν δυνατόν, δηλαδή, αν ήταν δυνατόν να γίνω εγώ ανάθεμα για να σωθούν οι κατά σάρκα συγγενείς μου, οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, οι ομοεθνείς του. Ήταν τέτοια η αγάπη του για τις ψυχές των ανθρώπων που θα δεχόταν ακόμη και αυτό. Ποιος από εμάς θα δεχόταν να πεις ας σωθεί αυτός ή αυτά τα άτομα και ας πάω στην κόλαση? Μπορούμε να το πούμε, ειλικρινά μέσα μας? Αιώνια κόλαση για πάντα. Ο Παύλος ήταν έτοιμος ακόμη και γι' αυτό. Και ο Κύριος το έκανε. Ο Παύλος δεν χρειαζόταν να το κάνει, ούτε μπορούσε να το κάνει, αλλά ο Κύριος χρειαζόταν να το κάνει, μπορούσε να το κάνει και το έκανε για όλους εμάς. Στην προς Ρωμαίους, το 8ο κεφάλαιο, 28 και 30 θα διαβάσουμε, ξέρουμε, λέει, ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν στους αγαπώντας τον Θεόν. Εις τους κεκλειμένους κατά των προορισμών αυτούν. Διότι όσους προεγνώρισε. Προεγνώρισε. Τι σημαίνει αυτό? Λέει ότι τους προγνώρισε. Δηλαδή δεν είναι ότι τώρα θα σε γνωρίσει ο Θεός. Ο Θεός σε γνώρισε προκαταβολής κόσμου. Αλλά τι λέει πιο πριν? Εις τους αγαπώντας τον Θεό. Μας δίνει ένα άλλο στοιχείο. Η αγάπη προς τον Θεό. Ο Θεός περιμένει την αγάπη μας. Περιμένει την αγάπη μας. Και με βάση της αγάπης μας προς τον Κύριο μας γνώρισε ήδη. Διότι προς τους, όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού. Δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όσους δε προώρησε, τούτους και εκάλεσε. Και όσους εκάλεσε, τούτους και δικαίωσε. Και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Ο Κύριος μας έχει προγνωρίσει. Αλλά όχι με την έννοια που το βλέπουμε εμείς ότι αφού είμαι μέσα στην Εκκλησία, ο Κύριος με έχει προγνωρίσει. Ναι, βέβαια και μας γνωρίζει, γιατί γνωρίζει όλους ο Θεός και όλα. Αλλά ξέρει επίσης ποιοι από εμάς που είμαστε εδώ, μακάρι να είμαστε όλοι, ποιοι από εμάς θα φτάσουμε μέχρι τέλους. Θα κρατήσουμε τη λιχνία μας να, όχι απλά να είναι αναμένη, αλλά να σβήνεται. Αλλά θα κάνουμε τη λιχνία μας να, τι να κάνει, να αναζωπηρώνεται κάθε μέρα. Λέει, πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Λέει στην 1η Κορινθίου, στο 8ο κεφάλαιο, στο 3, αυτό που ξεκλείδωσε όλο αυτό μέσα μου. Απάντησε με στην ερώτηση που είχα. Πώς θα με γνωρίσει ο Θεός. Πώς. Και λέει, εάν της αγαπά τον Θεόν, ούτως γνωρίζεται υπ' αυτού. Εάν αγαπάμε τον Θεό, τότε ο Θεός μας γνωρίζει. Εάν αγαπάμε τον Θεό, τότε ο Θεός μας γνωρίζει. Και βέβαια όλοι οι άνθρωποι θα πούνε ότι αγαπάνε τον Θεό. Λέει στο κατά Ιωάννη, λέει ότι ήρθε το φως του κόσμου, αλλά οι άνθρωποι, λέει, διάλεξαν τα έργα τους, γιατί αγάπησαν, λέει, μάλλον τα έργα τους παρά το Θεό. Το μάλλον σημαίνει περισσότερο. Δηλαδή αγάπησαν τα έργα τους, αγάπησαν την αμαρτία δηλαδή, περισσότερο από το Θεό. Δεν είναι ότι δεν αγαπούσαν το Θεό δηλαδή, αλλά αγάπησαν κάτι άλλο περισσότερο από τον Θεό. Ένα είδωλο. Μπορεί να είναι αμαρτία, μπορεί να είναι ημέρημνα, μπορεί να είναι χίλια πράγματα. Το αγάπησαν οι άνθρωποι περισσότερο από τον Θεό. Και βέβαια αυτό το κριτήριο ισχύει και για εμάς. Ότι εάν μέσα στη ζωή μας, καθώς κάνουμε πράγματα για τον Θεό, καθώς υπηρετούμε, καθώς θυσιάζουμε τη ζωή μας για το Θεό, εάν μέσα μας αγαπάμε κάτι άλλο περισσότερο από το Θεό, τότε ο Κύριος δεν μας γνωρίζει. Γιατί υπάρχει εκεί ένα εμπόδιο. Υπάρχει ένα εμπόδιο. Σαν ένα ζευγάρι που αγαπάει, ας πούμε, ο άντρας τη γυναίκα και η γυναίκα τον αγαπάει τον άντρα, αλλά υπάρχει κάτι άλλο που τα αγαπάει περισσότερο. Είναι λειτουργικό αυτό το ζευγάρι? Δεν είναι λειτουργικό. Υπάρχει πρόβλημα. Και ο Κύριος μας διδάσκει και μας ελκύει κοντά του με την αγάπη του και με το λόγο του, έτσι ώστε ό,τι υπάρχει μέσα στη ζωή μας που είναι πρόβλημα και δυσλειτουργικό στη σχέση μας με τον Θεό, να φύγει από τη μέση. Έτσι ώστε η αγάπη του να βρίσκει ανταπόκριση. Η αγάπη του να βρίσκει ανταπόκριση. Εάν εγώ αγαπάω τον Θεό, λέω ότι αγαπώ τον Θεό και η μέρα μου λέει άλλα πράγματα, τότε μήπως αγαπάω κάτι άλλο περισσότερο από τον Θεό. Ένας πολύ εύκολος τρόπος για να δούμε ότι πραγματικά αγαπάμε τον Θεό είναι να δεις τι κάνεις στη μέρα σου. Πολύ απλό. Τι έκανα σήμερα? Σήμερα είναι πρωί. Τι έκανα χθες? πόση ώρα από την ημέρα ήμουν με τον Κύριο. Ε? Όταν ένα ζευγάρι είναι ερωτευμένο και αγαπημένο, τι ζητάει ο ένας από τον άλλο? Να είναι συνέχεια μαζί του. Για φαντάσου ένα ζευγάρι που να λέει ο άντρας τη γυναίκα, σ' αγαπώ, είσαι τα πάντα για μένα, η γυναίκα το ίδιο, και να μην συναντιούνται όλη η μέρα καθόλου, όχι επειδή δεν μπορούν, αλλά επειδή ο άντρας έχει να κάνει κάποια πράγματα, το πρωί έχει τη δουλειά του, το απόγευμα έχει να πάει να δει τους φίλους του, μετά έχει κάτι άλλο να κάνει και γυρίζει το βράδυ, βλέπει τη γυναίκα του λίγο στο κρεβάτι, λέει καληνύχτα αγάπη μου, σ' αγαπώ πολύ, και τον παίρνει ο ύπνος, και τα ίδια κάνει και η γυναίκα. Εάν εμείς σηκωνόμαστε και λέμε ένα καλημέρα Κύριε, σε ευλογώ και σε δοξάζω, τρέχουμε όλη μέρα μας, κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε, και το βράδυ πάμε λίγο πριν κοιμηθούμε και λέμε Κύριε σε αγαπώ και σε ευλογώ, σε ευχαριστώ που με φύλαξες όλη μέρα, πώς είναι αυτό διαφορετικό? Πού είναι η αγάπη μας για τον Κύριο? Πού είναι? Και δεν το λέω για εσάς, το λέω πρώτα για μένα. Δεν μας μιλάει ο Κύριος για να μας στενοχωρήσει, αλλά μας καλεί ακριβώς επειδή μας αγαπάει και θέλει να αγγίξει την καρδιά σου και να σου πει θέλω να έρθεις πιο κοντά μου, θέλω να έρθεις πιο κοντά μου, σε αγαπάω, σε λαχταράω, σε ποθεί η καρδιά μου. Χτυπάει η καρδιά μου για σένα και σε θέλω κοντά μου. Θέλω να σου μιλήσω, θέλω να έχω κοινωνία μαζί σου. Θέλω να μιλήσουμε το πρωί, να χαρώ, να ακούσω τη φωνούλα σου. Πώς ένας μπαμπάς θέλει να ακούσει το παιδί του να έρχεται και του λέει μπαμπά και αυτό για εκείνο. Λέει. Θυμάμαι ήταν ένα ανιψάκι μου, μικρό, δεν μιλούσε ακόμη καθαρά. Έλεγε. Και λέω δεν κατάλαβα τίποτα που είπε, λέω, αλλά το ευχαριστήθηκα. Έτσι είναι και Κύριος. Κύριος καταλαβαίνει τι λέμε βέβαια. Αλλά ευχαριστιέται να σε ακούσει. Ευχαριστιέται. Όπως το ζευγάρι από άλλη μια εικόνα που ο άντρας και η γυναίκα. Δεν θέλει ο άντρας να ακούσει τη γυναίκα, να ακούσει τι είπε, πώς πέρασε τη μέρα της, τι έκανε. Θέλει να ακούσει. Όταν υπάρχει αγάπη. Πόσο μάλλον ο Θεός που είναι ο Θεός της αγάπης. Είναι ο Θεός της αγάπης. Λέει ο Θεός είναι αγάπη. Και λέει στην Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 26, ότι ο Θεός θέλει να μας κάνει κατά την εικόνα Του και την ομοίωσή Του. Ποια είναι η ομοίωσή Του? Αφού ο Θεός είναι αγάπη, εμείς τι πρέπει να γίνουμε? Για πείτε μου. Πρέπει να γίνουμε αγάπη. Όχι να έχουμε αγάπη. Πρέπει να γίνουμε αγάπη, όχι να βάλουμε ένα προσωπείο αγάπης. Αδελφέ μου, ο Κύριος σας ευλογεί πολύ, πολύ. Αυτό το ξέρεις. Όχι. Αλλά, όπως είπε ο Ιησούς, να είμαστε έτοιμοι να βάλουμε και την ψυχή μας για τον αδελφό μας. Να γίνουμε αγάπη. Να γίνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. Λέει, στις Γαλάτες, στο 4ο κεφάλαιο, στο 8 και 9, λέει, αλλά τότε μη γνωρίζοντας το Θεό, δουλεύσατε τους μη όντας θεούς. Τώρα δε αφού γνωρίσατε το Θεό, περισσότερο μάλλον λέει, δε γνωρίστητε υπό του Θεού, πώς επιστρέφετε πάλι εις τα ασθενή και πτωχά στοιχεία, εις τα οποία πάλι ως πρώτερον θέλετε να δουλεύει. Μας λέει ότι αυτός που έχει πιστέψει, που έχει γνωρίσει τον Κύριο, που αγαπάει τον Θεό, πρέπει να ζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Εάν εγώ ζω όπως ζω πριν γνωρίσω τον Κύριο, γνωρίσω τον Κύριο, αλλάξει η ζωή μου, και μετά από ένα διάστημα, μπορεί να είναι ένας χρόνος, μπορεί να είναι 100 χρόνια, δεν με νοιάζει. Ζω ξανά όπως ζούσα πριν. Όχι ότι πάω στην αμαρτία και κάνω όλα αυτά που έκανα, αλλά η καθημερινότητά μου είναι η δουλειά μου, οι μέρες μου, το ένα το άλλο. Και αν δεις την ζωή από λίγο μακριά, πριν και μετά, θα λες, Ο ίδιος είναι, δεν άλλαξε. Πώς ζω όπως θέλει ο Κύριος? Ποιος από τους μαθητές ζούσε μετά που γνώρισε τον Κύριο όπως ζούσε παλιά? Τι κάνει? Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνουν είναι να αφήσουν τα ψάρια τους, οι ψαράδες και τα τελώνια τους, οι τελώνες και ό,τι άλλο δουλειά έκανε ο καθένας. Τα αφήσανε και πήγανε ποτέ ξανά σε αυτά? Πήγανε για λίγο μετά που αναστήθηκε ο Κύριος για να ψαρέψουν, αλλά μετά δεν τους ξαναβλέπουμε σε αυτά. Άλλαξε η ζωή τους. Άλλαξε η ζωή τους. Η δική μας ζωή έχει αλλάξει. Η δική μας ζωή αλλάζει. Αν δούμε δηλαδή τη ζωή μας πριν από 5 χρόνια και πώς είναι η ζωή μας σήμερα, είναι η ίδια? Πώς βλέπεις τη ζωή σου σε 10 χρόνια ή σε 20, δεν ξέρω πότε θα έρθει ο Κύριος. Πώς τη βλέπεις τη ζωή σου? Πώς βλέπεις να ζεις? Βλέπεις να ζεις μια ρουτίνα μέσα στον κόσμο, μέσα σαν τους άλλους, να ταιριάξεις όσο γίνεται καλύτερα με τους ανθρώπους και κάποια στιγμή να έρθει ο Κύριος να γίνει αρπαγή και να αρπαχτείς? Πιστεύεις ότι ταιριάζεις με αυτό που ζητάει ο Κύριος? Τι πιστεύεις? Ταιριάζεις? Και αυτοί οι άνθρωποι εκπλάγηκαν. Πιστεύαν ότι ήταν παιδιά του Κυρίου. Στάθηκαν μπροστά στον Κύριο και του λένε: Κύριε, εμείς κάναμε! Δεν ήξερε ο Κύριος? Έπρεπε να του πούνε? Θα πάμε στον ουρανό και να πούμε: Κύριε, εγώ έκανα αυτό και αυτό για σένα. Από εμάς περιμένει ο Κύριος να του τα πούμε? Δεν τα ξέρει? Εάν δεν τα ξέρει, υπάρχει πρόβλημα. Γιατί ο Κύριος ξέρει περισσότερα πράγματα από όσα ξέρουμε εμείς. Ακόμα και για τον εαυτό μας. Λέει στην Εφεσίου, στο 3ο κεφάλαιο, στο 14, μέχρι το 19 θα διαβάσουμε. Δια τούτο, κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εδώ βλέπουμε έναν Απόστολο των Εθνών να προσεύχεται για τα έθνη. Είναι σημαντική η προσευχή. Και λέει: εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γη ονομάζεται, δια να δώσει σε εσάς. Να δώσει σε εσάς. Αυτό προσευχόταν ο Παύλος. Να δώσει σε εσάς κατά τον πλούτο της δόξης αυτού, να κρατεωθείτε εν δυνάμει του πνεύματος αυτού εις των εσωτερικών άνθρωπων. Αυτή είναι η δική μας προσευχή? Ή η δική μας προσευχή: Κύριε, με έλαβε τη δουλειά μου, το αφεντικό μου, το συνεργάτη μου, τον μπαμπά μου, τη μαμά μου, το παιδί μου, δια να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών. Να κατοικήσει, λέει, ο Χριστός δια της πίστεως στις καρδιές σας. Προσευχόταν ο Παύλος έτσι ώστε να κατοικήσει ο Χριστός. Μα καλά, οι Εφέσιοι ήταν πιστοί. Ήταν βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Και λέει ο Παύλος να κατοικήσει ο Χριστός. Μα τι λες, Παύλο? Ο Παύλος ήξερε καλύτερα ή εγώ ξέρω καλύτερα? Θα έλεγα ο Παύλος ξέρει καλύτερα. Λέει να κατοικήσει ο Χριστός μέσα στις καρδιές σας. Αυτή είναι η προσευχή μας. Αυτό είναι που προσευχόμαστε. Αυτό είναι για το οποίο κάμπτουμε τα γόνατά μας στον Κύριο. Κύριε, θέλω να κατοικήσεις εσύ μέσα μου. Ο Χριστός, ο κεχρισμένος. Δηλαδή ο χαρακτήρας του Χριστού. Να πάρουμε μέσα μας το χαρακτήρα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Βλέπουμε στα Ευαγγέλια το χαρακτήρα του Ιησού. Ποιος ήταν? Πώς έζησε? Και λέει ο Παύλος, προσεύχομαι αυτός ο Χριστός, αυτός ο χαρακτήρας να έρθει μέσα σας, να κατοικήσει. Ώστε αφού γίνει αυτό, αφού κατοικήσει, να μπορέσετε να δυνηθείτε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι εν αγάπη. Τι λέει? Ριζωμένη και τεθεμελιωμένη στην αγάπη. Πώς θεμελιώνεις ένα κτίριο? Πόσο μεγάλη θέλεις να είναι η αγάπη σου, αντίστοιχα τόσο πρέπει να θεμελιώσεις, να σκάψεις κάτω. Να κουραστείς, να υδρώσεις, να σκάψεις και να σκάψεις και να σκάψεις, να θεμελιωθείς. Ή λέει ριζωμένη, να βγάλεις ρίζα. Ρίζα. Μπορεί ένα δέντρο να σταθεί χωρίς ρίζα? Αλλά τη ρίζα μας λέει ποια είναι? Η αγάπη. Να έχουμε ρίζες μέσα στην αγάπη του Θεού και από εκεί είναι που να αντλούμε τα στοιχεία που πρέπει να αντλήσουμε για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε. Να αναπτυχθούμε. Και να σταθούμε μπροστά στον Κύριο. Και ακούστε τι λέει μετά. Να καταλάβετε με τα πάντων των Αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, και να, για την αγάπη μιλάει, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού. Ποια είναι η αγάπη του Χριστού? Το διαβάσαμε πιο πριν, λέει, εγώ βάζω την ψυχή μου για τα πρόβατα. Αυτή την αγάπη να τη γνωρίσω εγώ? Γιατί να τη γνωρίσω εγώ? Αφού ο Χριστός πέθανε για μένα, εγώ τι δουλειά έχω? Εγώ θέλω να κάνω τη δουλίτσα μου, να κάνω τη ζωούλα μου, να είμαι καλά και μια στιγμή να πάω και στον ουρανό. Κατά προτίμηση την αρπαγή, γιατί ποιος ασχολείται με θάνατους και τέτοια, καλύτερα η αρπαγή. Αυτό θέλω εγώ. Τι μου λες τώρα για τέτοια πράγματα? Αυτό όμως το προσευχόταν ο Παύλος. Η προσευχή μας μοιάζει με τον Παύλο? Πόσο μοιάζει η προσευχή μας με τον Παύλο? Πόσο μοιάζουν οι σκέψεις μας με τον Παύλο? Πόσο μοιάζει η καρδιά μας με του Ιησού Χριστού?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση, και να πληρωθεί, δια να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Λέει να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού. Γιατί? Για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Θα θέλαμε, θέλουμε το πλήρωμα του Θεού μέσα μας. Θα θέλουμε. Έχει κόστος. Και δεν είναι ένα κόστος που το πληρώνεις μια μέρα. Είναι ένα κόστος που το πληρώνεις κάθε μέρα. Έχει προσευχή, έχει λόγο, αλλά έχει και θυσίες. Μέσα στην εκκλησία και έξω από την εκκλησία. Μα μου είπε, μα μου έκανε, μα μου έφτιαξε, μα δεν μου έφτιαξε, μα δεν μου είπε. Έχει θυσίες. Συγχώρεση, αγάπη. Λέει ο Παύλος στην Φιλιππησίους στο 3ο κεφάλαιο, από το 7 μέχρι το 11 θα διαβάσω. Πλην εκείνα τα οποία σε μένα ήταν κέρδη. Εγώ ξέρω. Εγώ ξέρω. Παύλος ήξερε. Αυτά που ήταν σε μένα κέρδη, λέει, ταύτα τα ενόμισα ζημιά για το Χριστό. Μάλιστα και νομίζω αυτά ότι είναι ζημιά για το έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Όλα αυτά που είχε σπουδάσει, που είχε κάνει ο Παύλος, θα θεωρούσε ότι ήταν σκουπίδια, σκύβαλα. Σκύβαλα, η πρώτη του ερμηνεία είναι το, από το σιτάρι αυτό που μένει μετά. Παίρνεις το σιτάρι, τα άλλα που μένουνε, τη φλούδα του και τα άλλα είναι τα σκύβαλα, σκουπίδια για κάψιμο. Αυτά είναι σκουπίδια. Σκουπίδια. Γιατί? Για το έξοχο της γνώσης του Χριστού του Κυρίου μου. Εμείς, σήμερα, Κυριακή, αύριο, Δευτέρα, στη δουλειά, στη ρουτίνα, στην Τρίτη, στην Τετάρτη, την Πέμπτη, όλα αυτά που ζούμε, όλα αυτά που έχουμε, όλα αυτά που μας απασχολούν, τα θεωρούμε ότι είναι σκουπίδια. Εντάξει, μου μίλησε αυτός, έτσι δεν... Άστο. Δεν πειράζει. Το έξοχο της γνώσης του Χριστού, αυτό θέλω. Θέλω να γνωρίσω τον Χριστό. Τι με νοιάζουν αυτά? Θέλω να γνωρίσω τον Κύριο. Θέλω να πληρωθώ με την αγάπη Του. Θέλω να ζήσω όπως ο Θεός με θέλει να ζήσω σε αυτή τη γη. Θέλω να τον γνωρίσω όπως και με γνώρισε. Δια τον οποίον λέει ζημιώθην τα πάντα. Ο Παύλος ζημιώθηκε τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα, σκουπίδια, για να κερδίσω το Χριστό. Δεν είχε κερδίσει ο Παύλος το Χριστό? Κι όμως έπρεπε κάθε μέρα να αναζωπυρώνει τον εαυτό του, κάθε μέρα να πηγαίνει μπροστά στον Κύριο, κάθε μέρα να θυσιάζει πράγματα για να κερδίσει το Χριστό. Και συγγνώμη που το λέω, αλλά πρώτα για τον εαυτό μου, είμαστε πλανεμένοι αν νομίζουμε ότι κερδίσαμε τον Χριστό και τελειώσαμε. Ότι δώσαμε την καρδιά μας στον Κύριο, ότι ζούμε μια ζωή χωρίς χοντρές αμαρτίες, και αν κάνω κάτι δεν πειράζει, ο Κύριος θα με συγχωρέσει, και κέρδισα. Κέρδισα. Αλλά πρέπει να κρατήσουμε αυτό το δώρο. Το βραβείο που μας έδωσε ο Κύριος. Γιατί υπάρχει ένας εχθρός που θέλει να το κλέψει κάθε μέρα. Δεν κοιμάται, δεν ιστάζει, δεν κουράζεται, δεν έχει δεύτερες σκέψεις να πει μήπως ναι, μήπως όχι. Έχει ένα σκοπό. Και ο σκοπός του είναι να σου κλέψει το βραβείο. Και αν εσύ έχεις αφήσει, και εγώ, έχουμε αφήσει την πανοπλία μας, γιατί είναι βαριά η πανοπλία, είναι μεταλλική. Κουράζει. Κουράζει το να πηγαίνεις στα γόνατα, κουράζει το να προσεύχεσαι. Είναι πιο εύκολο να κάτσεις και να δεις ένα βίντεο στο YouTube ή να δεις ένα σύριαλ στην τηλεόραση ή να ράξεις τον καναπέ και να μην κάνεις τίποτα. Είναι πιο εύκολο. Αλλά μπορείς, ενώ έχεις ένα τέτοιο αδυσόπιτο εχθρό, να αφήσεις τον εαυτό σου να ξεκουραστεί? Δεν μπορείς. Δεν μπορούμε.
2: Λέει στην Α Ιωάννου, στο δεύτερο κεφάλαιο, 3 μέχρι 6 εδάφιο θα διαβάσουμε. Και εν τούτο γνωρίζομε ότι γνωρίσαμε αυτόν. Γιατί μπορεί να λέω εγώ ότι γνωρίζω τον Κύριο, αλλά λέει ο Ιωάννης, περίμενε. Για να δούμε αν περνάς το τεστ. Από αυτό γνωρίζουμε ότι γνωρίσαμε αυτόν. Εάν τα εντολάς αυτού φυλάτωμε. Ποιες εντολές να φυλάτωμε? Όποιες θέλει ο καθένας. Όσοις λέει γνώρισα αυτόν λέει και τα εντολάς αυτού δεν φυλάτει, ψεύτης είναι.
1: Ψεύτη.
2: Μα Ιωάννη, ψεύτη με λες. Μα εγώ γνωρίζω τον Κύριο. Ψεύτης είναι λέει Ιωάννης. Μαθητής της αγάπης. Και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Όστις όμως φυλάτει το λόγον αυτού, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Εν τούτο γνωρίζουμε ότι είμεθα εν αυτό. Όστις λέγει ότι μένει εν αυτό, χρεωστεί και εκείνος, καθώς εκείνος περπάτησε και εκείνος να περιπατεί. Ποιος? Ο Ιησούς. Να το ξαναδιαβάσω. Όποιος λέει ότι μένει εν αυτό, όποιος λέει ότι εγώ μένω μέσα στον Κύριο, είμαι του Κυρίου παιδί, χρωστάω. Αυτό λέει ο Απόστολος Ιωάννης, δεν το λέω. Εγώ απλά το διαβάζω. Χρωστάω εγώ, όπως ο Ιησούς περπάτησε, χρωστάω να περπατάω κι εγώ. Αυτό μου λέει ο Απόστολος Ιωάννης. Και θέλω ο καθένας μας και εγώ να σκεφτούμε πώς βαδίζω. Βαδίζω άραγε όπως ο Ιησούς, γιατί χρωστάω να βαδίζω όπως ο Κύριος. Ο Κύριος μας καλεί πρώτα απ' όλα για να μας σώσει. Να μην πάμε στην κόλαση. Δεύτερον, μας καλεί για να εργαστεί μέσα μας και να μας αλλάξει, να μας κάνει όπως αυτός θέλει. Τρίτον, για να μας χρησιμοποιήσει όπως κάποιος άλλος άνθρωπος μας μίλησε και μας έφερε στον Κύριο, έτσι και εμείς να μιλήσουμε και σε άλλους ανθρώπους για να τους φέρουμε στον Κύριο. Αυτά τα έκανε ο Κύριος. Περπάτησε πάνω σε αυτά. Και λέει ο Ιωάννης ότι χρωστά αυτά να τα κάνω κι εγώ. Από αγάπη. Λέει πίστη δια της αγάπης ενεργουμένη στην προσβαλάτηση. Υπάρχει αυτή η αγάπη μέσα. Υπάρχει αυτή η αγάπη για τον Κύριο. Η αγάπη η άσβεστη. Γιατί εκεί που λέει για τη φωτιά, τι εννοεί? Ότι πρέπει να κρατάμε μια λαμπάδα όταν ερχόμαστε στην εκκλησία και να προσέχουμε να είναι αναμένη. Όταν λέει ότι οι προφήτες ήταν κοχλάζοντες. Ή όταν λέει να αναζωπυρώνεται κάθε μέρα το πνεύμα το Άγιο μέσα. Τι εννοεί? Απλά να μιλήσω γλώσσες μερική ώρα. Καλό είναι αυτό και πρέπει να το κάνω. Αλλά μήπως, λέω, μήπως εννοεί ότι πρέπει να κατοικεί μέσα μου η αγάπη του Θεού περισσότερο. Όπως η σχέση ενός ζευγαριού. Τι είναι αυτό που έχει σημασία? Τι είναι αυτό που έχει σημασία? Τελικά, πάνω απ' όλα, σε μια σχέση. Η αγάπη. Και πώς μπορώ να γνωρίσω έναν άνθρωπο? Πώς μπορώ να τον γνωρίσω και να τον αγαπήσω κατά επέκταση? Να έχω κοινωνία μαζί, να μιλάω μαζί του. Να μιλάω. Το πρώτο που θέλεις. Το πρώτο που θέλεις. Ο Κύριος άραγε δεν σ' αγαπάει, δεν θέλει να ακούσει τη φωνή σου. Δεν θέλει να του μιλήσεις και να του πεις, Θεέ μου, σ' αγαπάω. Σε θέλω, θέλω να σου μοιάσω, θέλω να γίνω όπως εσύ θέλεις. Θέλω να εργαστώ για σένα, να σε υπηρετήσω. Και αν κάποιος μου έχει κάνει κάτι, τον συγχωρώ και τον ευλογώ, Κύριε μου.
1: Όσοι λέει στο Α Ιωάννου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 9, λέει, όποιος λέει, ο αδερφός μας ο Ιωάννης, όποιος το λέει, ότι μένει στο φως. Το λέμε εμείς ότι μένει στο φως. Μένω στο φως. Ναι, μένω στο φως, μένω στον Κύριο. Αν όμως κάποιος λέει ότι μένει στο φως και μισεί τον αδελφό του, στο σκοτάδι είναι ως τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους λέει ο Κύριος ότι δεν σας γνωρίζω, είναι τέτοιοι άνθρωποι που ζούσαν, ζούνε στο σκοτάδι. Όταν λέει ότι είναι στο σκοτάδι, λέει, ότι νομίζουν ότι είναι εντάξει με τον Κύριο. Λέει είμαι στο φως. Έτσι λένε, αν το ρωτήσει αυτόν τον άνθρωπο να πει είμαι στο φως, και όλοι εμείς αυτό λέμε βέβαια. Αλλά μήπως είμαστε στο σκοτάδι. Αλλά μήπως είμαστε στο σκοτάδι. Γιατί δεν το καταλαβαίνεις. Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι στο φως και το διακηρύττουν μπροστά στον Κύριο παρησία. Όστις αγαπά, λέει, τον αδελφό αυτού, εν το φωτί μένει. Και σκάνδαλο εν αυτό δεν είναι. Τι σημαίνει αυτό, ότι σκάνδαλο είναι. Ότι μου έκανε αυτός αυτό. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα σε ένα παιδί του Θεού. Σε ένα παιδί του Θεού που κατοικεί στο φως. Εάν υπάρχει, τότε ο Ιωάννης μας λέει, ο Απόστολος Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, μας λέει ότι αδελφέ μου, ζεις στο σκοτάδι. Ξέρεις κάτι, δεν χρειάζεται να είσαι στο σκοτάδι. Βγες από εκεί πέρα. Έλα μέσα στο φως του Κυρίου. Αγάπησε τον αδελφό σου. Όστις όμως μισεί τον αδελφόν αυτού, εν το σκότι είναι και εν το σκότι περιπατεί και δεν ξέρει που πάει. Γιατί νομίζει ότι πάει στον ουρανό και όταν ο Κύριος του πει όχι, δεν πας στον ουρανό, πας στην κόλαση, βρίσκεται σε έκπληξη. Δεν ξέρει που πάει. Δεν ξέρει που πάει. Πάει για την κόλαση και νομίζει ότι πάει για τον ουρανό. Διότι το σκότωσε, τύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Αδελφοί, όταν τυφλωνόμαστε δεν το βλέπουμε. Γιατί εξ ορισμού δεν βλέπεις όταν είσαι τυφλός. Και ας ελέγξουμε ο καθένας τον εαυτό του. Αγαπώ τον αδελφό μου. Αγαπώ τον αδελφό μου. Γιατί λέω ότι αγαπώ τον Θεό, αμήν. Αλλά αγαπώ τον αδελφό μου, γιατί αν λέω ότι αγαπώ τον Θεό αλλά δεν αγαπώ τον αδελφό μου και τον μισώ, τότε είμαι στο σκοτάδι. Είμαι στο σκοτάδι και δεν ξέρω που πηγαίνω. Και εγώ θέλω να ξέρω που πάω. Θέλω να πάω στον ουρανό. Δεν θέλω να νομίζω σε όλη μου τη ζωή ότι πάω στον ουρανό και να βρεθώ στη μεγαλύτερη και χειρότερη και τρομερότερη έκπληξη της ζωής μου. Στην Α Ιωάννου, στο 3ο κεφάλαιο, 14 με 16. Εμείς εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου στη ζωή. Διότι, πώς το ξέρουμε, λέει ο Ιωάννης, διότι αγαπάμε τους αδελφούς. Όστις δεν αγαπά τον αδελφόν, μένει στο θάνατο. Πας όστις μισεί τον αδελφόν αυτού, είναι ανθρωποκτόνος. Τι λες, Ιωάννη, είμαι στο θάνατο, είμαι νεκρός, είμαι ανθρωποκτόνος. Σιγά τώρα, μα πείραξε. Μου μίλησε άσχημα και εγώ είμαι ανθρωποκτόνος. Αυτό λέει ο Ιωάννης. Ο Κύριος για ποιους θυσιάστηκε. Για ποιους θυσιάστηκε. Για ανθρώπους που ζούνε μια ζωή τέλεια. Ανθέ μου, δεν πειράζει που το έκανες αυτό. Ναι, με πλήγωσες, αλλά σε συγχωρώ, αδελφέ μου, ο Θεός να σε ευλογεί. Ναι, ο Θεός να σε ευλογεί, συγγνώμη, αδελφέ. Ο Θεός να σε ευλογεί, σε αγαπώ, αδελφέ. Για τέτοιους ανθρώπους θυσιάστηκε ο Κύριος. Πώς ήμασταν πριν γνωρίσουμε τον Κύριο. Πώς ήμασταν. Βουτυγμένοι μέσα στο βούρκο, τόσο που δεν έπαιρνε. Δεν είχε μείνει τίποτα από πάνω. Για αυτούς τους ανθρώπους θυσιάστηκε ο Κύριος. Και μας λέει ο Κύριος, όπως διαβάσαμε πιο πριν, ότι πρέπει να πάρουμε αυτόν τον χαρακτήρα μέσα μας. Αυτή την καρδιά πρέπει να πάρουμε μέσα μας. Εάν ο αδελφός μας, λέει αλλού, δεν τρέπεται να λέει αυτούς τους αδελφούς, εάν ο αδελφός μας είναι μέσα στο βούρκο και εγώ τον λέω, τον πατάω κι άλλο να πάει πιο μέσα, γιατί του λέω πως είσαι έτσι και τι κάνεις και με στενοχώρησες και δεν σε συγχωρώ και το ένα και το άλλο, ή μπορεί να του πω εντάξει αδελφέ, εντάξει δεν πειράζει, αλλά μέσα μου να το έχω. Εγώ είμαι στο βούρκο, όχι αυτός. Γιατί αυτός τουλάχιστον ζήτησε συγγνώμη. Κατάλαβε το λάθος. Εγώ είμαι στο σκοτάδι και δεν καταλαβαίνω πού πηγαίνω. Πας ως τη μισή των αδελφών αυτού είναι ανθρωποκτόνος. Και ξέρετε ότι κάθε ανθρωποκτόνος δεν έχει ζωή αιώνια μένουσα ένα αυτό. Στο 16. Εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη. Ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχή αυτού έβαλε. Εντάξει, οκ. Ευχαριστούμε Κύριε.
2: Έβαλες την ψυχή σου για μας. Γνωρίζουμε την αγάπη. Ένα όμως που δεν τελειώνει εκεί.
1: Συνεχίζει. Και λέει. Και εμείς χρωστάμε. Ωχ Ιωάννη, γιατί μας το λες αυτό. Δεν τα σταματούσες εκεί. Αντί για ανατελεία να βάζεις μια τελεία. Και να το παραλείψεις το υπόλοιπο. Βολικό θα ήταν. Και εμείς χρωστάμε λέει ο Ιωάννης. Υπέρ των αδελφών να βάλουμε τας ψυχάς ημών. Να βάζουμε τις ψυχές μας για τους αδελφούς μας. Είσαι έτοιμος να βάλεις την ψυχή σου για τον αδελφό σου. Για την αδελφή σου. Είμαστε έτοιμοι.
3: Εγώ θα πω για τον εαυτό μου δεν είμαι.
1: Δεν θέλω να είμαι ούτε ψεύτης ούτε υποκριτής. Ξέρω πως είμαι ελπής, αλλά ξέρω πως ο Κύριος δεν περιμένει να είμαι τέλειος αυτή τη στιγμή. Όπως δεν περιμένει από σένα να είσαι τέλειος. Αλλά περιμένει τι? Περιμένει να αναζωπηρώνω και να αναζωπηρώνεις αυτό που έχεις μέσα σου. Αυτό που έχει βάλει ο Κύριος μέσα σου. Περιμένει να αναζωπηρώνω και να αναζωπηρώνεις την αγάπη σου για τον Κύριο και για τα αδέρφια σου. Περιμένει να μελετάω το λόγο σου και να τον λόγο του και να τον γνωρίζω περισσότερο κάθε μέρα. Περιμένει να προσεύχομαι και να τον γνωρίζω επίσης την προσευχή κάθε μέρα. Γιατί στην προσευχή, η προσευχή είναι κοινωνία. Δεν είναι μια λίστα ετοιμάτων. Είναι κοινωνία με το Θεό. Το περιμένει αυτό ο Θεός και καθώς εγώ κάνω αυτά που μπορώ να κάνω, ο Θεός θα εργαστεί μέσα μου και μέσα σου και θα κάνει ο Θεός στην καρδιά σου αυτά που δεν μπορείς εσύ να κάνεις. Το να μπορέσεις να φτάσεις στο σημείο να συγχωρέσεις τον αδελφό σου. Μέσα από την καρδιά σου και να τον αγαπάς. Να τον αγαπάς με όλη σου την καρδιά, λέει αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Τον εαυτό μας τον βγάζουμε ποτέ λάθος και πούμε ήμουν άψογος. Είπα αυτό, είπα εκείνο, μου είπε το άλλο, εγώ είπα αυτό, εγώ είμαι εντάξει, ο άλλος είναι λάθος. Και στην 1η Ιωάννη στο 4 κεφάλαιο, 7 με 11 θα διαβάσω. Αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους, διότι η αγάπη είναι από το Θεό. Και κάθε ένας ο οποίος αγαπά, από το Θεό γεννήθηκε και γνωρίζει το Θεό. Γνωρίζουμε το Θεό. Γνωρίζουμε πως ο Θεός έδωσε το Γιο Του για να πεθάνει για τις αμαρτίες αμαρτωλών ανθρώπων, αυτού που σε πείραξε, είτε είναι πιστός, είτε όχι. Το γνωρίζουμε. Εδώ το γνωρίζουμε. Αλλά όπως θα έχετε ακούσει κι εσείς, η μεγαλύτερη διαδρομή είναι από εδώ μέχρι εδώ. Μέχρι την καρδιά. Μπορεί να το ξέρουμε εδώ, αλλά πρέπει να έρθει μέσα στην καρδιά μας και να γίνει μέρος της ζωής μας. Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς εμάς. Πώς? Ότι τον Υιόν αυτού το μονογενή απέστειλε ο Θεός εις τον κόσμο δια να ζήσουμε δι' αυτού. Εν τούτο είναι η αγάπη. Όχι ότι εμείς αγαπήσαμε το Θεό, αλλά ότι Αυτός αγάπησε εμάς και απέστειλε το Γιο Του ηλασμόν σκέπασμα για τις αμαρτίες μας. Ο Κύριος, θυμάστε που λέγαμε να πληρωθούμε με τον Χριστό, τον και χρησμένο, το χαρακτήρα. Ο Κύριος είναι σκέπασμα για τις αμαρτίες μας. Εμείς είμαστε σκέπασμα για τις αμαρτίες του αδελφού ή είμαστε σε σκέπασμα? Πού είμαστε?
3: Αγαπητοί, επειδή ούτως ηγάπησε εμάς, πάλι χρωστάμε να αγαπάμε αλλήλους.
1: Χρωστάμε, λέει ο αδελφός Ιωάννης. Μας αρέσει ο αδελφός Ιωάννης γιατί μιλάει για την αγάπη. Αλλά ο αδελφός Ιωάννης μιλάει και για χρέη. Δεν μιλάει για την αγάπη του Θεού μόνο προς εμάς, αλλά μιλάει και για το δικό μας χρέος να αγαπάμε τον Θεό, αλλά τονίζει και ιδιαίτερα την αγάπη μας προς τον αδελφό μας. Αμήν. Οπότε, να τα συνοψίσουμε όλα. Ο Θεός σε γνώρισε προκαταβολής κόσμου και σε αγάπησε. Είσαι μοναδικός για το Θεό. Μοναδικός είσαι για το Θεό. Δεν υπάρχει άλλος σαν εσένα και σε αγαπάει με μια αγάπη που είναι μοναδική μόνο για σένα. Για να σε σώσει όμως, έδωσε το γιο του. Έπρεπε να δώσει το γιο του. Δεν μπορούσε να δώσει τον εαυτό του, αλλά μέσω του Υιού του, σε εισαγωγικά θα το βάλω, έδωσε ο Θεός τον εαυτό του. Μας φανέρωσε την αγάπη του Θεού ο Κύριος. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Άρα τόσο αγάπησε εσένα. Εσένα προσωπικά. Και τώρα θέλει να σε κάνει σαν αυτόν. Θέλει να γίνεις αγάπη. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Σωτήρα μας Άγιε, σε δοξάζουμε Κύριε. Πατέρα μας, είσαι τόσο υψηλός, τόσο θαυμαστός, τόσο ένδοξος Κύριε, που δεν μπορούμε καν να αντιληφθούμε Κύριε. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε Κύριε, να νοήσουμε Κύριε, το πόσο μας αγάπησες εσύ Κύριε. Η αγάπη σου είναι άπειρη Κύριε, είναι έντοξη, είναι θαυμαστή Κύριε. Η καρδιά σου είναι υπέροχη Σωτήρα μας. Σε προσκυνούμε Κύριε, σε προσκυνούμε και σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες. Σε ευχαριστούμε Κύριε που μας προγνώρισες προκαταβολής κόσμου. Και θέλουμε Κύριε να μας αλλάζεις κάθε μέρα, να βοηθήσεις την καρδιά μας Κύριε, αυτή που ακόμη έχει πράγματα μέσα της Κύριε που μας ξεγελάει Κύριε και μας τυφλώνει πολλές φορές Κύριε. Να ανταποκριθούμε και να ανταποκρινόμαστε κάθε μέρα Κύριε όπως εσύ θέλεις ενώπιόν σου, να ερχόμαστε στην κοινωνία με το πρόσωπό σου Κύριε, να ερχόμαστε Κύριε σε εξήτηση, να τρώμε Κύριε το λόγο σου Κύριε, να απολαμβάνουμε την παρουσία σου Ιησού μας Άγιε, να ζούμε σαν όπως εσύ μας θέλεις Κύριε και να σε γνωρίζουμε κάθε μέρα Κύριε, να μάθουμε να αγαπάμε τα αδέλφια μας Κύριε όπως εσύ τα αγαπάς, έτσι ώστε Κύριε να είμαστε σκέπασμα για τις αμαρτίες τους Κύριε, να είμαστε Κύριε έτοιμοι Κύριε να συγχωρέσουμε Κύριε και να δώσουμε τα πάντα Κύριε και την ψυχή μας ακόμη για τα αδέλφια μας Κύριε. Ω Ιησού μας, γνωρίζουμε πως είμαστε πολύ λυπείς, αλλά εσύ μπορείς να μας αλλάξεις. Έλα και εργάσου ανάμεσά μας, έλα και μόρφωσέ μας όπως μας θέλεις, έλα και φτιάξε μας Κύριε, στο όνομά σου το Άγιο το ζητάμε και ευλόγησε την εκκλησία σου Κύριε εδώ πέρα Κύριε. Η χάρη σου και τα ελέη σου να είναι πάνω στα αδέλφια μου όλα Κύριε, το πνεύμα σου Κύριε να τους επισκέφτεται κάθε μέρα Χριστέ μου Κύριε, καθώς γνωρίζω ότι εσύ τους επισκέφτεσαι, καθώς εσύ εργάζεσαι μέσα τους Κύριε, καθώς εσύ Κύριε τους μιλάς Κύριε στην κλίνη τους Κύριε και όπως σε όλους μας Κύριε, και τους καλείς Ιησού μας Άγιε κάθε μέρα. Ευλόγησε το λαό σου Κύριε να ανταποκρίνεται κάθε μέρα σε αυτή την αγάπη σου, σε αυτή την κλίση σου Κύριε. Σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε Λυτρωτή μας. Αμήν. Αμήν. Αμήν.
4: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και θέλω απόψε να μιλήσουμε, να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού για πράγματα τα οποία αρέσουν στον Κύριο. Πράγματα τα οποία προτιμάει ο Θεός και τα ψάχνει να τα βρει στον άνθρωπο για να τον εκλέξει και να τον χρησιμοποιήσει. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που κάνουν τον Κύριο να ξεχωρίζει, να βρει αυτό που θέλει. Και θέλω να ξεκινήσουμε από την Παλαιά Διαθήκη, γιατί ξέρετε αδερφοί ότι ο Θεός ποτέ δεν άφηνε τον εαυτό του αμαρτύρητο. Ποτέ. Ποτέ. Και στους πιο σκοτεινούς αιώνες και στις πιο σκοτεινές ιστορίες του λαού Ισραήλ, τις πιο σκοτεινές ώρες της ιστορίας τους, ο Κύριος πάντα σήκωνε ανθρώπους να φανερώσει τον εαυτό του. Αμήν. Και διαβάζω από την Έξοδο κεφάλαιο 28, εδάφιο 29. Μιλάει ο Κύριος στο Μωυσή για τον Ααρών. Λέει και ο Ααρών θα βαστάζει τα ονόματα των ιών Ισραήλ εν το περιστηθείο της κρίσεως επί της καρδίας αυτού, όταν εισέρχεται εις το Άγιον, εις μνημόσυνο ενώπιον του Κυρίου διαπαντός. Μέσα στην... Ξέρουμε ότι ο Θεός είχε διατάξει όταν έδωσε στο Μωυσή όλο το σχέδιο, το πώς θα φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου. Του έδειξε, του μίλησε και για όλη την ενδυμασία των ιερέων. Τι είναι αυτό το οποίο έπρεπε να φοράνε. Και εδώ μιλάει για ένα περιστήθιο, δηλαδή ήταν ένα ένδυμα το οποίο ο ιερέας έπρεπε να φοράει, να έχει στο στήθος του. Και λέει στο 30, «Και θέλεις βάλει στο περιστήθιο της κρίσεως το ουρίμ και το θουμίμ. Και θέλω συνείστε επί της καρδίας του Ααρών, όταν εισέρχεται ενώπιον του Κυρίου, και ο Ααρών θα βαστάζει την κρίση των ιών Ισραήλ επί της καρδίας αυτού ενώπιον του Κυρίου διαπαντός». Αυτό το περιστήθιο, αυτό το ένδυμα δηλαδή, το οποίο το ονομάζει το περιστήθιο της κρίσεως. Έτσι το λέει. Και ήταν ένα πλεκτό ύφασμα και εντυτό από διάφορες κλωστές, χρωματιστές, ήταν από γαλάζιο, από κόκκινο, από μοβ και από λευκό. Αυτά τα τέσσερα χρώματα είχε πάνω το περιστήθιο του ιερέα. Και όλο ο ιερέας όταν τον έβλεπε, στην ουσία αυτό το οποίο συμβόλιζε το περιστήθιο αυτό, αυτά τα χρώματα, είχαν να κάνουν με όλο το Ευαγγέλιο. Το λευκό με τι έχει να κάνει? Τη δικαιοσύνη. Το γαλάζιο, με τη θεότητα, το χρώμα του ουρανού, με τη θεότητα. Το μοβ, με τη μεσητεία του Ιησού Χριστού. Και το κόκκινο είναι ο άνθρωπος. Και μιλάει για το πώς ο Κύριος με την μεσητεία του, με τη θυσία του, μας έντυσε με το λευκό ένδυμα της δικαιοσύνης και μας δίνει τη θεότητά του. Και λέει ότι, λέει μέσα στο Λόγο του Θεού ότι ήταν... Στο περιστήθιο απάνω ο ιερέας είχε τρεις σειρές από τέσσερις λίθους που ήταν γραμμένο επάνω τα ονόματα των φυλών του Ισραήλ, των 12 φυλών του Ισραήλ. Και λέει θα το βαστάζει στην καρδιά του όταν εισέρχεται μέσα στα Άγια. Δηλαδή όταν έμπαινε ο ιερέας μέσα στα Άγια, τι κουβαλούσε μαζί του? Όλο το λαό. Όλο το λαό. Και δεν θέλω να μιλήσουμε σήμερα... Θα μιλήσουμε για τους ιερείς αυτούς, αλλά σε ποιους ιερείς αναφερόμαστε? Σε εμάς. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας ονομάζει Βασίλειο Ιεράτευμα. Ξέρετε ποια ήταν η δουλειά του ιερέα, αδερφοί? Η δουλειά του ιερέα ήταν να παρίσταται ενώπιον του Θεού υπέρ των ανθρώπων. Έφερνε μεσητεία και δικαίωση μέσα από τις θυσίες, έφερνε όλους τους ανθρώπους να τους παραστήσει μπροστά στον Κύριο, ώστε να λάβουν συγχώρηση, να σωθούν. Η δουλειά του προφήτη ποια ήταν? Γιατί ο Θεός θα κάνει και τα δύο. Η δουλειά του προφήτη ήταν να φέρει το Θεό στους ανθρώπους. Ήταν αυτός ο οποίος ήταν υπεύθυνος να φανερώσει την καρδιά του Θεού σε όλους τους ανθρώπους. Αυτά τα δύο στοιχεία τώρα ο Θεός σε ποιο τα έχει δώσει? Στην Εκκλησία. στην εκκλησία και λέει ότι βαστάζει τα ονόματα των ιών Ισραήλ όταν εισέρχεται μέσα στα Άγια. Βλέπεις, ο Κύριος σε θέλει κάθε φορά που μπαίνεις μέσα στην παρουσία Του να κρατάς όλους τους αδελφούς Σου, όλο το λαό Του.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Και μέσα τώρα στο περιστήθιο εσωτερικά είχε δύο θήκες. Μέσα στις θήκες αυτές ήταν αυτό που λέει το Ουρίμ και το Θουμίμ. Υπολογίζουμε ότι πρέπει να ήταν δύο πέτρες, πολύτιμη λίθη. Δεν έχω δει πουθενά τουλάχιστον να μας λέει από τι ήταν, αλλά πιθανότατα ήταν δύο λίθη πολύτιμοι, που ανάλογα με την απάντηση που ο Κύριος ήθελε να δώσει όταν το ρωτούσαν, ήταν το χρώμα τους. Και ο Κύριος μπορούσε, έχουμε ένα παράδειγμα, όταν πήγε ο Σαμουήλ να χρήσει τον Δαβίδ,

Μη. Δηλαδή ο ιερέας τι έπρεπε να έχει πάνω του? Φως. Και όχι φως, φωτισμούς πολλούς. Και το θουμίμ σημαίνει τελειότητες. Τελειότητες. Βλέπεις, το να είμαστε ιερείς του Κυρίου και θα δούμε ο Θεός πώς διαλέγει, αδερφοί, έχει ευθύνη. Δεν είναι παιχνίδι η Βασιλεία του Θεού. Και λέει, είπαμε, το ονομάζει περιστήθιο της κρίσεως. Γιατί το ονομάζει περιστήθιο της κρίσης? Ο Λόγος Θεού, αδερφοί, ονομάζεται η κρίση του Θεού. Έχει 7 ονόματα. Μας αναφέρει το Λόγο του Θεού, μας τον δίνει 7 ονόματα. Μας λέει η κρίση του, μας λέει οι εντολές του, μας τον αναφέρει σαν λόγο, είναι 7. Αναφέρονται οι κρίσεις. Γιατί να το λέει κρίσεις του Θεού? Γιατί ο Θεός θέλει να μορφώσει μέσα μας τη δικαιοσύνη Του. Αμήν. Αυτό είναι η κρίση. Αμήν. Γιατί λέει ότι δια του Ιησού Χριστού όλοι εμείς γίναμε δικαιοσύνη του Θεού δια της πίστεως. Αμήν. Θέλει ο Θεός να σε κάνει να είσαι η δικαιοσύνη Του. Και Τον ευχαριστούμε. Και λέει ο Μωυσής λίγο πριν πεθάνει, στο Δευτερονόμιο, έρχεται να ευλογήσει τους Λεβίτες. Ευλόγησε όλες τις φυλές. Και μιλάει στο Λεβί και του λέει, Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 33, εδάφιο 8. Και περί του Λεβί είπε, τα θουμίμ σου και τα ουρίμ σου ας είναι μετά του ανθρώπου του οσίου σου, τον οποίον εδοκίμασας εν Μασά και μετά του οποίου αντιλόγησας εις τα ύδατα της Μεριβά. Τι έγινε, θυμάστε τι έγινε στη Μασά και στη Μεριβά? Να το διαβάσω. Έξοδος κεφάλαιο 17, εδάφιο 1. Εδώ έχουν βγει από την Αίγυπτο, έχουν περάσει την Ερυθρά, αφού έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει στο Μωυσή, περνάνε απέναντι, γογγίζουν γιατί δεν έχουν ψωμί να φάνε, τους δίνει ο Κύριος να φάνε μάνα και μετά διψάνε. Λέει στο πρώτο εδάφιο, και σηκώθη πάσα η συναγωγή των ιών Ισραήλ εκ της ερήμου Σιν, ακολουθούνται στα σοδηπορίας αυτών κατά την προσταγή του Κυρίου και στρατοπέδευσαν εν Ραφιδίν, όπου δεν ήτο είδωρ για να πει ο λαός. Δεν υπήρχε νερό. Και λιδωρούσε ο λαός κατά του Μωυσέως, λέγοντες, δώσεις ημάς είδωρ για να πείομε. Και είπε προς αυτούς ο Μωυσής, γιατί λιδωρείτε κατ' εμού? Γιατί πειράζετε τον Κύριο? Κοιτάξτε μια εικόνα, Με ποιο τα βάζει ο άνθρωπος συνήθως? Είπαμε, το Θεό ουδής είδε πόποτε. Κανείς δεν τον είδε το Θεό. Ο άνθρωπος με ποιο τα βάζει, αντί να τα βάλει με το Θεό? Με αυτόν που ο Θεός έχει στείλει. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος τους ελευθέρωσε, αδελφοί, ο Μωυσής? Ο Κύριος. Ποιος ήταν αυτός που άνοιξε την Ερυθρά, ο Μωυσής? Ο Κύριος. Ποιος ήταν αυτός που κατέβασε το μάνα, ο Μωυσής? Ο Κύριος. Αυτοί τι του λένε? Μωυσή, γιατί εσύ μας έκανες? Γιατί εσύ μας έφερες? Γιατί εσύ μας έβγαλες? Πάντα ποιος φταίει? Ο Μωυσής. Όλος ο λαός λιδώρησε. Συνεχίζει, λέει, και δίψασε ο λαός εκεί δια είδωρ και εγώγιζε ο λαός κατά του Μωυσέως λέγοντες, γιατί τούτο ανεβίβασες ημάς εξ Αιγύπτου για να θανατώσεις ημάς και τα τέκνα μας και τα κτίνη μας με τη δίψα? Και βόησε ο Μωυσής προς τον Κύριο λέγω, τι να κάνω σε αυτό το λαό, ο λίγο λείπει να με λιθοβολήσωση. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, διάβα έμπροσθεν του λαού και λάβε μετά σε αυτού εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και τη ράβδο σου με την οποία εκτύπησα στον ποταμό, λάβε εν τη χειρή σου και είπαγε, ιδού εγώ θέλω σταθεί και μπροστέν σου επί της πέτρας εν Χορίβ και θα χτυπήσεις την πέτρα και θα εξέλθει είδωρ εξ αυτής για να πει ο λαός. Και έκαμεν ούτως ο Μωυσής ενώπεν των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και κάλεσε το όνομα του τόπου Μασά και Μεριβά. Δια τη λιδωρία των ιών Ισραήλ και διότι επείρασαν τον Κύριο λέγοντες, είναι ο Κύριος μεταξύ ημών ή ουχή? Τους λέει λοιπόν ο Κύριος στο Δευτερονόμιο ότι τα θουμίμ σου και τα ουρίμ σου είναι μετά του ανθρώπου του οσίου σου, τον οποίον εδοκίμασας εν Μασά και μετά το οποίο αντιλόγησας εις τα ύδατα της Μεριβά.
Οι Λεβίτες, αδερφοί,

0: δεν αντιλόγησαν στον Κύριο. Ενώ όλος ο λαός αντιλόγησε, εδώ βλέπουμε ότι οι Λεβίτες κράτησαν τους εαυτούς τους ακέραιους. Και ο Κύριος τι κάνει γι' αυτό? Τους τιμάει. Τους τιμάει. Τιμάει τον άνθρωπο, τιμάει αυτόν και επιλέγει αυτόν ο οποίος έχει μάθει το Θεό που πιστεύει και δεν αντιλέγει. Δεν στρέφεται εναντίον του Θεού. Δεν στρέφεται εναντίον των ανθρώπων του Θεού, ενώ όλος ο υπόλοιπος λαός δεν πίστεψε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδερφοί? Οι Λεβίτες πίστεψαν στην ικανότητα του Θεού να προμηθεύσει τις ανάγκες τους. Και ρωτάω, πιστεύεις στην ικανότητα του Θεού να προμηθεύσει ό,τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι? Το πιστεύεις? Μπορεί να μην χρειάζεσαι κάτι τώρα. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα της δυσκολίας, της δοκιμασίας, θα πιστέψεις ότι ο Θεός μπορεί να σου προμηθεύσει? Ο Μωυσής τους επαινεί γιατί στάθηκαν ακέραιοι. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Τους λέει στο 9. Ώστις είπε προς τον πατέρα αυτού και προς τη μητέρα αυτού, δεν είδον αυτόν, και ώστις απειρνήθη τους αδελφούς αυτού, ουδέ γνώρισε τους ιούς αυτού, διότι ετήρησαν το λόγο σου και εφύλαξαν τη διαθήκη σου. Θέλουν σε διδάσει τα σκρίσεις σου εις τον Ιακώβ και τον νόμο σου στον Ισραήλ. Θα βάλουν θυμίαμα ενώπιόν σου και ολοκαυτώματα επί το θυσιαστήριόν σου. Ευλόγησον Κύριε τα τάγματα αυτού και δέχτητη τα έργα των χειρών αυτού. Σύντλασον την οσφή των επανισταμένων επ' αυτών και των μισούντων αυτών, ώστε να μην εγερθούν πλέον. Εδώ μας δίνει άλλη μία παράμετρο των Λεβιτών. Κοιτάξτε τι τους λέει. Ώστις είπε προς τον πατέρα του και προς την μητέρα του, δεν είδον αυτό. Και αυτός ο οποίος απαρνήθηκε τους αδερφούς του, ούτε γνώρισε τους ιούς του. Πει κανείς, τώρα, για καλό μας το λες? Δεν βλέπεις τους γονείς σου? Λέει ότι απαρνιέσαι τους αδερφούς σου, δεν γνωρίζεις τους γιους σου. Και όλο αυτό για ποιο λόγο, λέει? Διότι τήρησαν τον λόγο σου και φύλαξαν τη διαθήκη σου. Και εξαιτίας αυτού, λέει, θα διδάσκουν τις κρίσεις των Ιακώβ, δηλαδή ο Θεός τους διάλεξε να διδάξουν τους λόγους, τους δικούς του, τους διάλεξε να προσφέρουν θυσία και όποιος έρθει εναντίον τους, ο Κύριος τι διάταξε? Κρίση. Κρίση. Τώρα, ανθρώπινα, αν το σκεφτείς, να πει κανείς, να μην δεις τους γονείς σου, να απαρνηθείς τους αδερφούς σου, να μην γνωρίσεις τους γιους σου, σκληρός λόγος. Αλλά είναι Παλαιά Διαθήκη. Ε? Είναι Παλαιά Διαθήκη αυτή. Αλλά αυτός είναι λόγος ευλογίας, αδερφοί. Ο Κύριος τους χρησιμοποιεί αυτό το λόγο για να τους δώσει ευλογία και ρωτάω, τι ισχύει τελικά? Θέλει ο Θεός να μην βλέπεις τους αδερφούς σου, να μην βλέπεις τους γονείς σου, δηλαδή να μην τους, να αρνείσαι τους γονείς σου, να παραβλέπεις τους αδερφούς σου κλπ. Κλπ. Τι θα πει κάποιος? Κάποιο λάθος έχει ο λόγος του Θεού. Δεν μπορεί να λέει να μην τους γονείς μου. Θα ήταν παράδοξο, γιατί ξέρουμε ότι το να σέβεσαι τους γονείς και να τους ευλογείς είναι μια εντολή του Θεού με επαγγελία. Είναι εντολή του Θεού με επαγγελία το να αγαπάς και να σέβεσαι τους γονείς σου και να τους τιμάς. Οπότε κάτι άλλο θέλει να μας πει. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι από τη στιγμή που είναι λόγος ευλογίας, θα πρέπει να τον λέει και στην Καινή Διαθήκη. Και στην Καινή Διαθήκη. Και τι είναι αυτό το οποίο είδε ο Θεός μέσα στην καρδιά τους, στην καρδιά αυτής της φυλής, ώστε τους εξέλεξε για να είναι αυτοί οι οποίοι θα διδάξουν τις κρίσεις σε όλο το λαό? Θέλω να το διαβάσουμε, αδερφοί, στην Καινή Διαθήκη. Ματθαίος κεφάλαιο 10, εδάφιο 34. Λέει, μη νομίσετε ότι ήλθα να βάλω ειρήνη επί τη γη. Δεν ήλθα να βάλω ειρήνη, αλλά μάχερα. διότι ήλθα να διαχωρίσω άνθρωπο κατά του πατρός του και θυγατέρα κατά της μητρός της και νύμφη κατά της πεθεράς της και εχθρή του ανθρώπου θα είναι η οικιακή αυτού. Και μας δίνει το τι εννοεί στο 37, λέει, όποιος αγαπάει πατέρα ή μητέρα υπέρεμε, δεν είναι άξιος εμού. Και όποιος αγαπάει ή η θυγατέρα υπέρεμε, δεν είναι άξιος εμού. Δηλαδή, όλο αυτό το οποίο έκαναν οι άνθρωποι αυτοί είναι ότι έθεσαν το Θεό πάνω από οτιδήποτε άλλο. Πάνω από οτιδήποτε άλλο. Θεώρησαν ότι το να κάνουν το θέλημα του Θεού, το να αγαπήσουν τον Κύριο πάνω από οτιδήποτε άλλο είναι η μεγαλύτερη αξία της ζωής τους. Και αυτό ο Θεός το εκτίμησε. Αμήν. Αυτό είναι ο Θεός που θέλει. Πείτε μου, να ρωτήσω κάτι. Μας λέει ο Λόγος Θεού ότι ο Θεός κατοικεί εν υψηλής και εν αγίω τόπου. Τι σημαίνει όταν λέει ο Λόγος Θεού ότι ο Θεός κατοικεί εν υψηλής? Καταρχήν, μέσα στο πνεύμα, τι λέτε, υπάρχει ψηλά, χαμηλά, δεξιά, αριστερά? Υπάρχει? Πείτε μου, υπάρχει? Δεν υπάρχει. Μέσα στο πνεύμα δεν υπάρχει ψηλά, χαμηλά, δεξιά, αριστερά, μπρος, πίσω, πάνω, κάτω. Αυτά είναι ο λόγος που όταν λέει να τα καταλάβουμε εμείς. Διαβάσω το εδάφιο, λέει στον Ισαΐα, γιατί ο Θεός θέλει το θρόνο του. 57:15. Λέει, διότι ούτω λέει ο ύψιστος και ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος. Εγώ κατοικώ εν υψηλής και εν αγίω τόπο και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα, για να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών και να ζωοποιώ την καρδία των συντετριμένων. Κατοικεί, λέει, εν υψηλής και εν αγίω τόπο και με τι το συνδέει? Λέει, και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα. Τον υψηλό τόπο της κατοίκησής του, τον Άγιο, το συνδέει με το πνεύμα το οποίο είναι ταπεινό και την καρδιά που είναι συντριμμένη. Αυτό σημαίνει, αδερφοί, ότι ο τόπος που ο Θεός θέλει να κατοικήσει, που είναι ποιος? Εσύ και εγώ. Ο Κύριος ποιο τόπο θέλει να του δώσεις μες στην καρδιά σου? Τον υψηλότερο. Τον υψηλότερο. Θέλει μέσα σου, μέσα μου, να έχει τον υψηλότερο τόπο για να κατοικήσει. Δεν συμβιβάζεται ο Θεός, αδερφοί, με τίποτε μικρότερο, με τίποτε λιγότερο. Και αυτό έκαναν οι άνθρωποι αυτοί, αυτό έκαναν οι Λεβίτες. Θεώρησαν ότι πάνω απ' όλα είναι ο θρόνος του Θεού. Σήμερα οι άνθρωποι τι θεωρούν υψηλότερο? Τι θεωρούν? Άλλοι έρχονται, άλλοι ήρθαν στον Κύριο για τα παιδιά τους. Άλλοι ήρθαν στον Κύριο για τη δουλειά τους. Άλλοι ήρθαν στον Κύριο γιατί έχουν οικονομικά προβλήματα. Εάν ο Κύριος ερχόταν τώρα, αδερφοί, να σε ρωτήσει εσένα, τι είναι αυτό το οποίο έχεις αυτή τη στιγμή υψηλότερο μέσα στην καρδιά σου? Τι είναι αυτό το οποίο θέλεις αυτή τη στιγμή περισσότερο μέσα στην καρδιά σου? Τι θα απαντούσες? Ο καθένας ζητεί για τον εαυτό του. Τι είναι αυτό το οποίο έχεις μέσα σου, ποθείς μέσα σου, επιθυμείς μέσα σου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή? Είναι το να τακτοποιηθούν τα οικονομικά σου προβλήματα? Είναι το να τακτοποιηθεί η οικογενειακή σου κατάσταση? Είναι να... η δουλειά σου? Τι είναι αυτό? Οι Λεβίτες τι θεωρούσαν υψηλότερο, αδερφοί? Τον Κύριο.
1: Αμήν.
0: Τον Κύριο. Θα το δούμε. Ο Θεός θέλει τον υψηλότερο τόπο, λέει, τους είπε, δεν θα προσκυνήσεις άλλο Θεό επειδή ο Κύριος του οποίου το όνομα είναι, Έξοδος 34:14. Λέει, διότι δεν θέλεις προσκυνήσει άλλον Θεό επειδή ο Κύριος του οποίου το όνομα είναι
1: ζηλότυπος.
0: Είναι Θεός ζηλότυπος. Το όνομά του είναι ζηλότυπος. Ξέρετε τι σημαίνει στο λεξικό ζηλότυπος? Αυτός που επιδιώκει την ολοκληρωτική κατοχή του αγαπημένου του προσώπου φοβούμενος για την απώλειά του. Αυτός ο οποίος επιδιώκει την ολοκληρωτική κατοχή του αγαπημένου του προσώπου, φοβούμενος για την απώλειά του. Και αυτό το στοιχείο ο Θεός που το βρήκε, μέσα στους ιερείς. Μέσα στους ιερείς, αδερφοί. Ξέρεις ότι ο Θεός έχει ζήλο για σένα. Αμήν. Γι' αυτό για μας ονομάζεται Θεός ζηλότυπος. Σε αυτό μου λέω, άρα δεν μπορώ να προσευχηθώ και να πω ζηλότυπε Θεέ. Αμήν. Γιατί αυτό είναι ο Θεός για σένα.
1: Αμήν.
0: Και για μένα. Έχει ζήλο. Και ποιος είναι ο ζήλος του για μας? Μας θέλει για τον εαυτό του να μας βάλει στο θρόνο του, να ζήσουμε μαζί του για όλη την αιωνιότητα. Αμήν. Και δεν υπάρχει τίποτα άξιο να μπει στη μέση, να χαλάσει όλο αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει. Τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι εισάξιο, κάτι που να είναι συγκρίσιμο. Τίποτα. Τίποτα. Ο Θεός επιδιώκει την ολοκληρωτική κατοχή σου, γιατί είσαι αγαπημένο του πρόσωπο. Και τον ευχαριστούμε. Και αυτό το βρήκε ο Θεός το στοιχείο μέσα στους ιερείς. Πότε το βρήκε, αδερφοί? Πότε ο Θεός βρήκε το στοιχείο αυτό μέσα στους ιερείς? Διαβάζω στην Έξοδο, κεφάλαιο 32, εδάφιο 26. Ανεβαίνει ο Μωυσής στο όρος μαζί με τον Ιησού του Ναβί για να του δώσει ο Θεός τον νόμο. Και ξαφνικά ο Κύριος του λέει, πήγαινε ο λαός σου, αμάρτησε. Κατεβαίνει. Και του λέει ο Ιησούς του Ναβί, ακούω ήχο φασαρία στο στρατόπεδο, οι άνθρωποι τι κάνουν? Αμαρτία, του λέει ο Μωυσής, του Ιησού του Ναβί. Και κατεβαίνει στο 26 εδάφιο και λέει, εστάθη ο Μωυσής παρά την πύλη του στρατοπέδου, τι έκαναν? Είχαν κάνει το χρυσό μόσχο, χρησιμοποίησαν τα ενότια τους και τα βραχιόλια τους. Ζήτησε ο Αρών να του φέρουν τα ενότια, τα σκουλαρίκια τους δηλαδή, και τα βραχιόλια τους. Τα ενότια με τι έχουν να κάνουν, αδερφοί? Με την ακοή. Τα βραχιόλια με τι έχουν να κάνουν? Χαρίσματα. Βραχιόλια. Πολύτιμα. Χαρίσματα. Και όταν ο άνθρωπος λατρεύσει οτιδήποτε άλλο εκτός του Κυρίου, όλα αυτά τα πολύτιμα που ο Θεός του έχει δώσει, τι θα γίνουν? Για τη φωτιά. Για τη φωτιά. Και λατρεύουν το μόσχο και σε αυτό τον εκτραχυλισμό κατεβαίνει ο Μωυσής. Και στέκεται ο Μωυσής παρά την πύλη του στρατοπέδου και είπε, «Όστις είναι του Κυρίου, ας έλθει προς εμέ». Και συνήχθησαν προς αυτόν πάντες οι ιοί του Λεβί.
1: Αμήν.
0: Ξέρετε ότι αυτή είναι η έννοια της λέξης Άγιος.
1: Αμήν.
0: Τι σημαίνει Άγιος?
1: Ξεχωρισμένος.
0: Και στέκεται ο Μωυσής και λέει, «Όποιος είναι του Κυρίου, ας έρθει μαζί μου, ας ξεχωρίσει τον εαυτό του». Ας ξεχωρίσει τον εαυτό του. Και λέει, και συνήχθησαν προς αυτόν πάντες οι του Λεβί. 11 φυλές δεν άκουσαν το κάλεσμα, δεν ανταποκρίθηκαν, εκτός από τους Λεβίτες. Και ο Κύριος αυτή την ίδια ερώτηση κάνει σε εμάς σήμερα, αδερφοί. Στέκεται ο Κύριος και σου λέει, «Όστις είναι μαζί μου, ας έλθει προς εμέ». Γιατί ο Κύριος καλεί ένα εκλεκτό λαό ανθρώπων οι οποίοι θα στρέψουν τα νότα τους στον κόσμο, στην αμαρτία, στο σκοτάδι, και σε εκείνους είναι που ο Θεός μπορεί να εμπιστευτεί το να ελευθερώσουν ανθρώπους έξω από το φρόνημα του κόσμου. Και αυτό, η ανταπόκριση αυτή της φυλής αυτής είναι που έγινε το σημείο της τροφής ολόκληρης της φυλής προς τον Κύριο. Σαν φιλή, εξαιτίας της ολοκληρωτικής αφιέρωσής τους, άσχετα με το πόσο θα κόστιζε. Και ρωτάω, αδερφοί, τους κόστισε? Πολλές φορές διαβάζουμε το Λόγο του Θεού σαν μια ιστορία. Αλλά ο Κύριος θέλει να σου μιλήσει, γιατί όλα αυτά τα οποία ο Κύριος έχει πει, για ποιον είναι? Για μας. Είναι για μας. Και σε καλεί ο Κύριος να βγεις έξω από το φρόνημα του κόσμου, να σταθείς υπέρ του Θεού, και αυτό πώς θα φανεί? Πώς? Με πράξεις. Με πράξεις. Στεκόμαστε ενάντια στην αμαρτία, κρίνουμε την αμαρτία με τη ζωή μας και τις πράξεις μας. Γι' αυτό οι πράξεις μας πρέπει να είναι άγιες. και καθαρές. Και δεν με ενδιαφέρει αν είναι πού είμαστε, όπου κι αν είσαι, ο Κύριος θέλει να σταθείς έξω από την αμαρτία, μακριά από την αμαρτία, και όχι μόνο να σταθείς έξω από την αμαρτία, αλλά να θανατώσεις την αμαρτία. Και λέει στο 27, Έξοδος 32-27, και είπε προς αυτούς, ούτω λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ας βάλει έκαστο στη ρομφαία αυτού, επί των μυρών αυτού, και διέλθετε και ξέλθετε από πύλη εις πύλη δια του στρατοπέδου, και ας θανατώσει έκαστο των αδελφών αυτού, και έκαστο των φίλων αυτού, και έκαστο των πλησίων αυτού. Στο 28, και έκαναν οι ιοί του Λεβί κατά το λόγο του Μωυσέως. Και έπεσαν εκ του λαού εκείνη την ημέρα περίπου 3.000 άνδρες. Διότι είπε ο Μωυσής, καθιερώσατε αυτού σήμερα εις τον Κύριον, έκαστος επί των ιών αυτού και έκαστος επί των αδελφών αυτού, για να δοθεί σε εσάς ευλογία σήμερα. Και ρωτάω, μπορείς να καταλάβεις τι έκανα? Μπορείς να καταλάβεις τι έκανα? Ευτυχώς, αδερφοί, που ο Θεός δεν ζητάει σε εμάς κάτι τέτοιο σήμερα. Γιατί όλο αυτό το οποίο έκαναν αυτοί, για μας σήμερα, ο Θεός τι ζητάει, πώς ζητάει να το κάνουμε? Εν πνεύματι. Εν πνεύματι. Μπορείς να διανοηθείς ότι του ζήτησε ο Θεός να πάρουν τη ρομφαία. Τι είναι η ρομφαία? Ο λόγος. Να τη βάλουν στο μυρό τους, να τη ζωστούν. Με τι έχει να κάνει ο μυρός? Με το βάδισμα. Περπατήσεις με το λόγο. Και με το λόγο σου θα κρίνεις. Και τους διέταξε ο Θεός να περάσουν μέσα από όλο το στρατόπεδο και να θανατώσουν, λέει, τους λέει, να θανατώσει έκαστος τον αδερφό του, το φίλο του και τον πλησίον του και να καθιερώσουν τους εαυτούς τους επί τους ιούς τους και επί τους αδελφούς τους. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι σκότωσαν φίλους τους και αδελφούς. Το τρομερό, αδερφοί, είναι το πόσο αυτοί οι άνθρωποι παρέδωσαν τον εαυτό τους στο να κάνουν το θέλημα του Θεού και να εξαφανίσουν την αμαρτία. Εάν οι Λεβίτες δεν έκαναν αυτή την πράξη, θα υπήρχε λαός του Θεού? Όχι. Γιατί η αμαρτία τι θα έκανε? Θα τους εξολόθρευε όλους. Όλους. Η αμαρτία είναι ένα σκουλίκι που όπου μπει αφήνει τίποτα. Τίποτα. Εξολοθρεύει, καταστρέφει τα πάντα. Και οι άνθρωποι αυτοί μπήκαν μέσα και σκότωσαν κάθε τι το οποίο ήταν κάτω από αμαρτία. Και ρωτάω, εμείς σήμερα είμαστε διατεθειμένοι να σκοτώσουμε την αμαρτία μέσα μας? Είμαστε διατεθειμένοι να αυτό το οποίο θεωρούμε αμαρτία να το θανατώσουμε και να το εξαφανίσουμε? Ή η αμαρτία μέσα στη ζωή μας είναι κάτι με το οποίο ζούμε μαζί παρέα? Εντάξει, τώρα δεν έγινε τίποτα. Εντάξει, τώρα Μωυσή, σιγά. Ένα μόσχο προσκυνήσαν. Δεν έκανε τίποτα κακό. Όλο αυτό το οποίο έκαναν με τη λατρεία, λάτρευαν το μόσχο, με τι συνοδευότανε? Με ακαθαρσία σαρκική, πορνεία. Είχαν εκτραχυλιστεί και είχαν γίνει όπως όλα τα έθνη. Ενώ ο Θεός τους διάλεξε να είναι ένας λαός ξεχωρισμένος. Ένας λαός ο οποίος δεν θα είχε καμία σχέση με οτιδήποτε είχε να κάνει ο κόσμος, με οτιδήποτε είχε να κάνει η αμαρτία του κόσμου, το σκοτάδι, το φρόνημα, και αυτοί μπήκαν να γίνουν ακριβώς όπως είναι ο κόσμος και ακόμα χειρότεροι. Και στάθηκε ένας λαός να εκτελέσει την κρίση του Θεού. Και ρωτάω, αδερφοί, ο Κύριος ψάχνει αυτό το ζήλο ενάντια στην αμαρτία. Τον έχουμε? Το θέλουμε? Ή μας αρέσει να πορευόμαστε παράλληλα με την αμαρτία μες στη ζωή μας? Όλα καλά, όλα, δεν τρέχει τίποτα. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Το πόσο αφήνεις τον Κύριο να εργαστεί μέσα σου έχει αντίκτυπο σε αυτή τη ζωή και σε όλη την αιωνιότητα. Σε όλη την αιωνιότητα. Το τι αφήνεις το Θεό να βγάλει από μέσα σου από αμαρτία έχει αντίκτυπο σε όλο το περπάτημά σου το πνευματικό τώρα και σε όλη την αιωνιότητα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το τι αφήνεις τον Θεό να βγάλει από μέσα σου από αμαρτία έχει αντίκτυπο σε όλο το περπάτημά σου το πνευματικό τώρα και σε όλη την ουνιότητα. Και το έχω δει πολλές φορές, να το δεις πρακτικά, το έχω δει πολλές φορές όταν συμβεί κάποια κατάσταση στη ζωή σου μέσα, το πώς ανταποκρίνεσαι. Τι βγαίνει από μέσα σου. Στο πρόβλημα, στη δυσκολία, τι βγαίνει από μέσα σου. Αγανάκτηση, θυμός, ή θα ανοίξει τα χέρια σου να λατρεύσει, να δοξάσει τον Κύριο για αυτό που εκείνος είναι. Τι θα κάνεις σε όταν έρθει μια δυσκολία στη ζωή σου. Πώς θα ανταποκριθείς. Ξέρεις, ο τρόπος της ανταπόκρισης σου στις δυσκολίες έχει να κάνει με το πόσο έχεις αφήσει τον Κύριο να κάνει πράγματα μέσα σου. Το πόσο το επιτρέπεις. Το πόσο έχεις νεκρό στην αμαρτία. Το πόσο τη μισείς την αμαρτία. Ο Δαβίδ λέει, Κύριε, μίσησα τους εχθρούς σου με τέλειο μίσος. Με τέλειο μίσος. Και λέω, γιατί να μην στραφούμε με τέλειο μίσος ενάντια στην αμαρτία και να στεκόμαστε στη δυσκολία μας ενώπιον του Θεού και να πάμε κόντρα, όπως έκανε ο λαός Ισραήλ. Οι Λεβίτες δεν το έκαναν. Ο Ισραήλ τι έκανε. Γόγγιζε όλη την ώρα. Γόγγιζε. Να δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Ενός άλλου Λεβίτη. Θυμόμαστε όλη την ιστορία του Βαλάμ με το Βαλάκ. Τι έγινε. Έρχεται ο λαός Ισραήλ και ξέροντας ο Βαλάκ, ο βασιλιάς, το τι ο Θεός είχε κάνει υπέρ αυτών, φωνάζει τον προφήτη για να του πει τι να κάνει, τον φωνάζει στην αρχή να καταραστεί το λαό του Θεού. Και ο Βαλάμ, προφήτης, του λέει, δεν μπορώ να καταραστώ αυτούς που ο Θεός ευλογεί. Και κάθε φορά που τον καλούσε, του έλεγε ο Βαλάμ, ό,τι ο Θεός μου δώσει, αυτό θα κάνω, αυτό θα σου πω. Και τι έβγαινε από το στόμα του, ευλογία. Αλλά ο Βαλάμ ήταν άνθρωπος ο οποίος του άρεσε το ρευστό. Και αυτό, ναι, με το στόμα του δεν μπορούσε να φέρει προφητεία κατάρας, αλλά όμως έδωσε, είπε στο Βαλάκ τι να κάνει ώστε η κρίση του Θεού να έρθει πάνω στο λαό Ισραήλ. Τι ήταν αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει. Να κάνει κάτι ώστε να φέρει επάνω τους αμαρτία. Γιατί όπου ο Θεός δει αμαρτία, αδερφοί, έρθει κρίση. Έρθει κρίση. Και δίνει οδηγία στον Βαλάκ, ο Βαλάμ, να βάλει γυναίκες ειδωλολάτρες ανάμεσά τους, όμορφες γυναίκες, να αναμειχτούν μαζί τους και ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Οι Ισραηλίτες να λατρέψουν τους θεούς, τους ξένους. Και αυτό θα έφερνε κρίση. Θα πει κανείς, εντάξει τώρα, λίγα πράγματα δεν πειράζει. Λίγο αμαρτία τώρα τι έγινε. Ξεκινάει κανείς από το πολύ. Από το λίγο ξεκινάς. Και τελικά που καταλήγει. Και λέει στους αριθμούς κεφάλαιο 25 εδάφιο 1. Και έμεινε ο Ισραήλ εν Σιτίμ και άρχισε ο λαός να πορνεύει μετά το θυγατέρον Μωάβ. Βλέπεις. Το λίγο τι κάνει. Πού θα οδηγήσει τον άνθρωπο. Εντάξει λίγο παρέα κάνουμε. Πώς το λένε, πλατωνική είναι η σχέση. Και τελικά που καταλήγει. Πόρνευσε ο λαός Ισραήλ μετά των θυγατέρων Μωάβ. Και αφού πορνεύουν με τις θυγατέρες του Μωάβ, κάνουν την πορνεία, μετά τι κάνουνε. Λέει στο 2, έτινες οι οποίες προσεκάλεσαν το λαό εις τα θυσίας των θεών αυτών. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Ελάτε, αφού κάναμε ό,τι κάναμε και βγάλαμε τα μάτια μας, ελάτε στις θυσίες. Ελάτε να λατρεύσουμε τους θεούς μας. Και τι είπε ο Ισραήλ. Και έφαγε ο λαός και προσκύνησε τους θεούς τους. Βλέπετε πώς έρχεται η πτώση. Ποτέ δεν μένει στο λίγο ο διάβολος. Ποτέ δεν μένει στο λίγο. Θέλει την ψυχή σου και θα κάνει το παν να την κερδίσει. Μα είναι εντάξει, δεν κάνουν τίποτα κακό. Λέει, προσέξτε μετά. Και προσκολήθηκε ο Ισραήλ στο Βελ Φεγόρ. Δηλαδή, από λίγο πορνεία, από λίγο να φάμε από τα ειδωλόθητα, από λίγο να λατρεύσουμε τους θεούς τους, μέχρι που τελικά η καρδιά που πάει, προσκολάτε στους δαίμονες. Και ο άνθρωπος μέσα σε όλο αυτό τι έχει? Μαύρο σκοτάδι. Και μπορεί να νομίζει ότι είναι και πιστός. Προσκολήθηκε ο Ισραήλ στο Βέλφεγόρ και εξήφθη η οργή του Κυρίου κατά του Ισραήλ. Γιατί εξήφθηκε η οργή του Θεού κατά του Ισραήλ?
2: Γιατί είναι Θεός
1: ζηλότυπος. Εάν ο Θεός ενδιαφέρεται για σένα, είναι Θεός ζηλότυπος και μπορεί να αφαιρθεί έτσι γιατί ενδιαφέρεται για σένα. Γι' αυτό το λόγο. Και δεν θα σε αφήσει να χαθείς έτσι. Μπορεί να σε περάσει από 1000 μονοπάτια προκειμένου να κερδίσει την ψυχή σου. Αμήν. Και αν είσαι πνευματικά έξυπνος, τι θα πεις τελικά? Ό,τι είπε και ο Δαβίδ, καλό είναι ότι ταλαιπωρήθηκα για να μάθω τους λόγους. Ξέρεις ότι πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να μην τα περάσουμε εάν ήμασταν πνευματικά έξυπνοι. Δεν θα χρειαζόταν. Αμήν. Και είπε Κύριος προς το Μωυσή, λάβε πάντα στους αρχηγούς του λαού και κρέμασον αυτούς ενώπιον του Κυρίου κατέναντι του ηλίου, για να σηκωθεί από του Ισραήλ η φλογερά οργή του Κυρίου. Βλέπετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κρίνονται πρώτοι? Οι αρχηγοί. Γι' αυτό όταν ο Κύριος βάζει κάποιον σε μία θέση, να προσεύχεσαι για να τον ευλογείς, γιατί δεν είναι όλα μελιστάλακτα και όλα είναι... Ο Κύριος από πού θα ζητήσει την ευθύνη? Από τους αρχηγούς. Αυτοί θα κρεμαστούν πρώτα. Και είπε ο Μωυσής προς τους κριτές του Ισραήλ, φωνεύσατε έκαστος τους ανθρώπους αυτού, τους όσοι προσεκολήθησαν εις το Βέλφεγόρ. Και ειδού εις εκ των ιών Ισραήλ, ήρθε φέρον εις τους αδελφούς αυτού γυναίκα Μαδιανίτη ενώπιον του Μωυσέως και ενώπιον πάσης της συναγωγής των ιών Ισραήλ, ενώ έκλειον εν τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Έρχεται ένας Ισραηλίτης, ο οποίος έχει παντρευτεί μία ομορφούλα και αυτός δεν θέλει να την αποχωριστεί. Μα εγώ τι θέλω, την αμαρτία μου. Τι θέλω, την αγαπάω. Όποια είναι αυτή. Βάλε ό,τι είναι αυτό το οποίο έχεις εκεί και είναι κόντρα στο Λόγο του Θεού. Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλο είναι. Υπάρχουν βαριές αμαρτίες, υπάρχουν ελαφριές αμαρτίες. Αλλά η αμαρτία είναι αμαρτία. Και έρχεται αυτός μαζί με τη γυναίκα του και κλαίνε στη θύρα της σύνης του μαρτυρίου. Ενώ γύρω τι υπάρχει? Κρίση. Τι καταλάβαιναν? Τίποτα. Τι καταλαβαίνουν οι άνθρωποι? Τίποτα. Τύφλα. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και ειδών στο 7, Φινεές, ο υιός του Ελεάζαρ, υιού του Ααρών, του ιερέως, εσηκώθη εκ μέσου της συναγωγής και λαβώνει στη χείρα των δωράτιων, υπήγε κατόπιν του ανθρώπου του Ισραηλίτου στη σκηνή και διεπέρασε αμφωτέρους τον τε άνθρωπον τον Ισραηλίτη και τη γυναίκα δια της χιλίας αυτής και έπαυσε η πληγή από τον ιόν Ισραήλ. Θα πει κανείς, τι απάνθρωπα πράγματα είναι αυτά. Τι απάνθρωπα. Λέει στο 9, αδερφοί, στο 9, ήσαν δε οι αποθανόντες εν την πληγή 24.000. Δηλαδή ήρθε η κρίση πάνω σε 24.000 ανθρώπους, αυτός τους έβλεπε και τι έκανε? Έκλαιγε μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου και ζητούσε να τον αφήσουν μαζί με τη γυναίκα του, να μην την αφήσει, μην ξεχωρίσει τον εαυτό του. Εγώ τι θέλω? Μα η αμαρτία θα σε σκοτώσει τελικά. Έχει ήδη σκοτώσει 24.000 ανθρώπους. Ναι, αλλά εγώ τι θέλω? Λέει για τους Ισραηλίτες, προσκολήθηκαν στα είδωλα, λέει, με έρωτα. Έτσι κάνει ο άνθρωπος. Προσκολάται στην αμαρτία και την αγαπάει την αμαρτία. Ένας λόγος που οι άνθρωποι δεν ελευθερώνονται, αδερφοί, από την αμαρτία είναι αυτός. Την αγαπάμε την αμαρτία. Την αγαπάμε. Αλλά υπήρχε ένας άνθρωπος, ο οποίος πήρε το δόρυ και διαπέρασε και τον Ισραηλίτη και την Μωαβίτισσα. Και λέει και έπαυσε η πληγή από τον ιόν Ισραήλ. Και λέει στο 10, και ελάλησε Κύριος προς το Μωυσή λέγον, ο Φινεές, ο υιός του Ελεάζαρ, υιού Ααρών του ιερέως, απέστρεψε το θυμό μου από τον ιόν Ισραήλ, δείξας ζήλο υπέρ εμού μεταξύ αυτών, όθεν δεν εξολόθρευσα τους υιούς Ισραήλ εν τη συλλοτυπία μου. Δηλαδή, ο ζήλος που είχε, αδελφοί, ο Θεός, Ο Φινεές μέσα στην καρδιά του για το θέλημα του Θεού για να σταματήσει η αμαρτία, τι έκανε? Έπαυσε το θυμό του Θεού. Ξέρεις ότι ο ζήλος σου μπορεί να πάψει το θυμό που ο Θεός έχει ενάντια στην αμαρτία? Βλέπουμε όλο αυτό που γίνεται έξω, αδερφοί. Το βλέπουμε. Και δεν αναφέρομαι οτιδήποτε είναι το οποίο καταστρέφει ψυχές ανθρώπων φυσικά και πνευματικά. Τι λέτε, του Θεού του αρέσει? Ο Κύριος μαζεύει τώρα. Μαζεύεται η κρίση. Μαζεύεται και κάποια στιγμή θα εκχυθεί. Αλλά μας έβαλε ο Θεός εδώ και μπορούμε με τη ζωή μας να στρέψουμε την κρίση πίσω. Όσο το δυνατόν. Λέει στο 12, «Δια τούτο είπε, ειδού εγώ δίδω εις αυτόν τη διαθήκη μου της ειρήνης, και θέλει είστε εις αυτόν και εις το σπέρμα αυτού μετ' αυτόν διαθήκη ερατίας αιωνίου, διότι εστάθη ζηλωτής υπέρ του Θεού αυτού και έκαμε ξυλαίωση υπέρ των ιών Ισραήλ». Έρχεται αυτός ο άνθρωπος, αδερφή, και ο Κύριος λέει, ο ζήλος του ενάντια στην αμαρτία υπέρ εμού. Δηλαδή, όταν μισείς την αμαρτία, μισείς το σκοτάδι, για ποιο λόγο το κάνεις? Υπέρ του Κυρίου, λέει, υπέρ εμού. Αγαπάς τον Κύριο? Θέλεις να κάνεις το θέλημά του? Θέλεις να ζήσεις ξεχωρισμένος, άγιος? Ο Κύριος λέει, αυτός και το σπέρμα του, σε αυτόν και στο σπέρμα του, δίνεται διαθήκη ιερατείας εξαιτίας του ζήλου υπέρ εμού. Και αυτός ο ζήλος έκανε εξηλαίωση για όλο το λαό του Θεού. Ξέρεις ότι ο Θεός μας κάλεσε, αδερφοί, και μας έχει φέρει εδώ αυτή την ώρα, και δεν είμαστε εδώ μόνο για τους εαυτούς μας. Θυμάστε η προσευχή του Κυρίου τι είπε? Στο 17 κεφάλαιο λέει, υπέρ αυτών εγώ αγιάζω τον εαυτό μου. Ο Κύριος είχε ζήλο και ο ζήλος του Θεού τον κατέτρωγε, και ο ζήλος αυτός του Ιησού Χριστού που τον κατέτρωγε κάθε μέρα ήταν υπέρ όλων εμάς. Και ο Κύριος τώρα μέσα στον καθένα μας επιθυμεί να έχει τον ίδιο ζήλο ενάντια στην αμαρτία για όλο το λαό του Θεού. Ξέρεις ότι όταν κρατάς τον εαυτό σου καθαρό, άγιο μέσα στην ημέρα σου, ευλογείς τον εαυτό σου και όλο το λαό του Θεού. Τι λέτε? Περνάει η αμαρτία του ανθρώπου μέσα σε όλο το λαό, ναι ή όχι? Περνάει. Μας το λέει ο Λόγος Θεού. Έχουμε το παράδειγμα του Αχάν. Ο Αχάν, τους λέει ο Κύριος, θα μπείτε στην Ιεριχώ, θα την κατακτήσετε, είναι η πρώτη πόλη, ανήκει σε μένα. Δεν θα την πειράξετε. Δεν θα πάρετε, δεν θα αγγίξετε τίποτα από την Ιεριχώ, ανήκει σε μένα. Και είναι αυτός ο καλός άνθρωπος, ο Αχάν, ο οποίος λέει, είδε ένα έλασμα χρυσού και μια βαβυλωνιακή στολή όμορφη και την πήρε. Βλέπετε τι κάνει αμαρτία, τι κάνει τον άνθρωπο? Ανόητο. Θα μπορούσε ο Αχάν να βάλει πουθενά τη βαβυλωνιακή στολή? Σαν να πάω να αγοράσω τώρα εγώ στις απόκρες μια στολή ζωρό. Παράδειγμα. Θα τη βάλω πού? Θα την κάνω τι? Συνήθως φορούσα ζωρό ή καουμπόι, αυτό το λέω, σαν παιδάκι. Να τη βάλω πού, να την κάνω τι? Πήρες, ανόητε άνθρωπε, μία στολή και την έκρυψε, να την κάνεις τι? Να τη βάλεις πού, για ποιο λόγο να το κάνεις όλο αυτό? Και όλο αυτό έφερε κρίση σε όλο το λαό. Και καταστρέφουν την Ιεριχώ και έχουν να πάνε στην απέναντι πόλη στη Γη. Και πάνε χωρίς να ρωτήσουν τον Κύριο, λίγοι άνθρωποι λένε στον νησί του Ναβί, δεν χρειάζεται να πάμε πολύ, μικρή είναι η πόλη, θα την κατακτήσουμε. Και πάνε και σκοτώνονται 36 άνθρωποι. Για ποιο λόγο, αδερφοί? Εξαιτίας της αμαρτίας του Αχάν. Και πέφτει κατά πρόσωπο ο Ιησούς του Ναβί τα βάζει με τον Κύριο. Κύριε, γιατί, γιατί, τι θα πούνε οι άνθρωποι, τι θα πει ο κόσμος τώρα, τι μας έφερες εδώ να μας καταστρέψεις. Τι του είπε ο Κύριος? Αμαρτία είναι πού? Στο στρατόπεδο. Γιατί δεν του είπε ο Θεός απευθείας για τον Αχάν? Ή να γίνει κάτι μόνο με τον Αχάν, αλλά πέρασε η αμαρτία μέσα σε όλο το στρατόπεδο. Και έπρεπε να κριθεί η αμαρτία με όλο το ζήλο τους, ώστε ο Θεός να σταματήσει την κρίση του. Να ρωτήσω, εάν δεν σταματούσε η αμαρτία, θα σταματούσε η καταστροφή τους? Όχι. Δεν θα μπορούσαν να κατακτήσουν τη γη. Κοιτάξτε τι κάνει η αμαρτία. Θα έχαναν την κατάκτηση της γης, θα έχαναν τις υποσχέσεις, θα έχαναν την επαγγελία, θα έχαναν όλο αυτό που ο Θεός είχε για αυτούς. Για ποιο λόγο? Βλέπετε, η αμαρτία τι κάνει, αδερφοί? Και να το δούμε κι αλλιώς. Το πόσο κοστίζει η αμαρτία στον Θεό? Πόσο κοστίζει? Κοστίζει τόσο που ο ίδιος ο Θεός έκρινε το γιο του επάνω στο σταυρό. Αντί εσένα και μένα. Δηλαδή ο Θεός είχε τέτοιο ζήλο ενάντια στην αμαρτία και ήθελε να κάνει εξηλαίωση στη ζωή μας, ώστε οδήγησε το γιο του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και κρίθηκε ο Ιησούς για να μην κριθείς εσύ και εγώ για την αμαρτία.

0: αμαρτία μας. Γι' αυτό, αυτός ο οποίος το έκανε πρώτος, αδερφοί, είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Θεός έδωσε ό,τι πολυτιμότερο είχε, πέρασε όλο αυτό το μαρτύριο, πέρασε την κόλαση ο Κύριος, τον αποχωρισμό από τον Πατέρα, πέρασε μέσα από το θάνατο. Για ποιο λόγο? Για να γλιτώσει εσένα και μένα από την αμαρτία. Και τώρα ο Κύριος είναι μέσα στα επουράνια και σαν ο Μέγας Αρχιερέας μέσα στα επουράνια φέρνει εσένα και μένα κάθε μέρα μπροστά στον Πατέρα. Αμήν. Και με εσιτεύει, λέει, υπέρ των Αγίων. Αμήν. Υπέρ των Αγίων.
1: Αμήν.
0: Βλέπετε πόσο ο Θεός βλέπει την αμαρτία, αδερφοί. Τη μισή την αμαρτία, ξέρετε γιατί? Γιατί η αμαρτία καταστρέφει. Καταστρέφει. Να ρωτήσω. Όταν ένας άνθρωπος είναι ασθενής και πάει στον γιατρό και έχει κάποιο μικρόβιο, ή ας πάμε, έχει στο σώμα του γάγρανα, ο γιατρός τι θα πει? Έχει, ξέρω εγώ, γάγρανα στο δάχτυλό του. Τι θα πει? Άσε τώρα το δάχτυλο, δεν πειράζει. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Χάσει τη ζωή του ο άνθρωπος. Γιατί λέει ότι ο λίγη ζύμη κάνει όλο το φύραμα ένζυμη. Γι' αυτό ο Θεός μισεί την αμαρτία. Γι' αυτό καλεί το λαό του Θεού να σκοτώσει την αμαρτία, να την εξαλείψει μέσα από τη ζωή του. Και ο Κύριος θέλει να βάλεις όλη την ένταση του ζήλου σου ενώπιον του, ώστε να σε ελευθερώσει ο Θεός από οτιδήποτε. Να μισήσεις την αμαρτία μέσα από τη ζωή σου, να τη μισήσεις από πουδήποτε και να σταθείς ενάντια, να διακηρύξεις αυτό που ο Κύριος λέει. Ο Κύριος είπε, λέει, Ματθαίος, διαβάζω 11 κεφάλαιο, εδάφιο 12. Γιατί ψάχνει ο Θεός τόπο, αδερφοί, να αναπαυθεί το πνεύμα του. Και το πνεύμα του Θεού δεν αναπαύεται στην αμαρτία. Ξέρετε, έχουμε δύο επιλογές. Να θανατώσουμε την αμαρτία και να έχουμε το Θεό βασιλιά μέσα στη ζωή μας και μέσα στην εκκλησία, ή να μείνει η αμαρτία και να φύγει ο Θεός μέσα από την εκκλησία και μέσα από τη ζωή σου. Υπάρχει κάτι ενδιάμεσο? Ο Κύριος έγραφε, τους είπε στον Ισραήλ, ότι όταν θα μείνετε μέσα στην αμαρτία σας, θα γράψει εχαβώθ. Τι σημαίνει εχαβώθ? Η δόξα αναχώρησε. Αυτό ήταν. Έφευγε ο Κύριος από ανάμεσά τους. Τι θα γινότανε? Και ο Κύριος λέει σήμερα, ή εγώ είμαι που θα βασιλέψω μέσα σου και μέσα στο λαό μου, ή αν θέλεις την αμαρτία, ο Κύριος τι θα κάνει? Ψάχνει ο Θεός τόπο, αδερφή, να αναπαυθεί. Και λέει στο Ματθαίο 11:12, λέει, από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται. Βιάζεται. Και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν τη βασιλεία? Αυτοί οι οποίοι βιάζονται μαζί με τη βασιλεία. Αυτοί οι οποίοι κάθε μέρα της ζωής τους, κάθε ώρα της ζωής τους, κάθε λεπτό της ζωής τους, το θεωρούν πολύτιμο, ώστε να εκπληρώσει ο Θεός τις βουλές του μέσα τους και γύρω τους. Είμαστε αυτός ο λαός, αδελφοί? Θέλουμε να είμαστε αυτός ο λαός? Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Σε ευλογούμε. Την ώρα αυτή, καθώς στεκόμαστε μπροστά σου, Κύριε, σε ευχαριστούμε καταρχήν γιατί εσύ με τη χάρη σου άνοιξες τα μάτια μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί ανοίγεις κάθε μέρα τα αυτιά μας να ακούμε τη φωνή σου, το κάλεσμά σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί ενώ δεν αξίζαμε, εσύ μας κάλεσες. Μας ονόμασες παιδιά σου, Κύριε. Μας ονόμασες βασιλείς και ιερείς δικού σου. Και μας κατέστησες, Κύριε, μέσα στο λαό σου που είναι το δικό σου σώμα, ό,τι πολυτιμότερο έχεις εσύ, Χριστέ μου. Και είμαστε ευγνώμονες, Κύριε, σε σένα. Ευγνωμονούμε σένα γιατί σε γνωρίσαμε, σε ευγνωμονούμε γιατί μας έφερες μέσα στην εκκλησία σου. Σε ευχαριστούμε για κάθε παιδί σου που εσύ έχεις φέρει κοντά μας και μας έχεις ενώσει και μας έχεις κάνει ένα σώμα, Κύριε, μια καρδιά. Και εσύ πονάς, Κύριε, για κάθε έναν που πονάει και εμείς το ίδιο, Χριστέ μου Άγιε. Γι' αυτό προσευχόμαστε αυτό το βράδυ. Θέλουμε ο λαός σου να Γεμίσει με τη δόξα σου, να μην υπάρχει τίποτα ανάμεσά μας. Θέλουμε να ελευθερωθεί η ζωή μας, θέλουμε να ποθήσουμε σένα. Θέλουμε ο ζήλος αυτός να μπει μέσα μας, Κύριε. Καθώς βλέπουμε ζωές ανθρώπων οι οποίοι δεν μέτρησαν κανένα κόστος, το μόνο κόστος που τους ένοιαζε ήταν η δόξα σου μες στη ζωή τους, Κύριε. Και εσύ τους τίμησες και τους έβαλες σε θέση εξέχουσα να υπηρετούν το όνομά σου, Κύριε. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε, Σωτήρα μας. Θέλουμε εσύ ο Θεός να μας ικανώσεις να κάνουμε το θέλημά σου, να κάνουμε το θέλημά σου. Την ώρα αυτή στεκόμαστε μπροστά σου, Κύριε. Δεν θέλουμε αμαρτία μες στη ζωή μας. Μισούμε την αμαρτία, μισούμε το σκοτάδι. Κύριε, θέλουμε το είναι μας να είναι γεμάτο με το φως σου. Θέλουμε εσύ να είσαι ο βασιλιάς της καρδιάς μας, Κύριε. Θέλουμε εσύ να έχεις το θρόνο σου εντός μας. Κύριε, θέλουμε εσύ ο Θεός να βασιλεύεις μέσα στην εκκλησία σου. Αλλιώς δεν υπάρχει κανένα νόημα, τίποτα άλλο, Κύριε. Γιατί εσύ είσαι η αξία μας. Εσύ είσαι ό,τι πολύτιμο έχουμε, Κύριε. Εσύ είσαι. Και είμαστε έτοιμοι, Χριστέ μου, να κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Μόνο μη χάσουμε σένα που είσαι η ζωή μας ολόκληρη, Κύριε. Στο λίγο αυτό χρόνο που απομένει θέλουμε να σταθούμε, Κύριε, ενάντια σε όλο αυτό το σκοτάδι που απλώνεται, Χριστέ μου Άγιε. Θέλουμε να σταθούμε Άγιοι, καθαροί, με τη ζωή μας, με τις πράξεις μας και να διακηρύξουμε παντού εσένα, Ιησού. Άγγιξε κάθε παιδί σου αυτή την ώρα. Υπηρέτησε κάθε ανάγκη, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο όνομα του Ιησού Χριστού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε, αδερφοί, για το έλεος και τη χάρη του Κυρίου μας που μας σκεπάζει κάθε μέρα, κάθε ώρα. Απόψε θα μελετήσουμε μια γνωστή ιστορία στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι η ιστορία αυτής της γυναίκας της Σουναμίτισσας, που ήταν από το Σουναμ. Δεν μας λέει το όνομά της ο Λόγος του Θεού. Βλέπετε, δεν χρειάζεται. Δεν έχει σημασία πώς τη λέγανε. Σημασία έχει ο χαρακτήρας της και η ποιότητά της. Ο Ελισέ εκείνη την εποχή συνήθιζε να διέρχεται από την πόλη Σουναμ. Δεν έχουμε το χάρτη του Ισραήλ, αλλά όπως είναι η Μεσόγειος, εδώ είναι το όρος ο Κάρμηλος και η Σουναμ ήταν εδώ, κοιλάδα η Ισραήλ στη μέση. Εκεί κοντά έμενε και ο βασιλιάς, ήταν η βασιλική διαμονή του. Και θα δούμε από τη Δευτέρα Βασιλέων το τέταρτο κεφάλαιο από το 8. Εκεί ήταν μια γυναίκα Σουναμίτισσα, ο άντρας της γέρος, ήταν άτεκνη και έδειξε καλοσύνη στον Ελισέ και στον υπηρέτη του το Γιεζή. Και κάποια μέρα, μας λέει εδώ, ο Ελισέ διέβαινε προς τη Σουναμ, όπου ήταν κάποια μεγάλη γυναίκα και τον κράτησε για να φάει ψωμί. Και όσες φορές διέβαινε, στρεφόταν εκεί για να φάει ψωμί. Και είπε στον άντρα της, «Δες, τώρα γνωρίζω ότι αυτός ο άνθρωπος του Θεού είναι Άγιος, αυτός που πάντοτε διαβαίνει προς εμάς. Ας κάνουμε παρακαλώ ένα μικρό υπερό πάνω στον τοίχο και ας βάλουμε εκεί ένα κρεβάτι και ένα τραπέζι και ένα κάθισμα και ένα λιχνάρι για να στρέφεται εκεί όταν έρχεται σε εμάς». Και κάποια μέρα ήρθε εκεί και στράφηκε στο υπερό και κοιμήθηκε εκεί. Και είπε στο Γιεζή τον υπηρέτη του, «Κάλεσε αυτή τη Σουναμίτισσα». Και όταν την κάλεσε, στάθηκε μπροστά του. Και του είπε, «Πες της τώρα, δες, εσύ πήρες πάνω σου όλες αυτές τις φροντίδες για μας. Τι να σου κάνω? Έχεις να πεις τίποτε στο βασιλιά ή στον αρχιστράτηγο?» Και εκείνη αποκρίθηκε, «Εγώ κατοικώ ανάμεσα στο λαό μου». Και είπε, «Τι να της κάνω λοιπόν?» Και ο Γιεζή απάντησε, «Πραγματικά αυτή δεν έχει παιδί και ο άνδρας της γέροντας». Και είπε, «Κάλεσέ την». Και όταν την κάλεσε, στάθηκε στην πόρτα. Και είπε, «Τον ερχόμενο χρόνο κατά την εποχή αυτή θα έχεις ένα γιο στην αγκαλιά σου». Και εκείνη είπε, «Μη, Κύριε μου, άνθρωπε του Θεού, μην πεις ψέματα στη δούλη σου». Και η γυναίκα συνέλαβε και γέννησε γιο τον ερχόμενο χρόνο κατά την εποχή που της είχε πει ο Ελισέ. Τώρα, το να δοθεί ένας γιος σε ένα ζευγάρι άτεκνη ηλικιωμένη για πολύ καιρό ήταν ένα αρχαίο παράδειγμα θεϊκής δύναμης, γιατί έχουμε παραδείγματα παλαιότερα, όπως ήταν η περίπτωση με τον Αβραάμ, θυμάστε που είχαμε μπει, που δεν γεννούσε η Σάρα, του Ισαάκ αργότερα, του Μανοέ, του Ελκανά. Τα βρίσκουμε εδώ ανάμεσα στα θαύματα που έκανε ο Ελισέ. Αυτό έγινε ως ανταπόδοση για την ευγενική χειρονομία που του πρόσφερε αυτή η γυναίκα. Θυμάστε που είχαμε πει σε προηγούμενο κήρυγμα που ήρθαν οι άγγελοι στον Αβραάμ και τους φιλοξένησε και του υποσχέθηκε ότι τον επόμενο χρόνο η γυναίκα σου τέτοια εποχή θα έχει γιο και γέλασε η Σάρα. Τα πράγματα λοιπόν ήταν αρκετά άσχημα στον Ισραήλ εκείνη την εποχή. Ήταν πείνα στη γη, γιατί αν διαβάσουμε αργότερα και προηγουμένως, ήταν αυτές οι δυσκολίες. Αλλά ο προφήτης του Θεού όπου πάει βρίσκει φίλους, γιατί ο Κύριος έχει μια ευλογία μαζί του. Και η Σουναμ ήταν μια πόλη της φυλής του Ισάχαρ. Βρισκόταν στον δρόμο ανάμεσα στη Σαμάρια και το όρος το Κάρμηλο, όπως σας είπα, που είναι κοντά στη Μεσόγειο. Ένα δρόμο που Ελισέ ταξίδευε συχνά. Και εκεί ζούσε μια σπουδαία γυναίκα που διατηρούσε καλό σπίτι και ήταν φιλόξενη. Προφανώς ο άντρας της είχε καλή περιουσία και εμπιστευόταν αυτή και την διακριτική της διαχείριση. Πώς είναι η γυναίκα των παροιμιών που μας λέει στο τέλος των παροιμιών. Ήταν τέτοια είδους γυναίκα, δηλαδή σοφή, αγαπούσε τον Κύριο. Και ένας τόσο διάσημος άντρας όπως ο Ελισέ δεν μπορούσε να περνάει και να ξαναπερνάει από τον τόπο τους απαρατήρητος. Και αυτή η ευσεβής γυναίκα, έχοντας δει ότι πέρασε μια, πέρασε δυο, τον πίεσε με κάποιον τρόπο, τον υποχρέωσε να έρθει να δειπνήσει μαζί της, όπως μας λέει στο 8 εδάφιο. Και ο προφήτης βέβαια ήταν σεμνός, ήταν ταπεινός. Δεν ήθελε να είναι ενοχλητικός. Γιατί αδερφοί, όταν έχεις εξουσία, όταν έχεις από τον Κύριο δώρα, πολλοί σε θέλουν και μπορεί να το εκμεταλλευτείς αυτό, να τρως, να πίνεις, να εκμεταλλεύεσαι τους ανθρώπους, γιατί είσαι ο άνθρωπος του Κυρίου. Δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος ο Ελισέ. Και έτσι την πρώτη φορά με δυσκολία πήγαινε εκεί. Αλλά μετά, όσες φορές περνούσε, συνήθιζε να διαμένει εκεί. Και η Σουναμίτισσα ήταν τόσο ευχαριστημένη, όπως μας λέει εδώ με τον καλεσμένο της, που τόσο επιθυμούσε την παρέα του, που όχι μόνο σκέφτηκε να τον καλωσορίζει στο τραπέζι της, αλλά να του παρήγει και έναν κατάλημα στο σπίτι της, έτσι ώστε να παρατείνει τη διαμονή του. Και η οικία της θα ήταν ευλογημένη για χάρη του, γιατί, ξέρετε, όταν ευλογείς τον άνθρωπο του Θεού, το χρησμένο του Κυρίου, έρχεται και μια ουράνια ευλογία. Και πίστευε προφανώς ότι όλα κάτω από τη στέγη της θα χτίζονταν από τις ευσεβείς οδηγίες και το παράδειγμά του. Επρόκειτο για ένα καλό σχέδιο, αλλά επειδή ήταν καλή γυναίκα, όπως είπαμε, σοφή, δεν θα το έκανε αν δεν το ανέφερε πρώτα στο σύζυγό της. Ούτε θα ξόδευε τα χρήματα του, ούτε θα φιλοξενούσε ξένους στο σπίτι χωρίς τη συγκατάθεσή του. Γι' αυτό το ζήτησε και το έλαβε. Πάμε πίσω ξανά στο 9 και η γυναίκα είπε στον άντρα της: «Δες, τώρα γνωρίζω ότι αυτός ο άνθρωπος του Θεού είναι Άγιος, αυτός που πάντοτε διαβαίνει προς εμάς. Ας κάνουμε παρακαλώ ένα μικρό υπερό πάνω στον τοίχο και ας βάλουμε και ένα κρεβάτι και ένα τραπέζι και ένα κάθισμα και ένα λιχνάρι για να στρέφεται εκεί όταν έρχεται σε εμάς». Του προτείνει λοιπόν ότι

η καλοσύνη που του έκανε δεν θα του ήταν μεγάλη επιβάρυνση. Όπως είπε στο σύζυγό της, να φτιάξω ένα μικρό δωμάτιο. Δεν είναι μεγάλο πράγμα. Ίσως δεν είχε ελεύθερο χώρο στο σπίτι ή κατάλληλο για εκείνο, γιατί προφανώς ο προφήτης, πώς είναι ο αδερφός ο Θέμης, έρχεται, θέλει ένα χώρο δικό του για την περισυλλογή του, να προσευχηθεί, να μελετήσει, να γράψει. Και ο Ελισέ ήταν έτσι είδους, δεν μπορούσε να ήταν μέσα στην παβούρα του σπιτιού, γιατί το σπίτι της μπορεί να μπαίναν υπηρέτες, να βγαίναν, να κάνανε δουλειές, είχαν αγρούς. Και έτσι ήθελε να του κάνει ένα χώρο το οποίο θα ήταν απλό. Χωρίς καναπέδες, χωρίς πολυτέλειες, χωρίς ντουλάπες. Απλά λέει ένα κρεβάτι, ένα τραπέζι, ένα σκαμπό, ένα κυροπήγιο. Ό,τι χρειαζόταν για την άνεση του και για την ανάπαυση του ανθρώπου του Θεού και για τη μελέτη του. Ανάγνωση, γραφή. Και βλέπουμε ότι ο Ελισέ φαινόταν πολύ ικανοποιημένος με το κατάλημα αυτό. Και λέει στο 11, και κάποια μέρα ήρθε εκεί και στράφηκε στο υπερό και κοιμήθηκε εκεί. Κατάλαβε ότι ήταν γι' αυτό που φτιάχτηκε. Και όντας πολύ ευχαριστημένος με την ησυχία του διαμερίσματός του και τη φιλικότητα που ένιωθε, άρχισε να νιώθει για τον εαυτό του τι ανταπόδοση να της κάνει. Ξέρετε αδερφοί, εκείνη την εποχή πρέπει να καταλαβαίνουμε πώς ήταν τα πράγματα, γιατί ξεκινούσες από έναν τόπο να πας, έστω και με ένα γαϊδουράκι κάτι. Ήταν δύσκολο, ήταν ποδαρόδρομος. Νυχτωνόσουν κάπου, έπρεπε να κοιμηθεί στο ύπαιθρο, έτσι ήταν ο κόσμος. Ακόμα και θυμάμαι εγώ οι παλιοί, ένας που θα έρθει από την Πάφο στη Λευκοσία, για παράδειγμα, με το γαϊδούριν του. Σίγουρα θα παραπάρει και 2 μέρες. Θα ξενυχτήσει στον αγρό, αν δεν βρει τόπο κανένα πανδοχείο να μείνει. Πού να μείνει. Εδώ τώρα για τον προφήτη του Θεού, το να έχει ένα χώρο, ένα δωματιάκι κάπου ανάμεσα, να ξέρω ότι εκεί θα πάω και θα αναπαυτώ, να ξεκουραστώ, να κοιμηθώ, να φάω, να διαβάσω, να μελετήσω στην ησυχία, ήταν μεγάλο πράγμα. Έστω και αν ήταν μικρό ενός ο χώρος. Και ήταν ευχαριστημένος. Δηλαδή, όσοι λαμβάνουν τέτοιες ευγενείς πράξεις, θα πρέπει να μελετήσουν πώς να τις ανταποδώσουν. Όχι ότι η γυναίκα ήθελε ανταπόδοση, ότι ζήτησε κάτι. Γιατί, αδερφοί, και για ευγένεια, αλλά είναι άσχημο ο άνθρωπος του Θεού να είναι αχάριστος σε αυτούς που είναι γενναιόδοροι. Και λέει στο 12, «Κι είπε στο Γιεζί τον υπηρέτη του, κάλεσε αυτή τη Σουναμίτισσα». Και όταν την κάλεσε, στάθηκε μπροστά του και του είπε, «Πες της τώρα, δες, εσύ πήρες επάνω σου όλες αυτές τις φροντίδες για μας. Τι να σου κάνω, έχεις να πεις τίποτε στο βασιλιά ή στον αρχιστράτηγο?» Και εκείνη αποκρίθηκε, «Εγώ κατοικώ ανάμεσα στο λαό μου». Προσφέρθηκε να χρησιμοποιήσει το ενδιαφέρον του για αυτήν στην αυλή του βασιλιά, γιατί, όπως είπα, ήταν η εποχή τότε. Τώρα, επειδή έχουμε τη δημοκρατία μας και τους νόμους και ο κάθε πολίτης μπορεί να πάει στο γραφείο εξυπηρέτησης του πολίτη αν θέλει κάτι, τότε δεν ήταν έτσι. Το να πας στο βασιλιά να ακουστεί το αίτημά σου πρέπει να έχεις μέσον. Ποιος είσαι εσύ, ποια είσαι εσύ να έρθεις. Τους λέει, μας πρόσεξες με όλη αυτή τη φροντίδα, τώρα τι θα γίνει για σένα. Γιατί ο Ελισέ ήταν εμπαινόβγαινε στο παλάτι. Ήταν ο άνθρωπος του Θεού και επειδή οι βασιλιάδες και την εποχή ήταν καλή, άκουγαν τον προφήτη, φοβόντουσαν κιόλας τον προφήτη. Δεν ήταν απλά ο προφήτης. Ο προφήτης, αδερφοί, ήταν η φωνή του Θεού. Όταν πήγαιναν οι προφήτες σε έναν τόπο, σε μια περιοχή, ο κόσμος φοβόταν. Λέει, γιατί ήρθες? Γιατί θα κάνεις καμιά προφητεία? Και συνήθως οι προφητείες ήταν αλίμονό σας. Θα πάθετε αυτό, θα πάθετε αυτό, γιατί δεν κάνουν, γιατί όλοι αμάρταναν λίγο πολύ. Και ήταν φόβητρον οι προφήτες. Άρα το να έχεις καλά με τον προφήτη, με τον άνθρωπο του Θεού, ήταν ευλογία. Και όπως οι ελεύθεροι επινοούν φιλελεύθερα πράγματα, έτσι και οι ευγνώμονες επινοούν πράξεις ευγνωμοσύνης. Έχεις να πεις τίποτε στο βασιλιά της, λέει, στο αρχιστράτηγο, το μεταφέρω εγώ το αίτημά σου. Δηλαδή μπορεί για το σύζυγό σου έναν αξίωμα πολιτικό ή στρατιωτικό. Πώς μπορώ να σε υπηρετήσω? Έχεις να κάνεις κάποιον παράπονο, να υποβάλεις μια αίτηση? Κάποια μπορεί να είναι μήνυση, κάποιος να σου έκανε κακό και να θέλεις το δίκαιο σου από τον βασιλιά. Κάποιοι που είναι στην εξουσία και χρειάζεται να ενεργήσουν, μπορώ να το κάνω εγώ, της λέει ο προφήτης. Δηλαδή φαίνεται ο Ελισέ ότι είχε τόσο ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες που του πρόσφερε, που επέλεξε να βοηθήσει αυτόν το σπίτι.

0: Ξέρετε, ένας καλός άνθρωπος έχει μέσα του ευχαρίστηση να θέλει να βοηθήσει τον πλησίον του. Λέει και ο λόγος του Θεού αλλού, ότι είναι καλύτερο να δίνεις παρά να παίρνεις. Και εδώ βλέπουμε ότι ο προφήτης πήρε πιο πολύ και ήθελε, ένιωθε μέσα του να δώσει, να ανταποδώσει. Εκείνη τι απαντάει, μένω λέει ανάμεσα στο λαό μου. Δηλαδή, είμαστε καλά όπως είμαστε. Δεν στοχεύουμε κάποια αλλαγή. Είναι ευτυχία να κατοικούμε ανάμεσα στους δικούς μας ανθρώπους που μας αγαπούν και μας σέβονται και στους οποίους είμαστε σε θέση να κάνουμε καλό. Και μεγαλύτερη, αδερφή, ευτυχία να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό, να είμαστε απλοί και να ξέρουμε πότε είμαστε καλά. Δηλαδή δεν πήρανε μυαλά της αέρα. «Α, βασιλιάς, ναι, τι θέλω?» Σαν να σου λέει, θα πάμε, ξέρω εγώ, σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ ή ένα μεγάλο μολ, πες τι θέλεις να αγοράσεις και να αρχίσεις να σκέφτεσαι. Η γυναίκα ήταν απλή, ταπεινή. Γιατί αυτοί που ζουν ανάμεσα στους δικούς τους ανθρώπους δεν χρειάζεται να επιθυμούν τα παλάτια του βασιλιάδο. Λέει, καλά είμαι, ανάμεσα στο λαό μου, δεν χρειάζομαι. Και βλέπουμε στο 14 ο Ελισέ συμβουλεύεται τον υπερέτην του τι καλοσύνη να της κάνω. Κοιτάξτε δηλαδή σε τι ελευθερία ζούσε ο προφήτης που ζητάει και συμβουλή από τον υπερέτην του. Και ο Γιεζή απάντησε, πραγματικά αυτή δεν έχει παιδί και ο άντρας της γέροντας. Δηλαδή ο Γιεζή του υπενθύμισε ότι ήταν άτεκνη, είχε μια μεγάλη περιουσία αλλά δεν είχε τέκνο να την αφήσει. Και ότι είχε περασμένες ελπίδες να αποκτήσει, καθώς και ο σύζυγός της ήταν γέρος, δηλαδή από εδώ και προς δεν θα κάνει παιδιά, λογικά. Αν ο Ελισέ μπορούσε να λάβει αυτή την εύνοια από το Θεό για αυτήν, θα ήταν η αφαίρεση αυτού που προς το παρόν ίσως ήταν το μόνο της παράπονο, η μόνη της έλλειψη δηλαδή. Γιατί δεν ήθελε σπίτια, δεν ήθελε αγρούς, είχε γυναίκα. Κύριος την είχε ευλογήσει, αλλά δεν είχε τέκνο. Και ξέρετε ότι οι πιο ευπρόσδεκτες καλοσύνες είναι αυτές που ταιριάζουν περισσότερο στις ανάγκες μας. Να έρθει τώρα κάποιος να μου πει, θα σου δώσω ακόμα ένα αυτοκίνητο, αφού έχουμε στο σπίτι μας τρία. Αλλά είναι αυτό που στερείσαι και το θέλεις πραγματικά, λες, το θέλω. Στο 15 και της είπε, κάλεσε την. Και όταν την κάλεσε, στάθηκε στην πόρτα. Στάθηκε πολύ ταπεινά και με σεβασμό στην πόρτα, σύμφωνα με τη συνηθισμένη της σεμνότητα. Και μετά τη διαβεβαίωσε στο 16, τον ερχόμενο χρόνο, κατά την εποχή αυτή, θα έχεις ένα γιο στην αγκαλιά σου. Και εκείνη είπε, μη κύριε μου άνθρωπε του Θεού, μην πεις ψέματα στη δούλη σου. Μεγάλη ευλογία, ε? Και μάλιστα για τέτοια περίπτωση που λογικά δεν έκαναν παιδιά. Να δούμε στο 10:41 του Ματθαίου, όποιος δέχεται προφήτη, γιατί είναι προφήτης, θα λάβει μισθό προφήτη. Πάμε πίσω εκεί που είμαστε. Απλά το λέμε γιατί ο Κύριος είναι καλός, είναι αγαθός. Αλλά σου λέει, τώρα είναι δίκαιο όποιος δέχεται προφήτη θα λάβει μισθό προφήτη? Μεγάλος ο μισθός του προφήτη. Απλά επειδή το δέχτηκες ή να το δώσεις αλλού, λέει, έναν κρύο ποτήρι νερό. Επειδή του έδωσες ένα ποτήρι νερό θα πάρεις το μισθό τόσο μεγάλο για ένα ποτήρι νερό? Βλέπετε, επειδή ο Κύριος χαίει τη χάρη του, σου λέει, αφού σέβεσαι τον άνθρωπό μου από το αγκείο μέσα από το οποίο ενεργώ, σε ευλογώ σαν να έχεις το μισθό αυτού του αγκείου. Είχε δεχτεί αυτόν τον προφήτη στο όνομα του προφήτη. Και τώρα δεν είχε να ανταμοιβεί αυλικού, όπως της είπε να μιλήσω στο βασιλιά, αλλά ανταμοιβεί προφήτη. Και ήταν ένα σήμα ελέους, αδερφοί, που έδιναν οι προφήτες και ως απάντηση στην προσευχή. Και η υπόσχεση ήταν έκπληξη για αυτήν. Δεν το περίμενε. Και τον παρακάλεσε ως άνθρωπος του Θεού ότι ελπίζω να μοιράσω σοβαρά, να μην με κοροϊδέψεις, μην με απατήσεις. Ξέρετε, γιατί ήταν, σοκαρίστηκε. Και το γεγονός ότι η προφητεία δεν ήταν αόριστη, αλλά περιορισμένου χρόνου, επιβεβαίωσε την αλήθεια της υπόσχεσης. Γιατί λέει στο 17, και η γυναίκα συνέλαβε και γέννησε γιο τον ερχόμενο χρόνο, κατά την εποχή που της είχε πει ο Ελισέ. Δεν της είπε, στο μέλλον θα κάνεις παιδί. Δεν μπορεί να περάσουν τα χρόνια και στο μέλλον θα κάνεις παιδί, αόριστα. Της είπε, τον επόμενο χρόνο τέτοια εποχή. Αυτές οι προφητείες, γι' αυτό είναι ο προφήτης, ο προφήτης. Προφητείες ελέγχονται, όταν είναι χρονικό. Όταν σου λέει σε τρεις μέρες θα γίνει αυτό, περιμένεις και λες για να δούμε αν είναι από το Θεό ή όχι. Το θα γίνει κάποτε δεν λέει και πολλά. Ο Θεός λοιπόν έχτισε το σπίτι της σε ανταμοιβή για την καλοσύνη της που έχτισε το υπερό στον προφήτη. Και μπορούμε να φανταστούμε τι ευλογία ήρθε μέσα στο σπίτι, τι χαρά έφερε στην οικογένεια. Τραγούδα, ω στήρα. Βέβαια, αν υποθέσουμε ότι μετά τη γέννηση αυτού του γιου, ο προφήτης ήταν διπλά ευπρόζεχτος στο σπίτι της Σουναμίτισσας. Πίστευε ότι της χρωστούσε, αλλά από εδώ και στο εξής, όσο εκείνη ζούσε, θα θεωρούσε ίδια τον εαυτό της χρεωμένο και ότι δεν μπορούσε ποτέ να κάνει αρκετά για εκείνο. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμο είναι ένα τέκνο. Και επίσης μπορούμε να υποθέσουμε ότι το παιδί ήταν πολύ αγαπητό στον προφήτη ως γιος των προσευχών του και πολύ αγαπητός βέβαια στους γονείς του, ως παιδί των γυρατιών τους. Αλλά, πάμε στο 18. Και όταν το παιδί μεγάλωσε, βγήκε κάποια μέρα στον πατέρα του, στους θεριστές, και είπε στον πατέρα του, «Το κεφάλι μου, το κεφάλι μου». Και εκείνος είπε στο δούλο, «Πάρ' το στη μητέρα του». Και καθώς το πήρε, το έφερε στη μητέρα του και το κάθισε πάνω στα γόνατά της μέχρι το μεσημέρι και πέθανε. Ο ξαφνικός θάνατος του παιδιού, αν και ήταν τόσο πολύ αγαπημένο, είχε ξεπεράσει τον κίνδυνο της βρεφικής ηλικίας, γιατί είπαμε και στις εποχές η γέννα ήταν επικίνδυνη. Πολλά παιδιά πέθαιναν στη γέννα ή μετά αρρώστιες, μολύνσεις. Αλλά μεγάλωσε, μπόρεσε να πάει στο χωράφι, στον πατέρα του, ο οποίος αναμφίβολα ήταν ευχαριστημένος με την ενδιαφέρουσα ομιλία του και η χαρά του για το γιο του σίγουρα ήταν μεγαλύτερη και από τη χαρά του θερισμού. Και ξέρετε, ο γιος είχε αξία, δηλαδή αυτός που θα είναι ο κληρονόμος, που θα συνεχίσει. Αλλά προφανώς η ζέστη του αγρού κυρίευσε το παιδάκι, το οποίο ανατράφηκε τρυφερά, και παραπονέθηκε στον πατέρα του ότι πονούσε το κεφάλι του, στον μπαμπά του. Πού πάμε για τα παράπονά μας, παρά στον ουράνιον πατέρα μας. Εκεί το πνεύμα της υιοθεσίας φέρνει τους πιστούς με όλα τα παράπονα και τις επιθυμίες τους, διδάσκοντάς τους να κλαίνε με στεναγμούς αλάλητους, που δεν προφέρονται. Το κεφάλι μου, το κεφάλι μου. Και ο πατέρας τον έστειλε στη σύζυγό του, χωρίς προφανώς να υποψιαστεί ότι ήταν μια επικίνδυνη αρρώστια, σου λέει το παιδάκι, εντάξει, πάει στη μαμά του, θα το περιθάλψει. Και ελπίζοντας ότι θα κοιμόταν στην αγκαλιά της μαμάς του και θα ξυπνούσε καλά. Αλλά η ασθένεια αποδείχθηκε μοιραία. Κοιμήθηκε τον ύπνο του θανάτου. Δηλαδή, αδερφοί, ήταν καλά το πρωί και ήταν νεκρό το μεσημέρι. Όλη η φροντίδα και η τρυφερότητα της μητέρας δεν μπόρεσε να το κρατήσω στη ζωή. Έναν παιδί της υπόσχεσης, έναν παιδί της προσευχής, δοσμένο με αγάπη, αλλά αφαιρέθηκε. Αλλά πόσο αξιοθαύμαστα η συνετή ευσεβής μητέρα προσέχει, θα δούμε τα λόγια της, κάτω από αυτήν την εκπληκτική θλίψη. Ούτε μια βαρετή λέξη, ούτε ένας γονγκισμός δεν προέρχεται από αυτήν. Έχει ισχυρή πεποίθηση ότι το παιδί θα αναστηθεί. Όπως το παράδειγμα του Αβραάμ, Εβραίους 11:9, κάνοντας το συλλογισμό ότι ο Θεός μπορεί και από τους νεκρούς να σηκώσει, γι' αυτό και τον πήρε πίσω παραβολικά. Και αυτή η Σουναμίτισσα ήταν γνήσια κόρη της πίστης του Αβραάμ. Όπως είπα, είχε ακούσει για την Ανάσταση του γιού της Χήρας στα Σαρεπτά και ότι το πνεύμα του Ηλία αναπαύθηκε πάνω στον Έλισσα και είχε τόση εμπιστοσύνη στην καλοσύνη του Θεού, που ήταν πολύ έτοιμη να πιστέψει ότι αυτός που τόσο σύντομα αφαίρεσε ότι είχε δώσει, τώρα θα το αποκαταστήσει. Εκεί στους Εβραίους που είμαστε, αν πάμε στο 35, έλαβον γυναίκες εξ Αναστάσεως τους νεκρούς αυτών. Με πίστη. Και με αυτή την πίστη δεν κάνει καμιά προετοιμασία για την ταφή του παιδιού της, ούτε αρχίζει να οδύρεται, αλλά ετοιμάζεται για την Ανάστασή του. Ματθαίος 15:28. Ο Ιησούς αποκρινόμενος είπε σε αυτήν, «Ω γυναίκα, μεγάλη η πίστη σου, ας γίνει σε σένα όπως θέλεις». Θυμάστε εκείνη τη σιροφήνισσα που του φώναζαν από πίσω με τα σκυλάκια και τα ψίχουλα. Δευτέρα Βασιλέων 4:21. Και ανέβηκε και το πλάγιασε πάνω στο κρεβάτι του ανθρώπου του Θεού και έκλεισε από πάνω του την πόρτα. Και βγήκε. Και κάλεσε τον άντρα της λέγοντας, «Στείλε μου παρακαλώ ένα από τους δούλους και ένα γαϊδούρι για να τρέξω στον άνθρωπο του Θεού και να γυρίσω». Και εκείνος είπε, «Γιατί πηγαίνεις σήμερα σε αυτόν? Δεν είναι νεομηνία ούτε Σάββατο». Και εκείνη είπε, «Ειρήνη». Και ευτυχώς συνέβη και τυχαία συγκυρία, ο Κύριος ξέρει, ο προφήτης Νέτα στον Κάρμηλο, μερικά χιλιόμετρα πιο κάτω, απόσταση. Ζήτησε την άδεια του συζύγου της να πάει στον προφήτη, χωρίς ωστόσο να του γνωστοποιήσει το τι έγινε, το θέλημα της, τι ήθελε να κάνει, γιατί προφανώς αυτός δεν θα είχε το πίστη και μπορούσε να μην την αφήσει να φύγει. Και της λέει, μα δεν είναι ανεομηνία ούτε Σάββατο. Γιατί, αδερφοί, ήταν απόσταση. Τώρα να πάρεις το γαϊδούρι και τον υπηρέτη να πας, ήταν μερικές ώρες δρόμος και να πας και να έρθεις. Αλλά υποδηλώνει ότι σε εκείνες τις γιορτές του Κυρίου η Σουναμίτισσα συνήθιζε να πηγαίνει στις συνάξεις μαζί με άλλους καλούς ανθρώπους για να ακούσει το λόγο και να συμμετάσχει σε προσευχές και λατρεία. Και επομένως της λέω, και τι να πας σήμερα, τι συμβαίνει? Βλέπουμε, αδερφοί, πως ένα ευλογημένο αντρόγινο συναγωνίζονται μεταξύ τους και δείχνουν ένα αμοιβαίο σεβασμό. Ήταν τόσο ευγενική απέναντί του, παρόλο το σοκ που είχε με το μωρό της νεκρό, δεν θα πήγαινε μέχρι να γνωρίσει αυτός και να δώσει τη συγκατάθεσή του για το ταξίδι της. Μπορούσε να πάρει έναν υπηρέτη, να πάρει κάποιον και να πάει, να μην πει σε κανέναν τίποτα. Από την άλλη, και εκείνος ήταν τόσο ευγενικός μαζί της που δεν θα εναντιωνόταν, αν και η γυναίκα του δεν θεώρησε σωστό να το αποκαλύψει το σκοπό της. Του λέει, «Ειρήνη». Δεν ήθελε ίσως να στεναχωρήσει τον άντρα της για την απώλεια του μονάκριβου τέκνου τους. Ή ίσως δεν ήθελε να ακούσει λόγια απιστίας, κλάμα, αναπόγνωση. 24. Τότε έστρωσε το γαϊδούρι και είπε στο δούλο της, «Τράβα και προχώρα. Μη μου σταματήσεις την πορεία εκτός αν σε προστάξω». Και πήγε και ήρθε στον άνθρωπο του Θεού στο βουνό τον Κάρμηλο. Και καθώς ο άνθρωπος του Θεού την είδε από μακριά, είπε στο Γιεζή, τον υπηρέτη του, «Δες, η Σουναμίτισσα εκείνη. Τώρα λοιπόν τρέξε σε συνάντησή της και πες της, είσαι καλά? Είναι καλά ο άνδρας σου? Είναι καλά το παιδί?» Και εκείνη είπε, «Καλά». Μα αφού δεν ήταν καλά. Οι ερωτήσεις ήταν συγκεκριμένες. Είσαι καλά? Είναι καλά ο άντρας σου? Είναι καλά το παιδί? Προσέξτε, οι άνθρωποι του Θεού έχουν τρυφερότητα και ανησυχία. Ρωτούν για την ευημερία των φίλων τους και των οικογένειών τους. Και η απάντηση ήταν γενική. Καλά. Γιατί? Γιατί ο Γιεζή που πήγε κάτω, ας σκεφτείτε το βουνό και την είδε από μακριά, δεν ήταν υπεύθυνος στον οποίον ήρθε να παραπονεθεί. Και επομένως τον απέφυγε με αυτήν τη λέξη. Καλά, και προχωρούσε προς τον προφήτη. Είναι καλά με μένα, καλά με τον άντρα μου, με το παιδί, καλά. Και όμως το παιδί είναι νεκρό στο σπίτι. Προσέξτε, αδερφοί, να κάνω μια παρένθεση. Όταν ο Θεός καλεί κοντά του κάποιον, με θάνατο, τις πιο αγαπημένες μας σχέσεις, μας κάνει να λέμε ήσυχα, είναι καλά και με μας και με αυτούς. Έτσι θα έπρεπε. Όλα όσα κάνει ο Θεός είναι καλά. Όλα είναι καλά με εκείνους που έχουν φύγει και μπήκαν στην αιωνιότητα, στον παράδεισο, και όλα καλά με εμάς που μένουμε πίσω, και παρόλη τη θλίψη μας και ο δικός μας ο δρόμος, ξέρουμε ότι είναι προς τα εκεί. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος που μιλάει για την αρπαγή, παρηγορείται ο ένας τον άλλο με αυτά τα λόγια. Γιατί λέγανε αυτοί που πέθαναν, τι έγιναν? Θα έρθει η ώρα που θα αρπαχθούν και εμείς που είμαστε ζωντανοί μαζί και θα είμαστε όλοι στην παρουσία του Κυρίου. Επομένως, παρηγορείται ο ένας τον άλλο. Δεν τελειώνει, θα ξανασυναντηθούμε. Να μην λυπήστε, λέει, όπως και οι λυποί, οι υπόλοιποι που δεν έχουν ελπίδα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο 27. Και όταν ήρθε στον άνθρωπο του Θεού στο βουνό, έπιασε τα πόδια του. Και ο Γιεζή πλησίασε να την αποσύρει. Ο άνθρωπος του Θεού όμως είπε, άφησε την, επειδή η ψυχή της είναι μέσα της κατάπικρη. Και ο Κύριος μου το έκρυψε και δεν μου το φανέρωσε. Όταν ήρθε δηλαδή στον προφήτη, συνδέθηκε μαζί του ταπεινά σχετικά με την τωρινή της οδύνη. Όταν τον έπιασε, τότε διέκρινε ο προφήτης τι περνούσε η γυναίκα αυτή. Ρίχτηκε στα πόδια του μια ψυχή ταραγμένη και με θλίψη, την οποία δεν φανέρωσε μέχρι που ήρθε σε αυτόν που πίστευε ότι μπορούσε να τη βοηθήσει. Ο Γιεζή ξέρε βέβαια ότι ο Κύριος του δεν θα ήθελε μια γυναίκα να παίζει τα πόδια του και να τον πιάσει από τα πόδια, ήταν και λίγο ντροπή. Και κινήθηκε απότομα να τη σηκώσει, αλλά ο Ελισέ αναστατώθηκε κι αυτός και περίμενε να την ακούσει. Γιατί δεν του αποκαλύφθηκε από τον Θεό η αιτία του προβλήματός της. Κανονικά ο προφήτης διακρίνει, διαβλέπει από πριν. Όταν ερχότανε δεν κατάλαβε. Λέει γιατί έρχεται. Πήγαινε, ρώτησε τι. Αν μπορούσε ο Κύριος να του πει. Και μέχρι που ήρθε εκεί δεν ήξερε. Λέει ο Κύριος μου το έκρυψε. Ενώ θα μπορούσε να του δείξει ότι είναι κατάπικρη, ότι το παιδί πέθανε. Λοιπόν, δες τι θα κάνεις. Ο Κύριος αποκάλυπτε εγκαταστάσεις στους προφήτες του όταν έκρινε πως ήταν κατάλληλο. Όχι όποτε ήθελαν αυτοί. Έλεγε μια φορά ο αδερφός Σέμις για καταστάσεις που μπορεί να συμβαίνουμε στην Εκκλησία. Αν ο Κύριος λέει δεν αποκαλύψει, τι να κάνουμε εμείς. Δεν μπορούμε να είστε μάγοι και να ξέρουμε. Μα γιατί έγινε αυτή η κατάσταση, αυτό το σκάνδαλο, γιατί δεν το ήξερες. Άμα δεν το αποκάλυψε ο Κύριος, να μου πείτε γιατί ο Κύριος δεν θέλει να δείχνει. Δείχνει, αλλά αν καμιά φορά δεν θέλει να δείξει για κάποιο λόγο, δεν έδειξε. Τι να κάνεις. Ο Θεός δεν το έδειξε στον προφήτη. Μπορεί να πει κάποιος, θα το μάθαινες από τη γυναίκα. Δεν αγγέλα να σου το πω. Άλλο να προσεύχεσαι στο ταμείο σου για να σου δείχνει πράγματα, προσευχή του γι' αυτό. Αυτός περνάει αυτό το πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα. Ναι, ο Κύριος δείχνει. Αλλά εδώ σε αυτήν την περίπτωση και αυτό που του είπε η γυναίκα στο 28 ήταν πολύ συνταρακτικό. Σαν να πηγαίνει στο δικαστήριο και κάνει έφεση, έγινε η δίκη, έπεσε η σφύρα, τάκ, και λες θα κάνω έφεση, appeal. Ξανά, δικαιούμαι. Μήπως ζήτησα γιο από τον Κύριό μου, δεν είπα μη με απατάς. Ξέρεις ότι δεν το έκανα, του λέει, ότι δεν ζήτησα. Γιατί τη είπε, θέλεις κάτι, λέει, εγώ κατοικώ με το λαό μου, δεν θέλω τίποτα. Ήταν δική σου πρόταση, όχι δική μου. Δεν είχα στεναχωρηθεί για την ανάγκη ενός γιου, όπως η Άννα, θυμάστε. Ούτε παρακάλεσα όπως τη Ραχήλ που έλεγε του άντρα της, δώσ' μου τέκνα, αλλιώς θα πεθάνω. Και της λέει, Θεός είμαι να σου δώσω τι να κάνω, αφού με τη Λία κάνω. Οπωσδήποτε. Και σχετικά με την εξάρτησή της από το λόγο του προφήτη, η Σουναμίτισσα διεκδίκησε. Δεν είπα, μη με εξαπατήσεις. Το είπε, όντως η γυναίκα. Πάμε πίσω στο 16. Τον ερχόμενο χρόνο, κατά την εποχή αυτή, θα έχεις ένα γιο στην αγκαλιά σου. Και εκείνη είπε, μη κύριε μου άνθρωποι του Θεού, μην πεις ψέματα στη δούλη σου. Βλέπετε αδερφοί, διεκδικείς την ευλογία, την οποία ούτε καν ζήτησες. Έρχεται ο Κύριος, ο άνθρωπος του Θεού, αλλά εν ο προφήτης που έδωσε το παιδί, ο Θεός. Και λέει, σου κάνω αυτόν τον δώρο. Από μένα. Έτσι. Αυτός ο προβληματισμός μπορεί να θεωρηθεί επίσης ως διαμάχη με τον προφήτη επειδή την εξαπάτησε. Τώρα μου πείτε φταίει ο προφήτης, αλλά ένιωθε ανυπεύθυνος. Ήταν έτοιμη να θεωρήσει ότι την κορόιδεψε με το έλεος όταν αφαιρέθηκε τόσο σύντομα. Και ότι θα ήταν καλύτερα να μην είχε το παιδί παρά τώρα που άρχισε και το χαίρεται. Γιατί μεγάλων, ξέρετε τι, ένα παιδί μπορεί να ήταν 4 χρονών, 3, 5, είναι τέλεια ηλικία, να το στερηθεί τώρα. Σου λέει καλύτερα να μην μου το δώσεις. Πάντως η απώλεια ενός ελέους δεν πρέπει να μας κάνει να υποτιμούμε το δώρο του ή όπως παρακαλούσε τον προφήτη για την επαναφορά του παιδιού στη ζωή. Είπα, μη με εξαπατήσεις και ξέρω ότι δεν θα το κάνεις. Ξέρετε, όσο και αν η πρόνοια του Θεού μπορεί να μας απογοητεύσει, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η υπόσχεση του Κυρίου δεν θα μας εξαπατήσει ποτέ. Ούτε μας εξαπάτησε, ούτε θα μας εξαπατήσει ποτέ. Η ελπίδα σε αυτό δεν θα μας κάνει να ντρεπόμαστε. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η Σουναμίτισσα έδωσε στον Ελισέ μια σύντομη αφήγηση για το θάνατο του παιδιού, δεν μας το δείχνει εδώ, αλλά εννοείται, και εκείνος της έδωσε μια πιο ρητή υπόσχεση για την Ανάστασή του από ό,τι αναφέρεται εδώ. Και πάμε στο 29. Τότε είπε στο Γιεζή, «Ζώσε την οσφή σου». Όταν σου λέει «ζώσε την οσφή σου», δεν σφίξε τη ζώνη σου, σημαίνει θα έχεις δουλειά να κάνεις. Είτε θα δουλέψεις, είτε θα περπατήσεις μεγάλη απόσταση. «Ζώσε την οσφή σου και πάρε τη βακτηρία μου στο χέρι σου και πήγαινε. Αν συναντήσεις άνθρωπο, μην το χαιρετήσεις. Και αν κάποιος σε χαιρετήσει, μην το απαντήσεις. Και βάλε τη βακτηρία μου πάνω στο πρόσωπο του παιδιού». Ξέρετε γιατί του τα λέει αυτά? Μην μιλήσεις και χάσεις αυτό που μεταφέρεις. Δηλαδή, σου δίνω κάτι και πρέπει να το πάρεις εκεί κάτω. Δεν θα πιάσεις κουβέντα στο δρόμο, χαχαχούχα, τι κάνεις, καλά, ευχαριστώ, και να χαθεί. Αυτό συμβαίνει και στα πνευματικά, εκτός από εδώ, γενικά. Έχεις ένα σκοπό. Μην χάσεις το στόχο σου. Και να, όπως το λαγό και τη χελώνα. Θυμάστε ο λαγός. Έτρεχε γρήγορα η χελώνα. Α, να κοιμηθώ, να κάνω άλλα πράγματα. Η χελώνα δεν προκ... Και στο τέλος, τον πέρασε η χελώνα, που ήταν απαράδεκτο. Έχεις ένα στόχο και πρέπει να πας στο στόχο σου. Δεν θα κοιτάζεις δεξιά και αριστερά. Δεν θα κάνεις άλλα πράγματα. Να κάνω και μια βόρτα, να κάνω και αυτό. Όχι. Πρέπει να κάνεις το πνευματικό έργο που σου βάλει ο Κύριος. Δεν θα χάσεις το στόχο. Δεν θα αφήσεις να σε αποσπάσει κάτι. Όμως αυτό που του είπε ήταν λίγο παράξενο. Πάρε τη βακτηρία μου και πήγαινε. Ο Μωυσής με τη ράβδον του χώρισε στα δύο την Ερυθρά Θάλασσα και έκανε πολλά θαύματα, αλλά την κρατούσε ο ίδιος ο Μωυσής. Εντάξει, τη χρησιμοποιούσαν και ο Αρών με εντολή του Θεού, πες τον Αρών να κάνει, αλλά ήταν εκεί ο Μωυσής πάντα. Δεν έστελνε τη ράβδο με αντιπροσώπους, πάρ' τη ράβδο, γιατί δεν είναι η ράβδος η μαγική. Να μου πείτε, μα ο Απόστολος Παύλος τα μαντήλια που ζώνονταν και τα παίρναν. Εντάξει, ήταν εξαιρέσεις εκεί για ανθρώπους που πρέπει να θεραπευτούν και δεν μπορούσαν να έρθουν με τίποτα και δεν μπορούσε ο Παύλος να πάει. Και δεν μιλούσαμε για αναστάσεις, έτσι. Γιατί έχουμε ξαναπεί, υπάρχει θαύμα και θαύμα. Ο Ελισέ ήξερε ότι ο Ηλίας ανέστησε το νεκρό παιδί, βάζοντας τον εαυτόν του πάνω και προσευχόμενος ξανά και ξανά. Και η ερώτηση, θα μπορούσε να σκεφτεί να αναστήσει αυτόν το παιδί με μια τόσο μικρή τελετή όπως αυτή? Δηλαδή, πήγαινε, πήρε την, πάρε τη βακτηρία, άγγιξε πάνω και θα γίνει καλά. Τη στιγμή που μπορούσε να πάει και ο ίδιος. Δεν είναι ότι ήταν μακριά. Θα δινόταν μια τέτοια εξουσία και μάλιστα σε έναν απλόν υπηρέτη? Που, αν θυμάστε, και η καρδιά του Γιεζή δεν ήταν και τόσο καλή. Στο επόμενο κεφάλαιο ήταν η περίπτωση με τον Νεεμάντο Σύρο που έτρεξε από πίσω να πάρει τα δώρα. Δεν ήταν ο άνθρωπος. Εντάξει, ήταν υπηρέτης. Δεν ήταν ο προφήτης, αλλά δεν ήταν τόσο αφιερωμένος υπηρέτης όπως αποδείχθηκε αργότερα. Να θέλει να λάβει τα δώρα. Και του λέει και ο Ελισέ, είναι τώρα καιρός για αγρούς και δούλους και δούλες. Και τελικά κόλλησε η λέπρα του Νεεμάν πάνω του. Τώρα κάποιοι μελετητές έγραψαν πως ίσως έγινε από ανθρώπινη έπαρση και όχι από θεϊκό ένστικτο. Γι' αυτό και απέτυχε στο τέλος. Θα το δούμε. Ο Θεός δεν επιτρέπει τέτοια μεγάλα θαύματα να γίνουν πολύ φθηνά. Ούτε θα είναι πολύ εύκολο να τα δει κανείς για να μην υποτιμηθούν. Και η γυναίκα αποφάσισε να μην επιστρέψει χωρίς τον ίδιο τον προφήτη. Πάμε στο 30. Και η μητέρα του παιδιού είπε, «Ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή σου. Δεν θα σε αφήσω». Και σηκώθηκε και την ακολούθησε. «Δεν θα σε αφήσω». Είχε μεγάλη προσδοκία. Αυτός είπε τον λόγο και αυτή ήξερε. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Από σένα θέλω. Ίσως ο Κύριος σκόπευε να μας διδάξει να μην έχουμε αυτή την εμπιστοσύνη σε άτομα που δεν σηκώνουν το βάρος της δύναμης του Δημιουργού. Έτσι, μιλάμε για τον υπηρέτη. Στο 31. Και ο Γιεζή πέρασε μπροστά τους και έβαλε τη βακτηρία πάνω στο πρόσωπο του παιδιού, όμως ούκην φωνή και ούκην ακρόασης. Το λέμε και σήμερα αυτό. Καμία φωνή, καμία ακρόαση. Γι' αυτό επέστρεψε σε συνάντησή του και του είπε, αναγγέλλοντας, «Το παιδί δεν ξύπνησε». Το παιδί δεν είναι ξύπνιο. Διαψεύδοντας ίσως την ελπίδα της μητέρας ότι ο θάνατος του δεν ήταν παρά ένας βαθύς ύπνος και ότι περίμενε πως σε λίγο θα ξυπνούσε. Γιατί το άφησε και έφυγε, δεν ήξερε. Αδελφοί, στην Ανάσταση των νεκρών, σε πνευματική ζωή, οι διάκονοι δεν μπορούν να κάνουν περισσότερα με τη δική τους δύναμη από ό,τι μπορούσαν εδώ οι Γιεζοί. Μπορεί να βάζουν το λόγο, όπως το αραβδίν του προφήτη πάνω στο πρόσωπά τους, αλλά δεν υπάρχει ούτε φωνή του ακρόαση. Έως ότου έρθει ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς με το πνεύμα του να τους σηκώσει. Γιατί το γράμμα σκοτώνει, το πνεύμα όμως είναι που δίνει ζωή. Και δεν είναι η προφητεία πάνω σε ξερά οστά που θα δώσει ζωή σε αυτά, αλλά πρέπει να έρθει πνοή από τον ουρανό και να αναπνεύσει αυτούς που σκοτώθηκαν. Στο 32. Και όταν ο Ελισέ μπήκε μέσα στο σπίτι, να, το παιδί ήταν νεκρό, πλαγιασμένο επάνω στο κρεβάτι του. Μπήκε λοιπόν μέσα και έκλεισε την πόρτα πίσω από τους δύο και προσευχήθηκε στον Κύριο. Ο προφήτης με ένθερμη προσευχή έλαβε από το Θεό την αποκατάσταση αυτού του νεκρού παιδιού στη ζωή. Βρήκε το παιδί νεκρό στο δικό του κρεβάτι, έκλεισε την πόρτα για να μην φαίνεται να δοξάζεται με τη δύναμη που του είχε δώσει ο Θεός ή να τη χρησιμοποιήσει για επιδείξεις και να τη βλέπουν οι άνθρωποι. Κάποια πράγματα δεν είναι για να φαίνονται. Δηλαδή ενήργησε με προσοχή ο προφήτης σε αυτή τη δύσκολη περίπτωση. Ίσως λογικά είχε δελεάσει υπερβολικά τον Κύριο με τη σκέψη να το πραγματοποιήσει με το ραβδί στο χέρι του Γιεζή και τώρα το βρίσκε πιο δύσκολο από ό,τι νόμιζε και γι' αυτό απευθύνθηκε σε αυτόν με μεγάλη επισημότητα. Προσευχήθηκε στον Κύριο, Κύριε, όπως έκανε ο Ηλίας. Λέει τώρα, αδερφοί, όταν κάποιος είναι προφήτης, δεν σημαίνει ότι έχει το Θεό στην τσέπη του. Ο Θεός παραμένει Κύριος και ο προφήτης παραμένει προφήτης. Αν δεν ενεργεί ο Κύριος, δεν ενεργεί. Και ο Ελισέ ήθελε πολύ, αλλά Κύριε, άφησε την ψυχή αυτού του παιδιού να έρθει ξανά μέσα του. Ξέρετε, παρακαλούσε, γιατί άλλο ο Ιησούς που ανέστησε τους νεκρούς με την εξουσία και έλεγε, για παράδειγμα, η κόρη του Ιάιρου, κορίτσι ανάστηθη, ταλιθακούμη, ή στο γιον της χείρας της Ναΐν, νεανίσκε, σιλέω, εγέρθητη, ή Λάζαρε, δεύρω έξω, δηλαδή διαταγή και τέλειωνε, δεν χωρούσε συζήτηση, γιατί ήταν δυνατός και πιστός ως Υιός ο Κύριος της ζωής. Αλλά ο Ηλίας και ο Ελισέ το έκαναν με παράκληση. Βέβαια ήταν άνθρωποι του Θεού, προφήτες, αλλά βλέπετε ότι ήταν υπηρέτες. 34. Και ανέβηκε και πλάγιασε πάνω στο παιδί και έβαλε το στόμα του επάνω στο στόμα εκείνου και τα μάτια του επάνω στα μάτια εκείνου και τα χέρια του επάνω στα χέρια εκείνου και εξάπλωσε πάνω σε αυτό και θερμάνθηκε η σάρκα του παιδιού. Δηλαδή ξάπλωνε πάνω στο παιδί σαν να του κοινοποιούσε στο πνεύμα κάποια από τη ζωτική του θερμότητα, δηλαδή και σωματικά αλλά και πνευματικά. Σάντουιτς, φανταστείτε την εικόνα. Ένα. Έτσι εξέφρασε τη σοβαρότητα της επιθυμίας του και έδωσε ένα σημάδι αυτής της θεϊκής δύναμης από την οποία βασιζόταν για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Γιατί αδερφοί, εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα. Την ώρα που το κάνεις δεν ξέρεις. Δηλαδή θα δουλέψει, θα γίνει. Προσπαθούσε. Πρώτα έβαλε, λέει, το στόμα του πάνω στο στόμα του παιδιού. Σαν στο όνομα του Θεού να του εμπνέει πνοή ζωής. Αυτό μου θυμίζει τον Αδάμ στη Γένεση 2:7. Ο Κύριος ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από χώμα της γης και εμφύσισε στους μυκτήρες του πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος σε ψυχή που ζει. Μετά έβαλε, λέει, τα μάτια του πάνω στα μάτια του παιδιού για να τα ανοίξει ξανά στο φως της ζωής. Μετά τα χέρια του στα χέρια του παιδιού για να τους βάλει δύναμη. Έπειτα επέστρεψε, περπάτησε στο σπίτι ως ένας άνθρωπος γεμάτος φροντίδα, έννοια. Για να βλέπαμε από μία γωνίτσα δηλαδή πόσο προσιλωμένος ήταν σε αυτό που έκανε. Και λέει στο 35, έπειτα σύρθηκε και περπατούσε στο οίκημα πότε εδώ και πότε εκεί και ανέβηκε πάλι και ξάπλωσε πάνω του και το παιδί φτερνίστηκε μέχρι 7 φορές και το παιδί άνοιξε τα μάτια του. Βλέπετε, έγινε το θαύμα, αλλά πόσο σταδιακά έγινε. Κατά την πρώτη εφαρμογή, στο 34, λέει, η σάρκα του παιδιού ζεστάθηκε Όταν αγωνίζεσαι στην προσευχή για ένα θαύμα, σου δείχνει ο Κύριος, για να ανέβει η πίστη σου κι άλλο, ότι ζεστάθηκε. Α, το παγωμένο παιδί αρχίζει και ζεσταίνεται. Πλησιάζουμε δηλαδή. Του έδωσε ενθάρρυνση να συνεχίσει. Και μετά από λίγο το παιδί φταρνίστηκε 7 φορές, κάτι που ήταν ένδειξη όχι μόνο ζωής αλλά και ζωντάνιας. Μερικοί το έχουν αναφέρει ως αρχαία παράδοση ότι όταν ο Θεός εμφύσισε στον Αδάμ πνοή ζωής, η πρώτη απόδειξη ότι ήταν ζωντανός ήταν το φτέρνισμα, το οποίο οδήγησε στη χρήση του να αποδίδουν σεβασμό σε εκείνους που φτερνίζονται. Μέχρι σήμερα δεν λέμε στην υγεία σου, άμα φταρνιστεί κάποιος, είναι ένδειξη υγείας. Στο 36. Και φώναξε το Γιεζί και είπε, «Κάλεσε αυτή τη Σουναμίτισσα». Και την κάλεσε. Και όταν μπήκε μέσα σε αυτόν είπε, «Πάρε το γιο σου». Άρεσε πολύ αυτό το 37. Και εκείνη μπήκε μέσα, έπεσε στα πόδια του, προσκύνησε μέχρι το έδαφος, σήκωσε το γιο της και βγήκε έξω. Πήρε αυτό που ήθελε. Ευχαρίστησε, αλλά είναι δικό μου. Μου το έδωσε ο Κύριος, το θέλω. Και βλέπουμε πόσο χαρούμενα αποκαταστάθηκε το παιδί ζωντανό στη μητέρα του και όλοι παρηγορήθηκαν. Θυμάστε στις πράξεις 20-12 με το εύτυχο που έπεσε από το τρίτο πάτωμα. Έφεραν τότε το παιδί ζωντανό και παρηγορήθηκαν πολύ. Ένα παράλληλο. Δείτε αδερφοί τη δύναμη του Θεού που θανατώνει και φέρνει στη ζωή, ξαναζωντανεύει. Δείτε τη δύναμη της προσευχής που είχε ακόμα και το κλειδί και του θανάτου. Δείτε τη δύναμη της πίστης. Και αυτός ο σταθερός νόμος της φύσης, ότι ο θάνατος είναι ένας τρόπος συνήθως που δεν υπάρχει επιστροφή, πέθανε, θα πρέπει μάλλον να παραλυφθεί παρά να απογοητευτεί αυτή η πιστή Σουναμίτισσα. Δηλαδή ο Κύριος εδώ έκανε μια εξαίρεση για αυτήν τη γυναίκα. Ήθελε το δώρο της. Στο 8ο κεφάλαιο της Δευτέρας Βασιλέων, να δούμε λίγα εδάφια γιατί τελειώνει εδώ η ιστορία μας, αλλά βλέπουμε ότι αυτή η γυναίκα δεν ήθελε κάτι από τον βασιλιά, από τον αρχιστράτηγο, λέει, ο κατοικώ στο λαό μου. Επειδή όμως ήταν η περίοδος της πείνας και ήταν μεγάλη δυσκολία, λέει στο 8ο κεφάλαιο στο 1, ο Ελισέ μίλησε στη γυναίκα που της είχε αναζωοποιήσει το γιο λέγοντας, «Σήκω και πήγαινε εσύ και η οικογένειά σου και παρήκησε όπου αν μπορέσεις να παρήκησεις. Επειδή ο Κύριος κάλεσε πείνα και μάλιστα θα έρθει πάνω στη γη 7 χρόνια». Και αφού η γυναίκα σηκώθηκε, έκανε σύμφωνα με το λόγο του ανθρώπου του Θεού. Και πήγε αυτή και η οικογένειά της και παρήκησε στη γη των Φιλιστέων 7 χρόνια. Και μετά το τέλος των 7 χρόνων, γύρισε η γυναίκα από τη γη των Φιλιστέων και βγήκε να βοήσει στο βασιλιά για το σπίτι της και για τα χωράφια της. Γιατί της τα πήρανε άλλοι, αφού σου λέει έφυγε αυτή. Και ο βασιλιάς μίλησε στο Γιεζί, τον υπηρέτη του ανθρώπου του Θεού, λέγοντας, βλέπετε τώρα τις συγκυρίες που ο Θεός επιτρέπει, γιατί ήθελε να ευλογήσει πάλι αυτή τη γυναίκα και το γιο της. Διηγήσου σε μένα, παρακαλώ, όλα τα μεγαλεία που έκανε ο Ελισέ. Και ενώ διηγείτο στο βασιλιά πώς αναζωοποίησε τον νεκρό, να, η γυναίκα που της είχε αναζωοποιήσει το γιο, βόησε στο βασιλιά για το σπίτι της και για τα χωράφια της. Και ο Γιεζί είπε, «Κύριε μου βασιλιά, αυτή είναι η γυναίκα και αυτός είναι ο γιος της που τον αναζωοποίησε ο Ελισέ». Και ο βασιλιάς ρώτησε τη γυναίκα και αυτή του διηγήθηκε το πράγμα. Τότε ο βασιλιάς έδωσε σε αυτήν ένα ευνούχο λέγοντας, «Επέστρεψε όλα τα πράγματά της και όλα τα προϊόντα των χωραφιών της από την ημέρα που άφησε τη γη μέχρι σήμερα». Δηλαδή τα πήρε και αναδρομικά που λέμε, ό,τι είχε χάσει. Βλέπετε αδερφοί την ευλογία του Κυρίου όταν είσαι πιστός, πιστή, μέχρι τέλους. Αυτόν το παιδάκι τώρα, αν ήταν 4-5 χρονών, σύν τα 7 χρόνια που έλειψε, ήταν ένας νεαρός έφηβος. Και όμως ήταν εν ζωή μαζί με τη μητέρα του. Και πήγε η γυναίκα και διεκδίκησε και πάλι και πήρε. Ήρθε η ώρα που θα πήγαινε στο βασιλιά. Δηλαδή, το κάθε τι είναι στην ώρα του. Αλλά πώς αρχίζει μια ιστορία από το λίγο και πώς ο Κύριος την μεγαλώνει και τη φέρνει και πόσα παραδείγματα μας δίνει μέσα από το λόγο για να ξέρουμε κι εμείς πώς ενεργεί ο Κύριος. Ποια είναι τα αιτήματα που μπορούμε να έχουμε. Ποιες είναι οι απώλειες. Έχεις μια ευλογία. Φεύγει η ευλογία. Τη διεκδικείς ξανά. Τη θέλεις. Επιμένεις. Αν μου πείτε, μα ο Κύριος γιατί να δώσει ένα δώρο και να το πάρει πίσω, γιατί να σου χαρίσει ένα παιδάκι και να το θανατώσει. Είναι μυστήριες οι βουλές του Κυρίου πολλές φορές, αλλά βλέπουμε το αποτέλεσμα. Πόση ευλογία ήρθε μετά. Ευλόγησε, Κύριε μας, αυτά τα λόγια ζητώ, Ιησού μας, στην καρδιά μας. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για αυτά τα θαυμάσια παραδείγματα που είναι γραμμένα στο Λόγο Σου τόσους αιώνες, Κύριε, και εμείς παίρνουμε τροφή πνευματική σήμερα, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για κάθε χαρακτήρα που είναι εκεί γραμμένος, Κύριε μας, κάθε αληθινή ιστορία και το τι συνέβη, Κύριε, ούτως ώστε να διαμορφώνουμε κι εμείς χαρακτήρα πραγματικά όπως μας θέλεις, Κύριε, γιατί εσύ μας δείχνεις μέσα από τον Άγιο Λόγο Σου, Κύριε, το πώς να σκεφτόμαστε, το πώς να μιλούμε, το πώς να διεκδικούμε, τι να ποθούμε και τι όχι, Χριστέ μας. Αμήν Ιησού μου, Άγιε Κύριε μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, και έχουμε έρθει εδώ να έχουμε κοινωνία με το πρόσωπό σου. Κοινωνία, Κύριε, με τα αδέρφια μας, με το σώμα σου το Άγιο. Και θέλουμε τώρα εσύ να μας θρέψεις με το λόγο σου. Να ανοίξεις το λόγο σου διάπλατα, Κύριε. Να μιλήσεις στην καρδιά του καθενός μας, Χριστέ μου. Να διεγείρεις μέσα από τα βάθη μας, Κύριε, τη δίψα και την πείνα που επιθυμείς να δεις σε κάθε παιδί σου, Κύριε. Ώστε να μπορεί το πνεύμα σου να ενεργήσει έξω χαλαμπρά, θαυμάσια πράγματα, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Ιησού Άγιε. Σε ευλογούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε. Υψώνουμε το όνομά σου πάνω από κάθε άλλο όνομα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για ό,τι κάνεις και ό,τι πρόκειται να κάνεις, Κύριε. Σε ευλογούμε, Ιησού Άγιε, σε ευλογούμε. Αμήν, Κύριε μας, αμήν. Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Διαβάζω από τον Εκκλησιαστή. Κεφάλαιο 3, εδάφιο 11. Λέει, τα πάντα έκαμε καλά εν το καιρό εκάστου και τον κόσμον υπέβαλεν εις την διάνοια αυτών. Χωρίς ο άνθρωπος να δύναται να εξιχνιάσει απ' αρχής μέχρι τέλους το έργο το οποίο ο Θεός έκαμε. Έχω μιλήσει γι' αυτό και άλλη φορά, αλλά στο κείμενο το εβραϊκό λέει τελείως διαφορετικά πράγματα. Που είναι, ο Βάμβας είναι πάρα πολύ συνεπής, ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη. Φοβερός γνώστης. Αλλά εδώ τώρα είναι πράγματα που, εάν δεν τα ανοίξει το Πνεύμα του Θεού, μεταφραστής δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Θα σας πω τι λέει το κείμενο. Εκκλησιαστής 3.11 λέει, εκεί που λέει και τον κόσμον υπέβαλε στη διάνοια αυτών, λέει, διαβάζω από τη μετάφραση την αγγλική New American Standard, για να δείτε ότι οι άνθρωποι το λένε σωστά εκεί, αυτό. Και όσοι ξέρετε αγγλικά, θα το ακούσετε. He has also set eternity in their heart. Ο Θεός έθεσε την αιωνιότητα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Το ξαναλέω. Ο Θεός έθεσε το ολάμ στα εβραϊκά. Την αιωνιότητα μέσα στον άνθρωπο. Ξέρεις ότι έχεις την αιωνιότητα μέσα σου? Τι σημαίνει αυτό? Ότι έδεσε την αιωνιότητα. Θα σας πω ένα άλλο εδάφιο, το οποίο μας λέει το ίδιο όλα, λίγο διαφορετικά, αλλά μας ανοίγει και άλλα πράγματα. Ψαλμός 42.7 λέει, άβυσσος προκαλεί άβυσσον εις τον ήχο των καταρακτών σου. Πάντα τα κύματά σου και οι τρικυμίες σου δήλθαν επ' εμέ. Η λέξη για άβυσσος, το εβραϊκό, είναι τεχόμ. Τεχόμ. Και η ίδια αυτή λέξη χρησιμοποιείται στη Γένεση, το πρώτο κεφάλαιο, το δεύτερο εδάφιο, όπου λέει, «Δε γη το άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου». Εκεί η λέξη αβύσσου είναι τεχόμ. Τεχόμ. Είναι η αντίστοιχη εβραϊκή με την ελληνική άβυσσος. Τι θα πει άβυσσος? Άβυσσος θα πει κάτι που δεν έχει βυθό. Αβυθός το θα πει. Κάτι το οποίο είναι αχανές. Απίθμενο, πολύ σωστά. Και αυτό είναι μέσα μας. Αυτό το έχει βάλει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Είναι ωραίο πράγμα ο Λόγος του Θεού να σου ανοίγει τα μάτια, να καταλάβεις την κατασκευή σου. Ποιος είσαι τελικά? Τι είσαι? Πώς είσαι φτιαγμένος? Γιατί εάν ακούσει κανείς τον ψήθυρο του διαβόλου, τι σου λέει ο διάβολος? Είσαι ένα μηδέν, μια τυχαία χημική ένωση από αστρόσκονη και ήρθες και θα φύγεις. Και τελείωσε αυτό, δεν έχει τίποτα άλλο. Είσαι δηλαδή ακόμα χειρότερο και από το ζώο. Όχι, αδελφοί μου. Λέει, φοβερός και θαυμασίος επλάστην, λέει ο Θεός. Και είναι ωραίο πράγμα να καταλαβαίνεις ότι είσαι δημιούργημα του Θεού. Και όταν ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ, λέει, τον έφτιαξε από τη σκόνη της γης, από το έφερ του Αδαμά. Ξέρω και Αδάμ, Αδαμά είναι το χώμα. Και λέει, Γένεση 2:7, και έπλασε Κύριος ο Θεός των άνθρωπων από χώματος εκ της γης και ενεφύσισεν εις τους μικτήρας αυτού πνοήν ζωής. Από πού ήρθε αυτή η πνοή? Από τον Παντοδύναμο. Είναι η πνοή του Παντοδυνάμου. Και αυτή η πνοή έχει μέσα της την άβυσσο, την αιωνιότητα. Γιατί είναι άπειρη, δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Και αυτό το έδωσε ο Θεός δώρο. Σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Αμήν. Είναι το δώρο του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός δεν θέλει ο άνθρωπος να παίρνει μοναχός τη ζωή του. Είναι δηλαδή ένδειξη αχαριστίας μπροστά στον Θεό της δόξης. Μας έδωσε τέτοια ομορφιά ο Θεός. Τέτοιο μεγαλείο. Τέτοιο μεγαλείο. Πνοή ζωής. Στη Γένεση 6:17 λέει, μιλάει για τον κατακλυσμό εκεί και λέει, εγώ δε ιδού, λέει στον Νόε, εγώ επιφέρω τον κατακλυσμό των υδάτων επί της γης για να εξολοθρεύσω πάσα σάρκα. Έχουσαν εν εαυτή πνεύμα ζωής. Και εδώ, ενώ το προηγούμενο το λέει νησαμάρ χαγίμ, απ' πνοή ζωής, εδώ το λέει ρουάχ χαγίμ. Δηλαδή, αυτό που έχουμε είναι προϊόν από το πνεύμα, ρουάχ απ' πνεύμα. Και στα ελληνικά και στα εβραϊκά, η ίδια η λέξη για πνεύμα, πνοή και άνεμο είναι η ίδια. Στα ελληνικά είναι πνεύμα, στα εβραϊκά είναι ρουάχ. Ρουάχ. Επίσης, τον Ιώβ λέει 27:3 ότι πάντα τον χρόνο, ενώ η πνοή μου είναι εν εμή, ακούστε, και το πνεύμα του Θεού στους μικτήρες μου. Το στοιχείο της ζωής που έχουμε και το

0: λέει στις παροιμίες 20-27, λίχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου. Το λιχνάρι του Θεού είναι το πνεύμα σου, το οποίο διερευνά πάντα τα ενδόμηχα της καρδίας. Προσέξτε, το πνεύμα μας, αδερφοί, είναι συνδεδεμένο με τα ουράνια, με τα με το άπειρο του Θεού, με τη σφαίρα του πνεύματος, και έχει την ικανότητα να ερευνά πράγματα που εσύ με το μυαλό σου και εγώ δεν μπορούμε να τα βρούμε. Μπορεί και κάνει αυτή τη δουλειά, γιατί είναι δοσμένο από το Θεό. Έχει μέσα του δυνάμεις οι οποίες είναι δοσμένες δώρο από το Θεό για μας. Και ο άνθρωπος βέβαια, ο οποίος δεν γνωρίζει το Θεό, είναι τυφλός και βουβός στα πνευματικά. Δεν μπορεί να συλλάβει, να καταλάβει τι γίνεται μέσα του. Προσέξτε τώρα. Είπαμε ότι είμαστε πλασμένοι με την άβυσσο μέσα μας. Δηλαδή, έχουμε μέσα μας ένα στοιχείο το οποίο είναι απίθμενο. Έχει να κάνει με την αιωνιότητα. Και έχει μια πάρα πολύ βασική ανάγκη. Αυτό η άβυσσος αυτή. Ποια λέτε να είναι η πιο μεγάλη ανάγκη της αβύσσου μας. Της αβύσσου μας. Να γεμίσει. Να γεμίσει. Είμαστε πλασμένοι από τον Θεό. Σχεδιασμένοι. Με αυτό το βάθος. Με αυτές τις διαστάσεις της αιωνιότητας. Και μέσα μας έχουμε από την πλάση μας μια φυσική τάση, μια φυσική ανάγκη να νιώθουμε, να θέλουμε να πληρωθεί μέσα μας αυτή η άβυσσος. Και ο άνθρωπος τι κάνει? Ξέρετε ότι δεν υπάρχει τίποτα μέσα στη σφαίρα αυτή που ζούμε, την ηλικία αυτή σφαίρα, που να μπορεί να πληρώσει την άβυσσο. Δεν γεμίζει με τίποτα. Το έχουν δοκιμάσει όλοι. Ο Σολομώντας που έγραψε τον Εκκλησιαστή. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Ο Παύλος λέει όλα σκύβαλα. Τίποτα. Ο άνθρωπος ό,τι στόχο και να βάλει στη ζωή του. Α, θα γίνω αυτό. Μπράβο. Ωραία. Πάμε, ανεβαίνουμε, πάμε στο πανεπιστήμιο, παίρνουμε το πτυχίο. Μετά. Εντάξει, πήραμε ένα πτυχίο. Τώρα τι κάνουμε? Γιατί δεν είναι αυτό που θα γεμίσει την ψυχή. Πολλοί άνθρωποι. Ή να παντρευτώ, να βρω μια καλή σύζυγο, να κάνω παιδιά. Ωραία, σε παντρεύουμε, κάνεις μια σύζυγο, κάνεις και παιδιά, όλα καλά, κάνεις και τα εγγόνια. Και μετά ο άνθρωπος τι κάνει? Πάλι άδειος είναι. Δεν γεμίζει. Θα σου πω ένα μυστικό, αδερφή. Θέλουμε να νικήσουμε τον διάβολο? Ακούστε λίγο. Ο διάβολος πάντοτε για να έρθει και να κάνει ζημιά στον άνθρωπο θα σου παρουσιάσει πράγματα, πειρασμούς, θα κοιτάξει να παίξει με τις επιθυμίες που έχεις μέσα σου και θα σου πλασάρει αυτό, εκείνο ή το άλλο. Και περιμένει τώρα εσύ να πιάσεις το δόλωμα να το πάρεις. Θες να ελευθερωθείς? Πίστεψε στον λόγο, πίστεψε στον λόγο, ότι ο διάβολος δεν έχει τίποτε το οποίο θα σου είναι χρήσιμο και το χρειάζεσαι και το έχεις ανάγκη και θα σου δώσει την ευτυχία. Μπορούμε να πούμε αμήν σε αυτό?
1: Αμήν.
0: Δεν έχει. Τι έχει? Μας το λέει ο Κύριος. Είναι ψεύτης και ανθρωποκτόνος. Αυτό έχει. Οπότε ό,τι και να προσφέρει, ό,τι και να μου προσφέρει, μπορεί να γυαλίζει, μπορεί να είναι τι ωραίο. Στο τέλος δαγκάνει σαν το φίδι και καταστρέφει τη ζωή του ανθρώπου. Όταν αυτό το δεχτείς με πίστη, ησύχασες. Θα πεις κι εσύ, είπαγε ο πίσω μου σαν να φύγεις. Φτάνει πια. Φτάνει. Και ο διάβολος μετά δεν μπορεί να σε βρει. Δεν έχει τα μέσα. Γιατί?

0: του έχει σπάσει όλη αυτή την ψευδέστηση με την οποία δουλεύει. Ναι, κάνω αυτό και πάρ' τα λεφτά, αυτά τα έχεις ανάγκη και θα κάνεις αυτό και εκείνο. Και έρχεται μετά η αστυνομία. Παράδειγμα. Τίποτε από αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να μας γεμίσει, αδερφοί. Γιατί όλα είναι πρόσκαιρα και πεπειρασμένα. Είναι για εδώ. Δεν είναι για την αιωνιότητα. Δεν μπορεί να πάρεις τίποτα. Κάνε ό,τι θες. Φεύγοντας δεν μπορείς να πάρεις τόσο. Τίποτα. Δεν σου ανήκουν πρώτα απ' όλα. Τίποτα δεν σου ανήκει. Τα χρησιμοποιούμε όλα. Σας έχω πει ότι στα εβραϊκά δεν υπάρχει λέξη έχω. Το ρήμα έχω δεν υπάρχει. Λένε υπάρχει σε μένα χρήμα στην τσέπη μου. Υπάρχει γυναίκα, υπάρχουν παιδιά. Αλλά φεύγουμε και ο καθένας φεύγει μόνος του. Το έχουμε δει. Το έχουμε αφήσει να περάσει μέσα. Και ο εγκέφαλός μας παίρνει τα δυσάριστα από εδώ και τα πάει πίσω. Να μην τα θυμόμαστε. Δεν μας ανήκει τίποτα. Του Θεού είναι όλα και μας αφήνει να χρησιμοποιούμε αυτά που έχουμε ανάγκη για να γίνει τελικά το θέλημά Του. Γι' αυτό, αδελφοί, ο άνθρωπος χωρίς το Θεό, με αυτή την άβυσσο μέσα και την αιωνιότητα, τι έχει πάθει, τι παθαίνει μάλλον, πώς νιώθει. Ποιο είναι το κύριο στοιχείο που μαστίζει τη ζωή του γιατί δεν γνωρίζει το Θεό. Διψάει. Είναι διψασμένος. Η άβυσσος αυτή είναι σχεδιασμένη να γεμίσει. Και όχι μόνο να πλημμυρίσει και να βγάλει νερά προς τα έξω. Τότε ο άνθρωπος θα νιώσει πλήρης, θα νιώσει ομορφιά, θα νιώσει μεγαλείο. Βλέπουμε αυτή τη δίψα στον Ψαλμό 42.2 λέει «Διψά η ψυχή μου των Θεών, των Θεών των ζώντα. Πότε θέλω ληφθεί και θέλω φανεί ενώπιον του Θεού». Ψαλμός 63.1 λέει «Θεέ, εσύ είσαι ο Θεός μου, από πρωία σε ζητώ, σε διψά η ψυχή μου». Έχεις νιώσει αυτή τη δίψα. Είμαστε τόσο γεμάτοι με ένα σωρό άλλα πράγματα. Ο διάβολος το κάνει αυτό. Και δεν ακούμε μέσα εδώ την ανάγκη που έχουμε. Σε ποθεί άκμου εγγύ ρήμο ξηρά και ανίδρο. Ψαλμός 84.2. Επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρκ μου αγαλλιώνται δια των Θεών των ζώντα. Λέει. Ψαλμός 143. Εκτείνω προσέ τας χείρας μου. Η ψυχή μου σε διψά. Η ψυχή μου σε διψάει. Γιατί αυτή διψάει. Η τσέπη σου δεν διψάει. Το στομάχι σου δεν διψάει. Γιατί οι μεγαλύτερες δυνάμεις που έχουν μπει μέσα σου είναι αιώνιες. Οι μεγαλύτερες αξίες που έχει βάλει ο Θεός μέσα σου είναι αιώνιες. Είσαι δεμένος με τα αιώνια. Γι' αυτό λέει, τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει όλο τον κόσμο και απολέσει την ψυχή του. Ποια είναι η απάντηση? Τίποτα. Τίποτα. Ένα τέτοιο παράδειγμα έχουμε στη ζωή του Μωυσή. Ξέρετε, ο Μωυσής ήταν άνθρωπος ο οποίος έζησε στην εποχή του, πρώτα απ' όλα ήταν πρίγκιπας της Αιγύπτου, γιος θετός της κόρης της αδερφής του Φαραώ, λέει στις πράξεις μέσα στο 7.22 «Και διδάχθη ο Μωυσής πάσαν τη σοφία των Αιγυπτίων και ήτο δυνατός εν λόγης και έργης». Εάν ήταν κάποιος ο οποίος είχε ζήσει, είχε απολαύσει, είχε γνωρίσει πράγματα, ήταν ο Μωυσής. Και όχι μόνο αυτό, είδε τον Κύριο στην κλαιόμενη βάτο. Τον έστειλε στην Αίγυπτο, του έδωσε σημεία. Είδε 10 πηγές να έρχονται στην Αίγυπτο, τη διάλυσε ο Θεός στην Αίγυπτο. Με το λόγο του Μωυσή, τη ράβο του. Είδε να ανοίγει η νεκρά θάλασσα. Είδε τα πικρά νερά να γίνονται γλυκά. Είδε να έρχεται το μάνα κάτω. τα ορτίκια. Είδε τον βράχο να ανοίγει στο χορύβ και να βγαίνει άβυσσος νερά για να πιούνε 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι περίπου συν τα ζώα. Ανέβηκε πάνω στο όρος. Είδε να γράφει ο Θεός με το δάκτυλό του τον νόμο πάνω στις πλάκες. Ξέρουμε την ιστορία. Γύρισε κάτω, είδε ότι είχαν λάτρευσαν το Μόσχο και τελικά ξαναανεβαίνει επάνω στο όρος. Ξαναανεβαίνει. Με όλη αυτή την εμπειρία που είχε. Εσύ στη θέση του τι θα ζητούσες από τον Θεό? Θαύματα. Τα είδε. Δυνάμεις. Τα είδε. Σημεία. Τα είδε. Όλα τα είδε. Σχέση με τον Κύριο είχε. Πιο πολύ από κάθε άλλο άνθρωπο την εποχή του. Και έρχεται στο όρος. Διψούσε ακόμα ο Μωυσής. Ένιωσε τη δίψα της ψυχής και επιθυμούσε το μόνο πράγμα που μπορεί να σβήσει αυτή τη δίψα, να την ικανοποιήσει. Και τι λέει? Λέει εδώ, είμαστε στην Έξοδο, στο 33, διαβάζω από το 18 και είπε, μιλάει τώρα στον Θεό τη δεύτερη φορά, δείξον μη δέομαι τη δόξα σου. Δείξε μου τη δόξα σου. Τι ήθελε ο Μωυσής? Δεν είδε? Τι επιθυμούσε? Κοιτάξτε τώρα πώς, τι καταλαβαίνουμε από την απάντηση που του δίνει ο Θεός εκεί στο όρος. Τι εννοούσε ο Μωυσής μέσα του όταν έλεγε δείξε μου τη δόξα σου? Παρακάτω, στο 20 εδάφιο, του λέει, δεν δύνασε να είδεις το πρόσωπό μου. Τι ήθελε λοιπόν? Γιατί υπάρχει πολλών ειδών δόξα. Έτσι, άμα κοιτάξεις τη λέξη, θα δεις ότι χρησιμοποιείται πολύ ευρέως για να μιλήσει για ενέργειες του Θεού, για τα φυσικά αγαθά που μπορεί να έχουμε, για θέση, για βασιλεία, βασιλιάδες, η δόξα του Θεού, έτσι. Αλλά ο Θεός κατάλαβε ο Μωυσής τι ζητούσε και του λέει, δεν μπορείς να δεις το πρόσωπό μου, διότι άνθρωπος δεν θέλει με δει και ζήσει. Τελικά τι είναι αυτό το οποίο διψάει μέσα η άβυσσος? Γιατί λέει η άβυσσος καλή άβυσσο? Για ποια άβυσσο μιλάει? Η άβυσσος είναι και αυτή κάτι αιώνιο, κάτι άπειρο που μπορεί να γεμίσει το δικό σου και είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ο Θεός το απάντησε στο αίτημά του. Και τι του λέει? Του λέει, διαβάζω από το 19, Έξοδος 33-19. Εγώ θέλω κάμι να περάσει έμπροσθεν σου όλη η αγαθότης μου. Από εκεί ξεκινάει ο Θεός. Θέλουμε, αδελφοί, να πάρουμε αποκάλυψη του προσώπου του Κυρίου μέσα μας. Να μην είμαστε κατ' όνομα χριστιανοί, κατ' όνομα είναι, έχουμε τα χαρίσματα, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο, εμείς. Και να λείπει από μέσα η αποκάλυψη του προσώπου του Κυρίου. Αυτό είναι που, εάν το έχεις, δεν μπορεί η ζωή σου να μείνει η ίδια. Σε έχει σφραγίσει, σε έχει μαρκάρει για πάντα ο Θεός. Και αλλάζει τα πάντα μέσα σου. Τα πάντα. Η αποκάλυψη του προσώπου, θα το δούμε τώρα σε λίγο. Θα γνωρίσεις την αγαθότητά μου. Ο Θεός είναι αγαθός. Αμήν. Σημαίνει καλός, γεμάτος αγάπη. Αμήν. Και θέλω, κηρύξει, το όνομα του Κυρίου εμπροσθέν σου. Έχουμε ανάγκη να γνωρίσουμε, να μας κηρυχθεί το όνομα του Κυρίου. Γιατί το όνομα του Κυρίου? Γιατί, αδελφοί, η αποκάλυψη στο όνομα είναι ότι ό,τι ο Θεός είναι, ό,τι έχει και ό,τι κάνει είναι μέσα στο όνομά του. Ό,τι έχει φανερώσει ο Θεός από τις ικανότητες του, από τις ιδιότητες που έχει ο Θεός, έτσι. Ο Ελολάμ, ο Ελσαντάι, ο Γιάχουε Τικενού, Γιάχουε Ράχα, Γιάχουε Ράφα κλπ. Κλπ. Όλα αυτά είναι πτυχές και όλα αυτά περικλείονται σε ένα όνομα. Σε ένα όνομα που είναι πάνω από όλα τα άλλα όνομα. Ποιο είναι αυτό? Ιησούς. Το όνομα του Ιησού. Ο Γιάχουε είναι σωτήρ. Γιαχωσούα. Ιεσούα, Ιησούς. Το όνομα. Πρέπει να κηρυχθεί το όνομα του Κυρίου. Να γνωρίσεις το όνομά του και γνωρίζεις το όνομα, αποκαλύπτεται ο Θεός. Καταλαβαίνεις τον Κύριό σου. Πώς φανερώθηκε η αγάπη του Θεού σε εμάς? Δια του Ιησού Χριστού. Πώς φανερώθηκε η λύτρωσή του? Δια του Ιησού Χριστού. Πώς μας πληρώνει με το Πνεύμα το Άγιο? Δια Ιησού Χριστού. Γιατί μέσα σε αυτόν κατοικεί όλο το πλήρωμα. Και ακούστε, και είστε λέει πλήρης εν αυτό. Πλήρης. Δεν έχουμε δηλαδή, δεν μας λείπει κάτι. Να, ακούω αδερφούς που δεν καταλαβαίνουν, οκ, okay, δεν τους κρίνουμε, αλλά λένε ο Χριστός, καλά, και το Άγιο Πνεύμα και ο Πατέρας. Αυτό τι δείχνει? Δεν έχουν την αποκάλυψη ότι ο Πατέρας ενεργεί σε όλο αυτό το μεγαλείο και την αποκάλυψη να μας φανερωθεί στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αμήν. Τον οποίο ο ίδιος γέννησε εκ πνεύματος και της Μαρίας. Αμήν. Αμήν. Γιατί? Γιατί? Τι θα δούμε? Γιατί ο Θεός, επειδή ξέρει τη δίψα που έχουμε μέσα, μπορούμε να την καταλαβαίνουμε, μπορεί να μην την καταλαβαίνουμε. Ο Θεός ξέρει όμως και έχει προμηθεύσει τρόπο. Όποιος πάει σαν τον Μωυσή και πει, λέουμε Κύριε, δείξε μου τη δόξα σου, σε παρακαλώ. Τότε ο Θεός δεν μπορούσε να το κάνει. Γι' αυτό του λέει, θα δεις την αγαθότητά μου, θα σου κηρυχθεί το όνομά μου και θέλω ελεήσει όντι να ελεώ και θέλω εκτηρήσει όντι να εκτήρω. Θα γνωρίσεις δηλαδή το έλεος μου και τη χάρη μου. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Παλαιά Διαθήκη. Δεν είχε ακόμα φανερωθεί η χάρη του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Λέει Εβραίους πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Λέει ο Θεός αφού ελάλησε το πάλι προς τους πατέρας ημών δια των προφητών πολλάκης και πολυτρόπος. Ακούστε τι λέει τώρα. «Εν τες εσχάτες ταύτες ημέρες ελάλησε προς ημάς, εν Υιό», λέει το κείμενο. Ελάλησε, μας λάλησε εν Υιό, μέσα από τον Υιό. Τώρα στις τελευταίες μέρες, όχι πριν. Γιατί, αν κοιτάξεις λίγο την εκκλησιαστική ιστορία, θα δεις ότι όλοι αυτοί οι πατέρες, τον 3ο αιώνα και μετά, ήταν επηρεασμένοι από τις εθνικές διδασκαλίες. Είχαν επηρεαστεί από τον γνωστικισμό, από τον νεοπλατωνισμό, από τον μυθραϊσμό, που όλα αυτά μαζί κάνανε μια συγκριτική, συγκριτική. Ξέρετε, η λέξη συγκριτισμός τι σημαίνει? Από τους Κρήτες. Έχουμε εδώ Κρήτες. Οι Κρήτες στην αρχαιότητα τρογόντουσαν μεταξύ τους. Ο ένας, οι άνω ασίτες και οι κάτω ασίτες. Φτιάχνανε ένα τζάκι τώρα στους κάτω ασίτες. Και οι άνω ασίτες τώρα ήταν εχθροί. Δίπλα, χωριά. Εχθροί. Τα Χανιά με το Ηράκλειο και ούτω καθεξής. Όταν όμως αντιμετώπιζαν έναν εχθρό, κοινό εχθρό, γινόταν όλη μια μπάλα και πολεμούσανε. Και αυτό λεγόταν συγκριτισμός, όλοι οι Κρήτες μαζί. Αυτό όμως έκαναν όλοι αυτοί οι ειδωλολάτρες φιλόσοφοι, μάζεψαν τις θεοσοφίες τους, τις κάνανε ένα κράμα και με αυτό αντιμετώπισαν τον χριστιανισμό. Με αυτό ήρθε ο Κωνσταντίνος, με αυτό ποτίστηκαν όλοι οι επίσκοποι, οι οποίοι ήταν όλοι ποτισμένη από τα πανεπιστήμια και τις θεοσοφίες των ιδεολατρών. Και οι άνθρωποι χάσαν τον μπούσουλα τελικά όσον αφορά την πίστη. Εάν σας πω, αδελφοί, ότι χάθηκε η πίστη των Αποστόλων. Χάθηκε. Ζήμωσαν μαζί με τα είδωλα χριστιανικά πράγματα και ξεγέλασαν την Εκκλησία. Ο Κύριος βέβαια το είδε και το προφητεύει στην Εκκλησία της Περγάμου όλο αυτό. Το είδε. Έπαψε ο κόσμος να ψάχνει τον Κύριο. Δεν υπήρχε ζήλος για το πρόσωπο του Κυρίου. Γιατί? Πατέρας Υιώ Πνευμάγιο, βγάλε άκρη. Το βάπτισμα, αντί στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο όνομα του Πατρός του Υιού, τρία βαπτίσματα κιόλας. Και χάλασε η σχέση της Εκκλησίας με τον Κύριό της. Χάλασε. Και άσε που μετά αρχίσαμε λατρεία στην μητέρα του Κυρίου, λατρεία στους Αγίους, προσκύνηση των εικόνων και η Εκκλησία μπήκε μέσα στους σκοτεινούς αιώνες. Χάθηκε η πίστη τελείως. Ποιος νίκησε τελικά? Από τη μάχη αυτή, ο εχθρός. Νίκησε ο εχθρός. Οι άνθρωποι έχασαν τη σχέση και την κοινωνία με το πρόσωπο του Κυρίου. Αλλά ο Θεός ήξερε ότι το μόνο που μπορεί να ξεδιψάσει την ψυχή του ανθρώπου είναι το πρόσωπό του. Τίποτε άλλο. Είδατε που ψάλλουμε το λέμε, θέλω να δω το πρόσωπό σου. Είναι εδώ η κραυγή κάθε παιδιού του Θεού. Να δούμε το πρόσωπο του Θεού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και τι του λέει στο 21? Και είπε ο Κύριος, ιδού τόπος πλησίου μου και θέλεις να έρθει επί της πέτρας. Και όταν η δόξα μου διαβαίνει, θέλω σε βάλει στο σχίσμα της πέτρας, για να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου, για να έχουμε με τον Κύριο, να πάρουμε αυτό που θέλει ο Θεός, πρέπει να είμαστε κρυμμένοι στο σχίσμα της πέτρας. Ο Κύριος τι είπε στον Πέτρο, θυμάστε, όταν τους ρώτησε ποιος λένε ότι είμαι, τελικά του λέει ο Πέτρος, «Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του ζώντος». Που λέει, «Σίμον Ιωνά, δεν σου αποκαλύφθηκε αυτό από σάρκα και αίμα, αλλά από τον Πατέρα μου εν της ουρανής. Σύ ή Πέτρος, εσύ είσαι ο Πέτρος και επί ταύτη την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου». Αυτή η πέτρα είναι ο Χριστός που σκίστηκε. Σκίστηκε ο βράχος για να κάνει τόπο, για να έρθουμε όλοι εμείς εν Χριστώ. Πώς είμαστε εν Χριστώ? Αμήν. Νέα κτίσεις εν Χριστώ Ιησού. Έκανε ο Θεός τρόπο να μας κρύψει. Αμήν. Να μας σκεπάσει. Γι' αυτό και ο Κύριος ονομάζεται ο ηλασμός των αμαρτιών μας. Αυτό είναι παρμένο από το ηλαστήριο που είχαμε στην Παλαιά Θήκη. Τι θα πει ηλαστήριο? Το σκεπαστήρι δηλαδή. Αμήν. Αυτό που σκέπαζε από την κρίση. Τεκνία μου, Α Ιωάννου, Β 1. Εάν τις αμαρτήσει έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, ποιον? Ιησού Χριστό τον δίκαιο, ο οποίος λέει είναι ηλασμός περί των αμαρτιών ημών και όχι μόνο των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Αμήν. Είναι ο ηλασμός. Θέλουμε να γνωρίσουμε το πρόσωπο του Θεού. Ωραία. Ο Θεός έκανε έναν τρόπο. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό. Γιατί ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διεμού. Αυτά δεν είναι κούφια λόγια που είπε ο Κύριος. Μας λέει, δεν μπορείς να γνωρίσεις τον Πατέρα παρά μέσα από μένα. Πρώτον, γιατί κατοικεί μέσα στον Υιό και όρισε όλη η αποκάλυψη του Θεού, το μεγαλείο του Θεού, το πλήρωμα του Θεού, η δόξα του Θεού να δίνεται στον κάθε ένα μας μέσα από τον Μεσίτη. Αμήν. Εκεί θα δούμε τον Πατέρα. Εκεί θα δούμε το πρόσωπο. Γι' αυτό και ο Χριστός ονομάζεται η εικόνα του Θεού, του αοράτου. Είναι η εικόνα του. Είναι η εικόνα του. Β' Κορινθίους 4:6 λέει, «Διότι ο Θεός ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους». Πότε το είπε αυτό ο Θεός? Πότε είπε να λάμψει φως εκ του σκότους? Στη δημιουργία. Γεννηθεί το φως. Είναι το πρώτο και είπεν, η πρώτη μέρα της δημιουργίας. Είναι ως της έλαμψεν εν τες καρδίες ημών. Τι είπαμε, έβαλε μέσα στην καρδιά μας? Την αιωνιότητα. Την αύριο. Έλαμψεν εν τες καρδίες ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού. Αυτό δεν ζήτησε ο Μωυσής? Δείξε μου τη δόξα σου. Και ήρθε ο Χριστός για να δώσει φωτισμό γνώσεως της δόξης του Θεού. Και πώς εδώ περιγράφει τη δόξα του Θεού? Πώς θα τη γνωρίσουμε? Τι λέει παρακάτω? Δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Αμήν. Τι είπε ο Θεός στο Μωυσή? Κανείς δεν μπορεί να δει το πρόσωπό μου και να ζήσει. Έκανε ο Θεός τρόπο να ικανοποιήσει την προσευχή του κάθε παιδιού του. Του κάθε ενός ο οποίος, παρόλο μπορεί να έχει εμπειρίες να δει το ένα, να δει το άλλο, όπως ο Παύλος λέει, είχε κάνει εκκλησίες, είχε κηρύξει το Ευαγγέλιο και έρχεται μετά στους Φιλιππισίους 3:10, λέει, «Δια να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία του μαθημάτων Αυτού, ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών». Μετά από τόσα χρόνια ο Παύλος έρχεται και λέει, «Δια να γνωρίσω Αυτόν». Βλέπετε, είναι μια ανάγκη τόσο βαθιά, πολύ πιο μεγάλη από οτιδήποτε άλλο. Δεν συγκρίνεται. Γι' αυτό και ο Κύριος όταν σε καλεί από την αρχή, σου λέει, θέλει να με ακολουθείς, ωραία. Θα με αγαπήσεις πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο. Θέλεις αγαπά, Κύριε, τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας, λοιπά και λοιπά. Και τον πλησίον σου, ως εαυτόν. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο μεγάλο. Κάθε άνθρωπος που γλιστράει, εγώ έτσι το βλέπω, γλιστράει και φεύγει στην αιωνιότητα. Αρκετά αδέρφια μας έχουν ήδη φύγει. Και ενώ ξέρουμε ότι κανείς δεν πρόκειται να γλιτώσει από αυτό, εκτός και αν ο Κύριος έρθει να μας αρπάξει στη δόξα του μέσα, γιατί το λέει. Αλλά ενώ ο κόσμος το ξέρει αυτό, ότι όλοι πρέπει να περάσουν από εκεί. Α! Τρέμει ο κόσμος. Α! Πέθανε! Αχ! Πώς έγινε αυτό! Παράξενο. Εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν συνέχεια. Είναι ένα ξενοδοχείο. Άλλοι μπαίνουν Δευτέρα, άλλοι Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, την Κυριακή. Τσεκάρουμε. Έξω. Γιατί το έκανε αυτό όλο? Το έκανε όλο αυτό για να το γνωρίσουμε. Η άβυσσός μας να γεμίσει. Αυτή η δίψα, η ενδόμηχη, η βαθιά δίψα, ο Θεός έκανε τρόπο ώστε να πληρωθεί. Γιατί λέτε οι όροι που χρησιμοποιεί για το Πνεύμα το Άγιο, ορισμένοι. Λέει και εξέχε το Πνεύμα του ο Θεός. Γιατί λέει εξέχε? Γιατί? Στέκεται τη μέρα της μεγάλης εορτής, Ιωάννης 7:37. Ήταν η εορτή της κοινοπηγίας, η τελευταία μέρα ήταν Σαμπάτ Σαμπατών, έτσι το λέει. Δηλαδή η μεγάλη μέρα του Σαββάτου ήταν. Τελευταία μέρα της γιορτής. Δεν ήταν Σάββατο, απλά ήταν γιορτή Σαββάτου, γιατί ήταν η τελευταία μέρα αυτής της μεγάλης γιορτής της κοινοπηγίας. Και στέκεται ο Κύριος και λέει, ως της διψάς έρχεται προς εμέ και ασπίνει. Καταλαβαίνουμε την αγωνία του Κυρίου. Γιατί ήξερε τι είχε ο Θεός μέσα του. Ήξερε την ανάγκη των ανθρώπων και κράζει από αγάπη. Κράζει για να δώσει στον άνθρωπο το μόνο πράγμα που έχει ανάγκη. Το κυριότερο. Ως της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Και καθώς είπε η Γραφή, από την κοιλιά του θα ρεύσουν ποταμοί υδάτων ζών. Θυμάστε τι διαβάσαμε στο εδάφιο αυτό, στον Ψαλμό, άβυσσος καλεί άβυσσο. Κοιτάξτε τι λέει μετά. Αυτό το διαβάζω χρόνια τώρα, αλλά χτες ο Κύριος μου το άνοιξε. Χτες. Κοιτάξτε τι λέει. Είμαστε Ψαλμός 42:7. Άβυσσος προσκαλεί άβυσσον, λέει ο Βάμβας, εις τον ήχο των καταρακτών σου. Κοίταξα τη μετάφραση των Αδαμίκοντα και λέει άβυσσος άβυσσον επικαλείται. Γίνεται επίκληση, όχι απλά κλίση, αλλά επίκληση. Η άβυσσος επικαλείται την άβυσσο. Εις φωνήν των καταρακτών σου. Και πες μου τώρα, όταν έρθει η άβυσσος του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, έρθει και σε πλημμυρίσει και σε γεμίσει, ο Κύριος τι είπε, από την κοιλιά σου θα βγουν ποταμοί υδάτων ζώντων. Εις τον ήχο των καταρακτών σου, λέει ο Βάμβας. Καταράκτες. Όταν η άβυσσος σου γεμίσει από την άβυσσο του Θεού, νερά θα βγουν προς τα έξω. Νερά. Θυμάστε τα χερουβίμ. Στον Εζεκίηλ. 1.24 λέει: «Και ό,τι επορεύονται τα χερουβίμ», που είναι η Άγια Εκκλησία στις τελευταίες μέρες, «οίκον τον ήχο των πτερήγων αυτών, ως ήχον υδάτων πολλών, ως φωνή του παντοδυνάμου». Τι γίνεται όταν, λέει παρακάτω, «και την φωνή της ραλιάς ως φωνή στρατοπέδου». Όλοι μαζί αλλαλάξαμε εδώ. Έχετε κάτσει καμιά φορά απόξω να ακούσετε πώς ακούγεται? Πολλές φορές, ιδιαίτερα πιο παλιά, ερχόμουν τσίμα τσίμα ίσα ίσα από το αεροδρόμιο να προλάβω τη συνάθρηση στο Ηράκλειο. Και ήδη είχε αρχίσει η λατρεία και ήταν στη δοξολογία και ερχόμουν απόξω και άκουγα την εκκλησία του Κυρίου. Σαν καταράκτης. Είδα τα πολλά. Σαν ήχο στρατοπέδου. Όταν η άβυσσος του Θεού γεμίσει τη δική σου άβυσσο, θα γίνουν πράγματα. Πάμε λίγο στη Σαμαρίτισσα. Έρχεται ο Κύριος κουρασμένος και έρχεται μια Σαμαρίτισσα γυναίκα με το σταμνί της να πάρει νερό. Και ο Κύριος της λέει: «Δώσ' μου να πιω». Παράξενο. Αυτός που έχει τα νερά λέει στη γυναίκα αυτή: «Δώσ' μου να πιω». Πώς εσύ, Ιουδαίος, ζητάς από μια Σαμαρίτσα να σου δώσει νερό, αφού δεν? Τελικά τη λέει ο Κύριος: «Αν ήξερες ποιος είναι εκείνος ο οποίος σου λέει δώσ' μου να πιω, εσύ ήθελες ζητήσει παρά αυτού και αυτός ήθελε σου δώσει ίδωρζον». Ίδωρζον. Πάλι η γυναίκα βέβαια δεν καταλάβαινε. «Δεν μου το δίνεις να μην πηγαίνω έρχομαι στο πηγάδι». «Το ίδωρ που εγώ θα δώσω γίνεται», λέει, «είδος ζωής αλωμένου, η ζωή είναι αιώνιο, που αναβλύζει ζωή αιώνια». «Δώσ' μου αυτό το νερό». Ωραία, «φέρε μου τον άντρα σου». Της έδωσε να γευθεί λίγο. Λέει: «Δεν έχω», λέει. «Σωστά είπες, γιατί και αυτός που έχεις δεν είναι δικός σου. 5 άντρες άλλαξες». Τι έγινε? Άνοιξε τη σφαίρα του Πνεύματος. «Εν τέσσερις χάρτες ημέρες θέλω εκεί από του Πνεύματός μου». Θα εκχαίω. Πού? Πού? Την άβυσσο του καθενός. Ο Κύριος αυτό ήρθε να κάνει. Ήρθε να συγχωρήσει, να σκεπάσει την αμαρτία. Αμήν. Να μας σώσει. Αμήν. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Για να γεμίσεις με τον Θεό, να γεμίσεις με Εκείνον. Αμήν. Αυτός είναι ο απότερος σκοπός του Θεού. Δεν είναι απλά «ο Κύριος με έχει σώσει, δόξα τω Θεώ». Και σε σήξω, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο σε σώσει? Ποιος είναι ο σκοπός του Θεού? Ας το δικό σου σκοπό. Του Θεού. Ο σκοπός του Θεού είναι να σε γεμίσει με τη δόξα. Γι' αυτό έχει φτιάξει την άβυσσο, γι' αυτό σε σύνδεσε με την αιωνιότητα. Να σε γεμίσει με τη δόξα του, να σε φέρει μες στην παρουσία. Αμήν. Και όταν εκεί το πνεύμα πάσαν σάρκα, το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Τι θα κάνουν, λέει, οι νέοι και οι νέες? Θα προφητεύσουν. Θα δούνε υπερβύτερη ενέπνοια. Όνειρα, οράσεις. Γιατί αυτό το νερό μιλάει. Αμήν. Και ο διάβολος στέρισε την εκκλησία από το μεγαλείο και την ομορφιά του Θεού. Στέρισε την εκκλησία πάρα πολλά από άγνοια, από ανοησία, από εγωισμούς, υπερηφάνειες, λάθος ερμηνείες, ό,τι θέλετε βάλτε εκεί, αλλά ο Κύριος έχει ζήλο για την εκκλησία του. Ξέρεις τι θέλει να κάνει ο Θεός μαζί σου? Θέλει να σε γεμίσει τόσο πολύ με την παρουσία του, ώστε ακόμα και οι γύρω σου να το καταλαβαίνουν. Αμήν. Αμήν. Και σε μικρό βαθμό το έχω νιώσει αυτό. Μου έχουν συμβεί πράγματα. Προχθές πήγα να πάρω κάτι ξύλα, η καλούπια, φάγανε στο σπίτι έναν αιώνιο τείχος πάντων, για να κρατήσω τα χώματα να μην πάει κάτω δρόμο στο σπίτι μου. Και ήταν εκεί ένα παιδί Αλβανός. Με βλέπει, τον βλέπω, γεια σου κλπ. Λέει, έχεις κάτι πολύ γλυκό επάνω σου, μου λέει. Του λέω, αυτό που είδες, λέω, είναι ο Χριστός που έχω μέσα μου. Δεν είναι από μένα. Από εκείνον είναι. Και του είπα και Ζόντι Τεμπεκόφτ στα αλβανικά θα πει δόξα στον Κύριο. Το συλλαμβάνουν μέσα γιατί διψάει αυτό μέσα. Είναι μια άβυσσος που διψάει και πρέπει αυτό να το δεχτούμε σαν δεδομένο. Όταν μιλάμε σε ανθρώπους, μίλα του όχι απλά μόνο στο κεφάλι του μέσα, αλλά άφησε το πνεύμα του Θεού να τον υπηρετήσει. Έτσι μας κάλεσε ο Κύριος. Να αφήσουμε το μεγαλείο του, την άβυσσο αυτή να ξεκιθεί, να βγουν τα νερά. Να βγουν τα νερά. Μίλησε σε μια γυναίκα. Εσύ θα της μιλούσες με 5 άντρες. Θα της μιλούσες ή θα έκανε. Ο Κύριος της μίλησε, άνοιξε και της έδωσε. Της έδωσε από τα νερά, της έδωσε από το μεγαλείο του. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Πέστε μου, το έχουμε ανάγκη αυτό, αδελφοί. Εάν δεν έχεις ανοίξει να μπορεί ο Θεός να κάνει αυτό, δηλαδή ο Θεός λέει εμένα δεν μπορεί να με δεις, είμαι αόρατος, είναι πνεύμα. Πνεύμα είναι ο Θεός, πληρεί τα πάντα. Αλλά έκανα τρόπο για σένα να με δεις, να δεις το πρόσωπό μου, να δεις πώς είμαι, να δεις την αγαθότητά μου. Το έλεος, την αγάπη μου και τη χάρη μου. Όλα αυτά που μας τα έδειξε, αδελφοί. Στο πρόσωπο του Κύριου Ιησού. Και τώρα κι εσύ, σαν ο Μωυσή κι εγώ, περιμένει ο Θεός να πεις, Κύριε, δέομαι, δείξε μου τη δόξα σου. Ευχαριστώ για ό,τι μου έδωσες. Ευχαριστώ για όλες τις εμπειρίες. Είδα το χέρι σου στην Αίγυπτο, τη θάλασσα την άνοιξες, το ένα το άλλο έκανες, τόσα σε ευχαριστώ. Αλλά έχω ανάγκη από σένα. Αυτά είναι ωραία, δεν γεμίζουν. Εσύ είσαι η πληρότητά μου. Αμήν. Πολλές φορές ξέρετε τι καταλαβαίνω, ότι ο Θεός έκανε επίτηδες, δημιούργησε κενό. Το οποίο μπορεί να το συμπληρώσεις μόνο εσύ. Μόνο εσύ. Ω ναι, σώζει τους άλλους. Θέλει και σένα. Γι' αυτό λέει, θέλει να όλοι να ακούσουμε, να σωθούνε. Υπάρχει χώρος, τόπος στην παρουσία του Κυρίου. Γι' αυτό, αδελφοί, σας καλώ να ξεκινήσει αυτή, όπως είπε μου, εσείς δέομαι, Κύριε, δέομαι. Να νιώσουμε αυτή τη βαθιά ανάγκη που έχουμε και είμαστε πλασμένοι έτσι. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό. Μπορεί να ικανοποιηθείς για κάτι, τέλος πάντων, στην αρχή να κάνουμε έργο, να τρέξουμε, να έγινε μια εκκλησία, να ξαναγίνει άλλη εκκλησία, ωραία, έγινε αυτό. Και μια στιγμή λες, Κύριε, σε ευχαριστώ για ό,τι έχεις κάνει, αλλά εσύ είσαι η επιθυμία, τελικά. Εσύ είσαι. Καμιά φορά οι άνθρωποι σε απογοητεύουν. Καμιά φορά. Πού και πού. Πότε σε απογοητεύουνε. Όταν χάσεις το στόχο σου. Τότε σε απογοητεύουνε. Όταν η καρδιά σου σαν του Μωυσή βλέπεις τον Κύριο. Μπορεί ο Ισραήλ να κάνει τις πιο μεγάλες ανοησίες. Εσύ είσαι δεμένος με εκείνον. Και εγώ λέω, Κύριε, μ' αρέσει να τα απλοποιώ τα πράγματα στην παρουσία του Κυρίου. Δηλαδή, κάθε μέρα email από όλο τον κόσμο. Το ένα γίνεται έτσι, τ' άλλο είναι καλό, τ' άλλο... Και είσαι συνέχεια σε ένα... Κύριε, δικάσου. Ξέρω ότι εσύ θέλεις να δουλεύω κάθε μέρα για σένα ήσυχος, γεμάτος ειρήνη, και τα υπόλοιπα είναι στα δικά σου χέρια. Αμήν. Εάν χάσουμε τη σύνδεσή μας με τον Κύριο, εάν τελικά δεν ζητήσουμε να δεηθούμε, Κύριε, γέμισε την άβυσσό μου με το πρόσωπό σου, γέμισε με. Γέμισε με, δεν μπορώ να ζω άδειος πλέον. Κύριε, κοιτάω να γεμίσω με αυτό και εκείνο. Έλα εσύ. Αδελφοί, μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να το ζητήσουμε με όλη την επιθυμία της καρδιάς μας. Ο Κύριος θα ανταποκριθεί αμέσως. Αμέσως. Γιατί? Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος. Εγώ ήρθα, λέει, για να έχουν ζωή και αυτοί. Αυτό.
2: Αμήν.
1: Αυτό. Είναι κάτι που το επιθυμεί ο Θεός. Δεν θα σου πει, γιατί μου ήρθες με τέτοιο χάλι. Ο Θεός ποτέ δεν θα σου πει έτσι. Καρδιά συντριμμένη και σπασμένη, ο Κύριος ποτέ δεν την αποβάλλει. Ποτέ. Το πρώτο πράγμα που είπε στο Μωυσή θα γνωρίσει ποιο ήτανε. Η αγαθότης μου. Η αγαθότης μου. Το έλεος. Το έχουμε ανάγκη, το ξέρει ο Θεός. Ξέρει ποιοι είμαστε, ξέρει τι μπορούμε και δεν μπορούμε. Το ξέρει καλύτερα από σένα. Γι' αυτό και έκανε τρόπο ο Θεός. Κάτσε στα γόνατα και πες, Κύριε, συγχώρησέ με που έχω βάλει έμφαση εδώ και εκεί και σε άλλα πράγματα, αλλά τώρα στρέφουμε σε σένα. Θέλω εσύ να με πλημμυρίσεις. Γέμισε την άβυσσό μου. Κάνε να βγουν από μέσα καταράκτες. Και όπου κι αν είσαι, όπου κι αν είσαι, εφόσον είσαι γεμάτος, τα νερά αυτά θα αρχίσουν να πιτσιλάνε ανθρώπους.
2: Αμήν.
1: Ναι, λέμε για ευαγγελισμό να κάνουμε κι άλλο. Τον καλύτερο ευαγγελισμό τον κάνει ο Κύριος με το πνεύμα του.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Ο Κύριος τον αγγίζανε και θεραπευόντουσαν. Νομίζεις αυτό ο Θεός μπορεί να το κάνει με σένα? Πέστε μου. Ναι. Εκείνος θα το κάνει. Προσέξτε. Πολλοί νομίζουν ότι εγώ τον θεράπευσα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν μπορεί να θεραπεύσει ούτε το φτερό της μήκας. Τίποτα δεν μπορεί να κάνεις. Αλλά με τον Κύριο τα πάντα δύναμε. Τα πάντα. Αρκεί να το πιστέψεις. Γι' αυτό που λέει. Γι' αυτό που λέει. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Σε ευλογούμε Ιησού. Σε ευχαριστούμε Κύριε. Ελάτε να βάλουμε το ένα χέρι στην καρδιά, το άλλο στον Κύριο. Το άλλο στον Κύριο. Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ ανάμεσά μας, Κύριε. Ευχαριστούμε για τον Λόγο σου τον Άγιο. Κύριε, συγχώρησέ μας που μπορεί να έχει από προσανατολιστεί η προσοχή μας σε άλλα πράγματα. Ναι, δικά σου πράγματα. Αλλά Κύριε, ξέρουμε ότι η πιο μεγάλη ανάγκη που έχουμε είναι η αποκάλυψη του προσώπου σου. Η δόξα σου επάνω μας, Κύριε. Έλα Ιησού μου. Και θέλω να βάλεις πείνα και δίψα μέσα σε κάθε καρδιά για εξήτηση του προσώπου σου. Για σένα, Κύριε. Για σένα, σε παρακαλώ. Έλα και άλλαξε την εκκλησία σου, Κύριε. Άλλαξε τα θεμέλια, Κύριε Ιησού. Άλλαξε τον τρόπο της συμπεριφορά μας, Κύριε, και θέλω η ζωή μας ολόκληρη να ρέει από το πνεύμα σου, Κύριε. Όπου στεκόμαστε να πλημμυρίζει η ατμόσφαιρα με την παρουσία σου την Άγια, Κύριε Θεέ μου. Και εσύ όσους έχεις να σώσεις θα τους ελκύεις, Κύριε, όπως ένας μαγνήτης. Ναι, Κύριε, έλα και μεταμόρφωσε τα παιδιά σου. Ενίσχυσε την εκκλησία σου. Κάνε η δυνάμη σου να ρέουν, Κύριε Θεέ μου, σαν καταράκτης μέσα από την εκκλησία σου. Εν το όνομα σου το ζητούμε. Εν το όνομα σου για τη δική σου δόξα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα με τη χάρη του Κυρίου θα ανοίξουμε το Λόγο του Κυρίου. Θέλω να μας μιλήσει το Πνεύμα του Θεού, να μας αγγίξει, θέλω να μας ανοίξει πράγματα. Εννοείται ότι θα διαβάσουμε κάτι που το έχουμε ξαναδιαβάσει. Εννοείται ότι θα ακούσουμε κάτι που το έχουμε ξανακούσει, αλλά το Πνεύμα του Θεού μπορεί να δώσει αποκάλυψη και να μας δώσει πρόοδο να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί που ο Θεός θέλει. Στη Β' Σαμουήλ, στο 5 στο 4, Β' Σαμουήλ 5-4, εκεί μας μιλάει για τα έτη που βασίλεψε ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ, όπως ξέρουμε, ήταν ένας ευλογημένος άνθρωπος του Κυρίου. Λέει 30 ετών ήταν ο Δαβίδ όταν έγινε βασιλεύς και βασίλεψε 40 έτη. Πάμε λίγο στο 9. Και κατόκισε ο Δαβίδ εν τίνη φρουρίο και ονόμασε αυτό η πόλη Δαβίδ. Και έκαμε ο Δαβίδ οικοδομάς κύκλο από Μιλό και Έσο. Και προεχώρη ο Δαβίδ και εμεγαλύνεται και κύριος ο Θεός των δυνάμεων ήταν μετ' αυτού. Και απέστειλε ο Χιράμ, ο βασιλεύς της Τύρου, πρέσβης προς τον Δαβίδ και ξύλα κέδρινα και ξυλουργούς και κτίστας και οκοδόμησαν οίκον εις το Δαβίδ. Και εγνώρισε ο Δαβίδ ότι ο Κύριος κατέστησε αυτό βασιλέα επί τον Ισραήλ και ότι ύψωσε την βασιλείαν αυτού δια των λαών αυτούν Ισραήλ. Διαβάσαμε για την ευλογία που παίρνει ο Δαβίδ από τον Θεό, έρχεται τον εγκαθιδρύ, είναι βασιλιάς πια και είναι αποδεκτός, έχει πεθάνει ο Σαούλ, οι εχθροί του, αυτός που τον βασάνιζε και τον κυνηγούσε και αρχίζει ο Θεός να φέρνει ευλογία. Από έξω η ευλογία ήρθε από τον βασιλιά της Τύρου, τον Χιράμ. Έρχονται, λέει, ξύλα, έρχονται τεχνίτες για να κατασκευαστεί ένας οίκος στο Δαβίδ. Καθώς το διάβαζα αυτό, κατάλαβα ότι ο Θεός θέλει να έχουμε έναν οίκο και να είμαστε προστατευμένοι. Κανένας δεν θέλει να είναι ασκεπής. Θέλει όλοι να είμαστε μέσα σε ειρήνη, σε ησυχία. Το σπίτι είναι ο τόπος που ξεκουράζεσαι, είναι ο τόπος της ασφάλειάς σου, είναι η προστασία σου από τη βροχή, από τον ήλιο, είναι ο τόπος όπου κατοικούμε και ακόμα όταν θέλουμε να συστηθούμε, ξέρεις, λέμε το σπίτι μου, η διεύθυνσή μου είναι αυτή και η κατοικία μου είναι εκεί, μπορείς να με βρεις, μπορείς να έρθεις όταν θέλεις να σε βοηθήσω. Ξέρετε ποιοι δεν δίνουν τη διεύθυνση? Αυτοί που είναι παράνομοι. Οι παράνομοι δίνουν ψεύτικη διεύθυνση. Αλλά εμείς, όπως και ο Δαβίδ, καθιέρωσε τη βασιλεία του και η βασιλεία του Θεού, οι Άγιοι του Θεού, δεν έχουν να κρύψουν τίποτα, είναι φανεροί σε όλα. Και ομολογούμε ότι κατοικούμε μέσα σε έναν ασφαλή οίκο. Ο Κύριος έχει δώσει σε μας οίκο να είμαστε ασφαλισμένοι και λέμε παντού ποιος είναι αυτός. Συμφωνούμε? Αμήν. Ο Δαβίδ λοιπόν εγκαταστάθηκε στο φρούριο Σιών, έτσι λέει, και το ονόμασε η πόλη του Δαβίδ. Εκείνη η περιοχή, το διαβάσαμε, ονομαζόταν αλλιώς Μιλό. Μιλό θα πει πληρώτης. Όταν λοιπόν ο βασιλιάς κυρίευσε τον τόπο και είπε εδώ θα μείνω, εδώ υπάρχει πληρότητα, ο Κύριος άρχισε να τον γεμίζει, άρχισαν να έρχονται οι ευλογίες. Ήρθανε ξύλα και από πού? Από μέσα? Όχι, απ' έξω. Όταν το χέρι του Θεού κινηθεί, θα έρθουν οι δυνάμεις και οι ευλογίες από εκεί που δεν το περιμένεις. Απλά είναι θέμα εσύ να πας εκεί που ο Θεός θέλει, να μπεις κάτω από εκεί που θέλει, να ασφαλιστείς και να πεις εδώ εγώ θα μείνω, δεν πηγαίνω πουθενά. Δεν αλλάζω τόπο. Εδώ είναι η πληρότητα, εδώ είναι η Μιλό. Διαβάζω στο 10, Β' Σαμουήλ 5:10. Και προεχώρει ο Δαβίδ και μεγαλύνετο και ο Κύριος των δυνάμεων ήτανε μετ' αυτού. Υπάρχουν πνευματικές έννοιες, νόμοι, αρχές εδώ σε αυτά τα εδάφια. Όταν είσαι εκεί που ο Θεός θέλει, όταν είσαι εκεί που ο Θεός έχει οδηγήσει, ο Θεός είναι πάντα μαζί σου. Αμήν. Και στο 13, και έλαβε προσέτη ο Δαβίδ παλακάς και γυναίκας εκ της Ιερουσαλήμ, αφού ήρθε εκ Χεβρών, και γεννήθησαν εις αυτόν, εις τον Δαβίδ, οι και θυγατέρες. Πού έγιναν όλα αυτά? Στον οίκο που με τη βοήθεια του βασιλιά και με τους ξυλουργούς που του έστειλε, όλους αυτούς τους καλλιτέχνες, φτιάχτηκε ένα τέλειο σπίτι. Και όταν φτιαχτεί ένα τέλειο σπίτι, αρχίζουν οι ευλογίες και έρχονται, αδερφοί. Η σκέπη λοιπόν, ο οίκος, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και ο Δαβίδ εφράνθηκε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, μέσα σε αυτό τον τόπο. Ησύχασε, παρόλα αυτά έκανε και μάχες και κατακτούσε. Δεν πάει να πει ότι αν μας φέρει ο Κύριος σε μια ευλογία, θα σταματήσουμε, θα συνεχίσουμε τις μάχες μας και θα κατακτήσουμε. Ο άνθρωπος του Θεού, όταν είναι κάτω από σκέπη, όταν είναι σε ησυχία, όταν είναι κάτω από την ευλογία του Θεού, έχει δυνατότητα να εξέρχεται και να κάνει μάχες πνευματικές, να κατακτάει και να είναι δημιουργικός άνθρωπος. Ο άνθρωπος που είναι ασκεπής, που δεν έχει σκέπη, είναι αυτός που δεν έχει τις ευλογίες. Θέλω σήμερα να ανοίξουν τα πνευματικά μας μάτια. Σας παρακαλώ, θέλω να δούμε αυτό που ψάχνουμε. Ξέρω ότι όλοι ψάχνουμε, όλοι θέλουμε κάτι, θέλουμε το παραπάνω, και ο Δαβίδ αυτό ήθελε, αλλά να πρέπει να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να δούμε πώς θα έρθει αυτό. Υπάρχουν μυστικά μες στο Λόγο, τα οποία είναι τα κλειδιά της Βασιλείας. Και αμέσως μετά, αφού έγινε αυτό, ήρθε στην καρδιά του Δαβίδ να φτιάξει έναν οίκο για τον Κύριο. Σκέφτηκε ο Δαβίδ, και πολύ καλά σκέφτηκε, πιστεύω το σκεφτόμαστε και όλοι εμείς, να φέρει την κιβωτό του Κυρίου και την έβαλε πάνω σε μια άμαξα καινούρια, όπως θυμόμαστε, και άρχισαν να κάνουν θυσίες, ολοκαυτώματα. Θυμόσαστε που μιλήσαμε για τα ολοκαυτώματα, για τις θυσίες, τις ειρηνικές προσφορές, όλα αυτά. Τα έκαναν όλα αυτά χωρίς μεγάλη χαρά ότι έρχεται η κιβωτό μέσα στον τόπο που έχει ετοιμάσει ο Δαβίδ, και μεγάλη αφροσύνη. Και λέει στο 6:17, Β' Σαμουήλ 6:17, και έφεραν την κιβωτό του Κυρίου και έθεσαν αυτήν εις τον τόπον αυτής, εις το μέσον της σκηνής, την οποία έστησε δι' αυτήν ο Δαβίδ. Και προσέφερε ο Δαβίδ ολοκαυτώματα και ειρηνικάς προσφοράς ενώπιον του Κυρίου. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέχρι τώρα είναι όλα καλά. Πολύ ωραία, ένας βασιλιάς πάει πολύ ωραία. Πάμε λίγο στο 7. Β' Σαμουήλ 7. Αφού δε κάθισε ο βασιλεύσεν το οίκο αυτού και ανέπαυσεν αυτόν ο Κύριος πανταχώθεν από πάντων των εχθρών αυτού. Πάρτε λίγο αυτό το ανέπαυσε ο Κύριος πανταχώθεν. Ανέπαυσε ο Κύριος από όλους τους εχθρούς. Είπε ο βασιλεύς προς τον Άθα τον προφήτη: «Ιδέ τώρα εγώ κατοικώ εν οίκο και δρύνω. Ιδέ κιβωτός του Θεού κάθεται εν μέσω παραπετασμάτων». Και είπε ο Νάθαν προς τον βασιλεία: «Είπα και κάμε πάντο εν την καρδία σου, διότι ο Κύριος είναι μετά σου». Βλέπουμε λοιπόν ότι πέρασαν οι διωγμοί, οι ταλαιπωρίες, βασανίστηκε ο Δαβίδης στη ζωή του. Πολέμους, αλλά τώρα τι έχει έρθει? Η ανάπαυση, το πρώτο όμορφο μέρος.

σκέπη μου. Θέλεις με φυλάτη αποθλίψεως, αγαλίαση, λυτρώσεως, θέλει με περικυκλώνει. Όταν είμαστε σκεπασμένοι κάτω από τον Κύριο, η θλίψη θα φύγει. Θα έρθει η αγαλίαση και λύτρωση και θα μας περικυκλώσει. Όλοι μιλάμε για αυτό το υπέροχο έργο που πρέπει να γίνει, να έρθει σωτηρία. Ποιος θα το κάνει, αδερφοί, το έργο? Πείτε μου, ποιος θα το κάνει? Ποιος θα μας περικυκλώσει με σωτηρία? Εμάς και όλους τους άλλους. Ο Κύριος. Διαβάσαμε λοιπόν στο Β' Σαμουήλ 7:1-3 ότι ο Δαβίδ εκφράζει την πρόθεσή του να κατασκευάσει εις τον Θεό έναν οίκο. Λέει, γιατί να έχω εγώ ένα οίκο και ο Θεός να μην έχει, να είναι σε παραπετάσματα. Πολλές φορές ακούμε ότι και λέμε όλοι μας ότι θέλω να κάνω για τον Θεό πράγματα. Το λέμε αυτό? Το λέμε? Θέλουμε να κάνουμε για τον Θεό πράγματα και μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Αλλά εάν ρωτούσαμε τον Θεό πραγματικά και του λέγαμε, πραγματικά εγώ θέλω να κάνω αυτό, εσύ τι θέλεις, θα μας έδινε μια απάντηση σαν αυτή που έδωσε εδώ ο Νάθαν στο Δαβίδ. Πάμε Β' Σαμουήλ 7 στο 4. Καθώς λοιπόν είχαν αυτή τη συζήτηση ο βασιλιάς Δαβίδ και ο Νάθαν, το βράδυ έπεσε να κοιμηθεί ο Νάθαν και ο Κύριος του λέει, ξύπνα, θέλω να σου μιλήσω. Έτσι έγινε πριν 3 μέρες, 2:30 το βράδυ. Ο Κύριος με ξύπνησε και άρχισε να μου δείχνει πράγματα. Θα σας πω τι μου έδειξε ο Κύριος. Γι' αυτό έφτιαξα αυτό το μήνυμα. Κατευθείαν, καθώς μου μίλησε, μεταξύ, ξέρετε, δεν μπορούσα να συνέλθω, πήρα ένα μολύβι και άρχισα να γράφω, ήμουν δίπλα στο γραφείο και άρχισα και έγραφα. Και λέω, εκείνη την ώρα ξύπνησα και λέω, θα τα θυμάμαι όλα. Αλλά ευτυχώς που τα έγραψα, γιατί το πρωί δεν θυμόμουν τίποτα. Και είναι όλα γραμμένα εκεί. Ο Κύριος λοιπόν έρχεται να απαντήσει και να φέρει μια ισορροπία σε αυτό που λέμε εμείς, Κύριε, θέλω να κάνω για σένα πράγματα. Έρχεται ο Κύριος να πει, θέλω να κάνεις αυτά που εγώ θέλω να κάνεις και όχι αυτά που εσύ νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις. Τη δε νύχτα εκείνη έγινε λόγος του Κυρίου προς τον Νάθαν λέγον, είπαγε και είπε προς τον δούλο μου τον Δαβίδ, ούτω λέγει ο Κύριος. Δηλαδή, ο βασιλιάς μιλάει με τον προφήτη και ο Θεός τι κάνει? Ακούει. Ακούει τι λένε. Το ξέρεις ότι ακούει ο Θεός κάθε σου συζήτηση? Γι' αυτό το λέει εδώ πέρα. Ή λέτε μόνο άκουγε τις συζητήσεις περί βασιλιά και Νάθαν? Δεν νομίζω. Νομίζω ότι εκεί αυτό αντιπροσωπεύει όλους τους ανθρώπους, όλους τους Αγίους. Όλο το βασίλειο ιεράτευμα και όλο το προφητικό κίνημα του Θεού. Πήγαινε, λέει, και πες στον Δαβίδ. Ούτω λέγει ο Κύριος, εσύ θέλεις οικοδομήσεις σε με οίκον για να κατοικώ. Διότι δεν κατόκισα εν οίκο αφή σήμερα σαν επίβασα τους Ισραήλ εξ Αιγύπτου μέχρι της ημέρας ταύτης, αλλά περιερχόμην εντός σκηνής και παραπετασμάτων. Πανταχού όπου περιπάτησα με τα πάντων των Ιών Ισραήλ. Ελάλησα ποτέ προς την άκρη των φυλών του Ισραήλ, εις τον οποίον προσέταξα να ποιμάνει τον λαό μου τον Ισραήλ, λέγον, γιατί δεν οικοδομήσατε εις εμέ οικοκέδρινο. Τώρα λοιπόν, ούτω θέλεις, πει προς τον δούλο μου τον Δαβίδ, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εγώ σε έλαβα εκ της μάντρας, απόπιστε των προβάτων, για να είσαι ηγεμόν από τον λαό μου τον Ισραήλ. Και ήμουν μετά σου πανταχού όπον περιπάτησας και ξολόθρευσα πάντα στους εχθρούς σου απεμπροσθέν σου και σε έκαμαν ονομαστό κατά το όνομα των μεγάλων των επί της γης. Και θέλω διορίσει τόπο δια των λαών μου των Ισραήλ και θέλω φυτέψει αυτούς και θέλουσι κατοικεί εν τόπο οι δύο εαυτών και δεν θέλουσι μεταφέρεστε πλέον και η ή της αδικίας δεν θέλουσι καταθλίβει αυτούς πλέον ως το πρώτερον. Και ως από των ημερών κατέστησας κριτάς επί των λαών μου Ισραήλ και θέλω σε αναπαύσει από πάντων τον εχθρό σου. Ο Κύριος προσέτει, αναγγέλει προσέ ότι ο Κύριος θέλει οικοδομήσει οίκο εισέ.

0: αφού πληρωθώ σε ημέρες σου και κοιμηθείς μετά των πατέρων σου, θέλω να στήσει μετά σε το σπέρμα σου, το οποίο θέλει εξέλθει εκ των σπλάγνων σου και θέλω στερεώσει τη βασιλεία αυτού. Αυτός θέλει οικοδομήσει οίκος στο όνομά μου και θέλω στερεώσει τον θρόνο της βασιλείας αυτού έως αιώνας. Εγώ θέλω είστε εις αυτόν πατήρ και αυτός θέλει είστε με Υιός. Εάν πράξει ανομίαν, θέλω σοφρονήσει αυτόν εν ράβδο ανδρών και διαμαστιγώσεων ιών ανθρώπων. Το έλεος μου όμως δεν θέλει αφαιρεθεί από αυτού, ως αφήρησα αυτό από του Σαούλ, τον οποίον εξέβαλον απ' εμπροσθέν σου. Και θέλει στερεωθεί ο οίκος σου και η βασιλεία σου εμπροσθέν σου έως αιώνος. Ο θρόνος σου θέλει είστε εστερεωμένος εις τον αιώνα. Κατά πάντα τους λόγους τούτους και καθ' όλην ταύτην την όρασιν, ούτω ελάλησε ο Νάθαν προς τον Δαβίδ. Βλέπουμε λοιπόν, ο Δαβίδ ήταν μια χαρά, σου λέει, έχω ωραίο σπίτι τώρα και αυτά, θέλω να κάνω για τον Θεό πράγματα. Και λέει ο Κύριος, όπα, μισό λεπτό. Ξέρεις από πού σε πήρα, Δαβίδ? Ξέρεις ποιος είναι ο κατασκευαστής του σύμπαντος? Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Και έρχεσαι εσύ να μου φτιάξεις σπίτι? Έχεις δυνατότητα εσύ να κάνεις σε μένα οίκο να χωρέσω? Έτσι νιώθω όταν λέμε εμείς στον Κύριο ότι, Κύριε, εγώ θα κάνω για σένα αυτό, θα κάνω το ένα ή θα κάνω το άλλο, ή θα έχω όραση να κάνω για σένα πράγματα. Κάπως έτσι είναι σαν να του μιλάμε. Και έρχεται ο Θεός να φέρει μια ισορροπία. Είσαι βασιλιάς γιατί εγώ σε κάλεσα να είσαι βασιλιάς. Δεν το επέλεξες εσύ, εγώ το κάλεσα, εγώ σε κάλεσα. Την εποχή εκείνη να φυλάς πρόβατα ήταν η πιο ταπεινωτική δουλειά. Ήσουν ο τελευταίος. Αλλά εγώ τι έκανα, σε έφερα πρώτο. Αμέσως ο Κύριος θέλει να πάρει τα μάτια του Δαβίδ από τα υγιεινά και να το μεταφέρει αμέσως στα επουράνια. Του μιλάει για το μέλλον. Ξέρεις το μέλλον, Δαβίδ? Όχι. Τότε γιατί μιλάς? Πόσες φορές κάνουμε σχέδια για το μέλλον και δεν πάμε στον Θεό που μιλάει για το μέλλον? Μας έχει πει ο Κύριος ακριβώς περί του οίκου, ακριβώς πως φτιάχνεται ο οίκος, ακριβώς πως είναι η Εκκλησία, πως είναι ο Χριστός, πως πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Τα έχει εξηγήσει όλα τέλεια, τα γράφουν οι γραφές. Παρόλα τα αυτά, εμείς θέλουμε ακόμα να του πούμε πως θα γίνουνε. Συμφωνούμε? Ο Κύριος θα μας εξηγήσει και θα μας το πει ξεκάθαρα ότι δες τον οίκο σου, το πνευματικό και το φυσικό, και δες πού βρίσκεσαι και έλα να το φτιάξουμε. Το μοντέλο είναι εκεί, αδερφοί. Ο σχεδιαστής, ο καλλιτέχνης, ο αρχιτέκτονας, ο χτίστης είναι αυτός. Τα έχει βάλει όλα σε τέλεια τάξη. Σε κάλεσα λοιπόν από έναν απλό άνθρωπο και σε έκανα βασιλιά. Ωστόσο ήταν καλό που είχε μια καρδιά να φτιάξει για τον Θεό. Ξέρετε, αυτό ήταν που μας κάλεσε ο Κύριος. Αυτό είδε στην καρδιά μας. Έβλεπε και όλα τα άλλα που έχουμε, τα αγαθά, τα όμορφα, τα στολίδια της καρδιάς μας, τα έβλεπε όλα. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, έλα, μου κάνεις. Ο Κύριος θέλει να φτιάξει ένα τόπο αναπαύσεως στον Δαβίδ και σε όλους τους ιούς του, τους πνευματικούς. Αλλά ξέρετε κάτι, αδερφοί, δεν μπορεί ο άνθρωπος να φτιάξει οίκο αναπαύσεως. Ο Θεός φτιάχνει οίκο αναπαύσεως. Όσο και να παιδευόμαστε, όσο και να βάλουμε την αρχιτεκτονική μας να λειτουργήσει για να φτιάξουμε οίκο αναπαύσεως, θα αποτύχουμε. Ίσως έχουμε αποτύχει στο παρελθόν και ίσως να αποτύχουμε ξανά. Ο Θεός διορίζει τον τόπο και τον κτίστη. Και θέλω να μας ανοίξει ο Κύριος λοιπόν να καταλάβουμε τι είναι αυτός, ποιος είναι αυτός ο τόπος και ποιος είναι αυτός ο κτίστης. Πάμε λίγο, Β' Σαμουήλ 7:10. Το διαβάσαμε αυτό, κάτι μας λέει εκεί. Β' Σαμουήλ 7:10. Και θέλω διορίσει τόπον δια των λαών μου τον Ισραήλ και θέλω φυτέψει αυτούς και θέλουσι κατοικεί εν τόπο οι δύο αυτών και δεν θέλουσι μεταφέρεστε πλέον και οι ιοί της αδικίας δεν θέλουσι καταθλίβει αυτούς τώρα όπως το πρώτερον. Ποιος είναι αυτός που διορίζει τόπο για τον Ισραήλ? Πείτε μου, ο Κύριος. Δαβίδ, γιατί του τα λέει όλα αυτά? Γιατί ο Δαβίδ νόμιζε ότι αυτός μπορεί να κάνει τα πάντα. Νόμιζε ότι είναι η απατηλή καρδιά που μας πιάνει μερικές φορές. Να φτιάξω οίκο για το Θεό, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο. Μα Δαβίδ, ό,τι έχεις δεν είναι δικό σου. Ο βασιλιάς της Τύρου ήρθε, έστειλε τεχνίτες και σου φτιάξανε ένα οίκο. Και ξαφνικά είχε και υπέροχα πράγματα ο Δαβίδ μέσα του. Έχουμε υπέροχα πράγματα μέσα μας. Αλλά χρειάζεται μια ισορροπία κάπου κάπου. Να μας θυμίζει ότι μας πήρε πίσω από τα πρόβατα που βόσκαμε. Προβατάκια. Είμαστε απλοί καθημερινοί άνθρωποι και μας έκανε βασίλειο ιεράτευμα, έθνος άγιο. Μας έδωσε δικαίωμα να στεκόμαστε μπροστά στον Θεό και να διεκδικούμε ευλογίες ουράνιες, να κατοικούμε μέσα στον Χριστό. Ο τόπος λοιπόν που φύτεψε τον Ισραήλ ήταν ένας τόπος για να μην μεταφέρεται. Ένα δέντρο για να φέρει καρπό πρέπει να μείνει φυτεμένο. Και ο Θεός έχει αυτή την ιδιότητα να φυτεύει κάτι και να σου λέει: κάτσε εδώ, μη μετακινηθείς. Κάθε φορά που μετακινόντουσαν οι Ισραηλίτες, κόβονταν οι ρίζες τους, έχαναν τη δύναμή τους. Είχε ταλαιπωρηθεί ο λαός από όλες αυτές τις μετακινήσεις. Ξέρετε πόσες φορές αλλάζουμε τα σχέδια για τη ζωή μας? Εγώ θα κάνω για τον Θεό αυτό. Μετά από 6 μήνες αλλάζει το σχέδιο. Μετά από 3 μήνες έχουμε άλλο σχέδιο. Μετά από 5 μήνες άλλο σχέδιο. Και τελικά δεν πραγματοποιούμε κανένα σχέδιο, γιατί με κανένα δεν ξεκινάμε. Γιατί δεν έχουμε καταλάβει ότι ο Θεός μας έχει φυτέψει σε έναν τόπο και περιμένει εκεί να φέρουμε καρπό. Τον πρώτο καρπό θα τον φέρεις εκεί που σε φύτεψε ο Θεός. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με την καρδιά μας. Είχε λοιπόν ανάγκη από έναν οίκο για να σκεπαστεί ο Δαβίδ και ο Κύριος του τον έδωσε. Αλλά έπρεπε να του δώσει να καταλάβει τώρα και τι είναι ο πνευματικός οίκος. Ο Δαβίδ είχε παλάτι, αλλά ο Θεός του μιλάει για έναν άλλο οίκο, πνευματικό. Η σκέπη, η πνευματική, το σχέδιο είναι του Θεού, το πώς ο Θεός σκεπάζει. Στο τέλος του 7:11, ακούστε λέει, ο Κύριος προσέτει, αναγγέλει προσέ, ότι ο Κύριος θέλει οικοδομήσει οίκο εισέ. Τι το αναγγέλει ο Κύριος? Ότι εγώ θα σου οικοδομήσω οίκο. Μα Κύριε, έχω οίκο. Πνευματικό οίκο, Δαβίδ. Για να το λέει αυτό ο Κύριος, ξέρετε τι νιώθω? Ότι δεν έχουμε αντιληφθεί ακόμα το ότι είμαστε Άγιοι άνθρωποι του Θεού και κατοικούμε σε έναν τόπο Άγιο και ο Θεός έχει απαιτήσεις από μας, γιατί κατοικούμε μέσα στο Χριστό, ο Χριστός κατοικεί μέσα μας. Μέσα στο Χριστό κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας. Έχουμε μια τέλεια σχέση με τον Ουράνιο Πατέρα. Ωστόσο, έχουμε τα σχέδιά μας για τα σχέδιά Του. Έρχεται και ανατρέπει ο Θεός. Έρχεται και ανατρέπει όλη αυτή τη διάθεση του Δαβίδ. Δαβίδ του λέει: μισό λεπτό. Το διαβάσαμε. Αφού πληρωθούν, λέει, οι μέρες σου και κοιμηθείς μετά τον πατέρα σου, θέλω να στήσει μετά σε το σπέρμα σου. Μιλάει προφητικά για τον Ιησού. Και ο Παύλος μας εξηγεί πάρα πολύ ωραία. Θέλω να πω λίγα λόγια γι' αυτό. Πράξεις 13:22-23. Πράξεις 13:22-23. Και μεταστήσεις αυτόν, ανέστησε εις αυτούς βασιλιά τον Δαβίδ, περί του οποίου και είπε μαρτυρή σας, Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ, άδρα κατά την καρδία μου, ως της θέλει κάμι πάντα τα θελήματά μου. Από του σπέρματος τούτου ο Θεός κατά την επαγγελία αυτού ανέστησε εις τον Ισραήλ σωτήρα τον Ιησού. Βλέπουμε ότι η υπόσχεση του Θεού, ο Παύλος μας λέει ότι ήρθε. Πάμε λίγο στη Ρωμαίους 1:3-4 θα διαβάσουμε. Ρωμαίους 1:3-4. Περί δε του Υιού αυτού, ως εγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Μας λέει λοιπόν ότι αυτός είναι ο οίκος που θα έφτιαχνε ο Θεός μέσα από το Δαβίδ. Και Ρωμαίος 1:6, πάμε λίγο στο 6, μεταξύ των οποίων είστε και εσείς προσκεκλημένοι του Ιησού Χριστού. Ξέρεις, όταν φτιάξει κάποιος ένα σπίτι, δεν μπορείς να πας απρόσκλητος. Σε καλεί και πας. Ο Κύριος λέει ότι μας έχει προσκαλέσει σε αυτόν τον οίκο. Ο Ιησούς μας έχει προσκαλέσει σε αυτόν τον πνευματικό οίκο που ο Κύριος είχε υποσχεθεί στο Δαβίδ. Ακούστε τι λέει ακόμα, Κολοσσαΐς 1:19. Θέλω να το εδραιώσουμε αυτό να μας μείνει μέσα μας, Κολοσσαΐς 1:19. Διότι εν αυτό ευδόκησε ο Πατήρ να κατοικήσει παν το πλήρωμα στον οίκο που λεγότανε Ιησούς. Κολοσσαΐς 2:6-9. Καθώς λοιπόν παρελάβατε τον Χριστόν Ιησού, εν αυτό περιπατείτε, εριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό και στερεούμενοι εν την πίστη, καθώς σε διδάχτητε περισσεύοντες εν αυτή μεταευχαριστίας. Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει τις δια της φιλοσοφίας και της ματαιάς απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και όχι κατά Χριστό. Διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και είστε πλήρης εν αυτό, ώστις είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Τι μας λέει ο Κύριος? Ότι ο Θεός όρισε το σπέρμα αυτό να είναι ο οίκος που θα κατοικούσε μέσα το πλήρωμα της θεότητας, όλος ο Θεός, όλη η δύναμη του Θεού, και όποιος ακούσει αυτό το μήνυμα είναι προσκεκλημένος και αυτός για να έχει αυτή την κατοίκηση. Η Εκκλησία είναι αυτός ο οίκος, αδερφοί. Η Εκκλησία είναι ο τόπος, η μηλό, η πληρότητα, οι Άγιοι μεταξύ τους. Καθώς είναι γεμάτοι από το Πνεύμα του Θεού, ο Χριστός φανερώνεται μέσα από αυτούς και κατ' επέκταση ο Θεός. Είμαστε, λέει, πλήρης εν αυτό που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, ο Χριστός. Όλες λοιπόν τις εργασίες του οίκου, του πνευματικού, τις ορίζει ο Χριστός και ο Λόγος Του. Ο Χριστός και ο Λόγος Του. Είναι κεφαλή κάθε αρχής και εξουσίας. Μας λέει στην Εβραίους ότι «Πας οίκος κατασκευάζεται υπό την ως. Ο δε κατασκευάσας τα πάντα είναι ο Θεός». Όταν λοιπόν εμείς λέμε στον Κύριο, ξέρεις Κύριε, εγώ θα κάνω αυτό για σένα, θα κάνω το ένα ή θα κάνω το άλλο, όπως εγώ νομίζω, είναι σαν να του λέμε, εσύ δεν ξέρεις και εμείς θα το κάνουμε όπως εμείς νομίζουμε. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο Θεός ξέρει και τον τρόπο και τον τόπο και πώς γίνονται όλα, απλά εμείς πρέπει να συντονιστούμε με τον αρχιτέκτονα που λέγεται Κύριος Ιησούς. Ο κατασκευαστής λοιπόν είναι ο Θεός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Παρθενών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εβραίους 3:6. Ο δε Χριστός ως Υιός επί του οίκου αυτού, του οποίου εμείς είμαστε οίκος. Που κατοικεί ο Χριστός μέσα μας. Ο Χριστός μας λέει λοιπόν ότι θα μας αναπαύσει και θα μας ξεκουράσει εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την παρησία και το καύχημα της ελπίδος. Εβραίους 3:14. Διότι μέτοχοι εγίναμε του Χριστού εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την αρχή της πεποιθήσεως. Αν μείνουμε στον οίκο που ο Θεός φρόντισε και κατασκεύασε για μας, σκεφτόμαστε πάντοτε αυτό που θέλει Αυτός και συγκρίνοντας τους δύο οίκους, τον πνευματικό μας και τον σαρκικό μας, θα δούμε μεγάλες αλήθειες εκεί μέσα. Ο προφήτης Αγκαίος μας προβληματίζει καθώς μας βάζει να σκεφτούμε το πνευματικό οικοδόμημα με το φυσικό οικοδόμημα και να συγκρίνουμε. Αγκαίος 1:5-6. Τώρα λοιπόν, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, συλλογίστηκε τα σοδού σας. Λέει, σπήρατε πολύ και εσοδεύσατε ολίγο. Τρώγετε και δεν χορταίνεστε, πίνετε και δεν ευχαριστιέστε, ενδύεστε και δεν θερμαίνεστε και ο μισθοδοτούμενος μισθοδοτείται δια βαλάντιων τετρυπημένων. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, συλλογίστε τα σοδού σας. Λέει ότι πρέπει να σκεφτούμε, ενώς παίρνω δεν θερίζω. Δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό που τρώω. Δηλαδή να το δούμε πνευματικά αυτό. Ακούμε το Λόγο του Θεού και δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Μας ταΐζει ο Κύριος και δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Έχουμε οίκο και δεν θέλουμε. Θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που ο Θεός μας έχει ορίσει. Πάντα ψάχνουμε και δεν ικανοποιούμαστε με τίποτα. Και υπάρχει πνευματική φτώχεια. Πρέπει να συλλογιστούμε. Πρέπει να δούμε αυτά τα παραδείγματα σαν πνευματικά παραδείγματα. Πρέπει να σκεφτούμε, ο Κύριος κατοικεί πλούσια μέσα μου. Είμαι, μήπως είναι επισκέπτης ο Κύριος. Μήπως έρχεται μόνο για βοήθεια. Ξέρετε, υπάρχει η βοήθεια του Δήμου. Φωνάζεις κάποιον για να σε βοηθήσει όταν δεν μπορείς. Μήπως φωνάζουμε τον Χριστό σαν βοήθεια του Δήμου να μας βοηθήσει όταν έχουμε κάποια αρρώστια. Μήπως. Το κάνουμε μόνο για την βοήθεια που μας παρέχει και δεν ζούμε μέσα στην ειρήνη του Χριστού. Αγκαίος 1:2, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ο λαός του τους λέγουσι, ο καιρός δεν ήλθε. Ο καιρός να οικοδομήσω με τον οίκο του Κυρίου. Και απαντάει στο 1:4, είναι καιρός εσάς να κατοικείτε εσείς εν φατνωτής οίκους, ο δε οίκος τούτος να είναι έρημος. Ο καθένας μας πρέπει να φροντίσει τον οίκο του, τον φυσικό όπως και το πνευματικό. Αν σκεπαστούμε, αδερφοί, κάτω από τον Κύριο, μετανοώντας και επιστρέφοντας από κάθε απομάκρυνση, όπως επέστρεψε ο άσωτος Υιός, γιατί μόνο ο οίκος του Πατρός μας προσφέρει πληρότητα, αλλιώς, σας λέω τώρα αυτό που ο Κύριος μου έδειξε, θα κοιμόμαστε το βράδυ ξεσκέπαστοι, εκτεθειμένοι, διότι Αυτός φτιάχνει οίκο και όχι εμείς. Ο Κύριος θα γκρεμίσει οτιδήποτε είναι φτιαγμένο από χέρι ανθρώπου. Ψαλμός 91:1. Ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου, υπό την σκιά του Παντοκράτορας θέλει διατρίβει. Μου έδειξε ο Κύριος ένα πνεύμα να οδηγεί, ένα πολύ ισχυρό πνεύμα, να θέλει να οδηγήσει κάθε άνθρωπο, αλλά ξέρετε, ο διάβολος ιδιαίτερα τα έχει με την Εκκλησία, με τους Αγίους, με αυτούς που αγαπάνε τον Θεό. Να θέλει να οδηγήσει τον άνθρωπο να μην είναι σκεπασμένος, να είναι κατά της σκέπης που ο Θεός έχει βάλει. Και μπορούμε να σκεφτούμε σε ένα σπίτι όταν ο διάβολος κάνει επίθεση, τα παιδιά εναντιώνονται στη μαμά, η μαμά εναντιώνεται στον μπαμπά, ο μπαμπάς τα βάζει με τον Θεό γιατί δεν υπάρχει τάξη. Μέσα στην Εκκλησία τι γίνεται, οι Άγιοι του Θεού συζητάνε πράγματα τα οποία νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν οίκους πνευματικούς. Ο Κύριος δεν ευαρεστείται και θα έρθουνε, εννοείται ότι θα έρθουνε, και όπως το έχουμε δει στο παρελθόν, εναντίον της εξουσίας. Δηλαδή θα τα βάλουν με την εξουσία. Είδα λοιπόν αυτό το φοβερό πνεύμα να οδηγεί τους ανθρώπους και τους έπειθε να είναι χωρίς σκέπη, να μην θέλουν τη σκέπη πάνω από το κεφάλι τους. Και ήταν μαζί άλλο ένα πνεύμα, ήταν βράδυ, το βλέπα ζωντανό, ήτανε η αποστασία αυτό. Μαζί με ένα άλλο πνεύμα που ήταν η πορνεία. Ήταν η πορνεία της σάρκας, καθαρή πορνεία. Και συνομιλούσαν, άκουσαν να μιλάνε. Έλεγε η αποστασία στην πορνεία, δεν πειράζει, δεν κάνουμε και τίποτα κακό. Και είδα μία πόρνη γιαγιά, μεγάλη, έμπειρη στην πορνεία. Δίδασκε την άλλη. Δεν έχω πάθει κάτι, δηλαδή μια χαρά είμαι. Δεν πειράζει, δεν κάνουμε κάτι κακό. Και ξαφνικά ένιωσα τον Κύριο να με ξυπνάει. Ήτανε τόσο ζωντανό, αδερφοί, τόσο ζωντανό. Είδα τους δαίμονες να εργαζόντουσαν σε αυτό. Είχανε δικαίωμα, εργαζόντουσαν. Και λέω, Κύριε, λέω, όχι. Πρέπει, εσύ φτιάχνεις ένα οίκο πνευματικό και ο διάβολος θα χαλάσει, λέω, όλοι αυτοί, λέω, το έργο σου με τα πνεύματα αυτά. Ζαχαρίας 1:16. Δια τούτο, ούτω λέγει ο Κύριος, εγώ επέστρεψα στην Ιερουσαλήμ εν εκτιρμής. Ο οίκος μου θέλει ανοικοδομηθεί εν αυτή, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και σχοινίων θέλει εκτανθεί επί την Ιερουσαλήμ. Το σχοινίο είναι το μέτρο, είναι ο νόμος ή κάλαμος αλλιώς, που ορίζει και μετράει πώς οικοδομείς. Πώς πρέπει να συνοικοδομηθούμε. Και όποιος συνοικοδομείται μέσα στην Εκκλησία του Θεού, στην Ιερουσαλήμ, πρέπει να ξέρει ότι δεν εξαιρείται του ελέγχου και της παιδείας του Κυρίου. Θέλω, αδελφοί, να σκεφτούμε πολύ καλά αυτό το μήνυμα. Έφερα αυτό το παράδειγμα του Δαβίδ, γιατί ο Δαβίδ είχε μια καλή καρδιά. Είμαστε καλές καρδιές. Αλλά στο ζήλο μας, για να κάνουμε πράγματα για τον Θεό, ίσως προτρέξουμε και δεν ευαρεστηθεί ο Θεός. Ο Θεός έχει θέσει τον τρόπο που ο οίκος φτιάχνεται, τον τρόπο που η Εκκλησία λειτουργεί, τον τρόπο που Αυτός θέλει για να φυτέψει, να αυξήσει και να προοδεύσει. Μήπως άθελά μας κάνουμε σχέδια σύμφωνα με το νου μας και δεν εκπληρωθούν τα σχέδιά μας και απογοητευτούμε. Ας είναι η καρδιά μας σαν του Δαβίδ. Β' Σαμουήλ 7:18. Β' Σαμουήλ 7:18. Τότε εισήλθε, αφού άκουσε από τον Νάθαν τον προφήτη όλη αυτή το λόγο του Θεού, εισήλθε ο βασιλεύς Δαβίδ και κάθισε ενώπιον του Κυρίου και είπε, «Τι είμαι εγώ, Κύριε Θεέ, και τι ο οίκος μου, ώστε με έφερες μέχρι τούτο». Στο 20. «Και τις δύναται να είπε πλέον ο Δαβίδ, προσέ, διότι εσύ γνωρίζεις τον δούλο σου, δέσποτα Κύριε». Στο 27. «Διότι εσύ, Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ, απεκάλυψας εις τον δούλο σου, λέγον, οίκον θέλω οικοδομήσει εισέ, δια τούτο ο δούλο σου έβρικε την καρδιά αυτού ετοίμη να προσευχηθεί προσέ την προσευχήν ταύτη». Ποιος μας φτιάχνει οίκο, αδερφοί μου, πείτε μου. Αμήν. Ο Κύριος. Τον οίκο τον φτιάχνει ο Θεός. Ας ησυχάσουμε μπροστά Του. Ας έχουμε ειρήνη μαζί Του. Ειρήνη στο πνευματικό μας, ειρήνη στον φυσικό μας οίκο. Ας ζητήσουμε τις ευλογίες που Αυτός έχει για μας, όχι προτρέχοντας, αλλά αφήνοντας Αυτόν να τις φανερώσει. Θέλω να θυμώσετε το εξής. Μόλις ησύχασε, ο Χιράμ έφερε τις ευλογίες. Πρέπει να ησυχάσουμε. Στην προσευχή, στην κοινωνία με τον Κύριο, πρέπει να ησυχάσουμε μεταξύ μας, οικογένειες, ζευγάρια. Η Εκκλησία πρέπει να έρθει σε μια τέλεια ησυχία ενώπιον του Κυρίου. Και ο Κύριος θα αρχίσει να οικοδομεί νέα πράγματα. Έρχεται κάτι νέο, πολύ ωραίο. Ας φυλάξουμε τον εαυτό μας από αυτό το φοβερό πνεύμα της αποστασίας και της πορνείας. Ας φυλαχτούμε. Το σώμα είναι άγιο. Ο Κύριος θέλει να είμαστε άγιοι, καθαροί. Και οφείλουμε όλοι να διατηρήσουμε τον οίκο του Θεού άγιο. Ο Κύριος σας ευλογεί πλούσια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο!

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Άγιο Λόγο Του, γιατί αδελφοί, ο Λόγος Του είναι αυτός που μας ανοίγει τα μάτια να βλέπουμε και να οδηγούμαστε στη ζωή μας, καθώς είμαστε παιδιά του Κυρίου μας. Βλέπετε ότι ο Κύριος με την ανάληψή Του έφυγε και άφησε τη μαρτυρία Του μέσα από τους Αποστόλους και μέσα από το Λόγο Του, τον Άγιο. Και ο Λόγος Του είναι, αδελφοί, η βακτηρία μας που μας οδηγεί, και δεν είναι να ακούμε απλά κάποιος μιλάει τα πράγματα του Θεού, αλλά ο Κύριος χρειάζεται να μας ανοίξει τα μάτια μας και τα ότα μας τα πνευματικά, για να μπορούμε να συλλάβουμε το θέλημα του Κυρίου με όλη μας την καρδιά. Ο τίτλος του μηνύματος σήμερα είναι «Τα πάντα κοινά». Και αυτό το βλέπουμε μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, στην πρωτοϊδρυθήσα, θα λέγαμε, εκκλησία του Κυρίου, καθώς ιδρύθηκε η εκκλησία του Κυρίου. Λέει ένα από τα υπέροχα εδάφια στην Καινή Διαθήκη, είναι αυτό που λέει στις πράξεις το 2.42. «Και ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάση του άρτου και εν τις προσευχές». Βλέπετε ότι η κοινωνία την διαφοροποιεί σε σχέση με την κλάση του άρτου. Η κλάση του άρτου είναι αυτό που πήραμε την προηγούμενη φορά, αλλά η κοινωνία είναι κάτι το οποίο, αδερφοί, είναι κάτι ίσως θα λέγαμε κάπως διαφορετικό. Και για αυτή την κοινωνία θα μιλήσουμε σήμερα. Και μάλιστα αυτό που λέει που στο 44 εδάφιο. Θα δούμε πόσες φορές σήμερα θα συναντήσουμε αυτή τη λέξη. «Και πάντες οι πιστεύοντες ήσαν ομού και είχον τα πάντα κοινά». Για αυτά τα πάντα, τα κοινά, ο Κύριος θέλει να μας μιλήσει σήμερα. Γιατί είναι μια παρεξηγημένη έννοια, ορισμένη βολεύονται σε αυτό και λένε ότι να, βλέπεις, είχαν πουλήσει τα πάντα και δεν χρειαζόταν να δουλέψει κανένας, περνάγανε όμορφα και ωραία, δεν δούλευε κανένας και ζούσαν με τα έτοιμα. Ναι, αλλά τα έτοιμα κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Και όποιος δεν θέλει να δουλεύει, λέει, ας μην τρώει κιόλας, λέει ο Αποστολός Παύλος. Άρα ήταν μια ιδιαίτερη, θα λέγαμε, κατάσταση που είχαν έρθει, ξέρουμε πολύ καλά, για να διδαχτούν το Ευαγγέλιο, έπρεπε να μείνουν στην Ιερουσαλήμ, υπήρχαν έξοδα, υπήρχαν που να τους φροντίσουν, που να τους ταΐσουν, τόσους χιλιάδες κόσμος ήταν. Και αναγκάστηκαν οι χριστιανοί τότε της Ιερουσαλήμ να πουλήσουν ό,τι είχαν και δεν είχαν, ώστε να μαζευτεί ένα ποσό, ώστε να μπορούν να το διαθέσουν, ώστε να διδαχτεί ο λαός του Θεού και μετά να πάει και να κηρύξει παντού το λόγο του Κυρίου. Αλλά αυτά τα πάντα κοινά δεν έχει να κάνει μόνο με οικονομικά. Δεν έχει να κάνει μόνο το ότι πούλησαν τις περιουσίες τους, θα δούμε σήμερα. Είχαν τα πάντα κοινά, και θέλω σήμερα έτσι να μας αποκαλύψει ο Κύριος, αδερφοί, το πόσο κοινά πράγματα έχουμε. Δηλαδή, πολλοί θεωρούν ότι τα κοινά που έχουμε μεταξύ μας σαν χριστιανοί είναι να μαζευόμαστε την Κυριακή, να μαζευόμαστε, ξέρω, το Σάββατο, την Τετάρτη, προσευχόμαστε μαζί, αυτά είναι τα κοινά μας. Μια κοινή συνάντηση, συνάθρηση. Αλλά θα δούμε πόσα κοινά έχουμε μεταξύ μας. Πόσα κοινά έχουμε μεταξύ μας. Και αυτά θα πρέπει να τα δούμε, αδερφοί, με το πνευματικό μάτι, ώστε να καταλάβουμε όταν λέμε αδερφέ μου ή αδερφή μου, να έχουμε αποκάλυψη και αντίληψη σωστή όσον αφορά τα αδέρφια μας. Ότι έχουμε ένα κοινό αγώνα, έχουμε μια κοινή προσπάθεια. Έχουμε πολλά κοινά μεταξύ μας. Και αυτά τα κοινά, κάποια ίσως από αυτά, ανακαλύψουμε σήμερα μέσα από το Λόγο του Θεού. Πρώτοι χριστιανοί, αυτό που κυριαρχούσε στην Εκκλησία ήταν ότι, αδελφοί, υπήρχε πραγματική αγάπη. Το λέει μέσα και ο Κύριος, λέει στην Εκκλησία της Εφέσου, την πρώτη σου αγάπη αφήκας. Δηλαδή, το κυρίαρχο που υπήρχε ήταν η πραγματική αγάπη, μια ανιδιοτελής αγάπη μεταξύ τους. Και επίσης το άλλο που κυριαρχούσε ήταν το πραγματικό ενδιαφέρον να μάθουν. Να μάθουν για τον Κύριο, να μάθουν για το έργο Του, να μάθουν για τα πνευματικά πράγματα που ο Κύριος ήθελε να τα γνωρίσουν. Είχαν πολλά να μάθουν. Φανταστείτε τώρα πόσα χρόνια εμείς ακούμε. Έτσι. Και με όλα αυτά τα μέσα που έχουμε και μαθαίνουμε και μαθαίνουμε και μαθαίνουμε και πάρα πολλά πράγματα δεν τα ξέρουμε, αδερφοί, πάρα πολλά πράγματα που έχει ο Κύριος θησαυρούς για να μας σας αποκαλύψει. Πόσο μάλλον εκείνοι, σε ένα μικρό διάστημα που έπρεπε να μάθουν. Άρα το κοινό χαρακτηριστικό

για τα κεντήματα ούτε για τέτοιου είδους θέματα. Είχαν δίψα να μάθουν. Είχαν δίψα να μάθουν. Κοίταξα τον όρο κοινωνία σε ένα λεξικό, στη Wikipedia, και μ' άρεσε ο ορισμός που έδινε. Λέει, με τον όρο κοινωνία εννοείται το σύνολο των ανθρώπων που συνδυώνουν σε κάποιο τόπο ή σε μια ιστορική περίοδο και έχει ευρεία εφαρμογή όσον αφορά την ανθρωπότητα ή τη στενή εφαρμογή της όσον αφορά ομάδες ανθρώπων στο χώρο και το χρόνο ως έννοια. Δηλαδή θα πρέπει να ξέρουμε ότι μπορεί ο καθένας να είναι σπίτι του, να έχουμε διαφορετικές εργασίες μεταξύ μας, αλλά είμαστε μια ξεχωριστή, θα πρέπει αυτό να το καταλάβουμε σαν χριστιανοί, είμαστε μια ξεχωριστή κοινωνία. Δεν είμαστε, δεν ανήκουμε στον κόσμο, δεν ανήκουμε ο ένας, ο καθένας και πάνω του. Ο καθένας μας, αδερφοί, είναι ένα μέλος του σώματος του Χριστού. Και διαβάζω παρακάτω. Σε ένα εναλλακτικό ορισμό, ως κοινωνία φέρεται η διαρκής στον χρόνο συνεργατική ομάδα, τα μέλη της οποίας ανέπτυξαν οργανωμένα πρότυπα σχέσεων μέσω της διαρκούς αλληλοεπίδρασής τους. Υπάρχει μια εργασία μέσα σε αυτό που γίνεται. Και ο καθένας μας έχει να δώσει σε αυτή την όμορφη κοινωνία που ο Κύριος μας έχει βάλει μέσα. Κατά την ενέργεια ενός εκάστου μέλους, λέει, γίνεται η αύξηση του σώματος, προς οικοδομία αυτού, εν αγάπη, λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Ο καθένας μας λοιπόν έχει να δώσει πράγματα. Και όταν λέει επίσης ότι να θεωρούμε αλλήλους επερέχοντες, ο καθένας μας έχει, αδερφοί, κάποια χαρίσματα τα οποία οι υπόλοιποι δεν τα έχουν σε αυτό το μέτρο. Και με τη ζωή του, με τις πράξεις του, ο καθένας από μας, αδερφοί, θέλει να δώσει. Ο Κύριος θέλει να δώσει. Και ακούστε τι λέει, οι κοινωνίες διαμορφώνουν διάφορα πρότυπα συμπεριφοράς που τα θεωρούν απαράδεκτα ή αποδεκτά. Αυτά τα πρότυπα συμπεριφοράς σε μια σταθερή κοινωνία είναι γνωστά ως κοινωνικοί κανόνες. Δηλαδή, μέσα στην κοινωνία αυτή που ζούμε, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ή είναι αποδεκτά ή είναι απορριπταία, απαράδεκτα. Και πολλοί ίσως κάνουν αυτό το βήμα και έρχονται σε αυτή την κοινωνία του Κυρίου, αλλά δεν τους ταιριάζουν αυτοί οι κοινωνικοί κανόνες, που δεν είναι κοινωνικοί κανόνες εμάς, είναι του Κυρίου οι κανόνες. Θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους όπως αυτοί θέλουν, χωρίς κάποιος να τους επιβάλλει το οτιδήποτε, έτσι το θεωρούν εκείνοι. Όμως, αδερφοί, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Κύριος είναι αυτός που μας οδηγεί και μας λέει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό και το αποτέλεσμα του κακού, αλλά και του καλού. Εκείνοι λοιπόν οι χριστιανοί, όπως είπαμε πριν, μιλούσαν μεταξύ τους για θέματα της πνευματικής ζωής. Είχαν μια σχέση μεταξύ τους. Μπορεί να ήταν από διαφορετικές κάστες. Ο Μαθαίος ήταν τελώνης. Τους τελώνες τους είχανε, δεν τους ήθελαν σπίτια τους κάνουν, να φάνε μαζί. Μπορεί να ήταν ψαράδες. Φαντάσου τώρα ένα κατανάγκη φοροφυγά, και έναν ο οποίος είναι στις ΔΟΕ, ξέρω εγώ, και να συνυπάρχουν μαζί. Έτσι. Λοιπόν, κάπως έτσι ήταν με τον Μαθαίο η ιστορία. Όμως, αδερφοί, βλέπετε ότι ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος τα φτιάχνει όλα αυτά. Αμήν, τα φτιάχνει όλα αυτά. Υπήρχαν βοσκοί, αγράμματοι, όμως υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι ήταν μέσα, ακόμα λέει και πολλοί των ιερέων πίστεψαν. Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν γραμματιζούμενοι και είχαν εξοδέψει όλη τους τη ζωή στη διδασκαλία, στα γράμματα κτλ. Γενικά υπάρχουν δύο απόψεις στους χριστιανούς

0: είναι αυτή που θεωρεί η άποψη και η στάση ότι είναι απαραίτητη η κοινωνία μεταξύ των αδερφών. Η σχέση, η αλληλοεπίδραση, η ενότητα, η όμορφη επικοινωνία των σκέψεων, των αντιλήψεων, των συναισθημάτων, το να μεταδώσει ο ένας τον άλλον την αγάπη του, τη φροντίδα του, την προστασία του, το να είμαστε φύλακες ο ένας τον άλλο, αυτό είναι το πρώτο, θεωρούν απαραίτητη την κοινωνία. Και η άλλη άποψη είναι εκείνη που λένε ότι θα τα καταφέρουν μόνοι τους, εξαιτίας του ότι μπορεί να έχουν κάποιο κοσμικό φρόνημα που δεν τους ενδιαφέρει και θεωρούν τους κανόνες του Κυρίου ότι δεν μπορούν να τους στηρίσουν και θέλουν να ζήσουν μια ελεύθερη ζωή λόγω ασυγχωρητικότητας, γιατί δεν μπορούν να συγχωρέσουν, να συνυπάρξουν, λόγω πικρίας ή λόγω μεριμνών θεωρούν ότι θα τα καταφέρω μόνος μου. Όμως ο Κύριος, αδερφοί, δεν μας δίδαξε αυτό το δεύτερο. Μας κήρυξε και μας ζητάει από μας, αδερφοί, να θεωρούμε απαραίτητη την κοινωνία μεταξύ των αδελφών. Γιατί είμαστε σώμα του Κυρίου. Πέθανε ο Κύριος για να γίνουμε εις όλοι μας. Όλοι μας. Και επίσης θα πρέπει να ξέρουμε και από την ιστορία του κόσμου, της κοινωνίας έξω στον κόσμο, ότι όποιο κράτος απομονώθηκε, βλέπε Βόρεια Κορέα αυτή τη στιγμή, έτσι, μόνο με τα όπλα έχουν, όλα τα άλλα είναι, όποια κράτη απομονώθηκαν και δεν ζουν σε αυτή την αλληλοεπίδραση ο ένας με τον άλλον, και όχι μόνο κράτη, και άνθρωποι οι οποίοι έμειναν, ξέρω εγώ, μόνοι τους κάπου, δεν είχαν αύξηση, δεν είχαν πρόοδο. Όσο έχουμε κοινωνία, το βλέπω και από τη δουλειά μου, έτσι, όσο μιλάω με ανθρώπους πάνω στη δουλειά μου, είτε αυτό είναι στο εμπορικό κομμάτι, είτε είναι στο τεχνικό κομμάτι, δεν ντρέπομαι να ρωτήσω τη γνώμη τους, δεν ντρέπομαι να ζητήσω να δω πού βρισκόμαστε, αν υπάρχει κάτι καινούριο. Και έτσι τι γίνεται, εξελίσσομαι. Και ο Θεός θέλει να εξελισσόμαστε όλοι μας, να αυξανόμαστε πνευματικά. Και αυτό γίνεται, αδερφοί, καθώς έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Αμήν, καθώς έχουμε κοινωνία. Μ' αρέσει ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο στο Μαλαχία, στο 3.13, που δείχνει αυτές τις δύο ομάδες των ανθρώπων. Υπάρχουν άνθρωποι, Ισραηλίτες τώρα, που οι λόγοι τους ήταν σκληροί, λέει, ενάντια στον Κύριο, και έλεγαν τώρα μεταξύ τους, μάταιον είναι να δουλεύει τι στο Θεό. Και τι η ωφέλεια ότι εφυλάξαμε τα διατάγματα αυτού και ότι περιπατήσαμε πενθούντες ενώπιον του Κυρίου των δυνάμεων. Μάταιο είναι. Μάταιο είναι να βοηθάω και οικονομικά το έργο του Κυρίου. Μάταιο είναι, γιατί να μην τα διαχειρίζουμε εγώ όπως εγώ θέλω, ξέρω εγώ. Μάταιο είναι να φυλάξουμε τα διατάγματά του. Εντάξει, τα βασικά τα ξέρουμε, λένε ορισμένοι. Μάταιο είναι να περπατήσουμε πενθούντες, ο ένας να προσεύχεται για τον άλλον, να πενθεί ο ένας για τον άλλον, ενώπιον του Κυρίου. Μάταιο είναι. Και τώρα λέει, μακαρίζουμε τους υπερηφάνους, νέοι εργαζόμενοι την ανομία υψώθησαν, νέοι πειράζονται στο Θεό και αυτοί εσώθησαν, κατά την άποψή τους. Αυτό είναι το πρώτο πακέτο των ανθρώπων, οι οποίοι, αδελφοί, απλά παίρνουν μια απόφαση. Ναι, μεν γνωρίζουμε το Θεό, γνωρίζουμε τα πράγματα του Κυρίου, αλλά παίρνουμε τη δικιά μας, το δικό μας δρόμο, τέλος πάντων. Υπάρχει όμως και η άλλη ομάδα ανθρώπων. Λέει, τότε οι φοβούμενοι των Κύριων ελάλουν προς αλλήλους. Και ακούστε τι έλεγε. Προσέξτε τη φράση. Υπήρχαν οι άνθρωποι που έλεγαν αυτά, όμως οι φοβούμενοι των Κύριων ελάλουν προς αλλήλους. Δηλαδή τι είχαν? Κοινωνία μεταξύ τους. Ο ένας τον άλλον. Αδερφέ μου, τ' άκουσες αυτό? Τ' άκουσες αυτό που λένε οι άλλοι άνθρωποι? Τ' άκουσες που γυρνάγαν, γύρισαν την πλάτη στον Κύριο. Και ακούστε τι λέει. Και ο Κύριος προσήχε και ήκουε. Άρα στην κοινωνία, καθώς έχουμε κοινωνία μεταξύ μας, καθώς μιλάμε ο ένας με τον άλλον, καθώς υπάρχει αυτή η αλληλοεπίδραση, καθώς υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση για τα πνευματικά πράγματα και για τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε σαν παιδιά του Θεού, ο Κύριος προσέχει και ακούει. Και γράφει βιβλίων ενθυμίσεως ενώπιν αυτού περί των φοβουμένων τον Κύριο και των ευλαβουμένων το όνομα αυτού. Προσέχει και ακούει. Μπορεί να μην έχουν βγει από το στόμα σου αυτά που έλεγαν η πρώτη ομάδα. Μπορεί όμως μέσα στην καρδιά σου όλο αυτό να έχει πάρει διαστάσεις. Και να λες τώρα τι να τρέχω, πού να πάω. Μάταιον είναι να δουλεύει. Και πού είναι η σωτηρία του Κυρίου. Και πού είναι οι ψυχές. Ξέρω ένα πράγμα, αδερφοί, ότι ο κόπος μας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Ξέρετε πολύ καλά και για τη Σιτία χρόνια και για την Ιερά Πέτρα χρόνια που πάμε. Λοιπόν, μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι λιγοστά τα άτομα, όμως και φανταστείτε ότι υπάρχει μια εκκλησία από τα αδέρφια εκεί στην Ιερά Πέτρα στην Ολλανδία, στην Αγγλία, που πει ο αδερφός ο Θέμης στην Ολλανδία. Αδέρφια τα οποία από τη Σιτία υπάρχουν στην Κύπρο, υπάρχουν αδέρφια παντού, γιατί έτσι γίνεται. Και στην Ιερουσαλήμ, μετά που έγινε ο διωγμός, σκορπίστηκαν όλοι. Αυτό τι σημαίνει, ότι το να δουλεύεις τον Κύριο είναι μάταιο? Όχι, αδερφοί. Ο λόγος του Κυρίου δεν θα γυρίσει κενός, αλλά θα φέρει αποτέλεσμα. Αμήν, θα φέρει αποτέλεσμα. Και δεν είναι σωστό να βλέπουμε αδέρφια παντού. Παντού. Παντού υπάρχουν. Σε όλο τον κόσμο. Αμήν. Λοιπόν, δεν είναι μάταιο. Αλλά μου κάνει εντύπωση αυτή η κοινωνία που έχουν οι φοβουμένοι τον Κύριον. Δεν είναι μόνοι τους. Ελάλουν προς αλλήλους. Ο ένας και ο Κύριος προσήχε και άκουγε και έγραφε στο βιβλίο της ενθυμίσεως και θέλουσι είστε ο εμού, λέει, ακούστε τι λέει, και θέλουσι είστε εμού, λέει Κύριος το δυνάμει. Θα είναι δική μου αυτή. Θα είναι δική μου. Μπορεί να είχαν τα ίδια ξεκινήματα με τους άλλους, μπορεί να είχαν την ίδια διδασκαλία με τους άλλους, αλλά η δική του είναι αυτή οι οποίοι φοβούνται τον Κύριο και έχουν κοινωνία μεταξύ τους. Εν τη μέρα εκείνη, όταν εγώ ετοιμάζω τα πολύτιμά μου και θέλω σπλαχνιστεί αυτούς, καθώς σπλαχνίζεται ο άνθρωπος τον ιόν αυτού, ώστε δουλεύει αυτόν. Προσέξτε τι λέει επίσης. Θέλω σπλαχνιστεί αυτούς, δηλαδή δεν ήταν τέλειοι. Φοβόταν τον Κύριο, αλλά όταν λέει θέλω σπλαχνιστεί αυτούς, σημαίνει ότι ο Κύριος θα κάνει χάρη και έλεος σε αυτούς. Και μια μεγάλη παγίδα που πέφτουν ορισμένοι είναι ότι δεν έχουμε κοινωνία με τους άλλους αδερφούς, γιατί έχουν πολλά κουσούρια, βρε παιδί μου. Πολλά κουσούρια έχουν. Λες και εμείς δεν έχουμε κουσούρια. Όλος ο κόσμος έχει. Και όλοι έχουμε ανάγκη τη χάρη και το έλεος του Θεού. Τότε θέλετε επιστρέψει και διακρίνει μεταξύ δικαίου και ασεβούς, μεταξύ του δουλεύοντος το Θεό και του μη δουλεύοντος αυτόν. Εκεί τώρα στο τέλος θα υπάρξει η κρίση. Ποιος δουλεύει στον Κύριο. Ποιος περπατεί σύμφωνα με τα βήματά του. Ο Κύριος, αδερφοί, έδωσε τη ζωή του για τα αδέρφια του. Έδωσε τα πάντα. Θυσιάστηκε. Ακόμα και για τον Ιούδα. Ναι, ακόμα και για τον Ιούδα θυσιάστηκε που τον πρόδωσε. Και σίγουρα ο Κύριος θα προσευχήθηκε και για τον Ιούδα. Ο Κύριος θα λυπήθηκε τον Ιούδα. Ήταν τόσα χρόνια μαζί και έπεσε στην παγίδα αυτή. Έτσι και εμείς, ο Θεός θέλει, αδερφοί, να έχουμε αυτή την όμορφη αγάπη και κατανόηση. Και κατανόηση. Ο ένας για τον άλλον. Γιατί αυτό που προέχει, αδερφοί, είναι ο στόχος του Κυρίου, να είμαστε όλοι μαζί. δεν ήταν ότι μεταξύ τους δεν είχαν προβλήματα στην πρώτη εκκλησία. Σίγουρα είχαν πολλά προβλήματα. Σίγουρα ήταν διαφορετικοί χαρακτήρες και διαφορετικές προσωπικότητες. Αλλά ο Κύριος, αδερφοί, δεν παράγει αντίγραφα. Προσέξτε, δεν είναι να κάνουμε τον άλλον όπως εμείς είμαστε. Να αντιγράφουμε τον εαυτό μας. Ο Κύριος δημιουργεί ανεξάρτητες προσωπικότητες. Και αυτό θα πρέπει να το σεβαστούμε όλοι μας, να το αποδεχτούμε όλοι μας. Όπως ο Θεός έφτιαξε την πλάση, έτσι, με τόσο όμορφη ποικιλία και ομορφιά, έτσι και τα παιδιά του. Το κάθε κρίνο του μέσα στον κήπο του έχει διαφορετικό άρωμα και διαφορετική όψη. Και με αυτόν τον τρόπο ο Θεός θέλει να αντιμετωπίζουμε, αδερφοί, τις καταστάσεις που είναι γύρω μας. Ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να καταλάβουμε ότι έχουμε τόσα πολλά κοινά μεταξύ μας. Ο διάβολος μας δίνει τον μεγεθυντικό φακό για να διακρίνουμε τα πόσο πράγματα μας χωρίζουν από τους υπόλοιπους, ώστε να μας απομονώσει και να μην γευτούμε και να μην γευόμαστε αυτή την όμορφη κοινωνία που ο Θεός θέλει. Όμως ο Κύριος, αδερφοί, σου λέει πέταξε το μεγεθυντικό φακό. Δες πρώτα το μάτι σου, βγάλε αυτό το δοκάρι το μάτι σου και μετά έλα εσύ να δεις και τον αδερφό σου, ώστε να μπορείς να τον βοηθήσεις. Έτσι. Ας δούμε κάποια κοινά που έχουμε, γιατί αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Πρώτα απ' όλα έχουμε κοινό παρελθόν, θα πει κανένας. Μα τι κοινό παρελθόν? Ο άλλος ήταν στα μπαρ, ο άλλος ήταν ορθόδοξος, φουλ, ξέρω εγώ, άλλος ήταν από εδώ, άλλος ήταν από εκεί, άλλος ήταν θρησκόληπτος, άλλος ήταν κλέφτης, άλλος ήταν ψεύτης, άλλος ήταν μέσα στα ναρκωτικά, μέσα στο αλκοόλ, μπορεί να ήταν χίλια δυο. Και θέλω να διαβάσω στην Εφεσίους το 2.11 και παρακάτω. Αυτόν τον κορμό κυρίως θα μελετήσουμε σήμερα, να δούμε κάποια κοινά. Κάποια σημαντικά κοινά. Κοινά πράγματα που έχουμε, που μας ενώνουν. Γιατί για να είμαστε σε μια κοινωνία θα πρέπει να αντιληφθούμε τα κοινά που έχουμε. Σαν Έλληνες έχουμε κάποια κοινά μεταξύ μας. Έχουμε πρώτα απ' όλα κοινό παρελθόν. Έτσι. Έχουμε κοινούς αγώνες που έχουμε κάνει στο παρελθόν. Που μας έχουν χαρακτηρίσει σαν κράτος, σαν έθνος. Εμείς τι κοινό παρελθόν? Ακούστε τι λέει, Εφεσίους 2.11. Δια τούτο ενθυμίστε ότι εσείς υποτέθνικοι κατά σάρκα, η λεγόμενη ακροβιστία υπό της λεγόμενης περιτομής της χειροποίη του εν της αρκή, ότι είστε εν το καιρό εκείνο στο παρελθόν χωρίς Χριστό. Κανένας από εμάς δεν είχε το Χριστό. Δεν το γνώριζε. Τον είχαμε ακούσει, μπορεί να λέγαμε για το Χριστό, αλλά δεν το ξέραμε. Δεν ήταν δικός μας και δεν ήμασταν δικοί του. Απειλωτριωμένοι από τις πολιτείες του Ισραήλ. Δεν είχαμε καμία σχέση με την πολιτεία και με το πολίτευμα του Ισραήλ. Ήμασταν ξένοι των διαθηκών της επαγγελίας. Αυτό σημαίνει ότι οι επαγγελίες δεν ίσχυαν για μας. Ελπίδα δεν είχαμε. Και όντες εν το κόσμο χωρίς Θεού. Αυτό είναι το κοινό μας παρελθόν. Όλοι μας. Είτε πλούσιοι, είτε φτωχοί, είτε γραμματιζούμενοι, είτε αγράμματοι, είτε βοσκοί, είτε καθηγητές πανεπιστημίου. Είχαμε ένα κοινό παρελθόν. Δεν είχαμε τον Κύριο. Ήμασταν μέσα στην αμαρτία, μέσα στην ανομία. Ο καθένας μας ξέρει πού. Και ο Κύριος ήρθε να μας καλέσει. Είχαμε όλοι μας λοιπόν βεβαρημένο παρελθόν και όλοι μας θα έπρεπε να πάμε στην κόλαση. Όλοι μας. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, το παρελθόν μας. Όχι να το αναλογιζόμαστε, αλλά να καταλαβαίνουμε το μεγάλο έργο που έκανε ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Αμήν, μέσα στη ζωή μας. Κοινό παρελθόν και τώρα έχουμε κοινό παρόν. Τώρα όμως, λέει στην Εφεσίους, το 2, 13. Δια του Ιησού Χριστού, σεις υποτέ όντες μακράν, εγίνατε πλησίον δια του αίματος του Χριστού. Διότι αυτός είναι η ειρήνη ημών, ώστις έκαμε τα δύο εν και έλυσε το μεσότυχο του φραγμού. Μπορεί να ήμασταν Ιουδαίοι, άλλοι να ήταν εθνικοί. Αυτά είναι τα δύο εν. Μπορεί να ήταν να ήσουν άντρας ή μπορεί να ήσουν γυναίκα. Όλα αυτά τελειώσανε. Αυτοί οι περιορισμοί που υπήρχαν ακόμα και στο ναό, που ήταν η αυλή των γυναικών, η αυλή των εθνών, όλα ο Κύριος τα διάλυσε. Γι' αυτό λέει το μεσότυχο του φραγμού. Τα διάλυσε όλα αυτά. Καταργήσα στην έχθρα εν τη σαρκή αυτού. Δεν υπάρχει έχθρα μεταξύ μας. Οι Ιουδαίοι έλεγαν τους απεριθμήτους και τους Έλληνες ότι ήταν σκυλιά και αντίστροφα βέβαια οι υπόλοιποι, έτσι, παν μη Έλλην βάρβαρος, έλεγαν οι Έλληνες. Αυτή την έχθρα ανάμεσα στους εθνικούς και τους Ιουδαίους, στους άντρες, στις γυναίκες, στους πλούσιους και τους φτωχούς, ο Κύριος τις κατάργησε. Γιατί κατάργησε την έχθρα? Για να γίνουμε ένα και να έχουμε ένα κοινό παρόν. Το νόμο των εντολών εν της διατάγμασης διανακτήσει σε αυτόν τους δύο εις ένα νέον άνθρωπον φέρον ειρήνη και να συγγυαλάξει αμφωτέρους εις εν σώμα προς το Θεό δια του Σταυρού θανατώσες δι' αυτού την έχθρα. Ξανά μιλάει για την έχθρα. Άρα απαγορεύεται, καθώς ο Κύριος κατάργησε την έχθρα, να έχουμε εμείς έχθρες. Δεν υπάρχει έχθρα μεταξύ των ανθρώπων του Θεού που δεν μπορεί ο Κύριος να τη διευθετήσει, να την φτιάξει, όταν υπάρχει μέσα στην καρδιά αγάπη και συγχωρητικότητα. Δεν υπάρχει. Αμήν. Και ότι εμείς δεν μπορούμε, αδερφοί, μπορεί ο Κύριος να το κάνει. Αμήν. Υπάρχουν πράγματα και καταστάσεις που μπορεί να βιώνουμε στις σχέσεις μας, όμως θα πρέπει να βαδίζουμε με πίστη. Αμήν. Με πίστη. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε με στους άλλους. Ο Κύριος μπορεί. Και έχει τους τρόπους για να το κάνει. Έχει τους τρόπους για να το κάνει ο Κύριος. Αμήν. Έχουμε κοινό παρόν. Είμαστε μαζί και θα πρέπει να είμαστε μαζί ένα. Έκαμε τα δύο ένα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και έχουμε και μια κοινή πόλη. Και ελθόν εκήρυξε Ευαγγέλιον Ειρήνης, διαβάζω παρακάτω, εις εσάς τους μακράν και εις τους πλησίων. Διότι δι' αυτού έχουμε αμφότερη την είσοδο προς τον Πατέρα δι' ενός πνεύματος. Άρα λοιπόν δεν είστε ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Ήρθε λοιπόν και κήρυξε ειρήνη. Και έτσι έχουμε και δυο μαζί είσοδο προς τον Πατέρα. Βρισκόμαστε πλέον σε ένα κοινό τόπο. Σε μια κοινή πόλη. Σε ένα κοινό πολίτευμα. Δεν ήμασταν πλέον ξένοι και πάρικοι όπως ήμασταν πριν, που είχαμε στο κοινό μας παρελθόν, αλλά είμαστε συμπολίτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Είμαστε μαζί, συμπολίτες. Αμήν. Και όταν μιλάμε για συμπολίτες, δεν μιλάμε για συμπολίτες σε μια πόλη η οποία είναι, ξέρω εγώ, σαν τον Άγιο Νικόλαο, ο καθένας και πάνω του και κάνει ό,τι θέλει. Όχι, είμαστε μέσα σε Αγίους. Συμπολίτε των Αγίων. Άγιοι. Για φαντάσου να είσαι μέσα σε μια, πώς να το πούμε, σε ένα περιβάλλον. Αληθινό περιβάλλον, δηλαδή από το ανθρώπινο περιβάλλον. Με όλους τους Αγίους του Θεού να κάνεις παρέα με τον Αβραάμ, με τον Ισαάκ, κάνεις παρέα με τον Ιώβ, με τον Δανιήλ, να κάνεις παρέα με όλους αυτούς τους ανθρώπους του Θεού. Έτσι θα πρέπει να βλέπεις τα αδέρφια σου. Αμήν, έτσι πρέπει να βλέπεις τα αδέρφια σου. Σαν συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού, δηλαδή είμαστε μέσα στην οικογένεια του Θεού, μέσα στο σπίτι του Θεού. Έχουμε μια κοινή πόλη που αυτή η πόλη είναι το σπίτι του Θεού. Θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και θα πρέπει, το ξαναλέω, να μάθουμε να μας αποκαλυφθεί ότι οι αδελφοί έχουμε πάρα πολλά κοινά μεταξύ μας. Καθώς είμαστε συμπολίτες, έχουμε τα ίδια προνόμια, τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ευθύνες. Είμαστε σε ένα πολίτευμα που υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν αρχές. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μας θα πρέπει να μας διέπουν. Τα προνόμια είναι ότι ο Κύριος, αδερφοί, μας προστατεύει, μας φυλάει, μας σώζει. Και αν πέσει κάποιος, ο Κύριος τον σηκώνει. Έχουμε δικαιώματα. Ποιος μας τα έδωσε τα δικαιώματα? Ο Κύριος. Αμήν. Λέει, με παρησία μπορούμε να εισέλθουμε στα Άγια των Αγίων. Ένα παράδειγμα είναι με τον Απόστολο Παύλο που επικαλέστηκε σαν Ρωμαίος πολίτης. Για δύο φορές νομίζω έγινε αυτό. Τον Κέσαρα. Και μόλις έμαθαν ότι είναι Ρωμαίος πολίτης, αμέσως σήκωσαν τα χέρια ψηλά. Σου λέει, οπ, εδώ δεν μας παίρνει. Υπάρχουν προνόμια. Έτσι και ο διάβολος, αδερφοί, καθώς μαθαίνουμε ότι έχουμε προνόμια και δικαιώματα, δεν μπορεί να μας πειράξει παραπάνω από αυτό που ο Κύριος μπορεί να το επιτρέψει. Έχουμε λοιπόν κοινά προνόμια και κοινά δικαιώματα. Έχουμε κοινή ευθύνη, ευθύνες. Ακούστε τις ευθύνες μας, καθώς είμαστε συμπολίτες των Αγίων. Βλέπουμε κοινά πράγματα, κοινά δικαιώματα, κοινές ευθύνες. Φιλιππισίους 1:27. Μόνο πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού για να ακούσω, είτε όταν έλθω και σας είδω, είτε ενώ είμαι απόν, την κατάστασή σας, ότι στέκεστε εις εν πνεύμα, συναγωνιζόμενοι εν μια ψυχή για την πίστη του Ευαγγελίου. Και μη φοβιζόμενοι εις ουδέν από τον εναντίον, το οποίο εις αυτούς μένει είναι ένδειξης απώλειας, εις εσάς δε σωτηρίας και τούτο από Θεού. διότι σε εσάς εχαρίστη το υπερ Χριστού, ου μόνον το να πιστεύετε εις Αυτόν, αλλά και το να πάσχετε υπέρ Αυτού, έχοντες τον Αυτόν αγώνα, ο οποίον είδετε νεμί και τώρα ακούετε νεμί. Αγώνες. Και ποια είναι η μεγαλύτερη μας ευθύνη? Μεγαλύτερη μας ευθύνη λοιπόν είναι να πολιτευόμαστε αξίως του Ευαγγελίου. Σε δύο σημεία μιλάει εκεί ο Απόστολος Παύλος και στον Τίτο. Μιλάει για τις γυναίκες. Να μην βλασφημείτε, λέει, το Ευαγγέλιο. Θα πρέπει να έχουν, λέει, τρόπο ιεροπρεπή και τα λοιπά και τα λοιπά. Για να μην βλασφημείτε το Ευαγγέλιο. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε ευθύνη. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε ευθύνη, αδερφοί. Ευθύνη για τη σωτηρία των ψυχών. Ευθύνη το να παίρνουμε την απόφαση, ναι, να συμπάσχουμε, να έχουμε τον κοινό αγώνα μας. Ναι, δεν έχουμε, ξέρετε, όπως στην Ορθοδοξία, τους ιερείς και τους λαϊκούς. Όχι, όλοι μας είμαστε πρέσβες, πρεσβευτές του Κυρίου, πρέσβεις του Κυρίου. Όλοι μας θα πρέπει να δώσουμε το Ευαγγέλιο παντού. Έχουμε λοιπόν κοινή ευθύνη, έχουμε κοινό αγώνα, έχουμε κοινό εχθρό, που είναι ο διάβολος. Έτσι, ο διάβολος, και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, θα πρέπει να μάχεται η Εκκλησία όλοι μαζί. Θυμάστε που έχουμε μιλήσει για το ατομικό χρήσμα, αλλά και για το συλλογικό χρήσμα. Υπάρχει το ατομικό χρήσμα, υπάρχει το χρήσμα της διακονίας και υπάρχει και το συλλογικό χρήσμα, το οποίο είναι το πιο ισχυρό όταν η Εκκλησία μαζεύεται, όπως την πρώτη Εκκλησία, και εσείς τι λέει ο τόπος. Και μαρτυρούσαν τον Κύριο και δεν φοβόντουσαν τίποτα καθώς τους απειλούσαν. Γιατί ξέρετε, ο διάβολος, αδελφοί, μισεί τον Κύριο. Μισεί και εκείνους που τον αντιπροσωπεύουν, τον Κύριο. Μας μισεί, και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαστε μόνοι μας. Και χρειαζόμαστε τη στήριξη, την υποστήριξη, την αγάπη ο ένας του άλλου. Και έχουμε κοινό προορισμό. Διαβάζω επίσης την Εφεσίους. Επικοδομηθέντες στο θεμέλιο των Αποστόλων, των Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμονογούμενη αυξάντης ναών Άγιο του Κυρίου, εν το οποίο κι εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύμα. Θυμάστε στην Αποκάλυψη τα 12 θεμέλια της πόλης εκείνης ήταν τα ονόματα των 12 μαθητών του Κυρίου. Αυτός είναι ο προορισμός μας, η δόξα του Κυρίου. Πρέπει να το καταλάβουμε. Για φαντάσου τώρα, είχα δει ένα βίντεο που υπήρχε ένας αγώνας τρεξίματος, τέλος πάντων, και πήγαινε η πρώτη, η δεύτερη, και ξαφνικά σκοντάφτει η μία αθλήτρια και σταματάει αυτή που ήταν από πίσω της, τη σηκώνει, παρόλο που θα έχανε τη θέση της. Και είχα δει και άλλο ένα το ίδιο, που πήγαινε ο πρώτος, ο οποίος δεν άντυχε στα τελευταία μέτρα, και έρχεται ο δεύτερος μετά, τον έβλεπε ότι δεν, και τον πήρε μαζί του και τον έβαλε να τερματίσει πρώτος. Έτσι. Έτσι και εμείς θα πρέπει να έχουμε, αφού ο Κύριος, αδερφοί, μας βάζει αγάπη μέσα μας, θα πρέπει να έχουμε αυτό το κοινό γνώρισμα μέσα μας. Να πιάσουμε ο ένας τον άλλον και να τον τραβήξουμε με όλη μας τη δύναμη, να φτάσουμε όλοι μαζί στον κοινό μας προορισμό, που είναι η παρουσία του Κυρίου. Αμήν. Εκεί είναι ο προορισμός μας, ολονών μας. Έχουμε κοινό παρελθόν, έχουμε κοινό παρόν, έχουμε κοινό εχθρό, έχουμε κοινά πάρα πολλά πράγματα, κοινό αγώνα, κοινές ευθύνες, είμαστε μέσα σε μια πόλη πνευματική. γιατί είμαστε αδελφοί. Και θέλω να τελειώσουμε την Εφεσίου στο 4:1 που λέει εκεί πέρα για κάποια έτσι άλλα κοινά θα λέγαμε που έχουμε. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ δέσμιος εν Κυρίω να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε. Με τα πάστα πεινοφροσύνης, πραότητος, μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, ακούστε, υποφέροντες αλλήλους αγάπη, είναι ένα μέρος του αγώνα μας κι αυτός. Η μακροθυμία είναι ένα μέρος του αγώνα μας και πιστέψτε με, αδελφοί, είναι σκληρός αγώνας αυτός να υποφέρεις. Είναι πολύ εύκολο να πάρεις το καπελάκι σου και να πεις εγώ και ο Κύριος και φεύγω. Αλλά ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να υποφέρουμε, είναι μέρος του αγώνα μας για να είμαστε πάντες εν. Σπουδάζοντας να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος για το συνδέσμο της ειρήνης και ακούστε τι λέει, ένα σώμα είμαστε, ένα πνεύμα έχουμε, μας έχει δοθεί, μας κάλεσε ο Κύριος σε μια ελπίδα, έχουμε πλέον ελπίδα, μια ελπίδα, ενώ θυμάστε αυτό στην αρχή που λέει ελπίδα μη έχοντες, τώρα έχουμε μια ελπίδα της προσκλήσεώς σας, έχουμε ένα Κύριο, έχουμε μια πίστη, βαπτιστήκαμε σε ένα βάπτισμα όλοι μας, έχουμε ένα Θεό ο οποίος είναι πατέρας πάντων, όν επί πάντων και δια πάντων ημών και εν πάση ημών. Αδελφοί, τι λέτε, πόσα είναι αυτά που μας χωρίζουν και πόσα είναι αυτά που έχουμε κοινά. Τι λέτε, ο Κύριος να μας ευλογεί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού μου, σε ευχαριστούμε Κύριε για τον Άγιο Λόγο Σου Κύριε. Για άλλη μια φορά έρχομαστε να μείνουμε στα πόδια Σου Πατεράγε. Θέλουμε Κύριε σήμερα να μας δώσεις ησυχία Κύριε μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο πνεύμα μας, καθαρότητα Κύριε μέσα στο νου μας Πατεράγε. Να μπορέσουμε να ακούσουμε Κύριε Ιησού Χριστέ Κύριε αυτά Κύριε που θέλεις Κύριε να μας πεις, να τα εμπεδώσουμε, να τα κατανοήσουμε, να τα καταλάβουμε Κύριε. Καθώς Εσύ θέλεις να μας δώσεις τη δύναμη να κάνουμε Κύριε σάρκα Κύριε το Λόγο Σου Κύριε στις μέρες μας Κύριε. Να μπορεί Κύριε να φανεί Κύριε σε κάθε άνθρωπο η εργασία του Πνεύματός Σου Κύριε, η αγάπη Σου και η παρουσία Σου να εκφράζεται Κύριε τέλεια Κύριε μέσα από τα αγκία που Εσύ διάλεξες Πατεράγε, για να φανερώνεις το μεγαλείο Σου. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου Πατεράγε. Αμήν. Σήμερα θα μπούμε σε ένα δωμάτιο μέσα να κουτσομπολέψουμε λιγάκι, να δούμε πράγματα που κάποιοι άνθρωποι τον καιρό εκείνο δεν τα είδανε, αλλά ο Κύριος τα φανερώνει σε εμάς. Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία του Ιωσήφ, όμως θα ξανακάνουμε μια μικρή γρήγορη επανάληψη. Ξέρουμε ότι ο Ιωσήφ ήταν ένα από τα 12 παιδιά του Ιακώβ, ένας από τους γιους της Ραχήλ, την γυναίκα που ο Ιακώβ αγάπησε, και προφανώς ήταν ένας ωραίος νέος, ένα πνευματικό παιδί, ένα παιδί μάλλον θα το πω πιο με διαφορετικό τρόπο, ένα παιδί που αγαπούσε με όλη του την καρδιά τον Θεό. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι η αγάπη αυτή που είχε στον Θεό, η αγάπη αυτή που είχε στο να κάνει το θέλημα του Κυρίου, οδήγησε τα αδέρφια του στην ζήλια. Και ξέρουμε την ιστορία ότι κάποια στιγμή που πήγε να δει και να βρει τα αδέρφια του που βόσκαν τα πρόβατα, τα αδέρφια του τι κάνανε? Θέλανε στην αρχή να τον σκοτώσουν, να τον δολοφονήσουν. Οι πιο ψύχρεμοι επενέβησαν και το ρίξαν σε ένα πηγάδι και περιμένανε να δουν τι θα κάνουν με τον Ιωσήφ. Και όταν είδανε ανθρώπους που μαζεύανε δούλους, τότε πουλήσανε τον Ιωσήφ για δούλο. Ξέρουμε πως κατάληξε στην Αίγυπτο. Κατάληξε στο παλάτι ενός μεγάλου προσώπου στην Αίγυπτο, του Πετεφρή. Και ξέρουμε ότι η γυναίκα του Πετεφρή, θα μπορούσαμε να πούμε, του ρίχτηκε, καθώς ήταν ένας όμορφος νέος. Παρόλα αυτά ο Ιωσήφ στάθηκε, και βλέπουμε ότι το ότι στάθηκε με τον Θεό ήτανε ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί, σε παρένθεση, σε αυτόν, γιατί ξέρουμε ότι μετά ρίχτηκε πιο κάτω ακόμα, μέσα στις φυλακές. Παρόλα αυτά, η καρδιά του Ιωσήφ δεν ξέφυγε ποτέ από την καρδιά του Θεού. Βλέπουμε κάποια στιγμή ότι βλέπουνε δύο όνειρα, ένα ο αρτοποιός που κλείστηκε και αυτό στη φυλακή μαζί με τον ηνοποιό του παλατιού, και εξηγεί τα όνειρα. Στον ένα του λέει του ηνοποιού ότι θα τον ελευθερώσει ο Κύριος και θα τον ξαναβάλει στη θέση του, ενώ του αρτοποιού του λέει ότι ο Φαραώ θα τον σκοτώσει. Βγαίνουν τα όνειρα, ξεχνάει ο ηνοποιός να μιλήσει για τον Ιωσήφ στο Φαραώ, συνεχίζουν τα χρόνια να είναι μέσα στην φυλακή ο Φαραώ. Και κάποια στιγμή που ο Φαραώ βλέπει ένα όνειρο που ζητούσε την εξήγηση, τότε ο ηνοποιός θυμήθηκε τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ εξήγησε το όνειρο στον Φαραώ, που είχε να κάνει με την ξηρασία, τη μεγάλη ξηρασία, την εφταετή ξηρασία που ερχόταν στην Αίγυπτο. Και καθώς ζήτησε συμβουλή ο Φαραώ τι θα κάνουμε γι' αυτό, ο Ιωσήφ του είπε, και έτσι ο Φαραώ είδε αυτή την σοφία, την σύνεση, και το Πνεύμα του Θεού ήταν επάνω στον Ιωσήφ και τον έβαλε κάτω από αυτόν. Να, θα μπορούσαμε να πούμε με την ακρίβεια ίσο με τον Φαραώ, μόνο τη σφραγίδα πλέον είχε ο Φαραώ. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ιωσήφ δοξάστηκε. Και κάποια στιγμή συμβαίνει κάτι απροσδόκητο. Έρχονται τα αδέρφια του που τα στέλνει ο Ιακώβ, καθώς η πείνα ήταν και στον Ισραήλ, έστειλε τα παιδιά του ο Ιακώβ για να φέρουν τροφή από την Αίγυπτο, γιατί είχε ακουστεί ότι η Αίγυπτος είχε τροφή. Αναγνωρίζει τα αδέρφια του ο Ιωσήφ, αυτοί δεν τον αναγνωρίσανε μέσα στη δόξα που ήταν, και τι γίνεται, του ζήτησε να έρθει και ο Βενιαμίν, και όταν ήρθε πλέον και ο Βενιαμίν, βλέπουμε αργότερα ότι ο Ιωσήφ φανερώθηκε στους αδερφούς του. Και ήταν σε ένα δωμάτιο, είναι στη Γένεση, στο 45 κεφάλαιο και 1, θα μπούμε τώρα λίγο στο δωμάτιο, που ο Ιωσήφ διάταξε όλους να φύγουν. Βγήκαν όλοι έξω, δεν έμεινε κανένας Αιγύπτιος, ήταν μόνο αυτός και τα αδέρφια του. Και βλέπουμε, ο λόγος μας δείχνει ακριβώς τι έγινε αυτή τη στιγμή που ήταν αυτοί μόνοι τους. Βλέπετε, έχουμε ένα προτέρημα, αμήν, να βλέπουμε πράγματα που οι άλλοι, ενώ ήταν στη δική τους εποχή, οι άλλοι δεν τα είδανε με τα μάτια τους, εμείς τα βλέπουμε με τα μάτια μας. Αμήν. Ή, να το πω διαφορετικά, πρέπει να τα δούμε με τα πνευματικά μας μάτια. Γι' αυτό μας δείχνει ο Κύριος αυτές τις όμορφες εικόνες μέσα από την Αγία Γραφή. Και λέει ότι έφτασε σε ένα σημείο πλέον ο Ιωσήφ που δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον εαυτό του μπροστά στα αδέρφια του. Λέει, τότε ο Ιωσήφ δεν ειδηνήθη να συγκρατήσει εαυτόν ενώπιον πάντων των παρισταμένων έμπρος εν αυτού, και εφώνησε. Εκβάλλατε πάντας από μου, και δεν έμεινε ουδής με ταυτού, ενώ ο Ιωσήφ αναγνωρίζονται στους αδερφούς αυτούς. Και κοιτάξτε, όταν έφτασε στο σημείο να τους λέει, ξέρετε κάτι, είμαι ο αδερφός σας, ο Ιωσήφ, μας δείχνει μια σκηνή, λέει, και άφηκε φωνή μετακλαθμού. Δεν είναι αυτό που βλέπεις, παρόλο που είναι όμορφες αυτές οι ταινίες που βλέπουμε, του Ιωσήφ, του Ιερεμία, από το Χόλιγκουντ, δηλαδή από όλους αυτούς και τους χριστιανούς που κάνουν την προσπάθειά τους να μας φέρουν χριστιανικές ταινίες, και να δούμε, και είναι όμορφες. Παρόλα αυτά, ο λόγος του Κυρίου είναι πολύ πιο όμορφος. Αμήν. Όταν τον κατανοήσεις και βλέπεις τις εικόνες μέσα, καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Και φανταστείτε λίγο τη φωνή που έβαλε ο Ιωσήφ, που ήταν φωνή κλαθμού, που ακούστηκε, την άκουσαν όλοι. Δηλαδή, γύρω-γύρω ακούστηκε φωνή του κλαθμού. Δηλαδή, δεν ήταν αυτό το κλαματάκι. Και λέει, και άφηκε φωνή μετακλαθμού, και άκουσαν οι Αιγύπτιοι, άκουσε δε και ο οίκος του Φαραώ. Δηλαδή, η φωνή του έφτασε μέχρι το σπίτι του Φαραώ, μέχρι εκεί που ήταν ο Φαραώ, μέσα στο παλάτι. Και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδερφούς αυτού, εγώ είμαι ο Ιωσήφ, ο πατήρ μου ετιζεί, και δεν είναι δύνατο η αδερφή αυτού να αποκριθώσει προς αυτόν, διότι εταράκτησαν εκ της παρουσίας αυτού. Μόλις είδαν ότι ο Ιωσήφ ζει και δεν είναι δούλος, αλλά είναι βασιλιάς μπροστά τους, ταράχθηκαν από την παρουσία. Θα μπορούσαν να είχαν σκεφτούν, πάμε στην Αίγυπτο τώρα, μπορεί να μας δει ή να δούμε πουθενά τον Ιωσήφ, να είναι κανένας δούλος, κανένας πεταμένος. Ποιος ξέρει που είναι μέσα στην Αίγυπτο χαμένος. Λέτε να μην είχαν αυτή τη σκέψη. Πηγαίναν, κατεβαίνανε στην Αίγυπτο και ξέρανε ότι ο Ιωσήφ είχε πουληθεί δούλος. Και άρα η σκέψη τους, ένα μέρος της σκέψης του, ήταν ότι ο Ιωσήφ ήταν δούλος μέσα στην Αίγυπτο, και τον βλέπουν τώρα να είναι μπροστά τους βασιλιάς, να είναι ένδοξος. Γι' αυτό τι έγινε, ενώ τους ρωτούσε, ο Ιωσήφ δεν μπορούσαν να βγάλουν μιλιά, και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδερφούς αυτού, πλησιάσατε προς εμέ παρακαλώ, και πλησίασαν. Δηλαδή, θέλω να δούμε λίγο την καρδιά του Ιωσήφ. Σκέψου να σου έχουν κάνει τα αδέρφια σου αυτά τα πράγματα. Σκέψου να σου έχουν συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο. Να έχουν σκεφτεί να σε σκοτώσουν τα αδέρφια σου, ο αδερφός σου. Να έχει σκεφτεί να σε σκοτώσει. Να τα βλέπεις αυτά. Να τους ακούς που ζυγίζουν τη ζωή σου. Που τελικά αποφασίζουν να σε πουλήσουν δούλο. Σε πουλάνε δούλο. Δεν τους ενδιαφέρει πού θα πας και τι θα γίνεις. Και ξαφνικά ο Κύριος κάνει το απροσδόκητο. Πέρασες εσύ μια ζωή δύσκολη. Πήγες εκεί, η γυναίκα του Πετεφρίσου κόλλησε. Αντιστάθηκες και πήγες μέσα πού? Στα μπουντρούμια, έζησε στη φυλακή. Και τώρα ο Κύριος σου φέρνει μπροστά σου αυτούς που ήταν η αιτία. Τι γίνεται? Τι κάνεις? Τα βουλάκια μου. Με θυμάστε? Ξέρετε ποιος είμαι εγώ? Ξέρετε τώρα ότι η ζωή σας είναι στα χεράκια μου? Όμως ο Ιωσήφ τι τους λέει? Πλησιάσετε σε μένα παρακαλώ. Θέλω να δούμε τις εικόνες, αδελφοί. Ανοίγει την αγκαλιά του ο Ιωσήφ και τους λέει πλησιάστε σε μένα. Μη φοβάστε. Εγώ είμαι ο Ιωσήφ, ο αδερφός σας, τον οποίον εσείς πουλήσατε στην Αίγυπτο. Τώρα λοιπόν μη λυπάστε. Μη δε ασφανεί σε εσάς σκληρό ότι με πωλήσατε. Ε? Γιατί? Επειδή εις διατήρηση ζωής με απέστειλε ο Θεός εμπροσέν σας. Ήξερε το πώς δούλευε ο Θεός επάνω του. Αμήν. Ο Θεός με έστειλε για να διατηρήσει τη ζωή σας. Ήτανε μέσα στα σχέδια πιανού? Του Θεού. Διότι τούτο είναι το δεύτερο έτος της πείνας επί της γης και μένουσε ακόμα 5 έτη. Εις τα οποία δεν θέλει είστε ούτε αρωτρίαση ούτε θερισμός. Και ο Θεός με απέστειλε έμπροσθέ σας για να διατηρήσω εις εσάς διαδοχή επί της γης. Δηλαδή να διατηρήσω το σπέρμα σας, να σας διατηρήσω στη ζωή και εσάς και τα παιδιά σας. Και να διαφυλάξω τη ζωή σας με τα μεγάλης λυτρώσεως. Μπορεί αδερφοί ένας σε παρένθεση φυσικός άνθρωπος να μιλάει με αυτόν τον τρόπο? Μπορεί? Τώρα λοιπόν δεν με απεστήλατε εδώ εσείς, αλλά ο Θεός. Αμήν. Βλέπετε ότι δεν τον ενδιάφερε τι έγινε και πώς έγινε και πώς μου φέρθηκε αυτός και πώς μου συμπεριφέρθηκε ο άλλος. Αυτό που ήξερε είναι ό,τι του συμβαίνει, ο Θεός το επιτρέπει και έχει τον δικό του λόγο που το επιτρέπει. Αμήν. Γι' αυτό τι λέει? Δεν με απεστήλατε εδώ εσείς, αλλά ο Θεός και έκαμε και με έκαμε πατέρα εις το Φαραώ και κύριο πάντως του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της γης της Αιγύπτου. Δεν λέει ότι με έκανε ποδιέστερο από το Φαραώ. Τι με έκανε? Πατέρα στο Φαραώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Φαραώ, ότι του έλεγε ο Ιωσήφ, αν και τυπικά ήταν πάνω από τον Ιωσήφ, ό,τι του έλεγε ο Ιωσήφ, ό,τι τον συμβούλευε ο Ιωσήφ, ο Φαραώ τι έκανε? Το έκανε. Ποιος? Ο Φαραώ. Που ο Φαραώ τι ήτανε? Ο Θεός για τους Αιγυπτίους επί της γης. Ήταν η ενσάρκωση του Ρα. Και ο Θεός επί της γης, ο ήλιος, ξέρω εγώ, ο Άμον, ο Ρα και ο ήλιος της Αιγύπτου και τα λοιπά και τα λοιπά, ήταν κάτω από την εξουσία του Γιάχβε, του Θεού ενός Εβραίου. Σπεύσατες, ανεβείτε προς τον πατέρα μου και πείτε προς αυτόν και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέει στο 13, απαγγείλατε λοιπόν προς τον πατέρα μου πάσαν τη δόξα μου εν Αιγύπτο και πάντα όσα είδατε και σπεύσατες καταβιβάσατε τον πατέρα μου εδώ. Και μετά δείχνει την τελευταία εικόνα και λέει και πέσον επί τον τράχυλο του Βενιαμίν, του μικρότερου αδερφού του, έκλαψε. Και ο Βενιαμίν έκλαψε επί τον τράχυλο εκείνου. Και κατεφύλησας πάντα στους αδερφούς αυτού, έκλαψαν επ' αυτούς και μετά ταύτα ομίλησαν οι αδερφού μετ' αυτού. Για να ανοίξει το στόμα των αδερφών έπρεπε να σπάσει η καρδιά τους. Έπιασε, τους αγκάλιασε, έκλαψε πάνω από αυτούς και άνοιξε καρδιά τους και μπορούσαν πια να μιλήσουν. Είναι δυνατόν, αδερφοί, να υπάρχει τέτοια καρδιά μέσα σε έναν άνθρωπο? Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε για να μπορέσει ο Κύριος να αλλάξει την καρδιά μας είναι ότι όταν τελειώσουμε, άραγε όταν φτάνουμε στο τέλος της ζωής μας, κοντεύει το πνεύμα μας να φύγει, τι θα σκεφτούμε? Θα μπορούμε να καταλάβουμε αν αυτό τελικά που ποιος ήταν, μάλλον θα μπορούσα να το πω διαφορετικά, ποιος ήταν ο σκοπός της ζωής μου? Τον πέτυχα τελικά το σκοπό της ζωής μου? Αυτά που έπρεπε να κάνω στη ζωή μου, τα τελείωσα? Βλέπετε, εχθές άκουγα μια συνέντευξη μιας τραγουδίστριας και έλεγε, δεν βρίσκω ένα σκοπό μέσα στη ζωή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχω, ποιος είναι ο λόγος της ύπαρξής μου. Και έτσι αυτό, λέει, για τον άνθρωπο είναι πάρα πολύ αδιανόητο, είναι κάτι που είναι δύσκολο, τον πνίγει. Και έτσι αρπάχτηκα από κάποια πράγματα. Ναι, ο σκοπός είναι να ζήσω, να αγαπήσω κτλ. Εμείς έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας, ο σκοπός της ύπαρξής μας? Στο κατά Ιωάννη 17 και 3. Κοιτάξτε τι λέει ο Ιησούς. Αυτή δε είναι η αιώνια ζωή. Δεν μιλάει για ζωή. Αμήν. Δεν μιλάει για μια ζωή που είναι 70-80 χρόνια νευρωστία. Δεν μιλάει για μια ζωή που μπορεί να ήταν σαν του Μαθουσάλα και ήταν 960 έτη, ξέρω εγώ. Δεν μιλάει για αυτή τη ζωή. Μιλάει για μια ζωή που δεν έχει τέλος. Και δίνει ένα σκοπό, λέει, αυτή είναι η αιώνια ζωή. Το να γνωρίζουν εσέ, τον μόνο αληθινό Θεό. Και τον οποίον απέστειλας Ιησού Χριστό. Επιμένω στο κήρυγμα γιατί επιμένω ότι ο Θεός είναι, τι είναι? Αγάπη. Αμήν. Και ο Ιησούς είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού. Και ο Ιωσήφ κατάφερε να γίνει η έκφραση της αγάπης του Θεού στους αδερφούς του. Αμήν. Μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες και όλα αυτά τα τραγικά, σε παρένθεση, που συνέβησαν μέσα στη ζωή του, δεν αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας του, ή θα μπορούσα να πω αυξήθηκε η σχέση του με τη γνώση και το θέλημα του Κυρίου. Και λέει στο 4 Ιησούς, εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργο ετελείωσα, το οποίο μου έδωκας για να κάμω. Βλέπετε, ο Ιησούς ήξερε το στόχο του και το σκοπό του. Αμήν. Και όταν έφτασαν οι τελευταίες του ώρες επί της γης, 33 χρονών και μισό, νεότατος, δεν νοιαζότανε, γιατί στα 33 του και μισά, 33 και μισό έτος, τελείωσε το έργο του Κυρίου. Και ήξερε ότι από εδώ και πέρα με περιμένει η αιωνιότητα. Και ότι ο θάνατος δεν μπορεί να με νικήσει, δεν έχει εξουσία επάνω μου. Θα σταυρωθώ, θα ταφώ για 3 μέρες και θα αναστηθώ. Το ήξερε ο Κύριος. Αμήν. Το ήξερε. Γιατί? Γιατί ο λόγος το λέει. Και τώρα, λέει, δόξασόν με, Πάτερ, πλησίωσου με την δόξα την οποία ήχουν παρασού πριν γίνει ο κόσμος. Το πιστεύεις ότι ο Κύριος έχει δόξα για σένα πριν δημιουργήσει καν τον κόσμο? Μέσα στην πρόθεσή του απ' αρχής, και για τον Ιησού και για όλο το ανθρώπινο γένος, ήτανε ας κάμουμε τον άνθρωπο καθ' εικόνα και ομοίωση δική μου. Αμήν. Δεν είναι δόξα αυτό? Να κάνει εμένα τον μηδαμινό, τον καθ' εικόνα και ομοίωση δική του. Να καθίσω στο θρόνο του όπως βλέπουμε στην Αποκάλυψη που είναι έτοιμη η θρόνη. Προκαταβολής κόσμου. Ο Ιωάννης τους έχει δει πριν 2000 χρόνια. Και τους έχει δει και καθόμαστε εκεί. Αμήν. Έχει τελειώσει αυτό. Είναι δεδομένο για τον Κύριο. Και πάμε στην ουσία του κηρύγματος. Λέει στην Α Πέτρου στο 4 κεφάλαιο και 7 εδάφιο. πάντων δε το τέλος επλησίασε. Είτε έτσι είτε αλλιώς πλησιάζει. Και μας δίνει συμβουλές. Λέει, φρονίμως λοιπόν διάγεται. Λέει, και να αγρυπνούμε στις προσευχές. Όμως στο κείμενο, κοιτάξτε τι λέει. Πάντων δε το τέλος ίγγικεν. Σοφρονίσατε ουν και νύψατε εις προσευχάς. Λέει να σοφρονίσουμε. Τι είναι η σοφροσύνη? Η σοφροσύνη, μια και είναι μια όμορφη ελληνική λέξη και όπως την θεωρούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, είναι η αρετή της έμφρονος συνείδησης, της μετριοπάθειας, του αυτοελέγχου. Περιλαμβάνει τη συνειδητή διαχείριση των επιθυμιών μου. Αμήν. Τη συνειδητή διαχείριση στις επιθυμίες μου. Την αποφυγή των υπερβολών και την ορθή κρίση στις αποφάσεις. Λέει, είναι μια έννοια με βαθιές ρίζες στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και στη χριστιανική παράδοση. Στην αρχαία φιλοσοφία, τόσο Πλάτων όσο και Αριστοτέλης, ορίζει την σοφροσύνη ως την υγεία της ψυχής και λέει ότι αποτελεί τη χρυσή τομή που βάζει τάξη στα πάθη και στις ειδονές, εξασφαλίζοντας ότι το λογικό κυριαρχεί. Στη χριστιανική παράδοση συνδέεται με την εγκράτεια, το ίδιο πάλι, την καθαρότητα του νου, το σωστό φρόνημα και την προστασία από κάθε είδους έλλειψης υπερβολής. Ενώ το να νύψουμε στις προσευχές μας, που είναι ρήμα και το νύψατε εδώ είναι προστακτική αορίστου, που προέρχεται από το αρχαίο ρήμα νύφο, το οποίο σημαίνει παραμένω νυφάλιος, παραμένω εγκρατής, παραμένω άγρυπνος. Και βλέπετε, σε όλο αυτό ο Θεός έδωσε, όταν έδωσε το πνεύμα του στον Ιησού Χριστό, γιατί όταν σκεφτόμαστε τι άραγε να μας δώσει ο Κύριος, τι σκεφτόμαστε, τι θέλουμε να μας δώσει, τι ζητάς από τον Κύριο, τι ζητάμε? Καμιά φορά λέμε προφητεία, τα θαύματα, τις οράσεις, το ένα, το άλλο. Κάποια στιγμή όμως ο Σολομώντας ζήτησε σοφία. Αμήν. Και ο Κύριος χάρηκε που τους

εις τον φόβο του Κυρίου. Όταν καταλαβαίνεις τον Κύριο, καταλαβαίνεις ότι ο Κύριος είναι αγάπη. Αμήν. Και ενώ του ζητάμε του Κυρίου να έχουμε σοφρονισμό μέσα μας, να μπορούμε να είμαστε άγρυπνοι στις προσευχές μας, προχωράει παρακάτω ο Πέτρος και τι λέει? Προπάντων. Α, μιλούσαμε για σοφρονισμό, μιλούσαμε για τη σοφία, μιλούσαμε για το πνεύμα της βουλής, της δυνάμεως, και ο Απόστολος Πέτρος μας πάει πιο πέρα και μας λέει προπάντων. Τι σημαίνει προπάντων? Πριν απ' όλα, πάνω απ' όλα. Πάνω από το πνεύμα της βουλής, πάνω από το πνεύμα της σοφίας, πάνω από το πνεύμα της σύνεσης, πάνω από το πνεύμα... Να έχετε, λέει, ένθερμο εις αλλήλους αγάπη. Στο κείμενο όμως λέει κάτι διαφορετικό. Και θέλω να δούμε την διαφορά. Προπάντων, λέει, την εις σε αυτούς αγάπη εκτενή έχοντες. Το ξαναπώ. Προπάντων, της εις εαυτούς αγάπη, τη δικιά σου αγάπη, να έχεις εκτενή. Το καταλαβαίνουμε? Ότι η αγάπη καλυπτεί πλήθος αμαρτιών. Η λέξη εκτενή προέρχεται πάλι από την αρχαία ελληνική γλώσσα και ευχαριστούμε τον Κύριο που έχουμε το προνόμιο να διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη στη γλώσσα που γράπτηκε. Και η λέξη εκτενής είναι επίθετο και προέρχεται από την αρχαία ελληνική γλώσσα και αναφέρεται σε κάτι που έχει μεγάλο μήκος, μεγάλη διάρκεια, που αναλύεται με λεπτομέρεια. Είναι λέξη σύνθετη και παράγεται από το ρήμα εκτείνω, εκ που είναι η πρόθεση που δηλώνει κίνηση από μέσα προς τα έξω. Δηλαδή, για να μπορέσω να εκτείνω την αγάπη μου, πρέπει μέσα μου να είμαι τι? Γεμάτος. Αμήν. Για να μπορώ να εκτείνω αγάπη, πρέπει να έχω γεμίσει από αγάπη. Και από αυτό, σε παρένθεση, το περίσσευμα της αγάπης μου, από αυτό που με ξεχυλίζει, να μπορώ να το επεκτείνω. Να μπορώ σε να το επεκτείνω και σε άλλους ανθρώπους. Ο όρος εκτείνω και το εκ είναι αυτό από μέσα προς τα έξω, και το τίνω είναι αρχαίο πάλι ρήμα που σημαίνει τεντώνω, απλώνω, κατευθύνω. Κοιτάξτε τι όμορφες λέξεις μας λέει, να έχουμε σε αυτόν εκτενή την αγάπη μας. Να είμαστε γεμάτοι και να απλώνουμε. Ο όρος εκτενή σημαίνει κάτι που εκτείνεται σε μεγάλο βαθμό. Μάλλον το τίνο, το αρχαίο ρήμα, δείχνει ότι κάτι που εκτείνεται σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή είναι μακροσκελής, αναλυτικός ή εκτεταμένος. Περιγράφει κάτι που δεν είναι σύντομο ή περιληπτικό, αλλά αναπτύσσεται, εξετάζει σε βάθος και με κάθε λεπτομέρεια. Μπορούμε τώρα να καταλάβουμε, αδερφοί, την αγάπη που θέλει ο Κύριος να έχουμε? Μπορούμε να κατανοήσουμε την αγάπη που θέλει να έχουμε? Άρα το πρώτο πράγμα που μας δίνει ο Κύριος, αυτό το πνεύμα του σοφρονισμού που μας λέει μέσα λόγος του Κυρίου να είμαστε σόφρονες, να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τους πειρασμούς, τις δυσκολίες, όλα αυτά που περνάμε, να καταλαβαίνουμε ότι σε παρένθεση για τα πάντα που περνάμε φταίει ποιος? Ο Θεός. Αμήν. Ακόμα και αν με αδικεί ο αδερφός μου, ο Θεός το επιτρέπει. Είναι έτσι? Αν με αδικεί η μητέρα μου, ο πατέρας μου, με στην οικογένεια, τα αδέρφια μου, ο Θεός το επιτρέπει. Γιατί εργάζεται την τελειοποίησή του μέσα μου. Τελειοποιεί την αγάπη του μέσα μου. Γιατί ο Κύριος προφανώς θέλει να κάνει κάτι μεγάλο, σε παρένθεση, μαζί σου και μαζί μου,

0: Να γίνει αυτό το μεγάλο, πρέπει η αγάπη μας να υπερχειλήσει τα αγκία μας. Και όταν κατανοήσουμε ότι μέσα στις δυσκολίες μας είναι ο Θεός, όταν κατανοήσουμε ότι μπορεί να μας ρίχτει και η γυναίκα του Πετεφρή και αυτή να είναι καλύτερη μας ευκαιρία. Εάν πήγαινε με τη γυναίκα του Πετεφρή, τι θα γινότανε? Θα περνούσε μια χαρά στην Αίγυπτο. Θα έχει την εύνοια σαν ένας δούλος της γυναίκας του Πετεφρή. Ένα φυσικό μυαλό, τι θα σκεφτότανε? Τώρα την έκανα λαχείο, κανένας δούλος δεν περνάει σαν και εμένα. Αυτό θα σκεφτόταν. Παρόλα αυτά αντιστάθηκε στον πειρασμό και κατάλαβε ότι και αυτό παρακυρίου είναι. Πήγε στη φυλακή και ήξερε ότι και στη φυλακή που είναι, στα μεγάλα βάθη της φυλακής που είναι, ήταν παρακυρίου. Σας το έχω πει και άλλη φορά, το λένε ο άρχοντας των ονείρων. Το όνειρό του ήταν ότι θα έρθουν κάποια στιγμή τα δεμάτια, οι αδερφοί του, και θα τον προσκυνήσουν. Και αντί αυτού, ήταν μέσα στη φυλακή. Και τα αδέρφια του ήταν στον Ισραήλ. Μακριά από αυτόν. Καμία σχέση. Πώς θα πληρωθεί το όνειρο? Μα τι μου λες τώρα, Κύριε, τι είναι αυτά? Τι είναι αυτές οι προφητείες, τι είναι αυτά τα όνειρα, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο? Αυτά που γίνονται στη ζωή μου είναι εναντίον από αυτά που βλέπω. Πού είναι αυτά τα στάχια που θα με προσκυνήσουνε? Πού είναι ο ήλιος και η σελήνη που θα έρθουν και θα πέσουν στα πόδια μου? Παράξενα πράγματα μπορεί να συμβούν σε έναν χριστιανό. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και έρχεται ξαφνικά ο αρτοπιός με τον Ινοπιό να του πούνε το όνειρό του. Α, ξέρουμε ότι εσύ μπορείς να εξηγήσεις τα όνειρα και αυτό το όνειρο. Μπρε, δεν μας παρατάς εσύ και τα όνειρά σου. Εγώ έχω καεί εδώ με τα όνειρά μου. Αυτό δεν θα έλεγες? Αυτό δεν θα έλεγα? Ξέρεις, είχα δει κι εγώ ένα όνειρο. Ήρθε ο ήλιος, η σελήνη, με προσκυνήσανε τα στάχια. Δεν αλλοιώθηκε η αγάπη του Κυρίου μέσα του. Αμήν. Όχι μόνο δεν αλλοιώθηκε, αλλά αυξηνόταν. Αυξανόταν. Μέσα στη φυλακή η αγάπη του Ιωσήφ για τον Θεό αυξανόταν. Μέσα στη δυσκολία αυτό που περιμένει ο Κύριος είναι να κατανοούμε ότι μας αγαπάει. Το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε όταν κάτι πάει στραβά στη ζωή μας, πείτε μου τι είναι. Εγώ το έχω ακούσει από πολλά αδέρφια. Ο Θεός με ξέχασε. Ο Θεός εμένα δεν με αγαπάει. Μα πώς δεν σε αγαπάει αφού ο Θεός είναι αγάπη? Μα αφού είσαι παιδί του, δείτε πώς μιλάει στον Ισραήλ. Γι' αυτό είπαμε στην αρχή αυτό στην προτροπή. Λέει, εσύ είσαι κληρονομιά μου, εσένα θέλω να κληρονομήσω. Σε έβγαλα μέσα από τη δυσκολία σου, μέσα από την Αίγυπτο, μέσα από την πλάνη, μέσα από το σκοτάδι, για να σε κάνω δικό μου. Να σου δώσω να φας όλα αυτά τα αγαθά που έχω ετοιμάσει για σένα. Ήξερε ότι ο Ισραήλ θα τον παρατήσει? Τον αγαπάει τον Ισραήλ μέχρι σήμερα ο Κύριος? Κάνει πολέμους, σκοτώνει ανθρώπους. Ο Κύριος σκέφτεται την επιστροφή του. Αμήν. Σκέφτεται το πώς ο Ισραήλ του θα επιστρέψει. Και την ίδια αγάπη ο Θεός έχει για τα έθνη. Προσπαθούσε ο Κύριος να την περάσει μέσα στους Ισραηλίτες. Οι προφητείες μιλούσαν για τους εθνικούς και δεν τις κατανοούσαν. Σήκωνε τον Ιωνά να πάει στην Νινεβή και ο Ιωνάς πήγαινε στις Θαρσίς. Και όταν τον έστρεφε ξανά στην Νινεβή για να κάνει το κήρυγμα και να σωθούν οι Νινεβίτες, ο Ιωνάς είχε καθίσει πάνω για να δει ότι η Νινεβή δεν θα δεχτεί το κήρυγμά του και θα έρθει τελικά κρίση από τον Κύριο, και δεν του άρεσε που οι Νινεβίτες δεχτήκαν το κήρυγμα και νηστέψανε. Νευρίασε και τα έβαλε και με το Θεό. Και ο Κύριος τι του λέει για τους Νινεβίτες? Παιδιά μου είναι. Παιδιά μου είναι. Βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί, την καρδιά του Θεού για μας. Το πώς σκέφτεται ο Θεός για μας και το πώς σκεφτόμαστε εμείς για Αυτόν. Απέχει πολύ η καρδιά μας από την καρδιά του Θεού να την κατανοήσουμε. Γι' αυτό έδωσε, λέει, εις Αυτόν οξύνου στον Ιησού Χριστό. Για να γνωρίζει το φόβο του Κυρίου. Ο φόβος είναι η αγάπη του. Όταν απορρίψουμε αυτή την αγάπη, απορρίπτουμε τον Κύριο μέσα στη ζωή μας. Θα το δούμε λίγο παρακάτω αυτό το πράγμα. Λέει στην Έξοδο 19 και 4. Σεις είδατε όσα έκαμα στους Αιγυπτίους και σας εσήκωσα ως επιπτερή γονατού και σας έφερα προς τον εαυτό μου. Πώς τους σήκωσε? Σαν ένας αετός που του σηκώνει στα πτερίγια του. Κρατήστε τα αυτά. Τώρα λοιπόν, εάν το όντι υπακούσετε εις την φωνή μου και φυλάξετε τη διαθήκη μου, θέλετε είστε σε μέ ο εκλεκτός από πάντων το λαό, διότι η δική μου είναι πασαγή. Στην ουσία, ξέρετε τι τους είπε? Εάν κατανοήσετε, αν καταλάβετε την αγάπη που σας έχω, τότε θα επακούσετε τη φωνή μου. Εάν ο άνθρωπος κατανοήσει την αγάπη που του έχει ο Θεός, τότε μπορεί να ακούσει τη φωνή του. Αλλιώς το βλέπει σαν ένα μπαμπούλα που του έχει βάλει νόμους. Μα αν έχει βάλει νόμους μέσα στη ζωή μας, είναι Γιατί ξέρει ότι εάν παραβείς αυτό το νόμο, αυτό θα φέρει καταστροφή μες στη ζωή σου. Όχι θα σε καταστρέψει ο Θεός, εσύ θα καταστρέψεις τη ζωή σου. Φέρνει ένα κατάλογο, ο Κύριος το λέω πάρα πολλές φορές στα κηρύγματα μου, που είναι απλός. Και σου λέει, ξέρεις κάτι, σου έφτιαξα ένα κατάλογο τι είναι καλό να τρως και τι όχι. Γιατί μας το έφτιαξε αυτό? Γιατί θέλει ο Κύριος να μας απαγορέψει να τρώμε τα χταπόδια και τα μύδια? Αυτό ήταν το σκεπτικό του Κυρίου όταν μας το έγραψε αυτό μες στον κατάλογο του τι πρέπει να τρως. Ο άνθρωπος σκέφτεται τι είναι το σωστό για αυτό και γίνεται vegan. Ο άλλος γίνεται vegan. Τα κόβει όλα. Κόβει τα αυγά, κόβει τα γάλατα, κόβει ό,τι ζωικό είναι, τα κόβει. Α, ο Θεός δεν θέλει να τρώμε αυτό. Το διάβασες αυτό, φίλε μου? Τώρα διαβάζαμε ότι μας έδωσε το γάλα, το τυρί, μας έδωσε τον τάβρο, μας έδωσε το μοσχάρι, μας έδωσε... Άλλα λέει ο Θεός και άλλα κάνουν. Και αυτό που απαγορεύει ο Θεός, ο άνθρωπος το κάνει. Όχι το απαγορεύει, για να πω τη σωστή λέξη, είναι ότι σου λέει ότι δεν το έκανα για αυτό το λόγο, για να έχεις υγεία στο σώμα σου. Αμήν. Το έχω κάνει για έναν άλλο λόγο. Αλλιώς θα μπορούσαμε να φάμε πάνω στη γη ό,τι κινείται. Τι τρώνε οι Κινέζοι? Κατσαρίδες. Κατσαρίδες κι εμείς. Τις περνάνε και σε σουβλακόξυλα, τις κάνουν σουβλάκι. Πάρτε. Τραγανές, ωραίες. Αν δεν τις έχεις δοκιμάσει, δεν μπορείς να ξέρεις τη γεύση τους για να τις τρώνε. Έχει άλλους λαούς που περιμένουν έξω από τη φωλιά του αρουραίου και βάζουν παγίδες στον αρουραίο. Βγαίνει και μετά το βάζουν στα κάρβουνα. Ο Θεός σου λέει, δεν το έχω φτιάξει παιδί μου αυτό το πράγμα για να το φας. Άρα οτιδήποτε μας λέει μέσα ο Κύριος είναι από μια καρδιά αγάπης. Ξέρει πως έχει φτιάξει το σώμα μας, ξέρει πως έχει φτιάξει το DNA μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Έρχεται στη δουλειά προχτές ένας 12αθεϊστής και μου λέει, ξέρεις γιατί το 666 το έχει μέσα στη γραφή και εναντιώνεται σε αυτό το 666? Του λέω, όχι, του λέω. Για πες μου. Μου λέει, γιατί είναι αριθμός του DNA? Και μου λέει, 6 τάδε, 6 τάδε, 6 τάδε. Ξέρω εγώ, μου έλεγε κάτι παράξενα εκεί. Του λέω, και ποιος σου το έπεσε αυτό? Γιατί του λέω, εγώ που βλέπω για το DNA, αλλά ακούω. Του λέω, σου πω κάτι. Ξέρεις ότι το DNA, του λέω, το έχουν ανακαλύψει μόλις τώρα τελευταία και είναι πάρα πολύ πολύπλοκο, που ακόμα δεν το έχει συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Τι είναι και πώς είναι και πώς δουλεύει. Και εσείς κατευθείαν βγάλετε το 666. Και για να σου πω και κάτι για το 666, το 666 του λέω είναι ένας αριθμός. Θα το βρεις παντού. Στην Αγία Γραφή. Θα γυρίσεις και θα φτάσεις στην 666 σελίδα. Δεν την έχει κόψει κανένας. Εκεί είναι, του λέω. Δεν είναι κακό νούμερο, του λέω. Δεν είναι κακός αριθμός το 666. Είναι ένας αριθμός που θα μπορούσε να είναι στο τηλέφωνό μου, που μπορούσε να είναι στην πινακίδα του αυτοκινήτου μου κτλ. Κτλ. Η γραφή σου λέει ότι είναι ο αριθμός του ονόματος αυτού που θα έρθει. Έχει ένα όνομα και αριθμητικά βγαίνει αυτό. Το όνομα είναι κακό. Ή για να σου το πω διαφορετικά, όχι το όνομα είναι κακό. Αυτός που αντιπροσωπεύει αυτό το όνομα είναι κακός. Το κατάλαβες, του λέω? Είναι τόσο απλό, του λέω. Τόσο απλό. Οι άνθρωποι έχουν άλλα τον άλλο μέσα στο μυαλό τους. Βαβυλώνα. Και δεν μπορούν να καταλάβουν τι λέει ο Θεός, γιατί το λέει. Γιατί σε αγαπάει και θέλει να σε προστατέψει. Θα δεις και έχει ο Κύριος πρόβλημα με κάποιους αριθμούς. Και γι' αυτό λέει, εάν φυλάξεις τη διαθήκη μου, θα είστε σε με εκλεκτός από πάντων το λαό, διότι η δική μου είναι πάσα γη και εσείς θέλετε είστε σε με βασίλειο, ιεράτευμα, άγιο έθνος. Αυτοί είναι οι λόγοι τους οποίους θα πεις στον Ισραήλ. Τους ακούμε, ο Ισραήλ. Εμείς είμαστε ο Ισραήλ τώρα. Αμήν. Εμείς είμαστε ο πρίγκιπας μαζί με τον Θεό. Λέει λοιπόν ο Κύριος κατά Λουκά στο 13 κεφάλαιο και 34 εδάφιο, λέει, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, Υφωνεύουσα τους προφήτες και λιθοβολούσα στους απεσταλμένους προς αυτήν. Ποσάκης ηθέλησα να συνάξω τα τέκνα σου καθόν τρόπο γιόρνης τα ορνήθη αυτής υπό το σπτέρυγάς μου και δεν θελήσατε. Δηλαδή σας έστειλα προφήτες, σας έστειλα απόστολους, άλλους τους σκοτώσατε, άλλους τους λιθοβολήσατε. Για ποιο λόγο τους έστειλαν αυτούς? Για να είναι βασίλειο ιεράτευμα, ένα έθνος άγιο. Το πέτυχε ο Ισραήλ? Όχι. Αυτό που έκανε κάθε φορά ήταν, άμα έβλεπε κανένα προφήτη που του έλεγε την αλήθεια, παν πέτρες, να το λιθοβολεί, να το σκοτώνει. Γιατί? Γιατί αυτός εκφράζει την αγάπη του Θεού. Είναι κακό να λιθοβολείς αυτόν που εκφράζει την αγάπη του Θεού. Αμήν. Σήμερα έχουμε άλλο τρόπο να λιθοβολούμε, έχουμε άλλο τρόπο να σκοτώνουμε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να λιθοβολείς και να σκοτώνεις μέσα από την καρδιά σου και ανθρώπους, γιατί δεν θέλεις απλά να ακούσεις την αγάπη του Θεού. Για να αλλάξει η ροή της ιστορίας σου. Για να πάει προς το καλύτερο. Σήμερα ο Ισραήλ θα ήταν ένα έθνος άγιο, ένα εκλεκτό έθνος που θα μιλούσε για τις αρετές του Κυρίου. Αυτό θέλει να κάνει και ως τη χιλιετή βασιλεία πλέον. Και κοιτάξτε τι είναι. Όλα τα έθνη σήμερα τι είναι? Εναντίον του. Όλοι είναι εναντίον του. Και το επιτρέπει ο Κύριος για να έρθει μετάνοια και να ζητήσουν αυτόν που εξεκέντησαν, να ζητήσουν την αγάπη του Θεού για να σωθούν. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί? Γιατί όλο αυτό τον καιρό την απέρριψαν. Και έφτασε ο Ιησούς, σε παρένθεση, η αγάπη του Θεού, ο Ιησούς, να εκφράζει τον Πατέρα μέσα από αυτό το εδάφιο. Εδώ δεν εκφράζει το Ιησούς. Εκφράζει το ίδιος ο Πατέρας, ο ίδιος ο Θεός και λέει «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η πόλη του Κυρίου». Ποια είναι πόλη? Η νύμφη του Κυρίου. «Υφωνεύουσα τους προφήτες και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν». Πόσες φορές θέλησα να σας συνάξω, να συνάξω τα τέκνα σου? Με τον ίδιο τρόπο που η κότα, για να την πω με την ονομασία της τώρα, σκεπάζει τα μικρά της κάτω από τις πτέρυγές της. Τα βάζει μέσα και νιώθει, τα παιδιά της νιώθει τη ζεστασιά της μητέρας. Δηλαδή ο Θεός ήθελε να μας βάλει κάτω από τις πτέρυγες αυτές και να νιώσουμε την αγάπη Του, να νιώσουμε τη ζεστασιά Του, να νιώσουμε ότι είναι ο Πατέρας μας. Αυτό θέλει. Αυτή είναι αυτή η εικόνα που μας δείχνει εδώ. Αλλού τον βλέπουμε να έχει τις πτέρυγες του αετού, να μας βάζει πάνω του για να μας οδηγεί εκεί που θέλει ο Κύριος. Λέει στην Β' Θεσσαλονικής ο Παύλος στο 2 και 10. Για αυτούς που είναι μέσα στην αμαρτία και στο τέλος θα έρθει η κρίση. Και λέει και θα έρθει και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμμένων, αυτοί που θα χάσουν τη ζωή τους. Διότι δεν εδέκτησαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν. Τι δεν δέχτησαν? Όταν λες δεν δέχομαι τον Ιησού ή δεν δέχομαι το λόγο του Ιησού, δεν δέχομαι κάποιο μέρος από το λόγο του Ιησού, δεν δέχεσαι την αγάπη Του. Εκθέτεις τον εαυτό σου μέσα σε έναν κίνδυνο. Εκθέτεις τη ψυχή σου σε ένα κίνδυνο. Και αυτό ακριβώς είναι το ίδιο με αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός. Πιο πάνω, στέλνει προφήτες, στέλνει αποστόλους, αλλά δεν δέχονται την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν. Σήμερα ο κόσμος δέχεται την αγάπη της αλήθειας. Πήγε να μιλήσει στους ανθρώπους που έχουν το δικό τους σκεπτικό, Ο άνθρωπος μπορεί να είναι ό,τι θέλει να είναι. Τι θέλεις να είσαι? Θέλω να είμαι δέντρο. Είχαν τελευταία ένα πρόβλημα, αλλά δεν θυμάμαι πού ήταν, που το διάβαζα. Λέω, ρε, που έχει φτάσει ο κόσμος μας και δεν το έχουμε πάρει είδηση. Σε ένα κράτος, ξέρετε, δηλώνουν κάποιοι ανθρώποι, δηλώνουν ότι είναι ζώα. Στην Πορτογαλία ήτανε. Εγώ είμαι γάτης. Εγώ είμαι σκύλος. Εγώ είμαι γελάδα. Εγώ είμαι άλογο. Και είναι υποχρεωμένο το κράτος, σε παρένθεση, να δεχτεί την ιδιότητα αυτού του ανθρώπου. Εγώ είμαι άλογο. Και τους βλέπεις να βάζουν από πάνω μια μάσκα του αλόγου, να τρέχουν ανάλογα, να χλιμιντρίζουν κτλ. Ο σκοπός της ζωής του είναι να είναι ένα άλογο. Και όταν αρρωσταίνει, πού πηγαίνει? Στο κτηνίατρο. Και ο κτηνίατρος του λέει: φίλε μου, τι ήρθες εδώ να κάνεις? Εγώ ζώα φτιάχνω. Μα κι εγώ είμαι άλογο. Δεν με ενδιαφέρει τι είσαι, να πας στο γιατρό. Και έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι εκεί. Δεν είναι αστεία αυτά. Είναι πραγματικές ειδήσεις. Γιατί απλά ο άνθρωπος θέλει να είναι αυτό που είναι. Δεν φτάνει που λέμε εγώ είμαι γυναίκα αλλά θέλω να είμαι άντρας. Εγώ είμαι άντρας αλλά θέλω να είμαι γυναίκα. Πάμε και παρακάτω, ακόμα παρακάτω. Α, δούμε πού θα φτάσουμε στο τέλος. Και όταν τους μιλήσεις για την αγάπη του Θεού, μπορεί ο άνθρωπος αυτός να δεκτεί την αγάπη του Θεού. Φίλε μου, ο Θεός σε έφτιαξε καθ' εικόνα και ομοίωση δική του. Δεν είσαι ζώο. Αμήν. Είσαι άνθρωπος. Και αντιπροσωπεύεις την εικόνα του Θεού. Και μιλάει τώρα ο Παύλος για αυτό που πρέπει να εκφράζουμε εμείς, σαν τον Ιωσήφ. Λέει στην Β' Κορινθίου, στο 12 κεφάλαιο και 15 εδάφιο, εγώ με άκρα χαρά θέλω δαπανήσει και όλος δαπανηθεί υπέρ των ψυχών σας. Αν και ενώ σας αγαπάω περισσότερο, αγαπώμαι ο λιγότερο. Κοιτάξτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Εγώ, λέει, θέλω δαπανήσει τη ψυχή μου. Θέλω δαπανήσει τη ψυχή μου υπέρ των ψυχών σας. Δηλαδή, έφτασε ένας άνθρωπος να γίνει η έκφραση, ο Παύλος, της αγάπης του Θεού. Και δεν τον ενδιάφερε η ζωή του. Ενώ ήταν ένας καλός επιστήμονας για την εποχή του, ενώ ήταν η ζωή του στρωμένη πολύ καλά μπροστά του, λέει, θεώρησα σκουπίδια τα πάντα για το έξοχο της γνώσεως του Θεού μου. Όταν λοιπόν τα θεωρείς όλα σκουπίδια για να καταλάβεις το Θεό, τι καταλαβαίνεις? Ότι ο Θεός είναι, τι είναι ο Θεός? Αγάπη. Και όταν το καταλάβεις αυτό, τότε μπορείς να εκφράσεις την αγάπη του. Λέει, θα δαπανήσω τη ζωή μου ολόκληρη για τις ψυχές σας, για σας, για να κηρύττω την αλήθεια. Δηλαδή, ο Θεός, αδερφοί, θέλει να μας χρησιμοποιήσει. Αμήν. Άλλους πολύ, άλλους λίγο. Δεν θα φτάσουμε όλοι τον Παύλο, και ούτε ο Θεός μας έχει προγνωρίσει να γίνουμε σαν τον Παύλο, και ας μην ακούγομαι πολύ πιστός, με μεγάλη όραση. Ο Θεός ξέρει για τον κάθε ένα τι έχει δώσει και τι θέλει να πετύχει ο κάθε ένας μας. Όμως ο κάθε ένας μας μπορεί να γίνει έκφραση της αγάπης του Θεού σε κάποιο σημείο. Αμήν. Υπάρχουν αδερφοί χριστιανοί, σε παρένθεση, που τους βλέπεις και ασχολούνται πάρα πολύ με τους φτωχούς. Και πάνε μετά οι άλλοι χριστιανοί και του λένε, δεν θα σωθείς με τα έργα σου. Τι σε ενδιαφέρει αν δεν σωθεί αυτός με τα έργα του? Δεν εκφράζει ένα μέρος της αγάπης του Θεού? Μην το κρίνεις. Εκφράζει ένα μέρος της αγάπης του Κυρίου. Και επειδή εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, ή να το πω διαφορετικά, δεν μου είναι δοσμένο να το κάνω και μου έχει δώσει ο Κύριος κάτι άλλο, πρέπει να νιώθω καλά εγώ ότι κάνω το σωστό. Ενώ αυτός δεν το κάνει το σωστό. Πρέπει να γίνει σαν τον Μανώλη, σαν τον Παύλο, σαν τον... Δεν γίνεται αυτό, αδερφέ. Ο Θεός θέλει να εκφράσουμε την αγάπη του με οποιοδήποτε τρόπο μας έχει δώσει, είναι δοσμένο σε εμάς να την εκφράσουμε την αγάπη του. Και από κάθε ένα μέρος ξεχωριστά ο Κύριος να εκφράσει την πλήρη αγάπη του μέσα από το σώμα του, μέσα από την εκκλησία του. Και γι' αυτό λέει, με άκρα χαρά λέει, εγώ θα δαπανήσω. Θέλω δαπανήσει και όλος δαπανηθεί υπέρ των ψυχών σας. Αν και ενώ σας αγαπώ περισσότερο, αγαπάμε ο λιγότερο. Και καταλήγουμε στην Έξοδο 25:17. Και λέει, και θέλεις κάμι το ηλαστήριο χρυσού καθαρού δύο πύχων και ημίσιας το μήκος αυτού και μίας πύχης και ημίσιας το πλάτος αυτού. Δεν υπάρχει τίποτα πιο πολύτιμο μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου από το ελαστήριο. Δεν υπάρχει. Είναι φτιαγμένο από καθαρό χρυσάφι που δείχνει τη θεότητα. Και τι λέει? Και θέλεις κάμι δύο χερουβίμ εκκρισίου. Σφυρίλα τα θέλεις κάμι αυτά επί των δύο άκρων του ελαστηρίου. Και κάμε εν χερούβ επί του ενός άκρου και εν χερούβ επί του άλλου άκρου εκ του ελαστηρίου. Θέλεις κάμε τα χερουβίμ επί των δύο άκρων αυτού. Και θέλω σε κτίνει τα χερουβίμ επάνω θεν τα πτέρυγας. Κοιτάξτε τώρα τα χερουβίμ φτιαγμένα με τι? Με φτερούγες. Εμείς νομίζουμε ότι θα μας δώσει ο Κύριος τις φτερούγες για να πετάμε. Έχεις δει κανένα άγγελο χωρίς φτερά? Πώς θα πετάει? Τον έστειλε ο Θεός, πώς θα προσγειωθεί, πώς θα φύγει? Ο Αβραάμ όταν είδε αγγέλους, τους τρεις αγγέλους, έψαχνε από πίσω. Πού τα έχουν κρυμμένα τα φτερά τους? Ο Θεός μας έχει δώσει φτερά, αδερφοί. Αμήν. Αλλά τα φτερά του είναι πνευματικά φτερά. Είναι πνευματικά, όπως και τα δικά του φτερά τι είναι? Πνευματικά φτερά. Και μας έχει βάλει, ή να το πω διαφορετικά, θέλει να μας βάλει, γιατί η θέση μας είναι πάνω στο ελαστήριο, στο ό,τι πολυτιμότερο ο Θεός έχει. Μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης ήταν ο νόμος, και ο νόμος είναι εκεί για να κρίνει. Αμήν. Η ράβδος του Αρών, το μάνα που αντιπροσωπεύει τον λόγο, η ράβδος του Αρών αντιπροσωπεύει τη διακονία. Είναι πολύτιμα όλα αυτά που έχει. Όμως μας λέει ο Πέτρος, προπάντων δε, πάνω από αυτά τα πολύτιμα, ο Κύριος έβαλε τον Ιησού Χριστό, που στην ουσία ο ηλασμός μας είναι ο Ιησούς, που εκφράζει τι? Τι εκφράζει? Την αγάπη του. Αμήν. Τώρα στις Πανελλήνιες τα παιδιά δυσκολεύονται, πάρα πολλά παιδάκια αυτοκτονούν. Έχει βέβαια και τα καλά παιδιά που, όπως ήμουν και εγώ στον κόσμο, ζουν στον κόσμο τους. Και είναι ωραίοι, τους βλέπεις. Λέει, εγώ πήγα και να γράψω έτσι, λέει. Για να ρίξω, λέει, τις βάσεις. Αν το σκεφτόντουσαν όλοι αυτό, οι βάσεις θα ήταν, αν είχαν όλοι αυτό το νου. Όταν περνούσαν τις Πανελλήνες τα παιδιά μου, τους έλεγα, διαβάστε, κάντε αυτό που θα κάνετε, προσευχηθείτε και ο Θεός θα κάνει τη δουλειά του. Και καμιά φορά βλέπεις τα μαγικά κόλπα του Κυρίου. Αμήν. Κάνεις εσύ το μέρος σου, δεν έχεις το άγχος. Στο παίρνει ο Κύριος το άγχος, θέλει να το πάρει ο Κύριος το άγχος, και μετά πας να γράψεις και σου έρχονται ερωτήσεις που τις ξέρεις. Αμήν. Γιατί είναι εκεί ποιος? Ο Κύριος. Αγαπάει τον λαό του. Και μέσα στις δυσκολίες ο Κύριος είναι εκεί που φαίνεται. Και λέει, θα κάνεις αυτά τα χερουβίμ από χρυσάφι σφυρίλατα, θέλεις να κάνεις αυτά από τον δύο άκρων του λαστηρίου. Και κάμε ένα χερούβ επί του ενός άκρου και ένα χερούβ από το άλλο άκρο. Και θέλεις κάνεις τα χερουβίμ επί των δύο άκρων αυτού, και θέλεις εκτείνει τα χερουβίμ επάνω θα τα σπτέρυγας, επικαλύπτοντα με τα σπτέρυγας αυτόν το ελαστήριο. Και τα πρόσωπα αυτών θέλουσι βλέπει το ένα προς το άλλο. Πού βλέπουνε? Πού βλέπουνε? Το ένα βλέπει στην Ανατολή και το άλλο στη Δύση. Έχουν τα νότα τους στραμμένα το άλλο, το ένα προς το άλλο. Σκεπάζουν την κυβωτό και ο ένας βλέπει τον άλλο. Γιατί θέλει ο Θεός να βλέπουμε ένας τον άλλο? Γιατί? Για να βλέπουμε την εργασία του. Αμήν. Τα χερούβ ήταν σφυρίλατα, που δείχνει ότι έγινε χειρονακτική εργασία. Δεν ήταν ηχητά σαν τα υπόλοιπα μέρη. Ήταν σφυρίλατα. Έγινε προσωπική, λεπτομερή εργασία. Και ο Κύριος μας δείχνει την εργασία Του μέσα από τα αδέρφια μας. Αμήν. Μπορούμε να δούμε το έργο των χειρών Του. Μπορούμε να καταλάβουμε πώς ξεκίνησε ένας άνθρωπος, σε τι κατάσταση ήταν και πού ο Κύριος τον έχει φέρει. Όταν δέχεσαι την αγάπη του Κυρίου, τότε δέχεσαι τις σφυριές του Κυρίου πάνω που σε σφυριλατούνε και σε τελειοποιούνε, σε κάνουν όμορφο. Αμήν. Σου δίνουν φτερά. Δεν καλύπτεις μόνο τους άλλους, καλύπτεις ακόμα και το ελαστήριο. Καλύπτεις το ελαστήριο και εκεί συμβαίνει κάτι όμορφο πάνω στο ελαστήριο, αδερφοί. Και λέει, και θέλεις επιθέσει το ελαστήριο επί της κυβωτού άνωθεν. Και θέλεις θέση εν τη κυβωτό τα μαρτύρια τα οποία θέλω δώσεις σε. Και λέει, και εκεί θέλω γνωριστεί προς σε. Κοιτάξτε πού διάλεξε ο Κύριος να τον γνωρίσουμε. Πού διάλεξε ο Κύριος να τον γνωρίσουμε. Στην τέλεια έκφραση της αγάπης Του. Βλέπετε, η τέλεια έκφραση της αγάπης Του πριν ήταν φραγμένη με το καταπέτασμα. Δεν μπορούσε κανένας να περάσει. Και ο Κύριος αυτό το καταπέτασμα με την αγάπη Του επάνω στο σταυρό τι έκανε. Τι το έκανε. Το άνοιξε. Και έσπασε φραγμούς εκείνη την ώρα. Δεν υπάρχει άρσεν και θύλη. Δεν υπάρχει κόκκινος, κίτρινος, πράσινος, μαύρος. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχει σκύθς ή δούλος. Ή Εβραίος ή βάρβαρος. Όλα είναι ένα. Ανοίγει ο Κύριος την αγάπη Του. Και όταν ανοίγει ο Κύριος το καταπέτασμα, υπάρχει μία σκέψη. Ή θα μπω μέσα στην αγάπη Του, θα δεκτώ αυτή την αγάπη Του για να μπορέσω να γνωριστώ σε Αυτόν εκεί μέσα, να μπω μέσα στα Άγια των Αγίων σαν ιερέας, να το γνωρίσω προσωπικά τον Κύριο, ή θα πιάσω μια βελόνα και θα αρχίσω πάλι τι να το κάνω. Να το ράβω αυτό και να μείνω στους νόμους ότι είναι εκεί πέρα. Τι διαλέγουμε, αδερφοί. Τι διαλέγουμε. Αγάπη. Εάν την κατανοήσουμε την αγάπη Του και γεμίσουμε εμείς αγάπη, γιατί αυτό είναι αυτό που θέλει ο Κύριος. Το πρώτο είναι να κατανοήσεις το πόσο ο Θεός σε αγαπάει και όλες οι συμβουλές που μας δίνει στη ζωή μας είναι για το καλύτερό μας. Όταν λοιπόν ο Κύριος σε γεμίσει αυτή την αγάπη, αρχίζει πλέον αυτή η αγάπη και τι κάνει. Βγάζει φτερά. Όχι το Red Bull. Η αγάπη του Κυρίου βγάζει φτερά. Αμήν. Βλέπεις τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία. Άμα δείτε λίγο την κότα και τον αετό μοιάζουν. Είναι και τα δύο πτηνά. Η φάτσα τους μοιάζει. Άλλη δουλειά της κότας και άλλη δουλειά του αετού. Η κότα τα βλέπει όλα από πού. Από κάτω. Ο αετός τα βλέπει από πού. Από ψηλά. Ή θα έχουμε εκτενεί την αγάπη μας για να ανοίξουμε τα φτερά μας ή τα φτερά μας θα είναι συνέχεια σαν της κότας, ναι, αμήν. Καλά ήτανε, σκεπάζει τα ορνήθια της, αλλά ο Κύριος θέλει να πετάξουμε μέσα στην παρουσία Του. Το πόσο λοιπόν θα εκτείνουμε, αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, για να γυρίσουμε πάλι σε αυτό, προπάντων να έχετε εις σε αυτούς εκτενεί την αγάπη σας. Αμήν. Όταν λοιπόν εγώ πληρώνομαι, γεμίζω από την αγάπη του Κυρίου, όταν εγώ καταλαβαίνω την αγάπη του Κυρίου, τότε μπορώ αυτή την αγάπη τι να την κάνω κιόλας. Να την επεκτείνω. Αμήν. Και αυτή η αγάπη ακριβώς είναι που πολλές αμαρτίες τις καταστρέφει. Αμήν. Η αγάπη κακό δεν κάνει. Αμήν. Αμήν, αδερφοί. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγια, θέλουμε σήμερα να εργαστείς μέσα μας. Αυτό το λόγο, Κύριε, που ο Πέτρος, Κύριε, μας λέει, ή μάλλον το πνεύμα σου μέσα από τον Πέτρο, Κύριε, μας λέει, και σήμερα εμείς το αναμεταδίδουμε, Κύριε. Δεν είναι λόγια δικά μας, δεν είναι σκέψεις δικές μας, Πατεράγε, αλλά είναι λόγια δικά σου, ουράνια, Κύριε. Και παρόλο που μας λες να διάγουμε, Κύριε, τον βίο μας, Κύριε, καθώς το τέλος των πάντων πλησιάζει, με σοφρονισμό, Κύριε, καθώς μας λες να είμαστε άγρυπνοι, Κύριε, στις προσευχές μας, έτοιμοι, Πατεράγε, μας λες ότι προπάντων, Κύριε, να έχουμε εις αυτούς εκτενή την αγάπη μας, Πατεράγε. Γι' αυτό ζητάω να επισκεφθείς τις καρδιές μας, Πατεράγε. Και θέλω να μας συγχωρέσεις, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε, γιατί είμαστε άνθρωποι. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το μέγεθος της αγάπης σου, Κύριε. Γιατί δεν έχουμε βιώσει ποτέ τέτοια αγάπη, Πατεράγε. Δεν έχουμε βιώσει τέτοια αγάπη από τους γονείς μας, από ανθρώπους γύρω μας, Κύριε. Διαβάζουμε, Κύριε, αυτή την αγάπη, Κύριε, που έγινε σάρκα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και θέλουμε, Κύριε, και εμείς, Πατεράγε, να τη γνωρίσουμε πρώτα απ' όλα μέσα από Σένα, Πατεράγε. Να μας ανοίξεις την πνευματική μας διάνοια, Κύριε. Να μας κάνεις το νου μας οξύ, Πατεράγε, ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε, Κύριε, το βάθος, Κύριε, το πλούτο, Κύριε, το μήκος, Κύριε, της αγάπης σου, Πατεράγε. Για να μπορέσει αυτή η αγάπη, Κύριε, να μας ελκύσει, Πατεράγε. Να δυναμώσει τη δική μας ελλιπή αγάπη, Πατεράγε. Ώστε να μπορέσουμε να την επεκτείνουμε, Κύριε, την αγάπη μας στους γύρω μας, Κύριε, στην οικογένειά μας, Κύριε. Στους ανθρώπους που είναι στις δουλειές μας, στους φίλους μας, στους συγγενείς μας, και να απλωθεί, Κύριε, όσο περισσότερο γίνεται, Πατεράγε. Να μπορούμε κι εμείς να δαπανίσουμε, Κύριε, τη ζωή μας όπως τον Ιωσήφ, Πατεράγε. Να δαπανίσουμε τη ζωή μας, Κύριε, όπως τη δαπάνησε ο Παύλος, Πατεράγε. Για να μπορέσουμε σε μία στιγμή, Κύριε, να είμαστε κι εμείς, Πατεράγε, για σωτηρία, για διατήρηση των ψυχών, Πατεράγε. Όχι, Κύριε, σε αυτή τη ζωή, Κύριε, αλλά για την αιωνιότητα, Πατεράγε. Να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο δώρο, Κύριε, μπορούμε στους συνανθρώπους μας, Πατεράγε. Μια και απολαμβάνουμε αυτό το δώρο, Κύριε, εμείς από Σένα, Πατεράγε. Γιατί ξέρουμε το πόσο μας αγαπάς, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αλληλούια σου μας, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε Ιησού, σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε εν τότε μας. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη Σου. Σε ευχαριστούμε για τα ελέη Σου, λυτρωτή μας. Εσύ είσαι ο Θεός μας, εσύ είσαι ο σωτήρας μας, εσύ είσαι ο ελευθερωτής μας, Κύριε. Εσύ είσαι ό,τι έχουμε ανάγκη κάθε μέρα, Κύριε. Ο Θεοκύριος μας και ο Θεός μας, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη μέρα, Κύριε, που μας έγειρες εσύ το πρωί, Κύριε. Είμαστε υγιείς, μπορέσαμε, Κύριε, να έρθουμε, Κύριε, να προσευχηθούμε, Κύριε, μαζί με το λαό Σου, Κύριε, να ψάλλουμε ενωπιόν Σου, Κύριε. Και εσύ τώρα ζητάω να μας χρήσεις, Κύριε, να χρήσεις το λόγο Σου, Κύριε. Παραδίδω το σκεύος μου, Ιησού μου, Άγιε, στα χέρια τα δικά Σου, λυτρωτή μου, Άγιε. Χρήσε με εσύ, σε παρακαλώ, Κύριε μου Ιησού, με διπλή μερίδα από το Άγιο Χρήσμα Σου, Κύριε. Και υπηρέτησέ μας, Κύριε, υπηρέτησέ μας, Κύριε, εσύ με τον Άγιο Λόγο Σου, να έρθεις και να εργαστείς μέσα μας, Κύριε, να έρθεις και να αλλάξεις πράγματα μέσα μας, να φτιάξεις πράγματα μέσα μας, Κύριε, να μας μορφώσεις όπως εσύ επιθυμείς, Ιησού μας, Άγιε. Στο όνομά Σου το ζητάμε. Ευλογώ το λαό Σου, Κύριε. Ευλογώ το λαό Σου με τις ευλογίες του ουρανού, Κύριε. Σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε, Ιησού μας. Αμήν, Κύριε. Αμήν, Πατέρα. Αμήν. Στο κατά Ματθαίον, στο 7ο κεφάλαιο, στο 22 και 23 θα διαβάσω, λέει, ο Κύριος μιλάει και λέει, πολλοί θέλουσι είπαν προς εμέν εκείνη τη μέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά Σου και στο όνομά Σου δεν βγάλαμε δαιμόνια και εν το ονόματί Σου εκάμουμε θαύματα πολλά. Και στο 23 λέει, και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας γνώρισα. Φεύγετε από εμού εργαζόμενοι την ανομία. Μας θα διαβάσουμε κι αλλού. Ο Κύριος μας μιλάει για μια ομάδα ανθρώπων που φεύγοντας από αυτή τη γη έρχονται μπροστά στην παρουσία του Κυρίου και είναι βέβαιοι μέσα τους ότι η παρουσία του Κυρίου είναι εκεί όπου ανήκουν. Και εκπλήσονται όταν τους διώχνει ο Κύριος από κοντά του και του λένε, Κύριε, Κύριε, εμείς προφητεύσαμε στο όνομά Σου, εμείς βγάλαμε δαιμόνια στο όνομά Σου, εμείς κάναμε θαύματα και μάλιστα πολλά θαύματα. Και τώρα μας διώχνεις. Γιατί? Και δεν το λέει μόνο εκεί, το λέει και σε άλλα, θα τα διαβάσουμε. Αν διαβάσουμε λίγο πιο πριν, στο 21, λέει, δεν θέλει εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλοπράτων το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής. Εδώ μας δίνει ένα στοιχείο ο Κύριος και μας λέει, αυτό που μετράει για μένα δεν είναι να έρχεσαι και να λες, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, αλλά αυτός που πράττει το θέλημά μου. Μα καλά, αυτοί οι άνθρωποι λένε μετά ότι προφητεύσαν στο όνομα του Κύριου. Ότι βγάλαν δαιμόνια στο όνομα του Κύριου. Ότι κάνανε θαύματα στο όνομα του Κύριου. Δεν έπραξαν το θέλημα του Θεού. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Και αυτό, η αλήθεια είναι ότι με έχει προβληματίσει πολλές φορές και λέω, Κύριε, πώς μπορώ να ξέρω ότι θα είμαι στον ουρανό, ότι θα έρθω και δεν θα νομίζω απλά? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πιστεύαν ότι θα πάνε στον ουρανό. Το πιστεύανε. Και εγώ το πιστεύω. Και τι διαχωρίζει αυτούς με μένα? Μήπως είμαι κι εγώ ένας από αυτούς? Πώς το ξέρω? Πώς μπορώ αυτό να το ξέρω? Δεν θέλω να ζω μέσα στην ανασφάλεια. Θέλω να ξέρω που πηγαίνω. Αν είναι να το ξέρω από τώρα, για να φτιάξω, να αλλάξω ό,τι είναι λάθος, γιατί ο Κύριος δεν θέλει να ζούμε μέσα σε ένα σύννεφο, σε μια ομίχλη, να μην ξέρουμε. Ποιος θα ξέρει, θα πάμε στον ουρανό, θα πεθάνουμε και όταν πάμε ο Θεός θα μας πάει όπου θέλει αυτός. Δεν είναι το θέλημα αυτό του Κυρίου. Ο Κύριος θέλει να ξέρουμε κάθε στιγμή που βαδίζουμε πού πηγαίνεις, πού είναι το επόμενο βήμα σου και πού είναι ο δρόμος που ακολουθείς, πού καταλήγει. Λέει στο κατά Ματθαίος το 25 κεφάλαιο, στο 8 με 12 θα διαβάσω, λέει, μιλάει για τις μωρές παρθένες και λέει: «Και μωρέ είπων προς τας φρονίμους, δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι οι λαμπάδες ημών σβήνονται». Έρχεται ο Κύριος και οι μωρές παρθένες είχαν αποκοιμηθεί και λέει οι λαμπάδες μας σβήνονται. Δεν ήταν σβηστές. Δεν ήταν σβηστές. Όταν κάτι σβήνει δεν είναι σβηστό, δεν λέει σβέστηκαν. Άρα είχανε φως. Αλλά σβήναν. Όταν κάτι σβήνει, τι σου δίνει? Σου δίνει μια πορεία. Ότι μειώνεται. Ότι ελαττώνεται. Ότι ενώ είχε φως, είχε ομορφιά, είχε τη δόξα του Κυρίου, τώρα βλέπουμε ότι ελαττώνεται. Πόσες φορές δεν έχουμε, ίσως αναρωτηθεί και εμείς, έχουμε σκεφτεί ή έχουμε ακούσει ανθρώπους να λένε ότι ο Κύριος έχει κάνει αυτά και θυμάμαι αυτά και μου έχει δείξει αυτές τις οράσεις. Πότε, αδελφέ? Πριν από 30 χρόνια που αναγεννήθηκα. Ή πριν 10 χρόνια. Και τώρα τι γίνεται? Η λαμπάδα μου τι κάνει? Ανάβει περισσότερο σε σχέση με πέρυσι ή σε σχέση με πρόπερσι ή σε σχέση με πριν 10 χρόνια? Το φως μου είναι μεγαλύτερο, είναι ίδιο ή σβήνεται? Και συνεχίζει στο 9 και λέει: «Απεκρίθηκαν δε οι φρόνιμοι λέγουσε, μήποτε δεν αρκέσει εις εμάς και εις εσάς, όθεν υπάγεται καλλιόν προς τους πολλούντες να αγοράσατε σε αυτάς?» Και λέει στο 10: «Ενώ δε απήρχοντο δια να αγοράσωση, ήλθεν ο νυμφίος και οι έτοιμες εισήλθαν με ταυτού εις τους γάμους και κλείστη η θύρα». Κλείστηκε η θύρα. Οι έτοιμες μπήκανε γιατί είχαν φωτιά. Και στο 11 λέει: «Ύστερον δε έρχονται ελιπέ παρθένε που...» Τι έγινε? Σβηνόταν η φωτιά τους. Λέγουσε κι αυτές: «Κύριε, Κύριε, άνοιξέ μας». Και τι τους απαντάει ο Κύριος? Το ίδιο πράγμα που διαβάσαμε και πιο πριν. Λέει: «Ο δε αποκριθής είπε, αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω». Παίρνουμε από εδώ ένα άλλο στοιχείο. Ήταν ότι δεν τις γνώριζε ποτέ, αφού ο Θεός είναι παντοκράτηνας, παντογνώσης. Εννοεί ότι δεν γνώριζε αυτά τα άτομα. Τους γνώριζε. Όντως τους γνώριζε ο Θεός. Τι εννοεί ότι δεν τους γνώριζε? Πώς μπορεί να μας γνωρίσει ο Θεός? Άρα γι' αυτό απαντάτε μέσα στο λόγο ή πρέπει να το απαντήσουμε εμείς μόνοι μας? Θα το δούμε παρακάτω. Πάμε στο κατά Λουκά, στο 13, 24 με 27 θα διαβάσω. «Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πολλοί, σας λέγω, θέλουσι να εισέλθει και δεν θέλουσι δυνηθεί». Λέει, πολλοί θα θελήσουν να μπουν. Όχι ότι δεν θέλει, αλλά θέλει, αλλά δεν θα μπορέσει. «Αφού σηκωθεί», λέει, «ο οικοδεσπότης και αποκλείσει τη θύρα και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να κρούετε τη θύρα λέγοντες», τι λένε πάλι? «Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς». Και εκείνος αποκριθεί, σας είπε, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε. Πάλι το ίδιο πράγμα τους λέει ο Κύριος. Τρεις φορές το βλέπουμε, μπορεί να το λέει και άλλες φορές. Τρεις φορές το βλέπουμε τουλάχιστον αυτά που διαβάσαμε, που λέει δεν σας γνωρίζω. Και δεν είναι άνθρωποι που δεν γνώρισαν ποτέ τον Κύριο. Είναι άνθρωποι που γνώρισαν τον Κύριο. Και ήταν αυτό μια μεγάλη έκπληξη για αυτούς. Τότε λέει στο 26, τότε θέλετε αρχίσει να λέγεται εφάγομεν εμπροστέ σου και επίωμεν και εν τες πλατείες ημών εδίδαξας και θέλει πει, σας λέγω, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε, φύγετε απ' εμού πάντες οι εργάτες της ανδικίας. Τι βλέπουμε εδώ, ένα άλλο στοιχείο. Λέει αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Που σημαίνει πως οι άλλοι τι κάνανε. Δεν αγωνιζόταν να εισέλθουν από τη στενή πύλη. Και ποια είναι η στενή πύλη. Εγώ νόμιζα πως η στενή πύλη είναι απλά να γνωρίσω τον Κύριο. Και να τον ακολουθήσω. Μα και αυτοί τον ακολουθούσαν. Κάναν θαύματα, διαβάσαμε πιο πριν. Προφητεύανε. Δεν ήταν άνθρωποι που απλά ακούσαν για το Θεό και είπαν ναι, ωραία, καλά είναι αυτά τα πράγματα, ναι, θέλω να σωθώ. Εννοείται, όλοι το θέλουν να σωθούν. Ποιος θα σου πει, εγώ δεν θέλω να σωθώ. Κάποιοι μπορεί να το πούνε, αλλά λίγοι. Δόξα τω Θεώ τουλάχιστον γι' αυτό. Ήταν άνθρωποι που κάνανε πράγματα για το Θεό. Αλλά η στενή πύλη είναι κάτι άλλο. Δεν είναι απλά ότι γνώρισα τον Κύριο και είπα θέλω να σωθώ και έρχομαι μια Κυριακή στην Εκκλησία. Δεν είναι ότι κάπου προσεύχομαι ή κάποτε προσευχόμουν και ακόμη και θαύματα μπορεί να έκανε ο Κύριος. Ή προφητείες να έλεγα. Αλλά μετά άφησα, τι άφησα, το φως μου να σβήνεται. Έρχομαι, συνεχίζω να έρχομαι. Αλλά αν το φως μου σβήνεται, πού είναι. Μας λέει στο κεφάλαιο της αγάπης ο Παύλος. Ο Παύλος γνώριζε ότι ο Θεός το γνώριζε. Λέει στο 13.22, Α Κορινθίους 13.22, διότι τώρα βλέπομεν διακατόπτρου ενιγματοδός, τότε δε πρόσωπο προς πρόσωπο. Τώρα λέει γνωρίζω κατά μέρος. Και τότε θέλω γνωρίσει καθώς γνωρίστηκα. Θα γνωρίσω τι, τον Θεό. Όπως με γνωρίζει τώρα. Ήξερε ο Παύλος, είχε βεβαίωση μέσα στην καρδιά του ότι ο Θεός τον γνώριζε. Άραγε ο Παύλος, η λιχνία του Παύλου, σβηνότανε ή αναζωπηρωνόταν κάθε μέρα. Είχε εισέλθει από τη στενή οδό ή από τη φαρδιά οδό. Είχε εισέλθει στη στενή οδό και βάδιζε σε αυτή την οδό κάθε μέρα ο Παύλος. Και ήξερε ότι ήταν γνώριμος του Θεού, ότι ο Θεός τον γνώριζε. Τον γνώριζε. Και ο Ιησούς επίσης λέει ότι, ότι ο Κύριος τον γνώριζε. Εγώ γνωρίζω τον Πατέρα και ο Πατέρας με γνωρίζει. Το θέμα είναι πώς θα γνωρίσει εμάς ο Θεός, πώς θα γνωρίσει εμένα ο Θεός. Για να είμαι σίγουρος μια μέρα όταν έρθει ο Κύριος να με πάρει και να σε πάρει, ότι θα ακούσουμε όχι αυτό, αλλά θα ακούσουμε έβγε δούλε αγαπητέ, εισέλθε στη βασιλεία του πατρός. Στο κατά Ιωάννη, στο 10ο κεφάλαιο, 14 και 15, λέει «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα εμά και γνωρίζουμε υπό τον εμών. Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ

Πρέπει να γνωρίζουμε τον Κύριο. Δεν είναι ότι διάβασα όλη τη γραφή 5 φορές κάποτε και τελείωσα. Δεν είναι ότι προσευχήθηκα σήμερα 10 λεπτά και είμαι εντάξει. Δεν κλέβω, δεν σκοτώνω, είμαι για τον ουρανό έτοιμος πακέτο με κορδελίτσα από πάνω. Λέει, γνωρίζω τα εμά και γνωρίζομαι υπό τον εμών. Εμείς γνωρίζουμε τον Κύριο. Μαθητές ήταν 3,5 χρόνια, μέρα νύχτα μαζί με τον Κύριο. Και πάλι στο τέλος, όταν ήρθε η δοκιμασία, φύγανε όλοι. Και μετά ο Κύριος τους μάζεψε πάλι. Δοκιμάστηκαν. Εμείς τον γνωρίζουμε τον Κύριο, έτσι ώστε σε μια στιγμή, σε μια ώρα δοκιμασίας, δεν θα φύγουμε δεξιά και αριστερά. Και τι λέει ακόμη? Λέει, με γνωρίζει ο Πατέρας και εγώ τον γνωρίζω, λέει Ιησούς, και την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων. Ένα άλλο χαρακτηριστικό για να μας γνωρίζει ο Θεός είναι να έχουμε την καρδιά να βάλουμε την ψυχή μας υπέρ των αδελφών. Την ψυχή μας. Όπως λέει ο Παύλος, λέει, ήθε, αν ήταν δυνατόν, δηλαδή, αν ήταν δυνατόν να γίνω εγώ ανάθεμα για να σωθούν οι κατά σάρκα συγγενείς μου, οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, οι ομοεθνείς του. Ήταν τέτοια η αγάπη του για τις ψυχές των ανθρώπων που θα δεχόταν ακόμη και αυτό. Ποιος από εμάς θα δεχόταν να πεις ας σωθεί αυτός ή αυτά τα άτομα και ας πάω στην κόλαση? Μπορούμε να το πούμε ειλικρινά μέσα μας? Αιώνια κόλαση για πάντα. Ο Παύλος ήταν έτοιμος ακόμη και γι' αυτό. Και ο Κύριος το έκανε. Ο Παύλος δεν χρειαζόταν να το κάνει, ούτε μπορούσε να το κάνει. Αλλά ο Κύριος χρειαζόταν να το κάνει, μπορούσε να το κάνει και το έκανε για όλους εμάς. Στην προς Ρωμαίους, το 28 μέχρι 8ο κεφάλαιο, 28 και 30 θα διαβάσουμε. Ξέρουμε, λέει, ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν στους αγαπώντας τον Θεόν. Εις τους κεκλειμένους κατά των προορισμών αυτούν. Διότι όσους προεγνώρισε... προεγνώρισε. Τι σημαίνει αυτό? Λέει ότι τους προγνώρισε, δηλαδή δεν είναι ότι τώρα θα σε γνωρίσει ο Θεός. Ο Θεός σε γνώρισε προκαταβολής κόσμου. Αλλά τι λέει πιο πριν? Εις τους αγαπώντας τον Θεό. Μας δίνει ένα άλλο στοιχείο. Η αγάπη προς τον Θεό. Ο Θεός περιμένει την αγάπη μας. Περιμένει την αγάπη μας. Και με βάση της αγάπης μας προς τον Κύριο μας γνώρισε ήδη. Διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προόρισε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού. Δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όσους δε προόρισε, τούτους και εκάλεσε. Και όσους εκάλεσε, τούτους και δικαίωσε. Και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Ο Κύριος μας έχει προγνωρίσει. Αλλά όχι με την έννοια που το βλέπουμε εμείς, ότι αφού είμαι μέσα στην εκκλησία, ο Κύριος με έχει προγνωρίσει. Ναι, βέβαια και μας γνωρίζει, γιατί γνωρίζει όλος ο Θεός και όλα. Αλλά ξέρει επίσης ποιοι από εμάς που είμαστε εδώ, μακάρι να είμαστε όλοι, ποιοι από εμάς θα φτάσουμε μέχρι τέλους. Θα κρατήσουμε τη λιχνία μας να, όχι απλά να είναι αναμένη, αλλά να σβήνεται. Αλλά θα κάνουμε τη λιχνία μας να, τι να κάνει, να αναζωπηρώνεται κάθε μέρα. Λέει, πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Λέει στην 1η Κορινθίους, στο 8ο κεφάλαιο, στο 3.

0: Αυτό που ξεκλείδωσε όλο αυτό μέσα μου. Απάντησε με στην ερώτηση που είχα. Πώς θα με γνωρίσει ο Θεός. Πώς. Και λέει, εάν τις αγαπά τον Θεόν, ούτως γνωρίζεται, είπε αυτού. Εάν αγαπάμε τον Θεό, τότε ο Θεός μας γνωρίζει. Εάν αγαπάμε τον Θεό, τότε ο Θεός μας γνωρίζει. Και βέβαια όλοι οι άνθρωποι θα πούνε ότι αγαπάνε τον Θεό. Λέει στο κατά Ιωάννη, λέει ότι ήρθε το φως του κόσμου, αλλά οι άνθρωποι, λέει, διάλεξαν τα έργα τους, γιατί αγάπησαν, λέει, μάλλον τα έργα τους παρά το Θεό. Το μάλλον σημαίνει περισσότερο. Δηλαδή αγάπησαν τα έργα τους, αγάπησαν την αμαρτία δηλαδή, περισσότερο από το Θεό. Δεν είναι ότι δεν αγαπούσαν το Θεό δηλαδή, αλλά αγάπησαν κάτι άλλο περισσότερο από το Θεό. Ένα είδωλο. Μπορεί να είναι αμαρτία, μπορεί να είναι ημέρημνα, μπορεί να είναι χίλια πράγματα. Το αγάπησαν οι άνθρωποι περισσότερο από το Θεό. Και βέβαια αυτό το κριτήριο ισχύει και για μας. Ότι εάν μέσα στη ζωή μας, καθώς κάνουμε πράγματα για το Θεό, καθώς υπηρετούμε, καθώς θυσιάζουμε τη ζωή μας για το Θεό, εάν μέσα μας αγαπάμε κάτι άλλο περισσότερο από το Θεό, τότε ο Κύριος δεν μας γνωρίζει. Γιατί υπάρχει εκεί ένα εμπόδιο. Υπάρχει ένα εμπόδιο. Σαν ένα ζευγάρι που αγαπάει, ας πούμε, ο άντρας τη γυναίκα και η γυναίκα τον αγαπάει τον άντρα, αλλά υπάρχει κάτι άλλο που τα αγαπάει περισσότερο. Είναι λειτουργικό αυτό το ζευγάρι? Δεν είναι λειτουργικό. Υπάρχει πρόβλημα. Και ο Κύριος μας διδάσκει και μας ελκύει κοντά του με την αγάπη του και με το λόγο του, έτσι ώστε ό,τι υπάρχει μέσα στη ζωή μας που είναι πρόβλημα και δυσλειτουργικό στη σχέση μας με τον Θεό, να φύγει από τη μέση. Έτσι ώστε η αγάπη του να βρίσκει ανταπόκριση. Η αγάπη του να βρίσκει ανταπόκριση. Εάν εγώ αγαπάω τον Θεό, λέω ότι αγαπώ τον Θεό και η μέρα μου λέει άλλα πράγματα, τότε μήπως αγαπάω κάτι άλλο περισσότερο από τον Θεό? Ένας πολύ εύκολος τρόπος για να δούμε ότι πραγματικά αγαπάμε τον Θεό είναι να δεις τι κάνεις στη μέρα σου. Πολύ απλό. Τι έκανα σήμερα? Σήμερα είναι πρωί. Τι έκανα χθες? Τι έκανα χθες? Πόση ώρα από την ημέρα ήμουν με τον Κύριο? Όταν ένα ζευγάρι είναι ερωτευμένο και αγαπημένο, τι ζητάει ο ένας από τον άλλο? Να είναι συνέχεια μαζί του. Για φαντάσου ένα ζευγάρι που να λέει ο άντρας τη γυναίκα, σ' αγαπώ, είσαι τα πάντα για μένα, η γυναίκα το ίδιο, και να μην συναντιούνται όλη η μέρα καθόλου, όχι επειδή δεν μπορούν, αλλά επειδή ο άντρας έχει να κάνει κάποια πράγματα, το πρωί έχει τη δουλειά του, το απόγευμα έχει να πάει να δει τους φίλους του, μετά έχει κάτι άλλο να κάνει και γυρίζει το βράδυ, βλέπει τη γυναίκα του λίγο στο κρεβάτι, λέει καληνύχτα αγάπη μου, σ' αγαπώ πολύ, και τον παίρνει ο ύπνος, και τα ίδια κάνει και η γυναίκα. Εάν εμείς σηκωνόμαστε και λέμε ένα καλημέρα Κύριε, σε ευλογώ και σε δοξάζω, τρέχουμε όλη μέρα μας, κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε, και το βράδυ πάμε λίγο πριν κοιμηθούμε και λέμε Κύριε σε αγαπώ και σε ευλογώ, σε ευχαριστώ που με φύλαξες όλη μέρα, πώς είναι αυτό διαφορετικό? Πού είναι η αγάπη μας για τον Κύριο? Πού είναι? Και δεν το λέω για εσάς, το λέω πρώτα για μένα. Δεν μας μιλάει ο Κύριος για να μας στενοχωρήσει, αλλά μας καλεί ακριβώς επειδή μας αγαπά. θέλει να αγγίξει την καρδιά σου και να σου πει: θέλω να έρθεις πιο κοντά μου. Θέλω να έρθεις πιο κοντά μου. Σε αγαπάω, σε λαχταράω, σε ποθεί η καρδιά μου. Χτυπάει η καρδιά μου για σένα και σε θέλω κοντά μου. Θέλω να σου μιλήσω, θέλω να έχω κοινωνία μαζί σου. Θέλω να μιλήσουμε το πρωί, να χαρώ, να ακούσω τη φωνούλα σου. Πώς ένας μπαμπάς θέλει να ακούσει το παιδί του να έρχεται και του λέει: μπαμπά, και αυτό για εκείνο, λέει. Θυμάμαι, ήταν ένα ανιψάκι μου, μικρό, δεν μιλούσε ακόμη καθαρά. Έλεγε. Και λέω: δεν κατάλαβα τίποτα που είπε, λέω, αλλά το ευχαριστήθηκα. Έτσι είναι και κύριος. Κύριος καταλαβαίνει τι λέμε, βέβαια. Αλλά ευχαριστιέται να σε ακούσει. Ευχαριστιέται. Όπως το ζευγάρι, από άλλη μια εικόνα που ο άντρας και η γυναίκα. Δεν θέλει ο άντρας να ακούσει τη γυναίκα, να ακούσει τι είπε, πώς πέρασε τη μέρα της, τι έκανε. Δεν θέλει να ακούσει. Όταν υπάρχει αγάπη. Πόσο μάλλον ο Θεός που είναι ο Θεός της αγάπης. Είναι ο Θεός της αγάπης. Λέει: ο Θεός είναι αγάπη. Και λέει στην Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 26, ότι ο Θεός θέλει να μας κάνει κατά την εικόνα Του και την ομοίωσή Του. Ποια είναι η ομοίωσή Του? Αφού ο Θεός είναι αγάπη, εμείς τι πρέπει να γίνουμε? Για πείτε μου. Πρέπει να γίνουμε αγάπη. Όχι να έχουμε αγάπη. Πρέπει να γίνουμε αγάπη, όχι να βάλουμε ένα προσωπείο αγάπης. Αδελφέ μου, ο Κύριος σας ευλογεί πολύ, πολύ. Αυτό δεν ξέρεις. Όχι. Αλλά, όπως είπε ο Ιησούς, να είμαστε έτοιμοι να βάλουμε και την ψυχή μας για τον αδελφό μας. Να γίνουμε αγάπη. Να γίνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. Λέει στις Γαλάτες, στο 4ο κεφάλαιο, στο 8 και 9, λέει: αλλά τότε, μη γνωρίζοντας το Θεό, δουλεύσατε τους μη όντας θεούς. Τώρα δε αφού γνωρίσατε το Θεό, περισσότερο μάλλον λέει, δε γνωρίστητε υπό του Θεού, πώς επιστρέφετε πάλι εις τα ασθενή και πτωχά στοιχεία, εις τα οποία πάλι ως πρώτερον θέλετε να δουλεύετε. Μας λέει ότι αυτός που έχει πιστέψει, που έχει γνωρίσει τον Κύριο, που αγαπάει τον Θεό, πρέπει να ζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Εάν εγώ ζω όπως ζω πριν γνωρίσω τον Κύριο, γνωρίσω τον Κύριο, αλλάξει η ζωή μου και μετά από ένα διάστημα, μπορεί να είναι ένας χρόνος, μπορεί να είναι 100 χρόνια, δεν με νοιάζει. Ζω ξανά όπως ζούσα πριν. Όχι ότι πάω στην αμαρτία και κάνω όλα αυτά που έκανα, αλλά η καθημερινότητά μου είναι η δουλειά μου, οι μέρες μου, το ένα το άλλο. Και αν δεις την ζωή από λίγο μακριά, πριν και μετά, θα λες, ο ίδιος είναι, δεν άλλαξε. Πώς ζω όπως θέλει ο Κύριος? Ποιος από τους μαθητές ζούσε μετά που γνώρισε τον Κύριο όπως ζούσε παλιά? Τι κάνει? Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνουν είναι να αφήσουν τα ψάρια τους, οι ψαράδες και τα τελώνια τους, οι τελώνες και ό,τι άλλο δουλειά έκανε ο καθένας. Τα αφήσανε και πήγανε ποτέ ξανά σε αυτά? Πήγανε για λίγο μετά που αναστήθηκε ο Κύριος για να ψαρέψουν, αλλά μετά δεν τους ξαναβλέπουμε σε αυτά. Άλλαξε η ζωή τους. Άλλαξε η ζωή τους. Η δική μας ζωή έχει αλλάξει. Η δική μας ζωή αλλάζει. Αν δούμε δηλαδή τη ζωή μας πριν από 5 χρόνια και πώς είναι η ζωή μας σήμερα, είναι η ίδια. Πώς βλέπεις τη ζωή σου σε 10 χρόνια ή σε 20, δεν ξέρω πότε θα έρθει. Πώς τη βλέπεις τη ζωή σου? Πώς βλέπεις να ζεις? Βλέπεις να ζεις τη μια ρουτίνα μέσα στον κόσμο, μέσα σαν τους άλλους, να ταιριάξεις όσο γίνεται καλύτερα με τους ανθρώπους και κάποια στιγμή να έρθει ο Κύριος να γίνει αρπαγή και να αρπαχτείς? Πιστεύεις ότι ταιριάζεις με αυτό που ζητάει ο Κύριος? Τι πιστεύεις? Ταιριάζεις? Και αυτοί οι άνθρωποι εκπλάγηκαν. Πιστεύαν ότι ήταν παιδιά του Κυρίου. Στάθηκαν μπροστά στον Κύριο και του λένε, Κύριε, εμείς κάναμε. Δεν ήξερε ο Κύριος. Έπρεπε να του πούνε. Να πάμε στον ουρανό και να πούμε, Κύριε, εγώ έκανα αυτό και αυτό για σένα. Από εμάς περιμένει ο Κύριος να του τα πούμε. Δεν τα ξέρει. Εάν δεν τα ξέρει, υπάρχει πρόβλημα. Γιατί ο Κύριος ξέρει περισσότερα πράγματα από όσα ξέρουμε εμείς. Ακόμα και για τον εαυτό μας. Λέει στην Εφεσίου, στο 3ο κεφάλαιο, στο 14, μέχρι το 19 θα διαβάσουμε. Δια τούτο, κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εδώ βλέπουμε έναν Απόστολο των Εθνών να προσεύχεται για τα έθνη. Είναι σημαντική η προσευχή του. Και λέει, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γη ονομάζεται, δια να δώσει σε εσάς. Να δώσει σε εσάς. Αυτό προσευχόταν ο Παύλος. Να δώσει σε εσάς κατά τον πλούτο της δόξης αυτού. Να κρατεωθείτε εν δυνάμει του πνεύματος αυτού εις των εσωτερικών άνθρωπων. Αυτή είναι η δική μας προσευχή. Ή η δική μας προσευχή, Κύριε, να λέω τη δουλειά μου, το αφεντικό μου, το συνεργάτη μου, τον μπαμπά μου, τη μαμά μου, το παιδί μου. Δια να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών. Να κατοικήσει, λέει ο Χριστός, δια της πίστεως στις καρδιές σας. Προσευχόταν ο Παύλος έτσι ώστε να κατοικήσει ο Χριστός. Μα καλά, η Εφέση ήταν πιστή. Ήταν βαπτισμένη με Πνεύμα Άγιο. Και λέει ο Παύλος να κατοικήσει ο Χριστός. Μα τι λες, Παύλο. Ο Παύλος ήξερε καλύτερα ή εγώ ξέρω καλύτερα. Θα έλεγα ο Παύλος ξέρει καλύτερα. Λέει να κατοικήσει ο Χριστός μέσα στις καρδιές σας. Αυτή είναι η προσευχή μας. Αυτό είναι που προσευχόμαστε, αυτό είναι για το οποίο κάμπτουμε τα γόνατά μας στον Κύριο. Κύριε, θέλω να κατοικήσεις εσύ μέσα μου. Ο Χριστός, ο κεχρισμένος. Δηλαδή, ο χαρακτήρας του Χριστού. Να πάρουμε μέσα μας το χαρακτήρα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Βλέπουμε στα Ευαγγέλια το χαρακτήρα του Ιησού. Ποιος ήταν. Πώς έζησε. Και λέει ο Παύλος, προσεύχομαι αυτός ο Χριστός, αυτός ο χαρακτήρας να έρθει μέσα σας, να κατοικήσει. Ώστε αφού γίνει αυτό, αφού κατοικήσει, να μπορέσετε να δυνηθείτε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι εν αγάπη. Τι λέει, ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη. Πώς θεμελιώνεις ένα κτίριο. Πόσο μεγάλη θέλεις να είναι η αγάπη σου. Αντίστοιχα τόσο πρέπει να θεμελιώσεις, να σκάψεις κάτω. Να κουραστείς, να υδρώσεις, να σκάψεις και να σκάψεις και να σκάψεις, να θεμελιωθείς. Ή λέει ριζωμένη, να βγάλεις ρίζα. Ρίζα. Μπορεί ένα δέντρο να σταθεί χωρίς ρίζα. Αλλά τη ρίζα μας λέει ποια είναι. Η αγάπη. Να έχουμε ρίζες μέσα στην αγάπη του Θεού και από εκεί είναι που να αντλούμε τα στοιχεία που πρέπει να αντλήσουμε για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε. Να αναπτυχθούμε. Και να σταθούμε μπροστά στον Κύριο. Και ακούστε τι λέει μετά. Να καταλάβετε με τα πάντων των Αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος και να, για την αγάπη μιλάει. Και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού. Ποια είναι η αγάπη του Χριστού. Το διαβάσαμε πιο πριν, λέει. Εγώ βάζω την ψυχή μου για να προβατά. Αυτή την αγάπη να τη γνωρίσω εγώ. Γιατί να τη γνωρίσω. αφού ο Χριστός πέθανε για μένα, εγώ τι δουλειά έχω? Εγώ θέλω να κάνω τη δουλίτσα μου, να κάνω τη ζωούλα μου, να είμαι καλά και μια στιγμή να πάω και στον ουρανό. Κατά προτίμηση την αρπαγή, γιατί ποιος ασχολείται με θάνατους και τέτοια, καλύτερα αρπαγή. Ε? Αυτό θέλω εγώ. Τι μου λες τώρα για τέτοια πράγματα? Αυτό όμως το προσευχόταν ο Παύλος. Η προσευχή μας μοιάζει με τον Παύλο? Πόσο μοιάζει η προσευχή μας με τον Παύλο? Πόσο μοιάζουν οι σκέψεις μας με τον Παύλο? Πόσο μοιάζει η καρδιά μας με του Ιησού Χριστού?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση, και να πληρωθεί, δια να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Λέει να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού. Γιατί? Για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Θα θέλαμε, θέλουμε το πλήρωμα του Θεού μέσα μας. Θα θέλουμε. Έχει κόστος. Και δεν είναι ένα κόστος που το πληρώνεις μια μέρα. Είναι ένα κόστος που το πληρώνεις κάθε μέρα. Έχει προσευχή, έχει λόγο, αλλά έχει και θυσίες. Μέσα στην εκκλησία και έξω από την εκκλησία. Μα μου είπε, μα μου έκανε, μα μου έφτιαξε, μα δεν μου έφτιαξε, μα δεν μου είπε. Έχει θυσίες. Συγχώρεση, αγάπη. Λέει ο Παύλος στην Φιλιππισίους στο 3ο κεφάλαιο, από το 7 μέχρι το 11 θα διαβάσω. Πλην εκείνα τα οποία σε μένα ήταν κέρδη. Εγώ ξέρω. Εγώ ξέρω. Παύλος ήξερε. Αυτά που ήταν σε μένα κέρδη, λέει, ταύτα τα ενόμισα ζημιά για το Χριστό. Μάλιστα και νομίζω αυτά ότι είναι ζημιά για το έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Όλα αυτά που είχε σπουδάσει, που είχε κάνει ο Παύλος, θα θεωρούσε ότι ήταν σκουπίδια, σκύβαλα. Σκύβαλα, η πρώτη του ερμηνεία είναι το, από το σιτάρι αυτό που μένει μετά. Παίρνει το σιτάρι, τα άλλα που μένουν, τη φλούδα του και τα άλλα είναι τα σκύβαλα, σκουπίδια για κάψιμο. Αυτά είναι σκουπίδια. Σκουπίδια. Γιατί? Για το έξοχο της γνώσης του Χριστού του Κυρίου μου. Εμείς, σήμερα, Κυριακή, αύριο, Δευτέρα, στη δουλειά, στη ρουτίνα, στην Τρίτη, στην Τετάρτη, την Πέμπτη, όλα αυτά που ζούμε, όλα αυτά που έχουμε, όλα αυτά που μας απασχολούν, τα θεωρούμε ότι είναι σκουπίδια. Εντάξει, μου μίλησε αυτός, έτσι δεν... Άστο. Δεν πειράζει. Το έξοχο της γνώσης του Χριστού, αυτό θέλω. Θέλω να γνωρίσω τον Χριστό, τι με νοιάζουν αυτά. Θέλω να γνωρίσω τον Κύριο, θέλω να πληρωθώ με την αγάπη Του. Θέλω να ζήσω όπως ο Θεός με θέλει να ζήσω σε αυτή τη γη. Θέλω να τον γνωρίσω όπως και με γνώρισε. Δια τον οποίον λέει ζημιώθην τα πάντα. Ο Παύλος ζημιώθηκε τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα, σκουπίδια, για να κερδίσω το Χριστό. Δεν είχε κερδίσει ο Παύλος το Χριστό? Κι όμως έπρεπε κάθε μέρα να αναζωπυρώνει τον εαυτό του, κάθε μέρα να πηγαίνει μπροστά στον Κύριο, κάθε μέρα να θυσιάζει πράγματα για να κερδίσει το Χριστό. Και συγγνώμη που το λέω, αλλά πρώτα για τον εαυτό μου, είμαστε πλανεμένοι αν νομίζουμε ότι κερδίσαμε τον Χριστό και τελειώσαμε. Ότι δώσαμε την καρδιά μας στον Κύριο, ότι ζούμε μια ζωή χωρίς χοντρές αμαρτίες, και αν κάνω κάτι δεν πειράζει, ο Κύριος θα με συγχωρέσει, και κέρδισα. Κέρδισα. Αλλά πρέπει να κρατήσουμε αυτό το δώρο που μας έδωσε ο Κύριος, αυτό το βραβείο που μας έδωσε ο Κύριος. Γιατί υπάρχει ένας εχθρός που θέλει να το κλέψει κάθε μέρα. Δεν κοιμάται, δεν νιστάζει, δεν κουράζεται, δεν έχει δεύτερες σκέψεις να πει μήπως ναι, μήπως όχι. Έχει ένα σκοπό. Και ο σκοπός του είναι να σου κλέψει το βραβείο. Και αν εσύ έχεις αφήσει, και εγώ, έχουμε αφήσει την πανοπλία μας, γιατί είναι βαριά η πανοπλία, είναι μεταλλική, κουράζει. Κουράζει το να πηγαίνεις στα γόνατα, κουράζει το να προσεύχεσαι. Είναι πιο εύκολο να κάτσεις και να δεις ένα βίντεο στο YouTube ή να δεις ένα σύριο στην τηλεόραση ή να ράξεις τον καναπέ και να μην κάνεις τίποτα. Είναι πιο εύκολο. Αλλά μπορείς, ενώ έχεις ένα τέτοιο αδυσόπιτο εχθρό, να αφήσεις τον εαυτό σου να ξεκουραστεί. Δεν μπορείς. Δεν μπορούμε.
2: Λέει στην Α Ιωάννου, στο δεύτερο κεφάλαιο, 3 μέχρι 6 εδάφιο θα διαβάσουμε. Και εν τούτο γνωρίζομεν ότι γνωρίσαμε αυτόν. Γιατί μπορεί να λέω εγώ ότι γνωρίζω τον Κύριο, αλλά λέει ο Ιωάννης, περίμενε. Για να δούμε αν περνάς το τεστ. Από αυτό γνωρίζουμε ότι γνωρίσαμε αυτόν. Εάν τα εντολάς αυτού φυλάτουμε. Ποιες εντολές να φυλάτουμε? Όποιος θέλει ο καθένας. Όστις λέει, γνώρισα αυτόν λέει και τα εντολάς αυτού δεν φυλάτη, ψεύτης είναι.
1: Ψεύτης.
2: Μα Ιωάννη, ψεύτη με λες. Μα εγώ γνωρίζω τον Κύριο. Ψεύτης είναι λέει ο Ιωάννης. Μαθητής της αγάπης. Και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Όστις όμως φυλάτη το λόγον αυτού, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Εν τούτο γνωρίζουμε ότι είμεθα εν αυτό. Όστις λέγει ότι μένει εν αυτό, χρεωστεί και εκείνος, καθώς εκείνος περπάτησε, και εκείνος να περιπατεί. Ποιος? Ο Ιησούς. Να το ξαναδιαβάσω. Όποιος λέει ότι μένει εν αυτό, όποιος λέει ότι εγώ μένω μέσα στον Κύριο, είμαι του Κυρίου παιδί, χρωστάω. Αυτό λέει ο Απόστολος Ιωάννης, δεν το λέω. Εγώ απλά το διαβάζω. Χρωστάω εγώ, όπως ο Ιησούς περπάτησε, χρωστάω να περπατάω κι εγώ. Αυτό μου λέει ο Απόστολος Ιωάννης. Και θέλω ο καθένας μας και εγώ να σκεφτούμε πώς βαδίζω. Βαδίζω άραγε όπως ο Ιησούς, γιατί χρωστάω να βαδίζω όπως ο Κύριος. Ο Κύριος μας καλεί πρώτα απ' όλα για να μας σώσει. Να μην πάμε στην κόλαση. Δεύτερον, μας καλεί για να εργαστεί μέσα μας και να μας αλλάξει, να μας κάνει όπως αυτός θέλει. Τρίτον, για να μας χρησιμοποιήσει όπως κάποιος άλλος άνθρωπος μας μίλησε και μας έφερε στον Κύριο, έτσι και εμείς να μιλήσουμε και σε άλλους ανθρώπους για να τους φέρουμε στον Κύριο. Αυτά τα έκανε ο Κύριος. Περπάτησε πάνω σε αυτά. Και λέει ο Ιωάννης ότι χρωστάω αυτά να τα κάνω κι εγώ. Από αγάπη. Λέει πίστη δια της αγάπης ενεργουμένη στην προσγαλάτηση. Υπάρχει αυτή η αγάπη μέσα. Υπάρχει αυτή η αγάπη για τον Κύριο. Η αγάπη η άσβεστη. Γιατί εκεί που λέει για τη φωτιά, τι εννοεί? Ότι πρέπει να κρατάμε μια λαμπάδα όταν ερχόμαστε στην εκκλησία και να προσέχουμε να είναι αναμένη. Όταν λέει ότι οι προφήτες ήταν κοχλάζοντες. Ή όταν λέει να αναζωπυρώνεται κάθε μέρα το πνεύμα το Άγιο μέσα. Τι εννοεί? Απλά να μιλήσω γλώσσες μερική ώρα. Καλό είναι αυτό και πρέπει να το κάνω. Αλλά μήπως, λέω, μήπως εννοεί ότι πρέπει να κατοικεί μέσα μου η αγάπη του Θεού περισσότερο. Όπως η σχέση ενός ζευγαριού. Τι είναι αυτό που έχει σημασία? Τι είναι αυτό που έχει σημασία? Τελικά, πάνω απ' όλα, σε μια σχέση. Η αγάπη. Και πώς μπορώ να γνωρίσω έναν άνθρωπο? Πώς μπορώ να τον γνωρίσω και να τον αγαπήσω κατά επέκταση? Να έχω κοινωνία μαζί του, να μιλάω μαζί του. Να μιλάω. Το πρώτο που θέλεις. Το πρώτο που θέλεις. Ο Κύριος άραγε δεν σ' αγαπάει, δεν θέλει να ακούσει τη φωνή σου? Δεν θέλει να του μιλήσεις και να του πεις, Θεέ μου, σ' αγαπάω, σε θέλω, θέλω να σου μοιάσω, θέλω να γίνω όπως εσύ θέλεις, θέλω να εργαστώ για σένα, να σε υπηρετήσω και αν κάποιος μου έχει κάνει κάτι, τον συγχωρώ και τον ευλογώ, Κύριε μου.
1: Όσοι λέει στο Α Ιωάννου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 9, λέει, όποιος λέει,
2: ο αδερφός μας ο Ιωάννης,
1: όποιος το λέει, ότι μένει στο φως, το λέμε εμείς ότι μένει στο φως, μένω στο φως, ναι, μένω στο φως, μένω στον Κύριο. Αν όμως κάποιος λέει ότι μένει στο φως και μισεί τον αδελφό του, στο σκοτάδι είναι ως τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους λέει ο Κύριος ότι δεν σας γνωρίζω, είναι τέτοιοι άνθρωποι που ζούσαν, ζούνε στο σκοτάδι. Και όταν λέει ότι είναι στο σκοτάδι, λέει, ότι νομίζουν ότι είναι εντάξει με τον Κύριο. Λέει είμαι στο φως. Έτσι λένε, αν το ρωτήσει αυτόν τον άνθρωπο να πει είμαι στο φως, και όλοι εμείς αυτό λέμε βέβαια. Αλλά μήπως είμαστε στο σκοτάδι. Αλλά μήπως είμαστε στο σκοτάδι. Γιατί δεν το καταλαβαίνεις. Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι στο φως και το διακηρύττουν μπροστά στον Κύριο παρησία. Όστις αγαπά, λέει, τον αδελφό αυτού, εν το φωτί μένει. Και σκάνδαλο εν αυτό δεν είναι. Τι σημαίνει αυτό ότι σκάνδαλο είναι? Ότι μου έκανε αυτός αυτό. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα σε ένα παιδί του Θεού. Σε ένα παιδί του Θεού που κατοικεί στο φως. Εάν υπάρχει, τότε ο Ιωάννης μας λέει, ο Απόστολος Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, μας λέει ότι αδελφέ μου, ζεις στο σκοτάδι. Ξέρεις κάτι, δεν χρειάζεται να είσαι στο σκοτάδι. Βγες από εκεί πέρα. Έλα μέσα στο φως του Κυρίου. Αγάπησε τον αδελφό σου. Όστις όμως μισεί τον αδελφόν αυτού, εν το σκότι είναι και εν το σκότι περιπατεί και δεν ξέρει που πάει. Γιατί νομίζει ότι πάει στον ουρανό και όταν ο Κύριος του πει όχι, δεν πας στον ουρανό, πας στην κόλαση, βρίσκεται σε έκπληξη. Δεν ξέρει που πάει. Δεν ξέρει που πάει. Πάει για την κόλαση και νομίζει ότι πάει για τον ουρανό. Διότι το σκότωσε, τύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Αδελφοί, όταν τυφλωνόμαστε, δεν το βλέπουμε. Γιατί εξορισμού δεν βλέπεις όταν είσαι τυφλός. Και ας ελέγξουμε ο καθένας τον εαυτό του. Αγαπώ τον αδελφό μου. Αγαπώ τον αδελφό μου. Γιατί λέω ότι αγαπώ τον Θεό, αμήν. Αλλά αγαπώ τον αδελφό μου. Γιατί αν λέω ότι αγαπώ τον Θεό αλλά δεν αγαπώ τον αδελφό μου και τον μισώ, τότε είμαι στο σκοτάδι. Είμαι στο σκοτάδι και δεν ξέρω που πηγαίνω. Και εγώ θέλω να ξέρω που πάω. Θέλω να πάω στον ουρανό. Δεν θέλω να νομίζω σε όλη μου τη ζωή ότι πάω στον ουρανό και να βρεθώ στη μεγαλύτερη και χειρότερη και τρομερότερη έκπληξη της ζωής μου. Στην Α Ιωάννου, στο 3ο κεφάλαιο, 14 με 16. Εμείς εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου στη ζωή. Διότι, πώς το ξέρουμε, λέει ο Ιωάννης, διότι αγαπάμε τους αδελφούς. Όστις δεν αγαπά τον αδελφόν, μένει στο θάνατο. Πας όστις μισή των αδελφών αυτού, είναι ανθρωποκτόνος. Τι λες, Ιωάννη, είμαι στο θάνατο, είμαι νεκρός, είμαι ανθρωποκτόνος. Σιγά τώρα, με πείραξε. Μου μίλησε άσχημα και εγώ είμαι ο ανθρωποκτόνος. Αυτό λέει ο Ιωάννης. Ο Κύριος για ποιους θυσιάστηκε? Για ποιους θυσιάστηκε? Για ανθρώπους που ζούνε μια ζωή τέλεια. Ανθρώπι μου, δεν πειράζει που το έκανες αυτό. Ναι, με πλήγωσες, αλλά σε συγχωρώ, αδελφέ μου, ο Θεός να σε ευλογεί. Ναι, ο Θεός να σε ευλογεί, συγγνώμη, αδελφέ. Ο Θεός να σε ευλογεί, σε αγαπώ, αδελφέ. Για τέτοιους ανθρώπους θυσιάστηκε ο Κύριος. Πώς ήμασταν πριν γνωρίσουμε τον Κύριο? Πώς ήμασταν? Βουτυγμένοι μέσα στο βούρκο, τόσο που δεν έπαιρνε. Δεν είχε μείνει τίποτα από πάνω. Για αυτούς τους ανθρώπους θυσιάστηκε ο Κύριος. Και μας λέει ο Κύριος, όπως διαβάσαμε πιο πριν, ότι πρέπει να πάρουμε αυτόν τον χαρακτήρα μέσα μας. Αυτή την καρδιά πρέπει να πάρουμε μέσα μας. Εάν ο αδελφός μας, λέει αλλού, δεν τρέπεται να λέει αυτούς αδελφούς. Εάν ο αδελφός μας είναι μέσα στο βούρκο και εγώ τον λέω, τον πατάω κι άλλο να πάει πιο μέσα, γιατί του λέω πως είσαι έτσι και τι κάνεις και με στενοχώρησες και δεν σε συγχωρώ και το ένα και το άλλο. Ή μπορεί να του πω εντάξει αδελφέ, εντάξει δεν πειράζει, αλλά μέσα μου να το έχω. Εγώ είμαι στο βούρκο, όχι αυτός. Γιατί αυτός τουλάχιστον ζήτησε συγγνώμη. Κατάλαβε το λάθος. Εγώ είμαι στο σκοτάδι και δεν καταλαβαίνω πού πηγαίνω. Πας ως τη μισή των αδελφών αυτού είναι ανθρωποκτόνος. Και ξέρετε ότι κάθε ανθρωποκτόνος δεν έχει ζωή αιώνια μένουσα ένα αυτό. Στο 16. Εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη. Ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχή αυτού έβαλε. Εντάξει, οκ. Ευχαριστούμε Κύριε.
2: Έβαλες την ψυχή σου για μας. Γνωρίζουμε την αγάπη. Ένα όμως που δεν τελειώνει εκεί. Συνεχίζει.
1: Και λέει. Και εμείς χρωστάμε. Ωχ Ιωάννη, γιατί μας το λες αυτό. Δεν τα σταματούσες εκεί. Αντί για ανατελεία να βάζεις μια τελεία. Και να το παραλείψεις το υπόλοιπο. Βολικό θα ήταν. Και εμείς χρωστάμε λέει ο Ιωάννης. Υπέρ των αδελφών να βάλουμε τας ψυχάς ημών. Να βάζουμε τις ψυχές μας για τους αδελφούς μας. Είσαι έτοιμος να βάλεις την ψυχή σου για τον αδελφό σου. Για την αδελφή σου. Είμαστε έτοιμοι.
2: Εγώ θα πω για τον εαυτό μου δεν είμαι. Δεν θέλω να είμαι ούτε ψεύτης ούτε υποκριτής. Ξέρω πως είμαι λυπής, αλλά ξέρω πως ο Κύριος δεν περιμένει να είμαι τέλειος αυτή τη στιγμή. Όπως δεν περιμένει από σένα να είσαι τέλειος. Αλλά περιμένει τι? Περιμένει να αναζωπηρώνω και να αναζωπηρώνεις αυτό που έχεις μέσα σου. Αυτό που έχει βάλει ο Κύριος μέσα σου. Περιμένει να αναζωπηρώνω και να αναζωπηρώνεις την αγάπη σου για τον Κύριο και για τα αδέλφια σου. Περιμένει να μελετάω το λόγο σου και να τον λόγο του και να τον γνωρίζω περισσότερο κάθε μέρα. Περιμένει να προσεύχομαι και να τον γνωρίζω επίσης την προσευχή κάθε μέρα. Γιατί στην προσευχή, η προσευχή είναι κοινωνία. Δεν είναι μια λίστα ετοιμάτων. Είναι κοινωνία με το Θεό. Το περιμένει αυτό ο Θεός και καθώς εγώ κάνω αυτά που μπορώ να κάνω, ο Θεός θα εργαστεί μέσα μου και μέσα σου και θα κάνει ο Θεός στην καρδιά σου αυτά που δεν μπορείς εσύ να κάνεις. Το να μπορέσεις να φτάσεις στο σημείο να συγχωρέσεις τον αδελφό σου. Μέσα από την καρδιά σου και να τον αγαπάς. Να τον αγαπάς με όλη σου την καρδιά, λέει αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Τον εαυτό μας τον βγάζουμε ποτέ λάθος και πούμε ήμουν άψογος. Είπα αυτό, είπα εκείνο, μου είπε το άλλο, εγώ είπα αυτό, εγώ είμαι εντάξει, ο άλλος είναι λάθος. Και στην 1η Ιωάννη στο 4 κεφάλαιο, 7 με 11 θα διαβάσω. Αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους, διότι η αγάπη είναι από το Θεό. Και κάθε ένας ο οποίος αγαπά, από το Θεό γεννήθηκε και γνωρίζει το Θεό. Γνωρίζουμε το Θεό. Γνωρίζουμε πως ο Θεός έδωσε το Γιο Του για να πεθάνει για τις αμαρτίες αμαρτωλών ανθρώπων, αυτού που σε πείραξε, είτε είναι πιστός, είτε όχι. Το γνωρίζουμε. Εδώ το γνωρίζουμε. Αλλά όπως θα έχετε ακούσει κι εσείς, η μεγαλύτερη διαδρομή είναι από εδώ μέχρι εδώ. Μέχρι την καρδιά. Μπορεί να το ξέρουμε εδώ, αλλά πρέπει να έρθει μέσα στην καρδιά μας και να γίνει μέρος της ζωής μας. Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς εμάς. Πώς? Ότι τον Υιόν αυτού το μονογενή απέστειλε ο Θεός εις τον κόσμο δια να ζήσουμε δι' αυτού. Εν τούτο είναι η αγάπη. Όχι ότι εμείς αγαπήσαμε το Θεό, αλλά ότι Αυτός αγάπησε εμάς και απέστειλε το Γιο Του ηλασμόν σκέπασμα για τις αμαρτίες μας. Ο Κύριος, θυμάστε που λέγαμε να
1: πληρωθούμε με τον Χριστό, τον και χρησμένο, το χαρακτήρα. Ο Κύριος είναι σκέπασμα για τις αμαρτίες μας. Εμείς είμαστε σκέπασμα για τις αμαρτίες του αδελφού ή είμαστε σε σκέπασμα? Πού είμαστε?
3: Αγαπητοί, επειδή ούτως ηγάπησε εμάς, πάλι χρωστάμε να αγαπάμε αλλήλους.
1: Χρωστάμε, λέει ο αδελφός Ιωάννης. Μας αρέσει ο αδελφός Ιωάννης γιατί μιλάει για την αγάπη. Αλλά ο αδελφός Ιωάννης μιλάει και για χρέη. Δεν μιλάει για την αγάπη του Θεού μόνο προς εμάς, αλλά μιλάει και για το δικό μας χρέος να αγαπάμε τον Θεό, αλλά τονίζει και ιδιαίτερα την αγάπη μας προς τον αδελφό μας. Αμήν. Οπότε, να τα συνοψίσουμε όλα. Ο Θεός σε γνώρισε προκαταβολής κόσμου και σε αγάπησε. Είσαι μοναδικός για το Θεό. Μοναδικός είσαι για το Θεό. Δεν υπάρχει άλλος σαν εσένα και σε αγαπάει μια αγάπη που είναι μοναδική μόνο για σένα. Για να σε σώσει όμως, έδωσε το γιο του, έπρεπε να δώσει το γιο του. Δεν μπορούσε να δώσει τον εαυτό του, αλλά μέσω του Υιού του, σε εισαγωγικά θα το βάλω, έδωσε ο Θεός τον εαυτό του. Μας φανέρωσε την αγάπη του Θεού ο Κύριος. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Άρα τόσο αγάπησε εσένα. Εσένα προσωπικά. Και τώρα θέλει να σε κάνει σαν αυτόν. Ναι. Θέλει να γίνεις αγάπη. Να σηκωθούμε παρακαλώ. Σωτήρα μας Άγιε, σε δοξάζουμε Κύριε. Πατέρα μας, είσαι τόσο υψηλός, τόσο θαυμαστός, τόσο ένδοξος Κύριε, που δεν μπορούμε καν να αντιληφθούμε Κύριε. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε Κύριε, να νοήσουμε Κύριε, το πόσο μας αγάπησες εσύ Κύριε. Η αγάπη σου είναι άπειρη Κύριε. Είναι ένδοξη, είναι θαυμαστή Κύριε. Η καρδιά σου είναι υπέροχη Σωτήρα μας. Σε προσκυνούμε Κύριε, σε προσκυνούμε και σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες. Σε ευχαριστούμε Κύριε που μας προγνώρισες προκαταβολής κόσμου. Και θέλουμε Κύριε να μας αλλάζεις κάθε μέρα, να βοηθήσεις την καρδιά μας Κύριε, αυτή που ακόμη έχει πράγματα μέσα της Κύριε που μας ξεγελάει Κύριε και μας τυφλώνει πολλές φορές Κύριε, να ανταποκριθούμε και να ανταποκρινόμαστε κάθε μέρα Κύριε όπως εσύ θέλεις ενώπιόν σου, να ερχόμαστε στην κοινωνία με το πρόσωπό σου Κύριε, να ερχόμαστε Κύριε σε εξήτηση, να τρώμε Κύριε το λόγο σου Κύριε, να απολαμβάνουμε την παρουσία σου Ιησού μας Άγιε, να ζούμε σαν όπως εσύ μας θέλεις Κύριε και να σε γνωρίζουμε κάθε μέρα Κύριε, να μάθουμε να αγαπάμε τα αδέλφια μας Κύριε όπως εσύ τα αγαπάς, έτσι ώστε Κύριε να είμαστε σκέπασμα για τις αμαρτίες τους Κύριε, να είμαστε Κύριε έτοιμοι Κύριε να συγχωρέσουμε Κύριε και να δώσουμε τα πάντα Κύριε και την ψυχή μας ακόμη για τα αδέλφια μας Κύριε. Ω Ιησού μας, γνωρίζουμε πως είμαστε πολύ λυπείς, αλλά εσύ μπορείς να μας αλλάξεις. Έλα και εργάσου ανάμεσά μας, έλα και μόρφωσέ μας όπως μας θέλεις, έλα και φτιάξε μας Κύριε, στο όνομά σου το Άγιο το ζητάμε και ευλόγησε την Εκκλησία σου Κύριε εδώ πέρα Κύριε. Η χάρη σου και τα ελέη σου να είναι πάνω στα αδέλφια μου όλα Κύριε, το πνεύμα σου Κύριε να τους επισκέφτεται κάθε μέρα Χριστέ μου Κύριε, καθώς γνωρίζω ότι εσύ τους επισκέφτεσαι, καθώς εσύ εργάζεσαι μέσα τους Κύριε, καθώς εσύ Κύριε τους μιλάς Κύριε στην κλίνη τους Κύριε και όπως σε όλους μας Κύριε, και τους καλείς Ιησού μας Άγιε κάθε μέρα. Ευλόγησε το λαό σου Κύριε να ανταποκρίνεται κάθε μέρα σε αυτή την αγάπη σου, σε αυτή την κλίση σου Κύριε. Σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε Λυτρωτήρα σου. Αμήν. Αμήν. Αμήν.
4: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σε ευλογούμε Ιησού μου, σε ευχαριστούμε Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό για την παρουσία Σου. Καθώς είμαστε μπροστά Σου Κύριε, ζητάω να έρθεις Εσύ να μας μιλήσεις το βράδυ αυτό. Έχουμε ανάγκη Εσένα Κύριε. Έχουμε ανάγκη να ακούσουμε τη δικιά Σου φωνή, τα δικά Σου λόγια Χριστέ μου Άγιε. Και θέλουμε Εσύ να εργαστείς μες στα βάθη μας. Εσύ ο Άγιος Θεός, ο Βασιλιάς, ο Παντοκράτορας. Και Σου δίνουμε όλη τη δόξα Ιησού μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε Κύριε. Αμήν, ας καθίσουμε αδερφοί. Δεν θα αφήσει ο Θεός αδερφοί, θα χρησιμοποιήσει οτιδήποτε προκειμένου να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό θέλει να έχουμε πεποίθηση στην αγάπη Του αυτή και στην ισχύ που έχει στο να σώσει. Περιμένει από μας να ανοίξουμε το στόμα μας για να μας χρησιμοποιήσει και να φέρει τη σωτηρία. Αν σήκωσε ένα γαϊδούρι, αν σήκωσε ένα κήτος, τι λες, μπορεί να σηκώσει εσένα και εμένα. Και το θέμα είναι ότι επειδή ο Θεός θέλει, αδερφοί, να μαρτυρήσει τον εαυτό Του, θέλει να φανερώσει το θέλημά Του, πάντα σήκωνε και σηκώνει ανθρώπους ώστε να προετοιμάσουν το έδαφος για τον ερχομό Του. Και το έδαφος μέσα στις καρδιές των ανθρώπων που δεν ξέρουν για να τους σώσει, αλλά και το έδαφος μέσα στις καρδιές των Αγίων, να προετοιμαστεί η καρδιά ώστε ο Κύριος να έρθει να βρει τον τόπο που θέλει για να κάνει αυτά που εκείνος επιθυμεί. Γιατί αυτό είναι το όλο ρεζουμέ της υπόθεσης. Το θέμα είναι αυτό που ο Θεός θέλησε από την αρχή να κάνει, να το τελειώσει. Και ποιο είναι αυτό? Μόλις έφτιαξε τον άνθρωπο, λέει, ας κάνουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, καθομοίωση ημών. Το σχέδιο του Θεού είναι τελικά εσένα και εμένα να μας φέρει στο σημείο να γίνουμε όμοιοι με εκείνον. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται ο Θεός τη συνεργασία των παιδιών Του, οι οποίοι δια του Πνεύματός Του θα δουλέψουν για να γίνει αυτή η δουλειά. Όταν έβαλε το λαό Ισραήλ να κατακτήσει τη γη, σήκωσε το Μωυσή. Μετά το Μωυσή σήκωσε τον Ιησού του Ναβί. Και τους λέει, διαβάζω από τον Ιησού του Ναβί κεφάλαιο 24, εδάφιο 14. Τους λέει, τώρα λοιπόν φοβήθηκε, είναι λίγο πριν πεθάνει. Και τους δίνει την τελική προτροπή που είχε μέσα του. Λέει, τώρα λοιπόν φοβήθηκε τον Κύριο και λατρεύσατε Αυτόν εν ακεραιότητα και αλήθεια. Και αποβάλλετε τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού και εν τη Αιγύπτο και λατρεύσατε τον Κύριο. Πει κανείς, καλά εδώ είχαν δει όλα τα θαυμάσια αυτή η γενιά, η νέα γενιά μέχρι να μπουν μέσα στη γη. Όταν μπήκα στη γη τα χρόνια αυτά του Ιησού του Ναβί είδαν τον Κύριο να κάνει εξαίσια πράγματα και τους καλεί τώρα ο Ιησούς του Ναβί να αφήσουν θεούς τους οποίους λάτρευαν. Οτιδήποτε ήταν αυτό το οποίο έμπαινε σε αυτούς και στο θέλημα του Θεού, ο Κύριος λέει με τον Ιησού του Ναβί, ξεχωρίσατε τους εαυτούς σας να λατρεύσετε με αλήθεια εκείνον. Και λέει στο 24, αλλά αν δεν αρέσει σε εσάς να λατρεύετε τον Κύριο, εκλέξατε σήμερα ποιο θέλετε να λατρεύετε. Ή τους θεούς τους οποίους λάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, ή τους θεούς των Αμορρέων στον οποίο τη γη κατοικείται. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλουμε λατρεύει τον Κύριο. Δηλαδή, τους βάζει ο Θεός στο σημείο της απόφασης, στο να εκλέξουν τι είναι αυτό το οποίο θα ακολουθήσουν και μέσα σε αυτό, σε αυτή την απόφαση τους λέει, θα κάνετε την απόφασή σας και σε αυτή την απόφαση θα σταθείτε. Υπό μία έννοια θα λέγαμε ότι δεν τον νοιάζει το Θεό τι θα διαλέξω. Υπό μία έννοια. Τον νοιάζει. Αλλά βλέπετε, επειδή είναι στο ελεύθερο θέλω του κάθε ανθρώπου το πώς θα ζήσει, ο Κύριος λέει μέσα από τον Ιησού του Ναβί, εκλέξετε τι θα ακολουθήσετε. Εάν θέλετε να ακολουθήσετε τον Κύριο ή αν θέλετε να ακολουθήσετε τους θεούς των εθνών μέσα στους οποίους έρχεστε να τους κυριεύσετε τα έθνη. Και τελικά ο Ισραήλ τι ακολούθησε? Τι ακολούθησε? Τους θεούς των εθνών. Απευθείας. Μόλις φεύγει ο Ιησούς τον Αβή, μπαίνουν στην περίοδο των Κριτών και πέφτουν μέσα στους θεούς των εθνών, στα είδωλα. Με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος σήκωσε τον Ηλία στις μέρες του Αχάβ, οι οποίες μέρες είναι παράλληλες μέρες με τις δικές μας. Γιατί ο Αχάβ είναι ένας από τους τύπους του Αντίχριστου. Και λέει στην Α' Βασιλέων 18:21, τους καλεί στο Κάρμιλος και εκεί κηρύττει το ίδιο μήνυμα ο Ηλίας. Βλέπετε, πάντα ο Θεός θέλει να καλέσει το λαό του. Λέει, και προσήλθε ο Ηλίας προς πάντα το λαό και είπε, «Έως πότε χωλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων? Εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθείτε Αυτόν. Αλλά εάν ο Βάαλ, ακολουθείτε τούτον». Και ο λαός δεν απεκρίθη προς Αυτόν λόγο. Πάλι ακριβώς στο ίδιο δίλημα. Τους λέει, διαλέξτε ποιον θα ακολουθήσετε. Γιατί έχει ο Θεός να κάνει μια δουλειά, αδερφοί. Και ο Ηλίας αυτή τη δουλειά μπορεί να αισθανόταν, όχι μπορεί, αισθανόταν ότι ήταν μόνος του. Μάλιστα το είπε στον Κύριο, μόνος μου έμεινα. Λέει ο Κύριος, όχι, δεν είσαι μόνος, υπάρχουν και κάποια άλλα γόνατα που δεν έκλειναν στο Βάαλ. Αλλά σαν άνθρωπος του Θεού στάθηκε. Και πάντα όταν ο Θεός έφτανε και φτάνει στο σημείο να κάνει τη δουλειά του, θα σηκώσει ανθρώπους. Προφητεύει ο Ισαΐας για τον ερχομό του Μεσσία και πριν τον ερχομό του Μεσσία για να προετοιμαστεί ο δός, ποιος έπρεπε να έρθει? Ο Ιωάννης. Και λέει η προφητεία στον Ισαΐα, χειρίτη, φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου. Αυτά τώρα όλα είναι προφητικά λόγια. Δηλαδή, τα έχει πει το Πνεύμα του Θεού πριν ακόμα γίνει οτιδήποτε. Και είναι γραμμένα. Και το λέω αυτό γιατί θα δούμε την παράλληλη κατάσταση που προφητεύει το Πνεύμα του Άγιο και αναφέρεται τώρα σε μας. Και λέει στο βιβλίο του Μαλαχία, κεφάλαιο 4, εδάφιο 5. «Ιδού εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλία τον προφήτη πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής». Εδώ τώρα ξέρουμε ότι η μέρα του Κυρίου από πότε ξεκινάει η μεγάλη και επιφανής? Την αρπαγή και μετά. Από τότε που ο Κύριος αρχίζει να παίρνει ενεργά μέρος πάνω στο πρόσωπο της γης, ξεκινάει η μέρα του. Και λέει ότι πριν έλθει αυτή η μέρα, εγώ θα στείλω προς εσάς Ηλία τον προφήτη. Δεν είναι κάτι άγνωστο αυτά που λέμε. Και ξέρουμε ότι ο Θεός πάντα δουλεύει με ζωντανούς. Δεν δουλεύει με πεθαμένους. Δηλαδή δεν πρόκειται να αναστήσει τον Ηλία που ήταν τότε, αλλά αναφερόταν και στον Ιωάννη, ο οποίος πρόκειται να έρθει, και στον μεγαλύτερο Ηλία, που ήταν ο ίδιος ο Χριστός, αλλά όσο έχει να κάνει με την ημέρα του Κυρίου, τη μεγάλη και επιφανής, που θα στείλει τον Ηλία πριν έρθει, αναφέρεται σε όλη την Εκκλησία, σε όλους εμάς. Γιατί το σώμα του Κυρίου είναι αυτό το οποίο θα σταθεί να κηρύξει με τη δύναμη του Ηλία πριν έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής. Και το θέμα είναι, αδερφοί, ότι συνεχίζει ο Λόγος του Θεού και λέει στο έκτο εδάφιο, «Και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προς τα τέκνα». Μας λέει εδώ τη δουλειά που είναι να κάνουμε. «Και την καρδία των τέκνων προς τους πατέρες αυτών. Μήποτε έλθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα». Σηκώνει δηλαδή ο Θεός ένα σώμα με το πνεύμα του Ηλία, με το ζήλο του Ηλία, με την δύναμη αυτή να σταθεί για τον Κύριο, για το όνομά του, και έχει να κάνει μία δουλειά στην οποία αυτοί οι οποίοι δεν θα μπουν σε αυτή τη δουλειά, δεν θα επακούσουν σε αυτή τη δουλειά, το επόμενο βήμα ποιο είναι? Τι λέει? «Μήποτε έλθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα». Δηλαδή αυτοί όλοι οι οποίοι δεν θα υπακούσουν στη διακονία του σώματος, μετά το επόμενο βήμα είναι η κρίση. Και ξέρουμε ότι θα μπουν μέσα σε όλο αυτό που πρόκειται να έρθει με τον Αντίχριστο. Αλλά βλέπουμε ότι λέει ότι θέλει να επιστρέψει την καρδιά των πατέρων μέσα στα τέκνα και την καρδιά των τέκνων στους πατέρες. Μιλάει λοιπόν για ένα λαό, ο οποίος θα είναι λαός προφητών και η δουλειά τους θα είναι να επιστρέψουν καρδιές πίσω εκεί που θα έπρεπε να είναι. Ο Κύριος λέει ότι εάν λέει εσείς δεν με δοξάσετε, μπορεί να σηκώσω και πέτρες. Μπορεί ο Θεός να σηκώσει οτιδήποτε. Αλλά εδώ ετοιμάζεται να σηκώσει, αδερφοί, ένα λαό προφητών. Και θέλω να δούμε σήμερα τα χαρακτηριστικά των προφητών, γιατί όταν μας λέει ότι θα επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων στα τέκνα, για να έρθει η καρδιά του πατέρα μέσα στο τέκνο, σημαίνει ότι πρέπει να δεις την καρδιά αυτή του πατέρα για να την επιθυμήσεις και να έρθει μέσα σου. Και μας έχει γράψει ο Λόγος του Θεού τις ιστορίες των πατέρων μέσα στο Λόγο. Έχουμε τους πατέρες της πίστης, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ. Έχουμε όλο τον προφητικό λαό της Παλαιάς Διαθήκης. Έχουμε όλους τους Αγίους που ο Κύριος κάλεσε, τους Αποστόλους, τους μαθητές που κάλεσε μέσα στην Καινή Διαθήκη και οι οποίοι διαδραμάτισαν το ρόλο τους και είναι γραμμένη η ζωή τους για όλους εμάς για να καταλάβουμε αυτή την καρδιά που ο Θεός θέλει να πάρουμε. Και βέβαια η καρδιά του πατέρα δεν ήταν πάντα όπως έπρεπε να είναι. Ξέρουμε όλοι τη ζωή του Αβραάμ πώς ήταν. Ο οποίος Αβραάμ είχε μέσα του φόβο, φόβους. Φοβόταν για τη ζωή του και άφησε τη γυναίκα του. Λέγοντας ότι δεν είναι γυναίκα του, ότι είναι αδερφή του, για να προστατεύσει τη ζωή του. Έχουμε παράλληλα την ιστορία του Ισαάκ, ο οποίος έκανε το ίδιο πράγμα. Έχουμε την ιστορία του Ιακώβου, ο οποίος, αυτός κι αν ήταν. Τι σημαίνει Ιακώβ? Υποσχελιστής. Από την ώρα που βγήκε από την κοιλιά της μητέρας του, κρατούσε το πόδι του αδερφού του και ήθελε να τον τραβήξει πίσω για να βγει αυτός πρώτος να πάρει την ευλογία, τη διπλή

και πήγε μακριά. Και εκεί που πήγε μακριά βρήκε κάποιον άλλον ο οποίος ήταν χειρότερος από αυτόν. Σας είπα, ο Θεός δεν θα μας αφήσει μέχρι να τελειώσει αυτό που θέλει μέσα μας. Και αυτό είναι παρήγορο, ε. Μπορεί να είσαι όπως είσαι, να κάνεις ό,τι κάνεις, να νομίζεις, αλλά εφόσον μένεις στον Κύριο, ο Κύριος θα σε φτάσει μέχρι τέλους. Και έτσι ακριβώς έκανε και με τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ πήγε εκεί πέρα, αγάπησε τη Ραχήλ, τον κοροϊδέψε ο Λάβαν, τον έβαλε να δουλεύει τζάμπα για να πάρει τη γυναίκα του, έπρεπε να δουλέψει. Δούλεψε 7 χρόνια, τον κοροϊδέψε, πήρε την Λία, δούλεψε άλλα 7 χρόνια να πάρει τη Ραχήλ και μετά συνέχιζε να δουλεύει τζάμπα μέχρι που του όρισε το μισθό του. Λέει, όρισε με το μισθό μου επιτέλους. Ωραία, διάλεξε. Διαλέγει ποια πρόβατα θα παίρνει αυτός, του δείχνει ο Κύριος, τα κάνει ό,τι κάνει, γεννιούνται πρόβατα, τα παίρνει αυτός, αλλάζει το μισθό του ο Λάβαν. Και τελικά για να γλιτώσει ο Ιακώβ, τι κάνει ο πατέρας αυτός? Φεύγει, μαζεύει τα μπογαλάκια του, μαζεύει τις γυναίκες του, μαζεύει τα παιδιά του και την κοπανάει νύχτα. Γιατί? Γιατί φοβότανε. Φοβόταν. Και τον πήρε από πίσω ο Λάβαν, τον πρόλαβε, τέλος πάντων ο Θεός τον γλίτωσε, γιατί έδειξε στο Λάβαν όνειρο, του είπε μην επιβάλλεις το χέρι σου επάνω του, και φτάνει στο σημείο τώρα να γυρίσει πίσω στη γη του Ισαάκ. Και εκεί έχει να αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο του φόβο, τον Ισάφ, ο οποίος στέλνει δούλους μπροστά για να προετοιμάσουν το δρόμο και εκεί πέρα γυρίζουν πίσω οι δούλοι και του λένε έρχεται ο Ισάφ με 400 άντρες οπλισμένους. Εκεί τώρα λέει ο Ιακώβ άρχισε να τρέμει από το φόβο του και δεν ήξερε τι να κάνει. Χώρισε το στρατόπεδο, την οικογένειά του, χώρισε την Λία με τα παιδιά της, τη Ραχήλ με τα παιδιά τους, ήθελε να εξαγοράσει τη συνείδηση του Ισάφ, ετοίμασε δώρα να πάνε μπροστά, να βρούνε τον Ισάφ, μπας και μαλακώσει η καρδιά του. Και εκεί το βράδυ ήρθε ο Κύριος και τον επισκέφτηκε. Γιατί ο Θεός έβλεπε κάτι μέσα του, αδερφοί. Και ήθελε να αλλάξει τον Ιακώβ, να τον κάνει Ισραήλ. Και ήρθε ο άγγελος του Κυρίου εκείνο το βράδυ. Και τι έκανε ο Ιακώβ? Τι έκανε, λέει? Πάλεψε! Πάλεψε! Και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι περισσότερο ο Ιακώβ πάλεψε με τον εαυτό του. Μπορεί να ήταν ο άγγελος του Κυρίου εκεί πέρα και να αγωνιζότανε, αλλά ο Ιακώβ πάλευε, πιστεύω εγώ, με τον εαυτό του, γιατί ήταν όλη αυτή η σάρκα η οποία έπρεπε να φύγει από πάνω του, γιατί ο Θεός ήθελε να τον κάνει πατέρα της πίστης. Και σίγουρα ένας πατέρας της πίστης γεμάτος φόβους δεν θα μπορούσε να μείνει. Νίκησε, αδερφοί. Έβαλε ο Θεός όλους αυτούς τους αγίους, τους πατέρες, να κάνουν προφητικές πράξεις. Τι σημαίνει προφήτης? Τι σημαίνει προφητεία? Εσύ δε τη λέξη προ, φημί. Τι σημαίνει προ, λέγω. Προλέγω. Δηλαδή η προφητεία με τι έχει να κάνει? Με λόγο. Η προφητεία έχει να κάνει με λόγο. Εάν δούμε όλη τη γραφή, τα βιβλία που έγραψαν οι προφήτες, οι προφητικοί λόγοι που ο Θεός τους έγραψε, τους έδωσε και τους έγραψαν, είναι για μας ο γραμμένος λόγος του Θεού που έχουμε σήμερα. Τους έδωσε ο Θεός πράγματα, τα είδαν, τα μίλησαν, τα έγραψαν, τους έβαλε ο Θεός να τα γράψουν και είναι ο λόγος του Θεού που έχουμε εμείς σήμερα. Και είναι πράγματα τα οποία τους δόθηκαν πριν ακόμα γίνουν. Προφήτες. Ο Ιακώβ ήταν προφήτης. Πώς κέρδισε τη μάχη, αδερφοί? Διαβάσουμε ένα εδάφιο. Και είναι στο βιβλίο του Οσιέ, κεφάλαιο 12. Λέει, διαβάζω το εδάφιο 3, από το 2. Εδώ Οσιέ προφητεύει στο βόρειο βασίλειο, το οποίο ήταν μέσα σε αμαρτία και είχαν ξεκινήσει μέσα στην αμαρτία και ο Κύριος σηκώνει τον προφήτη για να τους προειδοποιήσει, εάν έμεναν σε αυτή την κατάσταση, για

0: την Ασσυρία η οποία τους υποδούλωνε. Και λέει στο 2, ο Κύριος έχει έτη κρίση μετά του Ιούδα και θα επισκεφθεί τον Ιακώβ κατά τα σοδούς αυτού, κατά τα πράξεις αυτού θέλει ανταποδώσεις αυτών. Λέει τώρα για τον Ιακώβ και λέει στο 3, εν τη κοιλία επτέρνησε τον αδελφού αυτού και εν τη ανδρική ηλικία αυτού ενίσχυσε προς το Θεόν. Θέλει να τους δείξει το παράδειγμα του πατέρα της πίστης. Για να τους δώσει και να δώσει και σε αυτούς να ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα. Και ξεκινάει με το πώς ξεκίνησε ο Ιακώβ και τους λέει μετά τι έγινε στη ζωή του. Θέλοντας να τους πει ότι και εσείς μπορεί να ήσασταν έτσι, να είστε σαν τον Ιακώβ, ο οποίος επτέρνησε τον αδερφό του, να είστε μέσα σε αμαρτία, αλλά κοιτάξτε το παράδειγμα του πατέρα της πίστης για να ακολουθήσετε τα χνάρια του. Και λέει, στην ανδρική ηλικία του ενίσχυσε προς το Θεό. Και λέει πώς έγινε ισχυρός ο Ιακώβ με το Θεό. Στο 4, ναι ενίσχυσε με τα αγγέλου και υπερίσχυσε. Έκλαυσε και εδεήθη αυτού, εν Βεθήλ έβρικεν αυτόν και εκεί ελάλησε προς ημάς. Πώς νίκησε ο Ιακώβ αδερφοί, τι λέει έκανε. Έκλαψε και δεήθηκε. Δηλαδή το σημείο αυτό στο Φανουήλ το οποίο άλλαξε τη ζωή του και από Ιακώβ αρχικό υποσκελιστή, πτερνιστή, τον έκανε ισχυρό με το Θεό, ήρθε καθώς ο Ιακώβ είδε τον Κύριο, αυτό σημαίνει Φανουήλ, πρόσωπο του Θεού, ήρθε, είδε το πρόσωπο του Θεού και πάλεψε στην προσευχή, με κλαθμό, με δέηση, μέχρι που ο Κύριος του χτύπησε τη σάρκα και τον ελευθέρωσε. Και ο Ιακώβ βγήκε από τη μάχη αυτή Ισραήλ, νικητής πλέον, πατέρας της πίστης. Βλέπετε, ο Θεός δεν τον άφησε. Εάν θέλεις τον Κύριο, ο Κύριος είναι μαζί σου και δεν θα σε αφήσει. Μπορεί να χτυπήσει το μυρό σου και όταν ο Θεός κόβει τη σάρκα, δεν είναι εύκολο. Τι λέει το Ιακώβ, όταν το χτύπησε στο μυρό και άρχισε να κουτσένει, θα ήταν εύκολο? Όχι, δύσκολο ήταν. Αλλά όμως τι προτιμάμε? Προτιμάμε να είμαστε με τα δύο χέρια, με τα δύο μάτια, με τα δύο πόδια και να πάει, λέει ο άνθρωπος, του γένα του μυρός ή με ένα μάτι, ή με ένα χέρι, ή με ένα πόδι να μπει μες στη Βασιλεία του Θεού. Προτιμάς να ζήσεις χαμηλά ή να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός σαν ένα πατέρα της πίστης? Και όλο αυτό έγινε γιατί, λέει, έκλαψε και δεήθηκε. Έκανε πράξη ο Ιακώβ, αδερφοί. Έκανε πράξη ο Ιακώβ. Και αυτό τον άλλαξε, λέει, ενίσχυσε με τα αγγέλου. Βλέπεις, είπαμε ότι ο Κύριος θέλει να χρησιμοποιήσει με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποίησε εκείνους ένα λαό τώρα για να προετοιμάσει το δρόμο. Γιατί νομίζετε, λέει ο Ιάκωβος, μιλάει για τον Ηλία και λέει, ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με μας. Ο Ηλίας δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος περπατούσε πάνω στα σύννεφα και διέταζε και κατέβαινε φωτιά, αλλά όμως ήταν ένας άνθρωπος όπως είμαστε εμείς σήμερα. Αλλά όμως το θέμα αυτό το οποίο έκανε τον Ηλία αυτό που είναι, προφήτη του Θεού, είναι ότι είχε γνωρίσει το θέλημα του Θεού. Το είχε γνωρίσει. Το βασικό πράγμα το οποίο πρέπει να γίνει στη ζωή του κάθε πιστού, ώστε να ακολουθήσει αυτό το δρόμο και να έχει αυτά τα αποτελέσματα, είναι να γνωρίσεις το θέλημα του Θεού. Μας είπε ο Κύριος να προσευχόμαστε. Όταν μας δίδαξε την προσευχή στο Πάτερ ημών και λέει μέσα στην προσευχή του, ας γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Και το προσευχόμαστε πολλές φορές. Το λέμε. Λέμε, Κύριε, θέλουμε να γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Και ρωτάω, λέτε αδερφοί ότι η προσευχή αυτή να έχει να κάνει μόνο με το να λέμε αυτή τη φράση? Ξέρουμε ότι όλο το Πάτερ ημών είναι ένας τύπος προσευχής. για να προσευχηθείς να γίνει το θέλημα του Θεού όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη, σημαίνει ότι θέλει ο Θεός να γνωρίσεις το θέλημα, το δικό του, και αφού το γνωρίσεις, να προσεύχεσαι μετά, βλέποντας το θέλημα του Θεού, αυτό που ο Κύριος σου λέει, ώστε να γίνει. Και ρωτάω, αδερφοί, το θέλημα του Θεού, κατά πόσο μας είναι γνωστό? Καταρχήν, ξέρουμε ότι το θέλημα το Θεός το έχει γράψει μέσα στο Λόγο Του. Μας το έχει δώσει. Μάλιστα, λέει στον Ιάκωβο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 18 εδάφιο, μας μιλάει για το θέλημά Του. Και λέει, εξιδίας αυτού θελήσεως εγέννησεν ημάς. Στο κείμενο λέει, βουληθείς απεκοίησεν ημάς. Δηλαδή, ο Θεός πριν κάνει οτιδήποτε, πριν μας γεννήσει στο πρόσωπο της γης, τι είχε κάνει? Μας γέννησε πρώτα μέσα στη βουλή Του. Μέσα στο σχέδιό Του μας είδε πρώτα το Χριστό, τη θυσία, τη σωτηρία, και μέσα από αυτό μετά ο Θεός τι έκανε? Μας γέννησε. Λέει στην προς Εβραίους στο 4 κεφάλαιο, να διαβάσουμε στο 3 εδάφιο. Λέει, διότι εισερχόμαστε εις την κατάπαυση εμείς οι πιστεύσαντες, καθώς είπε, ούτως όμως αν τη οργή μου δεν θέλουσε εισέλθει στην κατάπαυση μου, αν και τα έργα αυτού τελείωσαν, πότε? Από καταβολής κόσμου. Δηλαδή, ο Θεός τα έργα Του, πότε τα τέλειωσε, αδερφοί? Πριν ακόμα κάνει οτιδήποτε, να τα δημιουργήσει δηλαδή, πριν ακόμα πει να γίνει το φως, ο Θεός μέσα στο σχέδιό Του είχε δει τα πάντα, είχε δει εσένα, είχε δει εμένα, μας είχε προγνωρίσει και είχαν τελειώσει τα πάντα. Και μας κάλεσε τώρα εμάς, λέει ο Απόστολος Παύλος, να περπατήσουμε στα έργα τα καλά τα οποία προετοίμασε ο Θεός. Δηλαδή όλα αυτά τα έργα τα οποία μας καλεί να κάνουμε, τα οποία είναι προετοιμασμένα και είναι μπροστά μας, πώς θα μπορούσαμε να τα ονομάσουμε? Προφητικά έργα. Προφητικά έργα. Μας κάλεσε σαν λαός προφητών να κάνουμε προφητικά έργα. Μας κάλεσε να κάνουμε προφητικές διακηρύξεις. Μας κάλεσε να κάνουμε προφητικές προσευχές. Προφητικές προσευχές. Και για να γίνει όλο αυτό, το πρώτο πράγμα είναι ο κάθε ένας από μας να συλλάβει αυτό που ο Θεός συνέλαβε και μετά τι έκανε? Το γέννησε. Δηλαδή, ο κάθε ένας από μας, σαν προφητικός, σαν προφήτης του Θεού, πρέπει να συλλάβει το θέλημα του Θεού και μετά τι να κάνει? Να το γεννήσει μες στη ζωή του. Όπως ακριβώς έκανε εκείνος. Ξέρετε πώς έβλεπε ο Χριστός τη βουλή του Θεού? Προσεύχεται στο κατά Ιωάννη, πάμε στο 17, στο 3 εδάφιο. Ιωάννης 17, 3. Λέει, στο 4, «Εγώ σε δόξασα επί της γης. Το έργο ετελείωσα το οποίο μου έδωσες να κάνω». Στο 5, «Και τώρα δόξασόν με σύ, Πάτερ, πλησίον σου, με τη δόξα την οποία είχα παρά σύ πριν γίνει ο κόσμος». Στο κείμενο λέει, «Δόξασέ με τον εαυτό σου». Που σημαίνει ότι ο Κύριος εδώ όταν προσεύχεται, στη Γεθσημανή, είχε δοξαστεί ακόμα? Είχε δοξαστεί αρφή? Όχι. Πότε δοξάστηκε? Στην Ανάληψη. Δεν είχε δοξαστεί ακόμα. Και προσεύχεται προφητικά, ζητώντας από τον Πατέρα, να λάβει αυτή τη δόξα, την οποία ο Θεός την είχε ετοιμάσει από την αρχή. Προφητική προσευχή, αδερφοί. Προφητική προσευχή. Γιατί ο Θεός θέλει όλα αυτά τα οποία είναι να γίνουνε, πρέπει τώρα εμείς να τα διεκδικήσουμε στην προσευχή, γεννώντας τα και βλέποντας τα να γίνονται πριν ακόμα λάβουν χώρα. Βλέπανε έτσι όλοι οι Άγιοι Αδελφοί? Έβλεπαν την πόλη της οποίας τεχνίθησε δημιουργός είναι ο Θεός. Και με αυτή την πίστη έβλεπαν και η καρδιά τους είχε μέσα αγαλίαση. Και δούλευαν και έκαναν βλέποντας όλα αυτά τα οποία είναι μπροστά, τα οποία πολλοί δεν τα έζησαν, όλοι αυτοί δεν τα έζησαν, αλλά όμως είχαν πίστη να τα πούν, να τα μιλήσουν, να τα προαναγγείλουν, ώστε να τα έχουμε εμείς σήμερα, να τα βλέπουμε, να τα πιστεύουμε και πολλά από αυτά τα οποία είπαν έχουν εκτελεστεί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και συνεχίζει μετά στο 22, καθώς προσεύχεται για όλους εμάς. Και λέει, «Και εγώ τη δόξα την οποία μου έδωσες, έδωσα εις αυτούς». Την είχε λάβει ο Ιησούς τη δόξα, αδερφή. Προηγουμένως προσευχήθηκε και είπε, «Τη δόξα τον εαυτό σου δώσε μου». Και εδώ λέει, «Τη δόξα την οποία μου έδωσες, τους έδωσα». Για να είναι ένα, καθώς εμείς είμαστε ένα. Ποια είναι αυτή η δόξα? Λέει, «Εγώ μέσα τους και εσύ μέσα μου», για να είναι τελειωμένη σε ένα και να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Ποια ήταν αυτή η δόξα? Ο Πατέρας μέσα στον Υιό και ο Πατέρας μέσα στον Υιό μέσα σε μας. Δηλαδή, το Πνεύμα το Άγιο που θα λαμβάναμε. Το είπε στο κατά Ιωάννη, στο 7ο κεφάλαιο, την ημέρα της σκηνοπηγίας, τη γιορτή, λέει, «Όποιος διψάει, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει, και καθώς είπε η Γραφή, ποταμοί θα ρεύσουν εκ της κοιλίας του», λέει. Και λέει στο 39, «Τούτο δε έλεγε περί του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο έμελον να λαμβάνουν οι πιστεύσαντες, διότι δεν ήταν ακόμα δοσμένο Πνεύμα Άγιο», γιατί ο Ιησούς ακόμα δεν δοξάστηκε. Ο Ιησούς δηλαδή, τα κηρύγματά του, τι κηρύγματα ήταν? Προφητικά. Έκανε προφητικές διακηρύξεις. Έκανε προφητικές προσευχές. Και όλο αυτό ήταν η προετοιμασία της Βασιλείας του Θεού μέσα στις καρδιές των Αγίων. Καταλαβαίνουμε την κλίση μας, αδερφοί? Όλο αυτό το οποίο ο Κύριος μας καλεί να κάνουμε είναι προφητικό. Το οποίο για να γίνει πρέπει πρώτα εσύ να το συλλάβεις, ώστε να μπορείς να το γεννήσεις. Ρωτάω, μπορείς να πεις σε κάποιο άνθρωπο ότι ο Θεός μπορεί να τον ελευθερώσει, εάν εσύ δεν πιστεύεις ότι ο Θεός μπορεί να ελευθερώσει εσένα? Περνάω καταστάσεις πολύ δύσκολες. Μαύρα όλα. Προφητική διακήρυξη είναι αυτή. Και πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Πολύ δύσκολα. Προφητική διακήρυξη. Ενώ σαν παιδί του Θεού τι πρέπει να πεις? Έχω μαζί μου τον Κύριο, ο οποίος είναι ο προμηθεύων με. Τα πάντα γύρω μας είναι δύσκολα. Και η δουλειά μου είναι δύσκολα και οικονομικά είμαι δύσκολα και τα πράγματα πάνε τη μια έτσι και λένε και πολλοί άνθρωποι και από τότε που πίστεψα όλα στραβά μου πάνε. Για ποιο λόγο λες? Μήπως γιατί είσαι ένα εχθρό τον οποίο ο Κύριος θέλει να σταθείς και να πολεμήσεις και να νικήσεις και να προοδεύσεις και να σου πηγαίνουν όλα με τα ευθεία? Αλλά και δυσκολίες να περνάς και προβλήματα, τι καλείσαι να ομολογήσεις? Ενώ ο Χριστός ήταν σε αυτή τη δυσκολία στη Γεθσημανή, μετά στην προσευχή του και μετά από λίγο θα πήγαινε στη Γεθσημανή, συγγνώμη, να προσευχηθεί και εκεί τον συνέλαβαν, τον έπιασαν και πέρασε όλο αυτό που πέρασε, χώρια αυτό που πέρασε στην προσευχή στο όρος των ελαιών, τη δυσκολία αυτή, γιατί εκεί νίκησε, μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία τι έβλεπε, τι διακήρυτε, τι προσευχότανε? Τη δόξα. Τη δόξα. Τη δόξα αυτή την οποία ο πατέρας είχε να του δώσει, τη δόξα αυτή την οποία θα ερχόταν πάνω σε όλο το λαό του Θεού και έτσι, αδερφοί, ζούσε ο Κύριος. Έτσι ζούσε. Δεν ξέρω πώς βλέπεις τον εαυτό σου. Ο Κύριος πώς σε βλέπει είναι το θέμα και πώς με βλέπει. Καλεί τον Ιερεμία, κεφάλαιο 1, εδάφιο 5, λέει, «Πριν σε μορφώσω στην κοιλία, σε γνώρισα». Είπαμε, τα έργα του Θεού πότε τελειώσανε? Προκαταβολής κόσμου. Την ώρα που είσαι εσύ μέσα στο μεγαλύτερο σκοτάδι και στη μεγαλύτερη δυσκολία που χάνεσαι και σβήνεις και νομίζεις, ο Θεός δεν είναι στο θρόνο να τρώει τα νύχια του για το τι θα γίνει. Από το άγχος. Τι θα γίνει τώρα? Θα γίνει τελικά η δουλειά ή θα καταστραφεί η δουλειά? Θα σωθεί ο λαός ή δεν θα σωθεί ο λαός? Θα γίνει αρπαγή ή δεν θα γίνει αρπαγή? Δεν έχει ο Θεός τέτοιες σκέψεις. τα έργα του είναι τελειωμένα προκαταβολής κόσμου. Και είναι μέσα, αφού έκανε τα πάντα ο Θεός, τι έκανε μετά? Αναπαύθηκε. Αναπαύθηκε. Τώρα δουλεύει βέβαια το πνεύμα του, μέσα από τους εργάτες για όλους τους Αγίους, και επιθυμεί όλοι οι Άγιοι να είναι εργάτες που μέσα από αυτούς θα κάνει αυτή τη δουλειά σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί αυτό είναι το σχέδιό του. Και λέει στον Ιερεμία, πριν ακόμα μορφωθείς στην κοιλία σε εγνώρισα και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας, σε αγίασα και σε κατέστησα προφήτη στα έθνη. Όχι μόνο στον Ισραήλ. Στα έθνη. Και τι έκανε ο Ιερεμίας, αδερφοί? Μπορείς να βάλεις τον εαυτό σου όπως τον Ιερεμία? Γιατί, κοιτάξτε, ο προφήτης δεν είναι αυτός ο οποίος θα σηκωθεί μέσα στην εκκλησία και θα πει ένα μήνυμα από τον Κύριο. Ο προφήτης με τι έχει να κάνει? Ο προφήτης έχει να κάνει με όλο το φάσμα της ζωής. Ο Ευαγγελιστής όταν βγαίνει έξω και κηρύττει για τον ερχομό του Κυρίου, τι κάνει? Προφητεύει. Όταν μιλάς σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δεμένος σε δεσμά δαιμονικά, είτε σε δεσμά ασθένεια, και του λες δια των πληγών του Ιησού Χριστού, ο Κύριος μπορεί να σου δώσει θεραπεία, και αν τον δεχτείς θα σε θεραπεύσει εκείνη την ώρα, τι κάνεις? Προφητεύεις. Κάνεις διακήρυξη στον άνθρωπο για το σχέδιο του Θεού μέσα στη ζωή του. Σηκώνει ο Κύριος τον Ιωνά και του δίνει το σχέδιο του για την Νινεβή. Τι του είπε? Πήγαινε, κήρυξε στην Νινεβή, γιατί καταστρέφω την πόλη. Και παρόλο που ο Ιωνάς έκανε τσαλιμάκια, τελικά πήγε. Τον κατάπιε το κήτος, τον εξέμεσε το κήτος και πήγε. Και γύριζε την Νινεβή και έλεγε, ο Θεός, εάν δεν μετανοήσετε, καταστρέφει την πόλη σε 40 μέρες. Θα τους έκανε τα 40. Αυτό τι ήταν του Ιωνά? Προφητικό κήρυγμα. Ήταν ο προφητικός λόγος που ο Θεός του έδωσε, και ο Ιωνάς το λόγο αυτό τον κήρυξε. Ο Ιερεμίας στεκόταν κάθε μέρα της ζωής του και έκανε προφητικές διακηρύξεις στο λαό του Θεού για όλο αυτό το οποίο επρόκειτο να έρθει εάν δεν μετανοούσαν. Τους άνοιγε την καρδιά του Θεού για να γνωρίσουν, να καταλάβουν τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν και να επιστρέψουν ώστε να σωθούν. Βάζει ο Θεός τον Εζεκιήλ να κάνει προφητικές πράξεις και να κηρύττει το μήνυμα σε όλο το λαό του Θεού, οι οποίοι δεν ήταν ευπηθείς. Δεν ήταν. Ο Ιερεμίας ήταν ο τελευταίος προεχμαλωσιακός προφήτης, πριν την εχμαλωσία, πριν πάνε στην εχμαλωσία. Και στάθηκε, αδερφοί, ασυμβίβαστος, χωρίς να κάνει πίσω, και τον ονομάζει ο Λόγος του Θεού ο θρηνών προφήτης. Γιατί τι έκανε ο Ιερεμίας για το λαό του Θεού? Λέει, οι οφθαλμοί μου έγιναν, λέει, ρίακες υδάτων. Δηλαδή τι έκανε ο Ιερεμίας για το λαό του Θεού? Ακόμα δεν είχε γίνει τίποτα. Δεν είχαν πάει στην εχμαλωσία. Στο πέμπτο κεφάλαιο είναι αυτό. Και έβλεπε μπροστά του όλο αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει. Το πίστευε ο Ιερεμίας, το ήξερε ο Ιερεμίας, γιατί ήξερε το σχέδιο του Θεού. Και έκραζε και βοούσε και προσευχόταν για το λαό του Θεού. Και προφητεύει για τα 70 χρόνια της εχμαλωσίας και δίνει το λόγο τον προφητικό, και πάνω σε αυτό το λόγο μετά βλέπουμε το Δανιήλ και όλους τους Αγίους, τον Έσδρα, τον Νεεμία, οι οποίοι κατάλαβαν τον προφητικό λόγο. Αυτό που ο Κύριος είχε πει, και παίρνοντας πίστη σε αυτό που ο Κύριος είχε δώσει και ξέροντας ότι είναι ο λόγος του, τι έκαναν? Ξεκίνησαν και γύρισαν πίσω ένας ολόκληρος λαός για να χτίσει τα τείχη, να χτίσει την Ιερουσαλήμ, να ξαναχτίσει το ναό, ώστε να κατέβει η δόξα του Θεού και να γίνει η δουλειά του. Και όλο αυτό έγινε γιατί στάθηκαν αυτοί οι προφήτες και διακήρυξαν. Στάθηκαν αυτοί οι προφήτες και έκαναν προφητικές προσευχές. Πώς μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος, αδερφοί, χωρίς να έχει μέσα του φόβους? Διάβαζα τη ζωή του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος Παύλος, εάν δούμε τη ζωή του γενικά, τα χαρακτηριστικά, η ζωή του ήταν εύκολη ή δύσκολη? Δύσκολη. Δύσκολη. Αλλά ο Παύλος ήταν προφήτης του Θεού. Ήτανε. Προφήτης. Και μιλούσε στους Αγίους προφητικά, λέει, ο Θεός μου έδειξε ότι μετά την αναχώρησή μου θα εισέλθουνε λύκοι βαρύς μη φιδόμενοι του ποιμνίου για να αποσπούν μαθητές από πίσω τους. Και αυτό γιατί το είπε? Για να ξυπνήσει όλους αυτούς οι οποίοι έπρεπε να είναι άγρυπνοι μέσα στην εκκλησία, για να φυλάξουν το ποίμνιο του Θεού. Προφητικά. Μπαίνει μέσα στο πλοίο όταν τον πήγαιναν εχμάλωτο στη Ρώμη και πάει από θαλασσοταραχή σε θαλασσοταραχή. Λέει σε αυτόν που ήταν υπεύθυνος, στον καπετάνιο του, λέει, μην ξεκινήσεις γιατί το ταξίδι μας θα γίνει δύσκολο. Αυτός ξεκίνησε, δεν τον άκουσε τον Παύλο. Στην πορεία όσο δυσκολότερο γινότανε, οι καρδίες των ανθρώπων είχαν. Σκεφτείτε λίγο, μπαίνεις σε ένα πλοίο τόσο μεγάλο όπως αυτά και πας με 7, 8, 9, 10 μποφόρ και τρέμεις. Αυτοί μπαίναν μέσα σε καριδότους φλακιπίνα. Και έτρεμαν όλοι. Και πάλι τι τους είπε? Δεν πρόκειται να χαθεί ούτε μία ψυχή. Γιατί ο Θεός μου έδειξε ότι πρέπει να σταθώ μπροστά στον Κέσαρα να μαρτυρήσω το όνομά του. Γι' αυτό μη φοβάστε. Μη φύγει κανείς μέσα από το πλοίο και μη φοβάστε, γιατί ο Θεός μου έδειξε. Αυτό όλο τι ήταν? Ο Κύριος του έδειξε το σχέδιο του. Ο Παύλος το συνέλαβε και μετά μέσα στην καρδιά του ο Παύλος, μέσα σε όλη τη δυσκολία, πώς ήταν? Ήσυχος. Ήσυχος. Ήξερε ότι η κλίση του Θεού για αυτόν ήταν να σταθεί μέσα στη Ρώμη και να κηρύξει την αλήθεια του Θεού. Και δεν σκεφτότανε τι μπορούσε να γίνει εάν τον σκοτώσουν όλοι οι στρατιώτες οι οποίοι θέλαν να σκοτώσουν αυτούς που θέλαν να φύγουν από το πλοίο, εάν θα βουλιάξει το πλοίο να πνιγεί. Δεν τον ένοιαζε. Όταν βγήκε έξω στο νησί εκεί πέρα και βγήκε μέσα από τη φωτιά το φίδι και τον δάγκασε, ξετίναξε το χέρι του και το πέταξε πέρα και δεν πήρε το 166 να δει τι θα γίνει. Σε προειδοποιεί ο Θεός από την αρχή. Απ' την αρχή σε προειδοποιεί. Και στα λέει, σου λέει το σχέδιό του. Το είπε στον Απόστολο Παύλο ότι θα σταθείς στον Κέσαρα μπροστά για να μαρτυρήσεις για μένα. Οπότε μέσα σε όλες τις δυσκολίες ο Παύλος τι είχε μέσα του? Ησυχία. Και αυτό διακήρυται. Σκεφτείτε τους όλους να τρέμουν, μη βουλιάξει το πλοίο και ο Παύλος να λέει δεν θα πάθετε τίποτα. Εντάξει, θα κακοπαθήσει λίγο η ψυχή μας. Μέσα σε όλη αυτή την ταλαιπωρία, κανένα, πώς το λένε, θα πάθετε κανένα από τη θάλασσα αυτό που βγάζεις και τα λοιπά, λίγο ναυτία, μέχρι εκεί τελείωσε. Ο Θεός θα μας πάει όλους ασφαλείς. Και ενώ ήταν όλοι σε αυτή την κατάσταση, αυτός προσευχήθηκε, ευχαρίστησε το Θεό και πήρε το φαΐ και το έφαγε. Τι ήταν αυτό, αδερφοί, το οποίο έκανε τους Αγίους να ζήσουν έτσι και να διακηρύξουν προφητικά? Γνώρισαν το θέλημα του Θεού, το πίστεψαν, το εγκολπώθηκαν, βεβαιώθηκαν και μετά το κήρυξαν. Προφητικές διακηρύξεις. Έβαλε Αγίους ο Θεός να ονομάσουν τα παιδιά τους, να είναι όλη τους οικογένεια συμβολικά το σχέδιο του Θεού για όλο το λαό του. Το έκανε με τον Ισαΐα. Το έκανε με τον Ισαΐα. Όλα του τα παιδιά, το σχέδιο του Θεού για το λαό του. Και ο Ισαΐας έπρεπε να κάνει μια εκλογή. Τι έπρεπε να πει? Κύριε, θα υπακούσω σε αυτό που εσύ μου λες. Αλλά ήταν ο προφήτης Ισαΐας, που τον έχουμε σήμερα γραμμένο και διαβάζουμε όλα αυτά τα οποία ο Θεός του έδωσε και ήταν προφητικοί λόγοι. Διαβάστε το βιβλίο του. Προφητεύει για τον Ισραήλ, προφητεύει για την Αιθιοπία, προφητεύει για όλα τα γύρω έθνη, προφητεύει για όλους τους λαούς. ο λόγος αυτός. Αυτή τη θέση τώρα, αδερφοί, ο Θεός καλεί σήμερα όλους εμάς. Αλλά για να γίνει όλο αυτό, χρειάζεται εσύ και εγώ πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε το σχέδιό Του. Να καταλάβεις αυτό που ο Θεός σε έχει καλέσει να είσαι. Διαβάσουμε λίγο στην προσεφεσή στο πρώτο κεφάλαιο, στο τρίτο εδάφιο, στο τέσσερα. Λέει στο τρία, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού. Και λέει στο τέσσερα, καθώς εξέλεξε εμάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου. Εάν απόψε νομίζεις ότι είσαι εδώ τυχαία, ο Θεός πότε σε διάλεξε? Προκαταβολής κόσμου. Προκαταβολής κόσμου. Και δεν είναι ότι εσύ και εγώ ήμασταν τόσο καλοί που ο Θεός μας κάλεσε. Τι λέει? Αυτός μας αγάπησε πρώτα. Δεν είναι, λέει ο Ιωάννης, ότι εμείς τον αγαπήσαμε. Αυτός μας αγάπησε πρώτα. Δηλαδή, πάρε μια εικόνα ότι εσύ είσαι ό,τι ήσουν, ό,τι ήσουν, και ο Θεός έτρεχε από πίσω σου για να σε κερδίσει. Γιατί πριν ακόμα σε αγάπησε. Και λέει, μας εξέλεξε δι' αυτού, δι' του Ιησού Χριστού, προκαταβολής κόσμου, για να είμαστε άγιοι και άμομοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Και λέει στο 5, προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις εαυτόν, κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού. Σε κάλεσε σύμφωνα με την ευδοκία, δηλαδή με το καλό θέλημά του. Εσύ και εγώ είμαστε το καλό θέλημά του Θεού. Η καλή βουλή του. Και λέει, κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού, 6. Εισέπαινο της δόξης της χάριτος αυτού με την οποία εχαρίτωσε ημάς δια του ηγαπημένου αυτού. Δηλαδή, καθώς έρχεσαι, ακούς, πιστεύεις, δέχεσαι, ανταποκρίνεσαι, ο Κύριος σε κάνει μέσα στο θέλημά του να είσαι, λέει στο 6, ο έπαινος της δόξας της χάρης του. Είσαι ο έπαινος της δόξας της χάρης του. Μπορείς να το πεις? Θα το πούμε όλοι μαζί. Στο πρώτο πρόσωπο. Είμαι ο έπαινος της δόξας της χάρης του. Το θέμα είναι να το λέμε με το στόμα και η καρδιά να είναι κολλημένη με το στόμα. Κολλημένη με το στόμα. Δούμε τι είναι η προφητεία. Να διαβάσουμε στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 19 και εδάφιο 10. Λέει, η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Πέφτει ο Ιωάννης να προσκυνήσει τον άγγελο, ο οποίος του δίνει όλη την Αποκάλυψη. Και λέει, και έπεσα έμπροστα τον ποδόν αυτού για να προσκυνήσω αυτόν. Και λέγει μου, πρόσεχε, μην κάμεις τούτο. Εγώ είμαι σύντουλός σου και των αδελφών σου, ή την εσέχουσι τη μαρτυρία του Ιησού. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν τη μαρτυρία του Ιησού? Οι αδελφοί. Όχι ορισμένοι. Οι αδελφοί, τους οποίους τους ονομάζει ο άγγελος του Κυρίου, συνδούλους του Ιωάννη και δικούς του. Και λέει, το Θεό προσκύνησε, διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Και ρωτάω, ποια είναι η μαρτυρία του Ιησού? Μας κάλεσε ο Θεός από τη στιγμή που λαμβάνουμε το Πνεύμα του Άγιο να είμαστε σε Αυτόν μάρτυρες. Ποια είναι η μαρτυρία του Ιησού? Και πώς η μαρτυρία του Ιησού από σένα είναι το πνεύμα της προφητείας? Μας κάλεσε, αυτό είναι αυτό που ο Θεός ήθελε από την αρχή, αδερφοί, να μας κάνει κατ' εικόνα του και ομοίωσή του. Να μας φτάσει στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Η μαρτυρία του Ιησού είναι το να χτίσει ο Θεός μέσα σου το χαρακτήρα του και χρησμένου, ώστε καθώς ζεις αυτό το οποίο θα βγάζεις, ποιος θα είναι? Ο Χριστός. Όλοι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός τους έδωσε να μαρτυρήσουν για Αυτόν. Όλος ο λόγος του μιλάει για ένα πρόσωπο, για Αυτόν. Και με τη ζωή τους έφερναν, οι προφήτες έφερναν αυτή τη μαρτυρία. Ήταν η ζωή τους ένας τύπος της ζωής του Ιησού Χριστού. Δες το Μωυσή, τι προφήτευσε ο Μωυσής, Δευτερονόμιο 18 κεφάλαιο, λέει «Προφήτη ως εμέ θέλει αναστήσει, Κύριος ο Θεός, και θα βάλω τους λόγους μου στο στόμα του», λέει ο Θεός, «και όποιος δεν υπακούσει τους λόγους του προφήτου αυτού θα κρίνεται». Για ποιο μιλούσε? Και λέει «Προφήτη ως εμέ». Σηκώνει ο Θεός τον Ιωσήφ, ο οποίος με πάνω από 100 τρόπους είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν τη μαρτυρία του Ιησού μέσα τους. Και τώρα καλούμαστε εμείς να προφητεύσουμε. Τι είναι αυτό που πρέπει να έχουμε μέσα μας? Τη μαρτυρία του Ιησού. Η μαρτυρία του Ιησού. Δηλαδή, από τη ζωή σου μέσα τι πρέπει να φαίνεται? Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Όταν είσαι στην εκκλησία, στο σπίτι σου, στη δουλειά σου, πώς φέρνεις τη μαρτυρία του Χριστού? Αγάπη. Μπορείς να δείξεις αγάπη? Ο Παύλος λέει, και αν έχω όλη τη γνώση και όλη την προφητεία και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και δεν έχω αγάπη, είμαι ουδέν. Το να χτίσει ο Θεός μέσα μας το χαρακτήρα Του, ώστε καθώς θα βγούμε έξω, να φανερώσουμε το χαρακτήρα του Χριστού. Και ξέρεις ότι η ζωή σου μπορεί να μιλάει χωρίς να ανοίξεις το στόμα σου ποτέ. Το πιστεύουμε αυτό? Έχω δει τέτοιους ανθρώπους, αδερφοί, οι οποίοι δεν άνοιξαν ποτέ το στόμα τους να μου κηρύξουν εμένα, να μου πούνε κάτι. Και ο χαρακτήρας τους, η ζωή τους, μόνο που τους έβλεπες, ήταν σαν να έβλεπες τον Κύριο μπροστά. Η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Ξέρεις ότι η ζωή σου μπορεί να προετοιμάσει το δρόμο στην καρδιά του ανθρώπου πριν ακόμα ανοίξεις το στόμα σου και να μιλήσεις? Και μετά, όταν θα ανοίξεις το στόμα σου να κηρύξεις, αυτό που θα πεις θα έρθει να επιβεβαιώσει όλο αυτό το οποίο έχει κηρύξει η ζωή σου πριν ανοίξεις το στόμα σου. Και αυτό φαίνεται, αδερφοί. Η μαρτυρία του Χριστού μιλάει. Μιλάει. Μπορεί να μην μιλάς για τον Κύριο, μπορεί να συμπεριφέρεσαι στους συνεργάτες, στους συνανθρώπους σου, στην οικογένειά σου, στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου, και οι άλλοι άνθρωποι να βλέπουν όλο αυτό το οποίο είσαι, χωρίς να έχεις ανοίξει ποτέ το στόμα σου να μιλήσεις για τον Ιησού Χριστό. Και αυτό, η μαρτυρία αυτή του Χριστού, αυτό είναι το πνεύμα της προφητείας. Αυτό ήταν που είχαν όλοι οι προφήτες, όλοι οι άνθρωποι του Θεού, το οποίο κήρυτε. Και έκανε όλη αυτή τη δουλειά την οποία ο Θεός θέλει να κάνει. Λέει, εάν, Α' Κορινθίους κεφάλαιο 13, εδάφιο 1. Λέει, εάν λαλώ τις γλώσσες των ανθρώπων ή των αγγέλων, αγάπη δε μη έχω, έγινα χαλκός ηχών. Και λέω, αξίζει τον κόπο, αδερφοί, να αφήνουμε μικροπράγματα, μικροκακίες, μικροπαρεξηγήσεις, νεύρα, να χαλάνε τη μαρτυρία του Χριστού μέσα στη ζωή μας. Αξίζει τον κόπο. Όταν θέλει ο Θεός να σε χρησιμοποιήσει, να με χρησιμοποιήσει για να κάνει ένα τόσο ένδοξο, θαυμάσιο έργο. Και πολύ σύντομα θα βρεθούμε μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στη δόξα Του. Αλλά τα χρόνια περνάνε και φεύγει ο χρόνος και φεύγει και πετά και τι μένει? Βλέπετε, μέσα μας αυτό το πνεύμα το οποίο έχουμε όμως δεν γερνάει. Και το πνεύμα μας και η ψυχή μας και το σώμα μας, καθώς προσμένουμε τον Κύριο, τι κάνει? Ανανεώνεται κάθε μέρα. Ανανεώνεται. Γι' αυτό μπορούμε να τα βάλουμε με όλους. Και τους νέους. Γιατί είμαστε γεροί. Γιατί ανανεωνόμαστε. Και έρχεται η ώρα αυτή που θα πρέπει να φύγεις από αυτή τη ζωή. Και λέω, σε αυτή τη ζωή ο Θεός μας έχει βάλει ένα ρολόι που χτυπάει. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ. Και φτάνει σε ένα σημείο που το ρολόι σταματάει. Το θέμα είναι ότι όταν σταματάει το ρολόι, τότε ξεκινάει η αιωνιότητα. Γιατί μπαίνεις κάπου που πλέον δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος. Εδώ έχεις το ρολόι το οποίο περνάει η ώρα, τα λεπτά, η ώρα, οι μέρες, οι μήνες, τα λοιπά και τα λοιπά, και μπορεί να φύρεται το σώμα σου, αλλά όμως από την ώρα που θα φύγεις, εκεί ο χρόνος σταματάει. Και μπαίνεις, ανάλογα με το τι έχεις επιλέξει, μέσα σε μία αιωνιότητα. Και σκεφτόμουν να λέω, εάν δυσκολεύεσαι, πας στη δουλειά σου και έχεις δυσκολίες και περνάς προβλήματα με συναδέλφους, με την πίεση, με όλα αυτά και λες, 7 η ώρα πιάνω δουλειά, 3 η ώρα θα σχολάσω και είναι 8, είναι 9 και λες, θα έρθει 3 η ώρα. Είναι 10, είναι 11, είναι 12, θα έρθει 3 η ώρα. Και μόλις πάει 3 η ώρα, την κάνεις με ελαφρά πηδηματάκια και φεύγεις και είσαι χαρούμενο. Και θα έρθει η ώρα που θα μπεις εκεί που δεν υπάρχει χρόνος πλέον. Που ανάλογα αν έχεις υπακούσει στα λίγα αυτά τα πράγματα που ο Θεός σου έχει θέσει, τι θα κάνεις? Θα φύγεις από το σώμα αυτό, εάν είμαστε μέσα στην αρπαγή, θα φύγουμε με το σώμα αυτό, θα μεταλλαχτούμε και θα μπούμε μέσα στην παρουσία του Θεού και θα αρχίσουμε το χορό. Και μπορεί να είσαι και φάλτσος, ο Θεός θα σου δώσει και μια χρυσή κιθάρα και θα ψάλεις straight, ντρέτα. Χωρίς να κάνεις παραφωνίες. Παραφωνίες. Θα ψάλεις, θα δοξάζεις, θα χορεύεις, θα αγάλεσαι, θα χαίρεσαι. Το οποίο βέβαια εννοείται ότι πρέπει να το κάνεις από τώρα. Γιατί μας έχει δώσει ο Κύριος τα πάντα, αδερφοί. Είμαστε ο λαός Του. Αυτοί διαβάσαμε στην προς Εφεσίους που μας κάλεσε ο Θεός να είμαστε ο έπαινος της δόξας Του. Το πιστεύουμε? Ας σηκωθούμε. Φωνή βόντος εν ερήμο. Και θέλω να ψάλλουμε αυτό τον ύμνο με όλη μας την καρδιά. Γιατί είμαστε ο προφητικός λαός του Θεού, αδερφοί, τις τελευταίες μέρες. Φωνή βόντος εν ερήμο είναι ο λαός μου. Είμαστε σε αυτή την ώρα, Ιησού, που μας καλείς όλους να γίνουμε φωνή βόντος μέσα στην έρημο, Κύριε. Εσύ μας καλείς να υπηρετήσουμε Εσένα και είναι τώρα η ώρα, Βασιλιά μου Άγιε. Και ζητάω το βράδυ αυτό, καθώς στεκόμαστε μπροστά Σου, θέλω να σηκώσεις κάθε βάρος μέσα από τα παιδιά Σου, να πάρεις κάθε κατάκριση. Γιατί Εσύ κάλεσες τον κάθε ένα από εμάς να είμαστε σε έπαινο της δόξας της χάρης Σου, Κύριε. Και βλέπεις το κάθε παιδί Σου ένα διαμάντι λαμπρό στο στέμα Σου, Βασιλιά μου Άγιε. Και την ώρα αυτή ζητάω το πνεύμα αυτό το οποίο έθεσες μέσα μας, Κύριε. Θέλουμε να μας δώσεις αποκάλυψη, να καταλάβουμε το θέλημά Σου, να καταλάβουμε τη βουλή Σου, γιατί μας κάλεσες να διακηρύξουμε το Λόγο Σου τον Άγιο, ώστε Εσύ να καλέσεις να σώσεις την Εκκλησία Σου, Κύριε. Όλους αυτούς που είναι εκεί έξω, που θέλεις να τους κάνεις πλησίον, Κύριε Σου. Είμαστε εδώ να τους δούμε, να τους συλλάβουμε, Κύριε, να τους γεννήσουμε στην προσευχή μας. Να τους δούμε, να τους φέρνεις ανάμεσά μας, Κύριε. Όλους αυτούς τους Αγίους που Εσύ βλέπεις, όπως ήμασταν και εμείς και Εσύ μας αγάπησες και μας έφερες, Κύριε Ιησού. Και ζητάω να ανοίξεις την όρασή μας, Ιησού Άγιε. Να μην είμαστε κοντόφθαλμοι, να μην βλέπουμε το τώρα, να μην βλέπουμε τον εαυτό μας, αλλά να δούμε τα εξαίσια αυτά τα οποία Εσύ έχεις μπροστά μας, γιατί μας κάλεσες να ζήσουμε στην περίοδο αυτή που είναι η ενδοξότερη από όλες. Ευλογούμε την Εκκλησία Σου. Σε ευλογούμε, Ιησού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντάω τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδού, τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον σίγμα τάφ. Τότε ελάλησεν ο Σολομών. Ο Κύριος είπε ότι θέλει κατοικήσει εν γνώφο. Αλλά εγώ οικοδόμησα εισέ οίκον κατοικήσεως και τόπον δια να κατοικείς αιωνίως. Και στρέψας ο βασιλεύς το πρόσωπον αυτού, ευλόγησε πάσαν την συναγωγή του Ισραήλ. Πάσα δε η συναγωγή του Ισραήλ ίστατο. Και είπεν, ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ώστις εξετέλεσε δια των χειρών αυτού, εκείνο το οποίο ελάλησε δια του στόματος αυτού προς Δαβίδ τον πατέρα μου λέγον. Αφής ημέρας εξήγαγον των λαών μου εκ γης Αιγύπτου, δεν έκλεξα από πασών των φυλών του Ισραήλ ουδε μίαν πόλην δια να οικοδομηθεί οίκος, ώστε να είναι το όνομά μου εκεί. Ουδε έκλεξα άνδρα δια να είναι κυβερνήτης επί των λαών μου Ισραήλ. Αλλά έκλεξα την Ιερουσαλήμ δια να είναι το όνομά μου εκεί. Και έκλεξα τον Δαβίδ δια να είναι επί των λαών μου Ισραήλ. Και ήλθεν εις την καρδίαν Δαβίδ του πατρός μου να οικοδομήσει οίκον εις το όνομα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Αλλά ο Κύριος είπε προς Δαβίδ τον πατέρα μου, επειδή ήλθεν εις την καρδίαν σου να οικοδομήσεις οίκον εις το όνομά μου, καλώς μεν έκαμες ότι συνέλαβες τούτο εν την καρδία σου. Πλην σύ δεν θέλεις οικοδομήσει οίκον. Αλλά ο Υιός σου, ώστις θέλει εξέλθει εκ της οσφίος σου, ούτως θέλει οικοδομήσει τον οίκον εις το όνομά μου. Ο Κύριος λοιπόν επλήρωσε τον λόγον αυτού, τον οποίον ελάλησε. Και εγώ ανέστην αντί Δαβίδ του πατρός μου και κάθισα επί του θρόνου του Ισραήλ, καθώς ελάλησε Κύριος και οικοδόμησα τον οίκον εις το όνομα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Και έθεσα εκεί την κυβωτόν, ενικείται η διαθήκη του Κυρίου, την οποίαν έκαμε προς τους Ιούς Ισραήλ. Και σταθείς ο Σολομών έμπροσθεν του θυσιαστηρίου του Κυρίου, ενώπιον πάσης της συναγωγής του Ισραήλ, εξέτεινε τα σχήρας αυτού. Διότι ο Σολομών έκαμε βάσιν χαλκίνιν εξέχουσα 5 πηχών μήκος και 5 πηχών πλάτος και 3 πηχών ύψος. Και έθεσεν αυτήν εν το μέσο της αυλής. Και σταθείς επ' αυτής, έπεσεν επί τα γόνατα αυτού, ενώπιον πάσης της συναγωγής του Ισραήλ, και εξέτεινε τα σχήρας αυτού προς τον ουρανόν, και είπε, «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, δεν είναι Θεός όμοιός σου εν το ουρανό και επί της γης, ως της φυλάτης την διαθήκην και το έλεος προς τους δούλους σου, τους περιπατούντας ενώπιόν σου εν όλη την καρδία αυτών. Ως της εφύλαξας προς τον δούλον σου Δαβίδ, τον πατέρα μου, όσα ελάλησας προς αυτόν και ελάλησας δια του στόματός σου και εξετέλεσας δια της χειρός σου καθώς την ημέραν ταύτην. Και τώρα, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, φύλαξον προς τον δούλον σου Δαβίδ, τον πατέρα μου, εκείνο το οποίο υπεσχέθης προς αυτόν λέγον, δεν θέλει εκλείψει η σε ανήρ απέμπροσθέν μου, καθήμενος επί του θρόνου του Ισραήλ, μόνον εάν προσέχωσιν η Ιησού εις την οδόν αυτών δια να περιπατώσιν εις τον νόμον μου, καθώς σύ περιεπάτησας ενώπιον. Τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, ας αληθεύσει ο λόγος σου, τον οποίον ελάλησας προς τον δούλον σου τον Δαβίδ. Αλλά θέλει αληθώς κατοικήσει Θεός μετά ανθρώπου επί της γης. Ιδού ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανή να σε χωρέσωση. Πόσον ο λιγότερον ο οίκος ούτος τον οποίον οικοδόμησα. Πλην επίβλεψον επί την προσευχήν του δούλου σου και επί την δέησιν αυτού Κύριε Θεέ μου, ώστε να επακούσεις της κραυγής και της δεήσεως την οποίαν ο δούλος σου δέεται ενώπιον σου. Δια να είναι η οφθαλμή σου ανεωγμένη προς τον οίκον τούτον ημέραν και νύχτα, προς τον τόπον περί του οποίου είπας ότι θέλεις θέση το όνομά σου εκεί, δια να επακούεις της δεήσεως την οποίαν ο δούλος σου θελιδέεστε εν το τόπο τούτο. και επάκουε των δεήσεων του δούλου σου και του λαού σου Ισραήλ όταν προσεύχονται εν το τόπο τούτο. Και άκου εσύ εκ του τόπου της κατοικήσεώς σου εκ του ουρανού και ακούον γίνου ήλαιος. Εάν αμαρτήσει άνθρωπος εις τον πλησίον αυτού και ζητήσει όρκον παρά αυτού, δια να κάνει αυτόν να ορκιστεί και ο όρκος έλθει έμπροσθεν του θυσιαστηρίου σου εν το οίκο τούτο, τότε εσύ επάκουσον εκ του ουρανού και ενέργησον και κρίνον τους δούλους σου, ανταποδίδων μεν εις τον άνομον, ώστε να στρέψεις κατά της κεφαλής αυτού την πράξην αυτού, δικαιώνον δε των δίκαιων, ώστε να αποδώσεις εις αυτόν κατά τη δικαιοσύνην αυτού. Και αν κτυπηθεί ο λαός σου Ισραήλ έμπροσθεν του εχθρού, διότι ημάρτησαν εισέ, και επιστρέψωσι και δοξάσωσι το όνομά σου, και προσευχηθώσει και δεηθώσει προσέ εν το οίκο τούτο, τότε εσύ επάκουσον εκ του ουρανού και συγχώρησον την αμαρτία του λαού σου Ισραήλ και επανάγαγε αυτούς εις την γη την οποίαν έδωκας εις αυτούς και εις τους πατέρας αυτών. Όταν ο ουρανός κλειστεί και δεν γίνεται βροχή, διότι ημάρτησαν εισέ, εάν προσευχηθώσει προς τον τόπον τούτον και δοξάσωσι το όνομά σου και επιστρέψωσιν από των αμαρτιών αυτών, αφού ταπεινώσεις αυτούς, τότε εσύ επάκουσον εκ του ουρανού και συγχώρησον την αμαρτία των δούλων σου και του λαού σου Ισραήλ, διδάξα σε αυτούς την οδόν την αγαθήν εις την οποίαν πρέπει να περιπατώσει. Και δώσ' βροχήν επί την γη σου, την οποίαν έδωκας εις τον λαό σου δια κληρονομία. Πείνα εάν γίνει εν τη γη, θανατικόν εάν γίνει, ανεμοφθορία και ερησίδη, ακρίς και βρούχος εάν γίνει, οι εχθροί αυτών εάν πολιορκήσωσιν αυτούς εν το τόπο της κατοικίας αυτών, οποιαδήποτε πληγή και οποιαδήποτε νόσος γίνει, πάσαν προσευχήν, πάσαν δέησιν γινωμένην υπό παντός ανθρώπου και υπό παντός του λαού σου Ισραήλ, όταν γνωρίσει έκαστος την πληγήν αυτού και τον πόνον αυτού και εκτείνει τα σχήρας αυτού προς τον οίκον τούτον, τότε εσύ επάκουσον εκ του ουρανού του τόπου της κατοικήσεώς σου και συγχώρησον και δώσεις έκαστον κατά πάσα στα σοδούς αυτού, όπως γνωρίζεις την καρδίαν αυτού, διότι σύ, μόνο σύ, γνωρίζεις τας καρδίας των ιών των ανθρώπων, δια να σε φοβόνται, ώστε να περιπατώσιν εν τες σοδείς σου πάσα στα σημέρας όσα ζώσιν επί προσώπου της γης, την οποίαν έδωκας εις τους πατέρας ημών. Και των ξένων έτη, ώστις δεν είναι εκ του λαού σου Ισραήλ, αλέρχεται από γης μακράς, δια το όνομά σου το Μέγα, και δια την χείρα σου την κρατεάν, και δια των βραχίων σου των εξυπλωμένων, εάν έρθωσι και προσευχηθώσει προς τον οίκον τούτον, τότε εσύ επάκουσον εκ του ουρανού, εκ του τόπου της κατοικήσεώς σου, και κάμε κατά πάντα περί όσων ο ξένος σε επικαλεστεί, δια να γνωρίσωσι πάντες οι λαοί της γης το όνομά σου και να σε φοβόνται καθώς ο λαός σου ο Ισραήλ και δια να γνωρίσωσιν ότι το όνομά σου εκλήθη επί των οίκων τούτων των οποίων οκοδόμησα. Όταν ο λαός σου εξέλθει εις πόλεμον εναντίον των εχθρών αυτών δια της οδού διείς αποστήλης αυτούς και προσευχηθώσιν εις σε προς την πόλην ταύτην την οποίαν έκλεξας και των οίκων των οποίων οκοδόμησα εις το όνομά σου, τότε επάκουσον εκ του ουρανού της προσευχής αυτών και της δεήσεως αυτών και κάμε το δίκαιον αυτών. Όταν αμαρτήσωσιν εις σε, διότι ουδής άνθρωπος είναι αναμάρτητος, και οργιστείς εις αυτούς και παραδώσεις αυτούς έμπροσθεν του εχθρού και οι εχμαλωτιστέ φέρωσιν αυτούς εχμαλώτους εις γην μακράν ή πλησίον και έρθωσιν εις αυτούς εν τη γη όπου εφέρθησαν εχμάλωτοι και επιστρέψωσι και δεηθώσι προσέ εν τη γη της εχμαλωσίας αυτών λέγοντες «Ημάρτωμεν, ηνομήσαμεν και ειδικήσαμεν και επιστρέψωσι προσέ εξ όλης της καρδίας αυτών και εξ όλης της ψυχής αυτών εν τη γη της εχμαλωσίας αυτών όπου εφέρθησαν εχμάλωτοι και προσευχηθώσιν προς την γη αυτών την οποίαν έδωκας εις τους πατέρας αυτών και την πόλη την οποίαν έκλεξες και προς τον οίκον τον οποίον οκοδόμησα εις το όνομά σου, τότε επάκουσον εκ του ουρανού, εκ του τόπου της κατοικήσεώς σου, της προσευχής αυτών και των δεήσεων αυτών, και κάμε το δίκαιον αυτών, και συγχώρησον εις τον λαό σου τον αμαρτήσαντα εισέ. Τώρα, Θεέ μου, ας είναι δέομαι ανεωγμένη η οφθαλμή σου και προσεκτικά τα ότα σου εις την προσευχήν την γινωμένην εν το τόπο τούτο. Και τώρα, ανάστηθη Κύριε Θεέ, εις την ανάπαυσή σου, σύ και η κυβωτός της δυνάμεώς σου. Ιερή σου, Κύριε Θεέ, ας ενδυθώσει σωτηρία και Υιός Ιησού ας εφρανθώσειν εν αγαθείς. Κύριε Θεέ, μη απορρίψεις το πρόσωπον του κεχρισμένου σου. Ενθυμήθητη τα ελέη Δαβίδ του δούλου σου.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο Κάπα Σίγμα. Και εν το 11ο έτη, τη πρώτη του μηνός, έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον. Ιε ανθρώπου, επειδή η Τύρος είπε κατά της Ιερουσαλήμ, έβγε, συνετρίβει η πύλη των λαών, εστράφει προς εμέ, θέλω γεμιστεί διότι ηρημώθη. Δια τούτο ούτε λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού εγώ είμαι εναντίον σου, Τύρος, και θέλω επεγείρει εναντίον σου έθνη πολλά, ως επεγείρει η θάλασσα τα κύματα αυτής. Και θέλουσι καταστρέψει τα τείχη της Τύρου και κατεδαφίσει τους πύργους αυτής. Και θέλω ξύσει το χώμα αυτής απ' αυτής και καταστήσει αυτήν ως λιόπετραν. Θέλει είστε για να εξαπλώνωσι δίκτυα εν μέσω της θαλάσσης. Διότι εγώ ελάλησα, λέγει Κύριος ο Θεός, και θέλει κατασταθεί διαρπαγή των εθνών. Και εκόμε αυτής, εν τη παιδιάδη, θέλουσιν εξολοθρευθεί εν μαχαίρα, και θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού θέλω φέρει κατά της Τύρου τον Ναβουχοδονόσορ βασιλέα της Βαβυλώνος, βασιλέα βασιλέων από βορρά, με θύπων και με ταρμάτων και με θυπαίων και συνάξεως και λαού πολλού. Ούτως θέλει εξολοθρεύσει εν μαχαίρα τα σκόμα σου εν τη παιδιάδη, και θέλει εγύρι προμαχώνας εναντίον σου, και θέλει κάμει προχώματα εναντίον σου και υψώσει κατά σου ασπίδας, και θέλει στήσει τας πολεμικάς μηχανάς αυτού επί τα τείχη σου, και με τους πέλεκης αυτού θέλει καταβάλει τους πύργους σου. Από του πλήθους των ύπων αυτού, ο κονιορτός θέλει σε σκεπάσει. Τα τείχη σου θέλουσι συστή από του ήχου των υπαίων και των τροχών και των αμαξών, όταν εισέρχονται εις τα σπήλα σου, καθώς εισέρχονται εις πόλην εκπορθουμένην. Με τας οπλάς των ύπων αυτού, θέλει καταπατήσει πάσα στα σοδού σου, τον λαόν σου θέλει θανατώσει εν μαχαίρα και η ισχυρή σου φρουρή θέλουσι καταβληθεί εις την γην. Και θέλουσι διαρπάσει τα πλούτη σου και λαφυραγωγήσει τα εμπορεύματά σου, και θέλουσι καταβάλει τα τείχη σου και κρυμνήσει τους οίκους σου τους ωραίους, και θέλουσι ρίψει εις το μέσον των υδάτων τους λίθους σου και τα ξύλα σου και το χώμα σου, και θέλω πάυσει των θόρυβων των ασμάτων σου, και η φωνή των κιθαρών σου δεν θέλει ακουστεί πλέον, και θέλω σε καταστήσει ως λιόπετραν, θέλεις είστε για να εξαπλώνωσι δίκτυα, δεν θέλεις πλέον οικοδομηθεί, διότι εγώ ο Κύριος ελάλησα, λέγει Κύριος ο Θεός. Ούτε λέγει Κύριος ο Θεός προς την Τύρον, δεν θέλουσι συστή ενίση εις τον ήχον της πτώσεώς σου, όταν οι τραυματίες σου στενάζωσιν, όταν η σφαγή γίνεται εν μέσω σου. Τότε πάντες οι ηγεμόνες της θαλάσσης θέλουσι καταβεί από τον θρόνον αυτών και θέλουσι εκβάλει τας χλαμίδας αυτών και εκδυθεί τα κεντητά ημάτια αυτών. Θέλουσι ενδυθεί τρόμων. Κατά γης θέλουσι καθίσει και τρέμει κατά πάσαν στιγμήν και εκπλήτεστε διασέ. Και αναλαβώντες θρήνων διασέ, θέλουσι λέγει προσέ, πώς κατεστράφεις η κατοικουμένη υποθαλασσοπόρων, η περίφημος πόλης, ή της ίσο ισχυρά εν θαλάσσι, σύ και η κάτοική σου, ή τίνες διέδιδον των τρόμων αυτών, εις πάντας τους ενικούντας εν αυτή. Τώρα ενίσι θελούσι τρέμει εν τη ημέρα της πτώσεώς σου, ναι, ενίσι εν τη θαλάσση θελούσι ταραχθεί εν τη αφανία σου. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, όταν σε καταστήσω πόλην ηρημωμένην, ως τας πόλης τας μη κατοικουμένας, όταν επιφέρω επί σε την άβυσσον και σε σκεπάσω συν ύδατα πολλά, όταν σε καταβιβάσω μετά των καταβενόντων εις λάκων προς λαών αιώνιων και σε θέσω εις τα κατώτατα της γης, εις τόπους ερήμους απαιώνος, μετά των καταβενόντων εις λάκων, δια να μη κατοικηθείς, και όταν αποκαταστήσω δόξαν εν τη γη των ζώντων, θέλω σε καταστήσει τρόμων και δεν θέλεις υπάρχει, και θέλεις ζητηθεί και δεν θέλεις ευρεθεί πλέον εις τον αιώνα, λέγει Κύριος ο Θεός.
1: Το βιβλίο του Νεεμία, κεφάλαιον θήτα. Και την 24η ημέρα τούτου του μηνός συνήχθησαν οι Ισραήλ με νηστείαν και με σάκους και με χώμα εφέ αυτούς. Και χωρίστη το σπέρμα του Ισραήλ από πάντων των ξένων. Και σταθέντες εξομολογήθησαν τα αμαρτίας αυτών και τας ανομίας των πατέρων αυτών. Και σταθέντες εν το τόπο αυτών ανέγνωσαν εν το βιβλίο του νόμου Κυρίου του Θεού αυτών εν τέταρτον της ημέρας. Και εν τέταρτον εξομολογούντο και προσεκίνουν Κύριον των Θεών αυτών. Τότε εσηκώθη επί το βήμα των Λεβιτών Ιησούς και Βανί, Καδμιήλ, Σεβανίας, Βουνί, Σερεβίας, Βανί και Χανανί και ανεβόησαν με τα φωνής μεγάλης προς Κύριον των Θεών αυτών. Και οι Λεβίτε, Ιησούς και Καδμιήλ, Βανί, Ασαβνίας, Σερεβίας, Οδίας, Σεβανίας και Πεθαΐα είπων. Σηκώθητε ευλογήσατε Κύριον των Θεών ημών από του αιώνος και έως του αιώνος. Και ας είναι Θε, ευλογημένον το εδοξό σου όνομα, το υπέρτερον πάσης ευλογίας και ενέσεως. Συ αυτός είσαι Κύριος μόνος. Συ επίησας των ουρανών, τους ουρανούς των ουρανών και πάσαν την στρατιάν αυτών, την γην και πάντα τα επ' αυτής, τα θαλάσσας και πάντα τα εν αυτές και συ ζωοποιείς πάντα τα αυτά. Και σε προσκυνούσιν εστρατιέ των ουρανών. Συ είσαι Κύριος ο Θεός, ως της έκλεξας τον Άβραμ και εξήγαγες αυτόν από τη Σούρ των Χαλδαίων και έδωκας εις αυτόν το όνομα Αβραάμ και έβρικα στην καρδίαν αυτού πιστήν ενώπιόν σου και έκαμες εις αυτόν διαθήκην ότι θέλεις δώσει την γη των Χαναναίων, των Χεταίων, των Αμοραίων και των Φερεζαίων και των Ιεβουσαίων και των Γεργεσαίων, ότι θέλεις δώσει αυτήν εις το σπέρμα αυτού και εξετέλεσας τους λόγους σου διότι δίκαιος είσαι εσύ. Και είδες την θλίψη των πατέρων ημών εν Αιγύπτο και ήκουσας την κραυγήν αυτών επί την Ερυθράν θάλασσα. Και έδειξας σημεία και τέρατα επί τον Φαραώ και επί πάντα στους δούλους αυτού και επί πάντα των λαών της γης αυτού, επειδή εγνώρισας ότι υπερηφανεύτησαν εναντίον αυτό. Και έκαμες εις σε αυτόν όνομα ως την ημέραν ταύτην. Και διέσχισας την θάλασσαν ενώπιον αυτών και διέβησαν δια ξηράς εν μέσω της θαλάσσης. Τους δε καταδιώκοντας αυτούς, έριψας εις τα βάθη, ως λίθον εις ύδατα ισχυρά. Και οδήγησας αυτούς την ημέρα, διαστήλουν εφέλης, τη δε νύχτα διαστήλου πυρός, δια να φωτίζεις εις αυτούς την οδόν, δις έμελον να διέλθωσι. Και κατέβησε επί το όρος Σινά, και ελάλησας με ταυτόν εξ ουρανού, και έδωκας εις αυτούς ευθείας κρίσης και αληθινούς νόμους, διατάγματα και εντολάς αγαθάς. Και το Αγιόν σου Σάββατον έκαμες γνωστόν εις αυτούς και προσέταξας εις αυτούς εντολάς και διατάγματα και νόμους διαχειρός Μωυσέως του δούλου σου. Και άρτον εξ ουρανού έδωκας εις αυτούς εις την πείναν αυτών και είδωρ εκ πέτρας εξήγαγες εις αυτούς εις την δίψαν αυτών. Και είπας προς αυτούς να εισέλθωσι δια να κληρονομήσωσι την γην, περί εις ύψωσας την χείρα σου, ότι θέλεις δώσει αυτήν εις αυτούς. Εκείνοι δε και οι πατέρες ημών υπερηφανεύθησαν και εσκλήρυναν τον τράχυλον αυτών και δεν υπήκουσαν εις τα σέντολά σου. Και ερνήθησαν να υπακούσωσι και δεν ενεθυμήθησαν τα θαυμάσια σου, τα οποία έκαμες εις αυτούς. Αλλά εσκλήρυναν τον τράχυλον αυτών και εν διαποστασία αυτών διόρισαν αρχηγών δια να επιστρέψω συν εις την δουλείαν αυτών. Αλλά εσύ είσαι Θεός συγχωρητικός ελεήμων και ικτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος, και δεν εγκατέλειπε σε αυτούς. Μάλιστα, ότε έκαμον εις σε αυτούς χωνευτών μόσχων και είπων, ούτως είναι ο Θεός σου, ώστι σε ανοίγαγεν εξ Αιγύπτου, και έπραξαν μεγάλους παροργισμούς, σι όμως εν της ικτυρμής σου της μεγάλης, δεν εγκατέλειπε σε αυτούς εν διερήμο. Ο στήλος της Νεφέλης δεν εξέκλεινεν από αυτόν την ημέραν, δια να οδηγεί αυτούς εν διωδό, ουδέ ο στήλος του πυρός τη νύχτα, δια να φωτίζει εις αυτούς, και την οδόν δι' εις έμελον να διέρθωσει. Και έδωκας εις αυτούς το αγαθό σου πνεύμα, δια να συνετίζει αυτούς, και δεν εστέρισας το μάνα σου από του στόματος αυτών, και είδωρ έδωκας εις αυτούς εις την δίψαν αυτών. Και 40 έτη έθρεψας αυτούς εν διερήμο. Δεν έλειψεν εις αυτούς ουδέν. Τα ημάτια αυτών δεν επαλαιώθησαν, και οι πόδες αυτών δεν επρίστησαν. Και έδωκας εις αυτούς βασίλεια και λαούς, και διεμέρισας εις αυτούς διαμερίδας. Και εκκληρονόμησαν την γην του Σιών, και την γην του βασιλέως της Εσεβών, και την γην του Ογ βασιλέως της Βασάν. Και τους ιούς αυτών επλήθυνας ως τα άστρα του ουρανού, και έφερες αυτούς εις την γην, εις την οποίαν είπας προς τους πατέρας αυτών να εισέλθωσι δια να κληρονομήσωσιν αυτήν. Και εισήλθον οι ιοί αυτών και εκκληρονόμησαν την γην. Και υπέταξας έμπροσθεν αυτών τους κατοίκους της γης, τους Χαναναίους, και παρέδωκας αυτούς εις την χείρα αυτών και τους βασιλείς αυτών και τους λαούς της γης, δια να κάμωσιν εις αυτούς κατά την θέλησιν αυτών. Και κυρίευσαν πόλεις ισχυράς και γην παχίαν, και εκκληρονόμησαν οίκους πλήρης πάντων των αγαθών, φρέατα ορυγμένα, αμπελώνας και ελαιώνας, και δένδρα κάρπιμα εν αυθονία. Και έφαγον και εχορτάστησαν και επαχύνθησαν και ενετρίφησαν εν τη μεγάλη σου αγαθότητη. Και υπήθησαν και επανεστάτησαν εναντίον σου και έριψαν τον νόμο σου οπίσω των νότων αυτών και τους προφήτας σου εφώνευσαν ήτινες διαμαρτύροντο εναντίον αυτών δια να επιστρέψω συν αυτούς προσέ και έπραξαν μεγάλους παροργισμούς. Δια τούτο παρέδωκας αυτούς εις την χείρα των θλιβόντων αυτούς και κατέθλιψαν αυτούς. Και εν το καιρό της θλίψεως αυτών ανεβόησαν προσέ και εσύ εισήκουσας εξ ουρανού και κατά τους πολλούς ικτυρμούς σου έδωκας σωτήρας εις αυτούς και έσωσαν αυτούς εκ της χειρός των θλιβόντων αυτούς. Αλλά αφού ανεπάφθησαν, εστράφησαν εις τον απράτωση πονηρά ενώπιον σου. Όθεν εγκατέλειπες αυτούς εις την χείρα των εχθρών αυτών και εξουσίασαν αυτούς. Ότε όμως επέστρεψαν και ανεβόησαν προσέ, σι εισήκουσας εξ ουρανού και πολλάκι συλλευθέρωσας αυτούς κατά τους ικτυρμούς σου. Και διαμαρτυρήθησε εναντίον αυτών, δια να επιστρέψεις αυτούς εις τον νόμο σου. Πλην αυτοί υπερηφανεύτησαν και δεν υπήκουσαν εις τα σέντολά σου, αλλημάρτησαν εις τα σκρίσεις σου, τας οποίας εάν τις εκτελεί θέλει ζήσει δι' αυτών. Και έδωκαν νότων απειθή και εσκλήρναν τον τράχυλον αυτών και δεν ήκουσαν. Κι όμως έτι πολλά παρέκτηνας επ' αυτούς και διαμαρτυρήθησε εναντίον αυτών δια του πνεύματός σου, δια των προφητών σου. Αλλά δεν έδωκαν ακρόαση, δια τούτο παρέδωκας αυτούς εις την χείρα των λαών των τόπων. Πλην δια τους πολλούς ικτυρμούς σου δεν συνετέλεσα σε αυτούς, ουδέ εγκατέλειπε σε αυτούς, διότι Θεός ικτύρμων και ελεήμων είσαι. Τώρα λοιπόν, Θεέ ημών, ο μέγας ο ισχυρός και φοβερός Θεός, ο φυλάτων την διαθήκην και το έλεος, ας μη λογιστεί μικρά ενώπιον σου πάσα η θλίψης, ή της έβρικεν ημάς, τους βασιλείς ημών, τους άρχοντας ημών και τους ιερείς ημών, και τους προφήτας ημών και τους πατέρας ημών, και πάντα των λαών σου από των ημερών των βασιλέων της Ασσυρίας μέχρι της ημέρας ταύτης. Δίκαιος βεβαίως είσαι εις πάντα τα επελθόντα εφ' ημάς, διότι εσύ μεν αλήθειαν έκαμες, ημείς δε εισεβήσαμεν. Και οι βασιλείς ημών, οι άρχοντες ημών, οι ιερείς ημών και οι πατέρες ημών δεν εφύλαξαν τον νόμο σου και δεν έδωκαν προσοχήν εις τα σέντολά σου και εις τα μαρτύριά σου με τα οποία διαμαρτυρήθης εναντίον αυτών. Διότι αυτή εν τη βασιλεία αυτών και εν τη μεγάλη σου αγαθοσύνη την οποίαν έδωκας εις αυτούς και εν τη γη τη πλατεία και παχεία την οποίαν έδωκας ενώπιον αυτών, δεν σε δούλευσαν, ουδέ στράφησαν από των πονηρών έργων αυτών. Ιδού δούλη είμεθα την ημέραν ταύτην, και εν τη γη την οποίαν έδωκας εις τους πατέρας ημών δια να τρώγωση των καρπών αυτής και τα αγαθά αυτής, ιδού δούλη είμεθα επ' αυτής. Και αυτή δίδει πολλήν αυθονίαν εις τους βασιλείς τους οποίους επέβαλες εφ' ημάς, δια τα σαμαρτίας ημών. Και κατεξουσιάζουσιν επί των σωμάτων ημών και επί των κτηνών ημών κατά την αρέσκειαν αυτών. Και είμεθα εν θλίψη μεγάλη. Όθεν δια πάντα ταύτα ημείς κάμνομεν διαθήκην πιστήν και γράφομεν αυτήν. Και επισφραγίζουσιν αυτήν οι άρχοντες ημών, οι Λεβίτε ημών και οι ιερείς ημών.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Υπάρχουν δύο ειδών τείχοι. Το ένα τείχος είναι αυτό που σου κάνει η θρησκεία ή η ίδια η ζωή και σε εγκλωβίζει μέσα σε αυτό. Και αυτό το τείχος είναι το τείχο της Ιερικού. Αμήν. Είναι κάτι που πρέπει να σπάσει για να μπορέσει να περάσει ο Κύριος μέσα στη γη της δικιά σου της επαγγελίας του. Αμήν. Βλέπετε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι είναι σαν πύργοι, σαν τείχοι, σαν κάστρα ισχυρά, ό,τι και να τους λες, είναι εγκλωβισμένοι μέσα στις αντιλήψεις τους, εγκλωβισμένοι μέσα στη θρησκεία τους, ό,τι και να τους πεις. Σήμερα διάβαζα κάποια για το 15 Αύγουστο, πράγματα που τα έχουν γράψει βέβαια οι 12 θεϊστές μιλάνε αυτοί. Υπάρχει μια διαμάχη, ανάμεσα, όμορφη διαμάχη για μένα, ανάμεσα στην Ορθοδοξία και στους δωδεκαθεϊστές. Γιατί οι δωδεκαθεϊστές διεκδικούν τις λατρείες τους που τις κλέψανε οι Ορθόδοξοι. Και έτσι γράφανε για το 15 Αύγουστο. Και λένε, μα, για ποια Παναγία μας μιλάτε, για ποια γιορτή της Παναγίας. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη γιορτή της αρχαιότητας που ήταν τα Παναθήναια και αργότερα γίνανε προς τιμή της γέννησης της θεάς Αθηνάς, που ήταν η Παρθένος Αθηνάς. Και μάλιστα βρίζαν και τη Μαριάμ και λένε, πού τη βρήκατε αυτή την ιδέα που ούτε καν Παρθένος ήταν, έχει 8 παιδιά. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και περιγράφανε την εορτή αυτή, πόσο μεγαλειώδες ήταν στην αρχαία Ελλάδα τα Παναθήνια και πόσο και έπεφτε σχεδόν ακριβώς ή μάλλον ακριβώς 15 Αυγούστου. Είναι 28 νομίζω του μηνός του εκατοβίωνα που αυτό συμπίπτει σχεδόν με τις 15 Αυγούστου σήμερα, στις 15 Αυγούστου, δηλαδή ήταν η γιορτή της θεάς Αθηνάς. Και ξέρουμε ότι εφόσον ήταν η γιορτή της θεάς Αθηνάς, τι την κάνανε, την αλλάξανε. Όμως βλέπουμε οι άνθρωποι ενώ το διαβάζουν και ενώ το καταλαβαίνουν και ενώ καταλαβαίνουν ότι ήταν μια αρχαία γιορτή, όπως και τα Χριστούγεννα ήταν μια γιορτή προς τιμή του Θεού Ήλιου. Και ενώ τα βλέπουν, όμως είναι κλεισμένοι οι άνθρωποι μέσα στα κάστρα τους, μέσα στα τείχη τους και επιμένουν μέσα σε αυτή την κατάσταση. Ενώ δεν λένε ότι όχι, δεν είναι έτσι, μένουν μέσα στη θρησκεία τους. Και πάρα πολλές φορές αυτά τα κάστρα, αυτά τα τείχη είναι και σε μας. Μέσα σε δικές μας αντιλήψεις, σε λάθος αντιλήψεις που αυτά τα πράγματα πρέπει να σπάσουν. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να σπάσουμε αυτά τα τείχη της Ιεριχού για να μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι να ακτίσουμε τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Αμήν. Βλέπετε, ο Κύριος δεν θέλει η Ιερουσαλήμ του να είναι όσο είναι εδώ στη γη ατύχιστη, χωρίς τείχη. Μας μιλάει ο Κύριος για τον ουρανό και λέει ότι αν ο Ιερουσαλήμ θα είναι χωρίς τείχη. Αμήν, δεν θα υπάρχουν πλέον. Γιατί? Γιατί δεν θα υπάρχει εχθρός. Δεν θα υπάρχει κανένας κίνδυνος. Όμως η Εκκλησία, όσο είναι επάνω στη γη, ο Κύριος θέλει να είναι τι? Περιτυχισμένη με τείχη. Να είναι μέσα σε μια ασφάλεια. Και θα μιλήσουμε για αυτά και θα μιλήσουμε και ιδιαίτερα και για την προσευχή όσο μπορούμε να μπούμε μέσα. Ο Κύριος λοιπόν μας λέει μέσα από τον Νεεμία θα μιλήσουμε και μας δείχνει το βασικό τρόπο πώς να μπορέσουμε να ζήσουμε την Γραφή. Δεν μας ζητάει ο Κύριος να γνωρίσουμε απλά και να ξέρουμε για αυτόν, αλλά ο Κύριος μας ζητάει να ζήσουμε την Αγία Γραφή και αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε όσον αφορά το λόγο του, όσον αφορά τη Γραφή, ότι είναι προφητικός λόγος. Μας λέει δηλαδή γεγονότα πριν γίνουνε για να τα ξέρουμε, για να ξέρουμε πώς αντιδράσουμε πριν γίνουν αυτά τα γεγονότα. Αμήν. Το τι συμβαίνει σήμερα επάνω στον πλανήτη δεν πρέπει να μας φαίνονται πρωτόγνωρα. Εάν σου φαίνονται πρωτόγνωρα, αυτό πάει να πει ένα πράγμα. Ότι δεν έχεις κοινωνία με το Λόγο του Κυρίου, δεν έχεις προσευχή, δεν έχεις σχέση με τον Κύριο ώστε να υπάρχει αποκάλυψη μέσα σου, ώστε να μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει σήμερα επάνω στο πρόσωπο της γης. Βλέπετε, οι μαθητές πάντα ρωτούσαν τον Κύριο όσο τον είχανε εν σαρκή μαζί τους. Αμήν. Όσο τον είχανε. Και όταν ο Κύριος τους είπε ότι για τα τείχη αυτά που λέγανε μάλλον για τον ναό, για τις πέτρες του ναού, πόσο πολύτιμη είναι αυτή η λίθη, τι ωραία αυτή η οικοδομή, ο Κύριος τους είπε ότι δεν θα μείνει καμία πέτρα πάνω σε αυτή την πέτρα. Και το ρωτήσανε πότε θα γίνουν όλα αυτά. Και ο Κύριος άρχισε και τους έλεγε πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά για τη συντέλεια του κόσμου, γιατί αυτή ήταν και η ερώτησή τους. Και φτάνουμε στο κατά Μάρκος, στο 13:22, που μιλάει και για μας, λέει, διότι θέλουσε γερθεί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θέλουσε δείξει σημεία και τέρατα για να αποπλανήσουν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Σεις όμως προσέχετε, ιδού σας προείπω τα πάντα. Υπάρχει κάτι που να μην μας το έχει πει ο Κύριος? Τι λέει? Μήπως αυτά ο Κύριος θα είπε για τους μαθητές του τότε? Μήπως η γραφή τελειώνει με τον Απόστολο Πέτρο, τον Απόστολο Ιωάννη? Μήπως τελείωσαν εκεί ο προφητικός λόγος? Μήπως ο Κύριος δεν μας έχει δείξει την Αποκάλυψη με τον Ιωάννη το 90 μετά Χριστού για να μας δείξει τι θα συμβεί στις μέρες μας? Δεν μιλάει ο Κύριος στην Αποκάλυψη και λέει ότι αυτή την έδωσε ο Κύριος για τους δούλους του, για να ξέρουν τι πρέπει να γίνουν ταχαίως? Μα 2000 χρόνια ο Κύριος το λέει αυτό το πράγμα. Δεν αργεί ο Κύριος να έρθει. Δεν αργεί. Ή με τον Α τρόπο ή με τον Β τρόπο, ο Κύριος δεν θα αργήσει. Αμήν. Έρχεται η ώρα, κλείνουμε τα μάτια μας. Καμιά φορά λέμε, όλο για το θάνατο μιλάμε. Δεν μιλάμε για το θάνατο, μιλάμε για τη ζωή. Γιατί όταν κλείνεις τα μάτια σου, τότε ανοίγουν τα πνευματικά σου μάτια και τότε βλέπεις την αιώνια ζωή. Αμήν. Αυτή που σε έχει προτιμάσει ο Κύριος για να ζήσεις. Αυτή που μας έχει προτιμάσει ο Κύριος για να ζήσουμε. Ξέρω ότι η ζωή δεν τελειώνει εκεί και πρέπει να σπάσουμε τα τείχη τους. Αμήν. Για να βάλουμε τα τείχη του Κυρίου μέσα τους. Να βάλουμε τα τείχη του Κυρίου. Όταν έχεις κοινωνία, ο Κύριος ψάχνει έναν άνθρωπο που να είναι τι? Οικέτης. Και να πει, Κύριε, δεν ξέρω γιατί μου έδειξες αυτό το όνειρο, αλλά φύλαξε. Σκέπασε. Και τότε είναι σαν να δίνεις εξουσία στο Θεό. Τι να κάνει? Να φυλάξει. Είμαστε σκεύη του Κυρίου. Αμήν. Που ο Κύριος μπορεί να μας χρησιμοποιήσει. Και λέει ότι θα γερθούν ψευδόχριστοι, ψευδοποφήτες και θέλουν σε δείξει σημεία και τέρατα για να αποπλανήσουν αν είναι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Βλέπετε ότι υπάρχουν σήμερα πάρα πολλές φωνές. Αμήν. Άνοιξε το ράδιο, άνοιξε την τηλεόραση, άνοιξε ό,τι θέλεις και θα ακούσεις φωνές. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Νομίζετε ότι ο διάβολος μέσα από όλα αυτά δεν μπορεί να πλανήσει την καρδιά σου? Δεν μπορεί να φέρει πλάνη? Νομίζουμε ότι μπορούμε να διακρίνουμε τι είναι αυτό που είναι σωστό και τι είναι αυτό που είναι λάθος. Μπορώ να το διακρίνω γιατί έχω τρομερή λογική. Ο Θεός μου έχει δώσει τρίγωνο μυαλό. Μου έχει δώσει οξυνού να αντιλαμβάνομαι, να καταλαβαίνω. Πώς μπορώ λοιπόν να προσέξω μέσα σε όλα αυτά? Βλέπετε, όταν ο Κύριος δεν μας μιλάει, είναι ότι η προσευχή σου δίνει το δικαίωμα και σου ανοίγει το δικαίωμα, ανοίγει το δικαίωμα στον Κύριο, τι να κάνει, να έρθει και να σου μιλήσει, να έχεις επαφή. Όταν ασχολούμαι, ξέρω εγώ, με κάτι, άρα περιμένω από αυτό που έχω απέναντί μου, αν είναι αυτό το Facebook, το Messenger, το Instagram ή οτιδήποτε άλλο είναι αυτό, να έχω μια απολαβή από αυτό. Όταν βλέπω τηλεόραση, περιμένω να υπάρχει μια απολαβή, μια ενημέρωση από αυτό. Αμήν. Γι' αυτό κάθομαι και ακούω. Κάθομαι και βλέπω. Κάθομαι και βλέπω να δω τελικά οι Ρώσοι νικάνε στο Κουρσού. Πώς το λένε αυτό? Κάποιοι λένε ότι οι Ουκρανοί πάνε μπροστά. Άλλοι λένε ότι οι Ρώσοι τους έχουν αναχαιτήσει, τους έχουν διαλύσει. Άλλοι λένε ότι οι Ουκρανοί κοντεύουν να φτάσουν μέχρι το πυρηνικό εργοστάσιο. Κιάτε εσύ να βγάλεις άκρη. Όλο εκεί υπάρχει μια τι, είτε προπαγάνδα, είτε είναι ρώσικη προπαγάνδα, είτε είναι ουκρανική προπαγάνδα, είτε είναι αμερικάνικη προπαγάνδα, είτε είναι ελληνική προπαγάνδα. Και έτσι αυτά που τελικά περιμένεις εσύ να μάθεις είναι μέσα από φίλτρα. Είναι φιλτραρισμένα που θα πρέπει να τα μάθεις όπως αυτοί θέλουν να τα μάθεις. Όταν δεν έχουμε κοινωνία από τον Κύριο, τότε ψάχνουμε άλλες πηγές. Και βλέπετε τον καιρό του Σαούλ δεν υπήρχαν αυτές οι πηγές. Και μας μιλάει στην Α Σαμουήλ στο 28 και 15 και λέει, και είπε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ. Είναι η μέρα εκείνη που ο Σαμουήλ είχε πεθάνει. Ήταν ήσυχος μέσα στην παρουσία του Κυρίου και ο Σαούλ τον έψαχνε απεγνωσμένα, γιατί ήταν ο προφήτης που τον έχρισε και βασιλιά, τον έψαχνε απεγνωσμένα για να το βρει μέσα σε μάντις. Γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί ο Θεός σταμάτησε να έχει κοινωνία μαζί με τον Σαούλ. Και έτσι ο Σαούλ απευθύνθηκε σε άλλες πηγές. Όταν λοιπόν ο Θεός σταματάει να μας μιλάει, τότε ο άνθρωπος τι κάνει? Απευθύνεται σε πηγές που δεν είναι από το Θεό αυτές οι πηγές. Και βλέπουμε εδώ πώς του μίλησε ο Σαμουήλ. Λέει, και είπε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, γιατί με παρενόχλησας ώστε να με κάμεις να ανέβω? Και απεκριθείς ο Σαούλ, ευρίσκομαι σε μεγάλη αμηχανία, διότι οι Φιλιστέοι πολεμούσαν εναντίον μου και ο Θεός απομακρύνθηκε από εμένα. Για πείτε μου, ο Θεός απομακρύνεται από εμάς? Υπάρχει περίπτωση ο Θεός να απομακρυνθεί από μένα? Όχι. Η μόνη περίπτωση είναι να απομακρυνθώ εγώ από το Θεό. Αμήν. Ο Θεός απεγνωσμένα με ψάχνει. Και μ' άρεσε μια όραση που είδα την ώρα της λατρείας. Ξέρετε, είναι η ομορφότερη ώρα μου. Μη μου τη στερήσεις, αγριέψου. Όταν λατρεύω τον Κύριο είναι. Και πάρα πολλές φορές δεν ξέρω γιατί μου δίνει οράσεις μέσα από τη Σταύρωση. Ίσως επειδή διψάω γι' αυτό. Και βλέπω τον Κύριο την ώρα που τον μαστιγώνανε και τον Πέτρο, σας έχω ξαναπεί γι' αυτό. Και κάθε φορά που χτυπούσε το μαστίγιο στον Κύριο, ο Πέτρος άκουγε, Πέτρο, γύρισε πίσω. Πέτρο, γύρισε πίσω. Πέτρο, γύρισε πίσω. Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να γυρίσουμε σε Αυτόν. Μας αγαπάει. Λέει, προσευχήθηκα για να μην εκλείψει η πίστη σου. Και αυτή η εικόνα τον Πέτρο πιστεύω τον κομμάτιασε. Αμήν. Βγάλε τον Πέτρο από εκεί και βάλε το δικό σου όνομα. Αμήν. Εγώ βάλω το δικό μου όνομα εκεί πέρα. Ο Κύριος μας θέλει δίπλα του. Θέλει να συνομιλεί μαζί μας ακριβώς όπως έκανε με τον Παράδεισο. Να μπορεί να μιλάει. Να μπορεί να μου πει, ξέρεις κάτι, Μανώλη, η κόρη του Τάσου έπαθε αυτό. Σήκω και πήγαινε στη Ρόδο και προσευχήσου. Θέλω να φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Να μπορεί ο Κύριος να με οδηγήσει σε κάθε τι που υπάρχει ανάγκη για να και να γίνει το καλό και να φανεί και η δόξα του. Αμήν. Και να φανεί η δόξα του. Και λέει, και ο Θεός απομακρύνθηκε από μου και δεν μου αποκρίνεται πλέον ούτε δια προφητών ούτε δια ανυπνίων. Δια τούτο σε εκάλεσα δια να φανερώσεις σε με. Τι να κάνω? Απομακρύθηκε ο Κύριος από τους ζωντανούς προφήτες. Απομακρύθηκε ο Κύριος από τα όνειρα. Γιατί ο Σαούλ απομακρύθηκε από

κοινωνία μέσα στο λόγο του Κυρίου. Αμήν. Δεν μας έδωσε ο Κύριος το λόγο για να πιάσει αράχνες. Η συγκίνησή μου όταν ξεκαθάριζα την βιβλιοθήκη και πετούσα πράγματα εκεί πέρα, ήταν η πρώτη Καινή Διαθήκη που είχα. Μια κίτρινη Καινή Διαθήκη. Ήταν εκεί ακόμα. Και αυτή την είχα πριν γνωρίσει τον Κύριο. Τη διάβαζα καμιά φορά, άλλα τα καταλάβαινα, άλλα τα ψιλοκαταλάβαινα, άλλα δεν τα καταλάβαινα καθόλου. Είχα μαύρα μεσάνυχτα. Αλλά βλέπετε, υπήρχε. Αμήν. Μην πιάσει όμως αράχνες. Λέει στην Β' Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο και 19, λέει και έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο. Ξέρεις, έχουμε από ό,τι και αν βλέπουμε, από ό,τι και αν ακούμε γύρω μας, πράγματα που τα βλέπεις με τα ίδια στα μάτια. Τα βλέπεις, γίνονται. Βλέπεις πράγματα να συμβαίνουν. Και ο Απόστολος Πέτρος λέει, έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο. Το λέει σε σχέση με τον Ιησού που είδε. Σκεφτείτε το αυτό, θέλω να το σκεφτείτε λίγο. Με τον Ιησού που τον είδε, που ήταν ο Θεός εν σαρκή. Ό,τι μπορούσες να δεις από τη δόξα του Θεού ήταν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν υπήρχε μεγαλύτερος άνθρωπος που περπάτησε και δεν θα υπάρξει μεγαλύτερος άνθρωπος που περπάτησε στη γη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ο Απόστολος Πέτρος το κάνει όλο αυτό στην άκρη και λέει έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο. Εάν ο Ιησούς δεν στεκόταν στον προφητικό λόγο, δεν θα ήταν ο Μεσσίας. 400.000 θαύματα να έκανε. Ό,τι και αν έκανε. Δεν θα ήταν ο Μεσσίας. Εάν δεν ήταν από τη φυλή του Δαβίδ, δεν θα ήταν ο Μεσσίας. Ό,τι και αν έκανε. Εάν δεν γεννιόταν στη Βηθλέμ, δεν θα ήταν ο Μεσσίας. Γιατί το λέει ο λόγος. Αμήν. Αμήν. Πώς μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε εμείς σήμερα τι είναι αληθινό και τι όχι, εάν δεν γνωρίζουμε τον προφητικό λόγο για τις μέρες μας? Πώς μπορείς να διακρίνεις από όλες αυτές τις φωνές που ακούς τι είναι αληθινό και τι είναι όχι, τι είναι το σωστό και τι είναι λάθος? Ο ένας κάνει, πώς να το πω, προεκλογικό αγώνα με τις Αγίες Γραφές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτός ο άνθρωπος είναι του Κυρίου? Ότι θα φέρει αλλαγές πάνω στο πρόσωπο της γης? Περιμένεις να δεις τον Αντίχριστο με κέρατα και με ουρά? Νομίζεις ότι όταν έρθει ο Αντίχριστος θα τον καταλάβεις? Εάν δεν γνωρίζεις τον προφητικό λόγο, πρόσεξε, μην είσαι στο προεκλογικό του αγώνα. Γιατί θα μιλάει για ειρήνη. Ο Κύριος λέει ότι θα λένε ειρήνη. Ειρήνη, ειρήνη και ασφάλεια. Και ευνίδια θα έρθει ο λέθρος. Προφητικός λόγος. Λέει στον Δανιήλ, στο 9:25. Γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε. Βλέπετε πώς μιλάει ο Κύριος στους Αγίους. Έρχεται και τους μιλάει με προφητικό λόγο και τι τους λέει? Γνώρισέ το και κατάλαβέ το. Δεν αρκεί να το γνωρίσουμε. Χρειάζεται να το κατανοήσουμε, να το καταλάβουμε. Ότι από τις εξελεύσεις της προσταγής του να ανοικοδομηθεί Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγουμένου θέλησε εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. Θέλει οικοδομηθεί πάλι η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιρού στεναχωρία σου, λέει θα ξαναγυρίσει ο λαός από τη Βαβυλώνα. Θα ξαναοικοδομηθεί ο ναός, θα ξαναοικοδομηθεί το τείχος και θα γίνουν όλα αυτά μέσα σε καιρού στεναχώριας. Αυτές οι προφητείες κανονικά έπρεπε να κάναν τους

0: Οι Ισραηλίτες να ανατριχιάζουν. Λίγοι τις κατανοούσαν. Μιλάει με τέτοια ακρίβεια ο Κύριος μέσα στο λόγο του, που θα έπρεπε όταν τα βλέπουμε τα γεγονότα να εξελίσσονται, να λέμε να το. Μιλάει στον Ισαΐα και κοιτάξτε τι λέει στο 44 και 24. Ούτω λέγει Κύριος, ώστι σε λύτρωσε και σε έπλασε κοιλίας. Ούτε η μάνα μου, ούτε ο πατέρας μου με πλάσανε μες στην κοιλιά τους. Αμήν. Ο Κύριος με έπλασε. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο ποιήσας τα πάντα. Ο μόνος εκτείνας τους ουρανούς. Ο στερεώσας τη γη απ' εμ' αυτού. Στο κενό. Στο κενό. Νομίζουμε ότι είναι στερεά αυτά όλα. Κινούνται. Ο ματαιώνων τα σημεία των ψευδολόγων. Υπάρχουν ψευδολόγοι. Υπάρχουν ψευδολόγοι. Που έχουνε να πούν πολλά. Θα γίνει αυτό, θα γίνει αυτό, θα γίνει αυτό. Και πάρα πολλοί άνθρωποι σαν προβατάκια. Ξανά. Οι άνθρωποι του Κυρίου, αδερφοί, είναι σταθεροί. Δεν τρέχουν πίσω από αυτές τις ουρές. Γιατί ο Κύριος τους έβαλε κεφαλή. Αμήν. Μπορεί να έχουν σχέδια. Ό,τι ο Κύριος θέλει και επιτρέπει να αφήσει, θα τα αφήσει. Εάν δεν θέλει ο Κύριος, τι θα τα κάνει. Τι θα τα κάνει. Μα αυτό το κάνει ο Μάσκ ή ο Bill Gates. Έχει γεμάτη τσέπη. Έτσι να του κάνει ο Κύριος, την άλλη μέρα θα γυρίσει ανάσκελα. Την ίδια στιγμή. Δεν έχουμε καταλάβει ποιον Θεό υπηρετούμε. Ή να το πω διαφορετικά, δεν έχουμε καταλάβει ποιανού παιδιά είμαστε. Είσαι παιδί του Κυρίου, που είναι παντοδύναμος, τα πάντα μπορεί να κάνει. Ο ματαιώνων τα σημεία των ψευδολόγων και καθιστών παράφρονα στους μάντης. Και λέει, ο ανατρέπων τους σοφούς και μωραίνουν την επιστήμη αυτών. Ο στερεώνων το λόγο του δούλου μου και εκπληρώνων την βουλή των μηνυτών μου. Ο λέγον προς την Ιερουσαλήμ, θέλεις κατοικιστεί και προς τας πόλεις του Ιούδα θέλετε ανακτιστεί και θέλω ανορθώσει τα ερείπια αυτού. Τι θέλει ο Κύριος να κάνει με την εκκλησία του. Έχουμε αυτό το πνεύμα, ότι ο Κύριος στην εκκλησία του θα την ανοικοδομήσει, θα την ξαναφτιάξει, θα την ξαναστερεώσει. Αμήν. Δεν εξαρτάται το έργο του Κυρίου από το τι σκέφτονται όλοι αυτοί που είναι παράφρονες. Όλοι αυτοί τι είναι, άνθρωποι, να το πω διαφορετικά, είναι μερμήγκια μπροστά στον Κύριο. Για να μην πω μικρότερα από μερμήγκια. Ο Κύριος γελάει με τις βουλές τους. Γιατί έχει τη δική του βουλή. Θα διατάξει ο Κύριος και θα γίνει. Αμήν. Θα διατάξει ο Κύριος και θα γίνει. Ο λέγος προς την Άβυσσο γένου ξηρά και θέλω ξηράνε τους ποταμούς. Και λέει τώρα, ακούστε τι λέει εδώ. Ο λέγον προς τον Κύρον. Ούτως είναι ο βοσκός μου. Και θέλει εκπληρώσει πάντα τα θελήματά μου. Και ο λέγον προς την Ιερουσαλήμ θέλεις ανακτιστεί και προς τον ναόν θέλεις τεθεί τα θεμέλια σου. Ποιον Κύρο? Το βασιλιά τον Κύρο που δεν ήταν καν γεννημένος. Δεν είχε έρθει καν στη ζωή. Δεν ήξερε ούτε η μάνα του τι όνομα θα του δίνε. Και ο Κύριος το γνωρίζει. Αμήν. Το γνωρίζει. Σε άλλη προφητεία λέει, σε γνωρίζω, λέει, με το όνομά σου. Και διάβαζα τον Κύρο. Μπήκα μέσα λίγο να διαβάσω και λέει, ήταν από τους καλύτερους Πέρσες βασιλιάδες. Σε κάθε μέρος που κατακτούσε ή τέλος πάντων είχε κατακτήσει, νομίζω την Ιερουσαλήμ την κατάκτησε ανέμακτα, χωρίς πόλεμο, τους είχε δώσει το δικαίωμα, αφού κατάκτησε τη Βαβυλώνα ανέμακτα, κατάκτησε και την Ιερουσαλήμ μαζί. Οι Βαβυλώνοι, σκεφτείτε, παραδοθήκαν στον Κύριο. Δεν κάναν καν μάχη. Γιατί ξέραν ότι ήταν καλύτεροι, καλύτερος ο Κύριος από τον βασιλιά τους. Και είχαν ακούσει τις ελευθερίες που έδινε ο Κύρος στα κράτη που κατακτούσε, ούτως ώστε πάρα πολλοί άνθρωποι παραδεινώνουσαν, πάρα πολλοί λαοί, και έχει τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία που πέρασε ποτέ επάνω στη γη. Και του έβαλε του Κύρου ο Θεός μέσα στην καρδιά να ξανακτιστεί η Ιερουσαλήμ, να ξανακτιστούν τα τείχη, να ξανακτιστεί ο ναός. Για πείτε μου, έγινε καμιά ανθρώπινη κίνηση? Έγινε καμιά ανθρώπινη διαδήλωση? Υπήρχε καμιά εναντίωση στον Κύριο ώστε να αποκτήσουν τα δικαιώματά τους σε παρένθεση χριστιανοί? Υπήρχε κάτι? Όχι. Ποιος το έκανε? Ο Κύριος. Το έκανε γιατί ο Κύριος του το είπε. Ξέρουμε ποιο Θεό λατρεύουμε, αδερφοί. Εάν ο Κύριος το ήθελε, θα έκανε και τον Αντίχριστο να μας προσκυνούσε. Αμήν. Θα το κάνει αυτό όταν θα έρθει η ώρα του. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Προφανώς υπήρχαν άνθρωποι που τι κάνανε όλο αυτό τον καιρό, σαν τον Δανιήλ, τι κάνανε για την Ιερουσαλήμ? Προσευχόντουσαν. Είναι τρομερή δύναμη η προσευχή. Είναι τρομερή δύναμη. Αυτή είναι η δύναμή μας. Όταν πηγαίνεις και προσεύχεσαι, ο Κύριος αυτό θέλει να κάνεις. Να μπορείς να έχεις κοινωνία μαζί του, να σου δείξει το θέλημά του. Να σου δείξει πότε είναι ο ορισμένος καιρός. Εάν δεν ήταν ορισμένος καιρός, δεν θα είχε φτιαχτεί ούτε το τείχος, ούτε η Ιερουσαλήμ. Ήρθε, βλέπετε, ο καιρός που ο Κύριος διάταξε τον Κύρο, και μετά ήρθε ο καιρός του Έσδρα. Αμήν. Και κοιτάξτε τι λέει στον Έσδρα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στον Έζρα στο πρώτο και πρώτο εδάφιο. Και εν το πρώτο έτη Κύρου του βασιλέως της Περσίας, για να πληρωθεί ο λόγος του Κυρίου διαστόματος Ιερεμίου, για τις 70 εβδομάδες λέει τώρα για τον Ιερεμία που θα ξαναγυρίζει μετά από 70 χρόνια, διέγειρε ο Κύριος το πνεύμα του Κύρου βασιλέως της Περσίας και διακήρυξε δια όλου του βασιλείου αυτού και μάλιστα εγγράφος λέγον ούτω λέγει Κύρος ο βασιλεύς της Περσίας πάντα τα βασίλεια της γης έδωκε σε με Κύριος ο Θεός του ουρανού και αυτός προσέταξε σε με να οικοδομήσω εις αυτόν οίκο εν Ιερουσαλήμ ήτης είναι εν τη Ιουδαία. Ποιος το διάταξε? Μα διατάζει ο Κύριος σε παρένθεση αλόφρονες βασιλείς, άπιστους βασιλείς. Ό,τι θέλει κάνει ο Κύριος. Αμήν. Δική μου είναι η γη. Δική μου είναι η γη. Αυτό που περιμένει ο Κύριος είναι από εμάς να έχουμε κοινωνία μαζί Του. Και θέλω να τελειώσω με αυτή την κοινωνία. Γι' αυτό θα πάω στον Νεμία. Ήθελα να πω για τη δύναμη αυτή της προσευχής. Θα διαβάσουμε λίγο την προσευχή του. Ξέρετε, είναι πολύ πιο μικρή προσευχή από πολλές δικές μας μεγαλειώδες ώστε να μας ακούσει ο Κύριος. Αλλά θέλω να ακούσουμε τα λόγια του. Λόγοι Νεμία, Ιού του Αχαλία και Ντομινί Χίσλι εν το 20ο έτη ότι ήμουν εσούσις της βασιλευούσης στην Περσία. Ο Ανανί εις εκ των αδελφών μου ήρθε αυτός και τίνες εκ του Ιούδα και ρώτησε αυτούς περί των διασωθέντων Ιουδαίων ή τίνες εν απολύφθησαν εκ της εχμαλωσίας και περί Ιερουσαλήμ και είπων προς εμέ. Οι υπόλοιποι οι εναπολυφθέντες εκ της εχμαλωσίας εκεί εν τη επαρχία είναι εν θλίψη μεγάλη και ονειδισμό και το τείχος της Ιερουσαλήμ καθαιρέθη και οι πύλες αυτές κατακάφτησαν εν πυρή. Τι πιο άσχημα νέα! Ο διάβολος διάλυσε τις πύλες της Ιερουσαλήμ. Ποιες είναι οι πύλες της Ιερουσαλήμ? Εμείς. Ο Θεός περιμένει μέσα από μας να έρθουν ανθρώποι. Αμήν. Να γεμίσει η Ιερουσαλήμ του. Και ο διάβολος αυτές τις πύλες της κατέκαυσε. Δεν ακούγεται πλέον ο λόγος. Δεν ακούγεται το Ευαγγέλιο αυτό. Ο Κύριος λέει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο αυτό. Για να έρθει τι? Το τέλος. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μέσα στα χείλη μας, μέσα στην καρδιά μας, πρέπει να βάλουμε τι? Το Ευαγγέλιο. Και όταν άκουσα τους λόγους τούτους, βλέπετε, η Εκκλησία είναι σε αυτή την κατάσταση, κάθισα και έκλαψα και επένθησα ημέρας και ενίστευον και προσευχόμουν ενώπιον του Θεού του ουρανού. Αυτή πρέπει να είναι η στάση της Εκκλησίας τώρα. Και είπε, δέομαι Κύριε Θεό του ουρανού, ο μέγας και φοβερός Θεός, ο φυλάτων τη διαθήκη και το έλεος προς τους αγαπώντας αυτόν και τηρούντας τα εντολάς αυτού. Βλέπετε, ο Θεός έχει κάνει διαθήκη. Αμήν. Με ποιους έχει κάνει διαθήκη? Ο Νεμίας το λέει στην προσευχή του. Έχει την παρησία να πάει μπροστά στον Κύριο και να πει αυτός που φυλάει τη διαθήκη και το έλεος προς τους αγαπώντας αυτόν και τηρούντας τα εντολάς αυτού. Ας είναι τώρα το αυτί σου προσεκτικό και η οφθαλμή σου ανεγμένη για να ακούσεις την προσευχή του δούλου σου την οποία ήδη προσεύχομαι ενώπιον σου ημέρα και νύχτα υπέρ των ιών Ισραήλ, τον δούλο σου, και εξομολογούμε τα αμαρτήματα των ιών Ισραήλ τα οποία αμαρτήσαμε σε και εγώ και ο οίκος του πατρός μου αμαρτήσαμε. Προσεύχεται για όλες αυτές τις αμαρτίες. Αμήν. Τις δικές του αμαρτίες. Του πατέρα του τις αμαρτίες. Ξέρει για ποιο λόγο είναι εχμάλωτος μέσα στη Βαβυλώνα. Δεν φταίει ο Θεός. Αμήν. Πάντα έχουμε την τάση να ρίχνουμε πάρα πολλά πράγματα στον Κύριο. Όμως αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να κατανοήσουμε τα λάθη μας, τις αμαρτίες μας. Όλος διαφθάρμην ενώπιον σου και δεν εφυλάξαμε τα συντολά σου και τα διατάγματα και τα κρίσεις τα οποία προσέταξες στον δούλο σου τον Μωυσή. Τώρα όμως τι αλλάζει η προσευχή του. Ενθυμίτη δε με τον λόγο τον οποίον προσέταξες στον δούλο τον Μωυσή λέγον, εάν γίνετε παραβάτες εγώ θέλω σας διασκορπίσει μεταξύ των εθνών. Αλλά εάν επιστρέψετε προς εμέ και φυλάξατε τις εντολές μου και εκτελείτε αυτάς και αν είναι από σας επιρημένη έως των εσχάτων του ουρανού και εκείθεν θέλω συνάξει αυτούς και θέλω φέρει αυτούς εις τον τόπο τον οποίο εξέλεξα για να κατοικήσω το όνομά μου εκεί. Ούτι δε είναι η δούλη σου και ο λαός τους οποίους ελήτρωσας δια της δυνάμεώς σου της μεγάλης και δια της χειρός σου της κρατέας. Δέομαι Κύριε, ας είναι ήδη πάλι το αυτί σου το ους ανοιχτό, προσεκτικό στην προσευχή του δούλου σου και στην προσευχή των δούλων σου, των θελόντων να φοβούνται το όνομά σου. Και ευόδωσον δέομαι τον δούλο σου την ημέρα ταύτη και χάρισον εις αυτόν έλεος ενώπιον του ανδρός τούτου, διότι εγώ ήμουν ενοχός του βασιλέως. Βλέπετε, ήξερε ότι η προσευχή είχε δύναμη. Αμήν. Και θα έπρεπε να σταθεί τώρα μπροστά στο βασιλιά για να του ζητήσει να ξαναγυρίσει στην Ιερουσαλήμ και να ξανακτήσει τα τείχη. Αυτή είναι η διακονία μας, αδελφοί. Θα μιλήσω στο επόμενο κήρυγμα γι' αυτό. Η διακονία μας είναι να ξανακτήσουμε την ασφάλεια της Εκκλησίας. Αμήν. Να ξανακτήσουμε τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Και παρόλο που είχε μπροστά του έναν άνθρωπο που εάν δεν πήγαινε χαμογελαστός να του μιλήσει, μπορεί να του κόβε και το κεφάλι, πήγε με θλίψη. Και παρόλα αυτά βρήκε χάρη. Ποιος το έκανε αυτό? Ποιος το έκανε αυτό? Ποιος? Ο Κύριος. Μέσα από πού? Από την προσευχή το έκανε. Αμήν. Σήμερα έχουμε και εμείς την δική μας αποστολή. Είναι παράλληλα. Ατύχηστη είναι η Εκκλησία σήμερα. Χωρίς τύχη. Ο ένας λέει το ένα, ο άλλος λέει το άλλο. Έχει γίνει ο χριστιανισμός. Τι να πω, 3.000 κομμάτια, τι να πω. Και ο Κύριος θέλει να ξανακτήσει την Ιερουσαλήμ, να μαζέψει τα παιδιά του. Το θέλουμε αυτό? Ξαφνικά λέει ο Κύριος θα σηκώσει ένα έθνος μέσα από όλα τα έθνη της γης. Ένα έθνος. Μια πίστη, ένα βάπτισμα. Ποιος θα το κάνει αυτό? Θα το κάνεις εσύ και εγώ με τις γνωριμίες μας? Ποιος θα το κάνει αυτό? Λέει ο Κύριος, πού ξανακούστηκε αυτό? Πού ξανάγινε αυτό? Πώς θα το κάνει ο Κύριος? Λιώσε λίγο τα γόνατά σου στην προσευχή. Αμήν. Και ο Κύριος θα το κάνει. Και ο Κύριος θα το κάνει. Και αυτό βέβαια με την προσευχή έχει να κάνει για όλες τις καταστάσεις μέσα στη ζωή μας. Μιλήσαμε για την πνευματική κατάσταση. Αλλά έχει να κάνει από την πιο μικρή κατάσταση μέχρι την πιο μεγάλη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε μέσα στη ζωή. Ο Κύριος έχει οδηγία για το παν, για το κάθε τι. Και αυτό πηγάζει μέσα από την έγνοια μας για τις ψυχές. Οπότε να είσαι σίγουρος κάτι. Όταν αγαπάς κάτι και έχεις έγνοια γι' αυτό, τότε προσεύχεσαι. Και όταν προσεύχεσαι, ο Κύριος τι κάνει? Σου μιλάει. Έχουμε τέτοιες εμπειρίες? Έχουμε. Ας τις διευρύνουμε τις εμπειρίες μας. Αμήν. Γιατί υπηρετούμε έναν Θεό που είναι τι? Ζωντανός. Ας σηκωθούμε. Αμήν. Πατέρα Άγια, σε ευχαριστούμε Κύριε που μας κάλεσες ώστε να μας ονομάσεις επιδιορθωτές χαλασμάτων, Πατέρα. Ξέρουμε Κύριε και βλέπουμε γύρω μας τόσα χαλάσματα Κύριε, τόσες καρδιές ανθρώπων μέσα στην άγνοια, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην απόγνωση Κύριε. Βλέπουμε καθημερινά Κύριε νεολαία Κύριε να χάνεται Κύριε άδικα Κύριε Ιησού Χριστέ. Βλέπουμε Κύριε τον εχθρό να αφανίζει Κύριε, όπως λέει Κύριε ο λόγος σου εξαισίως, να σκοτώνει ανθρώπους Κύριε καθημερινά, τόσο σαρκικά, Κύριε, μέσα στη ζωή τους και την ίδια τους τη σάρκα, Πατέρα Άγιε, όσο και πνευματικά, Κύριε, με κατάθλιψη, με απόγνωση, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε. Θέλουμε, Κύριε, να μας σηκώσεις ώστε να γίνουμε οκολίων σε όλο αυτό, Πατέρα Άγιε. Να μας σηκώσεις, Κύριε, σαν φάρμακο θεραπείας, Κύριε, για ανθρώπους, Πατέρα Άγιε. Να στρέψουμε, Κύριε, τις καρδιές των ανθρώπων σε σένα, Πατέρα Άγιε. Δώσ' μας, Κύριε, το χρήσμα. Δώσ' μας τη χάρη, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε. Δώσ' μας, Κύριε, γόνατα προσευχής, εξήτησης, Κύριε, του προσώπου σου, Κύριε. Να μην κουραζόμαστε, Κύριε, στην προσευχή, αλλά ανανέωνε τη δύναμή μας, Κύριε. Ανανέωνε, Κύριε Ιησού Χριστέ, το πνεύμα μας, Πατέρα Άγιε. Να μην σταματάμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, να προσευχόμαστε, Κύριε. Και εσύ θα σηκώσεις, Κύριε, τον οίκο σου, Κύριε. Θα σηκώσεις την εκκλησία σου ώστε να την κάνεις, Κύριε, οίκο προσευχής, Πατέρα Άγιε. Γιατί εσύ είπες ότι ο οίκος μου, Κύριε, θα ονομαστεί οίκος προσευχής, Πατέρα Άγιε. Και θέλουμε να εκπληρώσουμε τον λόγο σου, Πατέρα Άγιε. Η προσευχή μας να είναι περισσότερη από κάθε τι άλλο που κάνουμε εδώ μέσα, Πατέρα Άγιε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το ζητάμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αλληλούια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.